0: έκθεση με τα ευρήματα από το ιατρείο των δύο καποί αναμένεται να καταθέσουν το μεσημέρι στον ανακριτή. Ο δικηγόρος της οικογένειας αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο διεύρυνσης του κατηγορητηρίου. Σε εξέλιξη επιχείρηση έρευνας μέχρι αυτή την ώρα του λιμενικού για τον εντοπισμό τυχόν αγνοωμένων αλλοδαπών στην θαλάσσια περιοχή νότια της Γάβδου, μετά τον εντοπισμό ημιβυθισμένης λέμβου με 51 επιβαίνοντες. Σύμφωνα με το λιμενικό, μέχρι στιγμής έχουν διασωθεί 51 αλλοδαποί από παραπλέοντα πλοία, ενώ εντοπίστηκε ακόμη ένας αλλοδαπός χωρίς τις αισθήσεις του. Σύμφωνα με τους διασωθέντες, στη Λέμβο επέβαιναν αρχικά 77 άτομα. Με βάση την ίδια μαρτυρία, οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό περίπου 25 ατόμων που φέρονται να αγνοούνται. Εκλογικό θρίλερ στην Σουηδία, με καταμετρημένο το μεγαλύτερο ποσοστό των ψήφων, το αντιπολιτευτικό αριστερό μπλοκ υπό την Μαγκδαλένα Άντερσον διατηρεί οριακό προβάδισμα εναντί της κυβερνητικής δεξιάς συμμαχίας. Η ακροδεξιά φαίνεται να καταγράφει απώλειες. Εφόσον η διαφορά διατηρηθεί, η κεντροαριστερά εξασφαλίζει οριακή πλειοψηφία. Ο Σουηδός Πρωθυπουργός Ούλφ Κρίστερσον δήλωσε απόψε ότι θα επικοινωνήσει με τους αρχηγούς των άλλων κομμάτων, αφήνοντας ανοιχτό όμως το ερώτημα για το ποιος θα κυβερνήσει την Σουηδία τα επόμενα χρόνια. Ισχυρή άνοδο σημείωσαν και πάλι οι τιμές του πετρελαίου στο άνοιγμα των αγορών απόψε μετά τις νέες επιθέσεις στη Σαουδική Αραβία και στον Περσικό Κόλπο. Το Brent ενισχύθηκε κατά 3,62 δολάρια, φτάνοντας στα 108,23 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό αυξήθηκε κατά 3,15 δολάρια και έφτασε στα 103,20 δολάρια. Την ίδια ώρα εκρήξεις ακούστηκαν στην πόλη Σιρίκ, νότια του Ιράν, σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ιρνά.
1: Ο καιρός.
0: Σταδιακή αλλαγή από σήμερα του καιρού, με πτώση της θερμοκρασίας, αλλά και τοπικές νοφώσεις με βροχές και καταιγίδες σε Ιόνιο, Θράκη, Θεσσαλία και Πελοπόννησο. Στην Αττική θερμοκρασία από 20 έως 27 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 17 έως 27 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 3, στις 4, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr και πάλι κοντά σας Γιάννης Ευθυμίου σε Λαϊκά Μονοπάτια.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: έτσι μας προχώρα.
1: Μπες shoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
0: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Earth News Radio 105,8.
3: Άκου!
4: Τα λαϊκά μονοπάτια.

0: Κάπως έτσι περάσαμε στο δεύτερο ημίωρο. Κάνουμε ένα αφιέρωμα στον αείμνηστο Στέλιο Καζαντζίδη. Το τραγούδι που ακούσαμε πιστεύω ότι δεν υπάρχει Έλληνας που να μην το ξέρει. Ένα κομμάτι που έγραψε ο Χρήστος Νικολόπουλος μαζί με τον Στέλιο τον Καζαντζίδη και τον Κώστα τον Βίρβο. Να ακούσουμε τι μου είχε πει η Σότια Ιτσότου το 1995 που είχα γράψει τη συνέντευξη για τον Στέλιο τον Καζαντζίδη.
1: Νομίζω ότι είμαι πιο κατάλληλη να μιλήσω για τον Στέλιο τον Καζαντζίδη, που τον γνώρισα δυστυχώς πολύ πρόσφατα. Και λέω τον γνώρισα όχι προσωπικά αλλά και σαν καλλιτέχνη, γιατί δεν παρακολουθούσα λαϊκό τραγούδι. Μάλλον μια παράδοξη παιδεία που είχα με είχε εντάξει σε άλλους χώρους από το λαϊκό, γιατί τώρα καταλαβαίνω ότι έχασα και τον ακούω αναδρομικά πλέον. Ο Στέλιος Καζαντζίδης δεν νομίζω ότι χρειάζεται επένους ούτε κριτικές, γιατί είναι σαν την ιστορία, μετά από κάποια χρόνια είναι πια αντικειμενική.

0: θα ξαναγαπήσω λοιπόν, ή το μερτικό μου από τη χαρά, όπως το λένε πολύ αυτό το τραγούδι του Μάνου του Λοΐζου. Δύο τραγούδια του έδωσε, αυτό ήταν το ένα. Να πούμε ότι αυτή ήταν η μεγάλη σότια ητσό του που ακούσαμε στη συνέντευξη που μου είχε δώσει το 1995, όταν έγραψα τον Στέλιο του Καζατζίδη για πρώτη φορά. Βεβαίως, να ακούσουμε όμως και τον αείμνηστο, τον Αποστόλη τον Καλδάρα, τι μου είχε πει για τον Στέλιο του Καζατζίδη.
1: Εγώ τον πρωτοέβγαλα στο δίσκο, όχι σαν τραγουδιστής. Υπάρχουν άλλες τον έβγαλε σαν τραγουδιστή. Εγώ τον έβαλα στο δίσκο. Τα πρώτα τραγούδια που είχε πει, του τα έδωσα εγώ.

0: μετά τον Αποστόλη τον Καλδάρα που μίλησε για τον Στέλιο τον Καζαντζίδη, μίλησα με έναν άνθρωπο που κατεξοχήν έζησε μαζί του και τραγουδιστικά αλλά και συζυγικά. Τη γυναίκα που έμεινε μαζί της 10 χρόνια και που τη δεκαετία 60-70 αποτελούσαν το μεγαλύτερο δίδυμο τραγουδιστικό στην Ελλάδα τότε, η Μαρινέλα.
1: Έγινα τραγουδίστρια, γνωρίστηκα με τον Καζαντζίδη, κάθισα μαζί του 10 χρόνια και μετά συνέχισα και είμαι αυτή που είμαι μέχρι τώρα. Είδες πως τα είπα, εν περιλήψη και πάρα πολύ γρήγορα. Ταχύτατα στα είπα.
2: Δηλαδή, τον πρώτο σου δίσκο πότε τον έκανες?
1: Το πρώτο μου δίσκο με τον Καζαντζίδη το έκανα το 1957.
0: Ερχόμενη λοιπόν στην Αθήνα το 1957, κάνει το πρώτο της τραγούδι με το Στέλιο τον Καζαντζίδη, ένα κομμάτι του Γιώργου του Μητσάκη, «Η πρώτη σου αγάπη είμαι εγώ».

Γιάννη, μου βρήκε στην. Μου πάτησε τον κάλο που λένε, τις ευαίσθητες χορδές. Λοιπόν, παράπονα, αυτός είναι και ο σημαντικότερος λόγος που σταματάω. Να μην πω πρόωρα, μπορεί να πέρασα κάποια χρόνια, ας πούμε, στη δισκογραφία και γενικά σαν καλλιτέχνη στο τραγούδι. Όμως τη φωνή μου τη διατηρώ και μπορώ να πω ότι είναι καλύτερη από ό,τι ήταν στα παιδικά μου χρόνια. Γιατί μου έλειπε η πείρα. Υπήρχε φωνή και δύσκολα μπορούσα να την προσδιορίσω και να την κατευθύνω. Σήμερα που έχω ρημάσει, μου το λένε άλλωστε και οι φίλοι που με ακούνε, ότι είμαι πολύ πιο καλός από ότι ήμουν νεαρός. Λοιπόν, τώρα όσον αφορά αν ακούγομαι ή όχι, θα σου πω ένα πολύ σημαντικό πράγμα που με έχει πληγώσει πάρα πολύ και από εκεί πήρα την μεγάλη απόφαση να τελειώνω με την καλλιτεχνία, γενικά με το τραγούδι, ας πούμε, και ας με λατρεύει ο κόσμος.

0: βάλουν κατά του λαϊκού τραγουδιού. Το λαϊκό τραγούδι είναι, τι να πω, δεν ξέρω, δεν βρίσκω λόγια να εκφραστώ, να πούμε.
1: Η τροφή για το κοσμάκι.
0: Ακριβώς, και βάλε και βάλε και βάλε. Το ψωμί του κόσμου, γιατί δηλαδή, αυτά τα λόγια, τα σοφά που λέμε, να πούμε, και ο τρόπος που τα λέμε, δεν πρέπει να ακούγονται. Τι ζητάμε, να αυξήσουμε το νυχτερινό μας μεροκάματο, να πάρουμε κότερα και κούρσες πολυτελείας. Τα μάξι μου είναι δεκαετίας, δεν με νοιάζει. Τι δουλειά μου να κάνω, να μπορώ να πηγαίνω σπίτι μου και τίποτα άλλο. Τέλος πάντων, πίκρα, μόνο πίκρα. Επίσης, καλά, είμαι παντελώς κομμένος από το ραδιόφωνο, από τα ραδιόφωνα γενικά, ας πούμε, δεν ξέρω. Τα τραγούδια μου τα θεωρώ έτσι πολύ σημαντικά και πολύ δύσκολα. Λοιπόν, μετά από τόσες αγωνίες, από τόσο κόπο να βγαίνουν αυτά τα τραγούδια, και εμένα ο στόχος μου δεν είναι να ακούγονται τα τραγούδια μου για να χοντρίνω το νυχτερινό μεροκάματο. Εγώ δεν εργάζομαι. Αν ήθελα να ακούγονται τα τραγούδια μου, ήθελα να ακούγονται, γιατί τα τραγούδια τα δικά μου είναι διδάγματα.

εγώ τη δουλειά αυτή τη βλέπω σαν λειτουργήμα και θεωρώ ντροπή, σε, το λέω για όλους τους τραγουδιστές, εντάξει δεν λέω, να πάρουν κάποια λεφτά, να φτιάξουν τη ζωή τους, μια και έτυχε να έχουν αυτό το θείο χάρισμα που λέγεται φωνή. Όμως, τη φωνή αυτή ο Θεός την έδωσε στους τραγουδιστές και σε μένα ακόμη, να διασκεδάζουμε τον κόσμο. Η φωνή εκεί που έφτασε να πούμε να ζητάνε τέτοια εκατομμύρια για να τους ακούσει ο Κοσμάκης, είναι ντροπή.

0: φέτος από τον Χρήστο τον Νικολόπουλο, τον Τάκη τον Σούκα, που αυτοί ήταν πολύ νεότεροι, και τον Απόστολο Καρδάρα που είπαμε που το έδωσε τα πρώτα τραγούδια, έγραψε με τον Θόδωρο τον Δερβενιώτη, έναν κατεξοχήν παλιό συνθέτη και καταξιωμένο, ο οποίος του έδωσε και αυτός πολλά τραγούδια.
1: Θυμάμαι την αρχή, το ξεκίνημα του Στέλιου του Καζαντζίδη. Τον πήγαν εκεί τον Καζαντζίδη, στο μαέστρο, αυτός τον πήγε στην εταιρεία, τον πήρε η εταιρεία. Δεν ξέρω πώς έγιναν τα πράγματα, είπαν στον Απόστολο τον Καρδάρα να του δώσει ένα τραγούδι. Πράγματι, του έδωσε ο Απόστολος ένα τραγούδι και θυμάμαι το ρεφρέν του που έλεγε καλέ κοπέλα, για μπάνιο πάω και αν θέλεις έλα. Κυκλοφόρησε το τραγούδι, δεν έπιασε, δεν πούλησε. Επειδή όμως ήταν του Καρδάρα το τραγούδι, η εταιρεία τα έριξε στον Καζαντζίδη, ότι έφτυγε η φωνή του Καζαντζίδη και δεν πούλησε. Αυτό δεν ήταν σωστό, γιατί όλοι μας έχουμε γράψει τραγούδια που πουλήθηκαν και τραγούδια που μισοπολήθηκαν και τραγούδια που δεν πουλήθηκαν, με 300 δίσκους, με 500 δίσκους. Έτσι είναι αυτά. Πολύ δε περισσότερο όταν βγάλεις ένα τραγούδι με έναν καινούριο για πρώτη φορά τραγούδιστη που ο κόσμος δεν τον έχει ξανακούσει. Ο Καζαντζίδης έγινε Καζαντζίδης μετά και την ώρα ήταν ένας άγνωστος. Στήμωσε λοιπόν ο διευθυντής της εταιρείας, τον έβαλε στην καραντίνα του Καζαντζίδη περίπου ένα χρόνο. Δεν τον έδαινε σε κανέναν. Σαν να μην υπήρχε δηλαδή. Ότι έφυγε που χαντάκωσε το τραγούδι το Απόστολο του Καρδάρα. Βρέθηκε ο Γιάννης Παπαϊών, ο οποίος τον είχε ακούσει τον Καζαντζίδη και είχε καταλάβει τι ήταν και τι επρόκειτο να γίνει. Αποφάσισε λοιπόν να του δώσει ένα τραγούδι. Επειδή ήξερε όμως ότι ο διευθυντής δεν ήθελε να ακούσει για Καζαντζίδη, έπαιξε ένα παιχνίδι ο Παπαϊών. Μια μέρα λοιπόν που ήμουν εκεί, ανοίγει η πόρτα και μπαίνει ο Παπαϊών. Με είδε, γεια σας. Δυο λεφτά ρε Θόδωρο, μου λέει, δεν θα βγεις εγώ κάτι να ρωτήσω στον κύριο Μιλιόπουλο. Λέει και Γιάννη, του λέει εκείνος, είμαστε εντάξει για την ημέρα. Δηλαδή ο Γιάννης είχε κλείσει ημέρα ηχογράφησης, θα ηχογραφούσε ορισμένα τραγούδια του. Και ήρθε να επιβεβαιώσει αν πράγματι μήπως έγινε καμία αλλαγή. Ναι, εντάξει είμαστε. Α, πια. Κάνει έτσι να φύγει. Δεν ήθελε να ανοίξει κουβέντα παραπέρα για να αποφύγει την ερώτηση του διευθυντή πόσα τραγούδια έχει και ποιοι θα τα πούνε. Και δεν το γλίτωσε. Απάνω που άνοιξε την πόρτα και ο μισός ήταν έξω και ο μισός μέσα, μια στιγμή Γιάννη, με πόσα τραγούδια θα περάσεις. Τέσσερα. Ποιοι θα τα πούνε, ποιος θα τα πει. Ένας. Θα πει δυο Τσαουσάκης, ναι. Θα πει ένα Ιρένα Ιντάλια. Και κάνει έτσι να κλείσει πάλι την πόρτα. Γιάννη, το άλλο, ποιος θα του πει το άλλο. Αναγκάστηκε τώρα ο Παπαϊών να δείξει τα χαρτιά του. Ένα παιδί καινούριο. Ποιο παιδί καινούριο? Δεν είναι κουβέντα αυτή. Τι θα πει παιδί καινούριο? Είναι της εταιρείας. Το ξέρει η εταιρεία. Το ξέρει, το ξέρει. Τον ανάγκασε τώρα δεν είναι να πει. Ποιος είναι? Καζαντζίδη τον λένε. Τον έλεγε καθαρά ο Παπαϊάνου. Καζαντζίδη, Καζαντζίδη τον λένε. Και κράκ κλείνει την πόρτα και φεύγει. Πετάγεται απ' έξω ο διευθυντής, ανοίγει την πόρτα. Όχι, του λέει, δεν θα σε αφήσω. Θα σου ματαιώσω την ηχογράφηση. Για χαρά, του λέει ο Παπαϊάνου. Και με το σπαθί του το πέρασε το τραγούδι. Ήταν το δεύτερο τραγούδι που είπε ο Στέλιος Καζαντζίδης και ήταν οι Βαλίτσες. Δεν το περίμενα ποτέ. Να φύγεις να μ' αφήσεις, ναι. Αυτό πούλησε γύρω στους 1.900 δίσκους. Καλό ποσό, γιατί εκείνη την εποχή, εάν πούλαγες 2.500 δίσκους, ήσουν ο πρώτος συνθέτης της εταιρείας.

0: δυστυχώς όλα τα πράγματα στη ζωή έχουν ένα τέλος. Ό,τι έχει αρχή έχει και τέλος. Έτσι και ο Στέλιος δεν πρόλαβε να ολοκληρώσει κάποια πράγματα που όταν ήταν στο στούντιο. Οι πληροφορίες μου λένε ότι υπάρχουν κάποια τραγούδια. Να ακούσουμε τι μας είπε πριν από λίγο καιρό.
1: Ένα, θα σου πω ότι βρίσκομαι στο στούντιο και φτιάχνω το δίσκο τον καθιερωμένο που κάνω κάθε χρόνο. Να μην αφήσουμε τον Κοσμάκη έτσι χωρίς Καζατζίδη. Ό,τι νεότερο έχω, να είσαι σίγουρος ότι θα το μαθαίνεις από πρώτο χέρι, δηλαδή από μένα. Έχουμε στα σκαριά και είμαστε σε συνομιλίες με τη Μαρινέλα για δίσκο, για συναυλίες και ό,τι άλλο προκύψει. Φυσικά όχι για γάμο άλλων, γιατί σαν σύζυγοι δεν τα βρήκαμε. Σαν καλλιτέχνη νομίζω αγαπηθήκαμε από τον κόσμο και ίσως ξαναθυμίσουμε στον κόσμο τα παλιά.

0: Η Μαρινέλα τραγουδούσε τότε στο στρατιωτικό θέατρο και εκεί σε αυτό το κέντρο ήταν πάρα πολύ καινούρια. Έκανε ντεμπούντο που λένε έτσι, ξεκίνημα σε λαϊκά πάλκα. Και το βράδυ που πήγα να δω το Ζαφυρίου το Στέλιο, την άκουσα που τραγούδησε. Ήρθε στο τραπέζι μου μετά από λίγο και μου είπε κάτι πολύ περίεργο. Απόψε ο Τόλης δεν είπε κάποια τραγούδια που είχε προγραμματισμένα και μου φαίνεται πως η παρουσία σου κάτι τον εμπόδισε. Άκουσα και τη Μαρινέλα, το αγαπάω, μια τσιγκάνα λιγερό κορμί ψηλή που είχε αμύγδαλα τα μάτια και τη γλύκα στο φιλί, την Ελένα Μαρινέλα και την πρώτη Κατσιβέλα κτλ. Εκεί έγινε η γνωριμία μου όντως με τη Μαρινέλα. Μας έδεσε το ψάρεμα, μιλήσαμε για ψαρέματα, μου είπε ότι ο μπαμπάς της είχε βάρκα και το πρωί πήγαμε και ψαρέψαμε και εκεί άρχισε το ειδήλιο. Ήταν νομίζω 16, πήγαινε στα 17, πάρα πολύ μικρή και εγώ πρέπει να ήμουν 25. Είπαμε και τα χρόνια μας τώρα.
1: Βγάζεις την ηλικία
0: και
1: την
0: ηλικία της. Βέβαια, κάποια 8-9 χρόνια διαφορά έχουμε.
2: Στέλιος Καζαντζίδης, ένας μύθος και εν ζωή και από αυτή τη ζωή. Τον ακούμε εδώ σε αποσπάσματα από συνεντεύξεις του που μου είχε παραχωρήσει κατά καιρούς. Μίλησε για την Μαρινέλα πως τη γνώρισε, μίλησαν γι' αυτόν πολλοί άνθρωποι. Ακούμε ένα τραγούδι εδώ με τη Μαρινέλα, 1960, συγχωρέψε κουκλί μου.

0: Κυριακού.
1: Τα λαϊκά μονοπάτια.
2: Φίλοι μου, ο δίσκος που ακούτε αυτή τη στιγμή έχει τίτλο «Υπάρχω» και γράφτηκε με τη συνεργασία του Πυθαγόρα και του Χρήστου του Νικολόπουλου. Ο τίτλος συμβολικός και αφορά εσάς και εμένα. Υπάρχω σαν καλλιτέχνης και σαν άνθρωπος από τον καιρό που εσείς, οι γνωστοί και άγνωστοι φίλοι μου, με αγαπήσατε και με κάνατε δικό σας. Υπάρχω εφόσον εξακολουθείτε να πιστεύετε ότι εκφράζω τους καημούς, τα προβλήματά σας, την πίκρα της ξενιτιάς, το μόχθο του εργάτη, την εγκατάλειψη, τη μοίρα του ανθρώπου της συνοικίας. Και θα υπάρχω όσο υπάρχουν ταπεινοί, αγνοί και τίμιοι άνθρωποι του λαού. Γιατί μόνο στην καρδιά του λαού ζω. Εκεί είναι το σπίτι μου. Εκεί γεννήθηκα. Εκεί θα πάψω κάποτε να υπάρχω. Σας ευχαριστώ.

εδώ σαν απαύσεως κλειστή. Καλημέρα αρχοντά μου, καλή εβδομάδα να έχουμε, λέει ο Σεΐχης. Πάμε για δελτίο ειδήσεων.

Ο Μπακάκος και επιστρέφουμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου Ζαντανά όπως πάντα. Μέσα από το Earth News Radio 105,8 κάνουμε αφιέρωμα στο Στέλιο τον Καζαντζίδη για τα 25 χρόνια απουσίας. Παναγιώτη Σταυρούλια στα πλήκτρα.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακακός. Η Ελλάδα δεν επιδιώκει την ένταση, αλλά ταυτόχρονα δεν πρόκειται να αποδεχθεί απειλές, υποδείξεις ή αμφισβήτηση των κυριαρχικών της δικαιωμάτων, διεμήνυσε από το Καστελόριζο ο Πρωθυπουργός, ο οποίος στην κυριακάτικη ανάρτησή του έστειλε επίσης σαφές μήνυμα για την ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύως της χώρας. Ο Νίκος Ανδρουλάκης έθεσε ως βασικό στόχο του ΠΑΣΟΚ την πρώτη θέση στις επόμενες εθνικές εκλογές, υπογραμμίζοντας στη συνέντευξη τύπου στη ΔΕΘΟ ότι η εκλογική μάχη αφορά την πολιτική αλλαγή και όχι απλώς την κατάκτηση της εξουσίας. Σφοδρή αντίδραση του κυβερνητικού εκπροσώπου, ο οποίος κατηγόρησε τον κύριο Ανδρουλάκη ότι επαναφέρει τη λογική του λεφτά υπάρχουν και του δώστα όλα. Από την πλευρά του εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσούκαλας, απάντησε ότι ο κ. Μαρινάκης έχει μπερδευτεί και επέκρινε τη Νέα Δημοκρατία για παλαιότερες προεκλογικές δεσμεύσεις που δεν υλοποιήθηκαν. Χιλιάδες θαυμαστές, άνθρωποι κάθε ηλικίας, φίλοι και συνάδελφοι σειραίουν μέχρι και αυτή την ώρα στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στη Νίκαια, προκειμένου να αποχαιρετήσουν τον Γιώργο Μαζονάκη, συμμετέχοντας στην αγρυπνία για τον δημοφιλή τραγουδιστή. Η κηδεία του θα τελεστεί παρουσία κόσμου με την εξώδιο ακολουθία να πραγματοποιείται στη μία το μεσημέρι στον ίδιο ναό, ενώ η ταφή θα ακολουθήσει στο τρίτο νεκροταφείο σε στενό οικογενειακό κύκλο. Την ίδια ώρα, σε πλήρη εξέλιξη, η έρευνα της αστυνομίας για την ολοκλήρωση της έκθεσης με τα ευρήματα από το ιατρείο των κατηγορουμένων, οι οποίοι αναμένεται σήμερα το μεσημέρι να καταθέσουν στον ανακριτή. Ο δικηγόρος της οικογένειας Μαζονάκη αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο διεύρυνσης του κατηγορητηρίου. Σε εξέλιξη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης του λιμενικού για τον εντοπισμό τυχών αγνοωμένων αλλοδαπών στην θαλάσσια περιοχή νότια της Γάβδου μετά τον εντοπισμό ημιβυθισμένης λέμβου με 51 επιβάτες. Σύμφωνα με δήλωση των διασωθέντων, επέβαιναν αρχικά 77 άτομα. Με βάση την ίδια μαρτυρία, οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό περίπου 25 ατόμων. Εκλογικό θρίλερ στην Σουηδία με καταμετρημένο το μεγαλύτερο ποσοστό των ψήφων, το αντιπολιτευτικό αριστερό μπλοκ υπό την Μαγδαλένα Άντερσον με 176 έδρες έναντι του 173 εδρών του κυβερνητικού συνασπισμού προηγείται, ενώ η ακροδεξιά καταγράφει απώλειες. Εφόσον η διαφορά διατηρηθεί, η κεντροαριστερά εξασφαλίζει οριακή πλειοψηφία. Ο Σουηδός Πρωθυπουργός Ουλφ Κρίστερσον δήλωσε απόψε ότι θα επικοινωνήσει με τους αρχηγούς των άλλων κομμάτων, αφήνοντας ανοιχτό όμως το ερώτημα για το ποιος θα κυβερνήσει τη Σουηδία τα επόμενα χρόνια. Ισχυρή άνοδο κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου, με το Brent να φτάνει απόψε τα 108,23 δολάρια και το αμερικανικό αργό τα 103,20 δολάρια. Την ίδια ώρα το Ομάν ανακοίνωσε την αναβολή της συνάντησης των Υπουργών Εξωτερικών του Ιράν και των κρατών του Κόλπου για το μέλλον των στενών του Ορμούζ, με την απόφαση να λαμβάνεται από κοινού με την Τεχεράνη. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως δεν δίνει δεκάρα για τη συνάντηση. Παράλληλα, εκρήξεις ακούστηκαν στην πόλη Σιρίκ, στο νότιο Ιράν, σύμφωνα με το πρακτορείο Ίρνα.
0: Ο καιρός.
1: Σταδιακή αλλαγή του καιρού από σήμερα, με πτώση της θερμοκρασίας και τοπικές νεφώσεις, με βροχές και καταιγίδες σε Ιόνιο, Θράκη, Θεσσαλία και Πελοπόννησο. Στην Αττική, η θερμοκρασία από 20 έως 27 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 17 έως 27 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5, όλες οι ειδήσεις και στο ertnews.gr, συνέχεια με Γιάννη Ευθυμίου σε Λαϊκά Μονοπάτια.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες έχουν λιγότερο ή περισσότερο συχνά κρίση ημικρανίας. Η ημικρανία, αν δεν αντιμετωπιστεί σωστά, συχνά καθιστά τον πάσχοντα ανήμπορο ακόμη και για τις πιο απλές δραστηριότητες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας την αναγνωρίζει ως κύρια αιτία απώλειας ημερών από την οικογενειακή, κοινωνική και επαγγελματική ζωή. Αν έχεις ημικρανία, μην το περνάς μόνος σου. Επισκέψου τον γιατρό σου ή ένα ιατρείο κεφαλαλγίας και μάθε για τις θεραπευτικές επιλογές. Κέρδισε τις χαμένες ημέρες της ημικρανίας. Σύλλογος ασθενών με ημικρανία και κεφαλαλγία Ελλάδος.
3: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σύτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
0: Earth News Radio 105,8.
4: Ο Στέλιος υπήρχε, υπάρχει και θα υπάρχει πάντα μέσα στις καρδιές και στην ψυχούλα του απλού κοσμάκη. Επέλεξα να μιλήσω τελευταία με τον άνθρωπο που του έχει πάρει 56 συνεντεύξεις και είναι μαζί του, πλάι του, από το 1963. Κυρίες και κύριοι, ο Παναγιώτης ο Γεραμάνης, ο καλός μου φίλος ο Παναγιώτης ο Γεραμάνης, γιατί δεν θα τολμούσα να πω συνάδελφος, γιατί για να τον αποκαλέσεις έτσι πρέπει να έχεις τα ίδια χρόνια στη δουλειά. Πώς ορμόμενος εσύ έκανες βιβλίο, μάλλον όχι βιβλίο, λεύκομα για
5: ένα
4: Στέλιο.
5: Λεύκομα, δεν είναι ακριβώς βιβλίο. Ένα λεύκομα και ημερολόγιο για το 2001, ημερολόγιο τιμής, με γενικό τίτλο «Όταν η φωνή φτάνει το θρύλο». Οπωσδήποτε περιέχει βέβαια μέσα και ένα εκτεταμένο βιογραφικό και πάρα πολλές φωτογραφίες. Φωτογραφίες από τη ζωή του Καζετζίδη, και πέραν αυτού είναι όλη η ζωή και του Στέλιου Καζατζίδη. Μέσα σε αυτές τις λίγες σελίδες φρόντισα να δώσω, έτσι, μέσα από αυτά τα λόγια, τη ζωή του και την πορεία του 52 χρόνια στο Λαϊκό Τραγούδι. Βεβαίως δεν χωράει η ζωή και τα γεγονότα που αφορούν τον Καζατζίδη σε ένα τόσο μικρό χώρο, σε τόσες λίγες σελίδες. Ωστόσο όμως, ένα λεύκομα για να μην κουράζει, αλλά και να δίνεται μέσα από τα κείμενα αυτά και τις φωτογραφίες, η ζωή και το έργο του Στέλιου Καζατζίδη. Πιστεύω ότι είναι μια πολύ καλή στιγμή για τις εκδόσεις Άγκυρα.
4: Μάλιστα, και αναφέρεις και την κοινή σας πορεία, γιατί είδα και φωτογραφίες που έχετε μαζί. Είστε φίλοι, αν δεν κάνω λάθος, το 1960-61.
5: 63.
4: Από το 63. Ήξερα ότι κάπου εκεί είναι. Περιττώ να σας πω ότι ο Πάνος ο Γεραμάνης είναι κινητή μουσική βιβλιοθήκη.
5: Ο Στέλιος Καζατζίδης, Γιάννη, όταν λέω λεύκομα τιμής, ημερολόγιο τιμής, το εννοώ γιατί το έκανα περισσότερο για να τιμήσω αυτόν τον άνθρωπο, το Στέλιο Καζατζίδη, που με εμπιστεύτηκε τα παιδικά μου χρόνια, μάλλον στα πρώτα μου χρόνια στην δημοσιογραφία, και μου έδωσε συνεντεύξεις την εποχή που με σουρανούσε με τη Μαρινέλα, και ήταν ένα πράγμα απίθανο έως απλησίαστο. Εκείνος με εμπιστεύτηκε, δεν ξέρω για ποιους λόγους, με είδε έτσι νέο που αγωνιζόμουν, που έτρεχα αυτά.
4: Τα ίδια είχε πει και σε μένα το 96, όταν πήγαμε τον συγχωρημένο τον Αντρέα τον Καϊάφα στον Κουνάγιο Κωνσταντίνο.
5: Ναι. Γι' αυτό λοιπόν και εγώ αποφάσισα να κάνω αυτό το ημερολόγιο τιμής. Δεν είναι ημερολόγιο, λειτουργεί και σαν λεύκομα αλλά και σαν μια μικρή βιογραφία.
4: Ναι, πλούσιο φωτογραφικό υλικό από προσωπικό σου αρχείο.
5: Ναι, και από το αρχείο που αγόρασε η εταιρεία από τον παλέμαχο φωτογράφο τον Τάκη τον Πανανίδη. Έχει και από εκεί, από το δικό του αρχείο.
4: Βεβαίως. Και φωτογραφίες οι οποίες είναι ανέκδοτες, ασπρόμαυρες, από προσωπικές σας στιγμές.
5: Βεβαίως. Έχει και έγχρωμες πολλές από το αρχείο το δικό μου.
4: Βεβαίως. Θα ήθελα λίγο να μου θυμίσεις την πρώτη σας γνωριμία, Παναγιώτη.
5: Πρώτη γνωριμία ήταν στο κέντρο Κουλουριώτης το 1963. Καλοκαίρι του 1963 ήταν τότε που ο Καζατζίδης, όπως είπα και πριν, βρισκόταν στο απόγειο της δόξας και του μεγαλείου του. Εκεί πήγα εγώ, πήγαινα στην πρώτη τελευταία τάξη του γυμνασίου. Πήγα εκεί, λίγο πριν να αρχίσουν με τη Μαρινέλα, με υποδεχτήκαν. Κάτσαμε, εγώ είχα κάνει μια προκάτ, θα έλεγα, συνέντευξη. Του άρεσε και μου είπε: ξέρεις τόσα τραγούδια μου και ξέρεις τόσα πράγματα για μένα, τόσο μικρός, του είπε. Και μου είπε: μπορείς να προχωρήσεις και να τη βάλεις όπως είναι. Έχει σημασία όμως που μπήκε αυτή η συνέντευξη.
4: Ναι, για πες μας.
5: Μπήκε στην εφημερίδα Φως των Σπορτ, στο Φως δηλαδή, όπου θεωρεί το απίθανο ένα τέτοιο πράγμα εκείνη την εποχή. Δηλαδή, ένας νεαρός συντάκτης να πάρει μια συνέντευξη από τον μεγαλύτερο τραγουδιστή, ή μάλλον από το μεγαλύτερο ντουέτο της εποχής εκείνη, γιατί ήταν και η Μαρινέλα, μιλούσε και η Μαρινέλα.
4: Βεβαίως.
5: Και έτσι θεωρήθηκε έκπληξη και θεωρήθηκε κάτι απίθανο. Μπήκε στη δεύτερη σελίδα της εφημερίδας. Είχε αναγγελθεί βέβαια και στην πρώτη σελίδα. Δευτέρα 17 Ιουλίου του 1963 δημοσιεύτηκε.
4: Μάλιστα.
5: Εγώ την είχα πάρει 7 μέρες νωρίτερα, την προηγούμενη Δευτέρα. Αλλά εκεί όμως που τέλος πάντων εγώ ένιωσα μεγάλη συγκίνηση και έκπληξη ήταν 2 Κυριακή 2 Ιανουαρίου του 1964. Καζατζίδη με τη Μαρινέλα παράλληλα με την Τριάννα του Χιλά ζώντουσαν κάθε βράδυ σε μια επιθεώρηση στο θέατρο Ακροπόλου στην οδό Ιπποκράτους. Η επιθεώρηση ήταν του εξέχαστου του κομφερασία του Γιώργου Οικονομίδη και είχε τίτλο Αρχοντορεμπέτησα. Εκεί λοιπόν κάθε βράδυ γινόταν η αποθέωση. Μπιζάρισμα 5 έως 10 λεπτών Καζατζίδη Μαρινέλα και ο επιχειρηματίας Βασίλης Μπουρνέλης. Και μας λέει ο Μπουρνέλης, πού θα πάτε ρε παιδιά και ελάτε να δείτε από εδώ. Μόλις είχε τελειώσει η παράσταση και γινόταν ένας χαμός εκεί.
6: Ο συνήθως.
5: Με τον Καζατζίδη και περίμεναν τουλάχιστον γύρω στα 500 άτομα αυτόγραφο. Και μας βάζει από την πίσω πόρτα έναν διάδρομο ασφαλείας που είχαν τότε για να βγούμε στο καμαρίνι του Καζατζίδη. Και θυμάμαι ότι η Μαρινέλα προχωρούσε μπροστά, ο Καζατζίδης πίσω με ένα μαύρο επίσημο κουστούμι. Γραβάτα, μια κόκκινη γραβάτα και το σακάκι αναριχτά είχε υδρώσει.
6: Τόσος κόσμος.
5: Από μακριά μου είπε «Γεια σου φίλε, σε θυμάμαι από το Κουλουριώτη». Εκεί εγώ έμεινα, εκεί εγώ συγκινήθηκα, δάκρυσα, οπωσδήποτε, γιατί δεν είναι μικρό πράγμα να έχεις περάσει, ας πούμε, μια φορά, να σε έχει δει.
6: Και να το έχει μείνει.
5: Να το έχει μείνει.
6: Ακριβώς.
5: Και μπήκα μέσα και λέει τι θέλεις τώρα μέχρι να φύγουμε για την Τριάννα, ας καθυστερήσουμε να τα πούμε. Εγώ κρατούσα χειρόγραφα άδεια αρκετά, ένα πακ και λέει η Μαρινέλα, λέει θα γεμίσουν όλα αυτά και της λέει μην μιλάς εσύ, άσε να βοηθήσουμε το φίλο μας.
6: Έτσι την έλεγε η Κίτσα, ναι. Και έτσι ήταν και το όνομά της.
5: Λοιπόν,
6: μάλιστα.
5: Πήρα τη συνέντευξη, η οποία δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Football προς το τέλος του περιοδικού αυτού. Και έχω βγάλει και την πρώτη περίφημη φωτογραφία, Καζατζίδη με τη Μαρινέλα, που υπάρχει στην τρίτη έκδοση του βιβλίου, γιατί έχει κάνει τρεις εκδόσεις το βιβλίο.
6: Μάλιστα.
5: Λοιπόν, και εκεί ήταν λακωνική η συνέντευξη, την οποία όταν είδε ένας μεγάλος δημοσιογράφος που έχει φύγει από τη ζωή, ο Αλέξανδρος Φιλιππόπουλος, 10 χρόνια μετά το 1974 είχε δείξει, όχι 8 χρόνια μετά το 1972 ήταν διευθυντής της Απογευματινής, που η Απογευματινή στη διάρκεια της δικτατορίας εκείνη την εποχή ήταν η πρώτη εφημερίδα σε κυκλοφορία.
6: Νομίζω δούλευες εκεί, έτσι.
5: Ναι.
6: Έτσι, μπράβο.
5: Και μου με ρώτησε ο Φιλιππόπουλος, μου λέει, θα μου πεις την αλήθεια, εσύ την έχεις γράψει αυτή την συνέντευξη? Και του είπε βεβαίως κύριε Φιλιππόπουλε, μου λέει κανείς εγώ είσαι πλούμα, μα τι λέτε τώρα. Την έγραψα, λέω, όπως μου τα είπε, τα έγραψα έτσι, οι ερωτήσεις ήταν λακωνικές, οι απαντήσεις λέω, όπως μου τις έδινε τις μετέφερα. Και γυρίζει και μου λέει μπροστά στον Ιάσονα του Μοσχοβίτη.
6: Α, ήταν και εκείνος εκείνη την εποχή νομίζω μαζί.
5: Τον αξέχαστο Αντώνη Καλαμαρά, το Φρέντι Γερμανό, το Σεραφείμ Φιντανίδη και το Βαγγέλη Μπίστικα και μου είπε, εάν είναι αλήθεια όπως μου το λες, έχεις προχωρήσει 10 χρόνια μπροστά μόνος σου. Νέα ικανοποίηση. Καταλαβαίνεις λοιπόν πόσο καλό μου είχε κάνει ο Καζατζίδης εκείνη την εποχή.
6: Βέβαια, γιατί για έναν νέο δημοσιογράφο, ας πούμε, που, να του λένε τέτοια πράγματα στην αρχή της καριέρας.
5: Εγώ έκανα αθλητικά στην Απογευματινή τότε. Λοιπόν, ήθελα να σου πω για τον Καζατζίδη ότι από τη στιγμή που με εμπιστεύτηκε μέχρι σήμερα, του έχω πάρει 55 συνεντεύξεις και μία τώρα πρόσφατα που μπήκε στα νέα και έγινε γνωστή παντού μετά τα εικονότα του Βασιλικού και αυτά. Είναι 56 συνεντεύξεις σύνολο.
6: Θα ήθελα να πω κάτι. Το λεύκομα το δικό σου είναι το ακριβώς αντίθετο από τον τόρο που έγινε με το Βασιλικό.
5: Ναι, οπωσδήποτε.
6: Και έπεσε η έκδοση συγχρόνως σε μια εποχή που τα πράγματα ήταν αρκετά τεταμένα για το Στέλιο. Κάτι με τα δικαστήρια, κάτι ναι. Ένα, κάτι άλλο.
5: Ναι. Το Ποντίκι, η μεγάλη σατυρική εφημερίδα, αφιέρωσε 2 σελίδες, χωρίς, βέβαια δεν είχε καμία επαφή εγώ, στο λεύκομα το δικό μου, λέγοντας ότι μετά το άθλιο εκδοτικό αυτό του Βασιλικού ήρθε, ας πούμε, ένα άλλο έντυπο, ένα άλλο λεύκομα και βιογραφικό μαζί να δείξει το καθαρό πρόσωπο του Καζατζίδη, να δείξει το καθαρό πρόσωπο της δημοσιογραφίας και αυτό.
6: Μάλιστα.
5: Εγώ δεν το έκρυψα. Το πρώτο βράδυ που έγινε μεγάλη κουβέντα βγήκα στο ραδιοσταθμό εκεί, στο τηλεοπτικό κανάλι, γιατί προκλήθηκα 3-4 φορές και τελικά δεν άντεξα, είχα πει δεν θα βγω, αλλά βγήκα και είπα, έκανα διάλογο με τον κύριο Βασιλικό, τον οποίο γνωρίζω και τιμώ πολλά χρόνια από μαθητής, ότι αυτό το βιβλίο οπωσδήποτε δεν τιμά ούτε τον Καζατζίδη ούτε τον ίδιο και χαρακτήρισε κάποια αποσπάσματα χυδαία. Και ρώτησε τότε ο Ευαγγελάτος ήταν το Βασιλικό, του λέει ακούσατε τι είπε ο κύριος Γεραμάνης, του λέει ο εξέχων συνάδελφος, μιλάει για χυδαιότητα. Και λέει ο Βασιλικός μετά από μια αμήχανη απάντηση που έδωσε, είπε ότι ναι, έχει δίκιο ο κύριος Γεραμάνης.

0: Εδώ στον Άγιο Κωνσταντίνο έχει πολύ ηρεμία και είσαι κοντά στη θάλασσα και στο ψάρεμα που τόσο αγαπάς. Τι θα μου λέγεις?
1: Δεν τρώνε τα ψάρια. Δεν τρώνε τα ψάρια, δεν ξέρω. Φέτος είχαμε τόσο μπουνάτσες και τόσο καλοσύνες που τα ψάρια όλη την περίοδο του καλοκαιριού είναι αυγωμένα. Περνούν περίοδο εγκυμοσύνης και δυστυχώς όλα τα πλάσματα πάνω σε αυτή τη γη όταν περνούν τέτοια περίοδο εγκυμοσύνης έχουν μια δυσφορία, δεν τρών καλά, δεν βγάζαμε τηγανιά ψαράκια έτσι να πιούμε δύο κρασιά με τους φίλους που ερχόντουσαν. Και σήμερα είχαμε πάει με τον Ανδρέα να ψαρέψουμε, πήραμε κάτι ψαράκια, ούτε οι γάτες μου δεν χορτάσανε.
0: Εγώ πάντως χόρτασα με αυτά που μετά εσείς.
1: Αυτά, φίλε Γιάννη, είναι αγοραστά, δεν είναι πιασμένα το χέρι μας.
0: Σε ευχαριστώ πολύ για τη συνέντευξη.
1: Να είσαι καλά, Γιάννη μου. Να είσαι καλά και εσύ και η εκπομπή σου. Να ζήσεις και να σε ακούμε έτσι, γιατί κι εγώ σύντομα θα μεταναστεύσω, θα φύγω στο εξωτερικό. Θέλω να σε ακούω από εκεί και να σε παίρνω τηλέφωνο να μου βάζεις κάποιο τραγούδι του Καζίδη.
0: Γεια σου, φίλε Στέλιο. Να σε καλά εκεί που είσαι. Ευχαριστούμε για την κληρονομιά που μας άφησες.

0: Την καλημέρα μου στον Γκατζόλη, ο οποίος μας ακούει στη Ρόδο. Επίσης το φίλο μου τον Γιάννη τον Παπαβασιλείο, ο οποίος λέει Γιάννο καλημέρα και καλή εβδομάδα, καλή ακρόαση σε όλη τη ραδιοπαρέα και στους συναδέλφους μου που εργάζονται νύχτα και εγώ εδώ στο Ναύπλιο, στο 100 υπηρεσία. Να είσαι καλά, καλή βάρδια Γιάννη. Καλημέρα και στα παιδιά που μας ακούνε στην Κέρκυρα. Λοιπόν, δανείζομαι από μια εκπομπή της Σεμίνας εδώ στην ΕΡΤ, ΝΕΤ τότε, το 1998, στις γειτονιές των ανθρώπων, ένα κομμάτι από το που μιλάει ο Στέλιος και έρχονται χρόνια δύσκολα.
1: Θα μας πείτε ένα τραγούδι που λέει για χρόνια δύσκολα που έρχονται, μάλλον λίγο απεσιόδοξο.
2: Βεβαίως, βεβαίως. Απεσιόδοξο.
1: Όχι, δεν είναι.
2: Όχι, είναι αληθινό. Πώς είναι απεσιόδοξο, αφού περνάμε δύσκολα χρόνια. Και αυτά και τα προηγούμενα και αυτά που έρχονται πιο δύσκολα ακόμα.
1: Θα το βγάλουμε πέρα.
2: Δεν νομίζω. Πρέπει να γίνει ανασυγκρότηση, πρέπει να ξεσηκωθεί το σύμπαν, να δουν οι λαοί τι γίνεται. Πείνα, δυστυχία, δεν έχουν γάλα τα παιδάκια, πεθαίνουν σκελετωμένα στις Αφρικές, παντού κρύα, παγωνιές.
1: Και κάποιοι μας δουλεύουν, μην φαίνεται.
2: Αυτά είναι τα ευκόλως εννοούμενα. Κάτι πρέπει να γίνει πάντως. Δεν μπορεί άλλοι να έχουν να πετάνε και άλλοι να μην έχουν στον ήλιο μοίρα. Είναι κρίμα. Είναι αμαρτία από το Θεό, αν υπάρχει και βλέπει.

Λοιπόν, καλημέρα επίσης στα παιδιά που μας ακούνε στον Πειραιά. Κυρία Γιάννη λέει, αφού παίξατε στελάρα, δεν βάζετε και κανένα μπιθικότσι? Έχω προγραμματισμένο το βρέχει στη φτωχογειτονιά. Την καλημέρα μου επίσης στον Τάκη που μας ακούει στα Πετράλωνα. Αφιέρωσε ένα τραγούδι για όλους τους συναδέλφους που κάνουν υπηρεσία. Άκουσα και ένα συνάδελφο άλλο λέει που πήρε. Πολύ ευχαρίστως. Λοιπόν, Πυθικότσι, το βρέχει στη φτωχογειτονιά.

κάπως έτσι σιγά σιγά πρέπει να τα μαζεύουμε μετά τον Γρηγόρη τον Πυθικότσι, είπαμε 15. Λοιπόν, μετά τον Γρηγόρη τον Πυθικότσι, Στέλιος Καζαντζίδης, Δημήτρης Μητροπάνος, Στράτος Διονυσίου και Θέμης Αδαμαντίδης. Λοιπόν, σήμερα κάναμε αφιέρωμα για τα 25 χρόνια που έφυγε ο Στέλιος από τη ζωή. Τώρα να μην πω ανάθημα αν θα το θυμηθεί κανένας να πάει στο κημητήριο της Ελευσίνας για το μνημόσυνο. Τέλος πάντων, γίνομαι κακός μετά. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν μαζί. Ήταν τα Λαϊκά Μόνο μαζί σας. Νίκος Μαυριδόπουλος στα πλήκτρα. Εμείς να δώσουμε ραντεβού αύριο στις 2. Ωστότε από τους συνεργάτες μου και εμένα, να έχετε μια καλή μέρα.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι και καλή σας ημέρα. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Χιλιάδες θαυμαστές, άνθρωποι κάθε ηλικίας, φίλοι και συνάδελφοι, σειραίουν μέχρι και αυτή την ώρα στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στην Νίκαια, προκειμένου να αποχαιρετήσουν τον Γιώργο Μαζονάκη, συμμετέχοντας στην αγρυπνία για τον δημοφιλή τραγουδιστή. Η κηδεία του θα τελεστεί παρουσία κόσμου, με την εξόδιο ακολουθία να πραγματοποιείται στη μία το μεσημέρι στον ίδιο ναό. Η ταφή θα ακολουθήσει στο τρίτο νεκροταφείο σε στενό οικογενειακό κύκλο. Την ίδια ώρα, σε πλήρη εξέλιξη, η έρευνα της αστυνομίας για την ολοκλήρωση της έκθεσης με τα ευρήματα από το ιατρείο των κατηγορουμένων γιατρών, οι οποίοι αναμένεται να καταθέσουν το μεσημέρι στον ανακριτή. Ο δικηγόρος της οικογένειας Μαζονάκη αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο διεύρυνσης του κατηγορητηρίου, υποστηρίζοντας ότι έχει υπάρξει προσπάθεια απόκρυψης στοιχείων. Η Ελλάδα δεν επιδιώκει την ένταση, αλλά ταυτόχρονα δεν πρόκειται να αποδεχθεί απειλές, υποδείξεις ή αμφισβήτηση των κυριαρχικών της δικαιωμάτων, διεμήνυσε από το Καστελόριζο ο Πρωθυπουργός, ο οποίος από την κυριακάτικη ανάρτησή του έστειλε επίσης σαφές μήνυμα για την ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύως της χώρας. Ο Νίκος Ανδρουλάκης έθεσε ως βασικό στόχο του ΠΑΣΟΚ την πρώτη θέση στις επόμενες εθνικές εκλογές, υπογραμμίζοντας τη συνέντευξη τύπου στη ΔΕΘ ότι η εκλογική μάχη αφορά την πολιτική αλλαγή και όχι απλώς την κατάκτηση της εξουσίας. Σφοδρή η αντίδραση του κυβερνητικού εκπροσώπου, ο οποίος κατηγόρησε τον κύριο Ανδρουλάκη ότι επαναφέρει τη λογική του «λεφτά υπάρχουν». Ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ απάντησε, θυμίζοντας παλιότερες προεκλογικές δεσμεύσεις της Νέας Δημοκρατίας που δεν υλοποιήθηκαν. Σε εξέλιξη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης του λιμενικού από χθες το βράδυ για τον εντοπισμό τυχών αγνοωμένων αλλοδαπών στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γάβδου μετά τον εντοπισμό ημιβυθισμένης λέμβου με 51 επιβαίνοντες. Σύμφωνα με το λιμενικό, μέχρι στιγμής έχουν διασωθεί 51 αλλοδαποί από παραπλέοντα πλοία, ενώ έχει εντοπιστεί ακόμη ένας αλλοδαπός χωρίς τις αισθήσεις του. Σύμφωνα με δήλωση των διασωθέντων, στη λέμβο επέβαιναν αρχικά 77 άτομα. Με βάση την ίδια μαρτυρία, οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό περίπου 25 ατόμων. Εκλογικό θρίλερ απόψε στην Σουηδία, με καταμετρημένο το μεγαλύτερο ποσοστό των ψήφων, το αντιπολιτευτικό αριστερό μπλοκ υπό την Μαγδαλένα Άντερσον με 176 έδρες προηγείται έναντι 173 εδρών του κυβερνητικού συνασπισμού. Η ακροδεξιά φαίνεται να καταγράφει απώλειες. Εφόσον η διαφορά αυτή διατηρηθεί, η κεντροαριστερά εξασφαλίζει οριακή πλειοψηφία. Ο Σουηδός Πρωθυπουργός Ουλφ Κρίστερσον δήλωσε απόψε ότι θα επικοινωνήσει με τους αρχηγούς των άλλων κομμάτων, αφήνοντας όμως ανοιχτό το ερώτημα για το ποιος θα κυβερνήσει τη Σουηδία τα επόμενα χρόνια. Ισχυρή άνοδο κατέγραψαν και πάλι απόψε οι τιμές του πετρελαίου, με το Brent να φτάνει τα 108,23 δολάρια και το αμερικανικό αργό τα 103,20 δολάρια. Την ίδια ώρα το Ομάν ανακοίνωσε αναβολή της συνάντησης των Υπουργών Εξωτερικών του Ιράν και των κρατών του κόλπου για το μέλλον των στενών του Ορμούς, με την απόφαση να λαμβάνεται από κοινού με την Τεχεράνη. Ο Ντόναλντ Τραμπ από την πλευρά του δήλωσε πως δεν δίνει δεκάρα για τη συνάντηση αυτή. Παράλληλα όμως ακούστηκαν εκρήξεις απόψε στην πόλη Σιρίκ στο νότιο Ιράν, σύμφωνα με το πρακτορείο Ίρνα.
0: Ο καιρός.
1: Σταδιακή αλλαγή του καιρού σήμερα, με πτώση της θερμοκρασίας, αλλά και τοπικές νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες σε Ιόνιο, Θράκη, Θεσσαλία και Πελοπόννησο. Στην Αττική η θερμοκρασία από 20 έως 27 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 17 έως 27 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr, αμέσως τώρα κοντά σας, Γιάννης Αργυρός με πρωινές ιστορίες.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: παιδικό χαμόγελο είναι πολύτιμο. Όταν η λάμψη του κινδυνεύει να χαθεί, γινόμαστε ένα. Ο καρκίνος παιδικής ηλικίας με έγκαιρη διάγνωση κατά 80% θεραπεύεται. Στηρίζουμε ψυχολογικά, κοινωνικά, οικονομικά το παιδί και την οικογένειά του. Γιατί όταν νοσεί ένα παιδί, είμαστε μαζί για να συνεχίσει να χαμογελά.
3: Λάμψη. Σύλλογος γονέων παιδιών με νεοπλασματικές ασθένειες Βορείου Ελλάδος. Μαζί νικάμε τον καρκίνο της παιδικής ηλικίας.
4: Μαμά, να πάρω χαρτζηλίκι από το πορτοφόλι σου.
5: Μα σου έδωσα στην αρχή του μήνα. Πώς τα ξόδεψες?
4: Έλας ρε μαμά, δεν πάει άλλο δηλαδή. Όλο δεν έχεις. Η μαμά της Μαρίας της είναι 115 και εσύ μου δίνεις μόνο 25.
6: 115-25. Στο θέμα των ορίων στην εφηβεία, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
0: Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλώς ήρθατε. Earth News Radio 105,8. Και αυτό που συμβαίνει με την απώλεια του Γιώργου Μαζονάκη δεν έχει ξαναγίνει. Οι εικόνες από το θρήνο στο λαϊκό προσκύνημα, τη συγκίνηση, τα τραγούδια με τους φίλους και την οικογένειά του, τους χιλιάδες απλούς ανθρώπους που άγγιξε με τα τραγούδια του, όπως και το γεγονός ότι κατάφερε να γίνει ένας σπουδαίος λαϊκός τραγουδιστής, ένα στάρ που έμεινε προσιτός και άνθρωπος και δεν ξέχασε ποτέ από που ξεκίνησε. Δεν είναι τυχαίο ότι στην καταιγίδα των αναρτήσεων που προηγήθηκαν στα social media, πολλοί είναι εκείνοι που μιλούσαν για όσους και όσες βοήθησε. Πολλές φορές, χωρίς καν να γνωρίζουν ποιος ήταν αυτός ο άνθρωπος που τους είχε απλώσει το χέρι στην πιο δύσκολη φάση της ζωής τους. Όπου κι αν πας, ακούς τη φωνή του σε μαγαζιά, σε δρόμους, σε αυτοκίνητα, σαν να έχει γίνει το soundtrack μιας ολόκληρης χώρας. Για το συγκεκριμένο καλλιτέχνη δεν ήταν απλώς τραγούδια, ήταν στιγμές που ζήσαμε, άνθρωποι που αγαπήσαμε και βράδια που δεν ξεχάσαμε, και αυτό δεν το πετυχαίνουν πολλοί, δηλαδή να μην σε ακούνε, αλλά να σε κουβαλάνε μέσα τους. Ένα συγκινητικό, όσο και απίστευτο φινάλε, μια αυλαία για ένα καλλιτέχνη που από πολύ μικρός είχε μάθει να παλεύει χωρίς βοήθεια, να φτάνει στην κορυφή και να είναι μια κατηγορία από μόνος του. Ένα απρόσμενο φινάλε, λίγες μόλις ημέρες πριν τη μεγάλη συναυλία για τα 33 χρόνια του στη μουσική. Ακούτε τις πρωινές ιστορίες, ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, ο Νικόλας Μαυριδόπουλος στη ρύθμιση του ήχου και η Ήρα Παρανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες και στη σελίδα μας στο Facebook Πρωινές Ιστορίες στα Ελληνικά. Λοιπόν, για τον Γιώργο Μαζονάκη και τις εξελίξεις στην υπόθεσή του θα συζητήσουμε και αργότερα. Πάμε τώρα να δούμε λίγο τις εξελίξεις με την ενέργεια. Η συνεχής άνοδος των τιμών σε ρεύμα, καύσιμα και φυσικό αέριο προκαλεί ηλεκτροσόκ σε ευρωπαϊκές κυβερνήσεις και εκτιμώ ότι πολύ σύντομα θα έχουμε νέα μέτρα στήριξη των πολιτών, αυτή τη φορά με ευρωπαϊκή σφραγίδα. Μέχρι τότε αναζητούνται λύσεις ώστε ο δύσκολος χειμώνας που ακολουθεί να περάσει με μικρότερο πόνο για τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Μια τέτοια ιστορία είναι και τα φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας φέρνει τη νέα αυτή τεχνολογική λύση προκειμένου να μειώσει την κατανάλωση του ρεύματος ενός νοικοκυριού μέχρι και 25%. Η εγκατάσταση μικρών φωτοβολταϊκών συστημάτων, τα γνωστά πλέον ως φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι, αλλά και αυτόνομων συστημάτων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, θα καλύπτουν αποκλειστικά οι ίδιες ανάγκες. Σύμφωνα με τους ειδικούς, η εγκατάσταση φωτοβολταϊκού στο μπαλκόνι είναι απλή, αφορά 800 βατ και θα εξοικονομούμε περίπου το 25% της ενέργειας που καταναλώνουμε. Και σύμφωνα με το πλαίσιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος, η διαδικασία θα είναι πιο απλή σε σχέση με τα ισχύοντα φωτοβολταϊκά συστήματα. Ο πολίτης θα ενημερώνει το ΔΔΕ και εφόσον πληρούνται οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις, δεν θα απαιτείται άδεια εγκατάστασης και δεν θα έχει βεβαίως και μόνιμη εγκατάσταση. Η ισχύς θα είναι η συγκεκριμένη που είπαμε και δεν θα επηρεάζει βεβαίως, δεν θα πρέπει να επηρεάζει την αισθητική του κτηρίου. Η αξιοποίηση ενός τέτοιου συστήματος μπορεί να καλύψει ένα σημαντικό μέρος των αναγκών του νοικοκυριού, ενώ το Υπουργείο παράλληλα προωθεί και μια σειρά μέτρων για την ανάπτυξη συλλογικών συστημάτων προκειμένου να διευκολυνθεί η τοποθέτηση αυτών των φωτοβολταϊκών σε πολυκατοικίες και κοινόχρηστους χώρους. Και όλα αυτά σε μια εποχή που οι ειδικοί λένε ότι το πετρέλαιο θέρμανσης θα ξεκινήσει από το 1,70-1,80 τη στιγμή που πέρσι είχε ανοίξει στο 1,10. Λοιπόν, πάμε σε ένα πιο δύσκολο χειμώνα φέτος, είναι σαφές αυτό, και τα πρώτες προβλέψεις δείχνουν ότι θα πάμε σε ένα πιο βροχερό Οκτώβριο. Τα εποχικά στοιχεία για το Σεπτέμβριο δείχνουν λοιπόν ένα θερμότερο από τα κανονικά μήνα για την Ελλάδα, με τη μέση θερμοκρασία να εκτιμάται περίπου 2 με 3 βαθμούς πάνω από τις κλιματικές τιμές. Παράλληλα, προς τις βροχές διαφαίνεται τάση για περισσότερες από τις κανονικές ποσότητες, κυρίως στη Δυτική Ελλάδα, ενώ στην υπόλοιπη χώρα το σήμα είναι σαφώς πιο ασθενές και χωρίς σημαντικές αποκλίσεις από τα φυσιολογικά επίπεδα. Για τον Οκτώβριο, η πολυμετεωρολογική εποχική πρόγνωση του Κοπέρνικους, η οποία συνδυάζει προγνωστικά συστήματα από μεγάλα μετεωρολογικά κέντρα, δείχνει για την Ελλάδα θερμοκρασίες υψηλότερες από τα κανονικά επίπεδα. Παράλληλα, οι χαμηλότερες πιέσεις στην περιοχή ευνοούν περισσότερες διαταραχές, με τάση για περισσότερες βροχές, κυρίως στα κεντρικά και νότια, ενώ στη Βόρεια Ελλάδα το σήμα για αυξημένες βροχοπτώσεις είναι από ασθενές έως ανύπαρκτο. Συνολικά, λοιπόν, ο Οκτώβριος αναμένεται θερμότερος από τα κανονικά και πιο βροχερός, κυρίως στα κεντρικά
κεντρικά και νότια τμήματα της χώρας. Τα εποχικά μοντέλα βεβαίως δεν προβλέπουν τον καιρό μιας συγκεκριμένης ημέρας, αλλά προσπαθούν να εκτιμήσουν την τάση του καιρού για έναν ή περισσότερους μήνες, δηλαδή αν μια περίοδο θα υπάρχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να είναι θερμότερη, ψυχρότερη, ξηρότερη ή πιο βροχερή από τα κανονικά. Βασίζονται βεβαίως σε πολλά διαφορετικά σενάρια, γι' αυτό και οι προβλέψεις είναι πιθανολογικές και όχι βέβαιες. Αυτά για τον καιρό που έρχεται. Για σήμερα πάντως ο καιρός θα είναι άστατος. Από το μεσημέρι και συνέχεια θα πυκνώσουν νεφώς σε αρκετές περιοχές της χώρας και στο Ιόνιο και στις υπηρετικές περιοχές από την Πελοπόννησο, τη Στερεά, ακόμα την Εύβοια, τις Σποράδες, τη Θεσσαλία, την Ήπειρο και τη Μακεδονία. Πολύ λίγες τοπικές βροχές αναμένονται στα βόρεια-βόρεια-ανατολικά τμήματα της Πελοποννήσου, κυρίως πιο ορεινές και ημιορεινές περιοχές και ίσως και σε κάποια παιδινά τμήματα. Στην υπόλοιπη Ελλάδα, στα πιο ανατολικά τμήματα της επικράτειας, από τη Θράκη μέχρι το υπόλοιπο Αιγαίο, τα διαστήματα ηλιοφάνειας θα είναι μεγαλύτερα. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώσεις στους 27 έως 30 βαθμούς στα βόρεια, στους 30-32 θα διατηρηθεί σε αυτά τα επίπεδα για αρκετές ημέρες στις υπόλοιπες περιοχές. Στην Αττική περιμένουμε λίγες νεφώσεις. Βαθμία θα πυκνώσουν από το μεσημέρι και στη συνέχεια η θερμοκρασία θα πέσει από τους 30 έως τους 21 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε λίγες αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πυκνότερες, θερμοκρασία από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Καλημέρα σε όσους μπήκαν τώρα στην ακρόαση του Earth News Radio. Είναι πρωινό Δευτέρας, 14 του μήνα. Κοντεύουμε περίπου στο μισό. Γιορτάζουν σήμερα ο Θεοκλής, η Θεόκλια, ο Σταύρος και η Σταυρούλα. Χρόνια πολλά σε όλους. Είναι η μέρα εθνικής μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς

εργασίας από το τουρκικό κράτος. Και σαν σήμερα το 326 η μητέρα του μεγάλου Κωνσταντίνου Ελένη ανακαλύπτει στην Ιερουσαλήμ το Σταυρό του Μαρτυρίου. Το 628 ο Βυζαντινός Αυτοκράτορας Ηράκλειος εισέρχεται θριαμβευτικά στην Κωνσταντινούπολη αφού έχει κατατροπώσει τους Πέρσες για να ανακτήσει τον Τίμιο Σταυρό. Το 1814, ανήμερα της ύψωσης του Τίμιου Σταυρού, ο Νικόλαος Κουφάς, ο Μανώλης Ξάνθος και ο Αθανάσιος Τσακάλοφ ιδρύουν στην Οδυσσό τη φιλική εταιρεία σύμφωνα με μία εκδοχή. Το 1829 υπογράφεται η Συνθήκη της Αντριανούπολης, η οποία σημαίνει το τέλος του Ρωσοτουρκικού πολέμου 1828-1829. Με το άρθρο 10 της Συνθήκης, ο Σουλτάνος αναγνωρίζει τα προηγούμενα πρωτόκολλα και τις συνθήκες που αφορούν το ελληνικό ζήτημα και ανοίγει το δρόμο για την αυτονομία του νεοσύστατου ελληνικού κράτους. Και το 1867 ο Καρλ Μάρξ εκδίδει το κεφάλαιο που αποτελεί την κορονίδα του έργου του. Το 1890 ιδρύθηκε στην Εσμύρνη ο Μουσικογυμναστικός Σύλλογος Ορφέας, από τα μέλη του οποίου 3 χρόνια μετά θα ιδρυθεί ο Γυμναστικός Σύλλογος Γυμνάσεων. Οι δύο σύλλογοι θα ενωθούν το 1898 και θα δημιουργήσουν τον Πανιόνιο Γυμναστικό Σύλλογο Σμύρνης. Σαν σήμερα, το 1910, έρχεται στη ζωή ο Γιάννης Λάτσης, ο Έλληνας εφόπλιστής. Το 1956, ο Κώστας Καραμαλής, ο Έλληνας πολιτικός που διετέλεσε πρωθυπουργός της Ελλάδας από το 2004 έως το 2009. Και το 1983, η Amy Whitehouse, η Αγγλίδα τραγουδίστρια της R&B σκηνής. Το 1321, φεύγει από τη ζωή ο Ντάντε Αλντιγκέρι, γνωστότερος στην Ελλάδα ως Δάντης, εθνικός ποιητής της Ιταλίας που έγραψε τη Θεία Κωμωδία. Το 2001 ο Στέλιος Καζατζίδης, ο Έλληνας λαϊκός τραγουδιστής και μουσικοσυνθέτης. Και το 2022 η Ειρήνη Παπά, το καλλιτεχνικό ψευδώνυμο της Ειρήνης Λελέκου, της Ελληνίδας πρωταγωνίστριας με τη διεθνή καριέρα.

Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα, καλημέρα από, από τον Εύρεο στην Κρήτη και από την Κέρκυρα έως το Καστελόριζο. Καλημέρα στο Σταμάτη, καλημέρα στον Νίκο, καλημέρα στη Στέλλα. Ο Παναθηναϊκός συνέχισε χθες την αίτη προέλασή του, επικρατώντας σχετικά άνετα του Πανατολικού στο γήπεδό του, με τους Αγρινιώτες να μην μπορούν να βάλουν δύσκολα στο τριφύλι που καθάρισε το. Ενώ στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης βάφτηκε ασπρόμαυρο, με τον Άρη να γνωρίζει δεύτερη σερή ήττα χωρίς να σκοράρει, αλλά αυτή τη φορά δεν ήταν χειρότερος από τον αντίπαλο του. 2-0 εκεί το σκορ. Η ΑΕΚ άφησε βαθμούς μακριά από τη Νέα Φιλαδέλφεια, δεν έπεισε, με αποτέλεσμα να είναι πλέον στο μείον 4 από την κορυφή. Ήρθε 1-1 με τον Αστέρα Τρίπολης. Τεράστια ανατροπή, πολύτιμο τρίποντο για την Καλαμάτα που νίξε με 3-1 το Βόλο στο Περιστέρι, ενώ Λευκή ισοπαλία είχαμε στην αναμέτρηση και Φυσιά Λεβαδιακός. Ο Όφη πήρε τη μεγάλη νίκη μέσα στο Καραϊσκάκι, ο Ολυμπιακός πλέον είναι στην 6η θέση. Δεν ήταν ό,τι καλύτερο το ντεμπούτο για τον νέο προπονητή του Ολυμπιακού, που γνώρισε την εντός έδρας ήττα από τον Όφη. Υπήρξε και διχασμός με συνθήματα από το μισογήπεδο υπέρ του και κατά από το άλλο μισογήπεδο για τον πρώην προπονητή, το Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Υπενθυμίζω ότι υπήρξαν συνθήματα και στον αγώνα του Παναθηναϊκού για τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ένα τρολάρισμα των οπαδών του Παναθηναϊκού. Η βαθμολογία σε 4 αγώνες: Παναθηναϊκός 12, ΠΑΟΚ 9, Όφη 9, Πανετολικός 9, ΑΕΚ 8, Ολυμπιακός 7, Άρης 6, Ηρακλής 5, Καλαμάτα 4, Ατρόμητος 2, Βόλος Κηφισιά 2, Αστέρας Άκτορ 1 και Λεβαδιακός 1 βαθμό. Λέγαμε λοιπόν για το νέο κύμα ενεργειακής ακρίβειας που απειλεί τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, καθώς οι ανατιμήσεις εξαπλώνονται ταυτόχρονα στα καύσιμα κίνησης, στο ηλεκτρικό ρεύμα και στη θέρμανση. Η πίεση έχει φτάσει ήδη στις Αγγλίες, όπου η βενζίνη και το ντίζελ, παρά τις παρεμβάσεις, κινούνται πάνω από το ψυχολογικό όριο των 2 ευρώ και επεκτείνεται στην αγορά του ηλεκτρισμού λόγω της απότομης ανόδου της χοντροπορικής τιμής, που απειλεί να κορυφωθεί περίπου στα μέσα του Οκτωβρίου, με την έναρξη της διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης, το οποίο με τις τρέχουσες εξελίξεις θα κάνει μια ακριβή πρεμιέρα. Η γραμμή άμυνας απέναντι στις ανατιμήσεις χτίζεται προς το παρόν με τη συνδρομή των ενεργειακών επιχειρήσεων. Στην ηλεκτρική ενέργεια, η νέα εμπορική πολιτική της ΔΕΗ, κυρίως το δεύτερο ανταγωνιστικό σταθερό πρόγραμμα των 11,5 λεπτών ανά κιλοβατόρα, προσφέρει στην κυβέρνηση ένα σημαντικό ανάγχωμα, περιορίζοντας την ανάγκη για επιστροφή σε οριζόντιες επιδοτήσεις λογαριασμών. Η τιμολογιακή επιλογή της επιχείρησης λειτουργεί ως μηχανισμός προστασίας από τις έντονες διακυμάνσεις χοντροπορικής αγοράς, καλύπτοντας μεγάλο μέρος των καταναλωτών χωρίς άμεση επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού. Αντίστοιχο μοντέλο εφαρμόζεται και στα καύσιμα, όπου ο δημόσιος και ιδιωτικός τομέας επιστρατεύεται για να συμβάλλει στην κράτηση των αυξήσεων. Τα δηληστήρια έχουν παρατείνει τις εκτόσεις προς εταιρείες εμπορίας, με στόχο οι μειώσεις να φτάσουν στην αντλία και να βάλουν φρένο στην τελική επιβάρυνση για οδηγούς και επιχειρήσεις. Η αναβολή βεβαίως έχει και μια δεύτερη ανάγνωση. Η ανάληψη μέρους του κόστους από τις επιχειρήσεις μπορεί να λειτουργήσει ως αντίβαρο στις πολιτικές πιέσεις για επιβολή έκτακτης φορολογίας στα αυξημένα κέρδη των δηληστηρίων. Πρόκειται για ένα ενδεχόμενο που δεν έχει τεθεί επισήμως στην Ελλάδα, αλλά παραμένει στο τραπέζι άλλων ισχυρών ευρωπαϊκών κυβερνήσεων. Λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο η κυβέρνηση μπορεί να μοιράσει το βάρος ενεργειακής κρίσης ανάμεσα στο δημόσιο και τις επιχειρήσεις, διατηρώντας δημοσιονομικές εφεδρείες για το χειμώνα. Το δύσκολο ερώτημα είναι αν η συγκεκριμένη γραμμή άμυνας θα αντέξει σε περίπτωση που διεθνείς ανατιμήσεις αποκτήσουν μεγαλύτερη ένταση και διάρκεια, όπως ήδη εκτιμούν στελέχη της αγοράς και διεθνείς αναλυτές. Ότι οι τιμές και η πίεση στη βενζίνη και το ντίζελ ανεβαίνουν, αυτό είναι δεδομένο, και φαίνεται ότι η μέση πανελλαδική τιμή της απλής αμόλυβδης από τις 2 Σεπτεμβρίου είχε φτάσει στα 2,05 το λίτρο, ενώ το ντίζελ κίνησης διαμορφωνόταν στα 2,016. Η υπέρβαση των 2 ευρώ έχει διαφορετική επίπτωση στα δύο καύσιμα. Στη βενζίνη γίνεται άμεσα αισθητή στον οικογενειακό προϋπολογισμό, αυξάνοντας το κόστος των καθημερινών μετακινήσεων. Στο ντίζελ όμως η επιβάρυνση αποκτά ευρύτερα χαρακτηριστικά, καθώς περνά στις εμπορευματικές μεταφορές, στην αγροτική παραγωγή, στην τροφοδοσία της αγοράς και τελικά στις τιμές των αγαθών και των υπηρεσιών. Τι θα γίνει όμως με αυτή την κατάσταση? Τα πράγματα δεν εξελίσσονται, δεν υπάρχει αισιοδοξία στην αγορά. Είναι χαρακτηριστικό ότι χθες άνθρωποι ειδικοί, άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται με την αγορά, έλεγαν ότι

0: οι τελευταίες τιμές είναι πάνω, είναι πολύ κοντά στα 2 ευρώ. Άρα εάν προσθέσουμε το κόστος που έχουν οι μεσάζοντες, στο 1,98 δηλαδή έδιναν τις τιμές, που σημαίνει ένα μέσο κέρδος περίπου στα 0,15 λεπτά για όλους τους ενδιάμεσους κρίκους. Και έτσι λοιπόν με αυτόν τον τρόπο θα φτάσουμε τις επόμενες ώρες στα 2,13 ως μέση τιμή πανελλαδικά. Είναι ένα σοκ αυτό, γιατί τα πρατήρια προμηθεύτηκαν το Σάββατο με 1,98 το λίτρο, τιμή πολύ υψηλότερη σε σχέση με το προηγούμενο διάστημα, και αυτό στην πράξη θα οδηγήσει από αύριο πιθανότατα τις τιμές στην Αγγλία να ξεπερνούν και τα 2,20. Να ακούσουμε τον πρώην πρόεδρο των πρατηριούχων, τον κύριο Ασμάτογλου, αλλά και τι λένε οι πολίτες, οι καταναλωτές.
1: Στις τρεις συνεχόμενες μέρες είχαμε καθημερινές αυξήσεις από τα κέντρα του εξωτερικού που βγάζουν τις τιμές των δηλισμένων προϊόντων και ακολουθούν και τα ελληνικά δηληστήρια σε αυτή την πρακτική ή αν θέλετε αυτή τη διαδικασία. Πράγματι έχουμε καθημερινές αυξήσεις.
2: 20 ευρώ για δύο μέρες και δεν μας φτάνει βενζίνη.
3: Εμείς αναγκαστικά πρέπει να βάζουμε από την τσέπη παραπάνω λεφτά.
4: Η τιμή είναι πάνω από 2 ευρώ.
5: Και ό,τι πάει πάνω δεν κατεβαίνει κάτω.
6: Υπάρχει μείωση κινήσεων των δικών μου κινήσεων, έτσι. Γιατί όλα τα μετράμε από εδώ και πέρα.
7: Εγώ δεν το χρησιμοποιώ το αυτοκίνητο μου τόσο πολύ. Χρησιμοποιώ τα πόδια μου και το λεωφορείο.
0: Συζητάμε ότι οι τιμές μπορούν να ξεπεράσουν τα 2,20 από αύριο, αλλά ήδη στην Κηφισίας η τιμή της αμόλυβδης ήταν σήμερα στα 2,18, στην Αττική Οδό 2,19, στο Θησίο 2,13, στην Ελευσίνα 2,16 και βέβαια στα νησιά οι τιμές είναι, και στην περιφέρεια οι τιμές είναι πολύ υψηλότερες. Στη Θεσπρωτεία για παράδειγμα, πρατηριούχοι λένε ότι οι τιμές αυξάνονται κάθε μέρα λόγω των διεθνών συνθήκων και υπάρχει έντονη ανησυχία από τους πολίτες. Το Brent έχει ξεπεράσει τα 110 δολάρια το βαρέλι και συνεχίζει το ράλι ανόδου. Αυτό είναι ένα εφιαλτικό σενάριο, είναι το χειρότερο σενάριο σύμφωνα με τους ειδικούς, καθώς πλησιάζουμε όλο και πιο κοντά στα 120 δολάρια του βαρέλι, και εκεί βεβαίως αναμένονται μετά συνέχεια ακραίες καταστάσεις. Θα το δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό. Υπενθυμίζω ότι ο Donald Trump έλεγε τις προηγούμενες ημέρες ότι μετά τις διάμεσες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες και θα λήξει όλη αυτή η ιστορία που τόσο πολύ έχει ταλαιπωρήσει κυρίως την ευρωπαϊκή οικονομία, αλλά νομίζω συνολικά τις παγκόσμιες οικονομίες. Θα το δούμε πώς θα εξελιχθεί. Πάντως είναι ο γρίφος που μπορεί να επηρεάσει πάρα πολλά πράγματα στο φθινόπωρο και στον δύσκολο χειμώνα που έρχεται. Πάμε στην υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη. Είχαμε νέες μαρτυρίες και καταγγελίες για τη λειτουργία της κλινικής στο Κολωνάκι, όπου υπέστη την ανακοπή και έχασε τη ζωή του Γιώργου Μαζονάκης κατά τη διάρκεια θεραπείας. Έρχονται στο φως λοιπόν και νέες πληροφορίες από την χθεσινή απολογία των δύο γιατρών στον ανακριτή. Μία από τις νέες καταγγελίες αφορά προσωπικά την Ιωάννα Γάκα. Άνδρας υποστήριξε ότι ο γιατρός είχε προχωρήσει λανθασμένη διάγνωση για τη σύζυγό του, λέγοντάς της, σύμφωνα με τον ίδιο, ότι έπασχε από καρκίνο, κάτι που όπως ισχυρίζεται δεν ίσχυε. Είπε στη σύζυγό μου ότι είχε καρκίνο, ενώ δεν είχε, είπε χαρακτηριστικά ο καταγγέλων. Την ίδια ώρα, άλλος ασθενής από τη Ρωσία, η οποία είχε επισκεφθεί το ιατρείο στο παρελθόν, ανέφερε πως είχε υποβληθεί σε θεραπεία stem cell, όπως και άλλα μέλη της οικογένειάς της. 84 λεπτά λοιπόν διήρκησε αυτή η θεραπεία, 1 ώρα και 24 λεπτά. Και αυτό το χρονικό διάστημα βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο της έρευνας για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Το μηχάνημα ξεκίνησε στις 14:57 να λειτουργεί και σταμάτησε στις 4:21 όταν έγινε και η κλήση στο ΕΚΑΒ. Ανάμεσα σε αυτή τη μια μισή ώρα περίπου βρίσκεται ένα από τα πιο κρίσιμα και προς πλήρη αποσαφήνιση κεφάλαια της υπόθεσης. Τι ακριβώς συνέβαινε στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου 11 στο Κολωνάκι, ποια ήταν η κατάσταση του τραγουδιστή, πότε έγινε αντιληπτό ότι η ζωή του βρισκόταν σε άμεσο κίνδυνο και ποιες ενέργειες ζητηθεί εξωτερική βοήθεια. Τα ψηφιακά ίχνη, οι καταθέσεις και τα δεδομένα που έχουν ανακτηθεί από το μηχάνημα και τα κινητά τηλέφωνα επιτρέπουν πλέον στις αρχές να ανασυνθέσουν λεπτό προς λεπτό τη μοιραία διαδρομή. Λοιπόν, σύμφωνα με τα ψηφιακά αυτά δεδομένα, δείχνει ότι η διαδικασία διήρκεσε περίπου 42 λεπτά πριν ακόμη σταματήσει

λειτουργία του μηχανήματος καταγράφηκε ένα στοιχείο που αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα. Ενώ η συσκευή εξακολουθούσε να λειτουργεί, στις 14.45 και 22 η Ιωάννα Κάκα φωτογράφησε τον Γιώργο Μαζονάκη ξαπλωμένο στο κρεβάτι χωρίς τις αισθήσεις του. Η σημασία της συγκεκριμένης εικόνας δεν περιορίζεται μόνο όσο αποτυπώνει, βρίσκεται κυρίως στην ακριβή ώρα κατά την οποία τραβήχτηκε. Εκείνη την ώρα, εκείνη τη στιγμή, ξεκινά το κρίσιμο 84 λεπτό. Το διάστημα που καλούνται τώρα οι αρχές να φωτίσουν με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια. Η υπόθεση πάντως φαίνεται ότι δεν σταματά στο θέμα της, στο χρονικό της θεραπείας και της κλίσης στο ΕΚΑΒ. Σημαντική διάσταση έχουν αποκτήσει και τα ευρήματα από το κινητό τηλέφωνο της γιατρού και βεβαίως το γεγονός ότι διέγραψε τη φωτογραφία και φαίνεται να το έχει κάνει και αυτή και ο σύζυγός της πριν μεταβούν στην ασφάλεια. Το ζευγάρι έφτασε στο αστυνομικό τμήμα της Κυψέλης περίπου στις 8 παρατέταρτο το βράδυ. Ωστόσο, η φωτογραφία δεν χάθηκε και οι αστυνομικοί κατάφεραν να την ανακτήσουν και αποτελεί πλέον μέρος του υλικού που εξετάζεται στο πλαίσιο της έρευνας. Μια ακόμη παράμετρος, πολύ σημαντική, είναι ότι η εκπρόσωπος του Ιατρικού Συλλόγου, που είχε συμμετάσχει στους προηγούμενους ελέγχους του χώρου, έχει καταγγείλει ότι το συγκεκριμένο μηχάνημα δεν είχε παρουσιαστεί στα κλιμάκια του Συλλόγου. Έτσι, η έρευνα δεν περιορίζεται μόνο στο αν πραγματοποιήθηκε η διαδικασία και πόσο διήρκεσε, αλλά στρέφεται όλο και περισσότερο στην ακρία όσων ακολούθησαν. Είναι μια κατάσταση που νομίζω ότι τώρα, με την ολοκλήρωση της κηδείας του Γιώργου Μαζονάκη, στη συνέχεια θα βγουν πάρα πολλά πράγματα στη φόρα. Και όχι μόνο για το συγκεκριμένο ιατρείο, γιατί φαίνεται ότι πολλά ιατρεία λειτουργούσαν με τον ίδιο παράνομο τρόπο και εκτελούσαν ιατρικές πράξεις, τις οποίες δεν θα μπορούσαν να κάνουν με νόμιμο τρόπο.

Άκουτε λοιπόν τις πρωινές ιστορίες, Air News Radio 105,8, ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, ο Νικόλας Μαυριδόπουλος στη ρύθμιση του ήχου και η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Λοιπόν, έχουμε ένα εκλογικό θρίλερ σε δύο χώρες, εν μέσω λοιπόν έντονου διαλόγου και ανοιχτής αφισβήτησης στη Γερμανία, όσον αφορά το πολιτικό μέλλον του καγκελαρίου του Friedrich Merz, το συντηρητικό κόμμα η Χριστιανοδημοκρατική Ένωση οδεύει να καταλάβει την πρώτη θέση στην Κάτω Σαξονία, όμως το κρατήδιο που διεξήχθηκαν χθες Κυριακή τοπικές εκλογές, ενώ η ακροδεξία εναλλακτική για τη Γερμανία, το AfD δηλαδή, σημειώνει θεαματική άνοδο στο ποσοστό, αλλά περιορίζεται στην τρίτη θέση πίσω από τους συμπολιτευόμενους σοσιαλδημοκράτες. Κατά τη δημοσκόπηση, το exit poll δηλαδή από τις κάλπες του Ινστιτούτου, του τοπικού Ινστιτούτου που μεταδόθηκε από το δημόσιο δίκτυο, άργα χθες το βράδυ, η CDU αναμένεται να συγκεντρώσει το 27,7% των ψήφων, το S5 το 24,5%, η AfD το 16,5% από 4,6% όμως στις προηγούμενες εκλογές. Στην τέταρτη θέση βρίσκονται οι Πράσινοι με 13,6%, ακολουθεί το κόμμα η Αριστερά, τον Τελίνκε, με 5,9%, ενώ οι Ελεύθεροι Δημοκράτες περιορίζονται στο 3,6% και κινδυνεύουν να μείνουν εκτός αυτού του κρατηδιακού κοινοβουλίου. Το τελικό αποτέλεσμα αναμένεται να ανακοινωθεί εντός της ημέρας. Πάντως, ο τοπικός ηγέτης της CDU στην Κάτω Σαξονία, ο Σεμπάστιαν Λέχνερ, εμφανιζόταν αισιόδοξος για τη νίκη του κόμματος του. Τώρα, ένα άλλο θρίλερ είναι στη Σουηδία. Η κεντροαριστερά είναι μπροστά σε ένα θρίλερ εκλογικό, το οποίο μία έδρα χωρίζει Άντερσον και Κρίστερσον. Έχουμε 175 έδρες για τον μπλοκ της Άντερσον, 175 για την Κρίστερσον. Είναι ένα οριακό προβάδισμα, με το μεγαλύτερο μέρος των ψήφων να έχει καταμετρηθεί. Η κεντροαριστερά εξασφαλίζει 175 από τις 349 έδρες της Βουλής, έναντι 174 της δεξιάς, χωρίς να μπορεί ακόμη να ανακηρυχθεί νικητής. Αν αυτό το αποτέλεσμα επιβεβαιωθεί, η Σουηδία θα έχει νέα κυβέρνηση, δήλωσε η επικεφαλής των Σοσιαλδημοκρατών, η κυρία Μαγδαλένα Άντερσον, καθώς η εκλογική νύχτα εξελίχθηκε σε μία από τις πλέον αμφίρροπες των τελευταίων ετών. Όλα λοιπόν είναι στον αέρα. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν αυτά τα δύο θρίλερ και μην ξεχνάμε ότι σιγά σιγά πάμε προς τις εκλογές στο Βερολίνο, εκεί που θα κριθούν πάρα πολλά για την τύχη του καγκελαρίου Μέρτς. Λοιπόν, 42 λεπτά μετά τις 5 είναι η ώρα να πάμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Ξεκινάμε από τα νέα. Κρυμμένες νάρκες, ανακαινίζω και εξοικονομώ, γιατί κινδυνεύει να μην πάρετε ούτε ένα ευρώ αν και έχετε επιλεγεί για την ανακαίνιση κατοικίας. Πώς τα κενά σπίτια έχουν μετατραπεί σε ρυθμιστή, το πρόβλημα με τα 400 ευρώ ανά τετραγωνικό. Γιώργος Μαζωνάκης, οι 4 γκρίζες ζώνες για το θάνατό του, λαϊκό προσκύνημα σε εξέλιξη στην Νίκαια. Και βεβαίως είναι εντυπωσιακό ότι ακόμη και αυτή την πολύ προχωρημένη ώρα πηγαίνει κόσμος εκεί στην εκκλησία για το τελευταίο αντίο για τον Γιώργο Μαζωνάκη. Νίκος Ανδρουλάκης, σήμα αλλαγής με 13η σύνταξη και 13ο μισθό. Τι θα κάνει με συνεργασίες, στην εκλογική ήττα και την επόμενη μέρα. Κυριάκος Μητσοτάκης, δεν απειλούμε και δεν δεχόμαστε απειλές. Το μήνυμα από το Καστελόριζο και τα κίνητρα για εγκατάσταση στο νησί. Με η Ελτούκη, οι άντρες πληρώνουν με τη ζωή τους, οι γυναίκες με το σώμα τους. Η μεγάλη νικητρία στο Φεστιβάλ Βενετίας μιλάει στα νέα. Exit poll, ανάχωμα η Σουηδία στην άνοδο της ακροδεξιάς. Αντώνης Δρέμος, η μεγαλύτερη συναυλία στην Ελλάδα, πάνω από 200.000 κόσμος στη Θεσσαλονίκη. Περνάμε στην απογευματινή. Ασπίδα Κυριάκου στο Καστελόριζο. Δεν απειλούμε κανένα, δεν δεχόμαστε απειλές από κανένα. Μήνυμα ισχύω από ένα τόπο στο οποίο το 2010 ο Γιώργος Παπανδρέου είχε ταυτίσει με τη χρεοκοπημένη Ελλάδα. Τα έργα υποδομών και τα κίνητρα των 5.000 ευρώ ετησίως για την εγκατάσταση νέων κατοίκων στο Αγριτικό νησί. Ο πρώτος πρωθυπουργός που επισκέφθηκε τη Ρό και τη Στρογγύλη. Εκνευρισμό στην Άγκυρα, μπαράζ παραβιάσεων στο Αιγαίο σε παράκρουση τα ΜΜΕ του ΤΑΓΙΠ. Από την Αθανασία του Εγάλου στους γιατρούς που τάζουν Αθανασία, νέες αποκαλύψεις για τα ιατρία του θανάτου. Λοιπόν, τι αλλάζει στο 2030, τα 7 κλειδιά για τη στεγαστική κρίση, αποδοχές, διπλό όφελος για πάνω από 160.000 ένστολους. Εκλογές στη Σουηδία, θρίλερ για την πρωτιά, κρυάδα για την ακροδεξιά. Έγραψε ιστορία ο Ρέμος στη Θεσσαλονίκη, η μεγαλύτερη συναυλία που έγινε ποτέ. Ελεύθερος τύπος, δεν δεχόμαστε απειλές και υποδείξεις, τα μηνύματα Μητσοτάκη από το Καστελόριζο. 2+1 δώρα με όφελος προς έως 1.324 ευρώ το χρόνο, πόσα κερδίζουν 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχοι από το πακέτο της ΔΕΘ. Σιωπή Τσίπρα για τη μυστική συνάντηση με αξιωματούχους του Μαδούρου, σάλλος από την αποκάλυψη του ελεύθερου τύπου και τη μαρτυρία στη δημοσιογράφο Ιάσονα Πιπίνη. Η Νέα Δημοκρατία ζητά από τον πρόεδρο της Ελλάς να δώσει εξηγήσεις.
Λεφτόδεντρα. Υπάρχουν παραοχές χωρίς αντίκρισμα από Τσίπρα, Ανδρουλάκη στη ΔΕΤ. Χιλιάδες πολίτες στην Ακριβνία για τον Γιώργο Μαζονάκη. Κόσμος ηρωής στο Αντίο. Εφημερίδα των Συνταχτών. Πληρώνουμε ακριβά τη δωρεάν παιδεία. Με το πρώτο κουδούνι αρχίζει η οικονομική αιμορραγία του νοικοκυριού. Βασικές σχολικές προμήθειες και εξωσχολικές δραστηριότητες ανάλογα με την ηλικία επιβαρύνουν τον οικογενειακό προϋπολογισμό κατά 800 έως 6.000 ευρώ το παιδί ανά έτος. Πού κυμαίνονται οι αντίστοιχες δαπάνες στην Ευρώπη, ποιες χώρες δίνουν επιδόματα και vouchers. Ελλάς, το σχέδιο για το 2026, οι δύο όροι για την ανατροπή της δεύτερης κάλπης. Σπύρος Καλαφατζής, κορυφαίος κομμουνιστής, σπουδαίος άνθρωπος, το τελευταίο αντίστοιχο στο Γιώργο Μαζονάκη, συγκίνηση αποκαλύψεις και ένα ακμάζον εμπόριο ελπίδας. Πασόκ ΔΕΘ, μέτρα στόχοι και μηνύματα, κωδικός κυβερνησιμότητα από τον Νίκο Ανδρουλάκη, επέμενε για πρωτιά, απέκλεισε συνεργασία με Νέα Δημοκρατία, έκανε επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα. Δημοκρατία, φιάσκο το προεκλογικό σώμα Μητσοτάκη στο Καστελόριζο, κατάπια τη γλώσσα του για τα 12 ναυτικά μίλια. Το Μαξίμου για μέρες μας παραμύθιζε ότι ο Πρωθυπουργός θα ανακοίνωνε επέκταση των χωρικών υδάτων νότια και δυτικά της Κρήτης, όμως χθες από τη Μεγίστη δεν είπε κουβέντα. Κόντρα, η αρχή για το ξέπλυμα ξετινάζει 318 παράνομα ιατρία, σε συνεργασία με κλιμάκια τους ΔΟΕ έχει αρχίσει τους ελέγχους σε ολόκληρη τη χώρα. Έξω νυχιστικός έλεγχος για συναλλαγές στα κέντρα που κάνουν πλασμαφαίρεση, πλαστικές και θεραπείες με βλαστοκύτταρα. Voice Business and Politics, παπαγαλάκια του Μαξίμου βαράνε τον τζάφο με εντολές συγκεκριμένων βιομηχάνων. Ναυτεμπορική, τιτανομαχία για τις οπτικές ίνες, ο ΤΔΗ, η μάχη των δύο υπερομήλων για το γέμισμα και τη θέση του στη χοντρική. Κίτρινη κάρτα για το ταμιακό αδιέξοδο του ΕΛΓΑ, χρόνιο το αρνητικό ισοζύγιο εισπράξεων αποζημιώσεων.

Με αντιμέτωπο αγώνα εναντίον της κυβέρνησης αλλά και του κόμματος Τσίπρα, επιχείρει ο Νίκος Ανδρουλάκης να υπερβεί τη συνθήκη των χαμηλών δημοσκοπικών πτήσεων και να πείσει ότι το ΠΑΣΟΚ έχει αξιόπιστο και ρεαλιστικό πρόγραμμα για την πολιτική αλλαγή. Ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ, χθες κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου, επέμεινε ότι ο στόχος είναι οι πρωτιά στις εκλογές, διότι μόνο αν ιτηθεί η Νέα Δημοκρατία θα γίνει πράξη πολιτική αλλαγή και θα υπάρξει άλλο μοντέλο διακυβέρνησης υπέρ του πολίτη. Επανέλαβε για μία ακόμη φορά ότι δεν αλλάζει η απόφαση συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ με το όχι για τη συνεργασία με την παράταξη Νέας Δημοκρατίας και υποστήριξε ότι όσον αφορά τις μετεκλογικές συμμαχίες για τη συγκρότηση της κυβέρνησης, ότι ο ελληνικός λαός θα αποφασίσει με την ψήφο του. Έκανε σε αρκετά σημεία τη τρίωρη συνέντευξη σφοδρές επιθέσεις στην κυβέρνηση και τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ενώ άσκησε σκληρή κριτική στον Αλέξη Τσίπρα και το αφήγημα του νέου κόμματος. Συμφώνησε ωστόσο με την Ευρωπαϊκή Λογική προγραμματικών συμφωνικρατών με τα κόμματα της αριστεράς και τόνισε ότι δεν είναι αριστερά, στην αριστερά όλοι το ίδιο ή δεν έχουν τις ίδιες απόψεις για κρίσιμα ζητήματα. Προσπάθησε έτσι να κλείσει τα διάφορα σενάρια σχετικά με τη γυτνίαση με την Ελλάς, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι το ΠΑΣΟΚ δεν είναι κόμμα σφραγίδα ούτε one man show. Ο κ. Ανδρουλάκης, όταν ρωτήθηκε για το αν ανησυχεί για πιθανό νέο κύμα μεταγραφών από το ΠΑΣΟΚ στη Νέα Δημοκρατία, εφόσον το κόμμα του περάσει κάτω από τον πύχη των προσδοκιών του, απάντησε ότι το ΠΑΣΟΚ δίνει και θα δώσει τη μάχη ενωμένο και ότι είναι έτοιμο να κυβερνήσει, αλλά και ότι στην πολιτική ο καθένας κάνει τις επιλογές του. Μην ψάχνετε σοκομματικά ρήγματα στο ΠΑΣΟΚ, αναζητήστε τα αλλού. Υποστήριξε δείχνοντας προς την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας. Όταν ρωτήθηκε αν υπάρχει πιθανότητα το ΠΑΣΟΚ να συνεργαστεί εκ νέου με τον Αντώνη Σαμαρά, απάντησε ότι η ενδεχόμενη ίδρυση κόμματος από τον κύριο Σαμαρά δεν αφορά το ΠΑΣΟΚ, αφορά τη Νέα Δημοκρατία. Με δεδομένο πάντως ότι ο κύριος Ανδρουλάκης σημειώνει χαμηλά ποσοστά στην καταλληλότητα για πρωθυπουργό σε όλα τα γκάλοπ, δέχτηκε το ερώτημα αν οφείλεται στην απουσία επικοινωνιακού χαρίσματος. Το χάρισμα να σερβίρω ψέματα με πλατή χαμόγελα δεν το έχω, δεν έχω ταλέντα υποκριτικής. Προσπάθησε να γυρίσει τη συζήτηση στη διαδρομή των πολιτικών αρχηγών, είπε ότι αυτός ξεκίνησε από μια γειτονιά του Ηρακλείου Κρήτης, πήγε στο δημόσιο σχολείο και στο δημόσιο πανεπιστήμιο, εργάστηκε στον ιδιωτικό τομέα, δεν βολεύτηκε, δεν πήρε κάποια δημόσια θέση και όταν ήρθε η ώρα να πολιτευτεί, δεν είχε ολιγάρχες, δεν είχε πολιτικούς μπαμπάδες ή ανίερες συμμαχίες. Βεβαίως δεν απέφυγε να απαντήσει σχετικά με την προσωπική του στάση απέναντι στο ενδεχόμενο το ΠΑΣΟΚ να έρθει δεύτερο ή τρίτο στις εκλογές, αν θα παραμείνει στην ηγεσία ή αν θα κινήσει τις διαδικασίες για εκλογή από τη βάση. Δεν απάντησε επίσης αν θα είναι πάλι υποψήφιος βουλευτής στην πρώτη Θεσσαλονίκη ή θα επιλέξει κάποια άλλη περιφέρεια εκτός της Βορείου Ελλάδος. Δεικτικός ήταν ο λόγος του και απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος απέδωσε την επιστροφή του στην ύπαρξη πολιτικού κενού στην απουσία ισχυρού κεντροαριστερού πόλου τα τελευταία 3 χρόνια. Ο κ. Ανδρουλάκης δεν αμφισβήτησε την ύπαρξη κενού, αλλά άρχισε καταρχάς να περιγράφει τη μεγάλη ήττα του ΣΥΡΙΖΑ με τον αλήθεια αξιωματική αντιπολίτευση όταν απόλυσε πάνω από 20 ποσοστιαίες μονάδες και παραμέρισε. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά τον Νίκο Ανδρουλάκη και την παρουσία του στη ΔΕΘ. Από την άλλη πλευρά τώρα ασκήθηκε και σκληρή κριτική από τον υφυπουργό και κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Παύλο Μαρινάκη. Είπε ότι ο κύριος Ανδρουλάκης στην συνέντευξη τύπου κατάφερε να γυρίσει το χρόνο πίσω, στην εποχή του λεφτά υπάρχουν, ή ακόμη πιο πίσω στα χρόνια του δώστα όλα, με τη μόνη διαφορά ότι από τότε μέχρι σήμερα έχουν τελειώσει οι ψευδεστήσεις και πρωτίστως τα δανεικά λεφτά. Έταξε μεταξύ άλλων, λέει ο κύριος Μαρινάκης, τετραήμερη εργασία, 13ο μισθό, 13η σύνταξη, εξαγορά κόκκινων δανείων, γενικές μειώσεις άμεσων ή έμεσων φόρων και άλλα μέτρα συνολικού κόστους πολλών δισεκατομμυρίων. Το μόνο που ξέχασε να μας πει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είναι ποιος θα πληρώσει το λογαριασμό. Η απάντηση είναι εύκολη σε αυτό το ερώτημα: ο ελληνικός λαός.

Νομίζω πλέον στα πολιτικά ότι θα περιμένουν, τέλειωσε ουσιαστικά διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης και πλέον τώρα θα περιμένουν το λογαριασμό, που ο λογαριασμός δεν είναι άλλος από τις δημοσκοπήσεις που νομίζω ότι θα ξεκινήσουν από σήμερα, ενδεχομένως από αύριο. Πλησιάζουμε στο

πράγματι ότι έχασε το δικό του άνθρωπο. Αυτή η βαθιά σύνδεση οφείλεται σε πολύ συγκεκριμένους λόγους που χαρακτήριζαν την πορεία και την προσωπικότητά του. Δεν ήταν ένας απρόσιτος στάρ, το γεγονός ότι όλη η Ελλάδα τον αποκολούσε με το υποχωριστικό μαζό ήταν το μεγαλύτερο δείγμα οικειότητας. Έσπαγε την απόσταση ανάμεσα στη σκηνή και την πίστα, κάνοντας τον κόσμο να νιώθει ότι είναι φίλος, αδερφός ή ο άνθρωπος της διπλανής πόρτας. Σε ένα καλλιτεχνικό κόσμο που συχνά μοιάζει κατασκευασμένος, ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν μπήκε ποτέ σε καλούπια. Ήταν κομπλεξάριστος, τρολμηρός, πειραματιζόταν με την εμφάνισή του, αυτοσαρκαζόταν και δεν φοβόταν να τσαλακωθεί. Αυτή η απουσία δίθεν στοιχείων τον έκανε εξαιρετικά αγαπητό. Όλα αυτά σε συνδυασμό με το γεγονός ότι παρά την τεράστια επιτυχία του διατήρησε τις ρίζες του και την επαφή με τον απλό κόσμο, κάτι που φάνηκε από την επιθυμία της οικογένειας να τεθεί σε λαϊκή αγρυπνία στην Νίκαια, τη γειτονιά που γεννήθηκε δηλαδή και αγάπησε, όμως ο Γιώργος Μαζωνάκης συνδέθηκε με τις αναμνήσεις μιας ολόκληρης γενιάς.

Σήμερα το μεσημέρι είναι ο αποχαιρετισμός για το Δημοφιλή Καλλιτέχνη στο 3ο Νεκροτοφείο Αθηνών, εκεί πέρα Μαζονάκη. Αφήνει πίσω του μια σπουδαία, μια σημαντική παρακαταθήκη, μια καριέρα μεγάλη και βεβαίως τα τραγούδια του που θα μας συντροφεύουν.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Χιλιάδες θαυμαστές, άνθρωποι κάθε ηλικίας, φίλοι και συνάδελφοι, σειραίουν μέχρι και αυτή την ώρα από χθες το απόγευμα στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας στην Νίκαια, προκειμένου να αποχαιρετήσουν τον Ζωνάκη, συμμετέχοντας στην αγρυπνία για τον δημοφιλή τραγουδιστή. Η κηδεία του θα τελεστεί παρουσία κόσμου. Στη μία το μεσημέρι η εξόδιος ακολουθία στον ίδιο ναό, θα ακολουθήσει ταφή στο τρίτο νεκροταφείο σε στενό οικογενειακό κύκλο. Την ίδια ώρα σε εξέλιξη είναι η έρευνα της αστυνομίας για την ολοκλήρωση της έκθεσης με τα ευρήματα από το ιατρείο των δύο κατηγορουμένων γιατρών, οι οποίοι αναμένεται να καταθέσουν σήμερα το μεσημέρι στον ανακριτή. Ο δικηγόρος της οικογένειας Μαζονάκη αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο διεύρυνσης του κατηγορητηρίου, υποστηρίζοντας ότι έχει υπάρξει προσπάθεια απόκρυψης στοιχείων. Μήνυμα ότι η Ελλάδα δεν επιδιώκει ένταση, αλλά δεν πρόκειται να αποδεχθεί απειλές ή αμφισβήτηση των κυριαρχικών της δικαιωμάτων, διεμήνυσε ο Πρωθυπουργός τόσο από το Καστελόριζο, όσο και μέσα από την κυριακάτικη ανάρτησή του, τονίζοντας την ενίσχυση της αποτρεπτικής. Βασικός στόχος του Πασόκ, η πρώτη θέση στις εθνικές εκλογές. Τόνισε χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης σε συνέντευξη τύπου της ΔΕΘ, και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τον κάλεσε να απαντήσει ποιος θα κληθεί να πληρώσει το κόστος των εξαγγελιών. Σε εξέλιξη από χθες το βράδυ, επιχείρηση έρευνας και διάσωσης του λιμενικού για τον εντοπισμό αγνωμένων αλλοδαπών νότια της Γάβδου, μετά τον εντοπισμό ημιβυθισμένης λέμβου με 51 επιβαίνοντες. Σύμφωνα με το λιμενικό, έχουν διασωθεί 51 αλλοδαποί, ενώ έχει εντοπιστεί ακόμη ένας χωρίς τις αισθήσεις του. Στη λέμβο επέβαιναν αρχικά 77 άτομα και οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό περίπου 25 ατόμων. Ολονύχτιο εκλογικό θρίλερ στην Σουηδία, με καταμετρημένο το μεγαλύτερο ποσοστό των ψήφων. Το αντιπολιτευτικό αριστερό μπλοκ υπό την Μαγκδαλένα Άντερσον προηγείται με 176 έδρες έναντι 173 έδρων του κυβερνητικού συνασπισμού. Η ακροδεξιά καταγράφει απώλειες. Εφόσον η διαφορά διατηρηθεί, η κεντροδεξιά εξασφαλίζει οριακή, η κεντροαριστερά εξασφαλίζει οριακή πλειοψηφία. Ο Σουηδός Πρωθυπουργός Ουλφ Κρίστερσον δήλωσε απόψε ότι θα επικοινωνήσει με τους άλλους πολιτικούς αρχηγούς, αφήνοντας όμως ανοιχτό το ερώτημα για το ποιος θα κυβερνήσει τη Σουηδία τα επόμενα χρόνια. Νέα άνοδο κατέγραψαν απόψε οι τιμές του πετρελαίου με το άνοιγμα των αγορών. Το Brent έφτασε τα 108,23 δολάρια και το αμερικανικό αργό τα 103,20 δολάρια. Την ίδια ώρα το Ομάν ανακοίνωσε αναβολή της συνάντησης των Υπουργών Εξωτερικών του Ιράν και των κρατών του κόλπου για το μέλλον των στενών του Ορμούς, με την απόφαση να λαμβάνεται από κοινού με την Τεχεράνη. Πάντως, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως δεν δίνει δεκάρα για τη συνάντηση αυτή. Παράλληλα, εκρήξεις ακούστηκαν απόψε στην πόλη Σιρίκ, στο νότιο Ιράν, σύμφωνα με το πρακτορείο Ιρνά. Η πολιτική τελετή αποχαιρετισμού του Σπύρου Χαλβατζή, ιστορικού στελέχους του Κομμουνιστικού Κόμματος και πρώην βουλευτή, πραγματοποιείται σήμερα το απόγευμα. Ο Χαλβατζής έφυγε από τη ζωή το Σάββατο σε ηλικία 79 ετών. Η τελετή θα γίνει στον προάβλιο χώρο του Συλλόγου Φυλακιστέντων και Εξοριστέντων, δίπλα στο Μέγαρο Μουσικής.
0: Ο καιρός.
1: Σταδιακή αλλαγή του καιρού από σήμερα, με πτώση της θερμοκρασίας αλλά και τοπικές νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες σε Ιόνιο, Θράκη, Θεσσαλία και Πελοπόννησο. Στην Αττική η θερμοκρασία από 20 έως 27 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 17 έως 27 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο αναλυτικό στις 7, τίτλοι.

0: ειδήσεων στις 18:30. Όλες οι ειδήσεις και στο etnews.gr. Ακολουθεί η πρωινή παρέα με την Κατερίνα Σερέτη και τον Διονύση Χατζημιχάλη στα μικρόφωνα.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Θέλω να βοηθήσω.
3: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
4: Έλλειψη, μεταβαίνουμε.
5: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
1: Earth News Radio 105,8.

0: Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα κυρίες και κύριοι.
0: Στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Θα είμαστε στη συντροφιά σας έως τις 8. Μεγάλη γιορτή σήμερα, Διονύση μου.
1: Το ντόνατς με κρέμα.
0: Του Σταυρού, παιδί μου.
1: Α.
0: Γιορτάζουν οι Σταύροι και οι Σταυρούλες. Ύψος του μύρου.
1: Γιατί
0: Σταυρού.
1: Είδα στο σας σήμερα ότι είναι ντόνατς με κρέμα, λέει σήμερα.
0: Αυτό είναι κάθε μέρα γιορτή.
1: Γι' αυτό τώρα.
0: Ναι, αλλά. αλλά τέλος πάντων, σήμερα 14 Σεπτεμβρίου γιορτάζει ο Σταύρος και η Σταυρούλα, να τους πείτε χρόνια πολλά.
1: Και ο Θεοκλής και η Θεόκλια.
0: Καλά.
1: Ναι. Επίσης.
0: Χρόνια τους πολλά.
1: Γιατί να μην τους πεις χρόνια πολλά
0: αυτούς. Πόσους Θεοκλίδες ξέρεις.
1: Πολλούς. Πολλούς. Χαμός. Είναι η μέρα της εθνικής μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το τουρκικό κράτος. Γενοκτονίας με τη βούλα, έτσι, ως όρος και ως νόημα. Παγκόσμια ημέρα ατοπικής δερματίτιδας. Ημέρα του μηχανικού στη Ρουμανία, του ουκρανικού κινηματογράφου επίσης. Και εθνική ημέρα ντόνατς με κρέμα στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Τι ωραίες εθνικές ημέρες έχουν αυτές.
1: Αυτή είναι ωραία, είναι.
0: Ναι.
1: Βέβαια γίνεται μετά.
0: Λοιπόν, θα στείλουμε το Γιάννη τον Πρίντεζη να πάει να φέρει λίγα ντόνατς με κρέμα να τιμήσουμε τη μέρα.
1: Με κρέμα όμως, όχι από αυτά που ρίχνουν από πάνω και τα.
0: Με τη κρέμα.
1: Διάφορα άλλα χρωματιστά, κάτι πράγματα εκεί πέρα που είναι σκέτη ζάχαρη.
0: Περιλαμβάνεται και η κρέμα.
1: Είναι λίγο πιο υγιεινό.
0: Βαβαρίας.
1: Δεν ξέρω.
0: Ωραία είναι και αυτή.
1: Η κρέμα Βαβαρίας συνήθως τη βάζει από μέσα.
0: Αυτό
1: γέμιση,
0: εννοώ,
1: γέμιση, όχι
0: αυτό.
1: Από πάνω.
0: Μα δεν είναι από πάνω το ντόνατς με κρέμα.
1: Ναι, δεν ξέρω πώς το εννοούν.
0: Από πάνω πώς να είναι.
1: Ξέρω εγώ.
0: Από πάνω γλάσο βάζεις, δεν βάζεις κρέμα.
1: Γλάσο. Μάλιστα. Έχουν ξεχωριστή ημέρα, εθνική ημέρα ντόνατς με γλάσο.
0: Θα το ψάξει η Μαρία Κόντου.
1: Μάλιστα. Να το ψάξει. Πάρα πολύ ωραία.
0: Λοιπόν. Δύο τρόποι επικοινωνίας μαζί μας.
1: Δεν το είπαμε.
0: Ο ένας τρόπος είναι μέσω Viber. Earth News θα γράψετε, για να το βρείτε δηλαδή. Θα αφήσετε ένα κενό, radio, έτσι θα το βρείτε και θα μας στείλετε το μήνυμά σας. Και ο άλλος τρόπος επικοινωνίας είναι μέσω Messenger. Με ποιος... παρέα, επασφαλισμένη.
1: Με ποιους θα επικοινωνήσετε, με τον Γιάννη τον Πρίντεζη, τα πες. Τη Μαρία την Κόντου.
0: Τώρα δεν είπα τα ονόματά τους.
1: Τα πες.
0: Δεν είπα ότι θα πάει για ντόνατς με κρέμα.
1: Ναι, δεν είναι εδώ πέρα στην συντροφιά, ας πούμε. Μπορεί να νομίζω ο κόσμος ότι έφυγε ο Γιάννης τον Πρίντεζη, θα πάει να πάρει ντόνατς. Καταλαβαίνετε. Κατερίνα Σερίδη, Γιώργος Χατζημιχάλης, τα ξέρετε αυτά.
0: Ναι.
1: Δεν χρειάζεται να τα επαναλαμβάνουμε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, καλημέρα στους φίλους στην Κυριακή, τη φίλη μας από την Καλαμάτα, με 23 βαθμούς. Εμείς έχουμε χαμηλότερα. 20 είχα όταν βγήκα από το σπίτι.
0: Ναι, γύρωσα.
1: Έβλεπα πριν από λίγο από την πρόβλεψη της κυρίας Τυράσκη, 21 με 29 θα είναι το maximum στην Αθήνα. Το οποίο είναι στα κανονικά για την εποχή επίπεδα.
0: Ναι.
1: Έτσι, από σήμερα θεωρητικά αλλάζει ο καιρός. Έτσι. Πέφτει η θερμοκρασία γενικώς και θα έχει και λίγο συννεφιές, θα έχει και λίγο μπόρες σε κάποιες περιοχές και τέτοια πράγματα. Χθες και ωραία συννεφιά.
0: Ναι, αλλά είχε τι ωραία.
1: Αλλά
0: είχε
1: υγρασία.
0: Τι ωραία υγρασία είχε.
1: Ναι.
0: Δηλαδή ήταν κόλλαγες.
1: Ναι, η συννεφιά
0: παντού.
1: Ήταν ωραία όμως, δεν σε έχει και ο ήλιος, αν
0: ναι.
1: Μη τι άλλο.
0: Πρέπει
1: αν μη τι άλλο.
0: Ναι, και κόλλαγες.
1: Καλημέρα στο φίλο μας τον Ιερώνυμο. 17 βαθμούς έχει στις Σέρες. Καλή σχολική χρονιά. Ναι, πηγαίνουν σήμερα τα παιδιά. Η δεύτερη ημέρα
0: ευθύσεις. Καλά, εξουσίας. Ξέρετε, άνοιξα τα σχολεία.
1: Στέλνει καλημέρα στο Φουρόνιο Συνόν Εκομήλια Σερών Χρυσόστομο και σε όλους τους αρτοπίους. Καλημέρα και στον φίλο μας τον Δημήτρη. Καλημέρα, όμορφη και χαμογελαστή. Ο Δημήτρης, η Ελένη, ο Ζαφίρης και ο Μάξιμος. Όλοι μαζί. Όλοι μαζί. Να μας ακούτε από ξεχωριστά ραδιόφωνα για να φαίνεται ότι μας ακούτε από τέσσερα.
0: Γιατί καλέ.
1: Όχι μόνο.
0: Μιλήστε έτσι στον κόσμο.
1: Όχι μόνο. Έτσι πλάκα κάνω σιγά.
0: Λοιπόν.
1: Καλημέρα και στον κύριο Παναγιώτη από την Νέαπολη Λακωνίας. Καλή εβδομάδα. Στο Βαγγέλη, το φίλο μας από τις Σέρες. 13 βαθμούς μας στέλνει φωτογραφία του κινητού του. Τον κύριο Σολομώντα επίσης από την διαδρομή Ξάνθης Αλεξανδρούπολης. 16.
0: Σήμερα λοιπόν Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου θα έχει συννεφιά σε όλη τη χώρα και μπορεί να βρέξει και όλα στα ανατολικά και νότια. Θα έχει ισχυρούς τοπικά βορειοδυτικούς ανέμους στα Δωδεκάνησα και θα αρχίσει να πέφτει, όπως σας είπε και ο Διονύσης, η θερμοκρασία. Τώρα, θερμοκρασίες. Δυτική Μακεδονία από 8 έως 26, στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη από 12 έως 29, από 15 έως 31 στη Θεσσαλία, στην Ήπειρο από 15 έως 29, στην υπόλοιπη χώρα από 16 έως 31, στα Επτάνησα 16.

0: 7 με 30 και στα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου και στην Κρήτη από 17 έως 30 βαθμούς. Βορειοδάκι, βορειοδυτική θα είναι στις περισσότερες περιοχές η άνεμη. Σε κάποια σημεία στα Δωδεκάνησα θα φτάσουν τα 6 μποφόρ, στα υπόλοιπα θα είναι 3-4, το πολύ 5. Εδώ στην Αττική θερμοκρασία από 22 έως 29 και στη Θεσσαλονίκη 17 με 29.
1: Στο χωριό Στερνά ή Στέρνα, δεν ξέρω που τονίζεται, της Ορεστιάδας έχει 12 βαθμούς ήδη. Μας λέει ο Απόστολος. Καλημέρα κύριε Απόστολε.
0: Πρέπει να πέσουν οι τιμές των καυσίμων, παιδιά, γιατί δεν μας βλέπω καλά.
1: Ναι, δεν φαίνεται πάντως.
0: Δεν μας βλέπω καλά.
1: Δεν φαίνεται να πέφτουν οι τιμές των καυσίμων.
0: Κάποια στιγμή πρέπει να πέσουν μέχρι τον Οκτώβριο, αυτό εννοώ.
1: Ναι, αλλά τα πράγματα έξω είναι πολύ δύσκολα, κυρίες και κύριοι. Είναι γενικώς, υπάρχουν πολλές αιστείες. Πολλές αιστείες. Έβλεπα χθες τον Τραμπ να λέει αυτά που είχε πει και ο υπουργός των οικονομικών του πριν από καμιά εβδομάδα, ας πούμε. Ναι. Ότι οι τιμές, λέει, των καυσίμων ανεβαίνουν, διότι ο Ζελένσκι βομβαρδίζει τα δηληστήρια πετρελαίου της Ρωσίας.
0: Ποιος παίρνει από τη Ρωσία?
1: Αναρωτήθηκα και μπήκα να δω πόσο πετρέλαιο, ρε παιδί μου, παίρνει η Αμερική από τη Ρωσία και έχει πάει πάνω από 6 δολάρια το
0: γαλόνι.
1: Το γαλόνι στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Ναι.
1: Μηδέν. Οι εισαγωγές από τη Ρωσία στην Αμερική, στις Ηνωμένες Πολιτείες, μηδέν.
0: Παπα.
1: Από το 2022, όχι τώρα, από το 2022 δεν έχει βάλει ούτε σταγόνα.
0: Ναι. Επηρεάζουν όμως την διεθνή αγορά καυσίμων και γι' αυτό ανεβαίνουν τα γαλόνια.
1: Μάλιστα. Τα γαλόνια. Ανεβαίνουν τα γαλόνια. Δηλαδή, οι τύποι είναι ασύλληπτοι. Έβλεπα τον Κούσνερ, τον μεσολαβητή που έστειλε για το ουκρανικό, υποτίθεται. Δεν είναι διπλωμάτης ο άνθρωπος, ο οποίος είπε: εντάξει, χάραξε μια γραμμή ο Πούτιν. Άμα τη δέχονταν ο Ζελένσκι, θα γίνονταν μια χαρά ειρήνη.
0: Ορίστε.
1: Αλήθεια.
0: Ορίστε.
1: Αλήθεια.
0: Ναι.
1: Έλα ρε δικέ μου.
0: Ναι.
1: Πώς δεν το σκέφτηκε κανένας άλλος αυτό?
0: Ότι
1: το είχε σκεφτεί και ο Γουίτκοφ, δηλαδή.
0: Ναι,
1: το είχε σκεφτεί και κανένα, ξέρω εγώ, ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Τουρκία και διάφοροι τέτοιοι τύποι. Αλλά αλήθεια.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Μας έχει φτάσει στα ωριά μας αυτός ο Ζελένσκι.
1: Όμορφα.
0: Έμα πια.
1: Ναι.
0: 326. Η μητέρα του μεγάλου Κωνσταντίνου Ελένη ανακαλύψει στην Ιερουσαλήμ το Σταυρό του Μαρτυρίου.
1: Το 628 ο Βυζαντινός Αυτοκράτορας Ηράκλειος εισέρχεται θριαβευτικά στην Κωνσταντινούπολη, αφού έχει κατατροπώσει τους Πέρσες και έχει ανακτήσει τον Τίμιο
0: Σταυρό. Τους πάτησε. 1814. Ανήμερα της ύψωσης του Τιμίου Σταυρού, ο Νικόλαος Κουφάς, ο Εμμανουήλ Ξάνθος και ο Αθανάσιος Τσακάλοφ ιδρύουν στην Οδυσσό τη Φιλική Εταιρεία, σύμφωνα με μία εκδοχή.
1: Το 1829, σαν σήμερα, υπογράφεται η Συνθήκη της Ανδριανούπολης, η οποία σημαίνει το τέλος του Ρωσοτουρκικού πολέμου του 1828-1829. Με άρθρο 10 της Συνθήκης, ο Σουλτάνος αναγνωρίζει τα προηγούμενα πρωτόκολλα και τις συνθήκες που αφορούν στο ελληνικό ζήτημα και ανοίγει τον δρόμο για την αυτονομία του νεοσύστατου ελληνικού κράτους.
0: 1867, ο Κάρλ Μάρξ εκδίδει το κεφάλαιο που αποτελεί την κορονίδα του έργου του. Το προσκυνάνε.
1: Και το 1890, ήταν 14 Σεπτεμβρίου, που ιδρυόταν στη Σμύρνη ο Μουσικογυμναστικός Σύλλογος Ορφέας. Από τα μέλη του οποίου 3 χρόνια μετά θα ιδρυθεί ο Γυμναστικός Σύλλογος Γυμνάσιων. Οι δύο σύλλογοι θα ενωθούν το 1898 και θα δημιουργήσουν τον Πανιόνιο Γυμναστικό Σύλλογο.
0: Λιονάρα.
1: Δεν ήξερα ότι ο Πανιόνιος ξεκίνησε από μουσικό γυμναστικό.
0: Βέβαια.
1: Δεν την ακούω και πολύ τη μουσική του Πανιόνιου. Αλλά τέλος πάντων.
0: Ποια μουσική?
1: Αφού λέει μουσικό γυμναστικό σύλλογο, από τέτοια ιδρύθηκε.
0: Τότε, ρε παιδί μου, δεν λέμε τώρα.
1: Ναι.
0: Σαν σήμερα γεννήθηκε το 1910 ο Γιάννης Λάτσης, δεν θέλει συστάσεις. Το 1956 ο Κώστας Καραμαλής, επίσης δεν θέλει συστάσεις. Και το 1983 η Amy Winehouse, επίσης δεν θέλει συστάσεις. Κανένας από τους τρεις.
1: Έφευγαν με αυτόν τον κόσμο σαν σήμερα το 1321 ο Ντάντε Αλιγκέρι, γνωστότερο στην Ελλάδα ως Δάντης, εθνικός ποιητής της Ιταλίας, έκανε τη Θεία Κωμωδία. Το 2001 ο Στέλιος Καζαντζίδης και το 2022 η Ειρήνη Παπά.
0: Που είχε πολλά σαν σήμερα.
1: Και στις γεννήσεις και στους θανάτους.
0: Τι λέτε, ρε παιδί.
1: Βαριά ονόματα, ναι, που λένε σχεδόν όλοι.
0: Βέβαια. Πάμε.
1: Πάμε.
0: Πού?
1: Πού να πάμε. Έλεγες πριν για το πετρέλαιο και βλέπω τώρα τηλεγράφημα. Να σου πω που είναι το WTI, γιατί ξέρω ότι έχεις απορία. 102,34.
0: Έφτασε.
1: Ναι. Το άλλο, 100.

0: 7,54.
1: Πάμε δυνατά.
0: 107,54.
1: 107 ναι. δολάρια, ρε παιδιά.
0: Ναι, ναι. Ανέβηκε 9% σε μία εβδομάδα. Θυμάστε που σας λέγαμε ότι την προηγούμενη Πέμπτη ήταν ή την Παρασκευή που λέγαμε ότι υπήρχαν κάποιες ανεπιβεβαίωτες για εκείνη την ώρα πληροφορίες, για τις 6.30 το πρωί δηλαδή, ότι είχε χτυπηθεί και ο αγωγός Ανατολής Δύσης της Σαουδικής Αραβίας. Αυτός ο αγωγός όντως χτυπήθηκε από ντρόνς τα οποία ξεκίνησαν από το Ιράκ, και έχει κλείσει. Επειδή έχει κλείσει αυτό, μιλάμε για έναν αγωγό ο οποίος έβγαζε κάθε μέρα γύρω στα 2 εκατομμύρια βαρέλια, ας πούμε, φεύγαν από εκείνον τον αγωγό. Επειδή αυτός δεν γίνεται διακίνηση πετρελαίου από αυτόν τον αγωγό, υπάρχει περίπτωση, λέει, να στερέψουν τα αποθέματα της Σαουδικής Αραβίας μέσα σε 6 με 7 μέρες. Αν γίνει αυτό, γιατί δεν έχουν από πού να διοχετευτούν, αν γίνει αυτό, εν πάση περιπτώσει, το 107 θα είναι όπου τι ωραία που ήταν κάποτε που είχε 107 το πετρέλαιο. Τέτοια πράγματα. Δεν είναι καλά, σας λέω. Τα πράγματα δεν είναι καθόλου καλά. Και οι μάχες συνεχίζονται, οι Χούθοι προελάβουν, οι Σαουδάραβες επιχειρούν να. Κυκλοφορεί μια φήμη τώρα, λέει, ότι μάλλον ζητήσανε τη βοήθεια και του Ισραήλ. Κυκλοφορούσε μια φήμη την προηγούμενη εβδομάδα ότι το Ισραήλ είχε προσφερθεί στη Σαουδική Αραβία να τους βοηθήσει, αλλά είχαν αρνηθεί οι Σαουδάραβες. Τώρα λέγεται ότι τους ζητήθηκε να βοηθήσουν. Δεν ξέρω αν ισχύουν και τα δύο, τα θεωρώ τραβηγμένα, αλλά διάβασα και μια θεωρία πολύ ωραία. Ότι ο Τραμπ, λέει, δεν βοηθάει στη Σαουδική Αραβία με τους Χούθη, γιατί από το στενό εκεί, το Bab el Mandeb, πως το λένε, προς την Ερυθρά Θάλασσα δηλαδή και τη διόρυγα του Σουέζ,
1: ναι, ναι,
0: περνάει το πετρέλαιο που έρχεται στην Ευρώπη. Και σκασίλα του Τραμπ για το πετρέλαιο που πηγαίνει στην Ευρώπη.
1: Σιγά.
0: Αυτόν τον νοιάζει μόνο το Ορμούζ, ας πούμε, το οποίο ξεκινάει από εκεί. Σου λέει για το συγκεκριμένο σημείο να ενδιαφερθεί η Κίνα, που διακινεί μέσω της περιοχής εκείνης τα εμπορεύματά της, και οι Ευρωπαίοι. Εμένα δεν μου καίγεται καρφί. Γι' αυτό και δεν βοήθησε τη Σαουδική Αραβία ο Τραμπ, είναι η θεωρία αυτή που έχει αναπτυχθεί τις τελευταίες ώρες.
1: Θα ήθελα να ρωτήσω, ποιος τον ξεκίνησε αυτό τον πόλεμο?
0: Ποιος τον ξεκίνησε?
1: Ποιος τον ξεκίνησε?
0: Ο Τραμπ.
1: Α, εντάξει.
0: Ποιος τον ξεκίνησε?
1: Α, εντάξει.
0: Ο Τραμπ μαζί με τον Νετανιάχου.
1: Α.
0: Ναι,
1: και Νετανιάχου, ναι,
0: ναι, μαζί.
1: Αυτό το πράγμα,
0: 28
1: ναι.
0: Φεβρουαρίου.
1: Ναι, ναι.
0: Και αυτός άλλος ένας πόλεμος που θα τελειώνει σε τρεις μέρες. Άλλος ένας πόλεμος που έχει κερδιθεί ίσα με 6-7 φορές.
1: Ναι.
0: Αλλά.
1: Τώρα, σε άλλες ειδήσεις, έγιναν πάλι εκλογές τοπικές στη Γερμανία, στην κάτω Σαξονία αυτή τη φορά, ναι, όχι στην πάνω. Στην κάτω,
0: ναι,
1: μην μπερδευτούμε. Και εκεί κέρδισε οριακά το Τσεντεού, του Μέρτς δηλαδή, το Ξενοδημοκρατικό Κόμμα. Όμως και πάλι υπάρχει εκτείναξη της δύναμης των ακροδεξιών, των αυτών των τύπων, των Ναζί και δεν ξέρω εγώ τι. Υπάρχει και εκεί εκτείναξη και αυτό προκαλεί πολύ μεγάλους προβληματισμούς.
0: Είναι τρίτο κόμμα με 16%. Αλλά η αφετηρία του ήταν στο 4.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δηλαδή τετραπλασιάστηκε η δύναμή του Τροποντινά. Με 24 νομίζω είναι το Τσεντεού και λίγο παρακάτω είναι οι Σοσιαλδημοκράτες.
1: Δείχνει μια τάση αυτό το πράγμα. Δείχνει μια τάση που υπάρχει και πια αποτυπώνεται. Ναι. Δεν αποτυπώνεται σε δημοσκοπήσεις. Αποτυπώνεται στην κάλπη. Γιατί η κάλπη έχει σημασία.
0: Άλλη μια είδηση που ίσως παίξει σήμερα, ίσως και δεν παίξει, ποιος ξέρει, είναι ότι συναντώνται σήμερα στο Κάρντιφ οι ηγέτες Ουαλίας, Βόρειας Ιρλανδίας και Σκωτίας.
1: Ναι.
0: Γιατί συναντώνται σήμερα αυτοί? Συναντώνται γιατί θέλουν να συντονίσουν τις κινήσεις τους για να ανεξαρτητοποιηθούν από τη Μεγάλη Βρετανία. Που αν ανεξαρτητοποιηθούν, δεν θα είναι Μεγάλη Βρετανία πλέον, δεν θα υπάρχει Μεγάλη Βρετανία.
1: Δεν
0: θα
1: υπάρχει.
0: Θα είναι επί της ουσίας Αγγλία.
1: Ρίχνω.
0: Σκέτο. Αγγλία σκέτο. Δηλαδή, το οποίο είναι ένα θέμα μείζων επίσης για την Ευρώπη. Πάνω που λέγαμε ότι η Βρετανία θα έρθει πιο κοντά στην Ευρώπη, ρε παιδί, στην Ευρωπαϊκή Ένωση τουλάχιστον. Σκεφτόταν ο Μπέρναμ να ανατρέψει κάποια από τα απόνερα, εν πάση περιπτώσει, του Brexit. Ξαφνικά, ας πούμε, μπορεί να διαλυθεί η Μεγάλη Βρετανία.
1: Δεν είναι Μεγάλη Βρετανία.
0: Και δεν είναι για αστεία. Έτσι,
1: ναι,
0: δεν
1: είναι αστείο. Ηνωμένο Βασίλειο.
0: Ηνωμένο Βασίλειο, ναι. Αυτό το Ηνωμένο Βασίλειο, εν πάση περιπτώσει. Αυτό, αν προχωρήσει, πρέπει να γίνουν δημοψηφίσματα, πρέπει να γίνουν διάφορα πράγματα.
1: Αλλά θέλει χρόνο.
0: Είναι άλλο ένα πράγμα στην Ευρώπη, άλλη μια αιστεία έντασης.
1: Δεν έχουν πάντως ταμπού.
0: Ποιοι?
1: Οι Βρετανοί σε αυτά.
0: Oh.
1: Δεν έχουν ταμπού. Το αποδείξανε με το ευρώ αυτό.
0: Ναι, μ' αρέσει. Δηλαδή, μ' αρέσει ότι κάνουν όμως δημοψηφίσματα τα οποία απορρίπτονται. Ναι. Όχι, απορρίπτονται. Ναι. Δηλαδή με τη Σκωτία έχει γίνει το 2014,
1: ναι, ρε παιδί μου, αλλά πέρα από αυτό. Ρε παιδί μου, είναι αυτό. Τώρα θα είναι ιστορικό γεγονός. Θα είναι πολύ μεγάλο πράγμα.
0: Ναι, βέβαια.
1: Και λες δεν μπορεί, ρε παιδί μου, αφού είναι της παράδοσης οι Βρετανοί. Όχι.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: 17 βαθμούς έχει Θεσσαλονίκη, δροσούλα. Θα μας λύσετε την απορία, κύριε Αντισθένη, πώς ήταν στη συναυλία του Ρέμου.
1: 200.000.
0: Γιατί, λέμε. Καλά, έχω διαβάσει αυτό, έχω διαβάσει και από ανθρώπους που ξέρουν πολύ καλά και από συγκεντρώσεις και από διάφορα τέτοια στη Θεσσαλονίκη, ότι πάνω από 40.000 δεν ήταν.
1: Καλά, και τι σημασία.
0: Όχι, δεν ξέρω τι αληθεύει. Να μας λύσει ο κύριος Αντισθένης που ήταν εκεί, ρε παιδί μου, την απορία.
1: Πού να ξέρει, και εγώ να ήμουν.
0: 200.000 λένε οι οργανωτές.
1: Βρες, Διονύση, και εγώ να ήμουν εκεί.
0: Ναι.
1: Θα καταλάβαινα πόσο κόσμο έχει.
0: Ξέρω, όχι, θα καταλάβαινε, θα είχε μια εκτίμηση όμως.
1: Πώς θα την έχεις την εκτίμηση μέσα σε ένα σημείο.
0: Εντάξει, υπάρχουν και drones, υπάρχουν και εικόνες, ξέρεις και τον χώρο.
1: Εγώ που είδα πλάνα από ψηλά, έχω να δω τέτοιες εικόνες από τις συγκεντρώσεις που γινόντουσαν τότε που ζούσαμε.
0: Λοιπόν, καλημέρα στη Φωτεινή, 15 βαθμούς έχει στη Ξάνθη. Καλημέρα, καλή εβδομάδα να έχετε και φίλοι μας, Φωτεινή. Τέτοια πράγματα.
1: Και να σου πω κάτι, και γιατί να μην έχει. Δωρεάν ήτανε, καταρχήν.
0: Ναι.
1: Πρώτον, είναι η πόλη του. Είναι πολύ αγαπητός και όλος ο Ρέμος στη Θεσσαλονίκη. Και γενικά είναι ένας από τους πιο δημοφιλείς τραγουδιστές αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και εδώ η Αναβίση γεμίζει με στάδια, με εισιτήριο. Δεν θα είχε το διπλάσιο τουλάχιστον κόσμο ο Ρέμος χωρίς εισιτήριο.
0: Ναι.
1: Εδώ ταξιδέψαν από όλη την Ελλάδα.
0: Απλά λέω, επειδή έχω διαβάσει τελείως διαφορετικές και αντικρουόμενες, σε πάση περιπτώσει.
1: Πολλά θα διαβάσεις. Αλλά
0: καλά, εντάξει,
1: θέλω να πω, επειδή έβλεπα, ρε παιδί μου, τις εικόνες.
0: Δεν τα ξαναδιαβάσω, ρε παιδί μου.
1: Ναι. Όχι. Ρε στη Διονύση, δεν είπες ότι κάνεις εκτίμηση βλέποντας.
0: Εγώ δεν κάνω εκτίμηση.
1: Όχι, λέω.
0: Εγώ δεν μπορώ να κάνω εκτίμηση γιατί δεν ξέρω τον χώρο.
1: Λέω, ρε παιδί μου, κάνεις μια εκτίμηση. Και αν βλέπεις, για παράδειγμα, ότι ξέρεις που είναι το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, το ξέρεις πάρα πολύ καλά.
0: Ναι.
1: Αν βλέπεις λοιπόν δρόμους ολόκληρους από πάνω να είναι γεμάτο η κόσμο, σημαίνει ότι έχει πάρα πολύ κόσμο.
0: Ναι.
1: Όπως γινόντουσαν οι εκτιμήσεις στις συγκεντρώσεις και λέγανε όταν γεμίζει η Λεωφόρος Νίκης. Έχει τόσο κόσμο, ας πούμε. Όταν μιλάει ο Ανδρέας, ο Μητσοτάκης, ο Καραμαλής και τα λοιπά. Κατάλαβες.
0: Στέρνα είναι αυτό το χωριό, αν είχες απορία, στην Ορεστιάδα που έχει 12 βαθμούς. Όχι Στερνά, γιατί εγώ το απέγινα.
1: Σίγουρα θα λέγεται Στέρνα, αλλά τέλος πάντων.
0: Ναι. 12 βαθμούς έχει στη Σιάτιστα. Καλημέρα, κύριε Σωτήρη.
1: Παιδιά, πάμε να σπάσουμε το 12. Ποιος έχει 11.
0: Ο Γιώργος στην Καστοριά έχει 13. Ναι, παραπάνω. Εντάξει. Το χαμηλότερο μέχρι στιγμής είναι το 12. Εντάξει, ωραία είναι.
1: Ναι. Λοιπόν, πάμε στους τίτλους, γιατί πέρασε η ώρα και θα επιστρέψουμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στη μία το μεσημέρι, το τελευταίο αντίο στο Γιώργο Μαζονάκη, στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας Νίκαιας. Πλήθος κόσμου σειραίει στο ναό προκειμένου να αποχαιρετήσει τον δημοφιλή καλλιτέχνη. Σήμερα αναμένεται να καταθέσουν στον ανακριτή δύο γιατροί, στο ιατρείο των οποίων υπέστη καρδιακή ανακοπή. Η Ελλάδα δεν επιδιώκει ένταση, αλλά δεν πρόκειται να αποδεχθεί απειλές ή αμφισβήτηση των κυριαρχικών της δικαιωμάτων, το μήνυμα του Πρωθυπουργού από το Καστελόριζο. Βασικός στόχος του ΠΑΣΟΚ, η πρώτη θέση στις εθνικές εκλογές, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης στη συνέντευξη τύπου της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Σε εξέλιξη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης για τον εντοπισμό αγνοωμένων μεταναστών νότια της Γάβδου, μετά τον εντοπισμό ημιβυθισμένης Λέμβου με 77 επιβαίνοντες. Έχουν διασωθεί 51 άτομα, ενώ έχει εντοπιστεί ακόμη ένα χωρίς τις αισθήσεις του. Νέα άνοδος στις τιμές του πετρελαίου με το άνοιγμα των αγορών. Το Brent έφτασε τα 108,23 δολάρια. Την ίδια ώρα το Ομάν ανακοίνωσε την αναβολή της συνάντησης των Υπουργών Εξωτερικών του Ιράν και των κρατών του Κόλπου για το μέλλον των στενών του Ορμούζ, με την απόφαση να λαμβάνεται από κοινού με την Τεχεράνη. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως δεν δίνει δεκάρα για τη συνάντηση. Η πολιτική τελετή αποχαιρετισμού του Σπύρου Χαλβατζή, ιστορικού στελέχους του ΚΚΕ και πρώην βουλευτή, πραγματοποιείται σήμερα. Σταδιακή αλλαγή του καιρού με πτώση της θερμοκρασίας έως 27 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.

0: Λοιπόν, δεν ζήτησες πριν ποιο μέρος έχει χαμηλότερη θερμοκρασία από τους 12.
1: Πείτε μου.
0: 10 βαθμούς έχει το πρωτοκλήσι. Στον Εύρο. Μας λέει ο Αντώνης.
1: 10,
0: 10 βαθμούς έχει εκεί. Καλημέρα στην Αρτέμιδα, στην κυρία Σούλα. Αφού ευχηθώ χρόνια πολλά σε όσους και όσους γιορτάζουν, θα πω ότι δεν έχει σημασία πόσο διάσημος ή άσημος είναι κάποιος, αλλά πόσο άνθρωπος, πόσο καλοσύνη είχε. Αυτά τα συνδύαζε ο Μαζονάκης, όπως μαθαίνουμε. Ξέρουμε όλοι ότι, ότι όταν κάνεις το καλό, να μην το λες. Έτσι μετράει περισσότερο. Καλημέρα στον κύριο Δημήτρη. Και ο Δημήτρης βρίσκει 10 βαθμούς στο δρόμο Σερών Θεσσαλονίκης. Και μόλις έπεσε στους 8, μας στέλνει και πιστήρια. Έχουμε νικητή μέχρι τώρα. Καλημέρα στον Μιχάλη. 7 ο Μιχάλης, στη Φλόρινα. Και αυτός μας στέλνει το καντράν του αυτοκίνητου.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Το ταμπλό του αυτοκίνητου.
1: Πάμε δυνατά, παιδιά.
0: 7 βαθμούς. Παιδιά, εκεί πρέπει να έχουν ανάψει ήδη οι σόμπες, ας πούμε.
1: Βέβαια.
0: 16 έχει Θεσσαλονίκη. Καλημέρα, κύριε Φώτη. Καλημέρα στον κύριο Απόστολο.
1: Αυτή η θερμοκρασία τώρα το 7, ας πούμε, έπεσε ξαφνικά. Είχε, ας πούμε, προχτές 25.
0: Θα είχε 12, ρε παιδί μου.
1: Όχι,
0: 13.
1: Το πρωί, λέει.
0: Τόσο πολύ θα έπεσε.
1: Ξέρω,
0: από 25 στου 7 είναι.
1: Πόσο
0: κολοσσία να διαφορά.
1: Πόσο να είχε, καλά πάει.
0: Θα είχε 12, 13. Εκεί που έχει τώρα 7, ας πούμε, θα είχε 12, 13.
1: Αλλά και αυτό είναι 5 βαθμικά.
0: Ναι, πολύ. Μα έχει τώρα, βγήκα λίγο, άνοιξε το παράθυρο. Έρχεται κρύο αέρα απ' έξω.
1: Έρχεται δροσό, ναι.
0: Και αυτό που λέμε, τι πιο, το real feeling.
1: Μπράβο, ναι.
0: Αυτό που σε.
1: Καλά κάνει να το λες έτσι.
0: Ο κύριος Απόστολος ρωτάει, η Τουρκία είναι σύμμαχη με τη Σαουδική Αραβία, γιατί δεν χτυπάνε τους Χούθη. Δεν μπορούμε να σας απαντήσουμε. Δεν μπορούμε να σας απαντήσουμε εμείς. Το Πακιστάν έχει απαντήσει γιατί δεν βοηθάει που έχουν κάνει αυτή τη συμφωνία της Μέκας. Δεν βοηθάμε γιατί αυτή είναι προϋπάρχουσα αντιπαλότητα. Θα βοηθήσουν μόνο αν υπάρξει μια καινούρια. Καταλαβαίνετε. Μια καινούρια αιστεία πολέμου, εν πάση περιπτώσει, ένα καινούριο μέτωπο. Δηλαδή, αν οι Σαουδάραβες, για παράδειγμα, πολεμήσουν με τη Σομαλιλάνδη. Εκεί το Πακιστάν μπορεί να βοηθήσει. Καταλαβαίνετε.
1: Υπάρχει στο Σομαλιλάνδη, δεν ξέχασα, ναι.
0: Πάλι καλά που υπάρχει, βλέποντας τι γίνεται στη Σομαλία. Τώρα, επειδή όμως είπε ο κύριος Απόστολος για την Τουρκία,
1: ναι.
0: Παιδιά, το τι γινόταν στο Twitter από bots και από λογαριασμούς τουρκικούς, που ήταν ο πρωθυπουργός στο Καστελόριζο.
1: Χαμός, παιδιά.
0: Γινόταν ο κακός χαμός. Σιγούνε να προσπαθούν να ερμηνεύσουν γιατί το Καστελόριζο τους ανήκει ή τα δίπλα νησιά, οι Στρογγύλοι και τα λοιπά, τους ανήκουν και άρα δεν έχει δικαιώματα η Ελλάδα. Και επειδή τα έχει στρατιωτικοποιήσει, όπως κατά παράβαση των συνθηκών, διόφορα τέτοια πράγματα πρέπει να επέμβει η Τουρκία και να τα καταλάβει. Και διάφορες τέτοιες σαχλαμάρες, ας πούμε. Αλλά επί ένα διήμερο είχαν φουρμάξει, είχαν λυσάξει.
1: Και κοίταξε να δεις, από όλα αυτά που είπε ο πρωθυπουργός θες, εγώ κράτησα μία φράση. Ότι το Καστελόριζο είναι και ευρωπαϊκό έδαφος. Για μένα είναι ίσως και από τα πιο σημαντικά σημεία της ομιλίας. Ήταν υπενθύμηση αυτό. Και υπενθύμηση,
0: ναι,
1: σε κάποιους. Δεν είναι δηλαδή μόνο ελληνικό φυσικά έδαφος.
0: Ήταν, αλλά πώς το λένε, αρκεί τα ότα να είναι ανοιχτά. Αυτό που πρέπει να τα ακούσουν. Ο κύριος Αντισθένης, που λέγαμε πριν για τις διαδηλώσεις, λέει: αν μου επιτρέπετε, οι μεγαλύτερες συγκεντρώσεις που έχουν γίνει στη Θεσσαλονίκη ήταν πρώτη, κατάταξη τις κάνει έτσι. Πρώτη ήταν του Ανδρέα το 85. Μετά ήταν του Μητσοτάκη την ίδια χρονιά και μετά του Χριστόδουλου για τις ταυτότητες το 2000. Αυτές ήταν οι μεγαλύτερες.
1: Καλά, εντάξει, αυτές είναι άλλου είδους.

0: καλύτερη τη τελευταία δεκαετία ήταν για τη Μακεδονία το 2018. Μας λέει ο κύριος Αντιστένης.
1: Αυτή είναι μια άλλου είδους συγκέντρωση. Όπως και να έχει πάντως, όταν ένας άνθρωπος, είτε είναι εν ζωή, είτε αφού έχει φύγει από τη ζωή, καταφέρνει να συγκεντρώσει τόσο πολύ κόσμο, αυθόρμητα όμως, γιατί αυτό είναι αυθόρμητο.
0: Για το Ρέμο,
1: αυτή την αγρυπνία που έγινε για τον Γιώργο Μαζονάκη. Δηλαδή, ο κόσμος, για παράδειγμα, που είδα να συγκεντρώνεται ξαφνικά, που το έμαθε και αυτά και πήγε στη Νίκαια. Εμένα με εντυπωσίασε αυτή η εικόνα. Mm. Με εντυπωσίασε. Ήταν πάρα πολλοί κόσμος. Και πάρα πολλοί κόσμος. Δηλαδή και ήταν και μέχρι πολύ αργά το βράδυ.
0: 7 βαθμούς έχει στην Κοτήλη, μας λέει ο κύριος Κώστας. Νομίζω ότι ο κύριος Κώστας πάντα μας στέλνει τις χαμηλότερες θερμοκρασίες. Ήθελα να πω το εξής. Πάνω σε αυτό που λες για τον κόσμο που πήγε και μαζεύτηκε. Έτσι. Ο οποίος δεν έχει καμία σκοπιμότητα ή κάτι, ρε παιδί μου. Δηλαδή, ειδικά το βράδυ που δεν λειτουργούν να πεις ότι το μεσημέρι πάω για να περάσω και από το κανάλι, να με δείξει και το κανάλι.
1: Ναι, ναι.
0: Ενδεχομένως, ας πούμε. Το βράδυ δεν έχει καμία ανάγκη τέτοια, ας πούμε, ο κόσμος που πηγαίνει εκεί. Το λέω γιατί βλέπω κάτι αναρτήσεις, ας πούμε, πολύ απ' έξω και από πάνω και αφυψηλού, ας πούμε, του στυλ αυτό είναι κατάντια και διάφορα τέτοια. Άρα αφήστε τους ανθρώπους να κάνουν όπως πιστεύουν και όπως το πιστεύουν και όπως το αισθάνονται. Δηλαδή, γιατί πρέπει και καλά, ας πούμε, να βγάλεις, μπορείς να βγάλεις διάφορα συμπεράσματα, αλλά okay, δεν είναι η ώρα.
1: Είναι ο ελιτισμός αυτός που διακατέχει κάποιους, γιατί θεωρούν, ας πούμε, ότι αν ήταν κάποιος άλλος, αν ήταν για κάποιον άλλον αυτό, δεν θα αντίδρουσαν.
0: Αυτό λέω, είναι φυσιολογικό, ας πούμε, για κάποιον να τον θρηνούνε, άλλο για κάποιον άλλον. Γιατί αυτό το πράγμα, ας πούμε, γιατί εμείς και οι άλλοι, ή ξέρω εγώ, ή με αυτούς ή με εμάς.
1: Γιατί αυτό το διχαστικό λειτουργεί σε όλα τα επίπεδα, Διονύση μου. Δεν υπάρχει.
0: Αυτό που έχουμε πει, αυτή η τοξικότητα και ο ελιτισμός, το πες, ή όπως αλλιώς, εν πάση περιπτώσει, όλα αυτά τα πράγματα μαζί.
1: Το διάβασα και εγώ τέτοιες αναρτήσεις.
0: Δεν καταλαβαίνω.
1: Αυτό μας αξίζει.
0: Δεν καταλαβαίνω.
1: Κάτι τέτοια. Τι λέτε, ρε παιδιά, σοβαρά τώρα.
0: Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, ο καθής εφοετάχθη και ο καθένας κρίνει με βάση τα δικά του δεδομένα, τα δικά του βιώματα, τα δικά του θέλω, πιστεύω και οτιδήποτε.
1: Σκεφτόμουν. Μου αφορμή αυτό, ότι λέω τι καλά που ήμασταν, το σκέφτομαι καμιά φορά αυτό, όταν ο καθένας έλεγε τη γνώμη του αλλά στο διπλανό του
0: ή στους φίλους του.
1: Ναι, στους φίλους.
0: Έπαιρνε σήκωνε το τηλέφωνο για να μιλήσει με τον φίλο του και έλεγε
1: αυτό,
0: τη γνώμη του. Ναι, ναι.
1: Αλλά αυτό έμενε εκεί.
0: Τώρα έχουμε τα social media, δεν υπάρχει. Λες, γίνεται κάποιο είδους διαγωνισμός, ας πούμε, και διαγωνισμός. Ποιος θα πει την μεγαλύτερη ή θα προκαλέσει τα περισσότερα σχόλια και θα έχει τα περισσότερα likes ή φατσούλες που κλαίνε ή που οργίζονται. Ξέρω εγώ. Λες και έχει καμιά σημασία. Κερδίζουν κάτι. Ο Ζούκερμπεργκ κερδίζει. Τώρα πού πα, Ζούκερμπεργκ.
1: Τι.
0: Το κύριο θέμα το Σαββατοκύριακο σε όλα τα μεγάλα μέσα ενημέρωσης όλου του κόσμου δεν ήταν αυτά που συζητάμε εμείς. Ήταν τι θα γίνει με την τεχνητή νοημοσύνη.
1: Ναι.
0: Διότι βγήκε ένας τύπος της Anthropic, ένας πρώην είναι, δεν ξέρω, νυν της Anthropic, και είπε: παιδιά, τα πράγματα είναι δύσκολα. Και αυτός ο διαγωνισμός που κάνουν οι εταιρείες και οι χώρες για το ποιος θα έχει τα πρωτεία στην τεχνητή νοημοσύνη ανεξέλεγκτα, είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Βγήκαν εντωμεταξύ στοιχεία τα οποία σε πιάνουν λίγο ανατριχίλα. Για παράδειγμα, υπήρχαν τύποι οι οποίοι ζήτησαν βοήθεια από την τεχνητή νοημοσύνη και είχαν αναλυτικότατες πληροφορίες για το πώς να κατασκευάσουν με απλά υλικά βιολογικό όπλο. Υπήρξε, αυτό κατήγγειλε ο διευθυντής της Anthropic, αυτονομήθηκαν κάποια στιγμή κάποιες λειτουργίες της αυτόνομης της τεχνητής νοημοσύνης και συνασπίστηκαν τρόπον την αυτά που έχουμε δει σε ταινίες να γίνονται πριν από, ξέρω εγώ, 15 χρόνια, ας πούμε, συνασπίστηκαν τρόπον την και παράκουσαν τις οδηγίες ή τις εντολές, δηλαδή απέκτησαν βούληση τρόπον την και λένε ότι αυτός ο δρόμος τον οποίο βαδίζει αυτός ο ανταγωνισμός μόνο δεινά μπορεί να φέρει. Μάλιστα χρησιμοποίησε τον όρο ότι μπορεί σε 10 χρόνια να καταστρέψουν την ανθρώπινη ζωή και κάποιος σου έπιασε σύγκριο.
1: Πριν από περίπου όχι στην προηγούμενη γενική συνέλευση του ΟΗΕ ή στην προπροηγούμενη, δεν θυμάμαι, πολλοί ηγέτες, εκ των οποίων και ο δικός μας, είχαν βγει, είχαν μιλήσει και είχαν πει ότι πρέπει να μπουν περιορισμοί στον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι εταιρείες αυτές για την τεχνητή νοημοσύνη. Να μπουν και σε εθνικό επίπεδο. Και σε εθνικό επίπεδο, αλλά και σε ας πούμε, πώς να το πω αυτό, οργανισμούς, διεθνείς οργανισμούς, ή όπως είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Να μπουν περιορισμοί. Δεν είχε ασχοληθεί κανένας.
0: Επειδή είπες για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, ρωτήσανε χθες τον Τραμπ που είχε πάει στην Ιρλανδία για να παίξει γκολφ και παρεμπιπτόντως συναντήθηκε με κάποιους αρχηγούς εκεί πέρα κτλ. Το ρωτήσανε τι λέτε για αυτή τη δήλωση που έκανε CEO, ξέρω εγώ, της Ανθρώπικα, ας πούμε, ρε παιδί μου. Τι έχετε να πείτε γι' αυτό. Είναι ασχατολογικά και κινδυνολογικά, λένε διάφορες αχλαμάρες. Σημασία έχει ποιος θα είναι μπροστά στην τεχνητή νοημοσύνη, γιατί όποιος κερδίσει την τεχνητή νοημοσύνη νικάει. Αυτή ήταν η φράση που χρησιμοποίησε. Και εμείς είμαστε πολύ μπροστά από την Κίνα και θα εξακολουθήσουμε να είμαστε η πρώτη δύναμη στην τεχνητή νοημοσύνη. Αυτό το νοιάζει. Αυτό το νοιάζει. Δηλαδή.
1: Ναι.
0: Τίποτα άλλο.
1: Τίποτα άλλο. Κοίταξε τώρα.
0: Πιο κοντόφθαλμο, ας πούμε. Πεθαίνεις, πώς το λένε.
1: Έχει άλλα προβλήματα τώρα ο Ντόναλντ. Γιατί δεν μπορεί να βρει κιόλας και εκπρόσωπο τύπου. Γιατί έφυγε το κοριτσάκι, η κυρία αυτή, η Καρολάιν Λέβιτ, η οποία δεν το λέω υποτιμητικά. Το λέω επειδή είναι νέα. Η κυρία Λέβιτ, γιατί έγινε μητέρα και αποφάσισε να αφοσιωθεί στην οικογένειά της και λέει δεν έχει καταλήξει ακόμα ποιον θα βάλει, δεν βρίσκει τον ιδανικό, ας πούμε, είναι αντικατάστατη προς το παρόν η Λέβιτ και έτσι λέει θα βγάζει τους υπουργούς να κάνουν το briefing. Το briefing είναι αυτό. Έτσι, δηλαδή δεν είναι κάτι διαφορετικό.
0: Ναι, ανάλογα με το θέμα, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Θα είναι για τον πόλεμο, θα βγαίνει ο Χέξεφ.
1: Ωραία,
0: είναι για την οικονομία, θα βγαίνει ο Μπέσετ.
1: Ναι.
0: Είναι για το εμπόριο και για τους δασμούς, θα βγαίνει ο Λούτβιχ. Ξέρω εγώ πώς το λένε, τον Υπουργό Οικονομικών του. Καϊνάρι, μεγάλο. Τέλος πάντων, ο κύριος Νίκος λέει για την τεχνητή νοημοσύνη δεν είπαν σε 10 χρόνια ότι θα γίνουν αυτά, αλλά στο τέλος της δεκαετίας. Συγγνώμη αν είναι αυτό, μπορεί εγώ να το μπέρδεψα. Εν πάση περιπτώσει, είναι πράγματα που θα τα βρούμε μπροστά μας. Ο κύριος Αντισθένης λέει: συγγνώμη, λέει, που επανέρχομαι, αλλά η μεγαλύτερη συγκέντρωση που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια ήταν για τα Τέμπη. Αν μιλάμε, λέει, και αν θεωρείται αυθόρμητη, διότι υπήρχαν διαδικτυακά καλέσματα κτλ. Αλλά και αυτή ήταν, ναι, όντως ήταν πάρα πολύ μεγάλη.
1: Ναι, νομίζω όμως ότι συγκρίνουμε ανώμια πράγματα. Εδώ μιλάμε για μια συναυλία.
0: Ναι.
1: Καταλάβατε. Ναι. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο έγινε για να περάσεις καλά. Για να
0: Ναι, ρε παιδί, απλά επειδή εγώ το μπλέξα και είπα ότι ένας άνθρωπος που ξέρει από συγκεντρώσεις και από συγκεντρώσεις.
1: Εντάξει,
0: αυτό...
1: δεν ήταν συγκέντρωση όμως.
0: Εντάξει, δεν ήταν συγκέντρωση, ήταν κάτι άλλο.
1: Δηλαδή ήταν, πώς το λένε, πήγανε να ακούσουν τον αγαπημένο του τραγουδιστή και πήγανε κατά χιλιάδες οι άνθρωποι.
0: Πήγαν κατά χιλιάδες. Θυμάστε που σας λέγαμε την Παρασκευή το πρωί και είχαμε ρωτήσει κιόλας ότι θα βρέξει στη Θεσσαλονίκη. Έβρεξε. Λίγο πριν τη συναυλία.
1: Ναι, και φοβηθήκαν όλοι ότι θα ακυρωθεί, αλλά δεν είναι.
0: Γι' αυτό έφαγε και ήταν βρεγμένο και έφαγε τούμπα η γαρμπή.
1: Έπεσε η καημένη και τούλα.
0: Και τούλα, έπεσε και τούλα. Καημένη, θα πλέξω τούλη για το Χριστούλη.
1: Έπεσε και τούλα. Ναι. Εντάξει, καλά είναι όμως.
0: Καλά είναι, όχι, καλά είναι. Σηκώθηκε αμέσως. Αυτό έκανε και χαβαλέ με το.
1: Τι να κάνει. Μένουμε στα. Καλή τούμπα ήταν όμως. Πω, την είδα και λέω πόνος αγώ δηλαδή. Μένουμε στα πολιτιστικά, διότι είχαμε τα βραβεία, την απονομή των βραβείων του Φεστιβάλ της Βενετίας του κινηματογράφου το Σαββατοκύριακο, όπου έγινε πολιτικό το ζήτημα, γιατί πήρε το ειδικό βραβείο της Κριτικής Επιτροπής ένα ντοκιμαντέρ, το ντοκιμαντέρ ΝΑΖΑ, το οποίο το έχουν φτιάξει Ισραηλινοί, τους οποίους θέλει ο Υπουργός Πολιτισμού και η κυβέρνηση του Ισραήλ να τους αφαιρέσει την ηθαγένεια στους σκηνοθέτες. Εν τω μεταξύ, αυτό το ντοκιμαντέρ δεν γυρίστηκε, δεν προβλήθηκε μόνο στο Φεστιβάλ Βενετίας. Απλά πήρε βραβείο εκεί και έγινε πολύ γνωστό. Λοιπόν, τους κατηγορεί για προδοσία κατά του κράτους, γιατί μέσα στο ντοκιμαντέρ περιέχονται μαρτυρίες, ανώνυμες μαρτυρίες, μελών του Ισραηλινού στρατού για τις επιχειρήσεις στη Γάζα και τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης για τον εντοπισμό των στόχων και για την μαζική θανάτωση αμάχων. Το διέψευσε ο Ισραηλινός στρατός αυτό ότι συμβαίνει και υπάρχει, λέει, πρόβλεψη στην Ισραηλινή νομοθεσία για την αφαίρεση ηθαγένειας σε περιπτώσεις έλλειψης νομιμοφροσύνης. Αλλά πρέπει να το αποφασίσουν και σε επίπεδο κυβέρνησης και να επικυρωθεί και δικαστικά αυτό. Δεν μπορεί να πει ο υπουργός αφαιρώ την ηθαγένεια, ας πούμε έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά έχει γίνει σάλος με αυτό το ντοκιμαντέρ. Σάλος.
0: Για τη Σουηδία είπαμε.
1: Σουηδία έχει...
0: Μία έδρα διαφορά, λέει, είναι. Μέχρι πριν από λίγη ώρα, δεν ξέρουμε αν αλλάξαν κάποια στοιχεία, ναι. Αλλά μέχρι πριν από λίγη ώρα, λέει, ο συνασπισμός των κεντροαριστερών κομμάτων σε σύγκριση με των κεντροδεξιών έως και ακροδεξιών κομμάτων υπολείπεται κατά μία έδρα.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή, είναι μπροστά οι σοσιαλδημοκράτες με μία έδρα διαφορά.
1: Είναι και οι δύο θόν. Όμως, Άντερσον, Κρίστερσον. Δηλαδή,
0: για τη Σουηδία
1: μιλάμε. Για μας το ίδιο είναι.
0: ναι.
1: Πολύ ο λόγος, δεν έχει πολύ μεγάλη διαφορά. Είναι θρίλερ όμως,
0: Βέβαια είναι θρίλερ. Είναι το απόλυτο θρίλερ.
1: Βέβαια,
0: δηλαδή,
1: βέβαια. Άντε και στα...
0: Πάρα πολύ μικρές διαφορές.
1: Τι
0: βλέπεις να γίνεται.
1: Όχι μια έδρα, αλλά εντάξει, θα είναι. Δεν θα είναι τώρα όπως άλλες εκλογικές αναμετρήσεις. Φαντάζομαι.
0: Λες να είναι θρίλερ.
1: Αυτό δείχνουν οι δημοσκοπήσεις, δεν σου πω. Ξέρω κι εγώ. Έχουν βέβαια διαψευστεί οι δημοσκοπήσεις.
0: Θα δούμε τι θα δούμε.
1: Αλλά εντάξει,
0: θα έχει ένα ενδιαφέρον. Θα έχουν ενδιαφέρον. Όπως θα έχει και η προεκλογική περίοδος, έτσι, από εδώ και πέρα. Χθες είχαμε τον κύριο, τώρα μιας και μπήκαμε στα πολιτικά, είχαμε τον κύριο Ανδρουλάκη στη Θεσσαλονίκη και στη συνέντευξη τύπου κτλ. Παρουσίασε τις θέσεις του κόμματος, αυτό που βγήκε. Θα συνδεθούμε με την τηλεόραση τώρα.
1: Ναι, γεια σας.
0: Ωραία, καλημέρα.
1: Γεια σας, τι καλημέρα.
2: Καλά, παιδιά, εσείς.
0: Υπέροχα, καλή εβδομάδα να έχουμε.
1: Καλή εβδομάδα.
3: Εγώ έβαλα μόνο συγγνώμη, έβαζα τώρα για τη συζήτηση που κάναμε με τον Δημήτρο Χριστούλια, μια ένσταση για τον Κουμπαρά για τη νέα γενιά. Στα 18. Λέω όμως να πάει λίγο πιο πάνω. Δεν έχει πήξει το κεφάλι μας στα 18 καλά. Δηλαδή, δεν θέλω να ξέρω τι θα έκανα αν είχα 60.000 ξαφνικά στα 18 μου. Τον πίσω δεν τα ξόδευα καλά. Τα ξόδευα σε. Δεν ξέρω τι.
1: Καραμέλες.
3: 18 ίσως και 8.
0: Ναι.
2: Μα εντάξει, εγώ λέω ότι στα 18 τα θέλω.
1: Εδώ ψηφίζεις, ρε παιδιά.
2: Ψηφίζεις, οδηγείς.
0: Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι υποτίθεται ότι είναι το ξεκίνημα της ζωής, της ενήλικης ζωής. Υποτίθεται. Δηλαδή, μπαίνεις πανεπιστήμιο, έχεις αυτές τις ανάγκες ή μπορεί να θες να πας να σπουδάσεις έξω ή χίλια δύο πράγματα. Εντάξει.
1: Και ακούς και τη μαμά σου και τον παπά σου.
0: Είναι αλήθεια ότι κάποιοι μπορεί να είναι και στα 18 ανώριμοι. Κάποιοι άλλοι είναι όριμοι από τα 15. Δηλαδή, υπάρχουν ανώριμοι και 50 και 60 πω,
3: ναι. Είμαι πιτσιρικάδες στα 35 τους.
0: Ναι. Τα έχουμε ακούσει και αυτά τα περί πιτσιρικάδων.
1: Ναι.
3: Εντάξει.
2: Πάντως αυτή την κουλτούρα της αποταμίευσης, εσείς πώς την κρίνετε, δηλαδή μπορούμε να την αποκτήσουμε, γιατί η δικιά μας η γενιά, δεν ξέρω τουλάχιστον, ναι, νομίζω ότι δεν την είχαμε. Κώστα,
3: νομίζω ότι προηγούμενοι την είχαν, εμείς όχι τόσο πολύ. Ναι.
2: Εμείς δεν την είχαμε.
1: Εγώ θυμάμαι, για να αποταμιεύσουμε γι' αυτό.
0: Εγώ θυμάμαι ότι ως μαθητής στο δημοτικό ξέραμε την ημέρα της αποταμίευσης ότι θα γράφαμε ξαφνική εκτάκτως έκθεση με θέμα την αποταμίευση και είχαμε ξεσκονίσει όλες τις παροιμίες, φασούλι το φασούλι, σταλαγματιά, σταλαγματιά. Γράφαμε εκθέσεις πάρα πολύ ωραία, παίρναμε και βαθμό. Όλα αυτά ήταν υποτίθεται έκτακτα και ξαφνικά, έτσι. Αλλά ξέραμε εκ των προτέρων ότι εκείνη την ημέρα θα γράψουμε έκθεση για την αποταμίευση.
1: Η μόνη κουλτούρα αποταμίευσης που είχαμε ήταν αυτός ο κουμπαράς του ταχυδρομικού ταμιευτηρίου, τον οποίο τον είχαν, εγώ το θυμάμαι τα παιδιά της γενιάς μου, εγώ τον είχα, γιατί δεν είμαι έτσι πολύ σε αποταμίευση, αλλά τέλος πάντων. Τον είχαν λοιπόν τα περισσότερα παιδιά. Και καλά προσπαθούσαν να σε βοηθήσουν να μπεις σε αυτή τη διαδικασία. Αλλά αυτό είναι ένα τίποτα. Το γεγονός τώρα ότι αυτό θα ξεκινάει από τα πρώτα χρόνια της ζωής ενός παιδιού και θα φτάνει, αυτό μπορεί να βοηθήσει στο να δημιουργηθεί μια κουλτούρα. Γιατί έχει διάρκεια, έχει βάθος χρόνου.
0: Το ότι πρέπει να δημιουργηθεί κάποιο διάστημα, δεν την είχαμε αυτή, γιατί θεωρούσαμε ότι για πάντα θα έχουμε άπλετα χρήματα, γιατί ρέουν από παντού και μας χρωστάνε και διάφορα τέτοια. Υπήρχε μια λογική ότι βγάζω, το ξοδεύω, το καταναλώνω και ή ξέρω εγώ κάνω
1: φάμε,
0: κάποια πράγματα.
1: Αυτό.
0: Ναι, ένα ναι. Τέτοιο πράγμα. Ναι. Αυτό παρήλθε και ίσως παρήλθε ανεπιστρεπτή. Οπότε λογικό είναι ότι να πρέπει να μπει.
3: Γιατί Να σου πω κάτι. Και εσύ, να σου πάρω κάποια άλλη πλευρά. Εγώ σου έχω δύο βαφτιστήρια. Αν πάω και το δώσω, ξέρω εγώ, εγώ σου λέω στο γανέθλιά του, γιατί 40 ευρώ. Και δεν τα δώσω, λέω ένα τυχαίο ποσό έτσι. Τα βάλω στον αποδευτικό λογαριασμό που έχει. Και ξέρω ότι 40 ευρώ γίνονται 80. Χωρίς να βάλω εγώ 80. Δηλαδή του δίνω 40 και στην πραγματικότητα 80. Εγώ θα χλιά του γιατί 40 ευρώ. Και δεν τα δώσω, λέω ένα τυχαίο ποσό έτσι. Τα βάλω στον αποδευτικό λογαριασμό που έχει. Και ξέρω ότι 40 ευρώ γίνονται 80. Χωρίς να βάλω εγώ 80.

0: Οπότε αυτό είναι μια βοήθεια. Μ' αρέσει που έχουν αρχίσει και γίνονται διάφορες έτσι λογαριασμοί, ότι ναι, αλλά τα 60 που θα είναι τώρα ονομαστικά, τότε με τα αποπληθωρισμένα θα είναι 40. Και απαντάει, και απαντάει ο άλλος, ναι, αλλά τα 60 τότε ονομαστικά, αν για να τα μαζέψει από τώρα αποπληθωρισμένα, θα έπρεπε να ήταν 100.000. Και αρχίζουν διάφοροι τέτοιοι υπολογισμοί, ας πούμε, και παλαβώνει το μυαλό.
1: Το θέμα είναι ότι θα βρει κάποια λεφτά το παιδί να κάνει μια νέα αρχή, νομίζω εκεί είναι. Τώρα, αν θα είναι 60, αν θα είναι 65, αν θα είναι 70. Και επίσης, βρίσκοντας το παιδί αυτά τα χρήματα στα 18 του, αποκτά και αυτός μια τέτοια κουλτούρα. Γιατί σου λέει, κοίτα τώρα, δηλαδή ξαφνικά
2: να
1: έχω
2: το κάνω
1: ένα
2: και εγώ στο παιδί
1: να το κάνω
2: κι
1: εγώ.
2: Ναι, ναι.
1: Να το κάνω κι εγώ. Νομίζω ότι αυτό μπορεί έτσι να.
0: Όλα αυτά
1: εξελιχθεί.
0: Τα λέμε βέβαια ακαδημαϊκά, γιατί το μυαλό του καθενός μας είναι τελείως διαφορετικό. Έτσι, και μπορεί όλα αυτά να διαψευστούν. Μπορεί εμείς να τα λέμε ή αυτοί που το σκέφτηκαν το μέτρο και όπου αλλού έχει εφαρμοστεί να έχουν αυτά στο μυαλό τους, αλλά να λειτουργήσουν τελείως διαφορετικά. Γιατί, okay, ο καθένας το βλέπει και, και λειτουργεί διαφορετικά. Δεν είμαστε όλοι οι ίδιοι, ούτε είμαστε έτσι συντεταγμένο. Δεν φημιζόμαστε ως κοινωνία και κράτος, εν πάση περιπτώσει, ότι είμαστε τόσο.
3: Εντάξει, δεν σκεφτόμαστε τόσο βάθος. Λέμε τώρα αυτό, ναι, αυτό που λέτε, ότι φάμε, ότι πιούμε κλπ. Αλλά πράγματι είναι παιδί μου, ένα παιδί, να το πω ένα απλό παράδειγμα. Έχουν βάλει όλοι μαζί. Γονείς, παππούδες, γιαγιάδες, θείες, νονοί, φίλοι, δεν ξέρω τι. Έχουν βάλει συνολικά σε βάθος 18 ετών, έτσι, 20.000 ευρώ. Ξαναλέω, σε βάθος 18 ετών. Και άλλο 20 ετών, 40 μαζί με τα επιτόκια κλπ. Λοιπόν, και πάει το παιδί να σπουδάσει στην Πάτρα, εγώ σου λέω. Τα 40 χιλιάρικα μπορούν για 4 χρόνια τα νίκια του. Για όλα και να βγάλει, να πει ότι μπορεί να το υποστηρίξουν, αλλά να ορίστε.
0: Εννοείται.
3: Μπορώ να πάω να σου δω στην Πάτρα, έχω όλα το στέγη καλυμμένη.
0: Εννοείται.
3: Παράδειγμα λέω τώρα.
0: Εννοείται. Βάζει ένα στοίχημα ότι θα υπάρξουν κάποιοι που θα πούνε ότι εξαιτία του Κουμπαρά και των χρημάτων που θα έχει ο υποψήφιο φοιτητή στα 18 του.
3: Θα
0: ανέβουν τα νίκια στην Πάτρα. Γιατί δεν θα το πούνε κάποιοι αυτοί, αμφιβάλλει.
3: Δεν θα πούνε όλα. Εντάξει, εγώ έχω εκπλαγεί αρνητικά. Παράδειγμα, γιατί πρέπει να κλείσουμε την κουβέντα που κάναμε για το σχολικά και ηλικία. Την ανέβασα στο Instagram. Που ενημερώναμε τι γίνεται με τα νέα αυτά που πουλάνε τρόφιμα αυτά. Έχουν μπει στο Instagram των συνδέσεων. Έχουν μπει παιδιά από κάτω, γιατί αυτό μου κάνει εντύπωση. Παιδιά με το ονοματεπώνυμό του, όχι με ψευδόνυμα, με τη φωτογραφία του και αυτά. Και βρίζουν, έχει ιδέα. Λένε δηλαδή, βρίζουν. Όχι εμά. Το Υπουργείο Παιδεία, το κράτο, την κοινωνία αυτά. Γιατί δεν του επιτρέπει να τρώνε, ξέρω εγώ, τα τρόφιμα.
2: Μπορούν να πάνε να τα πάρουν αλούπε του.
3: Αλλά βρίζουν κανονικά. Ναι,
2: δεν χρειάζεται
3: παιδιά
2: να πάνε
3: πολλά,
2: σχολείο.
3: Όχι ένα και δύο.
2: Ναι, ναι, δεν χρειάζεται. Τέλο πάντων, σα πάνε πολύ τα αίτη, να ξέρετε. Παρότι δεν τα έχετε ζήσει, είσαστε μικροί εσείς.
0: Οι φωτογραφίες που ανεβάσατε,
2: σας πάνε
0: για αυτές μιλάμε.
2: Πάρα πολύ.
1: Θέλουμε και εσάς να δούμε κάποια στιγμή.
2: Εμείς έχουμε αυθεντικές.
0: Να είστε καλά.
3: Κατερίνα, επειδή όμως δεν το είπατε εσείς, το πω εμείς θα παίξουμε λίγο BBC Prom. Συγγνώμη, έτσι βλέπαμε και εμείς τέτοια προχτές.
2: Εντάξει.
3: Περίμενα να το πεις εσύ, να το δείξεις. Να τα ακούσουμε. Να το δουν οι τηλεθεατές μας.
2: Δεν πειράζει.
3: Λοιπόν, ευχαριστούμε.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Γεια σας.
3: Αυτό θα πάμε στο.
0: Βγαίνουμε και εμείς από το στούντιο.

0: 95,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Άννα Ασημέλη. Στη Νίκαια, τον τόπο που γεννήθηκε και μεγάλωσε, θα πραγματοποιηθεί σήμερα στη μία η εξόδιος ακολουθία του Γιώργου Μαζονάκη και η ταφή του στο τρίτο νεκροταφείο. Χιλιάδες θαυμαστές, φίλοι και συνάδελφοι σειραίουν στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στη Νίκαια προκειμένου να αποχαιρετήσουν τον δημοφιλή τραγουδιστή. Την ίδια ώρα, σε πλήρη εξέλιξη, είναι η έρευνα της αστυνομίας για την ολοκλήρωση της έκθεσης με τα ευρήματα από το ιατρείο των δύο κατηγορουμένων γιατρών, οι οποίοι αναμένεται να καταθέσουν το μεσημέρι στον ανακριτή. Ο δικηγόρος της οικογένειας Μαζονάκη αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο διεύρυνσης του κατηγορητηρίου, υποστηρίζοντας ότι έχει υπάρξει προσπάθεια απόκρυψης στοιχείων. Μήνυμα ότι η Ελλάδα δεν επιδιώκει ένταση, αλλά δεν πρόκειται να αποδεχθεί απειλές ή αμφισβήτηση των κυριαρχικών της δικαιωμάτων, έστειλε ο Πρωθυπουργός τόσο από το Καστελόριζο όσο και μέσα από την κυριακάτικη ανάρτησή του, τονίζοντας την ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύως της χώρας. Βασικός στόχος του ΠΑΣΟΚ, η πρώτη θέση στις εθνικές εκλογές, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης στη συνέντευξη τύπου της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Σε εξέλιξη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης του λιμενικού για τον εντοπισμό περίπου 25 αγνοωμένων μεταναστών νότια της Γάβδου μετά τον εντοπισμό ημιβυθισμένης Λέμβου με 77 επιβαίνοντες. Σύμφωνα με το λιμενικό, έχουν διασωθεί 51 άτομα, ενώ έχει εντοπιστεί ακόμη ένας χωρίς τις αισθήσεις του. Νέα άνοδο κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου, με το άνοιγμα των αγορών το Brent έφτασε τα 108,23 δολάρια και το αμερικανικό αργό τα 103,20. Την ίδια ώρα το Ομάν ανακοίνωσε την αναβολή της συνάντησης των Υπουργών Εξωτερικών του Ιράν και των κρατών του κόλπου για το μέλλον των στενών του Ορμούς, με την απόφαση να λαμβάνεται από κοινού με την Τεχεράνη. Πάντως ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως δεν δίνει δεκάρα για τη συνάντηση. Παράλληλα, εκρήξεις ακούστηκαν στην πόλη Σιρίκ στο νότιο Ιράν, σύμφωνα με το πρακτορείο Ίρνα. Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα τα φαρμακεία στην Αττική λόγω της εορτής της ύψωσης του Τιμίου Σταυρού. Η 14η Σεπτεμβρίου αποτελεί επίσημη αργία για τα φαρμακεία της Αττικής, σύμφωνα με απόφαση της Περιφέρειας. Οι πολίτες θα μπορούν να εξυπηρετηθούν τόσο από τα διημερεύοντα όσο και τα διανυκτερεύοντα φαρμακεία. Οριακό προβάδισμα διατηρεί το κεντροαριστερό μπλοκ στις γενικές εκλογές της Σουηδίας, με τη μάχη να παραμένει αμφίρροπη καθώς συνεχίζεται η καταμέτρηση των ψήφων. Με το 94% καταγεγραμμένο, το κεντροαριστερό μπλοκ προηγείται με 176 έδρες έναντι 173 του δεξιού μπλοκ. Στον προαύριο χώρο του Συλλόγου Φυλακισθέντων και Εξοριστέντων, δίπλα στο Μέγαρο Μουσικής, θα γίνει το απόγευμα η πολιτική τελετή αποχαιρετισμού του Σπύρου Χαλβατζή, ιστορικού στελέχους του ΚΚΕ και πρώην βουλευτή.
0: Ο καιρός.
1: Σταδιακή αλλαγή σήμερα, με πτώση της θερμοκρασίας και βροχές και καταιγίδες σε Ιόνιο, Θράκη, Θεσσαλία και Πελοπόννησο. Έως 27 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης, που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, λες, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
2: Μαμά, να πάρω χαρτζηλίκι από το πορτοφόλι σου.
3: Μα σου έδωσα στην αρχή του μήνα. Πώς τα ξόδεψες?
2: Έλας ρε μαμά, δεν πάει άλλο δηλαδή. Όλο δεν έχεις. Η μαμά της Μαρίας της είναι 115 και εσύ μου δίνεις μόνο 25.
4: 115-25. Στο θέμα των ορίων στην εφηβεία, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
0: Earth News Radio 105,8.

0: πολύ πολύ καλημέρα σας, καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους. Αυτό το τραγούδι δεν το ακούω. Θα ήθελα εκείνη την ώρα να έχω και στο χέρι μου ένα κοκτέιλ. Δεν είναι.
1: Με πολλά τραγούδια το παθαίνεις αυτό.
0: Ναι, το παθαίνεις αυτό το πράγμα. Ναι, είναι φοβερό αυτό το πράγμα.
1: Καλημέρα στον κύριο Τρίφωνα. Ξαναχτύπησε ο κύριος Τρίφωνας από τα Κορέστια. 6 βαθμούς. Έχουμε αρχίσει τον πληστηριασμό προς τα κάτω.
0: Να παιδιά, εντάξει. Ναι. Ναι, έχουμε...
1: Μειοδοτικό διαγωνισμό. Μείον 6.
0: Έχουμε νικητή.
1: Όχι μείον 6. 6 βαθμούς. Άμα φτάναμε στους μείον 6, θα ήταν. Ναι.
0: Εντάξει, θα ήταν λίγο κάπως.
1: Θα ήταν λίγο κάπως για 14 Σεπτεμβρίου, έτσι. Γι' αυτό μιλάμε. Καλημέρα στον κύριο Κώστα, τον φίλο μας τον Φρανς, που λέει: έχω ακούσει από οικονομολόγο να λέει το Μανχάταν αγοράστηκε από τους Ινδιάνους για 30 ευρώ, για 30 δολάρια. Παρ' όλα αυτά, εάν αυτά τα 30 δολάρια τα αποταμίευαν, σήμερα θα μπορούσαν να το αγοράσουν πίσω μαζί με τα κτίρια.
0: Ναι.
1: Ναι, εντάξει. Εντάξει. Καλημέρα και στον κύριο Πέτρο. Από την Νέα Κύο με 19 βαθμούς και μια υπέροχη συννεφιά. Μας λέει καλημέρα και στο Γιάννη, το φίλο μας από το Μεσολόγγι. Καλημέρα. Και να μην ξεχνάμε, λέει, και τους μεγαλύτερους από εμάς. Τους ηλικιωμένους και τα λοιπά. Ναι, να μην τους ξεχνάμε. Τίποτα να μην ξεχνάμε.
0: Λοιπόν, διαβάζω τα στοιχεία.
1: Κανένας πίσω δεν είναι, που λένε. Ναι.
0: Διαβάζω τα στοιχεία του Reuters, τα οποία δημοσιεύει το Earth News, για το πόσα πέρασαν το Σαββατοκύριακο, πόσα πλοία πέρασαν από τα στενά του Ορμούς.
1: Ναι.
0: 4.
1: Είναι επειδή έχει αποκατασταθεί η κυκλοφορία.
0: 4 λέει βγήκαν.
1: Περνούσαν 200 έτσι την ημέρα.
0: Ναι.
1: Κατά μέσο όρο.
0: 4 βγήκαν, 10 μπήκαν. Αυτή είναι θαραλέη που μπήκαν.
1: Ναι.
0: Έτσι. Ναι. Υπάρχουν βέβαια λέει και πλοία τα οποία διασχίζουν τα στενά
1: με κλεισμένους
0: με κλειστούς τους πομποδέκτες. Ναι, για να αποφύγουν τον εντοπισμό. Αυτό το πράγμα δεν είναι αγχωτικό, ρε παιδάκι?
1: Πολύ αγχωτικό. Είναι και επικίνδυνο. Γι' αυτό, γι' αυτό έχουν. Σας το έχουμε πει. Ένας από τους κύριους λόγους των αυξήσεων σε προϊόντα και κυρίως στα καύσιμα δεν είναι μόνο αυτή καθ' αυτή η πρώτη ύλη και οι δυσκολίες που υπάρχουν στα δηληστήρια κτλ. Είναι τα ασφάλιστρα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή η ασφαλιστική εταιρεία σε αυτούς τους 10 τύπους οι οποίοι μπήκαν μέσα χθες στα στενά του Ορμούς και περάσανε, για παράδειγμα, τα έχει ασφαλίσει για το βάρος τους σε χρυσό, ας πούμε.
0: Τα ασφάλιστρα κινδύνου, έτσι.
1: Τα ασφάλιστρα κινδύνου.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τα οποία έχουν εκτοξευθεί.
0: Ναι.
1: Και αυτά τα πληρώνουν σε αυτούς που παραγγέλνουν τα προϊόντα τα οποία θα τους φέρουν, θα τους μεταφέρουν.
0: Επίσης υπήρχε και υπάρχει εδώ και δεκαετίες ένα κέντρο, το Κέντρο Παραστατικών Τεχνών John Fitzgerald Kennedy στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό θυμάστε που το άλλαξε όνομα ο Τραμπ και βάλει το δικό του. Κλείνει την Τρίτη.
1: Γιατί κλείνει?
0: Ρεοκοπή.
1: Από τότε που είναι Τραμπ. Όχι, μωρέ, σιγά τώρα.
0: Ναι.
1: Φαντάζομαι θα είχε προβλήματα και πριν.
0: Θα κλείσει.
1: Φαντάζομαι.
0: Λέει ότι λένε οι επικεφαλείς του κέντρου ότι η αναγραφή του ονόματος του Τραμπ μπορεί να αποτελεί τη μοναδική λύση, λέει, για να αποφύγει μια επικείμενη και βέβαιη δημοσιονομική κατάρρευση. Ότι τι?
1: Άμα βάλει λεφτά ο ίδιος.
0: Α,
1: άρα
0: επειδή
1: δεν
0: έχει τα ονοματάκι του.
1: Ξέρω εγώ. Μπορεί. Καλημέρα στον Παναγιώτη, στην Πάτρα. 22 βαθμούς στην Πάτρα και 2,2 η βενζίνη.
0: Αφήστε τη βενζίνη.
1: Να ξέρετε.
0: Πήγα χτες σε ένα βενζινάδικο και λέω: βάλτε μου 50 ευρώ. Μου βάζει 50 ευρώ. Φεύγω από το βενζινάδικο, κοιτάω το δείκτη της βενζίνης. Η ψυχή μου με έπιασε. Με έπιασε η ψυχή μου.
1: Αυτό είναι η απάντηση για αυτούς που λένε: εγώ 50 ευρώ έβαζα, 50 θα βάζω.
0: Δεν είναι το ίδιο. Δεν είναι. Σας διαβεβαιώ.
1: Ναι, αλλά με τα προηγούμενα 50 έκανες μια απόσταση μέχρι Θεσσαλονίκη, με τα τωρινά 50 καμένα βούρλα και άμα.
0: Παιδί, με τα 50 σχεδόν γέμιζε το αυτό.
1: Που λέω λόγο, ρε παιδί μου. Σχηματικά το λέω τώρα, καθ' υπερβολή.
0: Σχεδόν γέμιζε και τώρα είναι στη μέση και.
1: Ναι. Ο κύριος Μάκης χάρηκε που σε είδε την κυρία Κατερίνα στην τηλεόραση.
0: Πού με είδατε? Α, χτες.
1: Αφού είχες
0: χτες. Συγγνώμη.
1: Μπαστακωθεί στην τηλεόραση πριν τον Ανδρουλάκη.
0: Είχα μπαστακωθεί. Περίμενα να τον εδώ.
1: Περίμενε να τον εδώ.
0: Να τον εδώ.
1: Εντάξει. Τον είδες?
0: Τον είδα.
1: Και τι, πόσο φάνηκε?
0: Καλά.
1: Εντάξει. Χαίρομαι πολύ. Κι εγώ καλά.
0: Εντάξει. Κι εγώ καλά. Τα παιδιά καλά. Καλά. Ναι. Νομίζω ότι τώρα που έκλεισε αυτό το πράγμα, αυτό ο κύκλο. Που εμφανίστηκαν οι περισσότεροι, έδωσαν συνεντεύξεις τύπου, ομιλίες κτλ. Θεωρώ ότι από εδώ και πέρα οι δημοσκοπήσεις θα αποτυπώσουν μία εικόνα, η οποία μπορείς να πεις, ρε παιδί μου, ότι μπορεί να είναι και κάπως αξιοπιστή. Γιατί έβλεπα, ας πούμε, πώς είδατε την ομιλία, πώς είδατε τις θέσεις του Πασόκ, ας πούμε. Ποιες θέσεις του Πασόκ?
1: Δεν είχαν διατυπωθεί ακόμα.
0: Δεν είχαν.
1: Ναι, δεν είχαν, να σου πω. Διάβασα εγώ και την εξής άποψη.
0: Ναι.
1: Ότι Πάρτε μια λευκή κόλλα χαρτί.
0: Ναι.
1: Τώρα που έχουν περάσει όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί από πάνω,
0: ναι.
1: Πάρτε μια λευκή κόλλα χαρτί. Και γράψω στη λευκή κόλλα χαρτί τι σας έχει μείνει από αυτά που είπαν οι πολιτικοί αρχηγοί στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Αρκετοί εξ ημών θα παραδώσουμε λευκή κόλλα.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Αρκετοί εξ ημών θα παραδώσουμε λευκή κόλλα. Γιατί δεν θυμόμαστε. Διότι ήδη έχουμε αποφασίσει, διότι δεν ενδιαφερόμαστε, διότι πού να ψάχνει τώρα, μα τα. Τα μεν λέει ο ένας, τα δε λέει ο άλλος. Εμένα μου κάνει εντύπωση, επειδή σ' άκουγα τώρα και ήρθαμε και στη χθεσινή σου παρουσία στην τηλεόραση, έλεγες ότι, και το οποίο είναι σωστό, έλεγες λίγο πριν να ξεκινήσει, ότι εν ώψη εκλογών κάπου πρέπει να ξεκαθαρίσει, να έχει ένα καθαρό στίγμα με ποιους πας και με ποιους αφήνεις ως κόμμα.
0: Βέβαια,
1: έτσι.
0: Βέβαια.
1: Αυτή τη στιγμή έχουμε τον κύριο Μητσοτάκη, ο οποίος λέει πρώτος και με αυτοδυναμία. Τον κύριο Ανδρουλάκη που λέει στόχος το πρώτο κόμμα. Όχι, δεν λέει αυτοδυναμία, λέει πρώτο κόμμα. Η κυρία Καριστιανού έχει πει ότι θα είναι αυτοδύναμη. Ο κύριος Βελόπουλος είπε ότι θα είναι ο επόμενος πρωθυπουργός. Δεν γίνεται έτσι. Αυτοί δεν έχουν πει άλλοι. Η κυρία Δούρου, ας πούμε, δεν έχει πει τέτοιο πράγμα. Γιατί,
0: κοίτα και πάλι όμως.
1: Ναι. Αλλά ρε παιδί μου.
0: Και πάλι, τόσους μήνες

0: πριν τις εκλογές.
1: Ναι.
0: Αν πες ότι βγαίνει ο Ανδρουλάκης, το ξανασκεφτόμουν μετά. Λέω, πες και βγαίνει ο Ανδρουλάκης και λέει, λοιπόν, εμείς, ακόμα κι αν είμαστε πρώτοι με μία ψήφο διαφορά, γιατί αυτός είναι ο στόχος, θα κοιτάξουμε στα αριστερά μας. Θα κοιτάξουμε στα δεξιά μας. Ή η μόνη δύναμη μας.
1: Θα κοιτάξουμε
0: εκφράζει,
1: στα ισόψυχά μας.
0: Ναι, η μόνη δύναμη μας εκφράζει, ξέρω εγώ, αυτή τη στιγμή, π.χ. είναι ο Τσίπρας. Λέω τώρα εγώ ένα παράδειγμα, έτσι.
1: Ναι.
0: Ναι. Αυτό. Και αυτό. Σου κόβει.
1: Σου κόβει, ναι. Μα είναι δίκοπο μαχαίρι αυτό.
0: Ναι.
1: Όταν μπαίνεις σε αυτή την ιστορία,
0: δεν ξέρω,
1: είναι δίκοπο μαχαίρι.
0: Δύσκολο,
1: δεν ξέρω. Δηλαδή, ό,τι και να πεις, μπορεί πολύ εύκολα ή να παρερμηνευτεί ή να παρεξηγηθεί.
0: Ναι.
1: Πολύ εύκολα. Είτε το ένα είτε το άλλο.
0: Είναι δύσκολο πράγμα, παιδιά.
1: Ναι.
0: Είναι πολύ δύσκολη η εξίσωση, αλλά γι' αυτό.
1: Για τα δύσκολα. Αυτό επιλέγουν.
0: Ναι. Τα δύσκολα είναι πάλι.
1: Ναι. Και εμείς είμαστε μετά οι τελικοί κριτές, οι οποίοι εμείς τα καλυθούμε να αποφασίσουμε.
0: Τώρα να σε ρωτήσω. Ναι. Με αυτά που εξήγηλε ο Μητσοτάκης χθες από το Καστελόριζο.
1: Ναι, τα 5.000.
0: Ναι, που είπε και άλλα πράγματα τέλος πάντων. Αν ήσουν πιτσιρικάς, θα το σκεφτόσουν.
1: Ποιο?
0: Να πας, ας πούμε. Παιδί μου, δεν είχες δουλειά εδώ, π.χ.
1: Ναι, αν και δεν είχα δουλειά εδώ.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ξεκινούσα τώρα να κάνω καινούργια αρχή.
0: Ναι. Θα πει, ή μπορεί να ήσουν νέος γιατρός ή νέος, ξέρω εγώ, δάσκαλος, καθηγητής, ξέρω εγώ, οτιδήποτε.
1: Νομίζω, αν ξεκινούσα το μηδέν, έτσι, χωρίς παιδιά, χωρίς τίποτα.
0: Αυτό.
1: Χωρίς υποχρέωση.
0: Ναι, αλλά θα ήθελες να κάνεις οικογένεια.
1: Νομίζω ότι θα το έκανα. Δηλαδή, με την. Πόσες φορές συζητάμε, ρε Κατερίνα, ότι ξεκινάω από τη δουλειά για να γυρίσω στο σπίτι,
0: ναι.
1: Μία ώρα στο δρόμο.
0: Ναι.
1: Άλλη μία ώρα να πας, δύο ώρες στο δρόμο για το τίποτα. Δύο ώρες συν τα έξοδα,
0: ναι.
1: Συν τα νεύρα.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Πας οπουδήποτε, δεν λέω στο Καστελόριζο, ντε και καλά. Λέω οπουδήποτε. Στην περιφέρεια. Δεν μιλούσαμε την Παρασκευή με αφορμή το άνοιγμα των σχολείων και το μοίρασμα των σχολικών ειδών, με την πρωτοβουλία αυτή που είχαμε φιλοξενήσει την Παρασκευή. Δεν λέγαμε για το πώς είναι άλλη η ποιότητα ζωής και ότι έξι ζευγάρια σηκωθήκαν και πήγανε να βρουν άλλου είδους δουλειά και ζωή στην περιφέρεια. Ναι. Είτε στο Καρπενήσι είναι αυτό, είτε στα Τρίκαλα είναι αυτό, είτε στη Θράκη είναι αυτό, είτε οπουδήποτε. Θέλω να πω ότι το θέμα της ποιότητας ζωής σε λίγο θα αρχίσει να έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Θα είναι μεγάλο κριτήριο η ποιότητα ζωής. Διότι δεν είναι μόνο. Παλιά λέγαμε, ναι, στην Αθήνα έχω 15 θέατρα, 30 κινηματογράφους. Πόσες φορές έχεις πάει θέατρο?
0: Στο θέατρο.
1: Αυτό θέλω να πω.
0: Ναι.
1: Πόσες φορές έχεις πάει στο θέατρο?
0: Αυτό
1: ναι, αλλά θέλω να έχω την επιλογή. Okay, κατανοητό και αυτό, ρε παιδί μου. Έχεις την περιφέρεια, έχεις καταρχήν δίπλα σου νοσοκομείο, αυτό και το ένα το άλλο, φροντιστήριο, πάει λέγοντας. Όλα αυτά σε λίγο θέλω να ελπίζω ότι θα έχουν αλλάξει.
0: Και πλέον πολλά πράγματα μπορείς να τα βρεις και μέσω του διαδικτύου.
1: Του διαδικτύου
0: δηλαδή,
1: πλέον.
0: Τι εννοώ, θέλεις το παιδί σου να έχει ένα καλό καθηγητή να το προετοιμάσει, ξέρω, για τις πανελλήνιες. Μπορεί να κάνει διαδικτυακά μαθήματα, π.χ.
1: Ναι.
0: Και να έχει καλό ίντερνετ, έτσι.
1: Ναι.
0: Είναι και αυτό, παίζει και αυτό ένα ρόλο. Γιατί, ας πούμε, είσαι σε κάποια νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου και πιάνει Τουρκία μόνο. Το κινητό.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Και στοιχείο σε κάποιες περιοχές.
0: Ναι.
1: Μου είχαν πει, δεν ξέρω αν ισχύει ακόμα, αλλά ναι, δεν ξέρω.
0: Και στην Κισάμο και στοιχείο κτλ.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, παρόλα αυτά, η τεχνολογία έχει λύσει πάρα πολλά ζητήματα. Και επίσης ξέρω πάρα πολλούς φίλους και γνωστούς, οι οποίοι μένουν εκτός Αθηνών, σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, και οι οποίοι προγραμματίζουν τις εξόδους τους. Δηλαδή θέλουν να δουν μια θεατρική παράσταση, επειδή μου τους άρεσε στην Αθήνα. Θα το συνδυάσουν με ένα Σαββατοκύριακο, θα έρθουν, το κάνουν και σαν εκδρομή αυτό το πράγμα. Κάνουν τα ψώνια τους, κάνουν τις δουλειές τους. Τέλος πάντων, θέλω να πω ότι το βλέπουν σαν κάτι το οποίο συνδυάζουν πάρα πολλά πράγματα.
1: Ναι.
0: Και εμείς δεν αποφασίζουμε, δεν ξεκουνάμε. Πες μου, πότε ξεκουνήσαμε? Εγώ πέρυσι μόνο έτυχε και πήγα και είδα, ας πούμε, τρεις παραστάσεις θεατρικές. Κατά σύμπτωση, γιατί παρότριναν κάποιοι φίλοι. Αλλά γενικότερα δεν είμαι ο άνθρωπος που θα πω, α, εγώ μία φορά στις 15 πάω και βλέπω μια παράσταση. Όταν το έχεις.
1: Λέει η κυρία Βασιλική, αν ήταν μόνο η κίνηση, έχεις επιλογή το λιβάδι. Ναι, εντάξει. Απλά δεν κάνω τώρα ξεκίνημα. Αν ήμουν, για παράδειγμα, δάσκαλος, καθηγητής, στο ξεκίνημά μου, ή γιατρός, ή ξέρω εγώ τι, μπορεί η

0: Ειλικρινά να το σκεφτόμουν. Ο κύριος Παντελής λέει: Γι' αυτό το λόγο φεύγεις από το χάος Θεσσαλονίκης και έρχεσαι στην Τήλο με τετραμελή οικογένεια, ηρεμία και ποιότητα ζωής. Ορίστε. Το έχει κάνει
1: δεν
0: ο κύριος
1: Παντελής. Έχω πάει στην Τήλο. Έχω περάσει από την Τήλο. Δεν έχω πάει.
0: Είχαμε μιλήσει πάρα πολλές φορές με τον προηγούμενο, τον Μακαρίτη, τον δήμαρχο. Θυμάσαι.
1: Ναι.
0: Τον κύριο Τάσο. Έλα στην Ετελοκαρνανία να δεις ποιότητα. Έχουν κλείσει και απαξιωθεί τα πάντα. Και έρχεται και η κυρία Πέρι και λέει: Καλημέρα, ποιότητα ζωής είναι να έχεις γιατρό. Το Καρπενής δεν έχει παιδίατρο. Αυτό λέγαμε πριν.
1: Μα ναι.
0: Αυτό
1: έτσι
0: λέγαμε
1: δεν το
0: πριν.
1: Παίρνεις απόφαση. Έτσι δεν το παίρνεις
0: το ίδιο πράγμα. Λέμε.
1: Γιατί αν έχεις και παιδιά.
0: Ναι.
1: Ναι, αν έχεις και παιδιά, λες τώρα και άμα πάθει κάτι το παιδί, θα κάνω. Πού θα τρέχω.
0: Ο κύριος Σάβας μας λέει: Ο Σάβας, ο φίλος μας, ο καλλιτέχνης από τη Φλόρινα. Λέει: Καλημέρα, φίλοι μου. Αφού ο Σαμαράς έβαλε όλη την Ελλάδα δωρεάν στο ίντερνετ. Αλήθεια. Όσο είχε κάνει και κέντρο απογείωσης διαστημοπλοίων στην Καλαμάτα.
1: Δωρεάν WiFi, το
0: ναι.
1: θυμάσαι.
0: Πώς δεν το θυμάμαι. Ναι. Μεγάλο σύνθημα. Μεγάλη καμπάνια
1: βέβαια,
0: αυτή.
1: Μεγάλη.
0: Και πείτε, πού δεν θα ήταν.
1: Έχει κάτι φοβερές φωτιές, πολύ μεγάλες φωτιές στην Ινδονησία. Και είναι, λέει, τέτοιο γιον αυτόν που ορίζοντας τη Σιγκαπούρη έχει χαθεί. Έχει φτάσει σύννεφο εθαλομίκλη στη Σιγκαπούρη. Δεν ξέρω πώς είναι κανονικά η Σιγκαπούρη, αλλά έχει φτάσει, λέει, και έχει χαθεί ο ορίζοντας. Και έχουν ζητήσει από τους κατοίκους, γιατί έχει, ο δείκτης ποιότητας αέρα έχει απογειωθεί, δεν μπορείς να αναπνεύσεις, και έχουν ζητήσει από τους κατοίκους να μένουν μέσα στα σπίτια τους. Εντάξει, και μένεις μέσα στο σπίτι σου και πώς έριζεται, τι κάνεις? Εγώ αυτό σκέφτομαι.
0: Ναι.
1: Άμα αυτό το πράγμα κρατάει μέρες, γιατί κρατάει μέρες αυτό το πράγμα, τι κάνεις?
0: Αυτό κρατάει μέρες. Σκέψου πόλεις στην Κίνα ή στην Ινδία, για παράδειγμα,
1: εκεί.
0: Που μόνιμα η κατάσταση, ναι. το νέφος δηλαδή έχει εγκατασταθεί, όπως λέγαμε παλιά που είχαμε το 80, ναι. δεκαετία του 80 νέφος. Ναι. Λοιπόν, εδώ στην Αθήνα και μετρούσαμε τα σωματίδια, το όζον, το ένα, το άλλο κτλ. Λοιπόν, εκεί το έχουν μόνιμο.
1: Βέβαια.
0: Δηλαδή. Επειδή λέγαμε τώρα και για ποιότητα ζωής, μας λέει τώρα ο κύριος Παναγιώτης, λέει, να σας πω το ανάποδο. Έκανα το λάθος και έχτισα σπίτι 10 χιλιόμετρα έξω από την Πάτρα. Το πλήρωσε σε βενζίνη διπλό με τα δύο παιδιά. Και ξαναπήγα στο κέντρο. Για να έχει τα φροντιστήρια, τα αγγλικά, το πιάνο, το καράτε, το... Τι κάνουν, το γιόγκα,
1: όλα
0: ξέρω
1: αυτά,
0: τι κάνουν.
1: Δεν κάνουν γιόγκα, ρε παιδί μου, τα παιδιά.
0: Πού να ξέρω εγώ τι
1: δεν κάνουν τα παιδιά γιόγκα. Εμείς κάνουμε γιόγκα.
0: Ό,τι κάνουν.
1: Προσπαθούμε.
0: Ναι. Εμείς. Οι μετακινήστε, εμείς κάνουμε.
1: Προσπαθούμε.
0: Ναι, κάτσε σιγά. Ούτε καν.
1: Ναι.
0: Καλημέρα στον κύριο Βασίλη. Ναι.
1: Ναι, ναι. Όπως θες, βρέθηκα σε ένα τραπέζι και φέρανε μια πιατέλα με προβατίνα. Και ένας από την παρέα κάνει και λέει, τι κάνει, λέει, τι κάνει, έτσι λέω, κάνει γιόγκα. Αυτό συγκεντρώνεται για να βουτήξει την πιατέλα. Αχ, δεν μπορώ.
0: Ο Δημήτρης από τη Μυτιλίνη λέει, τι το ψάχνετε, όλα μάτια είναι έτσι, και αλλιώς τα 10 χρόνια θα μας έχει φάει τεχνητή νοημοσύνη, καθίστε.
1: Εντάξει, παιδιά, εντάξει.
0: Δεν θα μας φάει. Επειδή βγήκε και το είπε, δηλαδή, αυτός καθ' υπερβολή και αυτός φαντάζομαι το είπε για να μας κουνήσει το κουδουνάκι του κινδύνου.
1: Ναι.
0: Ή μπορεί να έχει λολαθεί ο άνθρωπος, δεν ξέρω.
1: Καταρχήν είναι τεχνητή, παιδιά. Εμείς είμαστε αυθεντικοί, δεν μπορεί να μας πιάσει η τεχνητή νοημοσύνη. Δηλαδή, πραγματικά όμως, για σκεφτείτε το αυτό το πράγμα. Μπορούμε να την τρελάνουμε εμείς την τεχνητή νοημοσύνη.
0: Ναι.
1: Άμα αρχίσω εγώ και τις κάνω ερωτήσεις, σαν αυτές που ξέρετε.
0: Και στο κάτω-κάτω της ζωγραφής βγάζει την πρίζα και τελειώνει.
1: Ναι.
0: Το
1: λύσαμε.
0: Το άκουσα και αυτό,
1: ναι,
0: ως επιχείρημα.
1: Ναι.
0: Άμα θέλουμε, εμείς κρατάμε το διακόπτη.
1: Εμείς θα βγάλουμε.
0: Αλήθεια. Αλήθεια. Σοβαρά τώρα. Ναι, πάρα πολύ ωραία. Μ' αρέσει εντωμεταξύ που είναι διάφοροι οι οποίοι ανησυχούν για την τεχνητή νοημοσύνη και δίνουν εντολή από το κινητό για να ανάψει ο θερμοσύφωνα στο σπίτι,
1: ναι,
0: να ανάψει το air condition,
1: ναι,
0: να ανοίξουν πώς το λένε, αυτά στα παράθυρα, πώς τα λένε, ρε παιδί μου,
1: τα ρολά.
0: Τα ρολά ή κάποια άλλη λέξη υπάρχει.
1: Ναι.
0: Τα στόρια και τα τέτοια.
1: Ναι.
0: Ή διάφορες τέτοιες ιστορίες. Να ανοίξει εξ αποστάσεως την πόρτα του γκαράζ. Okay, εντάξει. Άλλο είναι το ένα, άλλο το άλλο.
1: Εντάξει.
0: Καταλαβαίνεις.
1: Ναι. Λοιπόν, διάβασα επίσης σήμερα πρωτοσέλιδα σε εφημερίδες,
0: ναι,
1: ότι ο Μητσοτάκης κατάπιε τη γλώσσα του τα 12 ναυτικά μίλια. Τι θέλατε, δηλαδή, τα επεκτείνει χτες? Τι θέλουν όλοι αυτοί, ας πούμε? Γιατί αυτοί υποστηρίζουν και συγκεκριμένο τέτοιο κάτι που είναι πιο Έλληνες από τους υπόλοιπους. Τι θέλατε ακριβώς? Όχι, γιατί αυτοί που το λένε, αυτοί που το λένε, λένε, γιατί δεν το κάνανε όταν κυβερνούσανε? Δεν μπορώ να καταλάβω. Αλήθεια όμως. Δηλαδή...
0: 7:25 το
1: πρωί. Μα τώρα 7:25 το πρωί. Έχω, τι να κάνω.
0: Ναι.
1: Έχω, τι να κάνω κι εγώ.
0: Όχι, εγώ έχω και άλλες απορίες, ρε παιδί μου. Γιατί ακούω διάφορα. Γιατί δεν γκρεμίζουν τα drones που χθες κάνανε παράβαση και παραβίαση.
1: Ναι.
0: Άμα ήταν έτσι, ρε παιδιά, η Πολωνία, η Σουηδία, η Φιλανδία, ο οποιοσδήποτε, ας πούμε, τα διάφορα drones που μπαίνουν, θα τα γκρεμίζουν. Δεν τα γκρεμίζουν. Σηκώνουν αεροπλάνα για να τα αναχαιτήσουν ή άλλα drones για να τα αναχαιτήσουν. Δεν τα γκρεμίζουν. Δεν είναι. Σκεφτείτε λίγο, καμιά φορά και λίγο πιο πονηρά. Μπορεί ο άλλος να θέλει να του γκρεμίσει τον drone, γιατί τότε θα δημιουργηθεί άλλο πράγμα. Και αν δημιουργηθεί άλλο αυτό το πράγμα, θα μπούμε σε άλλους δρόμους, σε άλλες οδούς. Δεν είναι όλα, ειδικά σε τέτοια θέματα, μαύρο ή άσπρο. Δεν θα ήταν ωραίο να ήταν και μόνο μαύρο ή άσπρο, θα ήταν και πολύ μονότονο. Αλλά δεν είναι όλα έτσι τα πράγματα.
1: Η μπουρδολογία. Η μπουρδολογία που βλέπω, δηλαδή ότι λέει τόσες μέρες γινόντουσαν διαρροές του Μαξίμου ότι θα ανακοινώσει επέκταση των ναυτικών μιλίων. Αυτό το έχουν ακούσει μόνο αυτοί σε αυτό το πρωτοσέλιδο. Κανένας άλλος. Δεν είπε ότι λέει όλες αυτές τις μέρες γινόντουσαν διαρροές από κυβερνητικά στελέχη ότι θα ανακοινώσει επέκταση των 12 ναυτικών μιλίων. Ο Μητσοτάκης με τον Καστελόντζο. Αυτό το ξέρουν μόνο αυτοί που έχουν κάνει αυτό το συγκεκριμένο πρωτοσέλιδο. Γιατί ξέρω ότι δεν έχει γίνει τέτοιο πράγμα. Δηλαδή πραγματικά όμως αυτό το πράγμα είναι και επικίνδυνο.
0: Φυσικά είναι επικίνδυνο. Ναι, να σου πω κάτι. Σου λέει ο ένας. Ναι, αλλά τέτοια γράφουν και οι απέναντι. Οι απέναντι δεν λέγαμε πριν για αυτούς που έχουν φρουμάξει κτλ. Ανάλογες βαρύτητες είναι και τα. Ανάλογες βαρύτητες είναι και τα εδώ. Δηλαδή, οκ. Παντού υπάρχουν αυτοί, ρε παιδί μου. Και αυτές και οι απόψεις, οι ακραίες, οι αβασάνιστες ή οτιδήποτε. Ή δογματικές. Ξέρω εγώ, υπάρχουν και δογματικές. Υπάρχουν και άλλα πράγματα. Αλλά συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Δεν πειράζει. Υγεία. Καλή καρδιά. Καλημέρα, κύριε Γιώργο Στοκιάτο. Κάντε εικόνα, λέει. Βροχή, ομίχλη και σε ταβέρνα γουρνοπούλα και κοντοσούβλι κοτόπουλο. Το δύσκολο είναι να γυρίσει σπίτι. Τέτοια μας
1: τώρα,
0: λέει.
1: Ναι.
0: Τέτοια μας λέει.
1: Έπεσα σε μαρασμό τώρα.
0: και μας βάζετε, ας πούμε.
1: Τώρα, ναι. Πονάει καρδούλα μου. Πάμε σε τίτλους, μουσικά.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στη μία το μεσημέρι το τελευταίο αντίο στο Γιώργο Μαζονάκη, στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας Νίκαιας. Πλήθος κόσμου, σειραίοι προκειμένου να αποχαιρετήσουν το δημοφιλή καλλιτέχνη. Σήμερα αναμένεται να καταθέσουν στον ανακριτή δύο γιατροί, στο ιατρείο των οποίων υπέστη καρδιακή ανακοπή. Η Ελλάδα δεν επιδιώκει ένταση, αλλά δεν πρόκειται να αποδεχθεί απειλές σε αμφισβήτηση των κυριαρχικών της δικαιωμάτων, το μήνυμα του Πρωθυπουργού από το Καστελόριζο. Σε εξέλιξη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης για τον εντοπισμό αγνοωμένων μεταναστών νότια της Γάβδου, μετά τον εντοπισμό ημιβυθισμένης Λέμβου με 77 επιβαίνοντες, έχουν διασωθεί 51 άτομα, ενώ έχει εντοπιστεί ακόμη ένα χωρίς τις αισθήσεις του. Νέα άνοδο στις τιμές του πετρελού με το άνοιγμα των αγορών στα 108,23 δολάρια το Brent. Το Ομάν ανακοίνωσε την αναβολή της συνάντησης των Υπουργών Εξωτερικών του Ιράν και των κρατών του κόλπου για το μέλλον των στενών του Ορμούς, με την απόφαση να λαμβάνεται από κοινού με την Τεχεράνη. Δεν δίνει δεκάρα για τη συνάντηση, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Σήμερα η πολιτική τελετή αποχαιρετισμού του Σπύρου Χαλβατζή, ιστορικού στελέχους του ΚΚΕ και πρώην βουλευτή. Αλλαγή του καιρού με πτώση της θερμοκρασίας 27 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
0: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι, τέταρτο και τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Ο Διονύσης από την πρώτη στιγμή είχε την απορία με όλα αυτά που γράφονται και κυρίως στα social media, πόσο κόσμο είχε ο Ρέμος στη συναυλία που έδωσε, που λαχτάρισαν κιόλας οι άνθρωποι γιατί νομίζαν ότι λόγω της βροχής θα κυρωθεί, αλλά τελικά η συναυλία έγινε κανονικά. Κάποιοι λένε για 200.000 κόσμο, άλλοι λένε για 40.000 κόσμο, άλλοι λένε αυτό. Ο Σαρόγλου όμως, ο Παύλος, ήταν εκεί.
1: Και θα μας πει.
0: Παύλο.
1: Θα μας πει αριθμό.
2: Αμέτρητους.
1: Ωραίος εσύ, μπράβο, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
2: Χάσαμε το μέτρημα.
0: Ναι, ναι.
2: Κοσμοπλημμύρα στην κυριολεξία. Τώρα πόσο κόσμο είχε, τι να σας πω. Ειλικρινά, δηλαδή, σίγουρα είχε πάνω από 40-50.000 κόσμο.
1: Μάλιστα.
2: Αν σκεφτεί κανείς, δηλαδή, ας πούμε, την περιοχή, δηλαδή, ας πούμε, που
1: κάλυψε
2: ο κόσμος. Ναι, δηλαδή, ήταν όλο το παραλιακό μέτωπο, δηλαδή, από το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου μέχρι ο Μπρέλος Ζογκολόπουλο, δηλαδή σχεδόν προς το Μακεδονία Παλά, από την άλλη πλευρά προς το Λευκό Πύργο και πάνω πλατεία Χάνθ, έκθεση, Βελίδιο και Δημαρχιακό Μέγαρο, δηλαδή όλο αυτό το κομμάτι. Εντάξει, έχουν ακουστεί τρελά νούμερα. Είχε πάρα πολύ κόσμο, σίγουρα είχε πάνω από 40-50.000, δηλαδή μπορεί να είχε και 100.000 κόσμο. Δεν ξέρω ποιο μπορεί να είναι τώρα το τελικό νούμερο. Κοσμοπλημμύρα όμως στην κυριολεξία. Σκεφτείτε δηλαδή το ότι ήρθε κόσμος όχι μόνο από εδώ, από την Ελλάδα.
1: Ήθελα να στο ρωτήσω αυτό, γιατί μας έστειλε και φίλος ακροατής Θεσσαλονικιός, ο οποίος λέει: παιδιά, ήρθαν από τα Βαλκάνια, ας πούμε. Ήρθε κόσμος, ναι.
2: Από παντού, από Βαλκάνια. Από εδώ δηλαδή, ας πούμε, από Βόρεια Ελλάδα, από Εύρο, από πάνω από Ρεστιάδα βρήκαμε κόσμο, από Ξάνθη, από Γιάννενα, δεν ξέρω τώρα, δηλαδή μπορεί να έχουν έρθει και από άλλα μέρη της Ελλάδος, αλλά μπήκαν και λεωφορεία, δηλαδή και τουριστικά λεωφορεία, τα οποία έφεραν κόσμο και από απ' έξω, δηλαδή κυρίως από τις βαλκανικές χώρες.
0: Τόσο πολύ κόσμο έχετε ξαναδεί σε συναυλία στη Θεσσαλονίκη?
2: Κοιτάξτε, πραγματικά είναι κάτι το οποίο ανεπανάληπτο, έτσι. Δηλαδή είναι από τα γεγονότα που λες, ήμουν και εγώ εκεί. Εγώ δεν θυμάμαι να έχει γίνει κάτι ανάλογο στην Θεσσαλονίκη.
1: Στη συναυλία των YouTube στη Θεσσαλονίκη, παράδειγμα, στην παραλία.
2: Αυτό ήταν στην παραλία. Ναι. Ήταν κάτω στο.
1: Ναι, το ξέρω, ήταν άλλο χώρο. Ναι.
2: Ναι, ήταν σε άλλο χώρο. Αλλά έτσι σε εξωτερικό χώρο, δηλαδή μέσα στο κέντρο της πόλης, πέρα δηλαδή από τις πολιτικές συγκεντρώσεις τις οποίες έχουμε δει κατά το παρελθόν, όχι, δεν έχει γίνει κάτι ανάλογο. Ήταν μια συναυλία η οποία, εντάξει, φαντασμαγορικό γεγονός, στην κυριολεξία μια υπερπαραγωγή.
0: Και τόνωσε και την αγορά της πόλης, φαντάζομαι, έτσι.
2: Φυσικά, εντάξει, και για την αγορά της πόλης. Δηλαδή σκεφτείτε το ότι ήδη από την προηγούμενη μέρα κόσμος ο οποίος είχε έρθει στην Θεσσαλονίκη, τόσο που κάποιοι, ας πούμε, διέμεναν σε ξενοδοχεία της πόλης, από νωρίς δηλαδή, από το πρωί του Σαββάτου, εκεί πρωί προς μεσημέρι, κόσμος άρχισε να κάνει την βόλτα του στο χώρο, δηλαδή, που θα γινόταν η συναυλία. Ναι. Ως επιτοπλίστων, οι περισσότεροι, είχε και άλλους οι οποίοι κατασκήνωσαν μέσα στα πάρκα της ευρύτερης έτσι, περιοχής, στο πάρκο του Ξαρχάκου, ώστε να έχουν μια πρόσβαση όσο πιο κοντά γίνεται, διότι φανταστείτε μια συναυλία η οποία είναι ελεύθερη, έτσι, δεν υπήρχε δηλαδή
0: ίσονος,
2: ήταν ελεύθερη, ναι. Και αρκετοί βέβαια οι οποίοι είδαν την συναυλία εν πλώ, μέσα από σκάφη, όπως και εμείς, δηλαδή κάναμε κάλυψη της συγκεκριμένης συναυλίας εν πλώ, και πραγματικά δηλαδή ανταμείφθηκε όποιος βρέθηκε το βράδυ του Σαββάτου στην συναυλία του Αντώνη Ρέμου. Πήγε να μας τα χαλάσει ο καιρός.
1: Αυτό έβρεξε καταρακτοδός πριν, είχε μπουρινάκι, ας πούμε.
2: Είχε, ναι. Φανταστείτε το ότι εμείς βρισκόμασταν πάνω σε ένα ιστιοπλοϊκό, μας έλεγε ο καπετάνιος ότι τη στιγμή μας χτύπησε η βόρα, είχε 8 μποφόρ μέσα στον θερμαϊκό. Καταρακτώδης βροχή, άρχισε να φεύγει ο κόσμος, να τρέχουν όλοι να βρουν κάποιο μέρος να κρυφτούν. Το ευτύχημα όμως είναι το ότι μετά κάλμαρε ο καιρός, όλα πήγανε καλά. φαντασμαγορικό στην κυριολεξία το συγκεκριμένο σόου, με αρκετούς καλλιτέχνες τόσο από την Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό, με τις συνεργασίες που έχει κάνει 30 χρόνια τώρα ο Αντώνης Ρέμος, που βρέθηκαν πάνω στη σκηνή. Και ευτυχώς δηλαδή όλα πήγαν καλά.
0: Τι ωραία.
1: Δεν πρίμα, είχαν, δηλαδή, όλα πήγαν
2: ούτε,
1: πρίμα.
2: Ούτε προβλήματα δηλαδή, δεν δημιούργησε δηλαδή περαιτέρω προβλήματα ο καιρός, δεν υπήρχαν παρατράγουδα, όλοι το χάρηκαν. Φανταστείτε ότι μέχρι τα ξημερώματα, δηλαδή η συναυλία πρέπει να τελείωσε εκεί γύρω στις 2 και κάτι, αποχαιρέτησε ο Αντώνης Ρέμος τον κόσμο. Μέχρι και τις πρώτες πρωινές ώρες, δηλαδή μέχρι τις 4-5 η ώρα τα ξημερώματα, υπήρχε κόσμος ο οποίος κυκλοφορούσε στην πόλη, και πραγματικά μέχρι ακόμη και σήμερα δηλαδή είναι αυτό που λέμε η συζήτηση, δηλαδή το talk of the town, συγκεκριμένη συναυλία.
1: Πολύ ωραία. Πάρα σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παύλο. Να σε καλά.
2: Περιμένουμε τώρα να δούμε και το πώς ξεστήνεται κιόλας όλη αυτή
0: που τόση φασαρία έγινε. Ναι. Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα.
0: Να ηρεμήσουν κιόλας λίγο στη Θεσσαλονίκη με τη ΔΕΘ. Γιατί είχαν αυτές οι μέρες, το λένε όλοι ρε παιδί μου, οι μόνιμοι κάτοικοι εκεί, ότι υπάρχει μεγάλη αναστάτωση.
1: Μα δεν υπήρχε, δεν ξέρω αν αληθεύει ή όχι, αλλά δεν λέγανε ότι λίγο πριν ξεκινήσει η ΔΕΘ, όσοι μπορούν και έχουν αυτή τη δυνατότητα, σηκώνουν και φεύγουν από την πόλη. Γιατί γίνεται, λέει, ο βίος αβίωτος με όλους αυτούς που ανεβαίνουν πάνω, ας πούμε.
0: Πα στα ξοχικά τους οι άνθρωποι.
1: Άμα έχουν και καλά κάνουν.
0: Τι να κάνουν.
1: Ένας φίλος, ο Νίκος από τη Χίο, λέει: εγώ κάθε μέρα, λέει, κάνω στη Δυτική Χίο βόλτα για να πάω το παιδί φροντιστήριο, το ένα το άλλο, εν πάση περιπτώσει. Μας περιγράφει τη διαδρομή, σε μέρη που γι' αυτό είναι πολύ οικία, για μας όχι. Και η διαδρομή που κάνει είναι 70 χιλιόμετρα. Έτσι. Και λέει: μας φαίνεται απόλυτα φυσιολογικό. Ναι. Κάντε αυτή την διαδρομή και πολύ μικρότερη. Για παράδειγμα, ανεβοκατεβείτε τον Κηφισό τις ώρες αιχμής, για παράδειγμα. Δηλαδή, δεν είναι το ίδιο, θέλω να πω.
0: Όχι, κάθε.
1: Η απόσταση, και, απόσταση από απόσταση έχει διαφορά, ρε παιδί μου.
0: Εντάξει.
1: Άλλο είναι να κάνεις 70 χιλιόμετρα, ξέρω εγώ, στην Κηφισίας, άλλο να τα κάνεις στοιχείο.
0: Να μην χρειάζεται να κάνεις 70 χιλιόμετρα.
1: Καλά,
0: και για να πάει το παιδί.
1: Είναι και αυτό ένα θέμα.
0: Είναι το θέμα. Αυτό είναι το θέμα.
1: Και ο Γιώργος, ο φίλος μας, ο οδηγός μας, λέει ότι καλό είναι να πηγαίνεις στα χωριά και να μένεις, και για τους μεγαλύτερους είναι καλή η ποιότητα ζωής και όλα αυτά τα πράγματα ασύγκριτα, αλλά για τα παιδιά, ας πούμε, δεν υπάρχουν ενδιαφέροντα, και γι' αυτά πρέπει να μεριμνήσουν οι τοπικοί άρχοντες, εν πάση περιπτώσει, να υπάρχουν δραστηριότητες. Είτε αθλητισμό είναι αυτό, είτε καλλιτεχνικά είναι αυτό, ή οτιδήποτε. Έχουν τα στοιχειώδη κάποια χωριά, τουλάχιστον που μας περιγράφει, π.χ. φροντιστήριο ή μία ξένη γλώσσα, αλλά μία. Αλλά αν έχουν άλλες αναζητήσεις, πρέπει να μπορούν να βρουν και εκεί διέξοδο.
0: Ναι, γιατί αυτό που πρέπει να καταλάβουν πολλοί τοπικοί άρχοντες, όπως τους λέμε, τέλος πάντων, άρχοντες, αυτό που πρέπει να καταλάβουν είναι το εξής πράγμα. Ότι όταν τους εκλέγουν, δεν τους εκλέγουν πώς το λένε, για 4-5 χρόνια για να πηγαίνουν στον αυτόματο τα πράγματα. Γιατί για κάποιους, ας πούμε, η καθαριότητα, π.χ., έτσι, η καθαριότητα μιας πόλης, που είναι το αυτονόητο, δεν είναι αυτονόητο για πάρα πολλές πόλεις της χώρας και για πάρα πολλούς δήμους. Δεν είναι αυτονόητο. Το οποίο είναι το βασικό, είναι το α και το ω, είναι ποιότητα ζωής. Και είναι απόλυτη ευθύνη των Δήμων. Αυτό να είναι καθαρός ο δρόμος, να μαζεύονται τα σκουπίδια στην ώρα τους και όλα αυτά.
1: Εγώ σου λέω, ωραία, και τα μαζεύω.
0: Ναι.
1: Πού τα πάω. Το λέω αυτό γιατί.
0: Γιατί δεν μου πω τα πάνε.
1: Όχι, το λέω γιατί πόσα χρόνια ακούς, ας πούμε, για τις χωματερές και για την τακτοποίηση και για τους διάφορους τρόπους που μπορεί να γίνει και τραγαγύρευε. Πόσες φορές δεν έχεις βρει ακόμα και σε διανομαρχιακό ή διαπεριφερειακό πόλεμο, παίρνουμε εμείς τα σκουπίδια σας, τα ρίχνετε σε εμάς και πάει λέγοντας, και διάφορα τέτοια πράγματα.
0: Και πόσο όμως δεν αφορά το συνεπή φορολογούμενο όλο αυτό το πράγμα.
1: Έλατε.
0: Για σκέψου.
1: Έλατε.
0: Δηλαδή, γιατί η συνέπεια που επιδεικνύουμε οι υπόλοιποι απέναντι στην ασυνέπεια σε βασικά πράγματα από άλλους, οι οποίοι είναι εκεί που είναι με τη δική μας ψήφο, έχει πολύ μεγάλη διαφορά. Πολύ μεγάλη διαφορά. Δηλαδή είναι η μέρα με τη νύχτα. Πάρα πολλές φορές. Γιατί, ας πούμε, μου περιγράφανε τώρα, γιατί το βλέπουμε, α, ναι, είναι άλλος λαός αυτός. Μου περιγράφανε άνθρωποι δικοί μου που βρέθηκαν στην Ιαπωνία, ότι πήγαιναν σε δημόσιες τουαλέτες, στις οποίες, λέει, μπορούσες να κάτσεις να φας. Να φας το πάτωμα, πώς το λένε. Ήταν, δηλαδή, και αυτό μας φαίνεται εξωγήινο εμάς. Βέβαια εξαρτάται και από εμάς και τους πολίτες, έτσι. Πάρα πολύ εξαρτάται από εμάς τους πολίτες.
1: Εξαρτάται τους πολίτες για το κατά πόσο τα πράγματα τα δημόσια τους φέρεσαι σαν να μην είναι δική σου ιδιοκτησία ή σαν να μην έχει κάποιος άλλος την υποχρέωση να μαζέψει τα δικά σου οτιδήποτε, εν πάση περιπτώσει, ανακατοσούρες φέρεις. Ούτε οι άλλοι είναι οι υπάλληλοι σου και οι υπηρέτες σου, ούτε εσύ είσαι ο απόλυτος άρχοντας, εν πάση περιπτώσει, αλλά έχουμε μια τέτοια λογική.
0: Θα πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται στο Παρίσι, γιατί τι γίνεται. Έδωσε την πρώτη συναυλία η Σελίν Διόν για τους Γάλλους και γενικότερα και για τους Παριζιάνους ειδικότερα. Όλο αυτό το πράγμα είναι πολύ, πολύ σημαντικό, είναι πολύ αγαπημένη η Σελίν Διόν. Οι εικόνες που είδα πραγματικά ήταν εντυπωσιακές, δηλαδή με κόσμο να μαζεύεται σε πάρκα και να κάνει καραόκε μαζικό, ας πούμε, με τα τραγούδια της Σελίν Διόν, να τα ξέρουν να παίξουν όλα, όλα. 26 συναυλίες, 26 sold out από τη Σελίν Διόν. Η επιστροφή της βέβαια έχει σημασία, γιατί νομίζω είναι πάνω από 6 χρόνια που λείπει. Μετά, λόγω της πολύ σοβαρής ασθένειας από την οποία πάσχει. Είναι ένα θέμα, εμείς συζητάμε ρέμο. Στο Παρίσι συζητάνε σε Ελληνδιόν. Θωμαής Παπαϊωάννου, η ανταποκριτριά μας. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Θωμαής.
3: Καλημέρα σας. Ναι, εμείς έχουμε Σελίν Μανιά στην Γαλλία και όχι τώρα. Τώρα ξεκίνησαν οι συναυλίες. Εδώ και ένα μήνα συζητάμε και μιλάμε και αφιερώματα για τη ζωή της, την καριέρα της. Είναι το αγαπημένο παιδί της Γαλλίας. Αν και είναι Καναδί, είναι από το Κεμπέκ. Ναι. Είναι η καριέρα της, η πραγματική καριέρα της, η παγκόσμια, ξεκίνησε από τη Γαλλία και κυρίως ενισχύθηκε από δύο δίσκους που έκανε με έναν εξαιρετικά γνωστό στη Γαλλία ή στη γαλλόφωνη τουλάχιστον Ευρώπη, τον Jean-Jacques Goldman, ο οποίος της έγραψε δύο δίσκους εξαιρετικούς και από ποιότητα αλλά και σαν επιτυχίες, και γι' αυτό η Σελίν Διόν είναι στην καρδιά των Γάλλων αλλά και γενικά των γαλλόφωνων, να σου πω την αλήθεια. Και η επιστροφή της είναι η γαλλόφωνα, το πω έτσι, επιστροφή της μετά από 6 χρόνια, όπως είπατε, γιατί είναι γνωστό πλέον, γιατί το δημοσίευσε η ίδια, υποφέρει, πάσχει από μια νευρολογική ασθένεια εξαιρετικά επώδυνη, υπέφερε τα πάνδυνα τα τελευταία χρόνια, αλλά έκανε ένα πρώτο comeback θριαμβευτικό
1: στην τελετή λήξη των Ολυμπιακών Αγώνων.
3: Έναρξης, νομίζω.
1: Έναρξης, ναι, δεν θυμάμαι. Μία από τις δύο
3: τελευταίες. Ναι, που ήταν μια εντυπωσιακή επιστροφή, πραγματικά πολυτέλεια για τους Ολυμπιακούς. Και τώρα επιστρέφει πλέον, όπως είπατε και εσείς, για 26 συναυλίες. Είναι το πρωτότυπο, όπως στην Αμερική, δηλαδή residency, το λένε στο Las Vegas, αν πάτε, ας πούμε, η Celine Dion, η Mariah Carey, πώς λέγεται, μένουν εκεί πέρα για ένα χρόνο, δύο χρόνια και κάνουν συναυλίες κάθε βράδυ σχεδόν ή δύο βράδυ την εβδομάδα. Και γι' αυτό το ανάλογο προσπαθεί να κάνει και η Σελίν Διόν, για να ευχαριστήσει όχι μόνο τους Παριζιάνους, όλη τη Γαλλία, αλλά και τους γαλλόφωνους. Ξέρετε, έρχονται από όλο τον κόσμο εδώ πέρα. Το λέω αυτό γιατί στην πρώτη της συναυλία που έγινε το Σάββατο το βράδυ, που μάζεψε 35.000 άτομα, μεταξύ των οποίων ήταν και η Μισελ Ομπάμα, ήταν και διάφοροι άλλοι διάσημοι σαν καλεσμένοι της στο Ναντέρ Αρένα. Και θέλω να μιλήσουμε για νούμερα για να καταλάβετε για τι μέγεθη μιλάμε. 26 συναυλίες, δηλαδή μέχρι το Μάιο του 2027, 35.000 άτομα, όπως είπατε, sold out. Θα είναι γύρω στα τα κέρδη γύρω στα 200 εκατομμύρια ευρώ. Από τα 200 εκατομμύρια, τα 100 εκατομμύρια τα παίρνει η Σελίν Διόν. Καθαρά όμως, τα 200 εκατομμύρια θα είναι, για να καταλάβετε, και ότι έχει και δικαίωμα 50% στο merchandising, για ό,τι βλέπετε, τους είδατε ήδη τους fans να φοράνε μπλουζάκια σε λίντιον και ό,τι άλλο, και αυτό 50% κέρδους για αυτήν. Και παρόλα αυτά, η γαλλική οικονομία μέσω ενός think tank που υπολόγισε την παρουσία της στη Γαλλία θα αποφέρει στην γαλλική οικονομία 500 με έως και 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ, 500 εκατομμύρια έως και 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Για ένα άτομο, θυμίζει κάπως τα μεγέθη της...
1: Της Beyoncé στην Αμερική, τέτοια κάνει, ναι, η Beyoncé.
3: Ακριβώς, και η Taylor Swift επίσης που έκανε μια περιοδία τεράστια. Είναι απίστευτο.
1: Να σε ρωτήσω κάτι όμως, Θωμά, είσαι τέλος. Το έχω απορία. Κάποιοι μεγαλύτεροι την ακούνε, την ακολουθούν, είναι πιστοί κτλ. Υπάρχει νέος κόσμος που την ακούει, θέλω να πω, έχει
3: φυσικά
1: ανταπόκριση. Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Αν έχει ανταπόκριση, μπράβο.
3: Ξέρετε τι, όμως το είδατε και στις εικόνες, έχει και ένα πολύ μεγάλο, είναι πάρα πολύ αγαπητή, να το πω έτσι, ρεύμα με την κοινότητα των LGBT. Έχει πολύ μεγάλο ρεύμα, όπως είπατε, μια πληθυσμιακά τις μεγαλύτερες ηλικίες, αλλά τώρα και τις νέες ηλικίες, γιατί τα κομμάτια της παίζονται παντού και έχουν, τα παίζουν και DJ. Είναι πάρα πολύ δημοφιλής, με την έννοια ότι είναι πλέον εκείνο η απόλυτη στάρ, να το πούμε έτσι, στη γαλλόφωνη.
0: Νομίζω γενικότερα πάντως είναι. Δηλαδή έχει ξεπεράσει κατά πολύ του μόνο τους γαλλόφωνους η Σελίν Ντιόν. Είναι ίνδαλμα και ανήκει στο πάνθεο, ας πούμε, των μεγάλων πια ερμηνευτριών, ας πούμε, του πλανήτη αυτού. Και έβλεπα τα πλάνα από την υποδοχή, δηλαδή όταν έφτασε την πρώτη μέρα που έφτασε στο Παρίσι, που ήταν κόσμος εκεί και την αποθέωνε στην κυριολεξία. Δηλαδή αυτά τα βλέπεις σε άλλες εποχές.
3: Ναι, ξέρετε, η Σελίν Ντιόν, το ξέρω γιατί και τη γνώρισα στα πρώτα της βήματα, είναι γνωστή πριν από πάρα πολλά χρόνια, όταν δούλευε για την καναδέζικη δημόσια τηλεόραση τότε, και της παίρναμε συνεντεύξεις κάθε φορά που ερχόταν στο Παρίσι. Είναι ένας άνθρωπος, έτσι όπως τον βλέπετε να δίνει συνεντεύξεις, έτσι είναι στην πραγματικότητα. Έχει έναν αυθορμητισμό και μία ζεστασιά και έτσι ένα μπαρόκο τρόπο να μιλάει και να διηγείται, και έχει μια εκείνη την προφορά, την αξιολάτρευτη, φανταστική προφορά από το Κεμπέκ, που πραγματικά ακουμπάει τον Γάλλο που δεν έχει συνηθίσει σε στάρ με τέτοια εγκύτητα, να το πω έτσι. Και κυρίως είναι το γεγονός ότι πέρασε από πολύ μεγάλες δοκιμασίες, τις οποίες έκανε γνωστές. Μάλιστα και η μάχη που έδωσε για να κάνει τα δύο της παιδιά. Αυτά τα έδειξε, δημοσίευε και στη Γαλλία και στο Καναδά. Και υπάρχει μια πολύ μεγάλη εγκύτητα με αυτό το άτομο που λέγεται Σελίν Ντιόν, η οποία, μάλιστα και την ιστορία της με τον Αζελίλ, τον Ρενέ Αζελίλ, ο οποίος ήταν ο μάνατζερ της, το οποίο παντρεύτηκε αργότερα, τον γνώρισε όταν ήταν πολύ μικρή. Αυτός την έφτιαξε, την έκανε
0: φίλιο.
3: Είναι και μεγάλος έρωτας, αλλά και κυρίως μια προσπάθεια. Αυτό το παιδί που έρχεται από μια οικογένεια 12 παιδιών από το Κεμπέκ, μια πολύ ταπεινή καταγωγή, η οποία μόνο με τη φωνή που έχει και την πολύ σκληρή δουλειά που έχει κάνει, κατάφερε να φτάσει εκεί που έφτασε. Και κυρίως αυτή η περίφημη φωνή που έχει και πολλές φορές οι νότες που ανεβάζει, η αλήθεια είναι, και το είπανε και διάφοροι ειδικοί στη φωνητική, αυτή τη φορά έχει πέσει λίγο η φωνή κατά ορισμένους τόνους, δύο τόνους έχουν πει, γιατί λογικό, γιατί αυτή η αρρώστια χτύπησε πολύ βαριά, αλλά ήταν εξαιρετική όλη η εμφάνιση και ομιλία και η συγκίνησή της στη σκηνή με το που βγήκε, είπε το πρώτο τραγούδι και φυσικά την καταχειροκρότησαν, έβαλε τα κλάματα, είπε μάλιστα, υποσχέθηκα στον εαυτό μου να μην κλάψω, αλλά πάντοτε δεν σέβομαι τις υποσχέσεις μου. Και πραγματικά αυτή η αμεσότητα που έχει αυτή η γυναίκα με το κοινό της, είτε είναι 35.000 άτομα είτε είναι ακόμα μεγαλύτερα, σε μεγαλύτερα στάδια, καταφέρνει πάντοτε να μιλάει στον κάθε ένα ξεχωριστά, να μιλάει σαν να είναι μόνο σε ένα άτομο,
1: σαν να απευθύνεται σε αυτόν.
3: Αυτό. Και αυτό είναι που κάνει την μεγάλη της αλλαγή. Και όντως είναι ένας άνθρωπος που επιθυμεί, όπως είπατε, αυτό το που δεν το έχουν κάνει πολλοί, ενώ έκανε διάφορες τεστ και πρόβες για τις συναυλίες που ξεκινούν, ήρθε δύο εβδομάδες πριν, και από κάθε μέρα όταν επέστρεφε η φαν της μπροστά στο ξενοδοχείο, έπαιρνε τον χρόνο να τραγουδήσει, να σιγοτραγουδήσει μαζί τους, να τους χορέψει λιγάκι, να συνομιλήσει, και μάλιστα ένας από αυτούς άρχισε να τραγουδάει ένα ολόκληρο τραγούδι και εντυπωσιάστηκε τόσο πολύ με τη φωνή του, που ζήτησε μάλιστα από τον μάνατζερ της να πάρει το νούμερό του για να δοκιμάσει να τον βάλει σε ένα από αυτές τις συναυλίες. Το αντιλαμβάνεστε. Έχει αυτό το αμερικάνικο, το οποίο προσεγγίζει τους θαυμαστές της με έναν τρόπο και να τους συντηρεί αυτούς τους θαυμαστές και να την ακολουθούν άλλα τα χρόνια. Αυτό είναι το μυστικό της.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλη αυτή την περιγραφή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Ο Δημήτρης από τη Μυτιλήνη μας προβοκάρει προφανώς και λέει με 35.000 άτομα ούτε για τα φωνητικά της δεν την παίρνει ο Ρέμος. Προφανώς θέλει να μας προβοκάρει. Υπολογίστε 35.000 επί 26 που είναι sold out σημαίνει 910.000 ανθρώπους. Δεν ξέρουμε αν θα μπορούσε να συγκεντρώσει
0: οποιοδήποτε. Πόσο θα ήθελα να πάω σε μια τέτοια συναυλία.
1: Ο κύριος Νίκος λέει στην Ιαπωνία κάθε μέρα, συνήθως μετά το μεσημεριανό γεύμα, αφιερώνεται ένα 20 λεπτό που οι μαθητές καθαρίζονται.
0: Θέλω να πάω σε μια τέτοια συναυλία.
1: Ο κύριος Νίκος λέει στην Ιαπωνία κάθε μέρα.

0: Ρέμος ή Σελίν Ντιόν, φανατικά και τους δυο, τα αρέσουνε, και λέει ποιότητα ζωής. Να σας πω εγώ τι είναι ποιότητα ζωής. Να πηγαίνεις Κυριακή στην παραλία Βλονιά των Μεστών, μια από τις πιο δημοφιλείς της Χίου, με 29 βαθμούς θερμοκρασίου, και να απολαμβάνεις το 70ο μπάνιο του. Με γαλήνη και σχετική ησυχία. Αυτό. 1,5 χιλιόμετρο βόρεια από το κέντρο της Χίου τώρα έχει ελαφρύ βορειαδάκι, 22 βαθμούς Κελσίου.
1: Λοιπόν, προσγείωση αυτό, πώς το λένε, από τον προσγείωση στην πραγματικότητα. Έχει πάρα πολύ κίνηση στους δρόμους. Η κίνηση στην κάθοδο της Εθνικής ξεκινάει από τη Μεταμόρφωση, πριν δηλαδή τον κόμβο, και φτάνει. Παναγία μου, έχει γίνει πολλά τροχαία. Φτάνει, παιδιά, μέχρι και την Ιερά Οδό, το ύψος Ιερά Οδό και πιο κάτω, δηλαδή σχεδόν σε όλο το μήκος. Ξεκινάει στην άνοδο από τη Λεωφόρο Αθηνών και φτάνει μέχρι πάνω και μετά τη Μεταμόρφωση. Είναι δηλαδή δύσκολη μέρα σήμερα. Και μέσα στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, υπάρχει
0: ξεκινούν
1: πρόβλημα.
0: Ξεκινούν και τα σχολικά σήμερα, μην ξεχνάτε.
1: Ναι. Έχουν ξεκινήσει δυναμικά.
0: Σήμερα, γιατί την Παρασκευή δεν είχε σχολικά.
1: Είχε. Πότε πήγαιναν στον αγιασμό?
0: Πολύ λιγότερο. Δεν πήγαιναν στον αγιασμό, γιατί είναι άλλες ώρες που ήταν ο αγιασμός. Τώρα ξεκίνησε κανονικά το πρόγραμμα. Μπαίνουμε σε αυτούς τους ρυθμούς τώρα.
1: Λοιπόν, στην Λεωφόρο Συγκρού έχει από το ύψος του Νέου Κόσμου στο ρεύμα προς κέντρο μεγάλο πρόβλημα. Η παραλιακή είναι καλή εκτός από το σημείο που καταλήγει η Λεωφόρο Σαλίμου στο ρεύμα προς Πειραιά και πάει προς Πειραιά μέχρι και την... και μέχρι το Παλαιό Φάληρο, φτάνει εκεί, αλλά προς το ρεύμα προς Γλυφάδα είναι καλή. Η Βουλιαγμένη είναι πάρα πολύ καλή, μόνο σε ένα σημείο, στη συμβολή της εκεί με την Αλίμου, έχει προβλήματα, και βεβαίως και η Κατεχάκη έχει τα προβληματάκια της. Λοιπόν, θα σας αφήσουμε με Σελίν Διό και θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 6 το πρωί. Σας ευχόμαστε να έχετε μια υπέροχη εβδομάδα. Καλό μάθημα στα παιδιά, καλή σχολική χρονιά. Χρόνια πολλά στους Σταύρους και στις Σταυρούλες. Μείνετε εδώ, ακολουθούν Βασίλης Αδαμόπουλος, Μαρία Γεωργίου.
0: Ραντεβού αύριο το πρωί, 6 η ώρα και πάλι.
1: Ναι, βέβαια.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι η Ανάση Μέλη. Στην οικία, τον τόπο που γεννήθηκε και μεγάλωσε, θα πραγματοποιηθεί σήμερα στη μία η εξόδιος ακολουθία του Γιώργου Μαζονάκη και η ταφή του στο τρίτο νεκροταφείο. Χιλιάδες θαυμαστές, φίλοι και συνάδελφοι σειραίουν στον ιερό ναό Αγίας Τριάδας στην οικία προκειμένου να αποχαιρετήσουν τον δήμοφιλή τραγουδιστή. Την ίδια ώρα, σε πλήρη εξέλιξη είναι η έρευνα της αστυνομίας.

0: για την ολοκλήρωση της έκθεσης με τα ευρήματα από το ιατρείο των δύο κατηγορούμενων γιατρών, οι οποίοι αναμένεται να καταθέσουν το μεσημέρι στον ανακριτή. Ο δικηγόρος της οικογένειας Μαζονάκη αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο διεύρυνσης του κατηγορητηρίου, υποστηρίζοντας ότι έχει υπάρξει προσπάθεια απόκρυψης στοιχείων. Μήνυμα ότι η Ελλάδα δεν επιδιώκει ένταση, αλλά δεν πρόκειται να αποδεχθεί απειλές η αμφισβήτηση των κυριαρχικών της δικαιωμάτων, έστειλε ο Πρωθυπουργός τόσο από το Καστελόριζο όσο και μέσα από την κυριακάτικη ενάρτησή του, τονίζοντας την ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύος της χώρας. Βασικός στόχος του Πασόκ, η πρώτη θέση στις εθνικές εκλογές, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης στη συνέντευξη τύπου της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Χωρίς αποτέλεσμα μέχρι στιγμής συνεχίζονται οι έρευνες στη θαλάσσια περιοχή 38 ναυτικά μίλια νότια της Γάβδου για τον εντοπισμό περίπου 25 αγνοούμενων μεταναστών μετά το συμβάν με την ημιβυθισμένη Λέμβο με 77 επιβαίνοντες. Σύμφωνα με το λιμενικό έχουν διασωθεί 51 άτομα, ενώ είχε εντοπιστεί ακόμη ένας χωρίς τις αισθήσεις του. Νέα άνοδο κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου με το άνοιγμα των αγορών. Το Brent έφτασε τα 108,23 δολάρια και το αμερικανικό αργό τα 103,20. Την ίδια ώρα το Ομάν ανακοίνωσε την αναβολή της συνάντησης των Υπουργών Εξωτερικών του Ιράν και των κρατών του κόλπου για το μέλλον των στενών του Ορμούς, με την απόφαση να λαμβάνεται από κοινού με την Τεχεράνη. Πάντως ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως δεν δίνει δεκάρα για τη συνάντηση. Παράλληλα, εκρήξεις ακούστηκαν στην πόλη Σίρικ στο νότιο Ιράν, σύμφωνα με το πρακτορείο Ιρνα. Στο επίκεντρο της αστυνομίας βρίσκεται ο διαβόητος Αλβανός κακοποιός Αλκέτ Ριζάι μετά την εμπλοκή του σε επεισόδιο με πυροβολισμούς σε beach bar στην Ανάβησο. Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, είχε βγει με άδεια από τις φυλακές Δομοκού και σήμερα το πρωί οφείλει να επιστρέψει, αλλιώς θα κηρυχθεί δραπέτης. Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα τα φαρμακεία στην Αττική λόγω της εορτής της ύψωσης του Τιμίου Σταυρού. Η 14η Σεπτεμβρίου αποτελεί επίσημη αργία για τα φαρμακεία της Αττικής, σύμφωνα με απόφαση της Περιφέρειας. Οι πολίτες θα μπορούν να εξυπηρετηθούν τόσο από τα διημερεύοντα όσο και τα διανυκτερεύοντα φαρμακεία. Οριακό προβάδισμα διατηρεί το κεντροαριστερό μπλοκ στις γενικές εκλογές της Σουηδίας, με τη μάχη να παραμένει αμφίρροπη καθώς συνεχίζεται η καταμέτρηση των ψήφων. Με το 94% καταγεγραμμένο, το κεντροαριστερό μπλοκ προηγείται με 176 έδρες έναντι 173 του δεξιού μπλοκ. Στον προαύλιο χώρο του Συλλόγου Φυλακισθέντων και Εξοριστέντων, δίπλα στο Μέγαρο Μουσικής, θα γίνει το απόγευμα η πολιτική τελετή αποχαιρετισμού του Σπύρου Χαλβατζή, ιστορικού στελέχους του ΚΚΕ και πρώην βουλευτή.
1: Ο καιρός.
0: Σταδιακή αλλαγή του καιρού με πτώση της θερμοκρασίας και βροχές και καταιγίδες σε Ιόνιο, Θράκη, Θεσσαλία και Πελοπόννησο. Έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 100.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Περιφερειακό σταθμός Ιωαννινών. Στους 88,2 για την περιοχή των Ιωαννίνων, στους 100,3 για Άρτα και Πρέβεζα και διαδικτυακά στο earthecho.gr.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Έχει τη φωνή του αιώνα.
3: Την αποκάλεσαν ντίβα.
4: Such a talent.
3: Θρύλο.
5: It's beyond anyone.
3: Μύθο.
6: Πολύ μεγάλο ταλέντο.
3: Εκείνη ήταν η Μαρία.
7: In her mind, psychologically, she being killed over and over again by the Nazis.
3: 49 χρόνια μετά, η Κάλλας μας συγκινεί ακόμα. Αφιέρωμα Μαρία Κάλλας. Στο Earthflix.
0: Τώρα ο περιφερειακός σταθμός Ιωαννίνων και στο EarthEcho. Εκπομπές. Συνεντεύξεις. Αφιερώματα. Ηχητικά ντοκιμαντέρ και σπάνιο αρχιακό υλικό.
8: Εδώ η Ιωάννινα, ραδιοφωνικό σταθμό Σπύρου.
0: Όλα διαθέσιμα on demand. Για να τα απολαμβάνεις όπου θέλεις, όταν θέλεις. Και πάντα σε ζωντανή μετάδοση 24 ώρες το 24ωρο για όλο τον κόσμο. EarthEcho. Ο περιφερειακός σταθμός Ιωαννίνων σήμερα.
9: Εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες έχουν λιγότερο ή περισσότερο συχνά κρίσεις ημικρανίας. Η ημικρανία, αν δεν αντιμετωπιστεί σωστά, συχνά καθιστά τον πάσχοντα ανήμπορο ακόμη και για τις πιο απλές δραστηριότητες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας την αναγνωρίζει ως κύρια αιτία απώλειας ημερών από την οικογενειακή, κοινωνική και επαγγελματική ζωή. Αν έχεις ημικρανία, μην το περνάς μόνος σου. Επισκέψου τον γιατρό σου ή ένα ιατρείο κεφαλαλγίας και μάθε για τις θεραπευτικές επιλογές. Κέρδισε τις χαμένες ημέρες της ημικρανίας. Σύλλογος ασθενών με ημικρανία και κεφαλαλγία Ελλάδος.
0: Ιωάννινα.

Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, πάρ' το άλλο. Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, όχι Παναγία μου. Η νέα εβδομάδα ξεκινά και το πάρ' το άλλο. Ανοίγει πάλι μικρόφωνα από την ΕΡΤ Ηπείρου. Στον ήχο ο Αργύρης Λιμαντήρης με την Άντα Κωνσταντίνα και στο μικρόφωνο ο Κώστας Παπαθεοδόρου. Ξέχασα να σας πω ότι ακουγόμαστε και από το ίντερνετ, από το erteco.gr. Μέσα Σεπτεμβρίου βρισκόμαστε και όμως ο καιρός επιμένει να κρατά ζωντανή τη γεύση του καλοκαιριού. Το θερμόμετρο, από ό,τι διαβάζω το λόγο, μετεωρολόγοι, σιγά μην πάρω εγώ την ευθύνη, θα κάνει κύκλους γύρω στους 30 βαθμούς όλη τη βδομάδα, με κάποιες συννεφιές να περνούν, λέει, σαν διερχόμενοι επισκέπτες. Λίγες βροχές να ραντίζουν τη γη και επιτέλους τα βράδια μια δροσιά να μας θυμίζει πως το φθινόπωρο κάπου καρτερεί τη σειρά του. Τι καλοκαίρι ήταν και τούτο. Ο Αύγουστος ιδιαίτερα μας έκαψε, κυριολεκτικά και μεταφορικά. Για παράδειγμα, οι πλαγιές της τραπεζίτσας στην Κόλτσα συνεχίζουν να καπνίζουν ακόμη, πληγή ανοιχτή στο βουνό. Και χθες μια νέα πυρκαγιά ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή της Φούρκας της Γκόνησα, θυμίζοντάς μας πόσο έθραυστη είναι η ισορροπία ανάμεσα στον άνθρωπο και το δάσος. Μια βροχή ίσως φέρει κάποια ανακούφιση σε αυτή την εικόνα. Ό,τι όμως αγγίζει την τσέπη μας παραμένει ζήτημα ξεχωριστό. Η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης με βάση τα σημερινά στοιχεία υπολογίζεται, λέει, γύρω στο 1,90 ευρώ το λίτρο. Αριθμός που μας προετοιμάζει νωρίς ακόμη για ένα χειμώνα με λογαριασμούς βαριούς. Και όπως κάθε μέρα, κάθε εκπομπή, στην αρχή ανοίγουμε το βιβλίο του σαν σήμερα, φέρνοντας τη μνήμη κοντά στο σήμερα. Γιατί η σημερινή μέρα, η 14η Σεπτεμβρίου, είναι καθαρά εθνικής μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το τουρκικό κράτος. Μια απόφαση που πάρθηκε ομόφωνα από τη Βουλή των Ελλήνων στις 24 Σεπτεμβρίου του 1998 και τιμάται έκτοτε κάθε χρόνο αυτή τη μέρα. Το 1922 οι ελληνικές δυνάμεις κατέρευσαν στη Μικρά Ασία και ό,τι ακολούθησε, δηλαδή σφαγές, λέει, λασίες, ένας ολόκληρος λαός να παίρνει το δρόμο της προσφυγιάς, στάθηκε στο αποκορύφωμα μιας μακρόχρονης και συστηματικής προσπάθειας εξόντωσης του ελληνικού στοιχείου από τα χώματα εκείνα. Μια παρουσία τρισχιλίετης έφτασε εκεί στο τέλος της. Μια παρουσία που είχε γεννήσει την πιο όρημη φάση του ελληνικού πολιτισμού δίπλα στο Αιγαίο. Την τερατώδη αυτή σύλληψη, δανεισμένη βεβαίως, για να μην ξεχνιόμαστε, από γερμανικά πρότυπα, ανέλαβαν πρώτοι να την πραγματοποιήσουν οι Νεότουρκοι. Και δίπλα στις βάρβαρες ασιατικές μεθόδους, τον βίαιο εξισλαμισμό, τον γενιτσαρισμό, τις κατά καιρούς φυλετικές εκαθαρίσεις, ήρθε να προσθεθεί μια τευτονική, ψυχρή μεθοδικότητα, εκείνη που οργάνωσε τα περίφημα τάγματα εργασίας. Μνήμη βαριά, φορτωμένη ανθρώπινο πόνο, κι όμως αναγκαία να κρατιέται ζωντανή, γιατί οι λαοί που θυμούνται στέκονται πιο όρθιοι από αυτούς που ξεχνούν. Αργύρι.

Κυρίες και κύριοι, κοιτάζοντας τα γεγονότα, σκέφτομαι ότι αρκεί μια φευγαλαία ματιά στην επικαιρότητα για να καταλάβεις ότι πίσω από τις διαφορετικές ειδήσεις της ημέρας υπάρχει ένα κοινό νήμα, η ανασφάλεια. Ανασφάλεια οικονομική, κοινωνική, ενεργειακή, γεωπολιτική, θεσμική. Οι κυβερνήσεις μιλούν για σταθερότητα, τα κόμματα για αλλαγή. Οι πολίτες όμως εξακολουθούν να μετρούν το κόστος της καθημερινότητας και να αναρωτιούνται πόσο ασφαλές είναι τελικά το αύριο. Αυτό είναι το περιβάλλον μέσα στο οποίο ανοίγει ξανά η πολιτική συζήτηση στην Ελλάδα. Ο Νίκος Ανδρουλάκης το Σαββατοκύριακο από την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης παρουσίασε το κυβερνητικό σχέδιο του ΠΑΣΟΚ και έθεσε ως κεντρικό στόχο την πρώτη θέση στις εκλογές. Μίλησε για πολιτική αλλαγή, για αποκατάσταση της αξιοπιστίας των θεσμών, για κράτος δικαίου και ανεξαρτησία της δικαιοσύνης. Έβαλε στο τραπέζι την ακρίβεια, την εργασία, τους μισθούς και τις συντάξεις, τη στέγη και το δημογραφικό, την υγεία και την παιδεία, τη διαφάνεια και τη λογοδοσία. Είναι μια πολιτική πρόταση που επιχειρεί να μεταφέρει τη συζήτηση από το επίπεδο των επιδομάτων και των αποσπασματικών παρεμβάσεων σε ένα συνολικότερο σχέδιο διακυβέρνησης. Το αν πείθει βέβαια είναι θέμα της κοινωνίας. Γιατί ένα πρόγραμμα μπορεί να είναι κοστολογημένο, τεκμηριωμένο και καλοδουλεμένο στα χαρτιά. Όμως η πολιτική κρίνεται όταν έρθει αντιμέτωπη με την πραγματικότητα. Και η πραγματικότητα αυτή τη στιγμή είναι δύσκολη. Την ίδια ώρα από το Καστελόριζο ο Κυριάκος Μητσοτάκης επέλεξε να μιλήσει για σταθερότητα, ασφάλεια και εθνική κυριαρχία. Η κυβέρνηση συνδέει την παραμονή ανθρώπων στα κρητικά νησιά με οικονομικά κίνητρα και στέλνει παράλληλα μήνυμα προς την Τουρκία ότι η Ελλάδα επιδιώκει σχέσεις χωρίς εντάσεις, διατηρώντας όμως σαφείς κόκκινες γραμμές στα κυριαρχικά της δικαιώματα. Δύο διαφορετικές πολιτικές αφηγήσεις βρίσκονται έτσι απέναντι. Η μία μιλά κυρίως για αλλαγή σε θεσμούς και κοινωνική πολιτική. Η άλλη προβάλλει τη σταθερότητα, την ασφάλεια και την αποτρεπτική ισχύ. Και οι δύο με διαφορετικό λεξιλόγιο απευθύνονται στην ίδια κοινωνία. Μια κοινωνία που έχει πλέον αρκετούς λόγους να ανησυχεί. Γιατί όπως γίνεται καθημερινά αντιληπτό, η ασφάλεια δεν είναι μόνο τα σύνορα. Είναι, λέω εγώ, και η τιμή του πετρελαίου και η δουλειά. Είναι ο λογαριασμός της ενέργειας και το ενίκιο. Είναι εν τέλει η δυνατότητα μιας οικογένειας να προγραμματίσει τη ζωή της για τον επόμενο μήνα, ας πούμε. Και εδώ η διεθνής επικαιρότητα έρχεται να μας υπενθυμίσει πόσο μικρή είναι τελικά η απόσταση ανάμεσα σε ένα πόλεμο στη Μέση Ανατολή και στην καθημερινότητα ενός ανθρώπου στην Ελλάδα. Η νέα απειλή των Χούθη στην Ιεμένη, ξέρετε, στο νοτιοδυτικό άκρο της Αραβικής Χερσονήσου, σε συνδυασμό με την αναστάτωση στα στενά του Ορμούζ, προκαλεί ένα έξενο σκηνικό για την παγκόσμια ναυσιπλοεία και τις ενεργειακές μεταφορές. Το στενό του Μπάμπ ελ Μαντέμπ αποτελεί θαλάσσιο στενό, θαλάσσιο διάβλο, δηλαδή αποτελεί έναν από τους κρίσιμους διάβλους του πλανήτη και οποιαδήποτε σοβαρή διαταραχή στη λειτουργία του μπορεί να επηρεάσει το εμπόριο, τις μεταφορές και βέβαια τις τιμές της ενέργειας. Και από ό,τι είδα, το πετρέλαιο έχει φτάσει στα 107 δολάρια το βαρέλι. Και το πρόβλημα βέβαια δεν περιορίζεται στη ναυσιπλοεία. Η Σαουδική Αραβία, από τους μεγάλους παραγωγούς πετρελαίου, βρίσκεται αντιμέτωπη με τον κίνδυνο να περιοριστούν δραστικά τα διαθέσιμα πετρελαϊκά αποθέματα για εξαγωγές, αν δεν αποκατασταθεί σύντομα η λειτουργία του μεγάλου αγωγού Ανατολής Δύσης προς την Ερυθρά Θάλασσα. Μια παρατεταμένη διακοπή θα αφαιρούσε από την παγκόσμια αγορά ένα κρίσιμο μέρος της προσφοράς πετρελαίου, την ώρα που η διεθνής αγορά βρίσκεται ήδη υπό έντονη πίεση.
Και στην περίπτωση αυτή η γεωπολιτική κρίση αποκτά ξανά πολύ συγκεκριμένο οικονομικό αποτύπωμα. Το πετρέλαιο ανεβαίνει, η μεταφορά προϊόντων γίνεται ακριβότερη, οι επιχειρήσεις μετακυλίουν το κόστος, στους καταναλωτές εννοείται, και οι τιμές οθούνται προς τα πάνω. Κάπως έτσι μια σύγκρουση που ξεκίνησε χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά καταλήγει στο πρατήριο καυσίμων της γειτονιάς. Όμως η εικόνα της ανασφάλειας δεν σταματά ούτε εκεί. Στην Ευρώπη η πολεμική πραγματικότητα έχει αρχίσει να επηρεάζει ακόμα και τις μετακινήσεις ανθρώπων που βρίσκονται στην καρδιά της ευρωπαϊκής πολιτικής. Για παράδειγμα, συναγερμός προκλήθηκε σε τρένο που μετέφερε υψηλόβαθμους Ευρωπαίους αξιωματούχους, μεταξύ των οποίων τον πρώην Πρωθυπουργό της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον και τον Γκίντερ Ζάουτερ, έναν από τους στενότερους συμβούλους ασφαλείας του Γερμανού καγκελάριου Μέρτς. Το περιστατικό σημειώθηκε τη νύχτα της 12ης προς την 13η Σεπτεμβρίου, καθώς η αμαξοστοιχεία ταξίδευε από το Κίεβο προς την Πολωνία. Περίπου στις 5 το πρωί το τρένο σταμάτησε κοντά στα πολωνικά σύνορα όταν καταγράφηκε δραστηριότητα drones στην περιοχή. Κάποιοι λένε, μάλλον η ειδησιογραφία λέει, ότι τα drones αυτά ήταν ρωσικά. Εγώ βάζω ένα αστερίσκο για λόγους ασφαλείας. Όπως για τους ίδιους λόγους ασφαλείας, οι επιβάτες ειδοποιήθηκαν από το προσωπικό και απομακρύνθηκαν προσωρινά από την αμαξοστοιχεία. Λίγο αργότερα δόθηκε σήμα λήξης του συναγερμού και η αποστολή συνέχισε το ταξίδι της. Η απόφαση για την εκένωση αποκτά ιδιαίτερη σημασία, διότι είχε προηγηθεί επίθεση σε άλλη αμαξοστοιχεία που εκτελούσε το ίδιο δρομολόγιο, δηλαδή Κίεβο-Βαρσοβία, στην ίδια σιδηροδρομική γραμμή. Ένα περιστατικό που σε άλλη εποχή θα μοιάζε μακρινό και σχεδόν απίθανο. Σήμερα αποτελεί μέρος της ευρωπαϊκής καθημερινότητας. Ένα τρένο γεμάτο Ευρωπαίους αξιωματούχους σταματά μέσα στη νύχτα. Οι επιβάτες απομακρύνονται και η διαδρομή συνεχίζεται μόνο όταν εκτιμηθεί ότι ο κίνδυνος έχει περάσει. Το πετρέλαιο, τα πλοία, η αγωγή, τα τρένα και τα σύνορα μοιάζουν να ανήκουν σε διαφορετικές ειδήσεις. Στην πραγματικότητα όμως συνθέτουν, λέω εγώ, την ίδια εικόνα. Ένα κόσμο όπου η έθραυση και η απόσταση ανάμεσα σε μια διεθνή κρίση και στην προσωπική καθημερινότητα μικραίνει συνεχώς. Η διεθνής πολιτική γίνεται οικονομία και η οικονομία γίνεται καθημερινότητα και η καθημερινότητα τελικά γίνεται πολιτική συμπεριφορά. Αυτό ακριβώς βλέπουμε και στη Γερμανία. Η γερμανική βιομηχανία που για δεκαετίες αποτέλεσε τη μεγάλη ατμομηχανή της ευρωπαϊκής οικονομίας αντιμετωπίζει σήμερα ένα πρόβλημα πολύ βαθύτερο από μια προσωρινή επιβράδυνση. Το παλιό παραγωγικό μοντέλο της Γερμανίας έχει δεχθεί ισχυρό πλήγμα. Η φθηνή ρωσική ενέργεια αποτελεί παρελθόν. Η Κίνα έχει μετατραπεί από τεράστια αγορά σε ισχυρό ανταγωνιστή και το κόστος παραγωγής πιέζει τις επιχειρήσεις. Και όταν η βιομηχανία δυσκολεύεται, το πρόβλημα προφανώς δεν μένει μόνο στα εργοστάσια. Περνά στους εργαζόμενους, στις τοπικές κοινωνίες, στις οικονομίες, στις επιχειρήσεις. Προκαλεί την αίσθηση, διαμορφώνει την αίσθηση ότι κάτι που θεωρούνταν δεδομένο πάβει πια να είναι τόσο πολύ δεδομένο. Εκεί βρίσκεται κατά την άποψή μου για ένα σημαντικό κομμάτι της ερμηνείας για την εκλογική άνοδο της AfD. Η γερμανική ακροδεξιά, ακραία ακροδεξιά, εκμεταλλεύεται μια κοινωνική δυσαρέσκεια που δεν διαμορφώθηκε μόνο από το μεταναστευτικό. Τροφοδοτείται από την, και από την οικονομική αβεβαιότητα, από το φόβο για την εργασία, το κόστος της ενέργειας και από την πεποίθηση
ενός τμήματος της κοινωνίας ότι το παραδοσιακό πολιτικό σύστημα δυσκολεύεται να δώσει απαντήσεις. Αυτό είναι ίσως το πιο ενδιαφέρον πολιτικό μάθημα της γερμανικής περίπτωσης. Η AfD δεν είναι μόνο η αιτία της πολιτικής αναστάτωσης, είναι και το αποτέλεσμα μιας βαθύτερης κρίσης εμπιστοσύνης. Και όταν ο πολίτης αισθάνεται ότι το σύστημα δεν μπορεί να προστατεύσει τη δουλειά του, να συγκρατήσει το κόστος ζωής και να του παράσχει μια στοιχειώδη αίσθηση προοπτικής, τότε αρχίζει να αναζητά άλλου απαντήσεις, ακόμα και στους φασίστες. Και αυτοί οι οποίοι αιματοκύλησαν την Ευρώπη και προκάλεσαν πολλά δεινά, τώρα μπαίνουν με τις ψήφους των πολιτών στην Βουλή. Πώς τα έλεγαν οι Ρωμαίοι, ο τέμπορα ο μόρες. Και η ιστορία δείχνει ότι αυτές οι απαντήσεις δεν είναι πάντα μετριοπαθείς. Γι' αυτό η γερμανική κρίση, λέω εγώ, έχει σημασία και για την Ελλάδα. Όχι επειδή οι δύο χώρες είναι ίδιες, επειδή δείχνει κάτι πολύ γενικότερο. Ότι η οικονομική ανασφάλεια κάποια στιγμή μετατρέπεται σε πολιτική δυσαρέσκεια. Και πολιτική δυσαρέσκεια όταν σωρεύεται φτάνει στην κάλπη. Άρα το πραγματικό στίχημα για κάθε πολιτική δύναμη δεν είναι απλώς να κερδίσει μια εκλογική αναμέτρηση. Είναι να πείσει, και οφείλει να το κάνει, ότι μπορεί να διαχειριστεί την πραγματικότητα πριν η πραγματικότητα αρχίσει να διαχειρίζεται εκείνη την πολιτική. Και όσο και αν φαίνεται παράδοξο, το αυγό του φιδιού εκολάπτεται. Και εκολάπτεται στην Γερμανία, ακόμα και στη Σουηδία, που είδα χθες το βράδυ ότι υπάρχουν εκλογικές διαδικασίες σε εξέλιξη, αλλά και σε αρκετά άλλα κράτη, την εκρηκτική, δραματική και επικίνδυνη άνοδο της άκρας δεξιάς. Αργύρι. Ιωάννινα.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τελευταίο αντίο στο Γιώργο Μαζονάκη στην παλιά του γειτονιά την Νίκαια. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στη 1 το μεσημέρι στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας. Πλήθος κόσμου σειραίει προκειμένου να αποχαιρετήσει τον δημοφιλή καλλιτέχνη. Το μεσημέρι αναμένεται να καταθέσουν στον ανακριτή οι δύο ιατροί, στο ιατρείο των οποίων υπέστη καρδιακή ανακοπή. Η Ελλάδα δεν επιδιώκει ένταση, αλλά δεν πρόκειται να αποδεχθεί απειλές ή αμφισβήτηση των κυριαρχικών της δικαιωμάτων, το μήνυμα του Πρωθυπουργού από το Καστελόριζο. Σε εξέλιξη επιχείρηση έρευνα και διάσωση για τον εντοπισμό περίπου 25 αγνοωμένων μεταναστών νότια της Γάβδου μετά τη βύθιση Λέμβου με 77 επιβαίνοντες. Νέα άνοδο στις τιμές του πετρελαίου με το άνοιγμα των αγορών στα 108,23 δολάρια το Brent. Το Ομάν ανακοίνωσε την αναβολή της συνάντησης των Υπουργών Εξωτερικών του Ιράν και των κρατών του κόλπου για το μέλλον των στενών του Ορμούς, με την απόφαση να λαμβάνεται από κοινού με την Τεχεράνη. Δεν δίνει δεκάρα για τη συνάντηση, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Σήμερα η πολιτική τελετή αποχαιρετισμού του Σπύρου Χαλβατζή, ιστορικού στελέχους του ΚΚΕ και πρώην βουλευτή. Αλλαγή του καιρού με πτώση της θερμοκρασίας σε 27 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο Ιάννα Σμέλη.

Πάρτο ο άλλος από την ΕΡΤ Ήπειρου στους 88,2 και 100,3 μεγακύκλους στα FM και διαδικτυακά από το ΕΡΤ, από το erteco.gr. Μαζί μου σήμερα στον ήχο ο Αργύρης Λιμαντήρης και η Άντα Κωνσταδήμα. Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, και η πραγματικότητα για την οποία μιλούσαμε προηγουμένως αποδεικνύεται ότι έχει έναν τρόπο να προσγειώνει πολύ γρήγορα τις πολιτικές εξαγγελίες. Γιατί μπορεί στην Αθήνα να συζητούμε για προγράμματα, θεσμούς, οικονομικές πολιτικές και εθνικές στρατηγικές, όμως η αξιοπιστία της πολιτικής δοκιμάζεται τελικά εκεί όπου ο πολίτης βλέπει το αποτέλεσμα με τα μάτια του. Και βλέπει αυτό το αποτέλεσμα στην πόλη, στη γειτονιά, στο δρόμο που χρησιμοποιεί κάθε μέρα. Γι' αυτό και η συζήτηση για την ανάπλαση της κεντρικής πλατείας των Ιωαννίνων έχει ξεπεράσει προπολού τα όρια ενός συνηθισμένου δημοτικού έργου. Η αρχική σύμβαση πρόβλεπε συγκεκριμένο χρόνο ολοκλήρωσης. Μετά από διαδοχικές παρατάσεις, ο χρόνος έχει πλέον εκτοξευθεί και η πλατεία εξακολουθεί να βρίσκεται σε κατάσταση εργοταξίου, ενώ ζητείται νέα παράταση. Εδώ δεν χρειάζεται ιδιαίτερη ανάλυση. Η εικόνα μιλά από μόνη της. Και βέβαια κανένας δεν ισχυρίζεται ότι τα μεγάλα δημόσια έργα είναι εύκολες υποθέσεις. Έχουν τεχνικές δυσκολίες, απρόβλεπτα προβλήματα, δίκτυα, κυκλοφοριακές αριθμίσεις, χρηματοδοτήσεις και δεκάδες άλλες παραμέτρους που μπορούν να καθυστερήσουν την ολοκλήρωσή τους. Υπάρχει όμως ένα σημείο όπου η δικαιολογία αρχίζει να κουράζει και το αποτέλεσμα αρχίζει να ζητά εξηγήσεις. Γιατί ο χρόνος είναι γι' αυτό, θα έλεγα εγώ, δημόσιο αγαθό. Ο χρόνος του καταστηματάρχη, για παράδειγμα, που βρίσκεται δίπλα στο εργοτάξιο. Ο χρόνος του οδηγού που αλλάζει διαδρομή. Ο χρόνος του κατοίκου που βλέπει την κεντρική πλατεία της πόλης του να παραμένει για χρόνια σε μια ενδιάμεση κατάσταση. Και τελικά ο χρόνος μιας ολόκληρης πόλης που περιμένει να δει αν η υπόσχεση θα γίνει πραγματικότητα. Αυτό νομίζω είναι το πρόβλημα με τα δημόσια έργα στην Ελλάδα. Πολύ συχνά πανηγυρίζουμε όταν ξεκινούν και ξεχνάμε ότι το πραγματικό γεγονός είναι όταν τελειώνουν. Μια κορδέλα εγγενείων διαρκεί λίγα λεπτά. Ένα εργοτάξιο μπορεί να κρατήσει χρόνια. Και ο πολίτης θυμάται κυρίως το δεύτερο. Την ταλαιπωρία που υπέστη στο διάστημα αυτό, το οποίο συνήθως είναι αρκετά μεγάλο. Και μέσα σε αυτή την εικόνα αποκτά ενδιαφέρον και προσπάθεια για την οδική σύνδεση των λουτρών Αμαράντου και Καβασίλων. Εδώ έχουμε ένα διαφορετικό παράδειγμα. Μια παρέμβαση που βρίσκεται στη φάση ορίμανσης και συνδέει δύο ιαματικούς προορισμούς της Ήπειρου. Το έργο προβλέπει την αναβάθμιση της σημερινής οδού και τη σημαντική μείωση της απόστασης ανάμεσα στις δύο αυτές περιοχές. Και αυτό βέβαια είναι το είδος των έργων που αποκτούν αξία όταν εντάσσονται σε μια ευρύτερη λογική. Δεν αρκεί να φτιάξουμε ένα δρόμο, πρέπει ο δρόμος να συνδέεται με μια αναπτυξιακή ιδέα, δηλαδή να συνδέει ανθρώπους, επιχειρήσεις, τουρισμό, παραγωγή και υποδομές, να δημιουργεί μια πραγματική δυνατότητα για την περιοχή και όχι απλώς ένα ακόμα τεχνικό έργο που κάποια στιγμή θα φωτογραφηθεί και θα ξεχαστεί. Και δυστυχώς η Ήπειρος έχει αρκετά τέτοια παραδείγματα. Περιοχές με φυσικό πλούτο, ιαματικές πηγές, βουνά, ποτάμια και μια τεράστια πολιτιστική κληρονομιά. Το ζητούμενο είναι να μετατραπούν αυτά τα πλεονεκτήματα σε πραγματική, οικονομική και αναπτυξιακή δραστηριότητα. Και αυτό απαιτεί σχέδιο, όχι επικοινωνιακό σχεδιασμό, κανονικό σχεδιασμό. Μια αρχή, με αρχή μάλλον, μέση, τέλος και κυρίως ημερομηνία ολοκλήρωσης. Γιατί τελικά αυτό είναι το κοινό σημείο ανάμεσα στη μεγάλη διεθνή πολιτική και την τοπική αυτοδιοίκηση. Οι κλίμακες αλλάζουν, οι ευθύνες όμως μοιάζουν.
Στο Βερολίνο η κυβέρνηση πρέπει να αντιμετωπίσει μια βιομηχανία που χάνει ανταγωνιστικότητα. Στην Αθήνα η κυβέρνηση πρέπει να αντιμετωπίσει την ακρίβεια, τη στέγη, την εργασία και την ανασφάλεια. Στα Γιάννενα η αυτοδιοίκηση πρέπει να ολοκληρώσει τα έργα που σχεδιάζει. Και πάντου, οπουδήποτε στον κόσμο, ο πολίτης ζητά το ίδιο πράγμα, να δει αυτό που του υποσχέθηκαν να προχωρά. Αυτό είναι και το πραγματικό πρόβλημα της πολιτικής σήμερα. Η κοινωνία έχει κουραστεί από την πολιτική ως τελετουργία, από τις εξαγγελίες, τις παρουσιάσεις, τις μακέτες, τις δηλώσεις, τις κορδέλες και τις φωτογραφίες. Θέλει αποτέλεσμα και το αποτέλεσμα δεν χρειάζεται ιδιαίτερη διαφήμιση. Φαίνεται. Ένας δρόμος που ολοκληρώθηκε φαίνεται. Μια πλατεία που παραδόθηκε είναι εμφανής. Μια επιχείρηση που δημιουργεί θέσεις εργασίας φαίνεται. Ένα νοικοκυριό που μπορεί να ανταποκριθεί στους λογαριασμούς του το αισθάνεται. Και εν τέλει ένας θεσμός που λειτουργεί δεν χρειάζεται να αυτοδιαφημίζεται. Από την άλλη πλευρά, όταν ένα έργο καθυστερεί, όταν η ακρίβεια παραμένει, όταν η οικονομία δεν δίνει προοπτική ή όταν η πολιτική δεν πείθει ότι μπορεί να αντιμετωπίσει τα προβλήματα, αυτό επίσης φαίνεται. Και κάποια στιγμή καταγράφεται αυτό και στην κάλπη. Αυτό προκύπτει και από τη Γερμανία με την ΑΕΒΔΕ. Αυτό δείχνει κάθε κοινωνία όταν η δυσαρέσκεια συσσωρεύεται. Και αυτό ίσως είναι το πιο ουσιαστικό μήνυμα της σημερινής επικαιρότητας. Οι πολίτες δεν ζουν μέσα στις πολιτικές ανακοινώσεις. Βιώνουν τις συνέπειές τους. Η διεθνής ένταση ανεβάζει το κόστος της ενέργειας. Και αυτό το κόστος επηρεάζει, μεταφέρεται στην οικονομία και η οικονομία επηρεάζει την κοινωνία. Η κοινωνική πίεση προφανώς επηρεάζει την πολιτική και η πολιτική τελικά επιστρέφει στην κάλπη. Ο κύκλος ολοκληρώνεται εκεί. Και μέσα σε αυτόν τον κύκλο η Ελλάδα πρέπει να βρει το δικό της δρόμο με λιγότερη πολιτική αυτοικανοποίηση και περισσότερη δουλειά, με λιγότερες εξαγγελίες και περισσότερη υλοποίηση, με σχέδιο που να αντέχει στην πραγματικότητα και όχι μόνο στις τηλεοπτικές κάμερες. Γιατί ο κόσμος γύρω μας αλλάζει πολύ γρήγορα και όταν αλλάζει ο κόσμος δεν αρκούν να αλλάζουν οι λέξεις της πολιτικής ομιλίας. Πρέπει να αλλάζει και η ικανότητα της πολιτείας να παράγει αποτέλεσμα. Και κάπου εδώ, πριν περάσουμε στα υπόλοιπα της εκπομπής, σας αφήσουμε για λίγο την παγκόσμια γεωπολιτική, τις εκλογές, την οικονομία, τα έργα και τις παρατάσεις. Γιατί έρχεται φθινόπωρο και έχουμε ένα πραγματικά σοβαρό εθνικό θέμα να αντιμετωπίσουμε. Τι θα φορέσουμε μετά από τόσες κρίσεις, πολέμους, εκλογές, ενεργειακές αναταράξεις και δημόσια έργα που αρνούνται να τελειώσουν. Τουλάχιστον η ντουλάπα μας απαιτεί μια κάποια αποφασιστικότητα. Το καλοκαίρι φεύγει και μαζί του φεύγουν τα σορτσάκια, τα κοντομάνικα και η ψευδέστηση ότι θα κυκλοφορούμε για πάντα με σαγιονάρες. Το φθινόπωρο θέλει ζακέτα, η μόδα θέλει layering, η οικονομία θέλει λιτότητα και εμείς βλέπουμε, θέλουμε μάλλον, να μην χρειαστεί να αγοράσουμε τίποτα καινούριο. Εδώ συναντιούνται επιτέλους όλοι οι πολιτικοί χώροι. Συνένεση στην ανάγκη να φορέσουμε πάλι το περσινό μπουφάν. Κοιτάζουμε τη

ντουλάπα, κοιτάζει και εκείνη εμάς και ξεκινά μια δύσκολη διαπραγμάτευση. Αυτό το παντελόνι είναι ακόμα στη μόδα? Αυτό το σακάκι επιστρέφει? Η απάντηση είναι απλή. Στην Ελλάδα όλα επιστρέφουν. Οι τάσεις, οι φόροι, οι αυξήσεις, οι υποσχέσεις και φυσικά τα παλιά ρούχα που κάποτε είχαμε ορκιστεί ότι δεν θα ξαναφορέσουμε. Αργύρι. Ερτ Ιωάννινα.

Κυρίες και κύριοι, με αφορμή την αναφορά μου στα δημόσια έργα και ιδιαίτερα στην πλατεία των Ιωαννίνων, κάποιοι φίλοι και γνωστοί με προτρέπουν μέσω μηνυμάτων να πω δύο λόγια για όσα συμβαίνουν στην Άρτα, όπου ο δημόσιος διάλογος έχει πλέον πολύ ειρωνία και χιούμορ. Η κατάσταση στην πόλη έχει ξεπεράσει τα όρια της κλασικής τοπικής αυτοδιοίκησης και σε αρκετές περιπτώσεις θυμίζει θεατρική παράσταση. Για παράδειγμα, το ιστορικό γέφυρι και το φερόμενο φλερτ με το φωτισμό του. Για κάποιους η Δημοτική Αρχή επινόησε μια τάχα επαφή με τη διεθνούς φήμης σχεδιάστρια Ελευθερία Ντεκό, προκειμένου να αποπροσανατολίσει, όπως λένε, τη συζήτηση από τη γενικότερη υποβάθμιση. Όταν η ίδια η δημιουργός ζήτησε να την αφήσουν ήσυχη, η εξήγηση μετατοπίστηκε στο ότι η πρόταση απορρίφθηκε επειδή κρίθηκε ακριβή. Αν έτσι συμβαίνει, πρόκειται για εύκολη λύση εντυπωσιασμού. Το πρόβλημα βέβαια είναι πως αν αυτό αποτελεί επικοινωνιακό πυροτέχνημα, τότε πέφτει πάνω σε μια σκληρή πραγματικότητα. Στο κέντρο της πόλης, η ολοκλήρωση του έργου Open Ball αφήνει πίσω της μια αισθητική που πολλοί χαρακτηρίζουν βιομηχανικό τοπίο. Η ιστορική οδός Κουφά και οι γύρω δρόμοι έχουν γεμίσει γκρίζο και συμπαγής όγκους τσιμέντου, εξαφανίζοντας κάθε αίσθηση ιστορίας και αισθητικής. Σε αυτό το τσιμεντένιο σκηνικό κερασάκι στην τούρτα στάθηκε το γλυπτό του Πίγασου στην πλατεία Μονοπωλίου, κόστος 30.000 ευρώ, το οποίο προκάλεσε θύελα απορίας και πικρόχολων σχολείων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οι πολίτες, οι δημότες αναρωτιούνται αν πρόκειται για αφηρημένη τέχνη ή για απομεινάρια των έργο λάμπς του κέντρου. Και αν η αισθητική του κέντρου προκαλεί θυμηδία, τα μεγάλα τοπόσημα της πόλης συμπληρώνουν το παζλ της στασιμότητας. Το περίφημο Ξενία παραμένει ένα διαρκές φάντασμα πολυετούς εγκατάληψης. Ένα μεγαλοπρεπές κόσμημα που ρημάζει μέσα στο κάστρο. Η αξιοποίησή του χάνονται διαρκώς στα γρανάζια των μελετών και των αρμοδιοτήτων. Την ίδια στιγμή η τοπική κοινωνία μετρά πληγές από δομικές απώλειες που πλήττουν την οικονομική και κοινωνική ζωή. Το στρατόπεδο Βερσί έκλεισε οριστικά, αφαιρώντας από την πόλη μια δυναμική παρουσία δεκαετιών που στήριζαν την τοπική οικονομία. Σαν να μην έφταναν αυτά, ήρθε και το οριστικό τέλος για την πανελλήνια εμπορική έκθεση της Άρτας, με τη φετινή διοργάνωση να ματαιώνεται και πιθανότατα να μπαίνουν τίτλοι τέλους σε ένα θεσμό που φιλοδόξησε να γίνει σημείο αναφοράς για την Δυτική Ελλάδα. Ακόμα ένα λουκέτο σε γεγονός που έδινε ζωή και επισκεψιμότητα στην περιοχή. Κυρίες και κύριοι, πόνεται η εικόνα. Από τη μία πλευρά, φανταστικές συζητήσεις για φωτισμούς εκατοντάδων χιλιάδων και έργα αμφίθυμης αισθητικής, και από την άλλη, κλείσιμο στρατοπέδων, ματέωση εμπορικών εκθέσεων και ρημαγμένα κτίρια. Η Άρτα μοιάζει να χάνει τον ρυθμό της, με τους πολίτες να παρακολουθούν με ειρωνία, εννοείται και με οργή, ένα σκηνικό όπου το όραμα θάβεται κάτω από το τσιμέντο. Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε σήμερα και σήμερα στο τέλος. Από την Άντα Κωνσταδήμα, τον Αργύρη Κλιμαντήρη που ήταν στον ήχο και τον Κώστα Παπαθεοδόρου που ήταν στο μικρόφωνο, να έχετε μια καλή μέρα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγο μετά τις 8. Να είστε καλά και να προσέχετε τον εαυτό σας. Καλή σας μέρα.

Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε το τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον περιφερειακό σταθμό Ιωαννίνων της ΕΡΤ που επιμιλήθηκε ο Χρήστος Μοζάλης. Στον ήχο ο Αργύρης Κλιμαντήρης. Στη διάψευση δημοσιευμάτων και αναρτήσεων που τον συνδέουν με τον τραγικό περιστατικό του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, προχώρησε ο διοικητής της 6ης ΥΠΗ Υγειονομικής Περιφέρειας, κ. Ηλίας Θεοδωρόπουλος. Όπως διευκρινίζει, πρόκειται για σύγχυση προσώπων λόγω συνωνυμίας, καθώς ο ίδιος δεν έχει καμία σχέση με τον γιατρό στο Κολωνάκι, το όνομα του οποίου αναφέρεται στην υπόθεση. Ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος τονίζει ότι είναι οικονομολόγος, απόφυτος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και διοικητής της 6ης ΥΠΕ, επισημαίνει πως ουδεμία σχέση έχει με το ιατρικό επάγγελμα, τη συγκεκριμένη κλινική ή το περιστατικό. Μάλιστα, ο Υπουργός Υγείας, ο Άδωνης Γεωργιάδης, προανήγγειλε προσφυγή στη δικαιοσύνη, κάνοντας λόγο για όριο που πλέον έχει ξεπεραστεί. Η υπόθεση αφορά άμεσα και την Ήπειρο, καθώς ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος είναι ο διοικητής της 6ης ΥΠΗ, στην αρμοδιότητα της οποίας υπάγονται οι δομές δημόσιας υγείας της περιοχής.

Σημαντική φορολογική ελάφρυνση για εκατοντάδες χωριά και οικισμούς στη ΣΑΡΤ. Σας φέρνω τα νέα, κοινός ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από την 20η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Από το 2027, συνολικά 341 χωριά και οικισμοί της Περιφερειακής Ένωτας Σάρδας απαλλάσσονται πλήρως από τον ΕΝΦΙΑ, ενώ διευρύνεται παράλληλα το πληθυσμιακό όριο για την ένταξη στο μέτρο στους 2.000 κατοίκους. Εγκρίθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών χρηματοδότηση στους 510.000 ευρώ για την υλοποίηση του έργου της συντήρησης αλλά και της αναβάθμισης των αύριων χώρων σχολικών μονάδων του Δήμου Ζήρου. Η εξέλιξη αυτή θα επιτρέψει την πραγματοποίηση σημαντικών παρεμβάσεων για την αποκατάσταση αλλά και τον εξοικονισμό των αυλών και των γηπέδων σε σχολικές μονάδες του Δήμου Ζήρου με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας και της λειτουργικότητας των χώρων. Τους μηχανικούς που προσέφεραν εθελοντικά την επιστημονική τους γνώση στους ελέγχους των σχολικών κτηρίων μετά τον σεισμό της 8ης Μαρτίου τίμησε ο Δήμος Ιωαννινών σε ειδική εκδήλωση στο πολιστικό πολυχώρο Δημήτρης Χατζής. Ο Δήμαρχος Ιωαννίνων, Θωμάς Μπέγκας, απένιμε τιμητικά διπλώματα εθελοντικής επιστημονικής προσφοράς, αναγνωρίζοντας την άμεση ανταπόκριση των μηχανικών σε μια κρίσιμη περίοδο όταν η ασφάλεια των σχολικών μονάδων βρέθηκε στο επίκεντρο της ανησυχίας μαθητών, γονέων και εκπαιδευτικών. Με ένα νέο σύστημα οδικής ασφάλειας υποδέχεται ο Δήμος Ιγουμενίτσας στους μαθητές για τη νέα σχολική χρονιά, καθώς τέθηκαν στις πεζών σε κεντρικά σημεία της πόλης κοντά σε σχολικά συγκροτήματα. Το έργο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο συνεργασίας του Δήμου με το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος και σαν στόχο έχει την ασφαλέστερη μετακίνηση των μαθητών κατά την προσέλευση και αποχώρησή τους από τα σχολεία. Περισσότεροι από 200 ξυφομάχοι από όλη την Ελλάδα θα βρεθούν το Σαββατοκύριακο 19 και 20 Σεπτεμβρίου στην Πρέβεζα για τον πρώτο αγώνα ξυφασκίας της νέας αθλητικής χρονιάς. Η διοργάνωση πραγματοποιείται στο ΔΑΚ Πρέβεζας από τον Μπάση Γιάννενα με τη στήριξη αλλά και τη συνδιοργάνωση του Δήμου Πρέβεζας, ενώ για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά η πόλη φιλοξενεί τους εν λόγω αγώνες. Παράλληλα, μέσα από τη διοργάνωση ενισχύεται η προσπάθεια ανάπτυξης της ξυφασκίας στην περιοχή με το Σωματείο ΠΑΣ Πρέβεζα να δραστηριοποιείται για την περαιτέρω διάδοση του αθλήματος. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα περίπου. Όλες οι ειδήσεις μας στο earthnews.gr.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Περιφερειακός σταθμός Ιωαννινών. Στους 88,2 για την περιοχή των Ιωαννίνων, στους 100,3 για Άρτα και Πρέβεζα και διαδικτυακά στο erteco.gr.
1: Εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες έχουν λιγότερο ή περισσότερο συχνά κρίσεις ημικρανίας. Η ημικρανία, αν δεν αντιμετωπιστεί σωστά, συχνά καθιστά τον πάσχοντα ανήμπορο ακόμη και για τις πιο απλές δραστηριότητες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας την αναγνωρίζει ως κύρια αιτία απώλειας ημερών από την οικογενειακή, κοινωνική και επαγγελματική ζωή. Αν έχεις ημικρανία, μην το περνάς μόνος σου. Επισκέψε τον γιατρό σου ή ένα ιατρείο κεφαλαλγίας και μάθε για τις θεραπευτικές επιλογές. Κέρδισε τις χαμένες ημέρες της ημικρανίας. Σύλλογος ασθενών με ημικρανία και κεφαλαλγία Ελλάδος.
0: Τώρα ο Περιφερειακός Σταθμός Ιωαννίνων και στο ΕΡΤ ΕΚΟ. Εκπομπές, συνεντεύξεις, αφιερώματα, ηχητικά ντοκιμαντέρ και σπάνιο αρχιακό υλικό.
2: Εδώ Ιωάννινα, ραδιοφωνικός σταθμός Σπύρου.
0: Όλα διαθέσιμα on demand. Για να τα απολαμβάνεις όπου θέλεις, όταν θέλεις. Και πάντα σε ζωντανή μετάδοση 24 ώρες το 24ωρο για όλο τον κόσμο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Ο Περιφερειακός Σταθμός Ιωαννίνων σήμερα.

Καλημέρα, καλημέρα κυρίες και κύριοι. Δευτέρα σήμερα, 14 Σεπτεμβρίου. Εδώ είμαστε και καλή εβδομάδα στον Περιφερειακό Σταθμό Ιωνίων της ΕΡΤ. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 11.11 παρακάτω. Χρήστος Ρεμουζάλης στο μικρόφωνο, Αργύρης Κλιμαντήρης στη ρύθμιση του ήχου. 88,2 για τα Γιάννα, 100,3 για τις υπόλοιπες περιοχές της Ηπείρου, όπως Λευκάδα και Τουλακαρνανία. Και βεβαίως μέσα από το ertaeco.gr μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε. Καλώς όρισες φθινόπωρο. Λοιπόν, από σήμερα ο καιρός του βορείου ρεύματος. Η σημερινή ημέρα, κυρίες και κύριοι, σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας καιρικής περίοδου με περισσότερες φθινοπορεινές πινελιές, αλλά και τη θερμοκρασία να επιστρέφει κοντά στα κανονικά επίπεδα για την εποχή. Ενώ τοπικά, κυρίως μέχρι την Πέμπτη, θα διατηρείται ακόμη και λίγο χαμηλότερα από αυτά. Για σήμερα, Δευτέρα, θα κυριαρχήσει ουσιαστικά ο καιρός του βορείου ρεύματος, καθώς το βορειοανατολικό ρεύμα θα ευνοεί τη δημιουργία νεφώσεων και τοπικών φαινομένων στα ανατολικά, ενώ σε κάποιες περιοχές αναμένονται να εκδηλωθούν εμπόρες αλλά και μεμονωμένες καταιγίδες. Αυτό αφορά κυρίως την Ανατολική Μακεδονία. Η χώρα από το μεσημέρι και μετά πιθανά να αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις.

0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, σήμερα το τελευταίο, το στερνό αντίο στον star, στον εξαιρετικό καλλιτέχνη, τον Γιώργο Μαζονάκη. Και νομίζω, κυρίες και κύριοι, το θέμα αυτό, όπως εξελίσσεται μεταξύ άλλων, αξίζει και μιας κοινωνιολογικής ανάλυσης. Διότι βλέπετε την αγάπη και έχει ο κόσμος για αυτόν τον τραγουδιστή, για αυτόν τον καλλιτέχνη, στον οποίο νομίζω θα συμφωνήσουμε, άσχετα αν άκουγε κανείς ή όχι τα τραγούδια του ή κάποια άλλα είδη τραγουδιών, ακόμα και ροκ, ακόμη και έτσι πιο σκληροπυρηνικά, άκουγε όμως και τον Μαζονάκη. Μου λέγανε πάρα πολλοί με τους οποίους συνομιλούσα ότι μπορεί να μην γούσταραν, επιτρέψτε μου τη φράση, γούσταραν κάποιοι τα μπουζούκια, όμως θα πήγαιναν κάποια στιγμή να ακούσουν Μαζονάκη. Και όπως μου λέγανε, ήταν οι άλλοι και ο Μαζονάκης. Δηλαδή, αυτός ο καλλιτέχνης ήταν μια κατηγορία μόνος του, πέρα από το εκκεντρικό στυλ, πέρα από όλα τα άλλα ή τα όποια πάθη μπορεί να είχε, και όπως όλοι άλλωστε έχουμε. Νομίζω ότι αυτόν τον καλλιτέχνη τον ξεχώριζε, τον έκανε ξεχωριστό, διότι μπορούσε να ήταν όλα αυτά που ήταν, παράλληλα όμως μπορούσε να ήταν και αυτός ο γείτονάς σου που θα μπορούσε να μείνει στο διπλανό διαμέρισμα. Ακριβώς εκεί νομίζω έγκυται η διαφορά με τους, αυτό το οποίο κάνει τον κόσμο να έχει τις εκδηλώσεις αγάπης αυτές που έχει. Ο Μαζονάκης λοιπόν είχε κάτι που δύσκολα κατασκευάζεται, πολύ δύσκολα, μια πολύ έντονη προσωπική ταυτότητα. Δεν προσπάθησε να γίνει ποτέ αρεστός, κυρίες και κύριοι. Είχε μια ιδιαίτερη φωνή που ήξερες όταν ακούς το ραδιόφωνο ότι αυτός ήταν ο Μαζονάκης. Έτσι. Χαρακτηριστική, ιδιαίτερη σκηνική παρουσία με δικό του στυλ και ένα τρόπο να εκφράζει τα συναισθήματα που πολλοί άνθρωποι αναγνώριζαν ως δικά τους. Υπάρχει όμως και κάτι ακόμα, η διάρκεια. Για πολλές γενιές ο Μαζονάκης ήταν μέρος της καθημερινότητας. Τα τραγούδια που συνδέθηκαν με έρωτες, με χωρισμούς, νύχτες, παρέες, χαρές και δύσκολες στιγμές. Έτσι λοιπόν, όταν ένας άνθρωπος φεύγει, ο κόσμος δεν πενθεί μόνο τον ίδιο, πενθεί και όλα όσα έχει συνδέσει μαζί του. Και πιθανά αυτό να εξηγεί τις πολλές έντονες αντιδράσεις. Δεν είναι λοιπόν μόνο η αγάπη για έναν καλλιτέχνη, είναι και το συναίσθημα ότι φεύγει ένας άνθρωπος που υπήρχε στη ζωή μας για χρόνια.
1: Δεν τελειώσαμε ακόμα, δρόμο έχουμε μπροστά μας αρκετό.

Ήταν ίσως μια σταγόνα σε ένα πέλαγος αγάπης ανοιχτό, εγώ κι εγώ. Εγώ κι εγώ.

Το τελευταίο λοιπόν αντίο στον κύριο Κομαζονάκη, πλήθος κόσμου σειραίει στην παλιά του γειτονιά. Πραγματοποιήθηκε ολονύχτια, κυρίες και κύριοι, με δάκρυα και τραγούδι. Στην Νίκαια λοιπόν, στον τόπο που γεννήθηκε και μεγάλωσε, θα πραγματοποιηθεί η κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη. Η εξόδιος ακολουθία του δημοφιλούς καλλιτέχνη θα τελεστεί στη Μία, στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας Νίκαια. Στη συνέχεια, η σωρός του θα μεταφερθεί στο Τρίτο Νεκροταφείο Αθηνών, όπου θα πραγματοποιηθεί σε στενό οικογενειακό κύκλο, όπως είναι επιθυμία της οικογένειας, η ταφή. Ο Γιώργος Μαζονάκης έφυγε από τη ζωή την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, έπειτα από ανακοπή που υπέστη σε ιδιωτικό ιατρείο, πείτε το πώς θέλετε, στην περιοχή του Κολονακίου. Η Νίκαια αποτέλεσε διαχρονικό σημείο αναφοράς για τον ίδιο, καθώς ο καλλιτέχνης έκανε συχνά αναφορές στον τόπο καταγωγής του, ακόμη και μέσα από τα τραγούδια του.

Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, νομίζω ότι πέρα των άλλων χαρακτηριστικών του Γιώργου του Μαζονάκη, αυτό που το ξεχώριζε ήταν, και αυτό νομίζω ότι εκεί επικεντρώνεται η αγάπη του κόσμου, ότι ήταν ένας από εμάς. Μπορεί να ήταν ο στάρ, ο κεντρικός, ο καλλιτέχνης με διάφορα πράγματα, αλλά αυτό που μπορούσε να ήταν όλα αυτά, αλλά και να έμενε στο διπλανό σου διαμέρισμα. Και αυτό είναι ακριβώς που ξεχωρίζει ο κόσμος, ότι ήταν ένας από αυτούς. Με όλη τη συμπεριφορά του, να θυμίσω, του Αγίου Βαλεντίνου είχε επιλέξει να πάνε τραγουδήσει στις γυναικείες φυλακές του Κορυδαλού. Μαγείρευε για τους αστέγους. Η συχνή επαφή του που είχε με τα social media και ο απλοϊκός τρόπος που επικοινωνούσε με τον κόσμο. Τραγουδούσε μέσα στον κόσμο, δεν τραγουδούσε πάνω στην πίστα. Βρισκόταν μέσα στον κόσμο και τραγουδούσε. Ήταν ένα απλό παιδί, το οποίο από το μηδέν μόνος του κατάφερε να φτάσει στο ζενίθ, στο απόγειο.

αυτό που είναι ιδιαίτερα στενάχωρο είναι ο τρόπος που έφυγε. Μπορεί να έφυγε ξαφνικά, σαν όπως φεύγουν οι rockstars, πως έχουν φύγει κατά το παρελθόν rockstar. Δεν έφυγε όμως επειδή το ήθελε. Δεν έφυγε από ναρκωτικά. Δεν αυτοκτόνησε. Πήγε να βοηθήσει τροποτινά τον εαυτό του. Αυτό καταλαβαίνουμε. Πήγε απλά να καθαρίσει τον εαυτό του από κάποια πράγματα. Δεν θα πω εγώ αυτά που αναφέρονται. Πήγε να βοηθήσει τον εαυτό του, πήγε να κάνει κάτι καλύτερο για τον εαυτό του. Και δυστυχώς συνέβη αυτό που συνέβη.

Συγκλονιστικές λοιπόν στιγμές, κυρίες και κύριοι, εκτυλήθηκαν από, και βρίσκονται σε εξέλιξη από χθες το απόγευμα, όταν η σωρός του Γιώργου Μαζωνάκη έφτασε στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας. Σκηνές αρχαίας τραγωδίας εκτυλήθηκαν όταν το φέρετρο πέρασε μπροστά από τους γονείς αλλά και τις αδελφές του Γιώργου Μαζωνάκη. Καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας πέρασαν τον Ιερό Ναό και αρκετοί καλλιτέχνες, προκειμένου να πούν με τη σειρά τους το ίστατο χαίρε στον δημοφιλή καλλιτέχνη, με τον οποίο αρκετοί από αυτούς είχαν συνεργαστεί. Ανάμεσά τους καλλιτέχνες η Άτζελα Δημητρίου, η Άννα Βύση, ο Λάκης Λαζόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια και αρκετοί ακόμη.

Τεράστιες ουρές είχαν σχηματιστεί από νωρίς από ανθρώπους. Άνθρωποι κάθε ηλικίας περίμεναν για αρκετή ώρα με τη σειρά τους, άλλοι κρατώντας λουλούδια στα χέρια, άλλοι σκεπτικοί, προκειμένου να μπουν στον Ιερό Ναό και να πούν το τελευταίο αντίο στο Γιώργο Μαζονάκη. Καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας ακούγονταν τραγούδια από ηχεία στην περιοχή, τα οποία έβαζαν οι θαυμαστές τους. Στη διαπασόν λοιπόν έπαιζαν αγαπημένα τραγούδια του καλλιτέχνη, τραγούδια που έχουμε όλοι τραγουδήσει κάποια στιγμή όλα αυτά τα χρόνια, που ο Γιώργος Μαζονάκης κυριαρχούσε στο καλλιτεχνικό στερέωμα. Δεν είναι μόνο τα μαγαζιά και οι ιδιώτες και ο καθένας με το αμάξι του που βάζει, που έβαλε στη διαπασόν τη μουσική με τα τραγούδια του Μαζονάκη. Όπου και αν πήγαινες, κυρίες και κύριοι, όπου και αν πας αυτές τις μέρες, και σήμερα και χθες και προχθές και αντιπροχθές, ακόμα και σε μεγάλες αλυσίδες καταστημάτων, σούπερ μάρκετς, παίζανε μόνο Μαζονάκη. Αυτό εγώ, κυρίες και κύριοι, δεν το θυμάμαι για κανέναν θάνατο άλλου καλλιτέχνη. Όλα τα μαγαζιά από το πρωί μέχρι το βράδυ, ακόμα και μεγάλες αλυσίδες, μεγάλα brand names στην Ελλάδα, τα ηχεία τους, η μουσική παίζει μόνο Μαζονάκη.

Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό θα περάσουμε σε τίτλους ειδήσεων από το Art News Radio και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά και έχουμε να πούμε ακόμη περισσότερα για την υπόθεση και τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τελευταίο αντίο στο Γιώργο Μαζονάκη στην παλιά του γειτονιά την Νίκαια. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στη μία το μεσημέρι στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας. Πλήθος κόσμου σειραίει προκειμένου να αποχαιρετήσει το δημοφιλή καλλιτέχνη. Το μεσημέρι αναμένεται να καταθέσουν στον ανακριτή οι δύο γιατροί, στο ιατρείο των οποίων υπέστη καρδιακή ανακοπή. Η Ελλάδα δεν επιδιώκει ένταση, αλλά δεν πρόκειται να αποδεχθεί απειλές ή αμφισβήτηση των κυριαρχικών της δικαιωμάτων, το μήνυμα του Πρωθυπουργού από το Καστελόριζο. Χωρίς αποτέλεσμα, οι ολονύχτιες έρευνες νότια της Γάβδου μετά την ανατροπή Λέμβου, ένας νεκρός και 25 αγνοούμενοι μετανάστες. Δύο συλλήψεις για τους πυροβολισμούς στο Beach Bar στην Ανάβησο, αναζητείται ο Βαρυπινίτης Αλκέτ Ριζάη. Νέα άνοδος στις τιμές του πετρελαίου με το άνοιγμα των αγορών στα 108,23 δολάρια το Brent. Το Ομάν ανακοίνωσε την αναβολή της συνάντησης των Υπουργών Εξωτερικών του Ιράν και των κρατών του κόλπου για το μέλλον των στενών του Ορμούς, με την απόφαση να λαμβάνεται από κοινού με την Τεχεράνη. Δεν δίνει δεκάρα για τη συνάντηση, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Αλλαγή του καιρού με πτώση της θερμοκρασίας έως 27 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
0: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

Και κύριε, φίλο και φτερό τα κινητά των κατηγορουμένων, των δύο γιατρών που πολλά ακούγονται για την επιστημονική τους κατάρτιση κτλ. Στο μικροσκόπιο η φωτογραφία του τραγουδιστή από το ιατρείο. Μια φωτογραφία λοιπόν του Γιώργου Μαζονάκη, η οποία τον δείχνει ξαπλωμένο κατά τη διάρκεια της ιατρικής αυτής, της θεραπείας που πήγε να κάνει στο εν λόγω ιατρείο. Λέξη ιατρείο, αν θέλετε βάλτε την εντός εισαγωγικών, στην περιοχή του Κολονακίου. Βρίσκεται στο επίκεντρο των ερευνών των αστυνομικών του τμήματος ανθρωποκτονιών. Έμπειροι αξιωματικοί εκτιμούν ότι η ανάλυση της συγκεκριμένης εικόνας σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα ψηφιακά ευρήματα ενδέχεται να συμβάλλει στην αποσαφήνιση κρίσιμων σημείων της υπόθεσης αλλά και των συνθήκων κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο τραγουδιστής.

Σύμφωνα με πληροφορίες του World News, κυρίες και κύριοι, από τη μέχρι στιγμής έρευνα, αυτό που έχει προκύψει είναι η ανάκτηση του ραντεβού του Γιώργου Μαζονάκη από τον υπολογιστή του γιατρίου, που είχαν σβήσει οι γιατροί, ενώ σημαντικό στοιχείο είναι και η φωτογραφία που ανακτήθηκε από το κινητό τηλέφωνο της κατηγορουμένης ιατρού. Η φωτογραφία ελήφθη στις 3 παρατέταρτο της Τετάρτης και δείχνει τον Γιώργο Μαζονάκη ξαπλωμένο στο κρεβάτι του γιατρίου με κλειστά τα μάτια του. Οι αστυνομικοί λοιπόν εκτιμούν ότι από την ανάλυση της φωτογραφίας θα βρουν κάποια κομμάτια του παζλ που θα τους οδηγήσουν στις συνθήκες θανάτου του τραγουδιστή και συγκεκριμένα θα τους βοηθήσει προκειμένου να απαντηθούν τι ώρα ακριβώς τραβήχθηκε η φωτογραφία, ήταν ακόμη στη ζωή ο τραγουδιστής κατά τη λήψη της φωτογραφίας και για ποιο λόγο τράβηξαν τη φωτογραφία. Παράλληλα, αστυνομικοί αναλύουν τη φωτογραφία μήπως μπορέσουν από κάποια γωνία της να διαπιστώσουν από τα μηχανήματα στα πλάινα τυχόν ενδείξεις ζωτικών λειτουργιών που θα μπορούσαν να αποκαλύψουν την κατάσταση του τραγουδιστή τη δεδομένη χρονική στιγμή. Ακόμη αναμένονται αποτελέσματα από την άρση τηλεφωνικού απορρίτου για να φανεί αν η γιατρός, εντός ή εκτός εισαγωγικών η λέξη γιατρός, απέστειλε κάπου αυτή τη φωτογραφία, παραδείγματος χάρη στο σύζυγό της, που ήταν στο εστιατόριο ή την πέρασε στον υπολογιστή. Επίσης θα επιδειχθεί σε ιατροδικαστή μήπως μπορέσει να διαπιστώσει αν πρόκειται για άνθρωπο που έχει χάσει τις αισθήσεις του ή ακόμη χειρότερα ήδη είχε αποβιώσει. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι αρχές κατάφεραν να ανακτήσουν σε ένα από τους υπολογιστές που κατασχέθηκαν διαγραμμένο αρχείο με το ραντεβού του Γιώργου Μαζονάκη στην Καρνεάδου. Και όπως έχει αναφέρει η κυρία Δημογλίδου, η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, της ελληνικής αστυνομίας, οι εν λόγω κατηγορούμενοι προσπάθησαν να αποκρύψουν ή ακόμα και να διαγράψουν στοιχεία της υπόθεσης. Και αυτό προφανώς δεν είναι ανάγκη να είναι κανείς νομικός ή expert. Αντιλαμβάνεται ότι είχαν έρθει σε πολύ εξαιρετικά δύσκολη θέση.

Αλλά είναι και κάτι άλλο ακόμη χειρότερο πέρα από όλα αυτά. Ποιο είναι αυτό, κυρίες και κύριοι? Υποτιθέστο ότι εγώ είμαι γιατρός, ότι έχω ένα ιατρείο. Okay, μάλιστα. Και έρχεστε εσύ που με ακούς αυτή τη στιγμή και να σου κάνω μια πράξη και μου παθαίνεις κάτι την ώρα της εξέτασης. Θα προσπαθήσω προφανώς να σε επαναφέρω, θα καλέσω όσο φίλο το ΕΚΑΒ και τα λοιπά. Έχω όμως και ηθική υποχρέωση, κυρίες και κύριοι, ηθική υποχρέωση, αν όχι ιατρική, δεν ξέρω το πρωτόκολλο, δεν είμαι γιατρός, okay. Μάλιστα. Έχω όμως ηθική υποχρέωση να σε μεταφέρω στο νοσοκομείο. Δεν μπορώ να σε αφήσω στους διασώστες και να πω είμαι εντάξει. Όχι, δεν είσαι εντάξει. Έπρεπε να τον είχαν μεταφέρει τα εν λόγω άτομα, εν λόγω κατηγορούμενοι, δεν ξέρω αν είναι οι γιατροί, τι είναι οι άνθρωποι, να τον μεταφέρουν στο νοσοκομείο. Πρόθυμα. Έκαναν ό,τι έκαναν για να διαγράψουν ή να αποκρύψουν στοιχεία. Και αυτό από μόνο τους είναι εξαιρετικά επιβαρυντικό για τους ίδιους.

Πυρετώδεις παράλληλα είναι οι προσπάθειες, κυρίες και κύριοι, των εγκληματολογικών εργαστηρίων της Ελλάς για να προλάβουν, να παραδώσουν, αν είναι δυνατόν, ακόμη και σήμερα το πρωί την έκθεσή τους στον αρμόδιο.

αρμόδιο ανακριτή που χειρίζεται την υπόθεση. Σύμφωνα με πληροφορίες του Earth News, λοιπόν, από το βράδυ του Σαββάτου, ο ανακριτής λαμβάνει γνώση προφορικά και για κάποια πρώτα αποτελέσματα των εγκληματολογικών εργαστηρίων από την ανάλυση των ευρημάτων που κατασχέθηκαν από τα ιατρεία των δύο κατηγορουμένων γιατρών, εντός ή εκτός, ξαναεπαναλαμβάνω τη λέξη γιατρών, στο Κολωνάκι. Ο χρόνος πιέζει, καθώς από τα ευρήματα αυτά θα κριθεί το τι ακριβώς έπραξαν οι δύο κατηγορούμενοι και σε τι χρόνους.

Αυτός ο άνθρωπος, κυρίες και κύριοι, ο καλλιτέχνης, ο Τζόρτζιο Μαζονάκης, ήταν ένα στάρ που δεν έμοιαζε με κανέναν άλλον. Είχε τη δική του ταυτότητα, τη δική του ξεχωριστή προσωπικότητα, και αυτό ήταν που τον έκανε τόσο ξεχωριστό και αγαπητό στον κόσμο. Δεν έμοιαζε, λοιπόν, αυτό που θέλω να πω, δεν έμοιαζε με κανέναν άλλον.

σήμερα η απολογία, κυρίες και κύριοι, των δύο κατηγορουμένων γιατρών, αν θέλετε. Και προφανώς τα ευρήματα θα κρίνουν το μέλλον τους. Ενώπιον του ανακριτή, λοιπόν, αναμένεται να βρεθούν το μεσημέρι της Δευτέρας, παράλληλα με την εξώδιοκουλουθία του Γιώργου Μαζονάκη, οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί, αν θέλετε, που εμπλέκονται στην υπόθεση του θανάτου του δημοφιλούς τραγουδιστή. Συγκεκριμένα το ζευγάρι, το εν λόγω ζευγάρι, θα αναμένεται να περιγράψει τα γεγονότα που έλαβαν χώρα εντός του ιδιωτικού χώρου, παύλα ιατρείου αν θέλετε, από την άφιξη του δημοφιλούς τραγουδιστή το μεσημέρι της 9ης Σεπτεμβρίου μέχρι και την είσοδο των διασωστών του ΕΚΑΒ στο χώρο στο Κολωνάκι. Στο κέντρο των ερευνών είναι αυτό που σας περιέγραφα, η φωτογραφία. Η φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη ξαπλωμένου στο ιατρικό κρεβάτι με τα μάτια κλειστά κατά τη διάρκεια της θεραπείας, ό,τι έκανε ο άνθρωπος στο χώρο αυτό.

γύρι στην Αθήνα. Λες και είναι σημαδιακό ή κάτι. Η σημερινή ημέρα που είναι και του Σταυρού, να πούμε, ξημέρωσε με συννεφιά. Λες και το σύμπαν συμμετέχει στο θρήνο για τον Γιώργο Μαζονάκη. Το καλόκαρδο αυτό παιδί που όλοι έχουν να πούν τουλάχιστον μια καλή κουβέντα για το καλόκαρδο αυτό παιδί της νύχτας. Ο Γιώργος λοιπόν όλης της Ελλάδας επέστρεψε το απόγευμα της Κυριακής στην παλιά του γειτονιά, εκεί όπου σήμερα θα παιχτεί, θα γραφτεί η τελευταία πράξη του δράματος, καθώς στη μία το μεσημέρι θα τελεστεί εξόδιος ακολουθία και στη συνέχεια η σωρός θα μεταφερθεί στο τρίτο νεκροταφείο, όπου επιθυμία της οικογένειας είναι να πραγματοποιηθεί σε στενό οικογενειακό κύκλο η ταφή.

Καμπράλ, λαμβάνουμε αρκετά μηνύματα από εσάς και ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Θέτετε το ζήτημα των μηχανημάτων και κάποια σχόλια ζητάτε από πλευράς, από πλευράς ελεγχών, είτε από το Υπουργείο Υγείας είτε από τον Ιατρικό Σύλλογο, αν επισκέπτεται τους χώρους και ελέγχει τα μηχανήματα που βρίσκονται στα ιατρία και τα λοιπά. Κοιτάξτε να δείτε κάτι, προφανώς θα πρέπει να γίνονται έλεγχοι, προφανώς θα πρέπει να υπάρχουν οι ανάλογες πιστοποιήσεις για αυτά, όμως η μία κατηγορούμενη, η σύζυγος του γιατρού, είχε αναφέρει κάτι για κβαντική ιατρική, κάτι τέτοιο στις δηλώσεις. Βγήκε όμως χθες η Ένωση Φυσικών Ελλάδος και ξεμπρόστιασε την εν λόγω κυρία, καθώς είπε το αυτονόητο: δεν υπάρχει κβαντική ιατρική, δεν υπάρχει όλα αυτά τα οποία φέρεται η ίδια να έλεγε σε συνεντεύξεις της ή σε μεγάλα συνέδρια τα οποία μιλούσε.

Και πέρα, κυρίες και κύριοι, την υπόθεση θα αναλάβει, ήδη έχει αναλάβει η δικαιοσύνη και οι αρμόδιες διοικητικές αρχές. Το μεσημέρι το ζευγάρι των γιατρών θα οδηγηθεί ενώπιον του ανακριτή προκειμένου να απολογηθεί για όλα όσα συνέβησαν το μεσημέρι απόγευμα της Τετάρτης της 9 Αυγούστου, όπου στο χώρο τους ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και τίθεται εκτός των άλλων, το ανέφερα και προηγούμενα, το ηθικό κομμάτι. Το ηθικό κομμάτι, όταν έχεις δώσει τον όρκο του Ιπποκράτη, όταν ένας ασθενής σου, ασχετά είναι ο Μαζονάκης ή οποιοδήποτε άλλος, παθαίνει κάτι στο χώρο σου, είσαι υποχρεωμένος ηθικά τουλάχιστον, αν όχι και ιατρικά, να το συνοδεύσεις στο νοσοκομείο. Δεν τον αφήνεις τον άνθρωπο.

συνέβησαν για τον Γιώργο τον Μαζονάκη. Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή τη στιγμή, κυρίες και κύριοι, βρίσκεται η σωρός του στην παλιά του γειτονιά, στην Νίκαια, όπου από χθες το απόγευμα βρίσκονταν σε λαϊκή αγρυπνία. Χιλιάδες κόσμου και περίμενε καρτερικά να αφήσει ένα λουλούδι να... και στη μία το μεσημέρι θα γραφτεί η τελευταία πράξη. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, θα περάσουμε στο δελτίο ειδήσεων από το Ελληνικό Ρέντιο και θα επιστρέψουμε με τη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας.

0: Ιωάννινα.
1: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Στην οικία, στην παλιά του γειτονιά και όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε, φίλοι, συγγενείς και θαυμαστές θα πούν σήμερα στη μία το μεσημέρι το τελευταίο αντίο στο Γιώργο Μαζονάκη, που έφυγε από τη ζωή στα 54 του χρόνια μετά τη μοιραία επίσκεψη ιατρείου στο Κολωνάκι. Χιλιάδες θαυμαστές, φίλοι, συνάδελφοι σειραίουν στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στην οικία, προκειμένου να αποχαιρετήσουν τον δημοφιλή τραγουδιστή. Την ίδια ώρα, σε πλήρη εξέλιξη είναι η έρευνα της αστυνομίας για την ολοκλήρωση της έκθεσης με τα ευρήματα από το ιατρείο των δύο κατηγορουμένων γιατρών, οι οποίοι αναμένεται να καταθέσουν το μεσημέρι στον ανακριτή. Ο δικηγόρος της οικογένειας Μαζονάκη αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο διεύρυνση του κατηγορητηρίου, υποστηρίζοντας ότι έχει υπάρξει προσπάθεια απόκρυψης στοιχείων. Απεδείχθη στην πράξη ότι το σύστημα ελέγχων όπως το έχουμε οικοδομήσει έχει κενά και πρέπει να επανασχεδιαστεί. Είναι δική μου ευθύνη και θα γίνει και σχετικά γρήγορα, τονίσε μιλώντας στο Earth News.

0: Radio 105,8 Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Παράλληλα, ο Υπουργός ανέφερε πως θα ζητήσει να έχουν στην είσοδο όλα τα ιατρία ένα QR code αναρτημένο, έτσι ώστε ο κάθε ασθενής να μπαίνει με το κινητό του, να σκανάρει το φόρουμ και να βλέπει ακριβώς για ποια πράγματα είναι αδειοδοτημένο αυτό το ιατρείο. Μήνυμα ότι η Ελλάδα δεν επιδιώκει ένταση, αλλά δεν πρόκειται να αποδεχθεί απειλές ή αμφισβήτηση των κυριαρχικών της δικαιωμάτων, έστειλε ο Πρωθυπουργός τόσο από το Καστελόριζο, όσο και μέσα από την κυριακάτικη ανάρτησή του, τονίζοντας την ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύος της χώρας. Βασικός στόχος του ΠΑΣΟΚ, η πρώτη θέση στις εθνικές εκλογές, των Νίκος Ανδρουλάκης στη συνέντευξη τύπου της ΔΕΘ, αποκλείοντας κάθε πιθανότητα συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία, ενώ προέταξε ένα κοστολογημένο πρόγραμμα μακριά από παροχολογίες και λαϊκισμούς, όπως είπε, έως πλέον αξιόπιστη κυβερνητική πρόταση για τη χώρα. Είναι δυνατόν να λέει για βροχίδιες ο κύριος Μητσοτάκης, που το 2018 έταξε οριζόντια μείωση ΦΠΑ, κατάργηση νόμου Κατρούγκαλου και έκανε ακριβώς τα ανάποδα, ανέφερε μιλώντας στο ΕΡΤ News 105,8 ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Όποιος άκουσε την ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη για τη συγκρίνη με του Πρωθυπουργού αλλά και των άλλων κομμάτων, είπε ο κύριος Τσουκαλάς, κατάλαβε ποιος έχει σχέδιο για τη χώρα και γι' αυτό είναι και σε πανικό η κυβέρνηση. Αν δείτε την ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη μέχρι τα πρώτα 40 λεπτά, δεν υπάρχει καμία παροχή, σημείωσε. Με την πρόταση της εισαγγελέως επί του αιτήματος που υπέβαλε συνήγορος υποστήριξης της κατηγορίας, συνεχίζεται σήμερα στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Το αίτημα αφορά την εξέταση του κατασχεθέντος κινητού τηλεφώνου του κατηγορούμενου σταθμάρχη της νυχτερινής βάρδιας και συγκεκριμένα τον έλεγχο των εισερχομένων και εξερχομένων κλήσεων, των μηνυμάτων στο κινητό και σε εφαρμογές όπως το Viber, τον έλεγχο της κάρτας μνήμης και της κάρτας SIM. Εκτείναξη των διεθνών τιμών του πετρελαίου μετά το κλείσιμο πετρελαιοαγωγού κλειδιού στη Σαουδική Αραβία εξαιτίας πληγμάτων με ντρόνς και τις επιθέσεις εναντίον δεξαμενόπλων στο στενό του Ορμούς. Νέα άνοδο κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου με το άνοιγμα των αγορών. Το Brent έφτασε 108,23 δολάρια και το αμερικανικό αργό τα 103,20 δολάρια.
1: Ο καιρός.
0: Σταδιακή αλλαγή του καιρού σήμερα με πτώση της θερμοκρασίας και βροχές και καταιγίδες Ιόνιο, Θράκη, Θεσσαλία και Πελοπόννησος, 27 βαθμούς θερμοκρασίας σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 11, όλες οι ειδήσεις και στο ethnews.gr.

0: Ερτ Ιωάννινα.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Έχει τη φωνή του αιώνα.
3: Την αποκάλεσαν ντίβα. Θρύλο.
4: Is beyond anyone.
3: Μύθο.
5: Πολύ μεγάλο ταλέντο.
3: Εκείνη ήταν η Μαρία.
6: In her mind, psychologically, she being killed over and over again of the Nazis.
3: 49 χρόνια μετά, η Κάλλας μας συγκινεί ακόμα. Αφιέρωμα Μαρία Κάλλας. Στο Netflix.
0: Τώρα ο περιφερειακός σταθμός Ιωαννίνων και στο Earth Echo. Εκπομπές. Συνεντεύξεις. Αφιερώματα. Ηχητικά ντοκιμαντέρ και σπάνιο αρχιακό υλικό.
7: Εδώ η Ιωάννινα, ραδιοφωνικό σταθμό Σπύρου.
0: Όλα διαθέσιμα on demand. Για να τα απολαμβάνεις όπου θέλεις, όταν θέλεις. Και πάντα σε ζωντανή μετάδοση 24 ώρες το 24ωρο για όλο τον κόσμο. Earth Echo. Ο περιφερειακός σταθμός Ιωαννίνων σήμερα.

Κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας. Όλη την πρώτη ώρα ακούσατε τα του Θανάτου Μαζονάκη και όλη την επικαιρότητα. Σε εξέλιξη, κυρίες και κύριοι, βρίσκεται ο αποχαιρετισμός στον δημοφιλή τραγουδιστή. Εκεί βρίσκεται με ζωντανές συνδέσεις το Earth News, στην παλιά του γειτονιά ο Γιώργος Μαζονάκης, συγκίνηση και λαϊκή αγρυπνία στη Νίκαια. Θα κάνουμε ένα πολύ μικρό διάλειμμα, μια παύση, να δούμε λίγο τα της εγχώριας και διεθνούς επικαιρότητας και θα επιστρέψουμε σε 5 λεπτά, θα ξαναπιάσουμε το θέμα αυτό με τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Πρέβεζας. Έχουμε να θέσουμε πάρα πολλά ζητήματα στον κύριο Σουμαλεύρη. Λοιπόν, να δούμε λίγο εντάχει και σε τίτλους τι γίνεται στην υπόλοιπη επικαιρότητα. Ο Αμερικανός πρόεδρος ζητά από τον Ζελένσκι, τον Ουκρανό, να μην χτυπά το ρωσικό ντίζελ. Επιτέθηκε στους επικριτές της τεχνητής νοημοσύνης, κυρίες και κύριοι.

Επίσης, ο Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο να δώσει περισσότερα στοιχεία για τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου του 2001. Η Τουρκία κατηγορεί το Ισραήλ για αποσταθεροποίηση της Συρίας. Ο Γάλλος πρόεδρος, ο κύριος Εμμανουέλ Μακρόν, αναφέρει μεταξύ άλλων, κάνει πρόταση της Γαλλίας για απαγόρευση των social media σε παιδιά κάτω των 15 ετών.

Ο Πρωθυπουργός κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης από το Καστελόριζο διαμηνύει: «Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά δεν δεχόμαστε και απειλές». Με την ομιλία του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, του Νίκου Ανδρουλάκη, έπεσε η αυλαία της φετινής Διεθνούς Έκθεσης της Θεσσαλονίκης. Στόχος του ΠΑΣΟΚ, η πρώτη θέση για πολιτική αλλαγή, αναφέρει ο κ. Ανδρουλάκης, βολές για οικονομία, διαφάνεια. Ανταπάντηση του κυβερνητικού εκπροσώπου, του κ. Μαρινάκη, ο οποίος αναφέρει ότι ο κ. Ανδρουλάκης γύρισε τον χρόνο πίσω στην εποχή του «λεφτά υπάρχουν και του δώστα όλα». Το ΠΑΣΟΚ σε γραπτή δήλωση αναφέρει μεταξύ άλλων ότι οι πολίτες γνωρίζουν καλά ότι όσο μένει στην εξουσία η Νέα Δημοκρατία θα πληρώνουν οι ίδιοι το λογαριασμό για το πάρτι διαφθοράς.

Λοιπόν, και κύριοι, μέχρι να συνδεθούμε με τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου και να θέσουμε τα ερωτήματα που πρέπει να θέσουμε, κύριες και κύριοι, ξεκάθαρα τα θέματα, έτσι, θα ακούσετε με ενδιαφέρον τη συνέντευξη. Να σας πω ότι υπάρχουν προσφυγή στη δικαιοσύνη, προαναγγέλει ο Υπουργός Υγείας, ο Άδωνης Γεωργιάδης, αναφορικά με τις αναφορές σε βάρος του διοικητή της 6ης ΥΠΕ, της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας. Στη διάψευση λοιπόν δημοσιευμάτων αλλά και αναρτήσεων που το συνδέουν με το τραγικό περιστατικό του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, προχώρησε ο διοικητής της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας, συνονόματος με τον κατηγορούμενο γιατρό, Ηλίας Θεοδωρόπουλος. Όπως διευκρινίζει, πρόκειται για σύγχυση προσώπων λόγω συνωνυμίας, καθώς ο ίδιος δεν έχει καμία σχέση με τον γιατρό της The Stem Call Clinic, όπως λέγεται αυτή η κλινική, εν πάση περιπτώσει, στο Κολωνάκι, το όνομα του οποίου αναφέρεται στην υπόθεση. Ο διοικητής της 6ης είπε, ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος λοιπόν, τονίζει ότι είναι οικονομολόγος, απόφοιτος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και διοικητής της 6ης είπε, επισημένοντας πως ουδε μία σχέση έχει με το ιατρικό επάγγελμα ή την εν λόγω κλινική ή το περιστατικό. Παράλληλα, χαρακτηρίζει απαράδεκτη την αναπαραγωγή τέτοιων ανακριβιών, χωρίς προηγουμένως να έχει γίνει η απαραίτητη διασταύρωση των στοιχείων. Στο θέμα παρενέβη και ο ίδιος ο Υπουργός Υγείας, ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος ξεκαθάρισε ότι πρόκειται για δύο διαφορετικά πρόσωπα και προειδοποίησε ότι όσοι συνεχίσουν να αναπαράγουν τον συγκεκριμένο ισχυρισμό θα αντιμετωπίσουν τις προβλεπόμενες από τον νόμο συνέπειες. Μάλιστα, ο Υπουργός προανήγγειλε προσφυγή στη δικαιοσύνη, κάνοντας λόγο για όριο που πλέον έχει ξεπεραστεί. Η υπόθεση αφορά άμεσα και την Ήπειρο, καθώς ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος είναι ο διοικητής της 6ης ΥΠΕ, στην αρμοδιότητα της οποίας υπάγονται και οι δομές δημόσιας υγείας της περιοχής.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε και όπως σας προλόγησα αυτή τη στιγμή έχουμε συνδεθεί με τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Πρέβεζας, αλλά όχι μόνο αυτό. Ο κύριος Δημήτρης Σουμαλεύρης είναι και εκπρόσωπος στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο. Καλημέρα και καλή εβδομάδα κύριε Σουμαλεύρη από τα Γιάννενα.
1: Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα. Να είστε καλά και σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, κύριε Σουμαλεύρη, είναι προφανής ο λόγος τον οποίο ζητήσαμε και ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας κάνετε τη τιμή και αποδεχτήκατε την πρόσκληση να σας έχουμε σήμερα κοντά μας. Τι γίνεται με τους ελέγχους του ιατρικού συλλόγου με τα μηχανήματα σε κάθε ιατρείο, με αφορμή βεβαίως αυτό το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, δεν ξέρω το λέω καλά, που έχασε τη ζωή του ο δημοφιλής τραγουδιστής ο Γιώργος Μαζωνάκης. Γίνονται έλεγχοι, κύριε Σουμαλεύρη?
1: Λοιπόν, καταρχάς, κύριε Νεμουτζάρη, να εκφράσω προσωπικά ως απλός πολίτης και ως πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου τα θερμά μου συλληπιτήρια στους οικείους του κυρίου Μαζωνάκη. Κατά δεύτερον, θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι κάθε ιατρείο που ανοίγει, νέο ιατρείο, κάθε γιατρός ο οποίος εγκαθίσταται σε οποιοδήποτε σημείο της Ελλάδος για να εξασκήσει, ανοίγει βιβλία στην εφορία και κάνει αίτηση στον οικείο ιατρικό σύλλογο για να πάρει άδεια λειτουργίας του ιατρείου του. Οι ιατρικοί σύλλογοι αποστέλνουν μια τριμελή επιτροπή η οποία αποτελείται από έμπειρο ιατρό, ο οποίος κατά προτίμηση να είναι έμπειρος και να ανήκει στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου, από υπάλληλο του Ιατρικού Συλλόγου και από τον πολιτικό μηχανικό, ο οποίος πηγαίνει στην επιτροπή, μπαίνει μάλλον, μετά από αίτημα έκαστο Ιατρικού Συλλόγου προστατέ. Άραγε δεν τον διαλέγει ο ιατρικός σύλλογος, τον στέλνουν ο σύλλογος των μηχανικών. Πηγαίνουν, εξετάζουν τους χώρους ιατρικά, εάν έχουν τις ράμπες, εάν είναι τα κατάλληλα τα τετραγωνικά, οι τουαλέτες και εν συνεχεία τα αντίστοιχα μηχανήματα της αντίστοιχης ειδικότητας. Και έτσι χορηγείται η άδεια λειτουργίας του ιατρείου. Εάν βρίσκονται μέσα λιγότερα ή περισσότερα μηχανήματα ή άλλης ειδικότητας, θεωρείται παραποίηση ειδικότητας, οπότε δεν χορηγείται άδεια λειτουργίας. Σε τακτάχρονικά διαστήματα μετά την πρώτη πενταετία γίνονται επανέλεγχοι και βάσει νόμου το 20% κάθε έτος. Από άλλη επιτροπή, όχι από την πρώτη επιτροπή, από άλλη επιτροπή. Με ακούτε?
0: Δεν σας διακόπτουμε, ακούμε προσεκτικά αυτά τα οποία λέτε. Τώρα,
1: εάν κατά το χρονικό διάστημα που άνοιξε ένα ιατρείο, που το οποίο αδειοδοτήθηκε από τον οικείο ιατρικό σύλλογο, υπάρχει κάποια επώνυμη καταγγελία, έγγραφη καταγγελία ή ανώνυμη καταγγελία, τότε δραστηριοποιείται ο ιατρικός σύλλογος και αποστέλλει επιτροπή για επανεξέταση του ιατρείου. Εάν μέσα εκεί διαπιστωθούν τα οποία διαπιστώσει η επιτροπή ότι υπάρχουν μηχανήματα πέραν της ειδικότητας του ιατρού, τα οποία δεν ανταποκρίνονται στην ιατρική πράξη της ειδικότητας και της επιστήμης της ειδικότητας, τότε γίνεται σύσταση να απομακρυνθούν και επανέρχεται η επιτροπή για να επανεξετάσει τους χώρους και αν έχουν απομακρυνθεί τα μηχανήματα.
0: Κύριε Σουμαλεύρη, μια ερώτηση να θέσω, επειδή είστε πολύ παλιός γιατρός. Υπάρχει ο όρος, υφίσταται ο όρος γκβαντική ιατρική?
1: Εμείς δεν τα αναγνωρίζουμε αυτά, κύριε Ανεμοζάνη. Όπως επίσης μέχρι πρότινος υπήρχε μία αντιπαλότητα και υπάρχει μία αντιπαλότητα με την ομοιοπαθητική. Δεν θεωρείται ιατρική η ομοιοπαθητική και ούτω καθεξής. Κοιτάξτε να δείτε. Όταν οι επιτροπές μπαίνουν μέσα για να κάνουν ελέγχους δεν έχουν ούτε εντολή εισαγγελέα, ούτε συνοδεύονται από αστυνομικό όργανο, ούτε από εισαγγελέα. Μπαίνουν επιστήμονες μέσα, όπως σας προανέφερα, ιατροί και μηχανικοί. Εάν λοιπόν υπάρχει ένας χώρος ο οποίος είναι κλειστός και σου λέει ο άλλος ότι είναι ένας χώρος του ιατρείου τον οποίο δεν χρησιμοποιώ, δεν χρησιμοποιώ, αλλά είναι και προσωπικό, λοιπόν δεν τον ανοίγω, δεν έχεις δικαίωμα να σπάσεις την πόρτα. Αν εκεί μέσα υπάρχει κάποιο μηχάνημα το οποίο όταν φέρνει η Επιτροπή το βγάζουν και λειτουργεί, η Επιτροπή δεν κάνει την αστυνόμευση. Η Επιτροπή εξετάζει τους συγκεκριμένους χώρους. Λοιπόν, τους καταγράφουμε και λέμε ότι το ιατρείο αυτό έχει τόσα τετραγωνικά ιατρείο. Άραγε, μέσα σε αυτό το χώρο έχετε συμπεριλάβει, κυρία μου, και αυτό το οποίο έχει τώρα παρακαλούμε να το ανοίξετε. Ή ανοίξετε το τώρα. Όταν σου λέει προσωπικά δεδομένα ή κάτι έχω μέσα το οποίο δεν θέλω να εμφανίσω, δεν σπάς την πόρτα. Όταν επανέρχεσαι μετά από εύλογο χρονικό διάστημα, ανοίξει. Εάν δεν το ανοίξει, προσφέρεις σε ανώτερο όργανο, στην περιφέρεια, που έχει εκεί δευτεροβάθμια υγειονομική επιτροπή. Κατάλαβες?
0: Μάλιστα. Κύριε Σουμαλεύρη, λοιπόν, ένα άλλο ερώτημα που θα ήθελα να θέσω έχει να κάνει με το εξής. Υποτιθέστο, είμαι εγώ στο ιατρείο σας.
1: Μάλιστα.
0: Και κάτι μου συμβαίνει εκείνη την ώρα.
1: Μάλιστα.
0: Παθαίνω μια ανακοπή. Εσείς προσπαθείτε να με ανατάξετε. Καλείτε το ΕΚΑΒ. Έρχεται το ΕΚΑΒ.
1: Ναι.
0: Είστε υποχρεωμένος να με συνοδεύσετε στο νοσοκομείο από το πρωτοκολλό σας ή το κάνετε ηθικά με συνοδεύετε ή τρίτη επιλογή δεν με συνοδεύετε καθόλου στο ΕΚΑΒ μέχρι να φτάσω στο νοσοκομείο.
1: Το τρίτο είναι αντιδιοντολογικό, τελείως, το τρίτο. Να μην συνοδεύει ιατρός ασθενήτου που υπέστη κάποιο επεισόδιο. Το πρώτο είναι να προσφέρει τις υπηρεσίες του συγχρόνως, καθήν χρόνο περιμένει να έρθει το ασθενοφόρο, σε αυτό το χρόνο καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια με κάρπα οτιδήποτε άλλο. Λοιπόν, και ύστερα επιβάλλεται να συνοδεύσει τον ασθενή.
0: Επιβάλλεται λέτε. Μάλιστα, εγώ το επιβάλλεται.
1: Εμείς έτσι το κρίνουμε ηθικά και διοντολικά. Και να σας συμπληρώσω το εξής, γιατί είμαι πρόεδρος 16 χρόνια στον τομέα ηθικής και διοντολογίας στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο. Θα ήθελα να σας επισημάνω, κυρία Νεμουζάλη, ότι από ως πρόεδρος η Επιτροπή μου εργάστηκε 8 χρόνια επάνω στο άρθρο 17-18 του νόμου του 2005 για τον τομέα διαφήμισης, για τον τομέα όχι μόνο πινακίδων και τα λοιπά, και παρουσιάσαμε ολοκληρωμένη εισήγηση η οποία πέρασε και από το τότε Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου και έχει μείνει όμως ακόμη στα συρτάρια, που εκεί προβλέπαμε αυστηρά πρόστιμα εάν δεν τηρούνται οι κανόνες. Και το σφοδιότερο, να εμπλουτιστούν από πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, τεχνικής εκπαίδευσης, άτομα κατάλληλα, εκπαιδευμένα στο διαδίκτυο, στη διαφήμιση του διαδικτύου και μάλιστα να είναι από το Υπουργείο Υγείας ή από την Περιφέρεια ή άτομα τα οποία θα διορίζονται στο Ιατρικό Συλλόγο. Αυτά μείναν στα συρτάρια από το 2016. Οι νόμοι πρέπει να εξυγχρονίζονται. Όταν λέμε ότι πρέπει να κάνουμε εξυγχρονισμό της νομοθεσίας, θα πρέπει να υλοποιούνται αυτά. Δεν μπορεί να μείνουμε με τους νόμους του Κολοκοτρώνη. Οι γιατροί που χορηγούμε, εμείς είμαστε, κοιτάξτε, δεν υπάρχει συντεχνία. Δεν υπάρχει συντεχνία. Εάν εγώ χορηγήσω μία άδεια σε έναν γενικό γιατρό και ο γενικός γιατρός μου κάνει ιατρικές πράξεις πέραν της ειδικότητάς του ή πέραν της άδειας λειτουργίας του ιατρείου του, είναι εκτεθειμένος όλος ο ιατρικός σύλλογος και οι επιπτώσεις δεν είναι μόνο στον γενικό ή στον της αντίστοιχης άδειας ειδικότητας. Είναι και στον ιατρικό σύλλογο, καταλάβατε. Δεν περιορίζεται εκεί η νομοθεσία. Αλλά όμως δεν εξυγχρονίστηκε ακόμη η νομοθεσία και πρέπει να εξυγχρονιστεί.
0: επειδή γνωρίζω, κύριε Σουμαλεύρη, ότι μιας και είστε και εκπρόσωπος, συμμετέχετε στα όργανα του ΠΙΣ, του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, είμαι βέβαιος ότι αυτές τις μέρες έχετε συνομιλήσει με αρκετούς συναδέλφους σας στην Αθήνα. Τι σας λένε, κύριε Σουμαλεύρη, για την υπόθεση αυτή του θανάτου Μαζονάκη αναφορικά με το ιατρείο, να το πω, κλινική, μαγαζί, να το πω, εκεί στην περιοχή που ο δημοφιλής

0: τραγουδιστής έχασε τη ζωή της
1: συνάδελφής. Κύριε Ανεμουζάρη, κοιτάξτε. Κλινικές με τον όρο της κλινικής επανδρομένες με τις αντίστοιχες ειδικότητες που ξέρουν να δουλεύουν υπεύθυνα τα κατάλληλα μηχανήματα, κλινικές αναζωογόνησης κάθε 1000 μέτρα υπάρχουν στην Ελβετία. Αλλά είναι κλινικές, όχι απλά ιατρία τα οποία δεν είναι επανδρομένα με τις αντίστοιχες ειδικότητες και με την επιθυνότητα της ειδικότητας να πράξει ή να λειτουργεί ορισμένα μηχανήματα. Η αναζωογόνηση σήμερα στην εποχή μας, όταν έχουμε μακροζωία, είναι κάτι το επιθυμητό. Αλλά όμως και να μην παρασύρονται από απλές διαφημίσεις και να βλέπουν μία ταμπέλα γενικός γιατρός και να μπαίνουν μέσα για να κάνουν εξειδικευμένες θεραπείες οι οποίες γίνονται μόνο σε νοσοκομιακούς ή κλινικούς χώρους από εξειδικευμένες, από ειδικές ειδικότητες. Εσείς όταν θέλετε να πάτε να αγοράσετε ένα πλυντήριο δεν ρωτάτε για τα προσόντα ή για, για τα χαρακτηριστικά του πλυντηρίου, πόσο μάλλον για την υγεία σας. Θα εμπιστευτείτε την υγεία σας σε έναν γενικό γιατρό όταν θέλετε να κάνετε μία πράξη πλασμαφαίρεσης? Μα η πλασμαφαίρεση στην Ελλάδα γίνεται σε συγκεκριμένα νοσοκομεία πανεπιστημιακά και το σπουδαιότερο συγκεκριμένες ειδικότητες. Όχι απλά γιατρία από γενικούς γιατρούς. Δηλαδή να μην ρίχνουμε την επιθυνότητα μόνο στη διαφήμιση, αλλά η διαφήμιση παραφέρει και τον Έλληνα. Άρα είναι ευκολόπιστος ο Έλληνας. Είναι τόσο, συγγνώμη για την έφραση, χαϊβάνιο Έλληνας. Δηλαδή πείθεται τόσο εύκολα. Ή το κύκλωμα των καλλιτεχνών είχε περάσει όλο από το συγκεκριμένο ιατρείο και διαφήμιση έγινε από στόμα σε στόμα. Διότι όπως είπατε, εφόσον ήρθα σε επαφή έξω από την πολυκατοικία, υπήρχε ειδικός κωδικός να πατήσεις για να περάσεις την πόρτα. Άραγε δεν πήγαινε οποιοδήποτε. Πήγαιναν συστημένοι, πήγαιναν συγκεκριμένα άτομα. Δεν θα πω, ας πούμε.
0: Ναι. Ναι, αλλά κύριε Πρόεδρε, εδώ βλέπουμε σε διάφορες συνεντεύξεις της κατηγορουμένης.
1: Θα μου πέσει η γραμμή. Να το έχει υπόψη. Αν θα κοπεί.
0: Βλέπουμε την κατηγορουμένη. Ναι, κύριε Πρόεδρε, να αγορεύει σε διάφορα συνέδρια και να αυτοδιαπροβάλλεται για την ειδικότητά της αυτή, της κβαντικής κτλ. Σε δημόσια συνέδρια.
1: Ναι, ναι. Αυτοί που οργανώνουν αυτά τα συνέδρια και τους έδωσαν το βήμα, την ελέγξανε. Τους πήρατε μία συνέδευση τώρα. Να δούμε ποια είναι η τοποθέτησή τους. Τώρα. Αυτοί που οργανώσαν τα συνέδρια, ποιοι ήτανε? Ήτανε οι φαρμακευτικές εταιρείες? Ποια ήτανε τα φάρμακα? Ποια ήταν τα συμπληρώματα διατροφής που οργανώνανε αυτές και χρηματοδοτούσαν αυτές τις ομιλίες ή αυτά τα συνέδρια? Ήτανε ειδικά μηχανήματα εισαγωγής? Ποιοι ήτανε? Αυτό θέλω να ερευνήσετε το, κύριε Ανεμουζάνη.
0: Θα το πράξουμε.
1: Κανένας δεν το κοίταξε αυτό όμως σε όλα τα επίσημα και μεγάλα κανάλια. Σας το λέω εγώ να το κάνετε. Σας το λέω εγώ γιατί, κοιτάξτε κύριε Ανεμουζάνη, όταν είμαι εγώ από την Πρέβεζα 16 χρόνια πρόεδρος στον τομέα ηθικής και διοντολογίας, δεν σημαίνει ότι στροφάρω, σημαίνει ότι τους έχω δώσει σε δύσκολη θέση. Και δεν μπορεί να μου πει εμένα κανένα υπουργείο ή καμία υπηρεσία ότι δεν είχαμε καταλήξει. Εμείς είχαμε από το 2016 δώσει τα πορίσματα στον Πανελλήνιο επί αμνής του Προέδρου Μιχάλη Βλασταράκου. Καταλάβατε. Δεν προχωρήσαν στις τροποποιήσεις όμως και στις αλλαγές. Εγώ θα σας στείλω να δείτε αυτά που βάλαμε. Είχαμε τα άρθρα και δίπλα σας λέγαμε, γράφαμε ολόκληρη επιτροπή και υπογράφων ως πρόεδρος επιτροπής, λοιπόν, όλες τις τροποποιήσεις που ζητούσαμε από το 2016.
0: Μάλιστα.
1: Καταλάβατε. Εγώ στην Πρέβεζα, ακούστε να δείτε, η ιατρική χειρουργία είναι αυτόνομη. Δεν μπαίνω σε καλούπια. μετά το συμβάν το συγκεκριμένο, μετά το συγκεκριμένο συμβάν, γιατί ξέρετε το δικό μου ήθος εσείς προσωπικά, εγώ δημιούργησα και δεύτερη επιτροπή με τους πιο έμπειρους γιατρούς του Ιατρικού Συλλόγου Πρέβεζας. Από τον εαυτό μου, από τον κύριο Δήμα, από τον κύριο Γεωργίου, από την κυρία Παπαδήμα, καταλάβατε, γιατρούς με μεγάλη πείρα, μεγάλη συνδικαλιστική καταξίωση και το σπουδαιότερο, κατέχουμε το αντικείμενο της ιατρικής και ξέρουμε κάθε ειδικότητα τι μηχανήματα πρέπει να έχει. Γι' αυτό ακριβώς και στις επιτροπές, για να βλέπουμε τους εργαστηριακούς, έχουμε και εργαστηριακό γιατρό μέσα στην επιτροπή για να ξέρει τα μηχανήματα των εργαστηρίων, όπως είναι τα μικροβιολογικά, τα ξενολογικά και το καθεξής, της πυρηνικής ιατρικής και το καθεξής.
0: Μάλιστα. Κύριε Σουμπαλεύρη,
1: μην μπαίνουμε σε καλούπια. Οι ιατρικοί είναι αυτόνομοι. Μπορούν να κάνουν όσες επιτροπές θέλουν, μπορούν να βάλουν όποιους τους πιο έμπειρους μέσα, αρκεί να παράγουν έργο και αποτέλεσμα. Δεν μπορεί να γίνει ανθρωποφαγία, ιατρική ανθρωποφαγία. Πρέπει να μπουν καλούπια, νόμοι που να εφαρμόζονται. Αλλά και ο πολίτης θα πρέπει όμως από μόνος του τα παράσιτα αυτά να τα περιθωριοποιήσει. Σας είπα, κλινικές ευεξίας υπάρχουν στην Ελβετία κάθε 1000 μέτρα. Αλλά είναι κλινικές με το όρο της κλινικής. Με όλη τη σημασία της λέξης.
0: Μάλιστα. Κύριε Σουμαλεύρη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την συνέντευξη αυτή και κρατώ τρία σημεία από τα όσα αναφέρατε, ότι οι γιατροί επιβάλλονται να συνοδεύουν τους ασθενείς τους όταν κάτι συμβαίνει στο ιατρείο τους στο νοσοκομείο, να μην είμαστε ευκολόπιστοι σε πάσης φύσεως.
1: Κύριε Γαμουζάλη, εσείς είστε πάρα πολύ καλά. Η κοινωνία της πρέπει είναι μικρή. Εδώ ένα ατύχημα γίνεται στον δρόμο και αν περάσει ένα γιατρό, αφήνει στην άκρη το αυτοκίνητό του και παίρνει στο ασθενοφόρο ή τον παίρνει με το αυτοκίνητό του και το συνοδεύει. Πόσο μάλλον να γίνει στον δικό σου ιατρικό χώρο.
0: Είναι ξεκάθαρο και σαφέστατο αυτό που λέτε. Και τρίτο, ότι ο ΠΙΣ, ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, έχει εδώ και μια δεκαετία τουλάχιστον το νομοθετικό πλαίσιο για τις διαφημίσεις.
1: Από τον οποίο μπορούσε να ξεκινήσει, όχι μόνο για τις διαφημίσεις, πινακίδες και όλα αυτά, να ξεκινήσει να το επεξεργαστεί και να το εμπλουτίσει ακόμη περισσότερο. Αλλά είχε όμως μια βάση. Λοιπόν, και αντίστοιχα πρόστιμα. Τα οποία προστήματα δεν τα επιβάλλει. Τα καταθέτει στην εφορία να τα εισπράξει η εφορία. Δεν λέγαμε εμείς να τα εισπράξει ο ιατρικός σύλλογος να κάνουμε και το έργο της εφορίας. Όχι. Τα προστήματα που θα επιβάλλει ο ιατρικός σύλλογος ή ο Πανελλήνιος να τα εισπράξει η εφορία. Και πάμε και κάτι άλλο. Σας είπα, ελέγξτε εκεί που δώσανε το λόγο στην κυρία να μιλήσει σε αυτά τα σημεία, ποιοι ήταν οι οργανωτές. Εκεί σε βάθος θα καταλάβετε τι ήταν από πίσω. Ήτανε τα συμπληρώματα διατροφής που τα κάνανε, τα συνέδρια. Ήταν τα μηχανήματα, οι εταιρείες με τα μηχανήματα που πουλούσαν τα μηχανήματα. Ποιοι οργανώναν αυτά τα συνέδρια και ήταν η κυρία σε αυτό το βήμα, όσο μιλούσε. Γιατί αυτό δεν θα το έχετε δει σε κανένα κανάλι. Το είδατε αυτό. Όλοι αναφέρουν ότι μιλούσε, αλλά ποιοι ήταν οι οργανωτές.
0: Μάλιστα. Κέριο το ερώτημα αυτό που θέτετε. Κέριο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ στον Περιφερειακό Σταθμό Ιωαννίνου της ΕΡΤ, κύριε Σουμαλεύρη. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά, πάντα στη διάθεσή σας.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
2: ΕΡΤ Ιωάννινα.

Κυρίες και κύριοι, ακούσατε τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Πρέβεζας και εκπρόσωπο στον ΠΙΣ, είναι στην Επιτροπή Διοντολογίας στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, ο κ. Δημήτρης Σουμαλεύρης από την Πρέβεζα, ένας από τους πιο μαχητικούς ιατρικούς συλλόγους της χώρας. Θα κρατήσω από τα πολλά που είπε ο κ. Σουμαλεύρης τρία σημεία. Τρία σημεία είναι ότι ο γιατρός επιβάλλεται, είναι υποχρεωμένος, αυτό είπε ο κ. Σουμαλεύρης, έτσι, για να ξηγούμαστε, για να μην παρεξηγούμαστε. Επιβάλλεται, είπε ο κ. Σουμαλεύρης, να συνοδεύσει τον ασθενή του στο νοσοκομείο μέσω του ΕΚΑΒ. Δεύτερον, όλοι εμείς να μην είμαστε ευκολόπιστοι σε πάσης φύσεως κλινικές, μαγαζιά κτλ. Και τρίτον, ότι εδώ και τουλάχιστον μια δεκαετία ο ΠΙΣ, ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, έχει το πλαίσιο για τις διαφημίσεις στον ιατρικό κλάδο. Λοιπόν, ας είναι ο θάνατος του Γιώργου του Μαζονάκη να μπει ένα τέλος, να μπει ένα τέλος σε αυτό το πράγμα με τα ιατρικά, παραϊατρικά, οτιδήποτε άλλο, να είναι ο τελευταίος θάνατος του Γιώργου του Μαζονάκη από τέτοιες αιτίες και τέτοιες καταστάσεις. Να μπει ένα πλαίσιο, ένα φράγμα, να μην θρηνήσουμε άλλους ανθρώπους.

Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, το φεύγω για μένα. Νομίζω το πιο χαρακτηριστικό είναι το πιο μαζονάκης τραγούδι. Και νομίζω είναι το τραγούδι που το οποίο τον καθιέρωσε στην ελίτ των υψηλού επίπεδου τραγουδιστών, ερμηνευτών στη χώρα μας. Λοιπόν, πολλά, πάρα πολλά, κυρίες και κύριοι, είπαμε. Δεν ξέρω να σας καλύψαμε με όλα αυτά. Χιλιάδες αντίο για τον Γιώργο Μαζονάκη στην παλιά του γειτονιά, μέχρι τη μία το λαϊκό προσκύνημα στη γειτονιά του. Από εκεί και πέρα θα ακολουθήσει η εξόδιος ακολουθία, παρουσία κόσμου, και μετά η σωρός θα μεταφερθεί στο τρίτο νεκροταφείο για την ταφή, που θα είναι όμως σε στενό οικογενειακό κύκλο.

καλό ταξίδι, καλό στο φως, καλό παράδεισο να έχει ο Γιωργάρας. Τον ευχαριστούμε για όλα και θα συνεχίσουμε να ακούμε τα τραγούδια, την μεγάλη γκάμα τραγουδιών που μας άφησε. Καλό παράδεισο στο Γιώργο.

0: ψηφιακής ενημέρωσης χτυπά εδώ.
1: Κυρίες και κύριοι, ακούτε το τοπικό δελτίο ειδήσεων του Περιφερειακού Σταθμού Ιωνίων της ΣΕΡΤ που επιμιλήθηκε ο δημοσιογράφος Χρήστος Ανεμοζάλης. Στον ήχο, ο Αργύρης Κλιμαντήρης. Στη διάψευση δημοσιευμάτων και αναρτήσεων που το συνδέουν με το τραγικό περιστατικό του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, προχώρησε ο διοικητής της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας, Ηλίας Θεοδωρόπουλος. Όπως διευκρινίζει, πρόκειται για σύγχυση προσώπων λόγω συνωνυμίας, καθώς ο ίδιος δεν έχει καμία σχέση με τον γιατρό της εν λόγω κλινικής στο Κολωνάκι, το όνομα του οποίου αναφέρεται στην υπόθεση. Σημαντική φορολογική ελάφρυνση για εκατοντάδες χωριά και οικισμούς της Σάρτας φέρνουν τα νέα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από την 20η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Εγκρίθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών χρηματοδότηση ύψους 510.000 ευρώ για την υλοποίηση του έργου της συντήρησης και της αναβάθμισης των άβλιων χώρων σχολικών μονάδων του Δήμου Ζήρου. Ο βουλευτής Νέας Δημοκρατίας νομοπρέπειας Σπύρος Κυριάκης ευχαριστεί θερμά τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Λιβάνιο καθώς και τον αρμόδιο Γενικό Γραμματέα Σάβα Χιονίδη για την έγκριση της εν λόγω χρηματοδότησης. Τους μηχανικούς που προσέφεραν εθελοντικά την επιστημονική τους γνώση στους ελέγχους των σχολικών κτηρίων μετά τον σεισμό του 8ης του Κόπολιχώρου Δημήτρης Χατζής. Ο Δήμαρχος Ιωαννίνων Θωμάς Μπέκας απένιμε τιμητικά διπλώματα εθελοντικής επιστημονικής προσφοράς, αναγνωρίζοντας την άμεση ανταπόκριση των μηχανικών σε μια κρίσιμη περίοδο όταν η ασφάλεια των σχολικών μονάδων βρέθηκε στο επίκεντρο της ανησυχίας μαθητών, γονέων και εκπαιδευτικών. Με ένα νέο σύστημα οδικής ασφάλειας υποδέχεται ο Δήμος Ιγουμενίτσας στους μαθητές για τη νέα σχολική χρονιά, καθώς τέθηκαν σε λειτουργία οι νέες έξυπνες διαβάσεις πεζών σε κεντρικά σημεία της πόλης και κοντά σε σχολικά συγκροτήματα. Το έργο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της συνεργασίας του Δήμου με το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας και στόχο έχει την ασφαλέστερη μετακίνηση των μαθητών κατά την προσέλευση και αποχώρησή τους από τα σχολεία. Περισσότεροι από 200 ξυφομάχοι από όλη την Ελλάδα θα βρεθούν το Σαββατοκύριακο 19 και 20 Σεπτεμβρίου στην Πρέβεζα για τον πρώτο αγώνα ξυφασκίας της νέας αθλητικής χρονιάς. Η διοργάνωση πραγματοποιείται στο ΔΑΚ Πρέβεζα από τον Μπάζ Γιάννενα με τη στήριξη και τη συνδιοργάνωση του Δήμου Πρέβεζας, ενώ για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά η πόλη της Πρέβεζας φιλοξενεί τους αγώνες. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα περίπου. Όλες οι ειδήσεις μας στο earthnews.gr.

Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Περιφερειακό σταθμός Ιωαννινών. Στους 88,2 για την περιοχή των Ιωαννίνων, στους 100,3 για Άρτα και Πρέβεζα και διαδικτυακά στο earthecho.gr.

0: Ζήσε ξανά τα μουσικά ταξίδια που κάναμε παρέα και ραντεβού τον Οκτώβρη με νέα επεισόδια στον περιφερειακό σταθμό Ιωαννίνων.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Συχνά η ζωή μας φέρνει αντιμέτωπους με καταστάσεις που όσο και αν προσπαθείς αδυνατείς να συλλάβεις και αυτά τα γεγονότα συνήθως γίνονται το εφαλτήριο για να επαναπροσδιορίσουμε τη στάση μας, την άποψή μας και τη διάθεσή μας απέναντι στους ανθρώπους και τη σχέση που έχουμε αναπτύξει μαζί τους. Βλέποντας μια ψυχή να λυγίζει μπροστά στα μάτια μας, να χάνεται σιγά σιγά και να παλεύει με τις επιπτώσεις των δικών της προκλήσεων, η δική μας επιλογή ήταν πολύ συχνά να κοιτάξουμε αλλού ή, ακόμα χειρότερα, να γίνουμε οι σιωπηροί θεατές μιας οφθαλμοφανούς κατάρρευσης. Όσο η κραυγή, αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να αργοπεθαίνεις, αντιχούσε στο κενό, εμείς μετατρεπόμασταν σε φωνές που δικάζουν και σε ματιές που κοιτάζουν καχύποπτα και αμήλικτα. Μετατρέψαμε τις ματωμένες σκέψεις, τον εσωτερικό εφιάλτη και τις ευάλωτες στιγμές ενός ανθρώπου σε πρωτοσέλιδα, κουτσομπολιό και φθηνό δημόσιο θέαμα. Βιαστήκαμε να κρίνουμε, να σχολιάσουμε και να ηρωνευτούμε, αντί να απλώσουμε απλώς ένα χέρι σωτηρίας. Και τώρα που η σιωπή έγινε οριστική, αναρωτιέται κανείς, πού χάθηκε ξαφνικά όλη εκείνη η αμήλικτη σκληρότητα, πού κρύφτηκαν όλοι αυτοί που είχαν τόσα να προσάψουν όσο η ψυχή αυτή ήταν ακόμη εδώ. Πλημμυρίζουμε με όμορφα λόγια και συμπόνια μόνο όταν ο άλλος δεν βρίσκεται πια δίπλα μας για να τα ακούσει, να ανασάνει και να ζεσταθεί η καρδιά του. Και αυτή είναι και η μεγαλύτερη ντροπή που οφείλουμε να συνειδητοποιήσουμε, ότι δεν πρέπει να περιμένουμε την οριστική απώλεια για να θυμηθούμε την ευσπλαχνία μας. Για τον Γιώργο, είναι όμως έστω και τώρα οφείλουμε να διδαχθούμε το αυτονόητο, πως η ανθρωπιά προσφέρεται όσο ο άλλος παλεύει και όχι αφότου σβήσει για πάντα.

κομμάτι τον έλεγαν Γιώργο και αντίθετα με τον στίχο, εκείνος πάντα τραγουδούσε. Με αυτό το ταλέντο γεννήθηκε. Και όσο και αν δεν το παραδεχόταν, τραγουδούσε για τις αγάπης στον πικρό καημό, αλλά και για κάθε άλλη έκφανσή της. Όπως διάβασα μάλιστα σε ένα χαρακτηριστικό σχόλιο ενός χρήστη στο Facebook, με τα τραγούδια του Μαζό ερωτεύτηκα, παντρεύτηκα και στο τέλος χώρισα. Για τους περισσότερους, αλλά κυρίως για την δική μας γενιά, τους Millennials και την Gen Z, ο Γιώργος Μαζονάκης δεν υπήρξε απλώς ένας τραγουδιστής, έγινε το αυθεντικό, ανεξίτηλο soundtrack των δικών μας αναμνήσεων.

Από τα αγνά αυθεντικά 90s, τον οποίον ο ρυθμός κράτησε μέχρι τα Zeros, ο Μαζό συμπίκνωσε την αισθητική και το συνέστημα μιας ολόκληρης εποχής.

Η ιδιοσυγκρασιακή του φωνή και τα τραγούδια του σφράγισαν τις πιο ζωντανές στιγμές της νιώτης μας, τις ξέχνιαστες μαζόξεις με την παρέα, τα πάρτι στα σπίτια, τα βράδια στα μπαράκια και την απόλυτη μέθη της νύχτας στα μαγαζιά, εκεί όπου η διασκέδαση κάποτε κρατούσε μέχρι το ξημέρωμα.

Και όντας φοβερός αναγνώστης της ψυχολογίας του κόσμου, γνώριζε ακριβώς πώς να φέρει την απόλυτη ανάταση με το πρόγραμμά του. Εκεί που μας ξεσήκωνε με τα τσιφτετέλια, μας ανέβαζε στα ουράνια με τα ζεϊμπέκικά του, κομμάτια γραμμένα ένα και ένα για τον ίδιο, ταξιδεύοντας το κοινό από την απόλυτη διασκέδαση στην καθαρή εσωτερική έκσταση.

Και έτσι καταλήγαμε στα μισά του τραγούδια να κλαίμε και στα άλλα να ουρλιάζουμε, άλλοτε ερωτευμένοι μέχρι λιποθυμίας και άλλοτε έτοιμοι για εκδίκηση. Γιατί τα συναισθήματά μας έπαιζαν μέσα μας σαν επιπόλαια παιδιά. Και ο Γιώργος ένα αιώνιο παιδί ήταν, με μια ψυχή αγνή και μια ενέργεια που ήταν αδύνατον να αμφισβητηθεί. Ένα παιδί που βρήκε το απόλυτο καταφύγιο στη νύχτα, γιατί μόνο η σκοτεινή αγκαλιά της νύχτας μπορούσε να χωρέσει τα δικά του σκοτάδια. Σκοτάδια που μπλέχτηκαν με τα δικά μας πάθη, τις δικές μας αμαρτίες, τις δικές μας αβάσταχτες νύχτες.

Γεννήθηκε στις 4 Μαρτίου του 1972 στη Νίκαια, με τις ρίζες του να κρατούν από τη σιτία της Κρήτης. Μεγάλωσε στις γειτονιές του Πειραιά, τότε που τα παιδιά έπαιζαν ακόμη ελεύθερα στους δρόμους. Στην οικογένειά του κανείς δεν είχε σχέση με τη μουσική, ούτε βρέθηκε κάποιος να τον σπρώξει. Η ανάγκη να τραγουδήσει ήταν δική του, μια εσωτερική λαχτάρα που δεν έπαιρνε αναβολή.

στα 13 του μπουκάρει στα καμαρίνια της Μαρινέλλας στο Ρέξ. Συνάδελφος, της είπε, ζητώντας αυτόγραφο με το θράσος που χαρίζει μόνο η παιδική άγνοια. 2 χρόνια μετά, στα 15 του, εκείνη η ατάκα άρχισε να γίνεται βίωμα. Με το κύτταρό του να είναι βαθιά συνειδητοποιημένο, ξεκίνησε μαθήματα στο Εθνικό Οδείο. Χτυπούσε πόρτες μόνος του, με το πρώτο μεροκάματο να έρχεται σε μια μουσική ταβέρνα. Εκεί τραγουδούσε 6 βράδια στα 7, μέχρι τις 7 το πρωί. Και από την πίστα έφευγε κατευθείαν για το θρανείο της πρώτης λυκείου. Κι ύστερα ήρθε η Πάτρα. Πήγε για 15 μέρες και έμεινε 3 χρόνια. Εκεί, στο σκληρό σχολείο της επαρχίας, έμαθε να βγάζει ολόκληρο πρόγραμμα, να αποκτά ρεπερτόριο και να κοιτάζει το κοινό στα μάτια. Εκεί τον ανακάλυψε και ο Νίκος Μουρατίδης, στέλεχος τότε της δισκογραφικής Polygram. Και από εκεί ξεκινά όλο το story. Το 93 συστήνεται δισκογραφικά με το Μεσάνυχτα και κάτι. Το 94 ακολουθεί το Με τα μάτια να το λες. Και το 96 το Μου λείπεις. Για να φτάσουμε στο 1997, όταν το Παιδί της Νύχτας γίνεται πλατινένιο και σφραγίζει για πάντα την ταυτότητά του. Ο Γιώργος είχε μεγαλώσει μέσα στη νύχτα πριν καν ενηλικιωθεί. Είχε μάθει από μικρός τι σημαίνει να τραγουδάς για ανθρώπους που ερωτεύονται, που αμαρτάνουν, που χωρίζουν ή που ψάχνουν απεγνωσμένα λίγες ώρες να ξεχαστούν. Η νύχτα δεν υπήρξε απλώς η δουλειά του, ήταν το φυσικό του περιβάλλον.

Και ενώ βαδίζουμε στα 2000, ο Γιώργος δισκογραφικά απογειώνεται. Το 98, στο μπροστά σε ένα μικρόφωνο, σκύβει με βαθύ σεβασμό πάνω στην κληρονομιά του λαϊκού ρεπερτορίου, σμίγοντας με τη θρυλική Μεριλίντα. Και αμέσως μετά κάνει το ακριβώς αντίθετο. Συναντά τους Going Through στο «Θέλω να γυρίσω στα παλιά» και τολμά πρώτος να παντρέψει το λαϊκό βιώμα με το ελληνικό hip-hop σε έναν πλατινένιο ύμνο για τις σαλάνες του Πειραιά αλλά και για τις γειτονιές που μεγάλωσε. Το 2002 βουτά στα νερά του κινηματογράφου, ερμηνεύοντας Σταμάτη Κραουνάκη για την ταινία του Νίκου Παναγιωτόπουλου «Κουράστηκα να σκοτώνω τους αγαπητικούς σου». Δεκαετίες μετά συνεχίζει να ανατρέπει τα προγνωστικά. Το 2022 ξεπερνά τα σύνορα, συνδυάζοντας ελληνικό και περσικό στίχο δίπλα στον Αράς στο «Τώρα Τώρα», ενώ το 25 ξαναζωντανεύει το παιδί της νύχτας πλάι στον Απόν. Από τη Μεριλίντα μέχρι τον Απόντα, μία απόσταση 30 χρόνων εκμηδενίζεται. Έτσι απλά. Και αυτό γιατί ο Γιώργος μπορούσε να χωρέσει τα πάντα.

Ωστόσο, μία από τις συνεργασίες ή καλύτερα τις στιγμές του Γιώργου Μαζονάκη που ξεχωρίζουν τουλάχιστον στη δική μου μνήμη είναι αυτή που γράφτηκε στην σκηνή των Mad Video Music Awards το 2018. Άλλωστε, στην υπέρ 20ετή ιστορία του θεσμού, λίγα act κατάφεραν να αφήσουν τόσο βαθύ και θα έλεγα διονυσιακό αποτύπωμα όσο εκείνο του Γιώργου. Εκείνη τη χρονιά λοιπόν ανέβηκε στη σκηνή τραγουδώντας το «Μη μου λες να ζω με αναμνήσεις» και κάπου εκεί η σκηνή παίρνει φωτιά. Δίπλα του εμφανίζεται η Πίτσα Παπαδοπούλου. Κι ύστερα η στιγμή που έμεινε στην ιστορία. Ο Μαζονάκης σταματάει να τραγουδά και την παρατηρεί αποσβολωμένος, υποκλεινόμενος στο ανατριχιαστικό τραγούδισμά της. Γιατί ο Γιώργος ήξερε να εκφράζει τον σεβασμό του, όχι όμως με λόγια, αλλά με μία κίνηση που έλεγε τα πάντα.

Υπάρχουν τραγουδιστές που κατακτούν μια χώρα και υπάρχουν και εκείνοι οι ελάχιστοι που κατακτούν μια ολόκληρη Χερσόνησο. Και ο Γιώργος Μαζωνάκης υπήρξε ένας αυθεντικός παμβαλκανικός στάρ. Από τα μπαρ του Βελιγραδίου μέχρι τα κλαμπ της Σόφιας και των Τυράννων, τα τραγούδια του έγιναν και δικά τους και πραγματικά λατρεύτηκαν. Χωρίς να παραστήσει τίποτα ξένο, μόνο και μόνο επειδή η φωνή του κουβαλούσε όλο το βαλκανικό ταπεραμέντο, το πάθος, το τραγούδι, τον εκρηκτικό ρυθμό και την αμετανόητη αγάπη για τη νύχτα.

Σαφώς ιδιαίτερη ήταν και η σχέση του Γιώργου με την μόδα. Εκρηκτικά χρώματα, τολμηρές στιλιστικές επιλογές, κοστούμια με παραδοσιακές πινελιές και φωτογραφίσεις που έμοιαζαν βγαλμένες από διεθνή περιοδικά μόδας. Ποιος μπορεί επί παραδείγματι να ξεχάσει το πρώτο Madwalk του 2011 με ηλεκτρική μπλε μαλλιά, μια ξόπλατη δημιουργία των Dejom να ερμηνεύει πάνω σε ένα αναποδογυρισμένο αυτοκίνητο. Δεν ήταν απλώς ένας τραγουδιστής που αγαπούσε τα παράξενα ρούχα, ήταν ένας δημιουργός που απαιτούσε το πρόγραμμά του να έχει αρχή, μέση και τέλος, σκηνοθεσία, συνοχή και όραμα. Κι όμως, ο ίδιος αρνιόταν πεισματικά την ταμπέλα του προκλητικού, τη θεωρούσε έναν φτηνό μύθο. Πίσω από την ένταση των προβολέων, περιέγραφε τον εαυτό του ως έναν άνθρωπο κατά βάση ντροπαλό, που μισούσε τα καλλιτεχνικά κλισέ και τα στεγανά. Δεν επεδίωκε το σοκ για το σοκ, απλώς ήταν, όπως δήλωνε, υπέρ της αλήθειας. Μπορεί να διαφωνούσες με τις επιλογές του, να ξαφνιαζόσουν από την εικόνα του, αλλά δεν μπορούσες ποτέ να αμφισβητήσεις την πρόθεσή του. Εκεντρικός, λαϊκός, λαμπερός και συνάμα ευάλωτος, ο Μαζονάκης δεν προσποιήθηκε ποτέ. Υπήρξε πάντα, με κάθε κόστος, αδιαπραγμάτευτα, ο δικός του εαυτός.

Πού έγινε λοιπόν αυτό το ανεξίτηλο star quality του Γιώργου Μαζονάκη? Νομίζω πως ένας αληθινός καλλιτέχνης οφείλει να σέβεται την τέχνη που υπηρετεί, αλλά πάνω απ' όλα οφείλει να την ανανεώνει, να μπολιάζει το παλιό με την δική του πινελιά, να πειραματίζεται, να ρισκάρει, μέχρι να σφυριλατήσει έναν τρόπο έκφρασης που δεν θα μιμείται κανέναν και δεν θα μοιάζει με κανέναν. Και ο Γιώργος έλαμπε πάντα σαν αστέρι, άλλοτε προκαλώντας και άλλοτε εμπνέοντας, μα ποτέ περνώντας απαρατήρητος ή αδιάφορος. Υπόθηκαν πολλά για την προσωπική του ζωή και ο ίδιος αρεσκόταν, η αλήθεια είναι, να παίζει με το μυστήριο της υπενικτικότητας. Καθορίζουν όμως οι προσωπικές επιλογές στην διαδρομή ενός δημιουργού? Δεν ξέρω. Νομίζω πως η απάντηση κρύβεται στην υπεράσπιση της αυθεντικότητας. Στο να έχεις άποψη, να στέκεσαι όρθιος, σεβόμενος πάντα τις ελευθερίες και τις κόκκινες γραμμές των άλλων, αλλά και τις δικές σου. Αυτό είναι που διαχωρίζει τον αυθεντικό καλλιτέχνη από τον στήρο ερμηνευτή, η στάση ζωής. Και όσο κι αν ο ίδιος δυσκολευόταν να ξεχωρίσει κάποιο από τα δεκάδες τραγούδια που αγαπήσαμε, η αλήθεια υπόθηκε στην τελευταία του συνέντευξη στον Τάσο Τρίφωνος, όταν ρωτήθηκε για το ποιο είναι το τραγούδι της δικής του δισκογραφίας που ξεχωρίζει ως το σημαντικότερο της ζωής και της καριέρας του, απάντησε: «Δεν υπάρχει για μένα αυτό, για μένα υπάρχουν όλα μου τα τραγούδια». Για τον κόσμο βέβαια, νομίζω ότι το πράγμα ξεκινάει από το «ανήκω σε μένα».

Στο άκουσμα του χαμού του Γιώργου, ο κόσμος βυθίστηκε σε μια βαριά και απίθμενη στενοχώρια. Μια στενοχώρια που αποκάλυψε το ανυπολόγιστο μέγεθος της επιδραστικότητάς του. Γιατί η ενέργεια δεν ερμηνεύεται, νιώθεται. Και εμείς τον Γιώργο τον νιώσαμε δικό μας άνθρωπο. Εκείνο το ατίθασο τρελόπεδο που όλοι θα θέλαμε να έχουμε.

0: Στο μικρόφωνο ήταν ο Αργυράκος, στην ηχοληψία η Άντα Κωνσταδήμα. Ήταν ο Περιφερειακός Σταθμός Ιωαννίνων και ένα ξεχωριστό επεισόδιο του Fade Rap αφιερωμένο ολοκληρωτικά στο σύμπαν του Γιώργου Μαζονάκη. Η αλήθεια όμως είναι πως τέτοια ενδάλματα δεν έχουν ανάγκη από μνημόσυνα και αφιερώματα σαν και αυτό που επιχειρήσαμε. Μπορεί να φεύγουν βιολογικά, αλλά το μυστικό της αιωνιότητας το βρήκαν και το έκρυψαν καλά μέσα στην τέχνη τους. Και τα τραγούδια του Γιώργου θα χωρούν πάντα και παντού. Στις εκπομπές μας, στις λίστες μας, στις αναμνήσεις μας που θα συνεχίσουν να ντύνονται με την φωνή του. Για μένα, το πιο αβάσταχτο και το πιο σοκαριστικό δεν είναι ούτε ο τρόπος που έφυγε, ούτε το πρόημο της ηλικίας. Είναι η πικρή γεύση της μοναξιάς. Το ότι έφυγε μόνος, απομονωμένος από οικογένεια, φίλους, από τον κόσμο που τον αποθέωνε. Αυτόν τον βουβόπονο, τις ανησυχίες και τις εξομολογήσεις των τελευταίων στιγμών, τον έζησαν μόνο οι ελάχιστοι δικοί του άνθρωποι, όπως η Μαρίνα Μεμουσάη, η οποία τον γνώρισε στο Voice και κατάφερε πίσω από τον λαμπερό Star να διαβάσει την ευάλωτη ψυχή που αναζητούσε απεγνωσμένα μια χαραμάδα ανθρώπινης ζεστασιάς.
1: Ήμουν πολύ τυχερή γιατί τον γνώρισα μέσα από ένα παιχνίδι και μετά τον έζησα σαν άνθρωπο.
2: Είχε προτείνει να βαφτίσει και την κόρη σας.
1: Συζητούσαμε για να βαφτίσει το παιδί. Έχουμε έρθει στο σπίτι του, έχουμε κάτσει. Μιλάγαμε με κάμερα, έπαιρνε τηλέφωνο. Πού το παιδί μου, έλεγε πού το παιδί μου. Δεν γίνεται να έχω εγώ περισσότερα συλληπιτήρια από την οικογένειά του. Καταλαβαίνετε πώς το λέω. Εμείς είμαστε οικογένεια τριών ανθρώπων και εμείς τρίγουμε περισσότερο τους ανθρώπους. Ο μόνος λόγος που έχω δεχτεί να μιλήσω είναι γιατί κάποιος πρέπει να μιλήσει. Κάποιος που πραγματικά πονάει, κάποιος που δεν κοιτάει το συμφέρον. Είμαι νευριασμένη για αυτά που έκανε στην κανονική του ζωή, στην πραγματική του ζωή όταν ήταν μόνος του. Και μου έλεγε αυτό εγώ, δεν μου έχει μείνει κάτι. Οι ανθρώπους που φύγαν από δίπλα του, όσο πληγωμένος ήταν, δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα το να φύγει ένας άνθρωπος από την ζωή μόνος του. Τι να κάνει το χρήμα. Το χρήμα μπορεί να σου δώσει ελευθερία, αλλά δεν μπορεί να σου δώσει αγάπη. Δεν την αγοράζει την αγάπη. Συζητούσαμε για την οικογένειά του, για τα προβλήματα που έχει περάσει, για ανθρώπους που έχουν φύγει από δίπλα του. Είναι πραγματικά πάρα πολύ στενάχωρο. Εγώ μίλησα μαζί του πριν κάτι μέρες, μίλησαμε με κάμερα. Πήρε να δει τη μικρή, ήταν κάπως ταραγμένος, ένιωθε κάπως, τον ένιωσα σαν να ήταν μόνος του. Μου λέει να έρθω, γιατί εγώ ζω στην Αγγλία, μου λέει να έρθω μια εβδομάδα να ξεφύγω. Και του είχα πει το σπίτι μου είναι και δικό σου σπίτι, το γνωρίζει ούτως ή άλλως. Το ρώταγα, παιδιά δεν έκανες ποτέ, γιατί δεν έκανες ποτέ παιδιά. Μπορεί να μην είμαι ο βιολογικός πατέρας μου, αλλά έχω κάνει πολλά παιδιά στη ζωή μου, έχω βοηθήσει πολλά παιδιά. Αν ποτέ χρειαζόμασταν κάτι, μας έλεγε οτιδήποτε και να είναι. Μου λέγε εμένα ελάτε, να σας δω. Ήτανε μόνος του σε ένα σπίτι, καταλαβαίνετε, έχετε πάει ποτέ σπίτι του. Σπίτι τόσο μεγάλο, ένας άνθρωπος μόνος του σε ένα σπίτι. Ήτανε πραγματικά πάρα πολύ στενάχωρο. Δηλαδή πραγματικά δεν θέλω να πω πράγματα που μου έχει πει, γιατί δεν έχει καμία σημασία. Και το πόσο στενοχωρημένος ήτανε.
0: Και αυτή είναι η σκληρή αλήθεια. Μια αλήθεια που γράφτηκε ανεξίτηλα σε αυτόν τον ευνίδιο επίλογο. Όλοι αγαπήσαμε παράφορα τον Μαζό. Μα στην πορεία ξεχάσαμε τον Γιώργο. Ξεχάσαμε τον Πειραιώτη Πιτσιρικά που έγινε αστέρι, που μοίρασε απλόχερα το φως του σε όλους εμάς, κρατώντας το σκοτάδι μόνο για τον εαυτό του. Πολλοί ισχυρίζονται πως οι μεγάλοι καλλιτέχνες αρέσκονται στο να σκηνοθετούν την τελευταία τους έξοδο. Δεν ξέρω αν αυτό ισχύει για τη δική του περίπτωση, ούτε γνωρίζω αν ήθελε τα πράγματα να έρθουν όντως έτσι. Μακάρι μόνο, έστω και στις ίστατες ώρες, να βρει και μέσα του τη δύναμη να συγχωρέσει και να συναντήσει τη δική του λυτρωτική Γαλήνη.

Από 15 χρονών που θυμάμαι τον εαυτό μου να τραγουδώ, το μπουζούκι ήταν πάντα δίπλα μου. Πόση δύναμη, μεγαλοπρέπεια, τρεχοντιά έχει αυτό το όργανο. Το μπουζούκι είναι ο πόνος, είναι η χαρά μου, είναι ο έρωτας, είναι η απώλεια, είναι ο θρίαμβος. Για μένα το μπουζούκι είναι οι ευαίσθητες χορδές μου.

0: Η ώρα είναι 12. ΕΡΤ Ιωάννινα.
1: Ειδήσεις από το ΕΡΤ News Radio 105,8.
2: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαριέτα Κοντογιαννίδου. Πλήθος κόσμου αποχαιρετά τον ιδιαίτερα αγαπητό τραγουδιστή Γιώργο Μαζονάκη στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος, στην παλιά του γειτονιά, στην Νίκαια. Στη μία το μεσημέρι, την ώρα που θα τελείται η κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη, οι κατηγορούμενοι γιατροί για τον θάνατό του θα απολογούνται ενώπιον της δικαιοσύνης. Βαρύνονται με το κακούργημα της θανατηφόρας έκθεσης κατά συναυτουργία, ενώ η οικογένεια του τραγουδιστή δια του πληρεξούσιου δικηγόρου του, Χαράλα Μπουλικούδη, έχει προαναγγείλει ότι θα ζητήσει την αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Την ίδια ώρα, σε πλήρη εξέλιξη είναι η έρευνα της αστυνομίας για την ολοκλήρωση της έκθεσης, με τα ευρήματα από το ιατρείο των δύο κατηγορουμένων γιατρών. Περιμένουμε και σήμερα αποτελέσματα από τις άρσεις τηλεφωνικού απορρίτου που θα μας δείξει επικοινωνίες που έχουν γίνει μεταξύ των κατηγορουμένων και μεταξύ των υπολείπων εργαζομένων εντός του ιατρίου, τόνισε μιλώντας στο ΕΡΤ News Radio 105,8 η εκπρόσωπος τύπου μιας Κωνσταντία Δημογλίδου. Απεδείχθη στην πράξη ότι το σύστημα ελέγχων όπως το έχουμε οικοδομήσει έχει κενά και πρέπει να επανασχεδιαστεί. Είναι δική μου ευθύνη και θα γίνει και σχετικά γρήγορα, τόνισε μιλώντας στο ΕΡΤ News Radio 105,8 ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Παράλληλα, ο Υπουργός ανέφερε πως θα ζητήσει να έχουν στην είσοδό του όλα τα ιατρία ένα QR code αναρτημένο, ώστε ο κάθε ασθενής να σκανάρει με το κινητό του το φόρουμ και να βλέπει ακριβώς για ποια πράγματα είναι αδειοδοτημένο αυτό το ιατρείο. Πολιτική αντιπαράθεση σχετικά με το κόστος και την επαναφορά της 13ης σύνταξης άσκησε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς, μιλώντας στο ΕΡΤ News Radio. Η εξαγγελία μας έχει σε βάθος χρόνου δημοσιονομικό κόστος μόλις 60 εκατομμυρίων, περισσότερο από τα 400 ευρώ που δίνει η Νέα Δημοκρατία στους συνταξιούχους, και όχι 4 δις ισχυρίζονται κυβερνητικά στελέχη, ανέφερε ο κύριος Τσουκαλάς. Αν δεν έχεις μόνιμα μέτρα ίσπραξης, δεν αυξάνεται το όριο δαπανών. Η Ελλάδα έχει συμφωνήσει τα επόμενα 5 χρόνια σε ακέραιο αριθμό. Αν πάει να δώσει 1 ευρώ παραπάνω από το όριο, πρέπει να πάρει από μισθούς και συντάξεις αυτόματα, ανέφερε στο σταθμό μας ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Ο διαβοήτος Αλβανός κακοποιός Αλκέτ Ριζάι, πρώην συνεργός του Βασίλη Παλαιοκώστα, φέρεται να εμπλέκεται στο περιστατικό με τους πυροβολισμούς σε beach bars στην Ανάβησο. Με άδεια ήταν εκτός φυλακής και σήμερα θα επέστρεφε στις φυλακές Δομοκού. Αναζητείται από την αστυνομία. Δεν επέστρεψε ως όφιλε σήμερα με τη λήξη της αδειάς του, ανέφερε στο ΕΡΤ News Radio 105,8 η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου. Στο μεταξύ, η αστυνομία συνέλαβε τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης ηλικίας 41 ετών με την κατηγορία της υπόθαλψης και την 39χρονη σύζυγό του για ψευδή κατάθεση. Νέα άνοδο καταγράφουν οι διεθνείς τιμές της ενέργειας, με το πετρέλαιο Brent να αγγίζει πλέον τα 107 δολάρια το βαρέλι. Ράλι ανόδου και για το φυσικό αέριο, το οποίο έχει τριπλασιαστεί σε σχέση με τα προπολεμικά επίπεδα. Στο κόκκινο παραμένει ένταση στον Περσικό κόλπο μετά το αιματηρό χτύπημα σε ιρανικό εμπορικό πλοίο στα στενά του Ορμούς και τις συγκρούσεις στην Ιεμένη. Οι δυνάμεις του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας εξαπέλυσαν πάνω από 50 επιθέσεις εναντίον του Χούθη, οι οποίοι έχουν καταλάβει στρατηγικά σημεία της ακτογραμμής στην Ιεμένη, με στόχο να αποκλείσουν τη θαλάσσια διαδρομή προς την Ερυθρά Θάλασσα. Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα τα φαρμακεία στην Αττική λόγω της εορτής της ύψωσης του Τιμίου Σταυρού με απόφαση της περιφέρειας. Οι πολίτες θα μπορούν να εξυπηρετηθούν τόσο από τα διημερεύοντα από τα διανυκτερεύοντα φαρμακεία. Οριακό προβάδισμα διατηρεί το κεντροαριστερό μπλοκ στις γενικές εκλογές της Σουηδίας, με τη μάχη να παραμένει αμφίρροπη καθώς συνεχίζεται η καταμέτρηση των ψήφων. Με το 34% των ψήφων καταγεγραμμένο, το κεντροαριστερό μπλοκ προηγείται με 176 έδρες έναντι 173 του δεξιού μπλοκ.
1: Ο καιρός.

0: Διακή αλλαγή του καιρού σήμερα με πτώση της θερμοκρασίας και βροχές και καταιγίδες σε Ιόνιο, Θράκη, Θεσσαλία και Πελοπόννησο. Έως 27 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Περιφερειακό σταθμός Ιωαννινών. Στους 88,2 για την περιοχή των Ιωαννίνων, στους 100,3 για Άρτα και Πρέβεζα και διαδικτυακά στο earthecho.gr. Τώρα ο περιφερειακός σταθμός Ιωαννίνων και στο earthecho. Εκπομπές, συνεντεύξεις, αφιερώματα, ηχητικά ντοκιμαντέρ και σπάνιο αρχιακό υλικό.
1: Εδώ η Ιωάννινα, ραδιοφωνικό σταθμό Σπύρου.
0: Όλα διαθέσιμα on demand. Για να τα απολαμβάνεις όπου θέλεις, όταν θέλεις. Yeah. Και πάντα σε ζωντανή μετάδοση 24 ώρες το 24ωρο για όλο τον κόσμο. earthecho. Ο περιφερειακός σταθμός Ιωαννίνων σήμερα.

0: κάποτε ήταν η απόλυτη μουσική μόδα.
1: Την αγόραζες καινή και τη γέμιζες με τους δικούς σου θησαυρούς.
0: Ζωγράφιζες το εξώφυλλο στο χέρι. Έγραφες με προσοχή χιλιοστού τη λίστα στο πίσω μέρος.
1: Τότε, στα ταξίδια, τις διαδρομές και τις παρέες, ο χρόνος μετρούσε αλλιώς.
0: Τα χιλιόμετρα δεν τα λογαριάζαμε σε ώρες,
1: αλλά σε τραγούδια.
0: Γιατί
1: αυτό ήταν η ζωή μας.
0: Αυτό εξακολουθεί να είναι. Μία κασέτα δρόμος. Από τους παραγωγούς του περιφερειακού σταθμού Ιωαννινών. Κάθε Κυριακή στη μία.
2: Η Ήπειρος είναι τα βουνά που αγκαλιάζουν τον ουρανό.
1: Οι θάλασσες που ψιθυρίζουν ιστορίες.
2: Οι άνθρωποι της γης και του μόχθου.
1: Στη Γη του Πέντε κάθε μέρα γράφεται μια ιστορία. Από τους ήρωες του σήμερα.
2: Ζήσε τον μύθο σου στην Ήπειρο.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Κόσμος ηρωή στη Νίκαια για το τελευταίο αντίο στον Γιώργο Μαζονάκη. Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Στενό οικογενειακό κύκλο η ταφή του στο τρίτο νεκροταφείο. Απολογούνται σήμερα οι γιατροί για τον θάνατο του δημοφιλούς τραγουδιστή. Εξετάζεται δίωξη για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Όλα τα ιατρεία θα έχουν στην είσοδο ένα QR code αναρτημένο, έτσι ώστε ο κάθε ασθενής να μπαίνει μέσα με το κινητό του, να σκανάρει το φόρουμ και να βλέπει ακριβώς για ποια πράγματα είναι αδειοδοτημένο αυτό το ιατρείο. Θα ζητήσει, όπως είπε στο Art News Radio 105,8, ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Ένας νεκρός και 25 αγνοούμενοι μετανάστες μετά την ανατροπή Λέμβου νότια της Γαύδου. Αναβολή της συνάντησης των Υπουργών Εξωτερικών του Ιράν και των κρατών του Κόλπου για το μέλλον των στενών του Ορμούζ μετά με την απόφαση να λαμβάνεται από κοινού με την Τεχεράνη, όπως ανακοίνωσε το Ομάν. Άνοδος των τιμών του πετρελαίου στα 108,23 δολάρια το βαρέλι το Brent. Δύο συλλήψεις για τους πυροβολισμούς στο Beach Bar στην Ανάβησο. Αναζητείται ο βαρυπινή της Αλκέτριζάη. Αλλαγή του καιρού με πτώση της θερμοκρασίας έως 27 βαθμούς Κελσίου σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λαγιού.

0: Ιωάννινα.
1: Ήμουν να γλιτώσω, με λέγανε. Άρχιψαν και σκότωναν στα ρέματα στους δρόμους όποιον έβλεπαν.
2: Την πατρίδα με χάσα. 106 χρόνια μετά, οι ψυχές των εκατοντάδων χιλιάδων Ελλήνων του Πόντου που εξοντώθηκαν από το κεμαλικό καθεστώς ζητούν.
1: Παιδιά, τα μικρογόλα ζωντανά τα ρίξανε μες στο νερό.
3: Στο ποτάμι.
1: Στο ποτάμι. Τους μεγάλους κούτσουρα στη σειρά με τα τσουκούρια τα κεφάλια τους. Άιτε, άιτε. Το ποτάμι λέει κοκκίνησε αυτό γι' αυτό.
2: Ήταν 19 Μαΐου του 1919, όταν ξεκινούσε η σκληρότερη φάση της γενοκτονίας των Ποντίων από τους Νεότουρκους. 353.000 Έλληνες του Πόντου σφαγιάστηκαν, καήκαν ζωντανοί, βασανίστηκαν και εκτοπίστηκαν.
1: Έβαλανε μέσα στο σπίτι τους ανθρώπους, γύρω βάλανε καλαμπουκόφυλλα και έριξαν πετρέλαιο και τους έδωσαν φωτιά και τους έκαψαν.
2: Φτάνοντας στη Σαμψούντα, ο Κεμάλ Ατατούρκ ζητά να εξοντωθούν όσοι δεν είναι μουσουλμάνοι. Οι Νεότουρκοι σφάζουν, αποκεφαλίζουν, κρεμούν τους χριστιανούς στις πλατείες, βιάζουν γυναίκες, καίνε και λαιλατούν χωριά.
1: Εκείνα τα χωριά πολύ υπόφεραν, μέσα στα σπίτια έκαψαν, σκότωσαν, ερήμασαν. Μάζεψαν οι υπόλοιπους, τους γιώμησαν στην εκκλησία. Μέσα στην εκκλησία τους έκαψαν όλους. Ήταν ένα πηγάδι. Εκείνοι οι άλλοι που έμειναν τους έριξαν μέσα στο πηγάδι και πάνω γιώμησαν τις πέτρες.
2: Όσοι γλίτωσαν από τις θηριωδίες του τουρκικού εθνικισμού ξεριζώθηκαν βία από τις πατρογονικές εστίες και σκόρπισαν στα τέσσερα σημεία του ορίζοντα.
4: Με πήγανε διαμέσων Φεργανά στα Σκέντ στη Σιβηρία. Στον Βόρειο Πόλο σκάβεις 5 μέτρα και είναι σαν κρύσταλλο το η γη. Μετά 6 μήνες δεν έμειναν τίποτα, έμειναν με 600 άτομα. Έλεγα πάντα γεννησίτω το θέλημά του και επέζησα.
5: Από 16 χρονών και άνω εξορία, όλα τα δεινά, όλες οι σφαγές. Δεν χάθηκε λίγος κόσμος. Κερασούντα, το Πάλοσμαν, κερασούντα, σαψούντα, πάθρα, κόνια, αυτά τα χωριά, ο τοπό.

Λουμαλάχνια βρε, Άριελεχό.

0: ΕΡΤ Ιωάννινα.
1: Ήμουν να γλιτώσω με λαβανή. Άρχιψαν και σκότωναν στα ρέματα στους δρόμους όποιον έβλεπαν.
2: Την πατρίδα με χάσα. 106 χρόνια μετά, οι ψυχές των εκατοντάδων χιλιάδων Ελλήνων του Πόντου που εξοντώθηκαν από το κεμαλικό καθεστώς ζητούν δικαίωση.
1: Λύουμε κι αρρώθη μου. Παιδιά τα μικρόλα ζωντανά τα ρίξανε μες στο νερό.
3: Στο ποτάμι.
1: Στο ποτάμι. Τους μεγάλους κούτσουρα στη σειρά με τα τσουκούλια τα κεφάλια τους. Άιτε, άιτε. Το ποτάμι λέει κοκκίνησε αυτό γι' αυτό.
2: Ήταν 19 Μαΐου του 1919, όταν ξεκινούσε η σκληρότερη φάση της γενοκτονίας των Ποντίων από τους Νεότουρκους. 353.000 Έλληνες του Πόντου σφαγιάστηκαν, κάηκαν ζωντανοί, βασανίστηκαν και εκτοπίστηκαν.
1: Έβαλανε μέσα στο σπίτι τους ανθρώπους, γύρω βάλανε καλαμπουκόφυλλα και έριξαν πετρέλαιο και τους έδωσαν φωτιά και τους έκαψαν.
2: Φτάνοντας στη Σαμψούντα, ο Κεμάλ Ατατούρκ ζητά να εξοντωθούν όσοι δεν είναι μουσουλμάνοι. Οι Νεότουρκοι σφάζουν, αποκεφαλίζουν, κρεμούν τους χριστιανούς στις πλατείες, βιάζουν γυναίκες, καίνε και λαιλατούν χωριά.
1: Εκείνα τα χωριά πολύ υπόφεραν, μέσα στα σπίτια έκαψαν, σκότωσαν, ερήμασαν. Μάζεψαν οι υπόλοιπους, τους χιόμισαν στην εκκλησία. Μέσα στην εκκλησία τους έκαψαν όλους. Ήταν ένα πηγάδι. Εκείνοι οι άλλοι που έμειναν τους έριξαν μέσα στο πηγάδι και πάνω γέμισαν τις πέτρες.
2: Όσοι γλίτωσαν από τις θηριωδίες του τουρκικού εθνικισμού ξεριζώθηκαν βία από τις πατρογονικές εστίες και σκόρπισαν στα τέσσερα σημεία του ορίζοντα.
4: Με πήρανε διαμέσων φεργανά στα Σκέντ, στη Σιβηρία. Στον Βόρειο Πόλο σκάβεις 5 μέτρα και είναι σαν κρύσταλλο το η γη. Μετά 6 μήνες δεν έμειναν τίποτα, έμειναν με 600 άτομα από τα 25.000. Έλεγα πάντα γεννηθείτε το θέλημά του και επέζησα.
5: Από 16 χρονόκια.
4: Σε άτομα από τα 25.000. Έλεγα πάντα γεννηθείτε το θέλημά του. Και επέζησα.
5: Από 16 χρονών και άνω εξορία. Όλα τα

0: Radio.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Κυρίες και κύριοι, συνδεόμαστε με τον 102 FM της ΕΡΤ 3.
2: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
3: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
2: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
3: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και τις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό της εκπομπής η Μαρίνα Μάντζου, στην στήριξη είναι ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Νίκος Κακαρικός. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 αλλά και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Δευτέρα σήμερα, 14 Σεπτεμβρίου. Καλή εβδομάδα σε όλους και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό των 25 αγνοούμενων μεταναστών που επέβαιναν σε Λέμβο, η οποία βρέθηκε σε δυσχερή θέση τη νύχτα νότια της Γάβδου. Καζάνι που βράζει, θυμίζει η κλειστή δομή μεταναστών στο Δήμο Συντικής Σερών. Νέα επεισόδια σημειώθηκαν χθες από ομάδα μεταναστών. Με ρόπαλα χτύπησαν 36χρονοι και τον πατέρα της στον πύργο. Αναζητούνται δύο 26χρονοι. Οπλοστάσιο που εκτιμάται ότι ανήκει σε μέλη της τουρκικής μαφίας εντοπίστηκε στη Θεσσαλονίκη, όπου έγιναν και δύο συλλήψεις. Παραμένει κλειστό μέχρι νεότερα στο Δημοτικό Σχολείο στον Άγιο Λέοντα Ζακύνθου, στο οποίο ψήλοι δάγκωσαν μαθητές και εκπαιδευτικούς. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής Όλη Ελλάδα σε 60 λεπτά και να ξεκινήσουμε. Χωρίς αποτέλεσμα, συνεχίστηκαν καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας οι έρευνες στη θαλάσσια περιοχή 38 ναυτικά μίλια νότια της Γάβδου για τον εντοπισμό των αγνοούμενων αλλοδαπών μετά το συμβάν με την ημιβυθισμένη Λέμβο. Στα Χανιά και συγκεκριμένα στο εκθεσιακό κέντρο της Αγιάς αναμένεται να φτάσουν μέχρι το μεσημέρι οι 51 διασωθέντες από το ναυάγιο που σημειώθηκε αργά τη νύχτα ανοιχτά της Γάβδου, ενώ η αναζήτηση για τους 25 αγνοούμενους συνεχίζεται. Να πάμε στη Μαρίνα Μανδακάκη από την ΕΡΤ Χανίων. Μαρίνα, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι από τα Χανιά. Μια δύσκολη νύχτα ήταν αυτή που πέρασε και σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τον εντοπισμό των αγνοούμενων των 25.

0: 5 αγνοούμενων, όπως πολύ σωστά είπατε και εσείς. Με βάση τις μαρτυρίες των διασωθέντων, σε εκείνη τη Λέμβο επέβαιναν αρχικά περίπου 77 άτομα. Σήμερα λοιπόν με τα λεγόμενα των ανθρώπων αυτών που διασώθηκαν είναι 25 τα άτομα που εξακολουθούν να αγνοούνται, με τις αρχές προφανώς να συνεχίζουν τις έρευνες στη θαλάσσια περιοχή. Οι 51 από αυτούς καταταλαιπωρημένοι, αλλά χωρίς να χρειάζονται ιατρική βοήθεια, από ώρα σε ώρα θα έρθουν στον εκθεσιακό χώρο της Αγιάς. Μία σωρός ανασύρθηκε, θα μεταφερθεί στο νοσοκομείο Χανίων για νεκροτομή. Ως εκ τούτου έχουμε 25 άτομα να αγνοούνται σε μία μεγάλη επιχείρηση που σήμερα επιχειρούν 4 παραπλέοντα σκάφη, ένα σκάφος της Frontex και ένα εναέριο μέσο της Ευρωπαϊκής Δύναμης. Θα πω ότι δεν ευνοούν πολύ οι καιρικές συνθήκες, γιατί η άνεμη είναι εντάσεως 5 ποφόρ σήμερα. Ωστόσο, εκεί επιμένουν οι αρχές, επιχειρούν να εντοπίσουν τυχόν επιζώντες, γιατί όπως αντιλαμβανόμαστε κανείς, είναι μεγάλος ο αριθμός των ανθρώπων εκείνων που αγνοούνται.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαρίνα. Τώρα να πάμε στις Σέρες και πιο συγκεκριμένα στο Δήμο Σιντικής, καθώς από όσο φαίνεται στη δομή μεταναστών στο κλειδί του Δήμου Σιντικής στις Σέρες, που έχουμε το τελευταίο διάστημα έχουμε γίνει μάρτυρας πολλών επεισοδίων εκεί, συνεχίστηκαν τα επεισόδια και συνεχίστηκαν μάλιστα εκ νέου χθες το βράδυ της Κυριακής, όταν ομάδα περίπου 50 μεταναστών επιχείρησε να ρίξει το σειρματόπλεγμα σε 2 διαφορετικά σημεία της δομής με σκοπό να διαφύγουν. Να πάμε στη Δέσποινα Γιαννακίδου από την ΕΡΤ Σερών. Και Δέσποινα, πόσο φαίνεται, εκεί η περιοχή μοιάζει σαν ένα καζάνι που βράζει ουσιαστικά.
2: Έτσι ακριβώς, και δεν ξέρω πόσο ακόμα θα κρατήσει το καπάκι. Mm-hmm. Είμαστε στο ίδιο έργο θεατές, στην κλειστή δομή Σιντικής, με μια νέα εξέγερση. Να καταγράφεται το βράδυ της Παρασκευής, λίγο μετά τις 9, όταν 50 περίπου μετανάστες προσπάθησαν με σκοπό να διαφύγουν, να ρίξουν τα σειρματοπλέγματα και μάλιστα σε 2 διαφορετικά σημεία της κλειστής δομής. Η κατάσταση παραμένει έκρηθμη, με τους αστυνομικούς να ζητούν αποσυφόρηση της δομής και τους μετανάστες να κάνουν λόγο για απαράδεκτες συνθήκες κράτησης. Το βράδυ λοιπόν της Παρασκευής, 50 περίπου μετανάστες, αφού έκοψαν ηλεκτροφόρο καλώδιο, άρχισαν μέσα στο σκοτάδι να πετούν πέτρες στους αστυνομικούς, προσπαθώντας να ρίξουν τα σειρματοπλέγματα. Η άμεση επέμβαση των αστυνομικών, όπκε, απέτρεψε χειρότερα, αλλά προκλήθηκαν υλικές ζημιές στις ήδη κατεστραμμένες υποδομές. Να πούμε, Βίκη, ότι σήμερα φιλοξενούνται 328 μετανάστες στη δομή, μόνο άνδρες νεαρής ηλικίας. Λειτουργεί μόνο η τρίτη πτέρυγα της δομής, οι άλλες είναι κατεστραμμένες λόγω των εξεγέρσεων. Ενώ ο πρόεδρος Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων, ο κ. Γιάννης Κούνιος, που μίλησε σήμερα το πρωί στην ΕΡΤ Σερών, φανερά προβληματισμένος, επισημαίνει πως ενισχύθηκε μεν ο αριθμός των αστυνομικών με άνδρες όπκε και ΜΑΤ μετά την εξέγερση που έγινε 22 Αυγούστου. Διερωτάται δε πόσα ακόμη περιστατικά πρέπει να συμβούν για να ληφθούν επιτέλους τα απαραίτητα μέτρα. Και το τελευταίο είδηση είναι ότι το ίδιο σκηνικό είχαμε και χθες το βράδυ, λίγο μετά τις 9, όταν περίπου 50 πάλι μετανάστες στην κλειστή δομή επιχείρησαν εκ νέου να αποδράσουν, προσπαθώντας να ρίξουν και πάλι τα σειρματοπλέγματα. Άμεση ήταν η αντίδραση των αστυνομικών, που απέτρεψε τη συνέχιση των επεισοδίων.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Ένα σοβαρό επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου στον Πύργο, με θύματα μία 36χρονη και τον πατέρα της, οι οποίοι κατήγγυλαν ότι δέχθηκαν βίαιη επίθεση με χρήση ροπάλου από τον 26χρονο πρώην σύντροφο της κοπέλας και ριά από την ΕΡΤ Πύργου, για να μας πει περισσότερα. Χρήστο.
3: Πρέπει να πούμε ότι χαρακτηρίστηκαν τα χτυπήματα του 26χρονου εναντίον της του και του ηλικιωμένου πατέρα της, και ήταν ένα επεισόδιο που προκάλεσε σε μια πολύ γνωστή συνοικία του Πύργου αναστάτωση. Έγινε μέσα στη νύχτα, περίπου προέλεσμα να τραυματιστούν και τα δύο θύματα, και μάλιστα πολύ σοβαρά. Το επεισόδιο ξεκίνησε με έναν 25χρονο σύνεργό του, έφτασαν έξω από το σπίτι της 36χρονης και άρχισαν με χτυπήματα, με ένα ρόπαλο συγκεκριμένα, να χτυπούν τα αυτοκίνητα τόσο της γυναίκας όσο και του πατέρα της. Ακούγοντας

0: τον θόρυβο οι 36χρονοι και ο πατέρας της, βγήκε ότι κάποιοι χτυπούσαν τα αυτοκίνητά τους, αλλά πριν προλάβουν να αντιδράσουν δέχτηκαν και οι ίδιοι την επίθεση από τον 26χρονο, ενώ ο συνεργός του περίμενε μέσα σε ένα αυτοκίνητο για να φύγουν ευθυδιαστικά στη συνέχεια. Στην προσπάθειά της να αμυνθεί η 36χρονη γυναίκα έβγαλε την κουκούλα, γιατί πρέπει να πω ότι και οι δύο φορούσαν κουκούλες full face για να καλύψουν τα πρόσωπά του. Ωστόσο, στην προσπάθειά της να αμυνθεί η 36χρονη έβγαλε την κουκούλα από τον 26χρονο, διαπιστώνοντας έκπληκτη ότι ήταν ο πρώην σύντροφός της. Ωστόσο, από τα χτυπήματα που δέχτηκαν, η γυναίκα φέρει κατάγματα σε χέρια και πόδια, ενώ ο πατέρας της τραυματίστηκε στο κεφάλι. Οι γείτονες αναστατωμένοι ειδοποίησαν το ΕΚΑΒ και την αστυνομία. Ωστόσο, οι δύο νεαροί έφυγαν και τράπηκαν σε φυγή. Αναζητούνται ακόμα από την αστυνομία, ενώ οι 36χρονοι και ο πατέρας της νοσηλεύτηκαν στο νοσοκομείο του Πύργου.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. Δωρεά οργάνων είχαμε από έναν 31 ετών κάμεραμάν, ο οποίος έχασε τη ζωή του μετά από τροχαίο στην Πάτρα. Η Αθανασία Πάτρας θα μας πει περισσότερα. Αθανασία, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Από την αρχή όλοι γνωρίζαμε πως ήταν δύσκολο. Δυστυχώς οι προσευχές όλων μας δεν έπιασαν. Δεν τα κατάφερε τελικά να κρατηθεί στη ζωή ο 31 ετών τεχνικός και καμεραμάν τοπικού τηλεοπτικού σταθμού. Ο Γιώργος ο Τριανταφυλόπουλος, σε ηλικία, όπως σου είπα, 31 ετών, έδινε μάχη σκληρά τις τελευταίες ημέρες για να κρατηθεί στη ζωή, στη μονάδα εντατικής, έπειτα από ένα βαρύ τροχαίο ατύχημα που είχε στις 6 Σεπτεμβρίου στην παραλιακή της Πάτρας. Το πρωί του Σαββάτου, λοιπόν, διαπιστώθηκε ο εγκεφαλικός θάνατός του. Μετά από τα ειδικά τεστ που υποβλήθηκε αυτός, η οικογένειά του έτσι πήρε την γενναία απόφαση, μέσα από τον αβάσταχτο πόνο της, να χαρίσει ζωή ο Γιώργος, προσφέροντας τα όργανα του. Η διαδικασία έλαβε χώρα από το συντονισμό της τοπικής συντονίστριας του ΕΟΜ στην Πάτρα και το βράδυ του Σαββάτου πραγματοποιήθηκε η λήψη των οργάνων. Να σου πω ότι τότε όταν είχε γίνει το τροχαίο, παρά την άμεση χειρουργική επέμβαση και τις υπεράνθρωπες προσπάθειες του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού στη ΜΕΘ, ήταν εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση του Γιώργου από την πρώτη στιγμή. Και έτσι βήθηκε στο πένθος την οικογένειά του, τους δικούς του ανθρώπους και ολόκληρο το δημοσιογραφικό κόσμο της περιοχής.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μήνυση καταθέτει ο Δήμος Νοτίου Πηλίου, για φωτοβολταϊκό σταθμό στα Ζερβόχια, ο οποίος λειτουργεί πάνω από έναν χρόνο παρά τη δικαστική απόφαση για διακοπή και απομάκρυνσή του. Ο Δήμος Νοτίου Πηλίου ζητά να διερευνηθούν τυχόν ποινικές ευθύνες για τη μη εφαρμογή της δικαστικής απόφασης. Από την ΕΡΤ Βόλου, η Ελένη Μανώλη έχει περισσότερα. Ελένη.
3: Λοιπόν, να σας πω καλώς ότι αυτό έγινε στις αρχές του μήνα και στο πλαίσιο της προσπάθειας να λυθεί αυτό το θέμα, που είναι απορίας άξιο πραγματικά, ενώ υπάρχουν σχετικές δικαστικές αποφάσεις που δεν έχουν υλοποιηθεί από τον συγκεκριμένο ιδιοκτήτη που εκμεταλλεύεται το χώρο. Εγκρίθηκε λοιπόν από την Δημοτική Επιτροπή να οριστεί ο πληροξίσιος δικηγόρος για δύο υποθέσεις. Ειδικότερα, ο Δήμος θα κατέθεσε μηνυτήρια αναφορά με αίτημα τη διερεύνηση τυχόν ποινικής ευθύνης που συνδέεται με τη μη εφαρμογή της δικαστικής απόφασης, τη μη εναπομάκρυνση του φωτοβολταϊκού σταθμού και την τυχόν εξακολούθηση λειτουργίας του, ενώ με την αγωγή ζητά την αποκατάσταση κάθε ζημιάς καθώς και κάθε άλλη αξίωση που προκύπτει από την παράνομη και υπαίτια συμπεριφορά του ιδιοκτήτη του φωτοβολταϊκού σταθμού, ενώ εξετάζεται και η δυνατότητα απόδοση στο Δήμο οικονομικής ωφέλειας που αποκτήθηκε από τη λειτουργία του συγκεκριμένου σταθμού.

0: Οπλοστάσιο που εκτιμάται ότι ανήκει σε μέλη της τουρκικής μαφίας εντοπίστηκε στην Θεσσαλονίκη, όπου έγιναν μάλιστα και δύο συλλήψεις. Να πάμε στον Κώστα Μπούρη που έχει το ρεπορτάζ. Κώστα, καλό σου μεσημέρι.
1: Οι αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος είχαν πληροφορίες ότι πρόκειτο να γίνει απόπειρα δολοφονίας, η επιχείρηση δολοφονίας ενός μεγάλου στελέχους των Ντάλτον στην Ελλάδα. Η Ντάλτον όμως, η εγκληματική αυτή οργάνωση, έχουν χωριστεί σε δύο ομάδες που πολεμάει μία την άλλη. Κατά την ανάκριση, οι δύο, και ο Έλληνας και ο Τούρκος, δεν αποκαλύπτουν σε ποια από τις δύο ομάδες ανήκουν. Η επιχείρηση έγινε το Σάββατο το βράδυ στην οδό Αμαλιάδος στις Οικές. Συνελήφθησαν ένας 30χρονος Έλληνας και ένας 36χρονος Τούρκος. Σχηματίζει δικογραφία για ένα ακόμα Τούρκο 49 ετών που κρατείται στις φρονιστές αναγγελίας Τουρκίας μέσω της Ιντερπόλ για ειδική αυτοργίαση υποθέσεις όπλων και ναρκωτικών και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση. Ο Έλληνας και ο Τούρκος που συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη στις Οικές έβγαζαν τα όπλα εκείνη την ώρα από μια αποθήκη που βρισκόταν στην υπόγειο της οικοδομής της στην οδό Αμαλιάδος. Συνολικά βρέθηκαν ένα πολεμικό τυφέκιο, όπλο που χρησιμοποιούν οι ελεύθεροι σκοπευτές, μαζί με διόπτρα και γεμιστήρες, με τους σχετικούς γεμιστήρες και τις σφαίρες, πινακίδες οχημάτων, ελληνικών οχημάτων, διαβατήριο ελληνικό και 4 κινητά τηλέφωνα, καθώς και ένας ασύρματος.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.

0: Με καταθέσεις γονέων και άλλων συγγενών των θυμάτων, συνεχίζεται σήμερα στο τριμελές εφετείο κακουργήματων Λάρισας η δίκη για την σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών. Να πάμε στον Άρη Ψύχα από την ΕΡΤ Λάρισας, ο οποίος έχει περισσότερα. Άρη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό σας μεσημέρι, και σήμερα το ακροατήριο, η έδρα παράγοντες της δίκης, έζησαν μία από τις πιο συγκλονιστικές στιγμές. Άκουσαν μία ιδιαίτερα συγκλονιστική κατάθεση αυτή της Θεοδωρίνας Βλάχου, είναι μητέρα του Βάιου Βλάχου, ο οποίος έχασε τη ζωή του στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών, πολιτικός μηχανικός, μεταπτυχιακός φοιτητής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, που ταξίδευε από την Αθήνα προς τη Θεσσαλονίκη. Η κυρία Θεοδωρίνα Βλάχου περιέγραψε πώς ειδοποιήθηκαν για το περιστατικό από τη μητέρα της φίλης του Βάιου Βλάχου που ταξίδευαν μαζί. Περιέγραψε τις σκηνές, γιατί η οικογένεια Βλάχου ζει στην Καρδίτσα. Έφτασαν σχετικά γρήγορα στη Λάρισα, στα δύο νοσοκομεία. Από την χαρακτήρισε ως ασέβεια τον τρόπο με τον οποίο η πολιτεία εκείνες τις κρίσιμες στιγμές διαχειρίστηκε την κατάσταση. Μίλησε για πολιτικά πρόσωπα που βρίσκονταν στο χώρο των νοσοκομείων και την διαχείριση που γίνονταν προς την πλευρά των συγγενών. Έθεσε ένα ζήτημα ότι κάποια στιγμή υπήρξε ένα ερωτηματικό στην πλευρά των υπευθύνων για το αν τα θέματα θα αναγνωρίζονταν μέσω της διαδικασίας της αναγνώρισης ή θα προέκυπτε από την λήψη DNA. Τόνισε ότι προφανώς δεν μπορούσε να γίνει αναγνώριση και χρειάστηκε αρκετή ώρα για να καταλήξουν, αρκετές ώρες για να καταλήξουν ότι θα έπρεπε να γίνει η διαδικασία με ταυτοποίηση με το DNA. Μάλιστα, συνεχίζοντας τη συγκλονιστική της κατάθεση, τόνισε ότι αυτοβούλος πήγε προς το νεκροτομείο του Γενικού Νοσοκομείου της Λάρισας, όπου εκεί κάποιος τη σταμάτησε απ' έξω από το νοσοκομείο και της είπε ότι δεν μπορείτε να μπείτε μέσα, δεν υπάρχει περίπτωση να σας αφήσουμε να μπείτε μέσα για να προχωρήσετε σε αναγνώριση, και έτσι κάπως έτσι ξεκίνησε η διαδικασία με τη λήψη DNA. Από εκεί και πέρα, ένα δεύτερο κομμάτι της κατάθεσής της, που επαναλαμβάνω συγκλώνησε και προκάλεσε δάκρυα ακόμα και σε συνηγόρους η παράσπιση των κατηγορουμένων, αφορά όλη αυτή την ιστορία με τον εντοπισμό χωμάτων που είχαν ληφθεί κατά τη διαδικασία του ξεκουμπαζώματος, το λέμε έτσι για να συνοηθούμε, και με τους ακροατές. Χρειάστηκε να περάσει περίπου ένας χρόνος για να εντοπίσουν κάποια χώματα σε ιδιωτικό οικόπεδο, περιγράφοντας όλη αυτή την αγωνία. Ψάχναμε στον κάμπο της Θεσσαλίας ό,τι υπήρχε από χώμα σαν λόφος, πηγαίναμε και το ψάχναμε. Μας έχουν κυνηγήσει όλα τα σκυλιά των χώρων, των λατομείων και των ορυχείων στην ευρύτερη περιοχή, για να φτάσουμε τον Απρίλιο του 24 στο οικόπεδο, όπου χωματουργικές εργασίες από την εταιρεία Παντρεμένους είχαν αφαιρέσει τα χώματα από το σημείο του συμβάντος και τα είχαν αποθέσει εκεί. Ψάχναμε επί δύο μέρες και στη συνέχεια μετά προέκυψε η διαδικασία με την φύλαξη του.

0: δικηγόρου και τις έρευνες που έγιναν στο πλαίσιο της ανακριτικής αρχής, υποστήριξε ότι τέσσερα συστήματα ασφαλείας δεν δουλεύανε που έπρεπε να, που έπρεπε να δουλεύουν και για τα οποία είχαν δρομολογηθεί διαδικασίες από το 19 και μετά δεν δούλεψαν και με αποτέλεσμα να είχαμε το τραγικό δυστύχημα. Και τόνισε με έμφαση ότι εμείς θα συνεχίσουμε να το ψάχνουμε. Χρειάζονται απαντήσεις για το θάνατο του Βάλιου και των άλλων νεκρών με επιστημονική τεκμηρίωση μακριά από θεωρίες συνωμοσίας. Και κάλεσε το δικαστήριο καταλήγοντας να αποδώσει δικαιοσύνη για τον θάνατο των 57 ανθρώπων. Είχαν προηγηθεί καταθέσεις και άλλων συγγενών θυμάτων. Η σημερινή δικά μας σήμερα, στην οποία παραβρίσκονται μόνο δύο κατηγορούμενοι, 21 δικάσιμος, ξεκίνησε με την κατάθεση της κυρίας Αγγελικής Γεωργάκη, είναι δικηγόρος και επιβάτης της αμαξοστοιχίας, προηγήθηκε προκειμένου να συνεχίσει το έργο της, προηγήθηκε η κατάθεσή της προκειμένου να συνεχίσει το έργο, το έργο της ως συνήγορος στη δίκη. Υπενθυμίζουμε ότι η σειρά είναι των μαρτύρων, καταθέτουν οι συγγενείς των θυμάτων, ακολουθούν μετά οι τραυματίες, οι επιβάτες που δεν έχουν δηλώσει παράσταση υποστήριξης κατηγορίας, και στη συνέχεια θα ακολουθήσουν οι καταθέσεις μαρτύρων από τα σωστικά συνεργεία των ανθρώπων, των αρχών, των σωμάτων ασφαλείας που γράφηκαν στο σημείο του συμβάντος λίγο μετά τη σύγκριση.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Άρη, για το ρεπορτάζ. Σοβαρές ελλείψεις εκπαιδευτικών καταγγέλει ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κέρκυρας. Σύμφωνα με το Σύλλογο, μετά και την πρώτη φάση προσλήψεων αναπληρωτών, παραμένουν 190 κενά σε δημοτικά και νηπιαγωγεία του νησιού. Η εικόνα στα γυμνάσια και τα λύκεια του νησιού προδιαγράφει μια εξαιρετικά δύσκολη χρονιά. Τα λειτουργικά κενά ανέρχονται ήδη σε 201, αριθμός που η Ένωση Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης Κέρκυρας εκτιμά ότι θα αυξηθεί ραγδαία με την έναρξη των μαθημάτων. Να πάμε στην Μαργαρίτα Βάρθη από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Μαργαρίτα.
2: Καλό μεσημέρι. Εκπαιδευτικοί και συνδικαλιστικοί φορείς στην Κέρκυρα καταγγέλνουν μεθοδευμένη προσπάθεια απόκρυψης των πραγματικών ελλείψεων στα σχολεία, την ώρα που η νέα σχολική χρονιά ξεκινά με εκατοντάδες κενά σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης. Η ΕΛΜΕ Κέρκυρας κάνει λόγο για δραματική κατάσταση στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Όπως είπες και εσύ, τα λειτουργικά κενά ανέρχονται ήδη σε 201. Στη γενική αγωγή καταγράφονται 94 ελλείψεις εκπαιδευτικών, ενώ άλλα 70 κενά αφορούν την ειδική αγωγή. Οι ιδιαίτερα μεγάλες είναι οι ανάγκες σε φιλόλογους και μαθηματικούς. Παράλληλα, λείπουν 28 μέλη ειδικού εκπαιδευτικού και βοηθητικού προσωπικού, μεταξύ των οποίων σχολικοί νοσηλευτές, ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί. Στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, ο ΣΕΠΕ Κέρκυρας καταγράφει 190 κενά, ενώ ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η παράλληλη στήριξη. Από τους 247 μαθητές με επίσημη διάγνωση που δικαιούνται παράλληλη στήριξη, έχουν γίνει μόλις 63 προσλήψεις, με την κάλυψη δηλαδή να φτάνει περίπου στο 25%. Ο ΣΕΠΕ καταγγέλει ότι η πρακτική τοποθέτηση ενός εκπαιδευτικού σε δύο ή και περισσότερους μαθητές ακυρώνει στην πράξη το θεσμό. Σήμερα είχαμε και κατάληψη στο 5ο Δημοτικό Σχολείο με την έναρξη της σχολικής χρονιάς, γιατί δεν υπάρχει νοσηλεύτρια, δεν έγινε πρόσληψη νοσηλεύτριας για μαθήτριας 6ης Δημοτικού που χρήζει νοσηλεύτριας, αντιμετωπίζει ιατρικά προβλήματα.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαργαρίτα.

0: Σε παράσταση διαμαρτυρία στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΣΑΜΟ προχωρούν σήμερα εκπαιδευτικοί, γονείς και σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων του νησιού για τα προβλήματα που παραμένουν άλυτα με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη ΣΑΜΟ θα μας ενημερώσει τώρα ο Χάρης Ζαβουδάκης. Χάρη.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Βρισκόμαστε έξω από τα γραφεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Ήδη σιγά σιγά συγκεντρώνεται ο κόσμος για την παράσταση διαμαρτυρίας. Όπως επισημαίνεται από το Σύλλογο, σημαντικός αριθμός εκπαιδευτικών κενών παραμένει ακάλυπτος παρά τους διορισμούς της προσλήψης αναπληρωτών της πρώτης φάσης. Παράλληλα, ζητείται η ανάκληση των συμπτύξεων τμήματων και των επιβιβασμών σχολικών μονάδων που εξακολουθούν να προκαλούν αντιδράσεις στην εκπαιδευτική κοινότητα. Τώρα, εκπαιδευτικοί υποστηρίζουν ότι οι ανάγκες των μαθητών δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται με κριτήριο το δημοσιονομικό κόστος και τονίζουν ότι οι προηγούμενες θετικές εξελίξεις, μεταξύ άλλων όπως η ανάκληση συμπτύξεων, ήταν αποτέλεσμα συλλογικών διεκδικήσεων και κινητοποιήσεων. Ζητούν άμεση κάλυψη όλων των εκπαιδευτικών κενών, την ανάκληση όλων των συμπτύξεων τμήματων, τη διατήρηση τμήματων έως 15 μαθητές, την ανάκληση οδηγίας σχετικά με την ανάθεση τμήματων σε διευθυντές, η άμεση εφαρμογή της δικαστικής απόφασης για την έκδοση διαπιστωτικών πράξεων μονιμοποίησης των διόριστων, άμεση επισκευή και μια σειρά άλλων ετοιμάτων τα οποία θα τεθούν εν ώψη της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και στην συνέχεια βεβαίως αυτά θα διαβιβαστούν στο αρμόδιο Υπουργείο. Δεν θα σταματήσουν εδώ από ό,τι φαίνεται ούτε εκπαιδευτικοί αλλά ούτε ο Σύλλογος Γονέων και οι Σύλλογοι Γονέων και Κηδεμόνων παρά μόνο όταν λυθούν τα προβλήματά τους, γιατί με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, δηλαδή με το καλημέρα σας, υπάρχουν προβλήματα.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Και να πάμε στη Ζάκυνθο, καθώς παραμένει κλειστό μέχρι νεοτέρας το Δημοτικό Σχολείο στον Άγιο Λέοντα Ζακύνθου, στο οποίο να θυμίσουμε ότι ψήλοι δάγκωσαν μαθητές και εκπαιδευτικούς την προηγούμενη εβδομάδα και μάλιστα κατά την έναρξη, την Παρασκευή, στον Αγιασμό. Ο Ανδρέας Παπαδημητρίου είναι μαζί μας. Ανδρέα, καλώς σου μεσημέρι.
2: Γεια σας από τη Ζάκυνθο. Κλειστό λοιπόν μέχρι νεοτέρας. Έχουν ξεκινήσει και γίνονται οι απαραίτητες ενέργειες, δηλαδή πάει συνεργείο και κάνει ψεκασμούς όχι μόνο στο ίδιο το σχολείο και στον προάβλιο και στους χώρους του σχολείου αλλά και στις γύρω ιδιοκτησίες που γυπνιάζουν με το σχολείο το συγκεκριμένο του Αγίου Λέοντα. Μάλιστα τελικά η πηγή του κακού, να το πούμε έτσι, ήταν ένας γείτονας ο οποίος είχε μαζεμένα διάφορα σκυλιά και γάτες τα οποία τελικά αποδείχθηκε ότι είχαν αυτά ψήλους, κάποια από αυτά πέρναγαν και μέσα στο προάβλιο του σχολείου με αποτέλεσμα να γεμίσει ψήλους και το προάβλιο του σχολείου. Απομακρύνθηκαν αυτά τα ζώα από τον ιδιοκτήτη τους, δεσποζόμενα, όχι αδέσποτα. Έχουν πάει σε άλλο χώρο, έχει μεριμνήσει ο ίδιος ο ιδιοκτήτης των σκυλιών και των γατιών. Συνεχίζονται οι ψεκασμοί και κάθε τόσο γίνεται και έλεγχος. Πρέπει να εξολοθρευτούν όχι μόνο οι ζώντες ψήλοι αλλά και τα αυγά τους και αυτή είναι η δύσκολη διαδικασία, καθώς πρέπει να χρησιμοποιηθούν και συγκεκριμένα φάρμακα τα οποία όπως καταλαβαίνουμε όλοι πρέπει να είναι και αυλαβή για τον άνθρωπο και αυτή είναι η διαδικασία η οποία ακολουθείται. Αναμένεται λοιπόν βεβαίωση από τον Δήμο τις επόμενες ημέρες προκειμένου να ξεκινήσουν τα παιδιά κανονικά τα μαθήματά τους.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ανδρέα. Δέκα εκατομμύρια ευρώ θα διαθέσει για ανακαινήσεις κλειστών και ανενεργών κατοικιών η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Πρόκειται για την τρίτη μεγαλύτερη χρηματοδότηση στέγασης μετά από εκείνες των περιφερειών Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας. Η πρωτοβουλία παρουσιάστηκε και στη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης και από την ΕΡΤ Κομωτινής. Θα μας ενημερώσει τώρα ο Γιάννης Πετρακόπουλος. Γιάννη.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Στη σημασία της δράσης του ΕΣΠΑ 2021-27 της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για την αύξηση των διαθέσιμων κατοικιών και τη διευκόλυνση ανέβρεσης προσιτής στέγης, αναφέρθηκε ο Περιφερειάρχης Χριστόδουλος Στοψίδης, συμμετέχοντας σε σχετική ημερίδα του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Στο πλαίσιο λοιπόν της δεύτερης αναθεώρησης του ΕΣΠΑ της περίοδου 21-27, 10 εκατομμύρια ευρώ, όπως σωστά είπες, κατευθύνονται στη δημιουργία προσιτής στέγης, ποσό που αποτελεί την τρίτη, όπως επίσης είπες, μεγαλύτερη χρηματοδότηση μεταξύ των περιφερειών της χώρας, μετά από εκείνες της Αττικής και της Κεντρικής Μακεδονίας. Πρόκειται προδήλως για μια σημαντική ευκαιρία να αυξηθεί το διαθέσιμο οικιστικό απόθεμα και να υπάρξουν έτσι περισσότερες ποιοτικές κατοικίες στην περιφέρεια. Δηλαδή, στόχος είναι τα χρήματα αυτά να μετατραπούν σε πραγματικές παρεμβάσεις και λύσεις για τους πολίτες. Η πρωτοβουλία φέρει τον τίτλο Ανακαίνιση Κατοικίας και αφορά στην αξιοποίηση κλειστών και ανενεργών κατοικιών, οι οποίες μπορούν να ανακαινιστούν και να αναβαθμιστούν ενεργειακά, ώστε να επιστρέψουν στην αγορά είτε για ιδιοκατοίκηση είτε για μακροχρόνια μίσθωση. Σκοπός είναι οι κατοικίες που θα διατεθούν προς ενοικίαση να έχουν μέσο κόστος κάτω από το 30% του μέσου οικογενειακού εισοδήματος του ενοικιαστή, ενώ και η ενεργειακή αναβάθμιση παράλληλα θα συμβάλλει στη μείωση του κόστους διαβίωσης. Συγχρόνως, αξίζει να σημειωθεί ότι προβλέπεται και χρηματοδότηση και για τις ανοιχτές κατοικίες που ήδη ιδιοκατοικούνται ως κύρια κατοικία, αλλά λόγω παλαιότητας χρήζουν ανακαίνησης και αναβάθμισης. Τέλος, η προθεσμία έκδοσης βεβαίωσης επιλεξιμότητας λήγει στις 30 Σεπτεμβρίου, ενώ το ελάχιστο ποσοστό κυριότητας ή επικαρπίας που απαιτείται για τα κλειστά ακίνητα ανέρχεται στο 20%. Εξάλλου παρέχεται και η δυνατότητα υποβολής αίτησης για περισσότερες από μία κλειστές κατοικίες. Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Τώρα ο ΕΝΦΙΑ καταργείται σε 131 νέες περιοχές από το 2027. Η πλήρης απαλλαγή από τον φόρο επεκτείνεται και σε οικισμούς με πληθυσμό έως 2.000 κατοίκους, ενώ στη Δυτική Μακεδονία το όριο αυξάνεται στους 2.200 κατοίκους. Μεταξύ των περιοχών που περιλαμβάνονται είναι τα Καλάβρητα, η Σκύρος, η Ιθάκη, η Ίδρα, η Ίος, η Άνω Μέρα Μικόνου, η Μεσαριά και το εμπόριο Σαντορίνης, το Φαλιράκι Ρόδου, ο Πλαταμόνας και άλλες πολλές περιοχές. Μία από αυτές είναι και η Άρτα. Στην Άρτα μάλιστα έχουμε 341 χωριά και οικισμούς τα οποία απαλλάσσονται πλήρως από τον ΕΝΦΙΑ από το 2027. Να πάμε στο Χρήστο Νεμοζάλη από την Έρθει Ιωαννίνων. Χρήστο, πόσο φαίνεται τελικά στην Άρτα έχουμε πάρα πολλά χωριά και οικισμούς.
4: Και πολύ σημαντικό αυτό, Βίγη, κυρίες και κύριοι, καθώς σημαντική φορολογική ελάφρυνση για εκατοντάδες χωριά και οικισμούς της Άρτας φέρνουν τα νέα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από την 20η Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Έτσι λοιπόν από το νέο έτος συνολικά 341 χωριά παρακαλώ και οικισμοί της Περιφερειακής Ένωτας Άρτας απαλλάσσονται πλήρως από τον ΕΝΦΙΑ, ενώ διευρύνεται παράλληλα το πληθυσμιακό όριο για την ένταξη στο μέτρο στους 2.000 κατοίκους. Μέχρι σήμερα θα πρέπει να αναφέρουμε 340 χωριά και οικισμοί της Άρτας επωφελούνταν από την έκπτωση 50% στον ΕΝΦΙΑ. Τώρα, με τη νέα ρύθμιση η έκπτωση μετατρέπεται στο 100% της απαλλαγής. Παράλληλα, τα μέτρα που ανακοινώθηκαν περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων και φορολογικές παρεμβάσεις για επαγγελματίες και αγρότες, με οριστική κατάργηση του τέλους επιδεύματος για τους επαγγελματίες εκτός Αθηνών, μηδενικό φόρο για αγρότες με εισόδημα έως 20.000 ευρώ, καθώς και μείωση κατά 50% της τεκμαρτής φορολόγησης για τους ελεύθερους επαγγελματίες.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. Να πάμε τώρα στην Φλόρινα, καθώς ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας έκανε αυτοψία σε διάφορους χώρους στη Φλόρινα για να δει που θα μπορούσαν να φιλοξενηθεί η Σχολή Καλών Τεχνών. Η Τάμη Αδάμου είναι μαζί μας. Τάμη, καλώς μεσημέρι.
5: Λύσεις λοιπόν, Βίκη, για να καλυφθούν προσωρινές ανάγκες της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη Φλόρινα εξέτασαν κατά τη διάρκεια επίσκεψής τους στην τοπική κοινότητα Ερμενοχωρίου ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Αμανατίδης μαζί με τον Αντιπεριφερειάρχη Φλόρινας Αθανάσιο Τάσκα, τον Δήμαρχο Φλόρινας Βασίλη Γιαννάκη και στελέχη του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, οι οποίοι επισκέφτηκαν βέβαια χώρους που μπορούν να αξιοποιηθούν άμεσα. Όπως ανέφερε ο Περιφερειάρχης, η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας προτίθεται να συνδράμει στη συντήρηση βελτίωση των κτηρίων αυτών όνο μεταβατικό διάστημα, όσο του βέβαια γίνει το κτίριο το νέο που θα εγκαταστήσει την Σχολή Καλών Τεχνών. Είναι της τάξεως του 21 εκατομμυρίων ευρώ προϋπολογισμός και χρειάζεται να εξασφαλιστεί απαραίτητη χρηματοδότηση των εκατομμυρίων αυτό ευρώ, έτσι ώστε να δοθεί οριστική λύση στα θέματα στέγασης, όπως ανέφερε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας, αναγνωρίζοντας λοιπόν το δίκαιο αίτημα για τις νέες σύγχρονες αυτές τις κτηριακές εγκαταστάσεις. Ως Περιφερειακή Αρχή συνεργαστήκαμε με την πολιτική ηγεσία των Υπουργείων Παιδείας και Οικονομικών ώστε να εξασφαλιστεί η απαραίτητη αυτή χρηματοδότηση για να γίνει αυτό το πολυπόθητο νέο κτίριο που θα στεγάσει τη Σχολή Καλών Τεχνών της Φλόρινας, καθώς και πέρσι, Βίκη, είχαμε αντιμετωπίσει το πρόβλημα με τη στέγαση της Σχολής Καλών Τεχνών, με τους φοιτητές να προχωράνε στην κατάληψη της σχολής και να χάνεται και το εξάμηνο το προηγούμενο που οι φοιτητές έχασαν λόγω και των καταλήψεων στις οποίες είχαν προχωρήσει, λόγω ακριβώς και της έλλειψης κτηριακών υποδομών για να στεγάσουν τα εργαστήρια κυρίως της Σχολής Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τάμη.
6: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Και τώρα βέβαια συνεχίζονται οι αναταράξεις στην ενέργεια, καθώς οι διελεύσεις των τάνκερ με πετρέλαιο από τα στενά του Ορμούζ και της Ερυθράς Θάλασσας είναι περιορισμένες. Το πετρέλαιο ξεπέρασε τα 108 δολάρια το βαρέλι και εδώ στην Θεσσαλονίκη, από όσο δείχνουν μέχρι στιγμής τα στοιχεία,

0: η βενζίνη ξεπερνά τα 2 ευρώ. Το ρεπορτάζ τώρα θα μας το δώσει ο Τίμος Φακαλής, καθώς έχει μιλήσει και με πρατηριούχους. Τίμο, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Μια φθηνή τιμή βενζίνης mm-hmm. για αυτή τη βδομάδα, όπως μας έλεγαν πριν από λίγο πρατηριούχοι, θα είναι στο 2,10. Δεν θα τη δούμε πιο κάτω την τιμή της αμόλυβδης. Τώρα στο πετρέλαιο, εκεί είναι στο 2,20 έχει σκαρφαλώσει η τιμή. Και αυτό που μας λένε οι καταναλωτές που συναντάμε στα παρατήρια είναι ότι πλέον έχουν αλλάξει οι συνήθειες εδώ και αρκετό καιρό. Ναι, μεν επισκέπτονται πιο συχνά τα πρατήρια, βάζουν όμως πολύ λιγότερη βενζίνη. Δηλαδή, σχεδόν πολύ λίγοι είναι αυτοί που φουλάρουν τα ρεζερβουάρ τους. Έχουν μειώσει τις μετακινήσεις, χρησιμοποιούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Ενώ μας είπαν και κάποιοι ότι είτε έχουν πάρει ηλεκτρικά πατίνια, ακόμη και ποδήλατα. Τώρα, σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης, εδώ αναμένεται να δούμε πολύ μεγάλες διαφορές σε σχέση με πέρσι. Η τιμή, αν δεν παρέμβει το κράτος όπως τονίζουν οι πρατηριούχοι, θα φτάσει το 1,90 στον καταναλωτή.
0: Θα αγγίξει τα 2 ευρώ δηλαδή.
1: Ακριβώς. Από το 1,10 που ήταν πέρσι. Και αυτό που τονίζουν η Ένωση Ισπανικής Ομοσπονδίας Πρατηριούχων είναι ότι θα πρέπει να δοθεί όχι απλά επίδομα θέρμανσης που ουσιαστικά αφορά μια μερίδα κόσμου, αλλά θα πρέπει να δοθεί έκπτωση στην αντλία και να αφορά όλο τον κόσμο. Μάλιστα έχουν και ποσό, δηλαδή έχουν στείλει σχετική επιστολή στον κύριο Πιερακάκη, στον Υπουργό Οικονομικών, ότι θα πρέπει να δοθεί έκπτωση 30 λεπτά στην αντλία, προκειμένου να πέσει η τιμή του πετρέλαιου θέρμανσης στα 1,60. Στη διαφορετική περίπτωση θα φτάσει οριακά στα 2 ευρώ. Μέχρι στιγμής βέβαια εντάξει, είναι ο καλός ο καιρός, δεν υπάρχουν παραγγελίες, αλλά είναι κάτι που προβληματίζει και τους πατεριούχους για αυτή την μεγάλη αύξηση που θα δούμε το επόμενο διάστημα.
0: Και περισσότερο θα προβληματίσει τα νοικοκυριά το χειμώνα, Τίμο. Θα δούμε μέχρι τότε. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία των πυροσβεστικών υπηρεσιών της Συμβασιούχων Πυροσβεστών, ο Αλέξανδρος Φαραντάκης, με τον οποίο συνομίλησε και ο Γιώργος Βιτσαράς από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στην Ικαρία και έχει και το ρεπορτάζ. Γιώργο, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Ανοίγω μόνο μια παρένθεση, αν μου επιτρέπετε.
0: Ναι, ναι.
2: Έχουμε η τιμή της αμόλυβδης στην Ικαρία είναι 2,27. Κλείνω την παρένθεση. Και πάμε στα προβλήματα που εντόπισε ο κ. Φαραντάκης, ο οποίος επισκέφθηκε αρκετές.
0: Συγγνώμη, Γιώργο, η τιμή στην βενζίνη αμόλυβδη, στην αμόλυβδη βενζίνη, είπες, είναι 2,20. Και να μην ρωτήσουμε για το πετρέλαιο.
2: Ναι, αυτό δεν το έχω μπροστά, δεν το θυμάμαι, αλλά ναι.
0: Αλλά θα είναι περισσότερο, αυτό είναι το σίγουρο. Ναι.
2: Από τις πιο ακριβές περιοχές της Ελλάδος σχεδόν τα τελευταία 10 χρόνια τουλάχιστον.
0: Μάλιστα. Ας πάμε τώρα στην πυροσβεστική.
2: Λοιπόν, ο κύριος Φαραντάκης έμεινε αρκετές ημέρες στο νησί πραγματικά και επισκέφθηκε όλα τα κλιμάκια και αναφέρει ότι βρίσκονται σε μια κατάσταση που μπορεί να θέσουν και σε κίνδυνο τη σωματική ακεραιότητα των πληρωμάτων τους. Αναφέρθηκε στα κοινά προσωπικού που ξεπερνούν τις 4.000 θέσεις τουλάχιστον πανελλαδικά στο πυροσβεστικό σώμα, τονίζοντας ότι οι ελλείψεις αυτές γίνονται ιδιαίτερα αισθητές σε περιοχές όπως η Ικαρία, όπου έχουμε πολύ μεγάλες αποστάσεις, έχουμε ένα δύσβατο οδικό δίκτυο. Η ισχυρή άνεμη και αυξημένη επικινδυνότητα κατά την αντιπυρική περίοδο δημιουργούν αυξημένες απαιτήσεις. Αναφέρθηκε επίσης στους εργαζόμενους που καλούνται σε ορισμένες περιπτώσεις να επιστρέψουν στην υπηρεσία χωρίς να αιρήσει η ανάπαυση των 11 ωρών. Να πούμε επίσης ότι το 2000 πυροσβέστες μονιμοποιήθηκαν και αυτό παρέμεινε στο καθεστώς της πενταετούς υποχρέωσης οι υπόλοιποι. Να πω επίσης ότι αναφέρθηκε και στα ζητήματα που παραμένουν ανοιχτά, όπως είναι η εργασιακή ομογενοποίηση, η αντιμετώπιση των πενταετών πυροσβεστών σε περίπτωση ατυχήματος, τα σύνταξιοδοτικά δικαιώματα και η δυνατότητα αξιοποίησης των έμπειρων συμβασιούχων. Τέλος, αναφέρθηκε στις 8-μήνες συμβάσεις των εποχικών πυροσβεστών, επισημένοντας ότι η επέκταση της διάρκειάς τους δεν λύνει το βασικό πρόβλημα της εργασιακής αβεβαιότητας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Τη δική της εκδοχή έδωσε μέσω ανακοίνωσης η γιατρός της Ανάφης σχετικά με την απουσία της και την αδυναμία εντοπισμού της κατά τη διάρκεια επίγοντος ιατρικού περιστατικού. Από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες, η Λίνα Θεολογίτου έχει το ρεπορτάζ. Λίνα.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Το περιστατικό συνέβη το Σάββατο προχθές, όταν ο Δήμος Ανάφης, με ανάρτηση

0: του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γνωστοποίησε πως αναζητά χωρίς αποτέλεσμα τη γιατρό του νησιού και έκανε έκκληση σε όποιον γνωρίζει που βρίσκεται να την ενημερώσει ότι βρίσκεται σε εξέλιξη επίγον ιατρικό περιστατικό. Σε επόμενη ανάρτηση του Δήμου, αρκετές ώρες αργότερα, ο Δήμος ανέφερε πως ο γιατρός δεν είχε εντοπιστεί ακόμα και ενημέρωσε πως στο περιστατικό παρέχονται οι πρώτες βοήθειες από την νοσηλεύτρια του νησιού καθώς και από δύο αγροτικούς γιατρούς που βρίσκονταν συμπτωματικά στην ανάφη για διακοπές. Η γιατρός του Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου Ανάφη, σε λίγες ώρες αργότερα, μέσω ανακοίνωσής της, έδωσε απαντήσεις σχετικά με το περιστατικό, ξεκαθαρίζοντας ότι μετέβη άμεσα στο ιατρείο μόλις ενημερώθηκε και παρήχε την απαιτούμενη ιατρική φροντίδα, επισημένοντας μάλιστα ότι επρόκειτο για ελαφρύ περιστατικό. Παράλληλα, ο γιατρός αναφέρει πως παρόλο που το κινητό της εμφάνιζε ότι έχει σήμα, δεν δέχτηκε καμία κλήση, ενώ η μία κλήση που σύμφωνα με όσα αλέχθηκαν δεν απαντήθηκε, αφορούσε στο σταθερό τηλέφωνο του ιατρείου. Ο γιατρός επισήμανε πως η κάλυψη της εκκινητής τηλεφωνίας στο νησί είναι προβληματική, κάτι για το οποίο έχει ενημερώσει τόσο το αρμόδιο Υπουργείο όσο και τον Δήμο, προτείνοντας λύση, η οποία όμως δεν έχει δοθεί έως σήμερα. Σε κάθε περίπτωση, αναφέρει στην ανακοίνωσή της η γιατρός, η αναφορά ότι το τηλέφωνο χτυπούσε και δεν υπήρχε ανταπόκριση είναι απολύτως ψευδής, δημιουργεί μια σφαλμένη εντύπωση για τη στάση μου και την παρουσία μου στο περιστατικό. Προσβάλλει τόσο εμένα σαν άτομο, συνεχίζει η γιατρός, όσο και σαν επαγγελματία που με υψηλό αίσθημα ευθύνης επέλεξα να υπηρετήσω σε μια δύσκολη περιοχή ώστε να βοηθήσω την πατρίδα μου. Εκτός αυτού, συμπληρώνει, αναστάτωσε και την οικογένειά μου, η οποία βρίσκεται μακριά μου. Η γιατρός, με συγχωρείτε, ζητάει να αποκατασταθεί αλήθεια και να μην διασπείρονται ανακριβείς πληροφορίες, ιδιαίτερα όταν αυτές αφορούν την επαγγελματική επάρκεια και την άσκηση των καθηκόντων ενός γιατρού που υπηρετεί σε μια άγονη γραμμή, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Σε καταγγελία εναντίον του Γενικού Συντονιστή Αστυνομίας Νότιας Ελλάδας προχώρησαν οι αστυνομικοί στα Νότια Δωδεκάνησα, διαμαρτυρόμενοι διότι κατά τη διήμερη επίσκεψή του στη Ρόδο απέφυγε να του συναντήσει προκειμένου να τον ενημερώσουν για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σχετικά με τη λειτουργία των υπηρεσιών. Να πάμε στη Μαριέτα Γαβριλιώτη από την ΕΡΤ Νότιο Αιγαίου στη Ρόδο. Μαριέτα, καλό σου μεσημέρι.
2: Γεια σας από τη Ρόδο. Ναι, έτσι λένε οι αστυνομικοί υπάλληλοι της περιοχής, η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Νότιας Δωδεκανήσου, η οποία αφού δεν μπόρεσε να συναντήσει τον Γενικό Συντονιστή Αστυνομίας Νότιας Ελλάδας, συνεπικουρούμενος, λέει χαρακτηριστικά από την τοπική διοίκηση της αστυνομίας, απέφυγε να το συναντήσει. Αφού λοιπόν δεν μπόρεσαν να τον δουν για να του πούν τα προβλήματα, αποφάσισαν να δώσουν στη δημοσιότητα μία ανακοίνωση, στην οποία αναφέρουν τα πιο σημαντικά από αυτά. Λένε λοιπόν ότι στη Ρόδο το τηλεφωνικό κέντρο του 100 εδώ και πολλά χρόνια λειτουργεί με το τηλέφωνο χωρίς να υπάρχει ασύρματη επικοινωνία με τα περιπολικά, συνεπώς υπάρχει αδυναμία συντονισμού, ότι οι κεντρικές υπηρεσίες ακόμα και στην κορύφωση της τουριστικής κίνησης δεν βγάζουν καθόλου εποχούμενες περιπολίες ή βγάζουν περιπολίες με ένα μόνο άτομο, θέτοντας σε κίνδυνο τους αστυνομικούς αλλά και τους πολίτες που θα χρειαστούν κάποια βοήθεια. Ρωτούν τον συντονιστή Νότιας Ελλάδας τι έχει να πει για το γεγονός ότι η πλειοψηφία των μεταναστών που εισέρχονται στη χώρα παράνομα, κυρίως από την Κρήτη, καταλήγουν στις δομές της Δωδεκανήσου, δηλαδή στην ΚΟ και στη Λέρο, και αναρωτιούνται αν το έχει πάρει χαμπάρι ή αν αυτό περνάει κάτω από τα ραντάρ. Αλλά τον ρωτούν επίσης τι έχει να πει για το γεγονός ότι η Ρόδος πήρε κουτσουρεμένο, όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά, αριθμό συνοριακών φυλάκων, καθώς η μισή από αυτούς, όπως λένε, ήταν στην Κρήτη. Mm-hmm. Αυτά είναι, λέει, κάποια από τα θέματα που θα του θέταμε στη συνάντηση, αλλά προφανώς τα χαλάγαμε το ωραίο κλίμα και γι' αυτό μας απέφυγαν και καταλήγουν λέγοντας ότι απαιτούμε για την περιοχή μας να αντιμετωπίζεται με τον σεβασμό και την προσοχή που τη αρμόζει και αυτό δεν το διαπραγματευόμαστε.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαριέτα. Χρυσή χρονιά για τον Ηλίανθο στην περιοχή του Βόρειου Εύρου, που συνδυάζει την υψηλότερη τιμή σε πανελληνίο επίπεδο με 45 λεπτά το κιλό, αλλά και τη στρεμματική απόδοση που αγγίζει τα 500 κιλά ανά στρέμμα. Η Μαρία Μανάκα θα μας ενημερώσει τώρα από την ΕΡΤ Ορεστιάδας. Μαρία.
3: Καλό μεσημέρι. Όντως έτσι ακριβώς έχουμε μια μεγάλη επιτυχία του αγροτικού συντονιστού Δημητριακών Ορεστιάδας να καθιερώσει την τιμή πώλησης του Ηλιάνθου στα 45 λεπτά το κιλό ή αλλιώς 450 ευρώ τον τόνο. Αυτό σε συνδυασμό με την φετινή υψηλή απόδοση του ηλίανθου, αναστρέμα, αποτελεί χρυσή χρονιά, όπως τη χαρακτηρίζει ο πρόεδρος του συνδεσμού, ο κ. Κουμπρίδης, σήμερα στην Άρτωρη Εστιάδας. Αυτή τη μία φορά παραγωγούς που έχουν υπογράψει, πρόκειται να υπογράψουν συμβάσεις με τον συνεταιρισμό. Το μεγάλο ατού είναι ότι παρέχει στον προμηθευτή το τρίπτυχο αποθηκευτικού χώρου, συντήρησης και προώθησης του προϊόντος, αποσπώντας έτσι και την καλύτερη δυνατή τιμή. Να πούμε ότι φέτος εκτιμάται η παραγωγή του ηλίανθου να αγγίξει τους 20.000 τόνους, αν και οι φετινές εκτάσεις οι καλλιεργήσιμες είναι μόλις 70.000 στρέμματα, λιγότερες από πέρυσι. Παρ' όλα αυτά η στρεμματική απόδοση κρίνεται υπερικανοποιητική, είναι θεαματική. Στα ξηρικά ξεπερνά τα 200 κιλά ένα στρέμμα και στα αρδέσιμα τα 500 κιλά, με μέσο όρο τα 400 κιλά στους περισσότερους παραγωγούς. Να πούμε ότι η παραγωγή ηλίανθου στον Εύρο διατίθεται για χρήση βιοδίζελ στο μεγαλύτερο μέρος της, και αφού παραγωθεί η ποσότητα στα δηληστήρια επαιτούμενη, αυτό που απομένει γίνεται βρόσιμο λάδι. Βέβαια, η ποιότητα του ηλιάνθου στην περιοχή μας χαρακτηρίζεται μέτρια σε σύγκριση με την Ξάνθη, για παράδειγμα, που μπορεί να φτάσει και το 46% όσον αφορά το λάδι που εξάγεται από το ηλιόσφορο, ενώ στην περιοχή μας εδώ του Βορείου Εύρου το ποσοστό κυμαίνεται περίπου από το 39% έως το 42%. Η περίοδος τώρα είναι στο πικ, η ελλονιστική περίοδος για τα ηλιόσφαιρα, για τους ηλιάνθους, θα διαρκέσει μέχρι και τον Νοέμβριο, ενώ καλλιεργητές ηλίανθου που επιθυμούν να πουλήσουν με την τιμή αυτή μπορούν ακόμη να κάνουν σύμβαση.
1: Μάλιστα.
3: Με την Ένωση της Ορεστιάδας.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Είναι μία καταγράφεται στην αγορά του ελαιολάδου στη Λακωνία, και όχι μόνο, καθώς η φερόμενη έλλειψη εμπορικού ενδιαφέροντος και οι ελάχιστες πράξεις δημιουργούν ασφικτικό κλίμα για τους παραγωγούς λίγο πριν την είσοδο στην ελαιοκομική περίοδο. Οι τιμές κινούνται σε χαμηλά επίπεδα, με τα βάνη τα 4 περίπου ευρώ, γεννώντας εύλογο προβληματισμό την ίδια στιγμή που το κόστος παραγωγής στη χώρα παραμένει εκτιναγμένο στα ύψη. Ο Βασίλης Κουβάλης από την Ερτρίπολης είναι μαζί μας. Βασίλη.
4: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Όπως τόνισε ο πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μολάων Πακίων, οι συμφωνίες συνάπτονται πλέον με μεγάλη δυσκολία και αφορούν ελάχιστες ποσότητες. Ενδεικτικά, 9 Σεπτεμβρίου, ο συνεταιρισμός έκλεισε μόλις ένα βιτίο έξτρα παρθένου ελαιόλαδου στα 4 ευρώ το κιλό, όσο ακριβώς είχε συμφωνηθεί και για άλλο ένα βιτίο την προηγούμενη εβδομάδα. Το προϊόν αυτό κατέληξε σε Ιταλούς εμπόρους, την ώρα που Έλληνες τυποποιητές φαίνεται ότι λάμπουν δια της απουσίας τους και δεν δείχνουν προσώρας αγοραστικό ενδιαφέρον για την καλή ποιότητα. Οδεύοντας προς τη νέα περίοδο, οι εμπορικές συμφωνίες γίνονται ολοένα και πιο δεδαλώδεις. Στη Λακωνία, η συγκομιδή της Αθηνοελιάς αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στα τέλη του μήνα, Σεπτέμβρη, με μειωμένες αποδόσεις, ενώ για το μεγαλύτερο όγκο της κοροναίκης ελιάς η διαδικασία θα ξεκινήσει το πρώτο δεκαήμερο του Νοέμβρη. Μέχρι στιγμής η πορεία της παραγωγής δείχνει ομαλή, χωρίς εμπόδια του δάκου και του γλυοσπόριου. Ωστόσο, δεν υπάρχει δάκος, ευτυχώς. Ωστόσο, η στασιμότητα στην αγορά παραμένει βασικός πονοκέφαλος για τον αγροτικό κόσμο. Να πω έτσι το συμπέρασμά μου: θα είναι φθηνότερο το λάδι για τον καταναλωτή, αλλά για τον παραγωγό θα είναι πολύ σοβαρό το πρόβλημα.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Βασίλη. Τα ενεργά ρήγματα της Μεσσηνίας, όσα γνωρίζουμε για το βυθό του Μεσσηνιακού κόλπου, αλλά και η ανάγκη προετοιμασίας απέναντι στους φυσικούς κινδύνους, βρέθηκαν στο επίκεντρο της επιστημονικής εσπερίδας που διοργάνωσε ο Δήμος Καλαμάτας 40 χρόνια μετά τους καταστροφικούς σεισμούς του 1986. Μαρία Τομαρά είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Καλαμάτας. Μαρία.
5: Καλό μεσημέρι. Και οι επιστήμονες λοιπόν από το Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Εθνικό Αστεροσκοπείο παρουσίασαν στο Πνευματικό Κέντρο στοιχεία για την περιοχή με βάση τα 40 χρόνια που συμπληρώθηκαν από το σεισμό του 1986. Στα χερσαία ρήγματα λοιπόν επικεντρώθηκε ο Διευθυντής Ερευνών του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθανάσιος Γκανάς. Αναφέρθηκε σε 14 ενεργά ρήγματα στην Ανατολική Μεσσηνία, ξεχωρίζοντας εκείνο του πηδήματος, το οποίο χαρακτήρισε κατά την εκτίμησή του ως το πιο επικίνδυνο για την Καλαμάτα. Όπως είπε, έχουν περάσει σχεδόν 3.000 χρόνια από τον τελευταίο σεισμό που συνδέεται με το συγκεκριμένο ρήγμα. Διευκρίνησε πάντως ότι δεν γνωρίζουμε πότε θα σημειωθεί ο επόμενος σεισμός. Από τα ρήγματα στην Ξηρά, η συζήτηση πέρασε σε όσα βρίσκονται κάτω από τη θάλασσα. Η καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Αθηνών, Παρασκευή Νομικού, παρουσίασε υποθαλάσσια φαράγγια ανοιχτά της Καρδαμήλης και της Τούπας, που αποτελούν συνέχεια των χερσαίων φαραγγιών της Μάνης. Εξήγησε ότι ενδεχόμενες υποθαλάσσιες κατολισθήσεις μπορούν να προκαλέσουν τσουνάμι και ζήτησε λεπτομερέστερη χαρτογράφηση του βυθού με σύγχρονο εξοπλισμό. Τώρα, το πώς αυτή η επιστημονική γνώση μπορεί να γίνει προετοιμασία στην πράξη, ανέλησε η Έλληνα Δασκαλάκη από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Παρουσιάζοντας το πρόγραμμα Tsunami Ready της UNESCO, αναφέρθηκε στην εκπαίδευση πολιτών και υπηρεσιών πολιτικής προστασίας, με παράδειγμα τη ΣΑΜΟ, και στη δυνατότητα να αναπτυχθούν αντίστοιχες δράσεις στην Καλαμάτα.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στην υποβολή μηνύσεων προχωρά ο Δήμος Λαρισαίων μετά τα νέα περιστατικά καταστροφής και απόπειρας καταστροφής κάδων απορριμμάτων με φωτιά. Την περασμένη εβδομάδα, μέσα σε ένα βράδυ, καταγράφηκαν 4 νέα περιστατικά σε διαφορετικά σημεία της Λάρισας. Ο Γιάννης Γιάτσιος είναι μαζί μας, έχει περισσότερα. Γιάννη.
6: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Οι ζημιές ξεπερνούν τις 20.000 ευρώ και βεβαίως χάρη στην έγκαιρη επέμβαση της πυροσβεστικής της αστυνομίας αποφεύθηκαν τα χειρότερα, γιατί απετράπη κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή η καταστροφή του υπογείου συστήματος συμπίεσης των απορριμμάτων που έχει εγκαταστήσει ο Δήμος Λαρισαίων σε κεντρικές περιοχές, στα κεντρικά σημεία του ιστορικού κέντρου της πόλης, με αποτέλεσμα βεβαίως να αποφευθούν τα χειρότερα. Για εγκληματική ενέργεια κάνει λόγο η Διεύθυνση Καθαριότητας του Δήμου Λαρισαίων και αρμόδιος αντιδήμαρχος ο κ. Λεωνιδάκης. Αναμένεται να καταθέσει βεβαίως μηνύσεις κατά παντός υπευθύνου, και μιλάμε τώρα για ουσιαστικά για περιοχές όπου είχαμε τις φωτιές που είναι στο ιστορικό κέντρο της πόλης, στην πλατεία Ταχυδρομείου και σε μπροστά από καταστήματα, με αποτέλεσμα να υπάρξει κίνδυνος και για επιχειρήσεις αλλά και για την υγεία των πολιτών. Μάλιστα. Γιατί πήρα φωτιά και κάδι με ανακυκλώσιμα υλικά, με αποτέλεσμα να εκλειθούν και τοξικές ουσίες επικίνδυνες για την υγεία. Το σχετικό υλικό από κάμερες και ό,τι άλλο υπάρχει έχει συγκεντρωθεί από την Διεύθυνση Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου Λαρισαίων και αναμένεται βέβαιως να τεθεί υπόψη και της εισαγγελίας με την κατάθεση των μηνύσεων. Όπως είπαμε, Βίκυ, μέχρι στιγμής γύρω στις 20.000 ευρώ ανέρχονται οι ζημιές από φωτιές που έχουν σημειωθεί σε κάδους της πόλης, και υπάρχουν βέβαιως και συστήματα ευαίσθητα που κοστίζουν πολύ περισσότερο.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Άνοδο κατέγραψε η αεροπορική κίνηση στο αεροδρόμιο Καβάλας Μέγας Αλέξανδρος τον Αύγουστο, επιβεβαιώνοντας έτσι τη δυναμική πορεία της περιοχής. Να πάμε στον Κώστα Λουκούμη από την ΕΡΤ Καβάλας, ο οποίος έχει και τα στοιχεία της Fraport. Γεια σου, Κώστα.
7: Βίκυ, για τον τελευταίο μήνα του καλοκαιριού διακινήθηκαν συνολικά 70.900 επιβάτες, αριθμός που αυξημένος κατά 9,6% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Fraport Greece, τον Αύγουστο πραγματοποιήθηκαν 607 πτήσεις, αφήξεις και αναχωρήσεις στο αεροδρόμιο της Καβάλας, έναντι 487 τον Αύγουστο του 2025, καταγράφοντας αύξηση 24,6%. Η Γερμανία βρέθηκε για μια ακόμα χρονιά στην κορυφή, με συνολικά 31.000 επιβάτες, οι οποίοι αντιστοιχούν σε σχεδόν το 44% της συνολικής κίνησης του Αυγούστου. Η σύγκριση με το αντίστοιχο οκτάμηνο του 2025 δείχνει ότι το αεροδρόμιο της Καβάλας κινείται με αυξημένη δραστηριότητα. Στο εσωτερικό, από τον Ιανουάριο έως και τον Αύγουστο του 2026, πραγματοποιήθηκαν 1.153 πτήσεις, έναντι 850 το ίδιο διάστημα, σημειώνοντας αύξηση 35,6%. Ενώ στις διεθνείς πτήσεις παρουσιάστηκε αύξηση 7,4%. Για το αεροδρόμιο Μέγας Αλέξανδρος της Καβάλας, Βίκη, τα στοιχεία του Αυγούστου αποτελούν μία ακόμα ένδειξη της αυξημένης αεροπορικής δραστηριότητας στην περιοχή, με την τουριστική κίνηση από το εξωτερικό να παραμένει ο βασικός περικού, να εμφανίζουν ιδιαίτερα σημαντική ποσοστιαία άνοδο σε σχέση με πέρυσι, Βίκη.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κώστα. Και να πάμε τώρα στην Λέσβο και στη Δήμητρα Λαχουρή, καθώς με ιδιαίτερη κατάνοιξη εορτάζεται σήμερα η ύψωση του Τιμίου Σταυρού στην Αγιάσο της Λέσβου. Το γιατί τώρα θα μας το εξηγήσει η Δήμητρα. Δήμητρα, καλό σου μεσημέρι.
8: Η διαφορετικότητα είναι στο γεγονός, έγινε στο γεγονός ότι στον προσκυνηματικό ναό της Παναγίας Αγιάσου υπάρχουν δύο σταυροί καθαγιασμένοι. Και τι εννοώ, ο Ιάνταένα, ο Μητροπολίτης Μητυλίνης Αίγωγος πρώτος, οργάνωσε μια προσκυνηματική εκδρομή στους Αγίους Τόπους, στην οποία έλαβαν μέρος πολλοί Μητυλινοί. Τότε, στην επιστροφή τους, έφεραν έναν σταυρό με ύψος κοντά στα 2,5 μέτρα που κατασκευάστηκε στα Ιεροσόλυμα και τη Μεγάλη Παρασκευή του ίδιου έτους μεταφέρθηκε από το Πρετόριο στο Γολγοθά όπου καθαγιάστηκε. Μέχρι το 1900 ο σταυρός αυτός φυλασσόταν στο γυναικονίτη του Αγίου Θεράποντα

0: της Μυτιλίνης. Όμως με απόφαση του ο Μητροπολίτης Ιακωβός αποφάσισε να μεταφερθεί στην Παναγία της Αγιάσου, γιατί στον ίδιο ναό υπάρχει και ένα απότμημα τιμίου ξύλου, το οποίο είναι διαστάσεων 6-9 εκατοστά. Αυτός έχει ένα σταυρό μικρό που είναι φτιαγμένο σε αφοφύλληση. Λοιπόν, το δύο σταυρών αυτών σήμερα, παρουσία και αγήματος του στρατού που απέδωσε τιμές στα σοκάκια του χωριού, και στη συνέχεια επέστρεψαν και πάλι στην εκκλησία. Θα πρέπει να σας πω ότι ήταν πάρα πολλοί οι βασιλικοί που έφεραν υπηστεί από διάφορες περιοχές, όπως και το της Ελλάδας, από το Βόλο, από την Αθήνα, από την Κομοτηνή και από αλλού,
1: Δήμητρα,
0: που ήρθαν να προσκυνήσουν σήμερα το Δήμιο Σταυρό.
1: Αφιερωμένη στον σπουδαίο λιράλι και δάσκαλο της παραδοσιακής μουσικής Κώστα Μουντάκη, είναι η συναυλία που θα πραγματοποιηθεί απόψε στο Φρούριο Φορτέτσα του Ρεθύμνου. Να πάμε στην Πέννη Τομπρή. Πέννη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη, και από μένα. Με αφορμή λοιπόν τη συμπλήρωση 100 χρόνων από τη γέννηση του λιράρι, συνθέτη και δασκάλου της κρητικής μουσικής Κώστα Μουντάκη, όπως είπες, ο Δήμος Ρεθύμνου και η Περιφέρεια Κρήτη συνδιοργανώνουν δύο επαιτειακές εκδηλώσεις αφιερωμένες στη ζωή, το έργο και την προσφορά του στην πολιτιστική κληρονομιά της Κρήτης. Ο Κώστας Μουντάκης, ο μεγάλος κρητικός, όπως τον αποκαλούν, υπήρξε ένας από τους πιο αντιπροσωπευτικούς λιράριδες της Κρήτης, ένας καλλιτέχνης που ξεπέρασε τα όρια της τοπικής παράδοσης και λειτουργήσε ως σημείο αναφοράς. Γεννήθηκε το 1926 σε ένα μικρό χωριό του Ρεθύμνου και ήταν μια σπουδαία μορφή της κρητικής σχολής μουσικής, αφήνοντας σημαντική παρακαταθήκη στις επόμενες γενιές. Ένας εμπνευσμένος δάσκαλος, ο οποίος με το έργο και τη διδασκαλία του συνέβαλε καθοριστικά στη διατήρηση της μουσικής παράδοσης της Κρήτης και τη διάδοσή της τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Απόψε λοιπόν στις 9 η πρώτη συναυλία στο κάστρο Φορτέτσα του Ρεθύμνου, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό, ενώ η δεύτερη συναυλία στο Φόβελε θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου και πάλι στις 9 το βράδυ. Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέννη. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη τεχνική επιμέλεια ο Νίκος Κακαρίκος. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο την ίδια ώρα. Καλό απόγευμα. Από Αθήνα και Ερέτρια, εσύ αρχίσαν όλα και μπράχνει το ρε. Η ώρα είναι 2. Αν νομίζεις πως δεν με φωνάει αυτό που κάνω, γυρίες. ΕΡΤ Ιωάννινα.

0: πολλές και σημαντικές οι εξελίξεις, κυρίες και κύριοι, από όλα τα μέτωπα εντός και εκτός συνόρων. Να ξεκινήσουμε όμως σήμερα το δελτίο μας με τα όσα γίνονται αυτή την ώρα στη Νίκαια. Βαθιά συγκίνηση λοιπόν στην Νίκαια Αττικής. Από χθες το απόγευμα, χιλιάδες άνθρωποι προσέρχονται στην Αγία Τριάδα για να πούν τον τελευταίο αντίο στον Γιώργο Μαζονάκη. Στην παλιά του γειτονιά, εκεί όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε, φίλοι, συγγενείς, συνεργάτες και θαυμαστές, άνθρωποι κάθε ηλικίας, έφτασαν από κάθε γωνιά της Ελλάδος για να αποχαιρετήσουν τον αγαπημένο τραγουδιστή. Με λουλούδια στα χέρια και δάκρυα στα μάτια, στάθηκαν για μια τελευταία φορά κοντά στον άνθρωπο που με τα τραγούδια του συντρόφευσε ολόκληρες γενιές.
1: Αδικία. Μεγάλη αδικία. Αυτό είναι που δεν το αξίζει ο θάνατος.
2: Τον άκουγα καθημερινά. Συνέχεια τον άκουγα τον Γιώργο. Τον άκουγα και εγώ από πολύ μικρό παιδί.
3: Ήταν μία φίρμα. Τελείως. Δεν πρόκειται να ξαναβιβηγεί δεύτερο.
4: Μεγαλώσαμε γενιές με εκείνον. Η μαμά μου μεγάλωσε, εγώ μεγάλωσα. Ήταν ένας καλλιτέχνης πάρα πολύ αυθεντικός.
5: Ήταν μια καλή ψυχούλα, ένας πολύ καλός άνθρωπος και βοηθούσε πολύ, μα πάρα πολύ κόσμο χωρίς

0: να το ξέρει κανένας.
1: Από μικρή τραγουδάω τα τραγούδια του, έχει πολύ ωραία τραγούδια, θα μείνει αξέχαστος.
2: Ακούσαμε λοιπόν ανθρώπους ενδεικτικά κάθε ηλικίας, οι οποίοι μίλησαν στην κάμερα του Ερτ Νιούς, εμφανώς συγκινημένοι, πήγαν με λουλούδια και δάκρυα στα μάτια για να αποχαιρετήσουν έναν άνθρωπο που το θεωρούσαν δικό τους. Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε νωρίτερα, ενώ η ταφή πραγματοποιείται αυτή την ώρα στο τρίτο νεκροταφείο, σε στενό οικογενειακό κύκλο. Πάμε στην οικία και στην Ιωάννα Βουτσή, η οποία θα μας πει περισσότερα, καθώς η προσέλευση του κόσμου ήταν συνεχής από χθες για τη λαϊκή αγρυπνία, ενώ και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Ιωάννα, οι εικόνες και τα βίντεο του Γιώργου Μαζονάκη πλημμυρίζουν ακόμα τις αναρτήσεις, αποτυπώντας τη μεγάλη αγάπη του κοινού. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Πραγματικά συντηρητική προσέλευση του κόσμου. Από χθες το απόγευμα, άνθρωποι κάθε ηλικία συγκεντρώθηκαν εδώ στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Μήτρας, όπου και βρισκόμαστε για να προσελκύσουν τον Γιώργο Μαζονάκη, τον αγαπημένο του καλλιτέχνη, τον αγαπημένο του τραγουδιστή. Να σας πω ότι ήταν πολύ συγκινητικό ότι όλος αυτός ο κόσμος ήρθε εδώ πριν την ημερομηνία, δηλαδή πριν φτάσει στον Ιερό Ναό. Ήρθαν εδώ και τον περίμεναν καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας. Τραγουδούσαν τραγούδια του Γιώργου Μαζονάκη, ενώ μεγάλες επιτυχίες υπούσαν σε όλη την πλατεία, σε όλη την πράγματα του Ιωαννού. Όλοι περίμεναν υπομονετικά στην ουρά, προκειμένου να αφήσουν ένα τριαντάφυλλο, ένα τελευταίο αντίο αγαπημένο Γιώργο Μαζονάκη. Υπολογίζεται ότι πάνω από 25.000 άτομα έχουν περάσει μέχρι αυτή την ώρα να αποχαιρετήσουν τον αγαπημένο τραγουδιστή. Μεταξύ αυτών και η Αναβίση, ο Λόγκο, δηλαδή ο οποίο έχει χορτά, η Άντελα Δημητρίου, ο Σαμάτη Φωνή, ο Τένις Καλαμαντίδης, ο Νίκος Οικονομόπουλος, ο Νίκος Δέκης, ο Μάρκος Υπερλής, ο Πέτρος Σύγκριος, ο Χάρης Ζούτας, ο Άδων Κυριάτης, ο Ιωκής Οντοπούλου, Νάδια Γιαννακοπούλου, άνθρωποι από το καλλιτικό και στερεώμα και τον πολιτικό κόσμο ήρθαν εδώ για να
2: πιστεύουν. Ιωάννα, αν μπορείς λίγο πιο κοντά στο ακουστικό σου να το διορθώσουμε, δεν σε ακούμε καθαρά. Δεν σε ακούμε καθαρά, Ιωάννα. Κάπως να διορθώσουμε λίγο τη σύνδεσή μας.
4: Βρισκόμαστε εδώ στον Ιερό Ναό, που ακόμα τελείται η εξόδιος ακολουθία. Και όπως καταλαβαίνετε, δεν έχουμε πολύ καλό σήμα αυτή.
2: Τώρα σε ακούμε
4: ώρα,
2: καλύτερα, πάντως, βεβαίως.
4: Ωραία, το ισορρός δεν έχει εξέλιξει ακόμα του Ιερού Ναού. Τελείται αυτή την ώρα ακόμα η κηδεία. Μέσα στον Ιερό Ναό βρίσκονται μόνο κοντινοί συνεργάτες, φίλοι, συγγενείς και οικογένεια. Ενώ έξω από τον Ιερό Ναό έχει συγκεντρωθεί πλήθος κόσμου, χιλιάδες κόσμος που περιμένει να πει το τελευταίο δύο στον Γιώργο Μαζονάκη. Δεν ξέρω αν με ακούσατε πριν που είπα για όλο τον πολιτικό και τον καλλιτεχνικό κόσμο που ήρθαν εδώ να αποχαιρετήσουν και εκείνοι τον αγαπημένο τραγουδιστή, όπως ο Ζωή Κωνσταντοπούλου, ο Νίκος Άδωνης, ο Χαρίς Δούκας, η Νάντια Γιαννακοπούλου, μεταξύ αυτών και ο Νίκος Οικονομόπουλος, ο Νίκος Βέρτης, η Άντελα Δημητρίου, ο Μάρκος Εφερλής και πολλοί άλλοι αγαπημένοι επώνυμοι καλλιτέχνες. Σε λίγη ώρα ισορρός θα εξέλθει του Ιερού Ναού, προκειμένου να ξεκινήσει η πομπή προς το τρίτο νεκροταφείο Αθηνών, που είναι λίγα μέτρα μόλις από εδώ όπου βρισκόμαστε. Θα γίνει πομπή. Φυσικά η ταφή θα πραγματοποιηθεί σε στενό οικογενειακό κύκλο, έτσι όπως ακριβώς επιθυμούσε η οικογένεια του Γιώργου Μαζονάκη. Είναι πραγματικά πολύ βαρύ, πολύ συγκινητικό το κλίμα, καθώς εδώ γύρω από τον Ιερό Ναό έχει αφηθεί μικρές γιορτές όπου κόσμος είχε βάλει τραγούδια του Γιώργου Μαζονάκη, χόρευε και τραγουδούσε. Πραγματικά δεν νομίζω ότι έχουμε ξαναδεί κάτι παρόμοιο. Είναι μια μοναδική εικόνα αυτή και αποτυπώνει το πόσο αγαπητός ήταν αυτός ο άνθρωπος στο ευρύ κοινό, όχι μόνο για το καλλιτεχνικό του αποτύπωμα, αλλά και για την προσφορά του στον κόσμο και το φιλανθρωπικό του αίσθημα. Πώς στεκόταν δίπλα σε όλον αυτόν τον κόσμο που είτε ήταν στη γειτονιά του, που ερχόταν συνέχεια και τους επισκεπτόταν και τους έβλεπε, είτε ήταν αλλού, ήταν πάντα δίπλα σε όλους όσοι το χρειάζονταν. Και νομίζω ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό.
2: Και αυτό που λες, αυτό που περιγράφεις, όπου όλος αυτός ο κόσμος που πήγε από χθες το βράδυ στην εκκλησία, στην Νίκαια, τον θεωρούσε δικό του άνθρωπο το Γιώργο Μαζονάκη. Και έχει σημασία αυτό.
4: Όλοι το θεωρούσαμε δικό μας άνθρωπο, γιατί μέσα από τα τραγούδια του κλάψαμε, γελάσαμε, ερωτευτήκαμε, χωρίσαμε. Περάσαμε στιγμές της εφηβείας μας, του σχολείου, των φοιτητικών χρόνων, τη ζωή μας ολόκληρη, και μέσα από τα τραγούδια του μπορέσαμε να νιώσουμε συναισθήματα που πολλές φορές και εμάς μας έδιναν ανεξίτηλα στη μνήμη. Και όλο αυτό συμβάλλει στο να είναι ακόμα πιο έντονο το συνέστημα.
2: Και υπήρχε τέτοιο κλίμα από χθες το βράδυ, εσύ το ξέρεις και γιατί παρακολουθείς από πολύ κοντά το ρεπορτάζ, όπου λένε άνθρωποι που πήγαν στην Νίκαια, ήταν λες και ήταν μεγάλη Παρασκευή χθες το βράδυ. Και μέχρι σήμερα. Ιωάννα, σε αφήνουμε να συνεχίσει το ρεπορτάζ. Αν υπάρξει οτιδήποτε νεότερο, θα επικοινωνήσουμε στη συνέχεια. Πάντως, βλέπουμε και εμείς εικόνες τώρα από στα πλάνα μας εδώ από την τηλεόραση του ΕΡΤ News. Είναι ακόμα σε εξέλιξη εξόδιος ακολουθία, παρουσία καλλιτεχνών και πλήθος κόσμου. Ανάμεσά τους και πολλοί αγαπημένοι καλλιτέχνες που έσπευσαν τόσο μέσα στη νύχτα, όσο και σήμερα να πούν το τελευταίο αντίο στον δημοφιλή τραγουδιστή. Μεταξύ των καλλιτεχνών και ο Νίκος αλλά και ο Νίκος Οικονομόπουλος είπαν το δικό τους αντίο στον φίλο τους Γιώργο.
0: Ήρθα να πω ένα τελευταίο αντίο στο Γιώργο, τον φίλο μας, γιατί ο Γιώργος ήταν φίλος με όλο τον κόσμο, τον αγαπούσαμε όλοι πάρα πολύ και οι καλλιτέχνες, θα το βλέπετε κιόλας, άρρωστε από την παρουσία μας εδώ πέρα όλων. Θα λείψει, θα αφήσει ένα τεράστιο κενό, ήταν καινοτόμος πάντα στη μουσική, τον αγαπούσαμε όλοι, εγώ τον αγαπούσα πάρα πολύ γιατί είχα μια έτσι αδυναμία από νεότερος, γιατί είχε ξεκινήσει, ήταν αρκετά πριν από μένα, είχε ξεκινήσει την καριέρα του, τον παρακολουθούσα πριν ξεκινήσω την καριέρα μου και θεωρώ ότι είναι άδικο αυτό που έγινε.
5: Το ευχόμαστε καλό ταξίδι, καλό παράδεισο. Το τελευταίο διάστημα πριν 1,5 μήνα με έπαιρνε συνέχεια τηλέφωνο και επειδή ήμουν σε συναυλίες και δεν μπορούσα να είμαι στην Αθήνα, έχω στενοχωρηθεί γιατί δεν κατάλαβα τι ήθελε να μου πει. Και γι' αυτό έχω λίγο ενοχές μέσα μου. Παρ' όλα αυτά πιστεύω πως ο Γιώργος είναι κάπου καλά.
2: Και ενώ στην Νίκαια λοιπόν πέφτει η αυλία σιγά σιγά με τον τελευταίο αντίο στον Γιώργο Μαζονάκη, από την άλλη πλευρά η έρευνα για τις συνθήκες του θανάτου του συνεχίζεται με αμείωτους ρυθμούς. Τα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων οδηγήθηκαν λίγο πριν τη μία το μεσημέρι οι δύο γιατροί προκειμένου να απολογηθούν για την υπόθεση του θανάτου του δημοφιλής τραγουδιστή. Θα βρούμε στη συνέχεια την Άννα Βλαχπαναγιώτη, αλλά πρώτα να πάμε στις έρευνες. Έχουμε νέα στοιχεία για το χρόνο θανάτου, καθώς το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης φέρεται να κατέγραψε τη στιγμή που σταμάτησε η καρδιά του και δεν ξέρουμε αν θα έχουμε στη συνέχεια αναβάθμιση του κατηγορητηρίου. Το επόμενο διάστημα αναμένεται κρίσιμο για την πορεία της έρευνας, καθώς τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων μπορούν να δώσουν σημαντικές απαντήσεις για τα αίτια του θανάτου. Παράλληλα, οι αρχές εξετάζουν το ψηφιακό υλικό που έχει κατασκευθεί από τους δύο γιατρούς, αλλά και από το ιατρείο στο Κολωνάκι, αναζητώντας στοιχεία που θα βοηθήσουν να συμπληρωθεί το πάζλ των τελευταίων ωρών του Γιώργου Μαζονάκη. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε στον αστυνομικό μας τάκτη, τον Ζώη Κακαβά, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ με όλα τα νεότερα από την πορεία των ερευνών των αρχών. Ζώη, καλό μεσημέρι.
6: Πάμε σήμερα και η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών έδωσε σήμερα, είναι πολύ γνωστή αυτή η είδηση, στις δικαστικές αρχές μια συμπληρωματική έκθεση. Είχαν δοθεί μια κάποια πρώτα στοιχεία. Σήμερα δόθηκε η συμπληρωματική έκθεση σε αυτό που προανέφερε. Σύμφωνα λοιπόν με τις πληροφορίες μας, αναφέρεται σε όσα έχουν καταγραφεί στο μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Πληροφορίες πάντα, οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι άρχισε να χτυπάει συναγερμό περίπου 1,5 με 2 ώρες πριν οι γιατροί κάνουν την κλίση στο ΕΚΑΡ. Τώρα, οι αρμόδιοι αξιωματικοί αστυνομικοί περιμένουν και τα αποτελέσματα από την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου, ίσως και σήμερα, και αυτό και να μπουν συμπληρωματικά στην δικογραφία. Από την έρευνα τώρα, Γρηγορία, θα διαπιστωθεί αν υπήρξαν επικοινωνίες μεταξύ των δύο γιατρών, αλλά και μεταξύ των υπολείπων εργαζομένων. Στόχος των αστυνομικών είναι να δουν τι κινήσεις έγιναν από τη στιγμή που ο Μαζονάκης μπήκε στο γιατρείο μέχρι την ώρα που το ΕΚΑΒ έφτασε στο σημείο. Σε εξέλιξη βρίσκεται και η διαδικασία να ανακτηθούν όλα τα δεδομένα για να διαπιστωθεί αν έγιναν και με ποιον τρόπο οι προσπάθειες απόκρυψης στοιχείων. Σύμφωνα με ασφαλείς πηγές από την αστυνομία, είχε ανακτηθεί μέχρι στιγμής από τα ψηφιακά πιστήρια, φαίνεται να διαψεύδει όσα ανέφεραν οι δύο κατηγορούμενοι στην προανάκριση. Η ανάλυση του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης αλλά και άλλων δεδομένων από τον υπολογιστή δείχνουν ότι έγιναν άλλες ενεργείες σε σχέση με αυτές που ανέφεραν αρχικά οι δύο εμπλεκόμενοι. Τώρα, οι χρόνοι κατά τις οποίες έφτασε ο ιατροδικαστής αλλά και η διάρκεια κατά την οποία παρέμεινε στο γιατρείο είναι διαφορετική από εκείνη που έδωσαν οι δύο κατηγορούμενοι, γιατί υπάρχουν στοιχεία που δείχνουν ότι ο άνθρωπος αυτός είχε υποβληθεί σε συγκεκριμένη θεραπεία. Τέλος, όπως υπογραμμίζεται από την αστυνομία, για όσα έχουν προκύψει από την έρευνα στα ψηφιακά πιστήρια, έχουν ενημερωθεί οι δικαστικές αρχές. Γρηγόρη.
2: Πολύ σημαντικά τα στοιχεία που μας μετέφερε. Ζώη Κακαβά, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Οι αρχές λοιπόν εξετάζουν το ψηφιακό υλικό που έχει κατασκευθεί από τους δύο γιατρούς αλλά και από το γιατρείο στο Κολωνάκι, και να ζητούν στοιχεία που θα βοηθήσουν βοηθήσουν να συμπληρωθεί το πάζλ των τελευταίων ωρών του Γιώργου Μαζονάκη. Στο επίκεντρο των ερευνών, η φωτογραφία της γιατρού με το δημοφιλή τραγουδιστή, την οποία οι αρχές κατάφεραν να ανακτήσουν παρά τη διαγραφή της. Κρίσιμα στοιχεία βέβαια αναμένει να προκύψουν και από το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης για την ακριβή ώρα λειτουργίας του. Σύμφωνα με την εκπρόσωπο τύπου της ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντία Δημοκλείδου, η οποία μίλησε εδώ στο Αρνίου Ζωρέντ 105,8, στο Μασίλη Αδαμόλο και τη Μαρία Γεωργίου, τα ψηφιακά ευρήματα που έχουν ανακτηθεί μέχρι στιγμής διαψεύδουν όλα όσα είχαν υποστηρίξει αρχικά οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί. Οι αρχές εξετάζουν τα δεδομένα από τις συσκευές και τον υπολογιστή του ιατρείου, ενώ αναμένονται και νέα στοιχεία από τις τηλεφωνικές επικοινωνίες των εμπλεκομένων. Για να ακούσουμε την κυρία Δημοκλείδου.
7: Ουσιαστικά αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι ό,τι έχει ανακτηθεί μέχρι στιγμής από την ελληνική αστυνομία, από τα ψηφιακά πιστήρια, διαψεύδει όσα ανέφεραν οι δύο κατηγορούμενα στις αρχικές τους καταθέσεις. Και ως προς την ανάκτηση υλικού από το κινητό της κατηγορούμενης, η ανάλυση του μηχανήματος που χρησιμοποιήθηκε, αλλά και άλλων δεδομένων από τον υπολογιστή που βρισκόταν στο ιατρείο, μας δείχνουν ότι πραγματοποιήθηκαν διαφορετικές ενέργειες σε σχέση με αυτές που μας είχαν αναφέρει αρχικά. Οι χρόνοι κατά τις οποίες έφτασε ο ασθενής και συνέχεια θύμα αυτής της υπόθεσης και η διάρκεια κατά την οποία παρέμεινε στο ιατρείο ήταν διαφορετική από αυτή που μας έδωσαν οι δύο κατηγορούμενοι και φυσικά υπάρχουν στοιχεία που δείχνουν ότι ο άνθρωπος αυτός υποβλήθη σε συγκεκριμένη θεραπεία. Βέβαια, ξαναλέω, υπάρχει ανάλυση δεδομένων. Περιμένουμε και σήμερα αποτελέσματα και από τις άρσεις τηλεφωνικού απορρίτου που θα μας δείξει επικοινωνίες που έχουν γίνει και μεταξύ των κατηγορούμενων και μεταξύ των υπόλοιπων εργαζομένων εντός του ιατρείου. Να δούμε τι κινήσεις έγιναν από τη στιγμή που ο άνθρωπος αυτός εισήλθε στο ιατρείο μέχρι τη στιγμή που τον παρέλαβε το ΕΚΑΒ.
2: Περιμένουν λοιπόν οι αρχές και νέα στοιχεία να έχουν στα χέρια του σήμερα από την υπόθεση αυτή. Από τις έρευνες, ακούσαμε την κυρία Κωνσταντία Δημοκλείδου, εκπρόσωπο της ελληνικής αστυνομίας, να μιλάει εδώ στο Ernews Radio 105,8. Θα πάμε σε λίγο στα δικαστήρια. Εκεί βέβαια είναι το ενδιαφέρον, πέρα από τις αστυνομικές έρευνες. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το άλλο κομμάτι έχει να κάνει με τη δικαστική διερεύνηση, με τη νομική διαδικασία που είναι σε εξέλιξη. Καθώς αυτή την ώρα απολογούνται οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί, οι οποίοι κατηγορούνται για θανατηφόρα έκδεση. Θα πάμε σε λίγο στα δικαστήρια και στην αναβλαχοπανικότητα για τις τελευταίες εξελίξεις. Τώρα, την ανάγκη να αλλάξει το σύστημα ελέγχων στα ιατρεία. Αυτό είναι το τρίτο κομμάτι της υπόθεσης αυτής. Το τι γίνεται με τα ιατρεία, τα αντίστοιχα ιατρεία που υπάρχουν στην Αττική και όχι μόνο. Την ανάγκη λοιπόν να αλλάξει το σύστημα ελέγχων στα ιατρεία μετά και την υπόθεση Μαζονάκη, επισημαίνει ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Μιλώντας εδώ στο News 105,8, παραδέχθηκε ότι το υφιστάμενο σύστημα έχει κενά και προανήγγειλε τον επανασχεδιασμό του. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι εξετάζεται υποχρεωτική ανάρτηση QR code στην είσοδο κάθε γιατρίου, ώστε οι ασθενείς να μπορούν να ελέγχουν άμεσα τις υπηρεσίες για τις οποίες είναι αδειοδοτημένο.
8: Αυτό που σίγουρα θέλω να κάνω είναι να κάνω το εξής, να φτιάξω ένα QR code, δεν είναι δύσκολο, θα το ζητήσω την εβδομάδα όπως γίνεται. Όλα τα ιατρεία να έχουν στην είσοδο ένα QR code αναρτημένο και να μπορεί ο κάθε ασθενής μπαίνει μέσα από το κινητό του να σκανάρει το QR code και να βλέπει ακριβώς για ποια πράγματα είναι αδειοδοτημένο αυτό το ιατρείο. Και να φαίνεται.
9: Να είναι υποχρεωτικό αυτό, λέτε.
8: Να είναι υποχρεωτικό. Γιατί δέχομαι το επιχείρημα ότι αν ένας μπαίνει σε ένα ιατρείο και βλέπει ένα μηχάνημα, το perception του, η αντίληψή του είναι ότι είναι νόμιμο. Δεν μπορεί να το έχει βάλει, σου λέει παράνομα. Δεν θέλω να καδικήσω κανέναν σε αυτό.
9: Άρα ουσιαστικά, λέγοντας αυτό, γιατί αυτό είναι σημαντικό νομίζω που αναφέρετε, αναγνωρίζετε ότι πρέπει να γίνεται με διαφορετικό τρόπο έλεγχος, ας πούμε. Δηλαδή,
8: εμένα μου αρέσει να είμαι πάντα ειλικρινής και πρακτικός.
9: Ναι.
8: Απεδείχθη στην πράξη ότι το σύστημα ελέγχων όπως το έχουμε οικοδομήσει είναι κενά.
9: Ναι.
8: Άρα πρέπει να το επανασχεδιάσουμε. Δική μου ευθύνη δεν θα γίνει.
9: Εν τω μεταξύ, κύριε Υπουργέ, γίνεται και το ξέρετε καλά, γίνεται και ένα πάρτι φοβερό, ιδιαίτερα στα social media, με διαφημίσεις τέτοιου είδους κλινικών.
8: Άρα, οι διαφημίσεις απαγορεύονται. Ήδη απαγορεύονται. Απαγορεύονται γενικά οι διαφημίσεις και το πλαίσιο είναι πάρα πολύ αυστηρό.
9: Ναι.
8: Το πρόβλημα είναι ότι η ανάπτυξη του διαδικτύου έχει ξεπεράσει τον τρόπο αυτών των απαγορεύσεων και των δυνατοτήτων του κράτους. Η τεχνολογία έχει πάει πιο γρήγορα από τα κράτη. Αυτό είναι η σημαντικότητα. Αν δείτε τον νόμο που ισχύει, οι διαφημίσεις γενικά απαγορεύονται, δεν επιτρέπονται.
2: Ακούσαμε λοιπόν τον Υπουργό Υγείας να μιλάει εδώ στο News Radio 105,8, τον Βασίλη Αμλό και τη Μαρία Γεωργίου, και να παραδέχεται ότι εκ των πραγμάτων φαίνεται ότι υπήρχε πρόβλημα στο σύστημα ελέγχων στα συγκεκριμένα ιατρία. Ένα πρόβλημα που έρχεται στην επικαιρότητα μετά και την υπόθεση Μαζονάκη. Τώρα, και ο ίδιος πρότεινε, ακούσαμε, ότι εξετάζεται υποχρεωτική ανάρτηση QR code στην είσοδο κάθε ιατρείο, ώστε οι ασθενείς να μπορούν να ελέγχουν άμεσα τις υπηρεσίες για τις οποίες είναι αδειοδοτημένο. Η πρόταση αυτή τέθηκε από τον Δημήτρη Πετρόπουλο στον Ανδρέα Φουστάν, τον πρόεδρο του Πειθαρχικού Συμβουλίου του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, ο οποίος μίλησε εδώ στο Air News 105,8 και ρωτήθηκε για τις εξαγγελίες του κ. Γεωργιάδη. Για να ακούσουμε το σχόλιο του.
10: Είπε νωρίτερα ο Υπουργός ότι ενδεχομένως να εφαρμοστεί QR code έξω από τα ιατρία, να υπάρχει δηλαδή, να μπορούμε εμείς να σκανάρουμε και να βγαίνει όλη η πληροφορία για το ιατρείο.
11: Ωραία. Και λοιπόν, είναι και αυτό μια μέθοδος. Πάρα πολύ ωραία. Αλλά όταν ο ασθενής δέχεται τόση πληροφόρηση καθημερινώς, η οποία είναι ανεξέλεκτη και τον παρασύρει σε διάφορα, τι θα κάνει το QR code μόνο?
2: Τώρα,
11: θα πηγαίνει τώρα ένας άνθρωπος έξω από το ιατρείο, θα λύγει το QR code να βλέπει τι? Αν ο κύριος Τάδε θα κάνει.
10: Φαντάζομαι τις πληροφορίες που πρέπει να υπάρχουν.
11: Δηλαδή, θα βλέπει, ας πούμε, ο Τάδε γιατρός μπορεί να κάνει αυτό και αυτό. Και αυτό είναι πολύ δύσκολο, διότι σήμερα.
10: Πάντως, φαντάζομαι ότι συγκεκριμένοι γιατρός. Κύριε Φουστάνο, στο QR code συγκεκριμένοι γιατρός δεν θα έγραφε ότι είναι γυναικολόγος.
11: Αυτό είναι. Αυτό είναι.
10: Δεν θα έδινε μια παντελώς λάθος πληροφορία.
11: Αυτό μπορεί να το ελέγξει ανά πάσα στιγμή. Μπορεί να βγει ένας ο οποίος έχει μυαλό και ενδιαφέρεται, τριμπάει σε έναν γιατρό, μπαίνει στον ιατρικό σύλλογο και βλέπει αν είναι μέλος, αν έχει ειδικότητα.
10: Κύριε Φουστάνο, αυτό δεν το έχουμε κάνει ποτέ κανένας.
11: Και ούτε και άρα γιατί θα το κάνει με το QR code?
12: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Η ώρα είναι 2 και 23 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Από το αστυνομικό δελτίο τώρα βάζουμε μια ανωτελεία. Φεύγουμε από την τραγωδία αυτή με την κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη που είναι σε εξέλιξη. Στην Νίκαια η εξόδους ακολουθία, παρουσία καλλιτεχνών και πλήθος κόσμου. Συγκλονιστικές εικόνες βλέπαμε και νωρίτερα στους δέκτες μας στην τηλεόραση από το Air News, με τραγούδια, ζεμπέκικα και λουλούδια στα χέρια. Κόσμος αποχαιρετά τον Γιώργο Μαζονάκη. Βάζουμε μια ανωτελεία σε όλα αυτά. Θα πάμε σε λίγο και στα δικαστήρια για να δούμε και την δικαστική διερεύνηση. Από το αστυνομικό δελτίο τώρα μας έρχεται η επόμενη είδηση, καθώς άφαντος παραμένει ο βαρυπινίτης Αλκέτ Ριζάι, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται στο αιματηρό επεισόδιο με πυροβολισμούς στα ξημερώματα της Κυριακής έξω από Beach Bar στην Ανάβησο. Θεωρείται δραπέτης, καθώς και δεν επέστρεψε στις φυλακές από τις οποίες είχε λάβει άδεια, με τις αρχές να τον αναζητούν. Πάμε στον αστυνομικό μας δάχτη Νίκο Κουντούρη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει τα νεότερα στοιχεία. Νίκο, καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Για την ακρίβεια, η άδεια αυτή που είχε λάβει ο βαρυπινίτης Αλκέτ Ριζάι από τις φυλακές Δομοκού ήταν η 16η άδεια που του είχε χορηδικηθεί τα τελευταία 5 χρόνια, δηλαδή από το 2021. Και σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, εκτός από τη τελευταία τώρα, είχε επιστρέψει. Ήταν 7ήμερη η άδεια, όφιλε να μπει στις φυλακές στις 8 σήμερα το πρωί στο Δομοκό, κάτι που δεν συνέβη, και από ό,τι έχουμε πληροφορηθεί, ούτε μέχρι αυτή την ώρα που μιλάμε έχει επιστρέψει στο σοφρονιστικό κατάστημα. Να πούμε ότι σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ενεπλάκησε ένοπλο επεισόδιο με πυροβολισμούς και τραυματισμούς που έγινε εχθές τα ξημερώματα έξω από Beach Bar στην περιοχή της Αναβίσου. Εκεί, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, φέρεται ο Αλκέτ Ριζάι να βρισκόταν στο συγκεκριμένο κατάστημα με δύο ακόμη άτομα. Κάποια στιγμή είχε περάσει η ώρα, οι υπεύθυνοι του καταστήματος χαμήλωσαν τη μουσική και τότε εκείνος βγήκε έξω, πήγε σε ένα αυτοκίνητο, έβαλαν πολύ δυνατά τη μουσική, με αποτέλεσμα να δεχτούν παρατήρηση από τους υπεύθυνους του καταστήματος. Φέρεται τότε, σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομίας, να τράβηξε όπλο και να πυροβόλησε δύο φορές ο Αλκέτ Ριζάι, χωρίς να τραυματίσει κάποιον, ενώ χρήση όπλου έκανε και ένας Αφγανός που εργάζεται στο κατάστημα, και από εξωστρακισμό των βολίδων, των σφαιρών που έριξε, τραυματίστηκαν ευτυχώς ελαφρά ένας Έλληνας και ένας αλλοδαπός που εργάζονται στο κατάστημα, ο ένας από τράσμα γυαλιού και ο άλλος είχε δεχτεί βολίδα στη γάμπα, στο πόδι. Αναζητείται επομένως ο Βαρυπινίτης, όπως και τα δύο άτομα που ήταν μαζί του στο επεισόδιο και τα οποία φέρεται να έχουν ταυτοποιηθεί από την ασφάλεια. Πρόκειται για έναν Έλληνα και για τον άλλον. Κάποιες πληροφορίες λένε ότι είναι Έλληνας, κάποιος ότι είναι αλβανικής υπηκότητας. Και για μια ακόμη φορά η αστυνομία είναι στο κατόπι, προσπαθεί να εντοπίσει ίχνη του κακοποιού, ο οποίος απασχολεί από τη δεκαετία του 90 την ελληνική αστυνομία. Έχει στο ενεργητικό του, όλοι το θυμόμαστε, δύο αποδράσεις με ελικόπτερο από τις φυλακές Κορυδαλλού μαζί με τον άλλο δραπέτη, τον Βασίλη Παλαιοκώστα. Η πρώτη το 2006 και η άλλη το Φεβρουάριο του 2009.
2: Ήταν αποδράσεις που είχαν συζητηθεί πολύ έντονα και είχαν απασχολήσει την κοινωνία για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Εντυπωσιακές και με κινηματογραφικό τρόπο, μάλιστα.
13: Ακριβώς, με νοικιασμένα ελικόπτερα που είχαν προετοιμάσει οι συνεργοί τους. Επίσης έχει κατηγορηθεί για δολοφονίες, ναρκωτικά, απόπειρες αποδράσεων, εξεγέρσεις και στάσεις με ομοιρίες οργανωτικών υπαλλήλων μέσα στις φυλακές. Και πολλά ακόμη. Γίνονται έρευνες για να εντοπιστούν ίχνη του. Θα δούμε την εξέλιξη.
2: Μάλιστα. Περιμένουμε λοιπόν, Νίκο Κουντούρη, ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Βέβαια, υπάρχουν πολλά ερωτήματα. Η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και με τόνισε ότι ο Ριζά είχε λάβει και στο παρελθόν άδεια στις οποίες είχε τηρήσει κανονικά. Την ίδια ώρα οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο εμπλοκής του στο περιστατικό με τον τραυματισμό δύο ατόμων σε κατάστημα στην Ανάβησο, ενώ δεν αποκλείεται να εμφανιστεί εντός της ημέρας. Περιμένουμε. Πάντως μέχρι στιγμής παραμένει άφατος. Για να ακούσουμε τι είπε η κυρία Δημοκλείου εδώ στο News Radio 105,8.
7: Ο κρατούμενος όντως είχε λάβει νόμιμη άδεια από τις φυλακές Δομοκού, όπου κρατούνταν. Δεν επέστρεψε ως όφιλε σήμερα με τη λήξη της άδειάς του, οπότε καταλαβαίνετε ότι ενημερώθηκε η ελληνική αστυνομία για την αναζήτησή του. Θα πρέπει να αναμένουμε, βέβαια, υπάρχει πιθανότητα να εμφανιστεί μέσα στην ημέρα. Έπρεπε να εμφανιστεί όμως μέχρι τις 8 η ώρα το πρωί, όπως προβλέπει η απόφαση για την άδειά του. Έχει λάβει και άλλες άδειες με απόφαση του αρμόδιου συμβουλίου συγκεκριμένος κρατούμενος, στις οποίες βέβαια διένυσε κανονικά και επέστρεψε στο σοφρονιστικό κατάστημα. Και φυσικά ελέγχεται η εμπλοκή του όντως στο περιστατικό που είχαμε προχθές με τον τραυματισμό δύο ατόμων σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Παρ' όλα αυτά όμως δεν επέστρεψε σήμερα όπως όφιλε στο σοφρονιστικό κατάστημα.
9: Είναι λογικό, μας είπατε βέβαια ότι είχε πάρει και στο παρελθόν να παίρνουν άδειες Βαρυπινίτες και Ισοβίτες που έχουν καταδικαστεί για τόσο βαριά εγκλήματα. Δεν ξέρω.
7: Κοιτάξτε, όντως δεν αποφασίζει η αστυνομία, αποφασίζει συγκεκριμένο συμβούλιο, το οποίο μάλιστα προείσατε και εισαγγελικός λειτουργός. Όμως πρέπει να σας πω ότι τα τελευταία χρόνια, από το 2021 και μετά που έχει λάβει κάποιες άδειες, δεν έχει παραβιάσει, όπως έχουμε ενημερωθεί και εμείς από την πλευρά των φυλακών, δεν έχει παραβιάσει ποτέ την άδειά του. Γι' αυτό προφανώς και δικαιούνταν και συνέχιζε να λαμβάνει άδειες.
12: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Η ώρα είναι 2 και 29 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το erteco.gr. Να αλλάξουμε θέμα τώρα, να φύγουμε από το αστυνομικό δελτίο και τις έρευνες των αρχών και να περάσουμε στο μέτωπο της οικονομίας. Συναγερμός έχει σημάνει μετά την ΙΑ αναταραχή στις διεθνείς τιμές ενέργειας, με τον Brent να ξεπερνά πλέον τα $108 το βαρέλι. Ενώ ράλι ανόδου σημειώνεται και για το φυσικό αέριο, το οποίο έχει τριπλασιαστεί σε σχέση με τα πολεμικά επίπεδα. Η νέα ενεργειακή αναταραχή αποτυπώνεται και στην Αντλία, με τα δηληστήρια να προαναγγέλουν νέες σημαντικές αυξήσεις από αύριο. Μάλιστα, ο Υπουργός Οικονομικών κ. Περακάκης τόνισε ότι η κυβέρνηση θα είναι δίπλα σε κάθε πολίτη εάν χρειαστεί, υπογραμμίζοντας ότι η κυβέρνηση διαθέτει τόσο εθνικά όσο και ευρωπαϊκά εργαλεία. Πάμε στην Πινελόπ Μητούλια, την οικονομική μας στάθμη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Νωρίτερα, πάντως, πριν από λίγο τουλάχιστον, το Brent είχε ξεπεράσει τα $108 το βαρέλι, Πινελόπ. Καλό μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Αυτή την ώρα το Brent είναι στα $108,2 το βαρέλι, ενώ το αργό της Αμερικής είναι στα $103,1. Και βέβαια έχουμε ανωδική πορεία και στο φυσικό αέριο, στο Ευρωπαϊκό Χρηματιστήριο. Είναι αυτή την ώρα στα 82,85 με μία άφθορα 0,18%. Όλο αυτό βεβαίως δημιουργεί ένα ασφυκτικό περιβάλλον για τους καταναλωτές. Και όπως είπες, αναμένονται νέες αυξήσεις από αύριο. Ήδη είναι αυξημένη η μέση τιμή της αμμόνιδης και του ντίζελ. Να πούμε ότι αυτή τη στιγμή, μάλλον με βάση τις χθεσινές τιμολογίες του Υπουργείου Ανάπτυξης, η τιμή της αμμόνιδης είναι στα 2,14 ευρώ ανά λίτρο, ενώ η τιμή του ντίζελ είναι στα 2,10 ευρώ ανά λίτρο. Και περιμένουμε και νέα αύξηση από αύριο. Ταυτόχρονα έχουμε και πολύ μεγάλη αύξηση στις τιμές του ηλεκτρισμού. Η μέση τιμή του Σεπτεμβρίου, μάλλον η μέση τιμή του Αυγούστου ήταν στα 133 ευρώ ανά μεγαβατόρα και τις πρώτες 14 ημέρες του Σεπτεμβρίου έχει προσεγγίσει 160 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Η κατάσταση είναι γενικώς άσχημη και αναμένονται πρωτοβουλίες από την πλευρά της κυβέρνησης. Ωστόσο, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο Σταύρος Παπασταύρου, ο οποίος έδωσε μια συνέντευξη σήμερα.
2: Πριν πάμε στον κύριο Παπασταύρου, κύριο Παπασταύρου, να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Κυριάκος Πυρακάκης, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Γιούργου, ο οποίος είπε ότι η κυβέρνηση ουσιαστικά θα είναι δίπλα σε κάθε πολίτη, αν και εφόσον χρειαστεί.
15: Εγώ δεν θα προεξοφλήσω έναν δύσκολο χειμώνα. Δεν θα έρθω δηλαδή αμέσως να σας πω ποια θα είναι η τιμή, ούτε και θα υποτιμήσω έναν δύσκολο χειμώνα. Θα σας πω ότι θα είμαστε δίπλα σε κάθε πολίτη, αν και εφόσον αυτό χρειαστεί. Υπάρχει μεταβλητότητα σε σχέση με τις τιμές. Παρατηρούμε αυτή τη μεταβλητότητα. Έχουμε διαμορφώσει εθνικά και ευρωπαϊκά εργαλεία. Και αν χρειαστεί, να το επαναλάβω, θα είμαστε δίπλα σε κάθε πολίτη.
2: Δεν θέλησε λοιπόν να κάνει μια εκτίμηση ο κύριος Πυρακάκης, μια πρόληψη αν θα είναι δύσκολος ή όχι ο χειμώνας, αλλά είπε ότι η κυβέρνηση θα σταθεί δίπλα, ουσιαστικά φαίνεται σαν ανοιχτό ενδεχόμενο για νέα μέτρα. Τώρα πάμε και στον κύριο Πυρακάκη, τον οποίο τον ακούσαμε νωρίτερα στη τηλεόραση του Ερτ Νιούς, να λέει ουσιαστικά να περιγράφει ένα σχέδιο σύμφωνα το οποίο τα νοικοκυριά και επιχείρηση θα μπορούν να παράγουν το δικό τους ρεύμα και να μειώνουν έτσι το λογαριασμό τους, Πινελόπη.
14: Ο κύριος Παπασταύρου έδωσε νωρίτερα συνέντευξη στο newsroom του Earth News και ανακοίνωσε ότι βρίσκεται στο τελικό στάδιο η προετοιμασία μιας ειδικής υπουργικής απόφασης, η οποία θα διευκολύνει την εγκατάσταση συστημάτων αυτοκατανάλωσης, δηλαδή συστημάτων παραγωγής και αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας από μεμονωμένους καταναλωτές, έτσι ώστε να μπορούν να καλύπτουν μόνοι τους τις ανάγκες τους. Πρόκειται, όπως είπε ο ίδιος, για ένα θεσμικό πλαίσιο, σύμφωνα με το οποίο ένας φούρνος, μια επιχείρηση, ένα νοικοκυριό ή μια πολυκατοικία μπορεί να παράγει ενέργεια την οποία και θα καταναλώνει. Πρέπει να πούμε ότι το θεσμικό πλαίσιο αυτό ήδη υπάρχει, ωστόσο με τη νέα υπουργική απόφαση φαίνεται ότι θα απλοποιηθεί και σύμφωνα με τον Παπασταύρου, τον κύριο Παπασταύρου, αυτή είναι η πραγματική λύση. Πρόκειται για ένα διαρθρωτικό μέτρο που δίνει τη δυνατότητα στους καταναλωτές να είναι ενεργειακά αυτάρκης. Περιμένουμε να δούμε την υπουργική απόφαση μέσα στην ημέρα.
2: Βεβαίως, Πινελόπη Τρούλια, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τι είπε ο κύριος Παπασταύρου για το θέμα αυτό, μιλώντας στην τηλεόραση του Air News. Να ακούσουμε τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
16: Ένα θεσμικό πλαίσιο που θα βγει σήμερα ή αύριο είναι ο θεσμός της αυτοκατανάλωσης. Σημαίνει τι?
2: Ναι.
16: Ότι ένας φούρνος, μια επιχείρηση, ένα νοικοκυριό, μια πολυκατοικία να μπορεί να παράγει ενέργεια την οποία να καταναλώνει. Ο καθένας μας να παράγει ή να αποθηκεύει ενέργεια την οποία θα καταναλώνει. Αυτό δηλαδή που λέμε ενεργειακή δημοκρατία. Αυτός ο σχεδιασμός, όλα αυτά τα διαρθρωτικά μέσα, δεν έρχονται έναντι της ανάγκης να σταθεί δίπλα στην κοινωνία. Mm-hmm. Αν θέλετε, καταδεικνύουν την ανάγκη, η κατακόρυφη άξιση των τιμών, πόσο σημαντικό είναι να μπορούμε να έχουμε μόνιμες λύσεις, οι οποίες να μας ακολουθούν για χρόνια. Ναι. Αυτό δεν σημαίνει ότι εάν χρειαστεί, εάν αυτή η κλιμάκωση συνεχιστεί, δεν θα είμαστε δίπλα στην κοινωνία.
2: Και να περάσουμε στο σημείο αυτό στην πολιτική επικαιρότητα. Στα χαρακόμματα παραμένουν κυβέρνηση και αντιπολίτευση. Σφοδρή και με τοπική είναι η σύγκρουση με ένα μπαράζ δηλώσεων και ανακοινώσεων, με αιχμή αυτή τη φορά το κόστος των εξαγγελιών του Νίκου Ανδρουλάκη από το Βήμα της ΔΕΘ. Το όσο ανέφερε στη Θεσσαλονίκη ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ προκάλεσαν την αντίδραση της κυβέρνησης, ενώ στον αντίποδα τα κόμματα εκτοξεύουν τα πειρά τους για την ακρίβεια και τους χειρισμούς στην εξωτερική πολιτική. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά σιγά σιγά με τη βοήθεια του πολιτικού μας Δάχτυνο Ωτιανιάδη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερο. Νέες φωτιές μετράμε στο πολιτικό σκηνικό νότι που άναψαν οι οικονομικές υποσχέσεις του κ. Ανδρουλάκη από τη ΔΕΘ. Πεδίο σύγκρουση αυτή τη φορά το ύψος των μέτρων που προτείνει ο πρόεδρος ΠΑΣΟΚ, με την κυβέρνηση να μιλά για ποταμούς, δεις και για εποχές του δώστα όλα και του λεφτά υπάρχουν, και τη Χαρλαίο Τρικούπη να απαντά σε εξίσου υψηλούς τόνους. Καλό μεσημέρι.
17: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Να σημειώσω καταρχάς, αν μου επιτρέπετε, ότι δεν ανέμενα κανένας έμπειρος μετά από την ολοκλήρωση της παρουσίασης των πολιτικών αρχηγών στη ΔΕΘ να μην είναι στο επίκεντρο μια αντιπαράθεση πολιτικο-οικονομική, πολιτική με οικονομικούς όρους, αν θέλετε, είμαστε πιο ακριβείς. Άρα οι εξαγγελίες, μάλλον
2: Και πόσο μάλλον σε μια αδεθιοποίηση η τελευταία πριν τι επόμενε κάλπε, έτσι.
18: Πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Διότι το ερώτημα είναι: δίνει από πού τα βρίσκει, πού τα βρίσκει, από πού κόβει για να τα πάρει και να τα δώσει. Είναι ένα ερώτημα το οποίο διαπερνά οριζόντια, θα έλεγα. Τουλάχιστον τα κυβερνώντα ή υποφιλοδοξία κυβερνώντα κομματακόμματα που έχουν κυβερνήσει, κυβερνούν ή φιλοδοξούν να κυβερνήσουν. Έτσι είχαμε επιθέσεις στον αρχηγό της κοινωνικής αντιπολίτευσης Νίκο Ανδρουλάκη που παρουσίασε, εξειδίκευσε σε θέση και παρουσίασε το Σάββατο το οικονομικό πολιτικό πρόγραμμα του κόμματός του, τόσο από τον Άδωνη Γεωργιάδη το πρωί, ο Υπουργός Υγείας ούτως ή άλλως εξελίσσεται σε έναν, όχι πορπαρόλα, άτυπα άνθρωπο ο στέλεχος της κυβέρνησης που απαντά εφόλης της ύλης, δεν αφήνει κάτι να πέσει κάτω, σημείωσε χοντρικά ότι η Ελλάδα μετά την περιπέτεια των μνημονίων δεν έχει το περιθώριο να υπόσχεται αυξήσεις χωρίς να υπάρχουν τα αντίστοιχα έσοδα. Το λέω έτσι όσο πιο συνοπτικά μπορώ, σημειώνοντας, απαντώντας μάλλον στις εξαγγελίες του κ. Ανδρουλάκη για 13η και 13η σύνταξη, 13ο μισθό. Υπήρξε ανταπάντηση του εκπροσώπου τύπου του Πασόκ, του κ.
2: Τσουκαλά,
18: ο οποίος θύμισε ότι και το 2018 ο κ. Μητσοτάκης είχε υποσχεθεί κατάργηση του ΕΜΦΙΑ και οριζόντια μίσθου, πια κάτι το οποίο δεν έκανε, σημειώνοντας ότι η χώρα μπορεί να έχει μια άλλη πολιτική, έχει ανάγκη μιας πολιτικής αλλαγής, κάτι το οποίο ως όρο τον χρησιμοποίησε χτες και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αρκετές φορές.
2: Τώρα βάλει μια ανατελεία νότι, να πάμε να ακούσουμε τις δηλώσεις αυτές, τι είπε καταρχάς ο κύριος Γεωργιάδης εδώ στο Ερτ Νιούς Ρέντιο 105,8 στον Βασίλη Αδαμόλου και τη Μαρία Γεωργίου. Είπε ότι οι εξαγγελίες του Νίκου Ανδρουλάκη για μειώσεις φόρων και πρόσθετες παροχές αυξάνουν το δημοσιονομικό κόστος, αλλά ήταν χαρακτηριστική αντίδρασή του για τόσο έπεσε στο σταθμό μας ο κύριος Τσουκαλάς, ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος απέρριψε τους κυβερνητικούς υπολογισμούς περί κόστους 4 δισεκατομμυρίων ευρώ.
19: Είναι δυνατόν να λέει για βροχή δις ο κύριος Μητσοτάκης που το 2018 έταξε οριζόντια μείωση ΦΠΑ, κατάργηση νόμου Κατρούγκαλου και έκανε ακριβώς τα ανάποδα.
20: Μια στιγμή, κύριε Τσουκαλό. 13ος μισθός, 13η σύνταξη.
2: 4 δις. Δεν είναι αυτός εκ παραδρομής, λοιπόν, ακούμε τον κύριο Τσουκαλά. Πάμε να ακούσουμε τώρα τον κύριο Γεωργιάδη, τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη.
9: Ο κύριος Τσουκαλάς και σε εμάς πριν από λίγο απάντησε καλά, μας κοροϊδεύουνε. Έτσι είπε. Τι. Αυτό.
19: Συγγνώμη που γελέσαι, εντάξει, οκ.
20: Ναι, έτσι το λέγει το Πασόκ πάντως. Και λέει ότι θα τα παίξει σε δημοσιονομικό συμβούλιο.
19: Είναι 60 εκατομμύρια ευρώ, άρα προτείνει είναι 60 εκατομμύρια ευρώ. Άρα τι εξαγγελία έκανε.
9: Για την πρώτη δόση, είπε. Για την πρώτη δόση, έτσι. Για την πρώτη δόση.
20: Είναι και 13ο μισθό.
9: Όχι, όχι. Και αυτό είναι για την πρώτη δόση.
19: Επίχειρημα του κυρίου Τσουκαλά που μου έχω τον άκουσα. Πείθαμε ότι αυτό μπορεί να είναι
9: αληθέ. Είπε, είναι. Είπε, εμεί θα το δώσουμε, λέει, σε δύο δόσει το 13ο. Τη 13η δίδαξε σε δύο δόσει.
19: Άρα 120 εκατομμύρια.
9: Ναι, η μία. Όχι. Δεν είπα αυτό. Είπε ότι η πρώτη δόση απέχει στο σύνολο, έτσι για να δεν επαναφέρει, 60 εκατομμύρια από όσα ήδη είπε ο Μητσοτάκης. Και θα δώσουμε και την άλλη στο τέλος τετραετίας. Που είναι
19: 120.
9: Όχι. Όχι, είναι άλλα τώρα όσα, δηλαδή όσα έδωσε.
19: Το πρώτο είναι 60 εκατομμύρια και είναι.
9: Είναι 360 συν 60, 420. Αυτό είναι το μισό. Και άλλα 420 θα είναι στο τέλος της τετραετίας.
19: Αφού έχουν διαφορά 60 πρέπει με αυτά που δίνει ο Μητσοτάκης, άρα 120 διαφορά.
2: Είχε προηγηθεί ο εκπρόσωπος του Πασόκ, ο κ. Τσουκάλας, ο οποίος μιλώντας στην ίδια εκπομπή για τις ιδιές του Μαξίμου περί ποταμούς δισεκατομμυρίων που υπόσχεται η Χαρλώτη Τρικούπη, να ακούσουμε την απάντησή του.
19: Είναι δυνατόν να λέει για βροχή δις ο κ. Μητσοτάκης που το 2018 έταξε οριζόντια μείωση ΦΠΑ, κατάργηση νόμου Κατρούγκαλου και έκανε ακριβώς τα ανάποδα.
20: Μια στιγμή, κ. Τσουκάλα. 13ο μισθός, 13η σύνταξη.
9: 4 δις.
19: Ακούστε με λίγο, για να το μάθω σειρά. Τότε βγαίνει, το ομολογούν μόνοι τους. 560 εκατομμύρια κόψιζε το 300 που είχε κριτήρια εισοδήματος.
9: Ναι.
19: Δηλώσεις Μαρινάκη, όχι δικές μου.
9: Ναι.
19: 360 εκατομμύρια κοστίζει η αλλαγή που κάνει τώρα βάσει του νόμου πέμπτου της Νέας Δημοκρατίας. Ακόμα, πάνω στα 560. Ναι. Αυτό το οποίο δίνει για να γίνει 400 χωρίς κριτήρια. Εμείς τι λέγαμε,
1: 960 τα πρώτα, 840 μετά. Από τα 960, τα 880 με 890 δίνονται ήδη πια με τη Νέα Δημοκρατία. Η διαφορά μας είναι 60 εκατομμύρια για την πρώτη δόση. Και 840 για να ολοκληρωθεί σε 3 χρόνια. Πώς δεν βγαίνει? Τι νοείτε? Μαρκόπουλο, ακούτε, που λέει 4 δις και μετά.
10: 4 δις λέει, ναι, είπε, λέει.
1: Μισό.
10: Και ο μισθός, ο μισθός.
1: Μισό λεπτάκι. 4 δις. Μα η ίδια η Νέα Δημοκρατία έλεγε ότι κάνει 2,5 δις. Εμείς τι λέμε, το μεικτό κόστος, που λέτε το Γενικό Λογιστήριο, είναι 2,5 δις. Βγάζω 600 εκατομμύρια που είναι φόροι και εισφορές, 1,900. Βγάζω 100 εκατομμύρια που είναι τα αναδρομικά που δεν υπάρχουν στην δεκαετία, 1,800.
10: Μάλιστα.
1: Αν κάνετε 1,800 πλην 960, μένουν 840 εκατομμύρια.
10: Τόσο, έχετε...
1: Άρα μισό λεπτό, γιατί δεν βγαίνει. Ναι. Πώς δεν βγαίνει? Σας το λέω νούμερα.
10: Ναι.
1: Εγώ δεν βγαίνω όπως βγαίνουν τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας να πετάω τουφεκές. Εγώ μιλάω πολύ συγκεκριμένα.
2: Πολύ ένταση Νότια, Ανανιάδη, ερχόμαστε και πάλι σε σένα και πολλοί υπολογισμοί. Ακούσαμε νούμερα και από τους δύο πολιτικούς άντρες, και από τον Υπουργό Υγείας και από τον κύριο Τσουκαλά.
21: Ακούσαμε και τα γέλια του
2: και τα γέλια, ναι.
21: Λίγο παρακάτω, επίσης μου γελάω, αλλά είναι θαύμα. Είναι ουσιαστικά αυτό που λέει ο κ. Καλάς, όλα στο περίπου γράψω ό,τι θες. Αν πιστεύουν στα χάματα, τότε εντάξει. Τα λεφτά από εκεί που δεν υπάρχουν έφεραν τη χώρα στο κύριο του γκρεμού, είπε παρακάτω στον Βασίλη Ραμόπουλο και στη Μαρία Γεωργίου το πρωί. Και επίσης ουσιαστικά ο κ. Γεωργιάδης και η κυβέρνηση υποστηρίζει το επίσημο ρητορικό αφήγημα ότι τόσα έχουμε, τόσα δίνουμε. Αυτό σε γενικές γραμμές το ακούσαμε και στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Παρεπιπτόντως, εκεί να πούμε ότι ο Παύλος Μαρινάκης επανέλαβε τα όσα είπε περί επιδόματος ανεργίας, που πρέπει προοπτικά να γίνει επίδομα εργασίας, να στηριχθούν δηλαδή εταιρείες που δυσκολεύονται να βρουν εργαζόμενους σε συγκεκριμένους τομείς, κάτι το οποίο είναι διαπιστωμένο στην ελληνική οικονομία. Επανέλαβε ότι είναι προσωπική του θέση και όχι προγραμματική αυτή τη στιγμή της Νέας Δημοκρατίας. Τώρα θα πρέπει να σημειώσουμε ότι από την όλη πολιτική αντιπαράθεση δεν έχει, και τα βέλη που εξαπολύνται ένταν κακήθεν, δεν έχει ξεφύγει η Ελλάδα και ο Τσίπρας, με ηρωνία αρκετή. Θα έλεγα ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, απαντώντας σε σχετική ερώτηση που παρέπεπε όσα εξήγηλε ο κ. Τσίπρας μας την προηγούμενη εβδομάδα, μάλλον τα είχε εξαγγείλει στις 2 του μηνός ομιλία του και τα εξειδίκευσε την προηγούμενη Τετάρτη, δεν κάνω λάθος, σε συνέντευξη παραχώρησης στη Θεσσαλονίκη, τον έφερε ουσιαστικά σε αντιπαράθεση για τον υπολογισμό που κάνουν στην Ελλάς για το κόστος. 7,5 δις έλεγε ο κ. Τσίπρας, ο τομεάρχης οικονομικών του, ο κ. Κουτεντάκης, λέει 7,5 δις κάθε χρόνο, ουσιαστικά 30 σε βάθος τριετίας, και καταλαβαίνεις ότι αυτή η ανάλυση, αυτός ο υπολογισμός προσφέρεται και για μια ηρωνία εις βάρος του νέου κόμματος του πρωθυπουργού.
2: Νότια Δανιάδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τόσα είπε ο κ. Μαρινάκης όταν ρωτήθηκε για το κόστος των προτάσεων του ΠΑΣΟΚ.
22: Είδα και ένα βίντεο που λέει ο κ. Τσουκαλάς ότι το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ κοστίζει νομίζω 4 δις στην τετραετία. Θαύμα. Το μιλάμε για ένα θαύμα. Γιατί αν βάλει κανείς την ομιλία του κ. Ανδρουλάκη, που μίλησε για τη 13η σύνταξη, 13ο μισθό, μείωση ΦΠΑ, απροσδιορίστη μείωση ΦΠΑ βέβαια, ούτε σε ποια προϊόντα, ούτε κατά πόσο. Είναι στο περίπου. Ο καθένας βάζει, είναι γράψει ό,τι θες δίπλα. Αλλά όλα αυτά, αν τα πάρουμε με τις πολλές μεταβλητές που έχουν και πούμε ότι όλο αυτό είναι λιγότερο από 4 δις τετραετία, μιλάμε για ένα θαύμα. Αν πιστεύουν στα θαύματα, τότε έχουν ένα πρόγραμμα που μπορεί να πάει παρακάτω τη χώρα.
2: Λοιπόν, ακούσαμε νωρίτερα τον κύριο Τσουκαλά, τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, να απορρίπτει τους κυβερνητικούς ισχυρισμούς περί κόστου 4 δισεκατομμυρίων ευρώ και να υποστηρίζει ότι η πρόταση του κόμματός του σε βάθος χρόνου έχει δημοσιονομικό κόστος μόλις 60 εκατομμύρια ευρώ υψηλότερο από τα 400 που χορηγεί η κυβέρνηση στους συνταξιούχους. Επομένως, αφού το κόστος είναι μόνο τόσο, γιατί δεν υπόσχονται επαναφορά της 13ης σύνταξης ή του 13ου μισθού και άλλοι πολιτικοί αρχηγοί? Γιατί δεν περιέλαβαν το μέτρο στα τσέτες τους οι κύριοι Μητσοτάκης και Τσίπρας? Ήταν η ερώτηση που του τέθηκε. Για να ακούσουμε την απάντησή του.
1: Θα ρωτήσετε, σας παραπέμπω, σε δηλώσεις Κυριάκου Πιαρακάκη. Και να είχαμε λεφτά,
19: δεν θα δίναμε 10%. Γιατί είναι νεοφιλελεύθεροι. Γιατί θέλουν να τα δίνουν σε απευθείας αναθέσεις. Γιατί θέλουν να τα δίνουν στα καρτέλ. Τι είναι γιατί.
20: Ούτε είναι μια δεξιά κυβέρνηση. Είναι ο Τσίπρας όμως τον ένταξε. Είναι
10: νεοφιλελεύθερος
19: ο κ. Τσίπρας. Εγώ εκεί ήθελα. Η Νέα Δημοκρατία είναι μια κυβέρνηση δεξιά και με μια ανακατεύθυνση είναι νεοφιλελεύθερη. Το ξέρουμε αυτό.
20: Είναι και ο κ. Τσίπρας.
10: Εκείνο που έχει κάνει εντύπωση είναι αυτό. Ότι ούτε και ο
19: Τσίπρας. Το απλοϊκό ερώτημα γιατί δεν τα δίνουν και οι άλλοι. Δεν έχουμε ίδιες προτεραιότητες.
20: Ο κ. Τσίπρας είναι φιλελεύθερος και ο κ. Τσίπρας.
19: Έχει κάνει πια συγκεκριμένες επιλογές σε κοινωνικά ζητήματα να έχει όμοιες θέσεις με τη Νέα Δημοκρατία. Όπως τα κόκκινα δάνεια. Αυτό δεν μπορώ εγώ να το απαντήσω. Είναι πράγματι παράδοξο για κόμμα της αριστεράς. Και πρέπει να απαντήσει ο κ. Τσίπρας γιατί έλεγε 14ο μισθός το 23 και τώρα δεν λέει. Το 23 άντυχε η οικονομία και τώρα δεν αντέχει, δεν νομίζω. Αυτό όμως δεν είναι ερώτηση που απευθύνεται σε εμένα. Είναι όμως μια καλή πάσα για να γίνει τελικά στον κόσμο ποια είναι η γενική διαχωριστική γραμμή. Το κόμμα που έχει κοινωνικό πρόσημο είναι το ΠΑΣΟΚ, αντίπαλος είναι η Νέα Δημοκρατία. Όμως αυτό επιβεβαιώνει ότι υπάρχουν κοινές πολιτικές Νέας Δημοκρατίας και Ελλάς σε κάποια ζητήματα. Δεν λέω σε όλα. Θέλω να είμαι σοβαρός, αλλά σε 13η σύνταξη, 13ο μισθό, κόκκινα δάνεια, δυτικά πανεπιστήμια έχουν κοινές θέσεις.
2: Βάζουμε μια ανατελεία τώρα στην πολιτική αντιπαράθεση να επανέλθουμε στο θέμα του δελτίου μας με το οποίο ξεκινήσαμε, το τελευταίο αντίο με χειροκροτήματα από πλήθος κόσμου στον και δάκρυα στο Γιώργο Μαζονάκη. Στην τελευταία κατοικία οδηγείται αυτή την ώρα. Βλέπουμε και την πομπή έχει ξεκινήσει η νεκροφορά από την εκκλησία στη Νίκαια με κατεύθυνση προς το τρίτο νεκροταφείο. Πάμε εμείς να επιστρέψουμε στο θέμα γιατί στα δικαστήρια της πρώην σχολή Ευελπίδων γεννήθηκαν λίγο πριν τη μία το μεσημέρι δύο γιατροί προκειμένου να απολογηθούν για την υπόθεση του θανάτου του δημοφιλούς τραγουδιστού. Πάμε στην Άννα Βλαχπαναγιώτη, η οποία θα μας δώσει τις τελευταίες πληροφορίες. Άννα, καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Είμαστε σε κατάσταση αναμονής εδώ και περίπου δύο ώρες. Έχουν οδηγηθεί, όπως είπες, λίγο πριν τη μία το μεσημέρι, ενώπιον του 32ου τακτικού ανακριτή, δύο κατηγορούμενοι γιατροί του Κολονακίου, προκειμένου να απολογηθούν για το αδίκημα της θανατηφόρας έκθεσης. Ωστόσο, επειδή λίγο πριν από το προκαθορισμένο ραντεβού παραδόθηκαν στον ανακριτή η νέα έκθεση της ΔΕΕ από την ελληνική αστυνομία με όλες τις αναλύσεις και τις ανακτήσεις μετά την αυτοψία που πραγματοποίησαν οι αστυνομικοί στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου, ο ανακριτής θέλει να μελετήσει τα στοιχεία και σύμφωνα με τις πληροφορίες μας εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να αναβαθμίσει το κατηγορητήριο σε βάρος των δύο γιατρών στο κακούργημα της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο. Είναι ένα βαρύτατο κακούργημα που επισύπη είναι η κάθριξη από 10 έτη μέχρι και ισόβια. Χωράει προφυλάκηση, δηλαδή εάν τους ασκηθεί ποινική δίωξη για αυτό το αδίκημα, τότε μετά την απολογία τους υπάρχει δυνατότητα προσωρινής κράτησης, ενώ με το υφιστάμενο αδίκημα δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Μέσα στον χώρο βρίσκεται και ο δικηγόρος τους προκειμένου να ενημερωθεί για τα νέα στοιχεία, να λάβει γνώση και εάν τους ασκηθεί η νέα δίωξη, τότε είναι πολύ πιθανό να ζητήσουν νέα προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν αύριο για να δουν τα νέα στοιχεία σε βάρος.
2: Περιμένουμε λοιπόν, δύο ώρες περίπου είναι μέσα οι δύο κατηγορούμενοι, περιμένουμε τι θα προκύψει από την απολογία αυτή. Άννα Βλαχπαναγιώτη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την άμεση ενημέρωση.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Η ώρα είναι 2:49 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ergin Radio 105,8 στις 2. Να πάμε εκτός συνόρων τώρα να δούμε τι γίνεται στη Σουηδία, εκεί όπου οι κάλπες δεν ανέδειξαν ξεκάθαρο νικητή στις χθεσινές βουλευτικές εκλογές, καθώς η κεντροαριστερά της Μαγδαλένα Άντερσον διατηρεί οριακό προβάδισμα έναντι του μπλοκ του απερχόμενου πρωθυπουργού Ουλφ Κρίστενσον. Πάμε στην αίθουσα σύνταξη και θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία. Κοιτάξτε ένα μέσα ενημέρωση και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες για την πορεία. Βέβαια, στη Σουηδία οι κάλπες να μην έχουν αναδείξει ξεκάθαρο νικητή στις βουλευτικές εκλογές, αλλά είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι σε μια εποχή που η άνοδος καταγράφει αλματώδη ποσοστά σε όλη την Ευρώπη, στην Σουηδία φαίνεται ότι δεν τα καταφέρνει. Έλενα, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, ακροδεξιά, ναι. Στη Σουηδία, λοιπόν, είναι ένα εκλογικό θρύλο σε εξέλιξη. Το έδειξαν και τα exit polls από την πρώτη στιγμή, αλλά και η καταμέτρηση. Και αναμένεται το αποτέλεσμα να κριθεί, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία, από την καταμέτρηση των ψήφων, όχι πριν την Τετάρτη, από την καταμέτρηση και των ψήφων του εξωτερικού. Κάτι που είχε συμβεί και το 2022. Σε καμία περίπτωση ο απερχόμενος πρωθυπουργός δεν δέχεται ότι έχει χάσει και το δεξιό συνασπισμός του, γιατί το 2022 κρίθηκε ακριβώς από τις ψήφους αυτές. Ωστόσο, η επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης, που τώρα προηγείται με προβάδισμα μόλις 3 εδρών, λέει ότι στο τέλος θα καταφέρει να σχηματίσει μία κυβέρνηση, αν και αυτό επίσης δεν είναι σίγουρο πώς θα συμβεί, ακόμη και αν είναι πρώτοι στις ψήφους, καθώς έχουν εκφράσει αντιρρήσεις και κόμματα που είναι στο συνασπισμό της, όπως η Κεντρώη. Παρ' όλα αυτά, όπως είπες, είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι το ακροδεξιό κόμμα, το οποίο να πούμε ότι ο απερχόμενος πρωθυπουργός είχε πει ότι θα είναι εταίρος στη νέα κυβέρνηση εφόσον εκλεγεί, χάνει για πρώτη φορά σε ψήφους, σε ποσοστά, από το 2010, όπου είχε διαρκώς μία άνοδο.
2: Και ενώ και παρά το γεγονός ότι σε όλη την προεκλογική περίοδο έβγαινε πρώτο στις δημοσκοπήσεις. Έτσι,
4: ακριβώς,
2: έχει πολύ, πολύ
4: ακριβώς,
2: μεγάλη σημασία αυτό.
4: Ακριβώς, Γρηγόρη. Πώς εξηγείται αυτό σε μία πρώτη έτσι αποτίμηση? Το γεγονός ότι η πολύ σκληρή πολιτική που είχε ενσωματώσει σε ένα σημείο ο Πρωθυπουργός Κρίστανσεν, δηλαδή το να απελάβνονται τα παιδιά μεταναστών όταν έκλειναν τα 18 έτη, ή το να θεωρούνται ποινικά υπεύθυνοι για τις πράξεις τους ανήλικοι κάτω των 14 ετών, αυτό ουσιαστικά απέτρεψε πολλούς Σουηδούς από το να ξαναψηφίσουν αυτό το κόμμα, που όμως όλο αυτό το διάστημα ανέβαινε στις δημοσκοπήσεις, γιατί όντως υπάρχει θέμα και την εγκληματικότητα, μεγάλο θέμα στην Σουηδία, και με τις συμμορίες και την εγκληματικότητα των συμμοριών. Μένει λοιπόν να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η εκλογική αναμέτρηση, που όπως είπες έχει και ιδιαίτερη σημασία για την πορεία της ακροδεξιάς, καθώς υπάρχουν και άλλες πολύ σημαντικές εκλογικές αναμετρήσεις σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες την επόμενη χρονιά, και στην Γαλλία και στην Ιταλία, αλλά και σε άλλες χώρες, και ενδεχομένως και στην Γερμανία βεβαίως υπάρχει και τα πρόσφατα εκλογικά.
2: Είχαμε πρόσφατα την νίκη του ΑΦΔΕ στη Σαξονία.
4: Με το ΑΕΦΔΕ. Οπότε παρακολουθούμε ιδιαίτερο ενδιαφέρον αυτή την εξέλιξη.
2: Βεβαίως. Να φύγουμε από τη Σουηδία τώρα και από αυτή την εκλογική μάχη που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για όλη την Ευρώπη, και να πάμε στη Μέση Ανατολή, εκεί όπου εντείνεται η ανησυχία για τις εξελίξεις. Τα πράγματα δεν πάνε καλά στο μέτωπο της οικονομίας. Ακούσαμε νωρίτερα το τι γίνεται με το ράλι στις τιμές του μαύρου χρυσού. Και γιατί το λέμε αυτό? Γιατί οι αντάρτες Χούθη, Ελένα της Ιεμένης, φύγουν το κλειό τους γύρω από το κρίσιμο πέρασμα του Μπαμπ Ελ Μπαντέμ, την ώρα που αναβλήθηκε η συνάντηση Ιράν και χωρών του Κόλπου στο Ομάν για το θέμα του Συνόδου του Ορμούζ.
4: Ακριβώς. Αυτό το ράλι στις τιμές της ενέργειας εξηγείται από αυτά που συμβαίνουν τα πολύ ανησυχητικά στη Μέση Ανατολή και στο μέτωπο της Ιεμένης, όπου οι Χούθη ανακοίνωσαν σήμερα ότι κατέλαβαν άλλες δύο νήσους, την νήσους Χάνης στην Ερυθρά Θάλασσα, σφίγγοντας, όπως είπε, στο κλειό στο πολύ κρίσιμο στενό Μπαμπ Ελ Μαντέμ για την διέλευση των πλοίων από εκεί προς το Σουέζ. Και επίσης επιμένουν να λένε ότι η ναυσιπλοεία δεν είναι ασφαλής για τα σαουδαραβικά πλοία. Μένονται οι συγκρούσεις στο έδαφος της Ιεμένης, με τα κυβερνητικά στρατεύματα που στηρίζονται και από τη Σαουδική Αραβία να βομβαρδίζουν θέσεις των ανταρτών. Τους αντάρτες επίσης να λένε ότι βομβαρδίζουν εκ νέου θέσεις της Σαουδικής Αραβίας. Πολύ ανησυχητικό αυτό που έχει συμβεί με τον αγωγό πετρελαίου της Σαουδικής Αραβίας από την Ανατολή προς την Δύση, που καταλήγει στην Ερυθρά Θάλασσα. Εκεί λοιπόν έχει υποστεί ζημιές, το έχει παραδεχτεί η Σαουδική Αραβία. Τώρα, πληροφορίες του Reuters λένε ότι αυτές οι ζημιές για να αποκατασταθούν χρειάζονται έως και 5 εβδομάδες. Ωστόσο, το απόθεμα πετρελαίου που υπάρχει στο σαουδαραβικό λιμάνι της Ερυθράς Θάλασσας, σύμφωνα με τις ίδιες εκτιμήσεις, επαρκεί μόνο για μερικές ημέρες, για μία εβδομάδα περίπου. Οπότε, καταλαβαίνουμε τι πίεση θα ασκήσει και αυτό στις διεθνείς τιμές της ενέργειας. Και όσον αφορά τα στενά του Ορμούζ, όπως είπε, για σήμερα αναβλήθηκε η πολύ σημαντική αυτή συνάντηση των Ιρανών με τους εκπροσώπους του Κόλπου στο Ομάν. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών είπε ότι αυτό έγινε επειδή το ζήτησε η Σαουδική Αραβία. Το Ιράν θεωρούσε πολύ σημαντική αυτή την συνάντηση, διότι αναμένεται να κατέληγαν σε μια συμφωνία για τη διαχείριση των στενών του Ορμούζ, αλλά και θα ήταν και η πρώτη συνάντηση διαζώσεως με τους εκπροσώπους των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων.
2: Τώρα να κλείσουμε με τη βόλτα μας στον κόσμο με την Μέση Ανατολή, με μια όμως ιδιαίτερη αναφορά, γιατί την έντονη αντίδραση του Ισραήλ έχει προκαλέσει βράβευση ενός ντοκιμαντέρ του ντοκιμαντέρ ΝΑΖΑ για τη Γάζα στο Φεστιβάλ της Βενετίας. Ποιοι έχουμε τόσο πολλές αντιδράσεις για ένα ντοκιμαντέρ, Έλενα?
4: Οι σκηνοθέτες αυτού του ντοκιμαντέρ είναι Ισραηλινοί και έχουν υπάρξει πάρα πολλές αντιδράσεις στο Ισραήλ με υπουργούς της κυβέρνησης Νετανιάχου, όπως τον Υπουργό Πολιτισμού ή τον Υπουργό Εσωτερικής Ασφαλείας, να ζητούν την άρση της ηθαγένειας των δύο σκηνοθετών, γιατί θεωρούν ότι είναι μια εντελώς στρεβλή διατύπωση της πραγματικότητας στη Γάζα και τους κατηγορούν για προδοσία, βασιζόμενοι σε ανώνυμες αναφορές και καταγγελίες 24 στρατιωτών, Ισραηλινών στρατιωτών που υπηρέτησαν στη Γάζα. Οι δύο σκηνοθέτες παρουσιάζουν τα χτυπήματα τα οποία ήταν κατά της Χαμάς αλλά είχαν ως θύματα αμάχους.
2: Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Πίσω στα δικά μας άκραπες παραμένουν μέχρι στιγμής έρευνες για τον εντοπισμό 25 αγνωμένων που επέβαιναν σε Λέμβο, η οποία βυθίστηκε στη θαλάσσια περιοχή 38 ναυτικά μίλια νότια της Γάβδου. Πάμε στην Κρήτη και στη Μαρίνα Μανδακάκη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Μαρίνα.
5: Πολύ σωστά. Μία σωρός, 51 διασωθέντες, ο μέχρι τώρα απολογισμός, και 25 άτομα που αγνοούνται σύμφωνα με τη μαρτυρία που έχουμε από τους 59, από τους 51 διασωθέντες. Όλα συνέβησαν χθες στη θαλάσσια περιοχή 39 ναυτικά μίλια νότια της Γάβδου. Αυτή την ώρα μεταφέρονται οι 51 μετανάστες στο εκθεσιακό κέντρο της Αγιάς. Είναι αφάνταστα ταλαιπωρημένοι, αλλά καλά στην υγεία τους. Δεν χρήζουν περαιτέρω ιατρικής φροντίδας. Η σωρός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Χανίων για νεκροψία, νεκροτομή. Ολονύχτιες οι έρευνες συνεχίζονται μέχρι και τώρα. Τέσσερα παραπλέοντα σκάφη της Frontex, ένα αέριο επανδρομένο επίσης της Frontex, αεροσκάφος του λιμενικού σώματος που απογειώθηκε από τη Ρόδο, συμμετέχουν. Δυσκολεύονται λίγο, διότι μαθαίνουμε ότι πνέουν άνεμοι 4 με 5 μποφόρ. Θα δούμε τι θα γίνει.
2: Μακάρι να βρεθούν οι άνθρωποι ισόοι.
5: Ναι,
2: Μαρίνα,
5: είναι μεγάλος ο αριθμός των αγνοούμενων.
2: Μακάρι να έχει έσει ο τέλος. Μαρίνα Μανδακάκη, σε ευχαριστούμε πολύ.
6: Αθλητικό δελτίο.
2: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, μόνος πρώτος Super League Φιγουράριο Παναθηναϊκός μετά το 3-0 του Πανετολικού χθες το βράδυ στο Ολυμπιακό Στάδιο.
8: Ο Παναθηναϊκός έχει κάνει, καλησπέρα καταρχήν, κάνει το 4-4. Χθες ήταν η σειρά του Πανετολικού να ηθηθεί με 3-0 από τους πράσινους. Εκμεταλλεύτηκε τα στραβοπατήματα και του Ολυμπιακού και της ΑΕΚ, που έχει από αυτούς τους 2-5 βαθμούς διαφορά, χωρίς να έχει κρυθεί κάτι, αλλά από πολύ νωρίς υπάρχει πλέον μια αισιοδοξία στον Παναθηναϊκό για την συνέχεια μετά από τις πολύ καλές εμφανίσεις αλλά και τις νίκες.
2: Δημήτρη Καϊμά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση.
6: Ο καιρός.
2: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας, Όλγα Παπαυγούλη.
23: Την Τρίτη αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές από τη Μακεδονία και νοτιότερα. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο, την Πελοπόννησο και την Κρήτη. Οι άνεμοι βόρειο-βορειοανατολικοί έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές τους 25 με 30 βαθμούς. Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών, κυρίως στα βορειοδυτικά το βράδυ. Οι άνεμοι βόρειο-ανατολικοί έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 21 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη είναι πιθανές λίγες μπόρες από το μεσημέρι. Η άνεμη μεταβλητή έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 18 έως 27 βαθμούς.
2: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, το News Radio 105,8 στις 2. Στην άρχη συνταξία ήταν η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Κλαβενίτης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκαλδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλες εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό. Τα μικρόφωνα ακολουθεί αρετιμπίτα, αφού προηγουμένως η Σοφία Γιαννοπούλου μας συνοψίσει την επικαιρότητα.

Καλωσορίζουμε όλα τα εξωτικά της παράδοσης στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στον αέρα της Φωνής Ελλάδας, της ΕΡΤ Λάρισας, της ΕΡΤ Ιωαννίνων και της ΕΡΤ Βόλου, που αναμεταδίδουν καθημερινά 3 με 4 το μεσημέρι την εκπομπή μας, 11 με 12 το βράδυ μόνο από τη Φωνή της Ελλάδας, με τον Χρήστο Βουγιουκλάκη σήμερα στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Κουτσιμπή στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Να ευχηθώ σε όλους χρόνια πολλά για αυτή την πολύ μεγάλη γιορτή του Σεπτεμβρίου, τη μεγαλύτερη γιορτή του Σεπτεμβρίου, που είναι σήμερα της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού στις 14 του μήνα. Ονομάζεται και Σταυρίτης, Σταυριώτης, και σίγουρα είναι μια πολύ σημαντική μέρα στην οποία υπάρχει απόλυτη νηστεία. Μόνο νερό σήμερα, ούτε καν λάδι, Χρήστο. Ο Χρήστος δεν νηστεύει, κάθε 3 ώρες κάτι τρώει για να μπορέσει να συνεχίσει να είναι εκεί πάνω στην κονσόλα κάθεκτος. Λοιπόν, ο καθένας σας επιλέξει τον εαυτό του ούτως ή άλλως. Την νηστεία την κάνουμε κυρίως για το σώμα μας και την κάθαρση της ψυχής μας και του πνεύματός μας. Οπότε ο καθένας όπως επιλέγει και όπως αγαπά. Να ευχηθούμε φυσικά χρόνια πολλά στους γιορτάζουν Σταύρους και Σταυρούλες. Και σε όλα τα πολύ ωραία μέρη που γιορτάζουν τους Σταυρούς, τα παρεκκλήσια, που γίνονται καταπληκτικά πανηγύρια, παραμονή και ανήμερα, σε κάποια άλλα.

από το ψηφιακό δίσκο. Θέλω να βλέπω τα καράβια, στο πρώτο τραγούδι ο Διαμαντένιος Σταυρός, με τον Γιώργο Μπαγιό, και πήγαμε στη Μακεδονία από το CD Μακεδονία και Θάς που κυκλοφόρησε το Αρχείο Ελληνικής Μουσικής. Βρού σταύρωνε και δεν, λέει μια παροιμία, και εννοούσε τους ναυτικούς που δένανε πάντα τα καράβια αυτή τη μέρα. Σταματούσαν τα μακρινά ταξίδια σύμφωνα με την παροιμία, αλλά δεν σταματούσαν τις δουλειές μόνο οι ναυτικοί, αλλά και οι αγρότες και οι τσοπάνιδες σταματούσαν τις ποιμενικές εργασίες, και γενικότερα δεν δουλεύανε και δεν δουλεύουν ακόμα κάποιες ειδικότητες. Εγώ ξέρω μηχανικό ο οποίος δεν δουλεύει σήμερα, και φυσικά κανένας μηχανικός δεν δουλεύει και τη μέρα της Σταύρωσης. Όσοι έχουν κάνει την παρατυπία να δουλέψουν, η αλήθεια είναι ότι η πραγματικότητα ήταν δύσκολη. Φάγανε το καρφί πάνω στο χέρι. Να τα πιστεύετε κάποια από αυτά που λέει η λαϊκή παράδοση και να τα εφαρμόζετε. Αλλά από την άλλη είναι λίγο και στο πλαίσιο της γενικότερης κοινωνίας που ζούμε, παραγωγικής κοινωνίας, που αν δεν παράγεις και δεν εργάζεσαι δεν μπορείς και να καταναλώσεις. Οπότε και ο αθεϊσμός είναι λίγο ένα τέτοιο του προτεσταντισμού, ο οποίος λέει ότι πρέπει να δουλέψεις για να πας στον παράδεισο. Το λέω αυτό γιατί έχουμε χάσει πάρα πολλές τέτοιες εορτές που ήταν αργίες και δεν υπάρχουν πια στο ημερολόγιο. Έχουν κοπεί, και μην σας εκπλήξει αν κάποια στιγμή καταργηθούν και τα Χριστούγεννα και το Πάσχα, λόγω φυσικά της ανεξαρτησίας στο θρησκευμά που μπορεί να έχουμε. Λέμε τώρα, ελπίζω να μην συμβεί, να συνεχίσουμε και να πάμε στη μεικτή χοροδία Ράχης Πιερίας.

Με τη μεικτή χοροδία Ράχης Πιερίας πήγαμε στο τραγούδι Σταυρούλα ή αλλιώς τον Άμο Άμο Πάενα, και αμέσως μετά ακούσαμε το Στυλιανό Μπέλο με τη Σταυρομάνα. Εδώ στα εξωτικά της παράδοσης, τα τηλέφωνα 6066 439 και 6066 204 επικοινωνείτε μαζί μας. Γιορτή της ψώσης του Τιμίου και Ζωπίου Σταυρού, η οποία παραπέμπει στην έβριση του Τιμίου Σταυρού στα Ιεροσόλυμα από την Αγία Ελένη, τη μητέρα του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Λέει μια κυπριακή παράδοση, όταν η Αγία Ελένη απορούσε ανάμεσα στους πολλούς σταυρούς ποιος να ήταν του Χριστού, ένα μυρωδάτο φυτό ο βασιλικός της τον αποκάλυψε, και ενώ ο θαμμένος στα χώματα σταυρός ήταν ασήκωτος από το βάρος, γι' αυτό καθώς λέει και οι χριστιανοί έλεγαν το κυρελέισον, αλάφρωνε. Τα γράφει αυτά ο Γιώργος Εκατερινίδης, διδάκτορ φιλολογίας και διευθυντής ερευνών κέντρου λαογραφίας στην Ακαδημία Αθηνών. Με το βασιλικό αυτό που τον λένε και το Σταυροβότανο ή Σταυρολούλουδο, αφού είναι το φυτό του Σταυρού ο βασιλικός, τελικά τελούν σήμερα τον αγιασμό στις εκκλησίες και ετοιμάζεται το νέο προζύμι για όλη τη νέα χρονιά που έρχεται.

Όλα αυτά τα έθιμα χριστιανικά και μη και προχριστιανικά τα σχετίζονται πάντα, όπως σας έχω πει, με το θερινό ηλιοστάσιο στις 21 του μήνα και με την έναρξη μιας καινούριας χρονιάς. Γι' αυτό και η γιορτή του Σταυρού έχει πολύ μεγάλη σημασία για τους γιορτούς, γιατί είναι η αφετηρία της νέας σποράς. Φέρνανε στην εκκλησία κάποτε από τα δημητριακά που θα σπείρουν για να πάρουν ειδική ευλογία από τον αιρέα. Υπήρχε η ευχή που λεγόταν ευχή επί ευλογήσεις σπόρου. Τους καρπούς αυτούς τους αναμειγνύουν μετά με το σπόρο για την ευόδοση των κόπων τους και την εξασφάλιση του καινούριου ψωμιού της οικογένειας. Γι' αυτό έχουμε και σε διάφορα μέρη της Ελλάδας να ζυμώνουν το νέο ψωμί αυτή τη μέρα, πάντα βέβαια με ένα κλονάρι από το βασιλικό που παίρνουν από την εκκλησία και όπως γνωρίζετε φουσκώνει και γίνεται προζύμι από μόνο του.

Και επειδή έχουμε και τους επιστήμονες αυτή εδώ την εκπομπή, το γνωρίζουμε φυσικά ότι ο Βασιλικός είναι πλούσιος εθέρια έλαια, η Ευγενόλη

οι λινανολαόλοι, οι κανεόλοι που έχουν ήπιες αντιμικροβιακές ιδιότητες όπως γράφει ο Μαντάρ, αντιβακτηριακές και αντιμικητιακές ιδιότητες ως άμυνα του ίδιου του φυτού, αυγίζουν το ομόριο του νερού, είτε είναι πηγής, είτε είναι βρύσης, είτε είναι διαβασμένο, είτε είναι αδιάβαστο. Και ο αργυρός, η ασημή που συνήθως είναι φτιαγμένος ως σταυρός του παπά, που έχει φυσική ολιγοδυναμική δράση, που σκοτώνει βακτήρια και μικροοργανισμούς και βοηθά στην εξυγίανση του ύδατος. Ωστόσο, στον αέρα, στο βασιλικό και φυσικά στο αλεύρι υπάρχουν εκατομμύρια μικροοργανισμοί, άγριοι μύκητες, όπως επίσης και γαλακτοβάκυλοι, καλά βακτήρια, όλα αυτά γίνονται χαρμάνι, οι ζυμομύκητες αρχίζουν να τρώνε σάχαρα κτλ. Και παράγεται διοξείδιο του άνθρακα και έτσι φουσκώνει ο ιερός άρτος ο επιούσιος. Λοιπόν, αυτή είναι η επιστημονική πλευρά, γιατί δεν χαλάει... γιατί φουσκώνει το προζύμι και γιατί δεν χαλάει και τα λοιπά. Παρόλα αυτά, εγώ θα επιμείνω σε αυτό που σημείωσε πριν λίγο στο τηλέφωνο ο φίλος Τσοπάνης εκπομπής Γιώργος Βλάχος, ο οποίος λέει ότι ένας βοσκός εκεί έλεγε, είτε πιστεύεις είτε δεν πιστεύεις, σημασία έχει να συμμετέχουμε στα κοινωνικά τελετουργικά του τόπου. Όλα αυτά τα τελετουργικά που οι παλιοί τα γνωρίζανε και τα τηρούσανε με ευλάβεια σε όλες τις σημαντικές αυτές ημέρες του χρόνου και τις οποίες έχουμε ξεχάσει, τα οποία τα έχουμε ξεχάσει, τα έχουμε απολέσει, πρέπει να κρατάμε μια ισορροπία για να ξέρουμε από πού ερχόμαστε και από πού πηγαίνουμε. Και φυσικά η μέρα του Σταυρού και τα πανηγύρια είναι όλα εξαιρετικά. Μακάρι να βρισκόμασταν τώρα στην Ίσυρο, ας πούμε, που γίνεται ένα εξαιρετικό πανηγύρι του Σταυρού, παραμονή έγινε, ή στον Κίσαβο που μας είπε εδώ ο φίλος. Να πάμε λοιπόν στον Κίσαβο, ο Όλυμπος και ο Κίσαβος.

Σταύρη, Σταύρη Βότανε, το οποίο το ακούμε λίγο πριν το Πάσχα και το ακούμε από τα τελετουργικά, το ακούσαμε από τα τελετουργικά της Δόμνας Αμίου. Το ακριβώς το ίδιο έθιμο που περιγράψαμε τότε είναι το αντίστοιχο που περιγράψαμε και την Πέμπτη, το έθιμο του Λιδινού που συνέβαινε και πιθανόν να συμβαίνει ακόμα και στην Αίγινα. Για να δείτε πόσο μεγάλη, πόσο σημασία έχει αυτό που προσπαθώ τόσο καιρό να σας τονίσω, η συνέχεια των πραγμάτων από την αρχαία Ελλάδα ως τώρα, η συνέχεια αυτών των τελετουργικών και πάντα πόσο σημασία δίδεται μέσα από την αναλλαγή των εποχών. Πάνω στην αναλλαγή των εποχών και του κύκλου της ζωής είναι όλα αυτά ρυθμισμένα και συμβολίζουν αυτή την εναλλαγή. Σήμερα όμως είναι και ακόμα μια πολύ σημαντική μέρα. Είναι η μέρα εθνικής μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων στη Μικρά Ασία, εκεί όπου είχαμε μια πολύ μεγάλη παρουσία του ελληνισμού στα παράλια της Μικράς Ασίας και τερματίστηκε βία με την καταστροφή της Σμύρνης και το γύρο περιοχών το 1922. Πληγές που ανοίξανε και δεν κλείσανε ποτέ. Θα ακούσουμε κάτι από τις αλυσμόνητες πατρίδες της Ξανθίπης Καραθανάς.

Και κάπως έτσι με τον Νίκο Καλαϊτζή, Μπενταγιάλα και τα Μυτιλινιά και Σμυρνέικα, το τραγούδι Καραβάκι του Μπουρνόβα, θα σας αποχαιρετήσουμε και για σήμερα. Από τις αλυσμόνητες πατρίδες, ξέρω, κάποιοι από κάτω μου ψιθυρίζετε, μου λέτε διάφορα. Δεν χρειάζεται να με πάρετε τηλέφωνα, μου τα πείτε, τα ακούω εγώ. Για μεγάλες ιδέες και τα λοιπά. Εγώ έχω να πω ένα μόνο, να σπάσουμε τα κουτάκια μας, αυτό έχω να πω, να βγούμε από τα δόκτυα.

μηνύματα από τις ταμπέλες που μας θέλουν για να απελευθερωθούμε. Να δίνουμε πολλά νοήματα σε αυτά που συμβαίνουν και ιστορικά και γύρω μας και κοινωνικά. Να τα βλέπουμε τα πράγματα με διπλή παρατηρητικότητα για να μην είμαστε κολλημένοι στο δικό μας και στο δόγμα μας. Και στον εγωκεντρισμό μας. Λοιπόν, ευχαριστώ Χριστό Βουγιουκλάκη, με ξεκούρασες, η αλήθεια είναι σήμερα. Η Μαρία Κουτσουμπίρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Να είστε όλοι καλά, για και χαρά.

0: Night News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Στην τελευταία του κατοικία στο τρίτο νεκροταφείο Αθηνών οδηγήθηκε σήμερα ο Γιώργος Μαζονάκης, που έφυγε από τη ζωή στα 54 χρόνια την περασμένη Τετάρτη υπό συνθήκες που παραμένουν υπό διερεύνηση. Σε κλίμα συγκίνησης, παρουσία χιλιάδων ανθρώπων τελέστηκε νωρίτερα η εξόδιος ακολουθία για τον τραγουδιστή στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στην Νίκαια. Στο μεταξύ, νέα δεδομένα έχουν προκύψει στην έρευνα για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, με τον ανακριτή να εξετάζει το ενδεχόμενο αναβάθμισης της κατηγορίας σε βάρος των δύο γιατρών στο γιατρείο των οποίων κατέρευσε. Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν ενδέχεται να μετατραπούν από θανατηφόρα έκθεση σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Καθοριστική θεωρείται η νέα έκθεση της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, που περιλαμβάνει τα ψηφιακά ευρήματα από το γιατρείο στο Κολωνάκι, το κινητό της κατηγορούμενης γιατρού, αλλά και τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές που κατασχέθηκαν. Μεταξύ των στοιχείων που ανακτήθηκαν, φέρεται να είναι η φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη, την οποία τράβηξε η γιατρός στις 14:45 και στη συνέχεια διέγραψε από το κινητό της. Στη φωτογραφία ο τραγουδιστής εμφανίζεται αναίσθητος στο ιατρικό κρεβάτι. Ανακτήθηκε επίσης, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο διαγραμμένος ιατρικός του φάκελος. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται και το κρίσιμο χρονικό διάστημα έως την κλίση του ΕΚΑΒ. Το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης τέθηκε σε λειτουργία στις 14:14 και φέρεται να αποσυνδέθηκε στις 14:56, ενώ η κλίση στο ΕΚΑΒ έγινε στις 16:23. Εάν μεταβληθεί το κατηγορητήριο, οι δύο γιατροί που βρίσκονται στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων ενδέχεται να ζητήσουν νέα προθεσμία για να απολογηθούν επί της βαρύτερης κατηγορίας. Φωτιά σε δασική έκταση στην Ελένη Κασάνδρα στη Χαλκιδική. Στην επιχείρηση κατάσβεση συμμετέχουν 38 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 11 οχήματα, 6 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Πυρκαγιά και σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Ανατολή στην Αγία Λάρισας. Επιχειρούν 45 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων, 2 ελικόπτερα και 3 αεροσκάφη. Νέα άνοδο καταγράφουν οι διεθνείς τιμές της ενέργειας, με το πετρέλαιο Brent να αγγίζει πλέον τα 100. Επιχειρούν 45 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων, 2 ελικόπτερα και 3 αεροσκάφη. Νέα άνοδο

0: Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Στο 3,5% εκτιμάει η Τράπεζα της Ελλάδος ότι θα διαμορφωθεί ο πληθωρισμός το 2026 από 2,9% το 2025, κυρίως λόγω των υψηλότερων τιμών ενέργειας και των επίμονων ανατιμήσεων στις υπηρεσίες. Σύμφωνα με το νέο δελτίο για τον πληθωρισμό, οι πιέσεις αναμένεται να αποκλιμακωθούν σταδιακά, με τον πληθωρισμό να υποχωρεί στο 2,7% το 2027 και στο 2,2% το 2024, το 3,7%, ενώ στο πρώτο οκτάμηνο του έτους διαμορφώθηκε κατά μέσο όρο στο 3,6%.
1: Ο καιρός.
0: Στο νότιο Ιόνιο, την Πελοπόννησο και Βαθμία στην Κρήτη, νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αύριο. Τα φαινόμενα το βράδυ θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν στην περιοχή των Κυθύρων αλλά και στην Κρήτη. Βορειοανατολική άνεμη έως 6 μποφόρους στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία στην Αττική θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 16 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5. Όλες οι ειδήσεις και στο artnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Τεκινούν από την ταράτσα. Earth News Radio 105,8.

Γεια σας και καλή εβδομάδα. Αυτή που ακούσατε ήταν η Nothing But Thieves, από τα ενδιαφέροντα συγκροτήματα της τελευταίας δεκαετίας, με 4 άλμπουμ ήδη, και θα έλεγα, παρατηρώντας τα streams που έχουν, δισεκατομμύρια streams και με πάρα πολλές χιλιάδες ζωντανές εμφανίσεις. Αυτό είναι ένα τραγούδι καινούριο του συγκροτήματος Nothing But Thieves με τίτλο A Different Kind of Happiness. Λοιπόν, Earth News Radio για τα μηνύματά σας και σήμερα στην εκπομπή επικαιρότητας. Στο Viber πρώτα με λατινικούς χαρακτήρες Earth News Radio και επίσης στα γνωστά Instagram, email και X από τις 4 στις 5. Να δούμε τι έχουμε ξεχωρίσει σήμερα από αυτά που κυκλοφόρησαν μόλις, κυκλοφόρησαν πριν από 2-3 μήνες και από αυτά που κυκλοφορούν τους επόμενους μήνες. Αυτή την εβδομάδα βγήκε το άλμπουμ των Block Party

αξιόλογη η Block Party στο τελευταίο τους άλμπουμ. Όπως αξιόλογοι είναι και αυτοί που θα ακούσουμε τώρα για μία ακόμη φορά, το βρετανικό jazz quintetto των Ezra Collective. Ήδη έχουν παρουσιάσει προηγούμενες δουλειές και μόλις κυκλοφόρησαν το νέο τους άλμπουμ, ένα συγκρότημα από αυτά της σκηνής της jazz της Βρετανίας που συνδυάζει και afrobeat και reggae και hip hop και soul και jazz και calypso. Από το καινούριο άλμπουμ τους ακούμε Ezra Collective και το τραγούδι που έχουν βγάλει και ένα βίντεο κλιπ γι' αυτό, Jubilee Feeling.

0: Alright, calm down before I start going on rant and raggle and the arms ass tick. But right now, I'm about to introduce the best to ever do it, the wickedest, the nangest in the world. Make some noise for Ezra Collective!
1: Από τους Ezra Collective, της σύγχρονης βρετανικής jazz όπως ακούτε, σε ένα άλλο σύγχρονο συγκρότημα αμερικάνικο αυτής της 20ετίας, Cage the Elephant είναι το όνομά τους. Είναι από το Kentucky που κάνουν όμως καριέρα και στην Ευρώπη και στη Βρετανία περισσότερο. Cage the Elephant. Το τραγούδι λέγεται Dying in reverse.

μου έλεγε σε ένα μήνυμα ένας από τους φίλους εκπομπής την περσμένη εβδομάδα ότι υπάρχουν καινούρια. Και βέβαια υπάρχουν, το αποδεικνύουμε εδώ και όλα τα χρόνια της εκπομπής και τα 52 χρόνια μας ενδιαφέρουν τα καινούρια. Και σήμερα είναι αρκετά από αυτά τα ονόματα που είναι κυρίαρχα με τον τρόπο τους σε ένα κοινό που ακούει αρκετά τα εναλλακτικά. Αμφιβάλλω εάν αυτά τα ονόματα που είναι αξιόλογα μπορούν να περάσουν σε ένα μεγαλύτερο κοινό, γιατί έτσι θα γίνουν. Όπως ας πούμε αυτός που έχουμε τώρα, αυτή που ακούσαμε, η Cage of Elephant, ή αυτός που το ακούσουμε τώρα που το όνομά του είναι Brian Fallon. Λοιπόν, αυτός ήταν τραγουδιστής και στιχουργός και μέλος ενός συγκροτήματος παλαιότερου, τον Cast Light Anthem, γνωστό στην εκπομπή και όσοι παρακολουθούν τα ανεξάρτητα. Έβγαλε ένα πολύ ενδιαφέρον άλμπουμ με συμμετοχές την περασμένη εβδομάδα, ο Brian Fallon, και το τραγούδι που θα ακούσουμε από αυτό το άλμπουμ είναι με τον Brandon Flowers, τον Killers.

ο Brian Fallon. Εδώ ήταν με τον Brandon Flowers, τον Killer, σας θυμίζω. Έχει και άλλες καλές συμμετοχές σε αυτό το άλμπουμ. Ακούσαμε το Love at the End of the World. Αυτό που ακούμε είναι ένα δείγμα ενός άλλου τραγουδιού μέσα από το άλμπουμ του Brian Fallon, με την τραγουδίστρια Lori McKenna. Καθώς έχει επιστρέψει η country folk, είναι στο κατάλληλο κλίμα και αυτό το άλμπουμ.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Φωτιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην Ελλάνη Κασάνδρα στη Χαλκιδική. Προειδοποιητικό μήνυμα 112. Πυρκαγιά και σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Ανατολή στην Αγία Λάρισας. Επιχειρούν ισχυρές, επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Σε κλίμα συγκίνησης και με την παρουσία πλήθους κόσμου, οδηγήθηκε στην τελευταία του κατοικία, στο τρίτο νεκροταφείο Αθηνών, ο Γιώργος Μαζωνάκης. Νέα δεδομένα στην έρευνα για το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Ο ανακριτής εξετάζει το ενδεχόμενο αναβάθμισης της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο σε βάρος των δύο γιατρών, οι οποίοι βρίσκονται ακόμη στα δικαστήρια. Νέα άνοδο καταγράφουν οι διεθνείς τιμές της ενέργειας. Αγγίζει πλέον τα 108 δολάρια το βαρέλι το Brent. Ανοιχτό άφησε ο Κυριάκος Πυρακάκης το ενδεχόμενο κρατικής στήριξης για το πετρέλαιο θέρμανσης ανάλογα με την εξέλιξη των τιμών. Τον Οκτώβριο θα είμαστε εδώ να στηρίξουμε τους πολίτες με κάθε τρόπο, σημείωσε. Αύξηση του πληθωρισμού στο 3,5% το 2026 από 2,9% το 2025, προβλέπει η Τράπεζα της Ελλάδος. Αλλαγή του καιρού με πτώση της θερμοκρασίας έως 27 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
0: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης, που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Earth News Radio 105,8.
2: Συνεχίζω σήμερα με την επικαιρότητα. Ναι, και πάντα έχω αυτή την απορία. Πόσο μπορεί να ενδιαφέρουν τους ακρατές μιας μεγαλύτερης ηλικίας όλα αυτά τα καινούργια ονόματα που πέσω, που δεν είναι τυχαία, είναι ονόματα με αρκετή ιστορία το καθένα. Δηλαδή δεν παίρνουμε οποιονδήποτε έβγαλε ένα καινούργιο τραγούδι από τα 50.000 που ανεβαίνουν. Είναι με επιλογή. Με επιλογή από καλλιτέχνες που έχουν δημιουργήσει και ένα κοινό, έχουν αποκτήσει και μια δισκογραφία και κάτι λένε από αυτά που διαβάζουμε κι εμείς. Απορώ βέβαια, γιατί αυτή είναι η σημερινή μουσική.

όπως μια τραγουδίστρια που έβγαλε ένα άλμπουμ που νομίζω θα κάνει και θόρυβο στις Ηνωμένες Πολιτείες, ιδιαίτερα και στη Βρετανία. Είχε να βγάλει άλμπουμ εδώ και 4-5 χρόνια. Λέγεται Jenne Aiko. Μαύρη R&B, soul, αλλά όχι μόνο, και στον χώρο, με ένα ιδιαίτερο στυλ. Το άλμπουμ της βγήκε προχθές και έχει διάφορες συμμετοχές. Είναι το 4ο άλμπουμ της Jenne Aiko. Στην Def Jam, την εταιρεία που έχει βγάλει, ας πούμε, το Jay-Z. Μαζί της, στο τραγούδι που θα ακούσουμε, από το καλό άλμπουμ, όπως άκουσα το Σαββατοκύριακο, είναι ο Kendrick Lamar. So Good, Jenne Aiko και Kendrick Lamar.

Τζένε Άικο. Ίσως δούμε το άλμπουμ στα 10 πρώτα το ερχόμενο Σαββατοκύριακο της Αμερικής. Είναι και ο Kendrick Lamar εδώ και διάφοροι άλλοι σαν τραγούδια. Καλλιτέχνες που έχουν μια πορεία τα τελευταία 3-4-5 χρόνια και παραμένουν άγνωστοι, ας πούμε όπως ο Λέον Τόμας. Ο Λέον Τόμας είναι Αμερικανός τραγουδιστής, στιχουργός και μουσικός και παραγωγός δίσκων και ηθοποιός. Έχει εμφανιστεί στο Broadway, ας πούμε, σε διάφορα musical. Και πριν από αρκετούς μήνες, απλώς είναι ένα από τα άλμπουμ που είπαμε ότι κυκλοφορούν και ούτε καν στέκονται στην επικαιρότητα για ένα μήνα. Είναι ένα άλμπουμ, το δεύτερο στην καριέρα του, που κυκλοφόρησε ο Λέον Τόμας, από όπου ακούμε το τραγούδι «Ματ».

Λίον Τόμας. Η μαύρη μουσική αυτής της δεκαετίας. Και στο επόμενο άλμπουμ κυκλοφόρησε την Άνοιξη. Πήρε διθυραμβικές κριτικές. Είναι σίγουρο ότι το άλμπουμ που θα ακούσετε σήμερα, ένα τραγούδι για μία ακόμη φορά, θα είναι, σύμφωνα με την νεότερη γενιά που βγάζει τις λίστες, μέσα στα 5-10 καλύτερα της χρονιάς σε πάρα πολλές λίστες. Μιλάω για το άλμπουμ του Thundercat. Έγραψαν ίσως τα σπουδαιότερα και καλύτερα σχόλια από κάθε άλλο δίσκο μαύρης μουσικής αυτή τη χρονιά. Funk, soul, progressive R&B, ψυχεδέλεια, ακόμα και jazz. Και αυτό το άλμπουμ ήδη 4-5 μήνες μετά ακούγεται πουθενά. Έτσι περνούν τα άλμπουμ, τα καινούρια. Από το άλμπουμ αυτό του Thundercat που βγήκε τον Απρίλιο, She Knows Too Much.

ήταν ο Thundercat. Πιστεύω να καταλαβαίνετε ότι αυτός ο ήχος που ακούτε είναι ο ήχος αυτής της δεκαετίας της μαύρης μουσικής. Δηλαδή ένα παιδί 20-25 ετών αυτά πρέπει να ακούει. Αυτά δεν ακούγονται καν στην Ελλάδα, εκτός βέβαια από κάποιες μικρές ομάδες που τα έχουν ξεχωρίσει. Αυτό είναι γεγονός. Πάντοτε υπάρχουν ψαγμένοι. Τι θέλω να πω με αυτό, ότι εδώ και χρόνια συμβαίνει το γεγονός ότι αυτά τα καινούρια μουσικά ρεύματα δεν περνούν στη χώρα μας. Έτσι υπάρχει ένα μεγάλο χάσμα και δεν μπορεί να ακολουθήσει κανείς την εξέλιξη της μαύρης μουσικής. Πώς λοιπόν να γίνει γνωστός ο Thundercat όταν δεν έχουν γίνει γνωστοί πολλοί άλλοι ή κατακρίθηκαν πολλοί άλλοι πριν από τον Thundercat? Ή αυτός που έρχεται τώρα, είτε το θέλουμε ή δεν το θέλουμε, η μουσική του hip hop είναι η κυρίαρχη εδώ και δεκαετίες, παρόλο που βρίσκεται σε μια ύφεση δικαιολογημένα, όπως και το rock μετά από τα 40 χρόνια ήταν σε ύφεση και είναι ακόμα μεγαλύτερη. Ας πούμε, τον Future τον ξέρουν οι φανατικοί αυτού του είδους. Και εδώ στην ΕΡΤ υπάρχουν 2-3 οι οποίοι μιλάω με αυτούς για τον Future. Δεν μπορεί να φανταστείτε την επιδραστικότητα που έχει αυτός που το ακούσουμε τώρα πάλι στη νέα σκηνή της μαύρης μουσικής. Έβγαλε το 10ο άλμπουμ του πριν μερικούς μήνες. Έχει τα περισσότερα νούμερο ένα άλμπουμ. Πάντα δεν λέει κάτι αυτό. Έχει όμως να μας πει κάτι ότι πόσο επιδραστικός είναι και τον παραδέχονται και άλλοι μουσικοί που επηρεάστηκαν από αυτόν, αλλά και όσοι ασχολούνται με το hip hop τα τελευταία χρόνια. The Real Me, το 10ο άλμπουμ του Future που βγήκε τον Ιούλιο. Και αυτό είναι χαμένο στα ραδιοφωνά μας. Παρόλο που το τραγούδι αυτό που ήταν και επιτυχία σαν single, σαν τραγούδι, όχι single, πια δεν υπάρχουν, λέγεται Radio.

φανταστείτε ότι ο Future έχει 10 νούμερο 1 στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Marvin Gaye κανένα. It Must Be Dreaming, το άλμπουμ των Alabama Shakes που βγήκε στο τέλος Αυγούστου.

Alabama Shakes. Ξέρετε, σε άλλες εποχές, αν ήταν δεκαετία του 80, από αυτά όλα που έπαιξα σήμερα και που είναι ό,τι πιο καινούργιο μπορεί να υπάρχει στον χώρο της μουσικής από νέες κυκλοφορίες, αν δουλευόντουσαν από την εταιρεία τους και η Aiko και η Ezra Collective, θα είχαν μια απήχηση στην Ελλάδα. Θα μπορούσαν να ακουστούν και από άλλους σταθμούς. Εσείς για προσέξτε αυτά τα δύο άλμπουμ, της Aiko και, και τον Ezra Collective, αυτό το jazz συγκρότημα που έξω από την Βρετανία. Όχι ότι τα άλλα δεν πρέπει να τα προσέξετε, αλλά νομίζω ότι είναι αρκετά στην οτροπία του ελληνικού κοινού, θα έλεγα, και τα δύο, από διαφορετικούς τρόπους, του ψαγμένου κοινού. Λοιπόν, η Μαρίλια Γεροντίδη ήταν στον ήχο σήμερα, δίπλα μου Δημήτρης Ζουγρής, ήταν ο Γιάννης Πετρίδης. Αύριο θα ακούσετε γνωστά, είναι και γνωστά, αλλά και πολλά άγνωστα του 65. Avalanches, και πάλι σήμερα.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο αναβαθμίστηκε το κατηγορητήριο σε βάρος των δύο γιατρών στο ιατρείο των οποίων κατέρευσε ο Γιώργος Μαζωνάκης. Οι κατηγορούμενοι βρίσκονται στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων και αναμένεται να απολογηθούν. Καθοριστικά θεωρούνται τα νέα ψηφιακά ευρήματα από το ιατρείο του στο Κολωνάκι. Μεταξύ αυτών, φωτογραφία του τραγουδιστή Ανέστη του στο ιατρικό κρεβάτι, την οποία φέρεται να τράβηξε η κατηγορούμενη γιατρός στις 14:45 και στη συνέχεια να διέγραψε, καθώς και ο διαγραμμένος ιατρικός του φάκελος. Στο μικροσκόπιο βρίσκεται και το χρονικό διάστημα μέχρι την κλίση του ΕΚΑΒ. Το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης φέρεται να λειτουργήσε από τις 14:14 έως τις 14:56, ενώ το ΕΚΑΒ κλήθηκε στις 16:23. Νωρίτερα, σε κλίμα συγκίνησης και παρουσία χιλιάδων ανθρώπων, τελέστηκε στην Νίκαια η κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη, ο οποίος οδηγήθηκε στην τελευταία του κατοικία στο τρίτο νεκροταφείο Αθηνών. Φωτιά σε δασική έκταση στην Ελλάνη Κασάνδρα στη Χαλκιδική. Στην επιχείρηση κατάσβεση συμμετέχουν 38 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 11 οχήματα, 6 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Στο σημείο αναμένονται και επιπλέον ενισχύσεις. Πυρκαγιά και σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Ανατολή στην Αγιά Λάρισα. Επιχειρούν 45 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων, 2 ελικόπτερα και 3 αεροσκάφη. Στη μονάδα νεογνών του Βενιζέλου Νοσοκομείου Ηρακλείου νοσηλεύεται βρέφος μόλις 17 ημερών με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Το νεογνό μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο Χανίων και στη συνέχεια, λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του, στο Ηράκλειο. Η 18χρονη μητέρα του συνελήφθη, καθώς σύμφωνα με τις αρχές τα ευρήματα των εξετάσεων δεν φαίνεται να συμφωνούν με τον αρχικό ισχυρισμό της ότι το βρέφος είχε πέσει. Η νεαρή μητέρα φέρεται στη συνέχεια να παραδέχθηκε ότι ενώ βρισκόταν υπό ψυχολογική πίεση, χτύπησε τον νεογνό στο πρόσωπο. Την υπόθεση διερευνά η αστυνομία Χανίων. Νέα άνοδο καταγράφουν οι διεθνείς τιμές της ενέργειας, με το πετρέλαιο Brent να αγγίζει πλέον τα 108 δολάρια το βαρέλι. Ράλι ανόδου και για το φυσικό αέριο, το οποίο έχει τριπλασιαστεί σε σχέση με τα προπολεμικά επίπεδα. Στο μεταξύ, ανοιχτό άφησε ο Κυριάκος Πιερακάκης το ενδεχόμενο κρατικής στήριξης για το πετρέλαιο θέρμανσης ανάλογα με την εξέλιξη των τιμών. Τον Οκτώβριο θα είμαστε εδώ να στηρίξουμε τους πολίτες με κάθε τρόπο, δήλωσε χαρακτηριστικά σε συνέντευξή του ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Στο 3,5% εκτιμά η Τράπεζα της Ελλάδας ότι θα διαμορφωθεί ο πληθωρισμός το 2026 από 2,9% το 2025, κυρίως λόγω των υψηλότερων τιμών ενέργειας και των επίμονων ανατιμήσεων στις υπηρεσίες. Σύμφωνα με το νέο δελτίο για τον πληθωρισμό 2025, κυρίως λόγω των υψηλότερων τιμών ενέργειας και των επίμονων ανατιμήσεων στις υπηρεσίες.

0: αναμενόμενες γεωπολιτικές εντάσεις. Στη σύνοδο του Ροβανιέμι στη Βόρεια Φινλανδία, οι συμμετέχοντες τόνισαν ότι η ασφάλεια της Αρκτικής πρέπει να διασφαλιστεί συλλογικά, με τον γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς να ζητά ενίσχυση του ρόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμπληρωματικά προς το ΝΑΤΟ. Στο επίκεντρο βρέθηκαν η αυξανόμενη στρατιωτική δραστηριότητα της Ρωσίας και της Κίνας, οι νέες θαλάσσιες σοδοί που διανοίγονται λόγω της υποχώρησης των πάγων και τα σημαντικά κοιτάσματα πρώτων υλών της περιοχής. Η Δανή Πρωθυπουργός Μέτε Φρεντέριξεν δήλωσε παράλληλα συγκρατημένα αισιόδοξη για τις συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες σχετικά με τη Γροιλανδία, εκφράζοντας την ελπίδα να βρεθεί ειρηνική λύση. Παρατείνεται σήμερα και αύριο 14 και 15 Σεπτεμβρίου το ωράριο λειτουργίας του μετρό και του τραμ για την εξυπηρέτηση των θεατών των συναυλιών στο Καλλιμάρμαρο. Στις γραμμές 2 και 3 οι τελευταίοι σειρμοί θα αναχωρήσουν από το Σύνταγμα προς όλες τις κατευθύνσεις στις 2 μετά τα μεσάνυχτα. Στη γραμμή 1 τα τελευταία δρομολόγια από Πειραιά και Κηφισιά θα γίνουν στη 1. Στο τραμ από το Σύνταγμα οι τελευταίες αναχωρήσεις προς Πικροδάφνη και Βούλα θα γίνουν στη 1:40, ενώ προς Πειραιά στις 12:30.
1: Ο καιρός.
0: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αύριο στο νότιο Ιόνιο, την Πελοπόννησο και Βαθμία στην Κρήτη. Τα φαινόμενα το βράδυ θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν στην περιοχή των Κυθύρων αλλά και στην Κρήτη. Άνεμοι βορειοανατολικοί έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία στην Αττική θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 16 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 6, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας η Έλενα Καραγιάννη με την εκπομπή «Μένουμε εδώ».
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα. Earth News Radio 105,8.

πολύ καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Δεν είναι τυχαίο πως συνθέτης αυτού του σπαρακτικού τραγουδιού, ο Σταύρος Τσαρχάκος, αναφέρθηκε και αυτός στην μεγάλη βαρύτητα, στην σπουδαία αξία του καλλιτέχνη που αποχαιρετήσαμε σήμερα.

ο Γιώργος Μαζωνάκης που ήταν να δώσει στον κόσμο όλο του το είναι για τα 33 χρόνια παρουσίας του στην λαϊκή μουσική σκηνή, στα μουσικά δρόμενα της χώρας στις 21 του Σεπτέμβρη, και όμως λίγο νωρίτερα με έναν πάρα πολύ τραγικό δραματικό τρόπο έδωσε ένα είδος δικής του συναυλίας. Πάντως ο κόσμος αποχαιρέτησε, καταχειροκρότησε και αγκάλιασε τον μεγάλο Απόντα. Συλλογικό και πάνδυμο το πένθος. Μη μου πείτε ότι δεν σας έκανε εντύπωση η διάρκεια, η ένταση και η συλλογικότητα. Αυτό και μόνο δηλώνει πόσο αγαπητός ήταν αυτός ο καλλιτέχνης παύλα άνθρωπος. Ο άνθρωπος παύλα καλλιτέχνης. Ξέρετε, όλο αυτό χτίζεται. Δεν είναι τυχαίο. Είχε άστρο, είχε αυτό που δημιούργησε από την εθνική καψούρα μέχρι το συλλογικό πένθος. Και ύστερα σκέφτεσαι τη σχέση του ανθρώπου με το θάνατο, τη θνητότητα γενικά, που τελικά είναι ο ίδιος ο σκοπός. Είναι συνυφασμένη η θνητότητα με την ανθρώπινη ύπαρξη, και ωστόσο οι άνθρωποι, εμείς οι θνητοί, δεν φαίνεται να μπορούμε να το συνειδητοποιήσουμε. Δεν μπορούμε, δεν θα το συνειδητοποιήσουμε ποτέ, δεν θα το χωνέψουμε ποτέ, δεν θα συμφιλειωθούμε ποτέ με την ιδέα. Και από την άλλη, η άλλη όψη του νομίσματος, τα παράνομα ιατρία, οι αυθαίρετες ιατρικές πράξεις, το χρήμα, το πραγματικό έγκλημα, καμία συνείδηση, κανένα ηθικό δίλημα. Πριν από λίγο, κυρίες και κύριοι, αν δεν το ακούσατε, είχαμε μια πολύ σοβαρή δικαστική εξέλιξη. Η κατηγορία σε βάρος των γιατρών αναβαθμίστηκε σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Είναι πολύ καινούργια η είδηση αυτή. Ήταν κάτι που ζητούσε ο δικηγόρος του Γιώργου Μαζωνάκη και φαίνεται να το πέτυχε. Αυτό θα το δούμε στην πορεία, εάν έχει κάποια, τι σημαίνει αυτό πρακτικά, τι σημαίνει νομικά, τι σημαίνει ποινικά. Πάντως υπάρχει αυτή η εξέλιξη. Σε μία μέρα, όπως είναι η σημερινή, 14 Σεπτεμβρίου του 2026, που πέρασε πλέον στην ιστορία, καταγράφηκε στα χρονικά ως ημέρα του αποχαιρετισμού στο Γιώργο Μαζωνάκη. Και πώς το έχει φέρει έτσι, σκεφτόμουν, δεν ξέρω, δεν φαίνεται να το παρατήρησε κανείς, εγώ τουλάχιστον δεν το διάβασα και δεν το άκουσα πουθενά. Οι συμπτώσεις της ζωής, σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή ο Στέλιος Καζαντζίδης, και σαν αύριο, δηλαδή 15 Σεπτεμβρίου του 2001, επίσης με σπαραγμό και πάνδυμο αποχαιρετισμό, τελείτο η κηδεία του Στέλιου Καζαντζίδη.

0: πολύ καλησπέρα σας λοιπόν, καλή εβδομάδα. Τις ευχές εγώ θα τις πω, είναι σήμερα και μια σημαντική μεγάλη γιορτή. Χέρι-χέρι πάνε αυτά, χέρι-χέρι πάνε τα χαρούμενα και τα γιορταστικά με τα πραγματικά οδυνηρά. Λοιπόν, θα ζητήσω συγγνώμη από την ερμηνεύτρια και από όλους εσάς για αυτό το υπέροχο τραγούδι που διαλέξαμε. Θα το ακούσουμε σε λίγο για να συναντήσουμε τη συνάδελφο Άννα Βλαχοπαναγιώτη από το δικαστικό ρεπορτάζ να μας δώσει επακριβώς ποια είναι αυτή η εξέλιξη. Άννα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, λέμε κυρίες και κύριοι. Η εξέλιξη είναι ότι έχουμε την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου που βαρύνει τους δύο γιατρούς του Κολονακίου σε θανατηφόρα έκθεση που ήταν, από θανατηφόρα έκθεση που ήταν σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Μιλάμε για ένα βαρύτατο κακούργημα το οποίο επισύει ποινή κάθειρξης ισοβίων. Και εάν οι δικαστικές αρχές μετά τη λήψη των απολογιών των δύο κατηγορούμενων γιατρών το κρίνουν σκόπιμο, μπορεί με βάση το νέο αδίκημα να τους κρίνουν προσωρινά κρατούμενους. Και αυτό το λέω διότι, όπως μας εξηγούσαν νωρίτερα οι εισαγγελικές πηγές, το κακούργημα της θανατηφόρας έκθεσης, το οποίο αρχικώς τους είχε αποδοθεί με βάση τα πρώτα στοιχεία που υπήρχαν στην δικογραφία, φέρνει ποινή κάθειρξης από 6 έως 10 χρόνια και δεν έδινε την δυνατότητα προσωρινής κράτησης. Δηλαδή, όπως και να είχε,
0: ναι,
1: μετά την απολογία των δύο αυτών ανθρώπων, η δικαιοσύνη θα έπρεπε να τους αφήσει ελεύθερους με περιοριστικούς όρους. Αυτό βεβαίως που βάρινε την...
0: Αυτό θα σε ρωτούσα τώρα, Άννα.
1: Που βάρινε την απόφαση του ανακριτή, δεν ήταν αυτό. Ήταν τα νέα στοιχεία που εισφέρθηκαν από την αστυνομία, από το ελληνικό FBI, από την έκθεση της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Εργαστηρίων, τα οποία παραδόθηκαν στον ανακριτή νωρίς το μεσημέρι και τα οποία περιέχουν πάρα πολύ σημαντικά ευρήματα αναφορικά με τον χρόνο θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη και της χρονικής απόστασης, της μεγάλης απόστασης που προκύπτει μεταξύ του χρόνου θανάτου, όπως αποτυπώνεται στο λογισμικό του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης στην οποία υποβλήθηκε ο βαθμισμένος καλλιτέχνης, και της κρίσης στο ΕΚΑΒ. Υπάρχει μια χρονική απόσταση περίπου 50 λεπτών, γεγονός το οποίο κρίνεται από τις δικαστικές αρχές ως εξόχως επιβαρυντικό, καθώς κατά την δικαιοσύνη οι δύο άνθρωποι αυτοί, οι δύο γιατροί, υπέπεσαν, φαίνεται ότι υπέπεσαν σε σωρία εγκληματικών λαθών και παραλήψεων, με αποτέλεσμα αυτή την τραγική κατάληξη. Ο Γιώργος Μαζονάκης, ενώ πήγε να κάνει μια ιατρική πράξη, να χάσει τη ζωή του. Δεν του δόθηκε η δυνατότητα, δεν του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, δεν έγιναν όλες αυτές οι ενέργειες μετά την καρδιακή ανακοπή, ώστε να μπορέσει ο άνθρωπος αυτός να του δοθεί η δυνατότητα να επανέλθει στην ζωή. Χάθηκε πάρα πολύ.
0: Βεβαίως.
1: Χρόνος.
0: Όπως ορίζουν τα πρωτόκολλα διεθνώς, Άννα. Όπως ορίζουν τα ιατρικά πρωτόκολλα. Ακριβώς. Γιατί ακούει ο άλλος ανακοπή και λέει αυτό είναι το τέλος. Όχι, θα μπορούσε ενδεχομένως, εάν γίνονταν οι ενέργειες που έπρεπε, να επανέλθει στη ζωή.
1: Έτσι, αυτό αποτυπώνεται, μάλιστα, από τις αναλύσεις των μηχανημάτων, από την αυτοψία που έκανε το ελληνικό FBI στο ιατρείο της Οδού Καρνιάδου. Και για την δικαιοσύνη αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά στοιχεία για να προχωρήσει την έρευνα. Πρέπει να σας πω ότι νωρίτερα σήμερα ελήφθησαν και νέες καταθέσεις μαρτύρων. Μαθαίνουμε ότι κατέθεσε και ο οδηγός ταξί, ο οποίος μετέφερε τον Γιώργο Μαζονάκη στο μοιραίο ραντεβού το μεσημέρι της Τετάρτης.
0: Και επιβεβαίωσε την ώρα προσέλευσης, έτσι.
1: Ναι, ήρθε να επιβεβαιώσει ότι ο άνθρωπος αυτός ήρθε στο χώρο πολύ νωρίτερα από αυτό που καταθέτουν οι γιατροί. Έχω όμως αυτή τη στιγμή μπροστά μου, ναι, πρέπει να σας μεταφέρω,
0: ναι,
1: το συμβατικό όχημα της ασφάλειας, το οποίο αποχωρεί νομίζω με τους δύο κατηγορούμενους μέσα. Εάν ισχύει αυτό, θα μου δώσετε λίγο χρόνο να το επιβεβαιώσω,
0: ναι, ναι,
1: τότε μάλλον δεν έχουμε απολογία σήμερα, αλλά έχουμε νέα προθεσμία για αύριο. Αλλά θέλω λίγο χρόνο για να,
0: ναι,
1: το επιβεβαιώσω.
0: Εντάξει, Άννα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Άννα Βλαχοπαναγιώτη, σε χαιρετούμε για τώρα. Πολύ πολύ φρέσκο το ρεπορτάζ, πολύ έγκυρο. Η συνάδελφος Άννα Βλαχοπαναγιώτη, κυρίες και κύριοι, και όλα αυτά τα ακούτε εδώ στο Earth News Radio 105,8 και στη Φωνή της Ελλάδας, Voice of Greece, που είναι τώρα συνδεδεμένη πάνω μας. 5 με 6 εκπομπή Μένουμε Εδώ. Είμαι η Έλενα Καραγιάννη, σας καλωσορίζω σε αυτή την πολύ δύσκολη μέρα. Όλες οι μέρες από την ώρα που έγινε γνωμαζονάκι, έγινε γνωστός, και στη συνέχεια και όλα τα στοιχεία που προέκυπταν το ένα μετά το άλλο, είναι πολύ δύσκολα, και για το λόγο ότι ο κόσμος ταυτίστηκε, επειδή είδε και βλέπει ή υποθέτει

0: ότι έχουν γίνει πράξεις από παράνομες έως παραληπτικές, πώς να το πω, και επομένως αυτό είναι που κάνει τον κόσμο να συμπάσχει και να ταυτίζεται. Πάμε ευθύς αμέσως να συναντήσουμε τον γνωστό ποινικολόγο, τον κύριο Βασίλη Χιρδάρη, που μας έκανε την τιμή να είναι μαζί μας, βρήκε λίγο χρόνο για να είναι μαζί μας τώρα. Κύριε Χιρδάρη, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ για το χρόνο σας. Όπως καταλαβαίνετε, οι εξελίξεις τρέχουν, όπως λέμε, και δεν είναι στερεοτυπικό.
1: Τρέχουν και τραγικά, θα λέγαμε.
0: Ναι.
1: Αλλαγές κατηγορητηρίου και μόνο αυτά τα θέματα, τα οποία διαφορούν πολύ την κατάσταση.
0: Τι σημαίνει η αναβάθμιση της κατηγορίας, λοιπόν, νομικά?
1: Εκεί που είχαμε θανατηφόρο έκθεση, που η θανατηφόρος έκθεση είναι ένα ποινικό αδικήμα, κακούργημα επίσης, όπως και η ανθρωποκτονία είναι κακούργημα, είναι όμως μικρότερη σημασία. Δηλαδή η ποινή η οποία προβλέπεται ήταν από 5 με 10 χρόνια κάθεξη. Το ελάχιστον 5, το ανώτατο 10. Η αναβάθμιση σε ανθρωποκτονία εκ προθέσεως με ενδεχόμενο δόλο είναι το ανώτατο επίπεδο του αδικήματος. Δεν έχει σημασία ότι έχει ενδεχόμενο δόλο, δεν το καθιστά ελαφρύτερο ως προς την ποινή. Η ποινή είναι μόνο μία. Δηλαδή η ανθρωποκτονία εκ προθέσεως υπό οποιαδήποτε μορφή, είτε με δόλο κανονικό είτε με ενδεχόμενο δόλο όπως εδώ το κατηγορητήριο, είναι μόνο μία που είναι η ισόβια κάθεξη.
0: Μάλιστα.
1: Δεν προβλέπεται άλλη ποινή δηλαδή.
0: Ναι, δεν μιλάμε, ας πούμε, να το διαχωρίσουμε από ό,τι καταλαβαίνω, ούτε από αμέλεια ούτε τίποτα. Είναι από δόλο.
1: Το αμέλεια είναι άλλο. Δεν είναι αμέλεια εδώ.
0: Ναι.
1: Εδώ είναι δόλος. Άρα είτε η ενδεχόμενος είτε κανονικό ρόλος, η ποινή είναι μόνο μία.
0: Μάλιστα.
1: Ισόβια κάθεξη. Εκτός βέβαια αν το αναγνωριστούν ελαφρυντικά, οπότε διαφοροποιείται.
0: Ναι, σίγουρα.
1: Είναι άλλο θέμα όμως.
0: Ναι. Είναι πάρα πολύ σοβαρό αυτό και έτσι όπως εξελίσσεται. Τι κατά τη γνώμη σας πάντα και παρακολουθώντας ως τώρα την υπόθεση και εσείς ως πολίτης και ως νομικός και ως ποινικολόγος, τι κατά τη γνώμη σας βάρινε τόσο πολύ ώστε να αναβαθμιστεί η κατηγορία σε κάτι τόσο ακραίο, να το πω έτσι?
1: Εγώ θεωρώ ότι αυτό που βάρινε, που τουλάχιστον με την προσέγγιση από την πληροφορία που έχω από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, διότι δεν χειρίζομαι την υπογραφή.
0: Ναι, το γνωρίζω. Ναι.
1: Ωραία. Και με την επιφύλαξη του τεκμηρίου της αθότητας των ανθρώπων αυτών που βρίσκονται κατηγορούμενοι, πρέπει να πω ότι θεωρώ, δηλαδή κατά την εκτίμησή μου, ότι είναι τα τελευταία στοιχεία που βρισκόμισε η ασφάλεια αστυνομία, δηλαδή στον ανακριτή, δηλαδή και στην εισαγγελία. Αυτή η πρόσθεση προφανώς έκανε την αναβάθμιση. Γιατί εδώ τι σημαίνει, απλά να το πούμε με δύο απλά λόγια, ανθρωποκτονία εκ προθέσεως με ενδεχόμενο δόλο. Εδώ ο δράστης δεν είναι επιδιώκει κατά ανάγκη να σκοτώσει το θύμα, αλλά αντιλαμβάνεται ότι με αυτό που κάνει ή που δεν κάνει μπορεί να σκοτωθεί το θύμα, να το σκοτώσει, και παρόλα αυτά προχωρεί και αποδέχεται το ενδεχόμενο να επέλθει ο θάνατος. Αυτό δηλαδή είναι, αυτή είναι η διαφορά. Δεν είναι ότι θέλει να το σκοτώσει αρχικά. Είναι ότι αποδέχεται σε κάποια φάση, αποδέχεται ότι θα πεθάνει. Υπάρχει και το ενδεχόμενο, γι' αυτό είναι ενδεχόμενο, και το ενδεχόμενο να πεθάνει. Αυτό είναι ο ενδεχόμενος δόλος. Ενώ είναι διαφορετικό ότι πάω εξυπαρχή να σκοτώσω, αλλά η διαφοροποίηση στην ποινή, δεν υπάρχει καμία διαφοροποίηση.
0: Μάλιστα. Είναι πολύ σαφές.
1: Η ίδια ποινή.
0: Είναι σαφές. Κύριε Χιρδάρη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μας το αποσαφηνίσατε. Και εσείς να είστε καλά. Καλό σας απόγευμα.
1: Καλώς.
0: Λοιπόν, νωρίτερα η Άννα Βλεχοπαναγιώτη και τώρα ο Βασίλης Χιρδάρης, ο ποινικολόγος, μας αποσαφήνισαν νομίζω εντελώς τι σημαίνει τώρα η αναβάθμιση της κατηγορίας. Και όλοι καταλαβαίνουμε, αντιλαμβανόμαστε ότι εάν τα πράγματα πάνε σύμφωνα με την ποινική νομοθεσία και την διαδικασία που προβλέπεται από τον νόμο, μπορεί να φτάσουμε ακόμα και στην ποινή των ισοβίων. Αυτά έχουν συμβεί μέχρι τώρα, κυρίες και κύριοι. Πάμε σε ένα τραγούδι όπως το ξεκινήσαμε και θα επανέλθουμε.

προσθέσω και το στοιχείο, εντελώς υποκειμενικό, είναι δικές μου βέβαια απόψεις αυτές, το στοιχείο ότι τίποτα από αυτά δεν θα γινόταν και μάλιστα τόσο γρήγορα και τόσο καταλυτικά, εάν ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν ήταν ο Γιώργος Μαζωνάκης, που μακάρι να μην ήταν δηλαδή έτσι κι αλλιώς ο άνθρωπος, αλλά ήταν αυτό που λέμε ένας από τους πολλούς, ένας από εμάς ή μία από εμάς που μπορεί να βρεθεί σε ένα ιατρικό κρεβάτι, σε ένα νοσοκομιακό κρεβάτι, σε μία κλίνη, σε μία κατάσταση που εκεί μόνο οι γιατροί μπορούν να βοηθήσουν και να αποφασίσουν.

Γιατί φαντάζομαι, υποθέτω, σε μένα τουλάχιστον έχει συμβεί, δεν θέλω να παραθέτω προσωπικές ιστορίες, δυστυχώς έχει συμβεί μια παρόμοια κατάσταση, ο άνθρωπός σου να βρεθεί στο χείλος, να βρίσκεται μέσα σε νοσοκομείο υπό την επίβλεψη γιατρών, οπότε το πραγματικό έγκλημα δεν είναι να συμβεί κάτι στον ανθρώπινο οργανισμό, μια κατάρρευση, μια πάρα πολύ κακή τροπή της υγείας και του οργανισμού. Αυτό μπορεί να συμβεί, μην λέμε και ότι θέλουμε. Απλώς το πραγματικό έγκλημα είναι όταν δεν το αποτρέπει και δεν, με ψυχραιμία δεν δίνει, όπως είπαμε και νωρίτερα, όλες τις προϋποθέσεις που ορίζουν τα πρωτόκολλα, που τα γνωρίζει ένας νοσηλευτής, ένας βοηθός, ένας πρωτοετής φοιτητής ιατρικής, ένας οποιοσδήποτε, για το πώς μπορεί να ενεργήσει ώστε να βοηθήσει τον άνθρωπο να επανέλθει. Μπορεί να επανέλθει με διάφορους τρόπους, δεν χρειάζεται τώρα να τα πω και να σας κάνω και το γιατρό. Και μετά βέβαια έτσι κι αλλιώς θέλει φοβερή νοσοκομιακή βοήθεια και εισαγωγή στη ΜΕΘ, στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Όλα αυτά δεν έγιναν, δεν παρασχέθηκαν στον Γιώργο Μαζωνάκη. Αν τώρα αφήσουμε κατά μέρος για λίγο το ιατρικό και ποινικό κομμάτι και πάμε στο ανθρώπινο, σε αυτό που ζήσαμε από χθες όλοι, από τη λαϊκή αγρυπνία όταν ξεκίνησε χθες κατά τις 7.30 το απόγευμα εκεί στη Νίκαια, στο Ναό της Αγίας Τριάδας, όπου ο ίδιος ο Γιώργος Μαζωνάκης ως παιδί και ως έφηβος πήγαινε πολύ συχνά. Μαθαίνω ότι εκεί είχε βαφτιστεί κιόλας και πολλές φορές, επειδή είχε κάποια καλή σχέση με την Εκκλησία, ήταν και αυτό που λέμε παπαδάκι. Να επισημάνω και την παρουσία πολλών πολιτικών από την περιφέρεια στην οποία ανήκει η Νίκη, από την εκλογική περιφέρεια Πειραιά. Δεν θέλω να πω κάτι κακό ακριβώς, αλλά μου έκανε εντύπωση η τόσο σύσσωμη παρουσία τόσων πολιτικών προσώπων. Ίσως κάποιοι μυρίστηκαν ότι τελικά είναι πολύ πιο δημοφιλής από ό,τι αναμενόταν. Είναι λίγο κακό αυτό που λέω, αλλά εγώ αυτό σκέφτηκα όταν είδα αυτά που είδα. Τέλος πάντων, λέτε εδώ, αναφέρετε στα μηνύματά σας τι σημασία έχει αναβάθμιση της κατηγορίας. Είναι κάποια παραπάνω αποζημίωση από την οποία θα ωφεληθούν μόνο οι κληρονόμοι. Okay, και μια παραδειγματική τιμωρία για αποτροπή παρόμοιων γεγονότων. Λίγο είναι αυτό, αγαπητέ μου. Για το πρώτο κομμάτι δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Δυστυχώς δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Έτσι ορίζει ο νόμος σχετικά με την αποζημίωση, σχετικά με την κληρονομιά, σχετικά με ό,τι αφήνει πίσω του αυτός ο άνθρωπος. Αλλά σε ό,τι αφορά την παραδειγματική τιμωρία, είναι λίγο? Θεωρείτε ότι δεν υπάρχει μια ομερτά και μια πάρα πολύ μεγάλη προστασία μεταξύ των λειτουργών του ιατρικού επαγγέλματος, ακόμα και αυτών που είναι κανονικοί γιατροί, πόσο μάλλον αυτών που προσφέρουν, ξέρετε, ψεύτικες υποσχέσεις, αμφισβητούμενες θεραπείες και όλα αυτά φυσικά και προς το συμφέρον της δικής τους τσέπης, με υπέρογκα ποσά που ακούσαμε. Λοιπόν, λέτε ότι είναι λίγο αυτό? Και ταυτόχρονα λέτε ότι τα μίντια που έχουν υλικό, το σημαντικό είναι ότι ο μαζό δεν γυρνάει. Αυτό είπαμε, το είπαμε και από την αρχή. Δεν υπάρχει φοβερότερο πράγμα από την απώλεια της ζωής και από το θάνατο. Με αυτό δεν έχει συμβιλωθεί ποτέ κανένας θνητός. Βλέπω έχετε στείλει μηνύματα και σας ζητώ να στείλετε και άλλα, τα οποία θα παραθέσω και θα μοιραστούμε μαζί μετά τις και μισή, που είναι οι τίτλοι των ειδήσεων, δηλαδή σε λίγα δευτερόλεπτα.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο αναβαθμίστηκε το κατηγορητήριο σε βάρος των δύο γιατρών στο γιατρείο των οποίων κατέρευσε ο Γιώργος Μαζωνάκης. Απολογούνται αύριο στη 1 το μεσημέρι. Σε κλίμα συγκίνησης και με την παρουσία πλήθους κόσμου, οδηγήθηκε στην τελευταία του κατοικία, στο 3ο νεκροταφείο Αθηνών, ο δημοφιλής τραγουδιστής. Σε εξέλιξη φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Ανατολή, στην Αγία Λάρισας, ενισχύονται οι επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Στα Χανιά, στην εντατική νοσηλεύεται βρέφος, 2 εβδομάδες, συνελήφθη η μητέρα του. Νέα άνοδο καταγράφουν οι διεθνείς τιμές της ενέργειας. Αγγίζει πλέον τα 108 δολάρια το βαρέλι του Brent. Αύξηση του πληθωρισμού στο 3,5% το 2026 από 2,9% το 2025, προβλέπει η Τράπεζα της Ελλάδος. Στη Σύνοδο για την Αρκτική, 12 χώρες, μεταξύ αυτών και η Ελλάδα, ζητούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση να ενισχύσει την παρουσία της εκεί απέναντι στη ρωσική απειλή. Παρατείνεται σήμερα και αύριο το ωράριο λειτουργίας του μετρό και του τραμ για την εξυπηρέτηση των θεατών των συναυλιών στο Καλλιμάρμαρο. Αλλαγή του καιρού με βροχές και καταιγίδες, έως 28 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
0: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Earth News Radio 105,8.

Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε, μένουμε εδώ η εκπομπή βέβαια. Στο δεύτερο ημίωρό της έχουμε ήδη περάσει. Earth News Radio 105,8 και Φωνή της Ελλάδας. Καλησπέρα σε όλους. Η Ελπίδα Παπουτσή ρυθμίζει τον ήχο, η Λουίζα Μαραβελάκη έχει τη δημοσιογραφική παραγωγή, η Μαρία Σφυρόερα τη δημοσιογραφική επιμέλεια και η Δέσποινα Σαρκίρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο για την επικοινωνία μας τηλεφωνικά. Δηλαδή στο 210 60 09 604 και 605.

0: Είμαι η Έλενα Καραγιάννη και υπάρχουν και ένα σωρό άλλες ειδήσεις βεβαίως. Έτσι είναι η ζωή, σιγά σιγά θέλοντας και εμείς θα περάσουμε, και όχι μόνο εμείς σήμερα τώρα, αλλά γενικότερα θα περάσουμε στα καθημερινά μας, στα προβλήματά μας, στις ανησυχίες μας, στα δύσκολα, στα εύκολα. Θα χαμογελάσουμε, θα χαρούμε, θα τραγουδήσουμε, θα χορέψουμε, όλα αυτά θα γίνουν, γιατί έτσι είναι. Και έτσι λίγο για να γελάσουμε, να το αποφορτίσουμε, σκεφτόμουν πώς μπορεί να συνδυάσει κανείς και να πει από τους Χούθη της Ιεμένης και τα χτυπήματα, πώς φτάνει στη δική μου την τσέπη και στην αντλία της βενζίνης η αύξηση της τιμής. Έχει πάρει τα ύψη, και όχι μόνο η βενζίνη και γενικώς τα καύσιμα, αλλά και το πετρέλαιο. Σας θυμίζω ότι σήμερα έχουμε 14, αύριο 15 και σε ένα μήνα, 15 Οκτωβρίου συνήθως, ανοίγει η πλατφόρμα. Η αγορά, συγγνώμη, για το πετρέλαιο θέρμανσης. Έχουμε και τον κύριο Πιερακάκη, τον αρμόδιο υπουργό, να προαναγγέλει στήριξη των πολιτών τον Οκτώβριο, όταν ακριβώς ανοίξει η αγορά για το πετρέλαιο θέρμανσης. Αν κριθεί αναγκαίο, για να δούμε, έχουμε κάθε καλή πρόθεση εμείς να τον πιστέψουμε ότι θα βοηθήσει, ότι θα βοηθηθεί η κατάσταση. Έχουν ανοίξει και τα σχολεία. Έχουν ανοίξει και τα σχολεία, δηλαδή, εντάξει, είχαμε τον αγιασμό την Παρασκευή στις 11 του μήνα, αλλά από σήμερα στην ουσία μπήκαν στις αίθουσες οι μαθητές, έχουν ξεκινήσει την εκπαιδευτική διαδικασία για μια ακόμα χρονιά, και στη σκιά, να το πω έτσι, δηλαδή στα απόνερα της δημοσιοποίησης αυτής της περίφημης έρευνας του οργανισμού PISA, τα αποτελέσματα της οποίας τα συζητήσαμε εντάχει την περασμένη εβδομάδα. Είναι η έρευνα που διεξήχθη το 2025 σε σχεδόν 765.000 μαθητών από 91 χώρες, με όχι πολύ καλά αποτελέσματα για τη δική μας τη χώρα. Αρκεί βέβαια κανείς να πάει και σε επιμέρους δείκτες και συμπεράσματα. Και εγώ, επειδή ξέρετε ότι έχω μία μανία και λόγω ιδιότητας, αλλά και γιατί από δική μου έτσι αιμονή με το θέμα της γλώσσας, με το θέμα της του εγγραμματισμού, παράλληλα και ταυτόχρονα με την τεχνολογία, δεν σημαίνει το ένα ότι πρέπει να χαλάει το άλλο, είπα να το συνεχίσουμε το θέμα, να του δώσουμε έκταση, να του δώσουμε περισσότερη σημασία, έστω και μέσα από συζητήσεις με ανθρώπους που τα παρακολουθούν πιο στενά και είναι πιο ειδικοί από μας. Ένας από αυτούς είναι ο συνάδελφος δημοσιογράφος δεδομένων και γλωσσολόγος, παρακαλώ, ο Δημήτρης Ελαφρόπουλος. Πολύ καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, κυρία Καραγιάννη, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία.
0: Εγώ ευχαριστώ που ανταποκριθήκατε, σας ψάξαμε, σας βρήκαμε και να που είστε τώρα εδώ, γιατί μου άρεσε πάρα πολύ και το άρθρο σας σχετικά με την έρευνα PISA και με τις αναρωτήσεις σας ή τις διερωτήσεις σας, δεν ξέρω πώς να το πω, αν υπάρχουν αναλφάβητοι το 2026, και δίνετε μόνο σας την απάντηση ότι δυστυχώς ναι, υπάρχουν. Θα ξεκινήσουμε από εκεί.
1: Βεβαίως.
0: Ωραία.
1: Κοιτάξτε, όταν μιλάμε για αλφαβητισμό ή για αναλφαβητισμό το 2026, πολλές φορές υπάρχει η κοινή εντύπωση ότι μιλάμε για ένα φαινόμενο του παρελθόντος. Ωστόσο, και στις μέρες μας, εν έτη 2026, 739 εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο συνεχίζουν να είναι αναλφάβητοι, δείχνοντας το ότι σε πάρα πολλές χώρες του κόσμου άνθρωποι δεν έχουν την δεξιότητα της ανάγνωσης κάποιου κειμένου ή τη δεξιότητα να κατανοήσουν, πόσο μάλλον, ένα κείμενο. Οπότε ακόμα και στις μέρες μας υπάρχουν εκατοντάδες εκατομμύρια άνθρωποι οι οποίοι είναι αναλφάβητοι. Mm-hmm. Αυτό το ζήτημα επίσης θα ήθελα να πω ότι έχει και έμφυλες διαστάσεις, καθώς το 63% αυτών των ανθρώπων είναι γυναίκες. Οπότε πέρα από την οικονομική διάσταση ότι σε φτωχότερες χώρες εντοπίζεται μεγαλύτερος αναλφαβητισμός, έχει και έμφυλη διάσταση, καθώς μέσα στις συνθήκες που ζούμε και σε διάφορες χώρες εκτός Ευρώπης διαβάζουμε και μαθαίνουμε, η περισσότερη έμφαση σε εκπαιδευτικά συστήματα είναι γυναίκες.
0: Μάλιστα. Παγκοσμίως μιλάμε τώρα,
1: Παγκοσμίως μιλάμε,
0: ναι. Αυτό είναι ένα οδυνηρό συμπέρασμα σε κάθε περίπτωση, γιατί χωρίς να θέλω τώρα να μεροληπτήσω υπέρ του γυναικείου φύλου, στην πραγματικότητα είναι σαν να αποκλείονται από πηγές γνώσης και πηγές πρόσβασης στη γνώση. Δηλαδή δεν φτάνουν όλα τα άλλα προβλήματα, μιλάμε παγκοσμίως, δεν μιλάμε τώρα για τις αναπτυγμένες χώρες, έχουν και αυτό οι γυναίκες. Αλλά θα βάλω άνω τελεία, γιατί είναι μια συζήτηση που μας πάει αλλού, για να περάσουμε στα αποτελέσματα, τα ευρήματα ουσιαστικά της έρευνας PISA 2025. Αυτό που δεν έχω καταλάβει, αγαπητέ κύριε Ελαφρόπουλε, είναι αφορά μαθητές που συμμετείχαν στο διαγωνισμό και είναι γύρω στα 15.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Ναι, μάλιστα.
1: Είναι μαθητές οι οποίοι είναι της ηλικίας των 15 ετών, ναι, ώστε, ξέρετε, να έχουν μεγαλώσει σε ένα επίπεδο που μπορούν να μπουν σε διαγωνιστικό επίπεδο και να δείξουν τις δεξιότητες τους τομείς όπως η γλώσσα, η επιστήμες, η ανάγνωση κτλ. Αλλά ταυτόχρονα συνεχίζουν να είναι μαθητές. Οπότε γίνεται μια παγκόσμια έρευνα στην ουσία από τις πιο αξιόπιστες σε σχέση με τη μεθοδολογία τους. Όπως αναφέρετε και εσείς, σχεδόν 760.000 μαθητές στην ουσία διαγωνίστηκαν σε αυτόν τον διαγωνισμό, που θα το έλεγα εγώ έρευνα για την κουβέντα μας,
0: ναι, ναι,
1: για να δείξουν το που βρίσκεται το επίπεδο, στην ουσία αντιπροσωπευτικά, για το κάθε εκπαιδευτικό σύστημα στην εκάστοτε χώρα. Mm-hmm. Σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, τα ευρήματα είναι πάρα πολύ σημαντικά, γιατί αυτή η έρευνα γίνεται σε ετήσια βάση. Οπότε μπορούμε να συγκρίνουμε και να δούμε λίγο την πορεία των μαθητών σε σχέση με 5, 10, 15 χρόνια νωρίτερα.
0: Βέβαια.
1: Στην τελευταία έρευνα που μόλις την προηγούμενη εβδομάδα δημοσιεύτηκε, βλέπουμε ότι σχεδόν ένας στους δύο μαθητές στην Ελλάδα βρίσκεται κάτω από το βασικό επίπεδο αναγνωστικής επάρκειας. Αυτό στην πράξη δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να διαβάσει κείμενο. Mm. Έχει μια βαθύτερη ερμηνεία και σημασία, ότι στην ουσία δυσκολεύεται να χρησιμοποιήσει αποτελεσματικά αυτό το οποίο διαβάζει. Δηλαδή μιλάμε για μια κατανόηση του εκάστοτε κειμένου. Και μιλάμε για κείμενα τα οποία μπορεί να είναι είτε χρηστικά, είτε κείμενα για το πώς ενημερώνεται κανείς, καθώς και οι έφηβοι, αλλά και όλοι μας πλέον ενημερωνόμαστε κατά κόρον, ειδικότερα στην Ελλάδα, από τα social media.
0: Οπότε, ναι, ναι, από τα social media και κατά κύριο λόγο νομίζω από το TikTok, κατά κύριο λόγο, αλλά ναι, ακολουθούν και τα άλλα.
1: Ακριβώς. Η κάθε γενιά, ξέρετε, έχει το δικό της.
0: Προτιμά το δικό της.
1: Ναι. Επικοινωνίας.
0: Και δεν το αναφέρω τυχαία. Ότι... Συγγνώμη, το λέω μόνο και μόνο γιατί είναι πολύ φτωχό σε λόγια το TikTok, όπως και το Instagram. Δηλαδή έχουν μειωθεί πάρα πολύ τα κείμενα σε όφελος της εικόνας, της ταχύτητας, της φωτογραφίας, του βίντεο κτλ. Έτσι
1: ακριβώς.
0: Δεν είναι. Ναι, ναι.
1: Ακριβώς.
0: Άρα έχει σημασία δηλαδή.
1: Λεγόμενο...
0: Ναι.
1: Εξυπηρετούν το λεγόμενο. Υπάρχει όρος. Οικονομία της προσοχής. Ότι όσο περισσότερο χρόνο περνάει ο χρήστης μέσα στην πλατφόρμα, τόσο μεγαλύτερη είναι η κερδοφορία της εκάστοτε πλατφόρμας. Θα έλεγα ότι η Gen Z κατά βάση επιλέγει το TikTok για να επικοινωνεί, να ενημερώνεται και να ψυχαγωγείται. Η λίγο προηγούμενη γενιά πηγαίνει κυρίως, δηλαδή οι millennials πηγαίνουν κυρίως στο Instagram. Ωστόσο, αυτά τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, θα το πω επίτηδες έτσι για να προβοκάρω και λίγο την κουβέντα, τα νέα μέσα μαζικής ενημέρωσης που είναι τα social media στις μέρες μας,
0: ναι,
1: γιατί και στο Ευρωβαρόμετρο και σε άλλες έρευνες φαίνεται ότι στην Ελλάδα κατά βάση οι νεότεροι αλλά και όχι τόσο νεότεροι ενημερώνονται από εκεί κυρίως και δεν διασταυρώνουν αυτό το οποίο διαβάζουν,
0: ναι,
1: και επιμένω σε αυτό,
0: ναι, ναι,
1: ότι εκεί ακριβώς υπάρχει το ζήτημα ότι αυτές οι πλατφόρμες, σύμφωνα και με την ιδιοσιογραφία που έρχεται πλέον στην επιφάνεια, είναι σχεδιασμένες με τρόπο ούτως ώστε να εφίζεται ο χρήστης.
0: Mm. Και γι' αυτό είχαμε πρόσφατα όλο αυτό το δικαστικό αγώνα εναντίον της Meta. Υπάρχει βάση δηλαδή, δεν το συζητώ, υπάρχει ο εθισμός, υπάρχουν οι αλγόριθμοι, υπάρχει από μέσα πάρα πολύ ψωμί που λέμε, που λέω εγώ. Αλλά εγώ να σας πάω τώρα... Δεν ξέρω, κύριε Ελαφρόπουλε, ως γλωσσολόγος, αν έχει τύχει να διδάξετε σε μαθητές ή σε ιδιαίτερα μαθήματα ή να έρθετε κοντά. Ας πούμε, έχουμε ένα παιδί, 15

0: 5 χρονών, αγόρι, κορίτσι, δεν έχει σημασία. Και βλέπει, βλέπει στο TikTok, βλέπει στο Instagram. Το κείμενο αυτό που βλέπει, είπατε ότι δεν είναι θέμα ανάγνωσης. Αν το παγώσουμε και του πούμε διάβασέ το μου, δυνατά, μεγαλοφόνος, θα το διαβάσει με ευχέρεια.
1: Θα μου επιτρέψετε να πω και με την ιδιότητα του γλωσσολόγου, καθώς ακαδημαϊκά κάνω κάποια πράγματα εκεί, ναι, ότι στην ουσία έχει αλλάξει ο τρόπος ο οποίος διαβάζουμε.
0: Διαβάζουμε δηλαδή, με τα μάτια, εννοείται.
1: Μιλάμε και για μια εν τέλει, έναν διαφορετικό τρόπο πρόσληψης της πληροφορίας από τα social media, ενώ ταυτόχρονα το εκπαιδευτικό σύστημα προσπαθεί να φέρει το παιδί σε επαφή με τα βιβλία.
0: Ναι. Οπότε, βιβλίο, χαρτί, στυλό, μολύβι, έγγραφα πράγματα που να ακριβώς έχουν ύλη, δεν είναι τόσο άειλα δηλαδή.
1: Είναι ψηφιακά.
0: Δεν είναι ψηφιακά, ναι.
1: Δηλαδή, οι τελευταίες γενιές, οι μαθητές του σήμερα στο σχολείο, θα λέγαμε ότι σε μία φράση είναι μία ψηφιακή γενιά ή ψηφιακά μεγαλωμένη γενιά. Ναι. Δεν έχει μεγαλώσει αναλογικά όπως λίγο προηγούμενες γενιές.
0: Ναι.
1: Ή με κάποια υβριδική φάση που ξέρετε, παιδιά τα οποία γεννήθηκαν, ας πούμε, όπως εγώ το 95.
0: Ναι.
1: Θυμάμαι ότι ακόμα δεν είχαμε άμεση πρόσβαση στο ίντερνετ ή σε ένα κινητό.
0: Σταδιακά
1: το αποκτήσαμε προς το λύκειο αυτό. Οπότε μεγαλώσαμε και σε αναλογική και σε ψηφιακή φάση.
0: Προλάβατε που λέμε και τα δύο. Πάλι καλά.
1: Ναι. Αυτό όμως θεωρώ ότι στην πράξη έχει μια επενέργεια, έχει έναν αντίκτυπο εξελικτικό στο πώς μαθαίνεις, στις γνωστικές διεργασίες που έχει ένας μαθητής. Οπότε εκεί, γι' αυτό και πλέον και η PISA αλλά και άλλοι μεγάλοι οργανισμοί, πανεπιστήμια τα οποία κάνουν έρευνα, μιλάνε και για ψηφιακό αλφαβητισμό ή ψηφιακό γραμματισμό.
0: Ναι.
1: Το πώς στην ουσία μέσα σε ψηφιακά περιβάλλοντα μπορεί ο εκάστοτε χρήστης, άνθρωπος, μαθητής να έρχεται σε επαφή με την πληροφορία και να την μεταβολίζει με τρόπο που την κατανοεί. Και
0: αυτό είπατε, είπατε δύο φοβερές κουβέντες, μεταβολισμός και κατανόηση. Αυτό με την κατανόηση τώρα του κειμένου, ερχόμαστε εκεί. Μου απαντήσατε στο πρώτο πολύ επαρκώς. Αλλά σχετικά με την κατανόηση, δηλαδή, τι σημαίνει ότι δεν καταλαβαίνει αυτό που περιέχεται μέσα στο κείμενο που διαβάζει? Αυτό δεν το έχω καταλάβει, να σας πω την αλήθεια. Θα ήθελα δηλαδή να το κάνω σε πείραμα, να βάλω παιδιά κάτω και να τους μαζί να το κάναμε, ας πούμε, αν μας επέτρεπαν οι γονείς τους, και να μας πούν γιατί δεν κατανοούν. Διότι μιλάμε για παιδιά πανέξυπνα, με skills, δεξιότητες παντού.
1: Θα ξεκινήσω βάζοντας ένα ερώτημα στην κουβέντα μας και για ανθρώπους όχι μόνο μαθητές, ότι πόσο εύκολο είναι στις μέρες μας ο μέσος άνθρωπος να συγκεντρωθεί και να διαβάσει κάτι το οποίο δεν περιλαμβάνει οθόνες.
0: Σε αυτό έχετε δίκιο.
1: Σε ό,τι αφορά την έρευνα της PISA, στην πράξη μιλάνε για το πώς ένας μαθητής κατανοεί αποτελεσματικά αυτό που διαβάζει. Και αυτό το ορίζουν μέσα στην έρευνα, στο πρωτόκολλο της έρευνας, ως προς το να εντοπίζει ο μαθητής την κεντρική ιδέα ενός κειμένου, να συνδυάζει δημιουργικά τις πληροφορίες και να πάω και σε κάτι ακόμα πιο σημαντικό, να αξιολογεί την πηγή και να καταλαβαίνει και τον σκοπό του κειμένου. Δηλαδή, βλέπω κάτι. Αυτό είναι το βασικότερο, ότι διαβάζω ένα κείμενο. Αυτό είναι και, ξέρετε, και λίγο πιο δημοσιογραφικό, αν μου επιτρέπετε.
0: Ναι, είναι.
1: Εν τέλει, ποια είναι η πηγή αυτή τη πληροφορία που εγώ διαβάζω? Γιατί υπάρχει, είναι ένα τεράστιο εύρος πηγών που μπορεί να έχουμε σε ψηφιακά ή σε μη ψηφιακά περιβάλλοντα. Και εκεί να μπορούμε και κάπως να αναπτύσσουμε κάποια κριτήρια, η λεγόμενη κρίση, το να μπορούμε να έχουμε κρίση στο αν μια πηγή είναι αξιόπιστη, λιγότερο ή περισσότερο. Τα social media, όπως αποτελεί μια κοινή διαπίστωση ότι οι περισσότερες εκ των πηγών δεν είναι απαραίτητα αξιόπιστες ή δεν είναι απαραίτητα διασταυρωμένες.
0: Ναι. Και είναι αρκετά μονοσήμαντες, το οποίο και είναι και εύκολο μες στην ταχύτητα της οθόνης και της πρόσληψης της πληροφορίας να παρασύρει και όχι μόνο ένα παιδί και έναν έφηβο, αλλά και έναν ενήλικα, όπως πολύ καλά καταλαβαίνουμε. Πετάς μια είδηση, τελείωσε. Την παίρνουν, την κυκλοφορούν, τελείωσε. Έγινε δημόσιο κτήμα χωρίς να έχει διασταυρωθεί.
1: Υπάρχει λογική του clickbait και μέσα στα social media. Άλλο ένα σημείο το οποίο θα ήθελα να αναφέρω, καθώς θεωρώ ότι οι περισσότεροι εκ των μαθητών από εκεί ενημερώνονται για τα περισσότερα ζητήματα, ακόμα και για την κηδεία του Μαζονάκη. Εκεί ήταν το μεγαλύτερο κύμα της ενημέρωσης που αναφέρατε νωρίτερα στην εκπομπή σας.
0: Και
1: ήθελα να πω ότι τα social media είναι φτιαγμένα με τρόπο, είναι ο αλγόριθμος φτιαγμένος με τρόπο, ώστε ο εκάστοτε χρήστης να βλέπει περιεχόμενο όμοιο με αυτό που του αρέσει. Οπότε σταδιακά, έστω ότι μου αρέσει η αλφα πολιτική ομάδα ή το αλφα προϊόν ή η αλφα κοινωνική ομάδα, θα συνεχίζω να βλέπω παρόμοιο περιεχόμενο με αυτό. Οπότε σταδιακά σκεφτείτε ότι μιλάμε για θαλάμους υφούς, ότι είναι σαν να υπάρχει ένα έκο, ένα φαινόμενο έκο μέσα στα social media και δεν εκτίθεμαι σε διαφορετικές απόψεις από αυτές που ήδη πιστεύω. Οπότε δημιουργείται σταδιακά μια ψηφιακή κοινωνική πόλωση.
0: Πω, τρομερό αυτό που λέτε. Αυτό είναι το πιο επικίνδυνο.
1: Ναι, ναι, αυτό είναι το πιο επικίνδυνο και είναι και πολιτικό ζήτημα.
0: Βέβαια. Δεν το συζητώ. Και μάλιστα θα έλεγα ότι εντερνίζω με την άποψη που τη διάβασα, δεν την παρήγαγα εγώ. Σήμερα λειτουργικά αναλφάβητη, αύριο θύματα fake news και επιτηδίων.
1: Είμαστε πολύ κοντά σε αυτό πολλές φορές και είναι πολιτικό το ζήτημα, γιατί ο τρόπος που ενημερωνόμαστε επηρεάζει σημαντικά τον τρόπο που λειτουργούμε επαγγελματικά, κοινωνικά, πολιτικά και ούτω καθεξής. Και στην ουσία το κλειδί εν τέλει δεν είναι μόνο η νομική ρύθμιση από την Ευρωπαϊκή Ένωση με κανονισμούς ή ξέρετε κάποιου είδους επιμόρφωση με γενική κατεύθυνση, αλλά είναι ο εκάστοτε χρήστης να μπορεί να έχει αναπτύξει μια δική του κρίση όταν χρησιμοποιεί την εκάστοτε πλατφόρμα. Και αυτό είναι το κλειδί. Και το κλειδί, ξέρετε, γυρνάει προς δύο κατευθύνσεις. Προς τη μία κλειδώνει, προς την άλλη ξεκλειδώνει ένα ζήτημα.
0: Όμως, να ρωτήσω, να επιμείνω λίγο στα αποτελέσματα της PISA, γιατί της έκθεσης PISA, γιατί κάποιοι λένε να είμαστε λίγο καχύποπτοι, να μην στηριζόμαστε σε αυτά οπωσδήποτε, γιατί μπορεί να είναι λίγο... πλαστά δεν θα το έλεγα ακριβώς, αλλά λίγο υποβολημαία, καθοδηγούμενα. Δηλαδή πώς γίνεται χώρες που κατά παράδοση είναι πολύ καλές με το εκπαιδευτικό του σύστημα, αναφέρω τη Φινλανδία, να είναι χαμηλά και η Άπο Ανατολή να έχει ανέβει. Θα το διαβάσατε κι εσείς.
1: Ναι, το έχω διαβάσει. Κοιτάξτε, δεν θα σκεφτόμουν εκ του πονηρού τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας, γιατί έχει μια μεγάλη διάρκεια χρόνου, κοινοποιεί τη μεθοδολογία της και έχει επιμέρους επιτροπές στην κάθε χώρα για το πώς λειτουργεί. Οπότε μάλιστα, υπάρχει μια, σε μεγάλο βαθμό θα έλεγα, καλόπιστη μεθοδολογία.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Τώρα από εκεί και πέρα είναι μια τεράστια κουβέντα σε ό,τι αφορά την Ευρώπη αλλά και για την Ελλάδα. Υπάρχει μια πτωτική τάση. Και επιμένω σε αυτό, γιατί είναι ενδεικτικά. Δηλαδή, κάποιοι από τους μαθητές δεν είναι εξαντλητική έρευνα, δεν πήρε όλους τους μαθητές του ελληνικού συστήματος.
0: Ναι, αυτούς που συμμετείχαν.
1: Κάποιοι μαθητές.
0: Ναι,
1: οπότε είναι ενδεικτικό. Θα έλεγα ότι δίνει ένα snapshot, δίνει μια αποτύπωση της πραγματικότητας. Δεν είναι ολιστική και δεν είναι και θέσφατο αυτό το οποίο συζητάμε, αλλά είναι ένα αποτύπωμα. Με βάση αυτό το αποτύπωμα στην Ελλάδα, θα έλεγα ότι επειδή βλέπουμε μια πτωτική τάση η οποία είναι πολύ πιο έντονη από το 2009-10 και μετά, να αναλογιστούμε λίγο το τι μας έχει οδηγήσει εδώ. Γιατί ο τρόπος πολλές φορές να εξηγούμε ένα τέτοιο φαινόμενο είναι να κάνουμε μια σύντομη ιστορική αναδρομή. Μιλάμε για μια χώρα στην Ελλάδα που έχει περάσει από κάποιες επαναλαμβανόμενες κρίσεις. Ήταν η οικονομική κρίση μετά το 9, μετά έγινε και πολιτική κρίση, μετά έγινε κρίση υγειονομική με τον κορονοϊό.
0: Ναι.
1: Έχει έρθει και ενεργειακή κρίση. Αυτό διαμορφώνει αφενός μία αίσθηση ευαλωτότητας στους πληθυσμούς, στις οικογένειες που περνάει όμως, οι κραδασμοί των εξελίξεων περνάνε από τις οικογένειες και στα παιδιά.
0: Βεβαίως.
1: Και θα έλεγα ότι αυτό φαίνεται και στα εκπαιδευτικά συστήματα. Οπότε πολλές φορές ο μαθητής θα έλεγα ότι έχει αποδυναμωθεί λόγω της περιραίουσας ατμόσφαιρας. Δεν έχει να κάνει με το ότι δεν μπορεί να διαβάσει. Μην το βάλουμε σε ένα τίτλο ο οποίος μπορεί να είναι παραπλανητικός. Έχει να κάνει με το ότι δεν αναπτύσσει τις δεξιότητες του σε περιβάλλοντα που τον ενδυνάμωναν παλαιότερα. Και επίσης μέσα σε αυτό υπησέρχεται και η τεχνητή νοημοσύνη και η τεχνολογία, η οποία πλέον δείχνει ότι το σχολείο δεν είναι το μόνο ερέθισμα για τον μαθητή. Ο μαθητής διαρκώς μαθαίνει, δεν μαθαίνει μόνο μέσα στο σχολείο, μαθαίνει από τα social media, μαθαίνει από τις παρέες του, μαθαίνει από το σπίτι του, είναι διαρκώς εκτεθειμένος σε πληροφορίες. Ωστόσο, κάποιες φορές θα έλεγα ότι είναι ίσως μια καλή αφορμή να αναλογιστούμε αν τα μέσα του σχολείου, τα μέσα εκπαίδευση του σχολείου, είναι εν τέλει κάπως απαρχαιωμένα.
0: Μήπως χρειάζεται
1: να φτιάξουμε παροχημένα.
0: Μια και το λέτε, και είναι εξαιρετική κουβέντα βέβαια, κύριε Ελαφρόπουλε, μια και το λέτε, νομίζω και εγώ ότι ένα συνδυασμό, δηλαδή και μια τολμηρή τομή, δηλαδή να είναι τα μέσα όλα αυτά ως υποπτικά εργαλεία, ως συνδυαστικά ενδεχομένως, και να μένουν και τα λεγόμενα παροχημένα ή επιρχαιωμένα και να γίνεται ένας ωραίος συνδυασμός. Ίσως αυτό, αν από την πιο ψηλή θέση, ας πούμε, του Υπουργείου Παιδείας, από την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας και όλους αυτούς που εκμονούν τα προγράμματα, τα βιβλία, ξέρετε, και όλα αυτά, την ύλη, μέχρι τους εκπαιδευτικούς και φυσικά και μετά από προτάσεις των μαθητών, θα μπορούσαμε να το κάνουμε, να το δοκιμάσουμε.
1: Συμφωνώ πάρα πολύ στο ότι προφανώς μιλάμε για το ότι θα χρειάζεται να χτίζεται μια υβριδική μεθοδολογία που να αξιοποιεί τις καλές πρακτικές του παρελθόντος.
0: Ακριβώς.
1: Και να τις, ναι, και να τις συνυφαίνει μαζί με τις ανάγκες του σήμερα. Δηλαδή, να σας το πω διαφορετικά, ότι στην πράξη ο εκάστοτε νέος έφηβος θα χρησιμοποιήσει τεχνητή νοημοσύνη. Γιατί να μην χρησιμοποιήσει και μέσα στο σχολείο με τρόπο που να την καταλάβει καλύτερα για να κάνει μια καλύτερη χρήση της και εκτός σχολείου.
0: Ακριβώς. Συμφωνούμε απόλυτα και νομίζω ότι και οι σπουδαίοι καθηγητές παιδιατρικής, όπως ο κύριος Χρούσος, που πολλές φορές τον έχουμε και εμείς φιλοξενήσει, αλλά τον έχουμε ακούσει, δεν είναι προς την κατεύθυνση τα δαιμονοποιώ και τα αποκλείω, αλλά τα ενσωματώνω. Έτσι νομίζω. Είναι μια τεράστια συζήτηση. Ανταποκριθήκατε απόλυτα και στον χρόνο το συνοπτικό που σας δώσαμε, κύριε Ελαφρόπουλε. Και αν δεν σας πειράζει, κάποια στιγμή θα ήθελα να επανέλθουμε και σε παρόμοια ζητήματα.
1: Χαρά, με πολύ μεγάλη χαρά.
0: Πολύ σας ευχαριστώ πραγματικά. Να είστε καλά. Σας χαιρετώ.
1: Σας ευχαριστώ θερμά. Καλή συνέχεια. Γεια σας.

Συνομιλήσαμε με τον Δημήτρη Ελαφρόπουλο, δημοσιογράφο δεδομένων και γλωσσολόγο, για το θέμα της PISA και όχι μόνο. Νομίζω ότι αυτό το θέμα έχει τόσες πολλές παραμέτρους, τόσες πολλές πτυχές, που αξίζει να επανερχόμαστε πάλι και πάλι, και θα το κάνουμε.

Μόνο 5 λεπτά μας έχουν μείνει και λιγότερα. Μηνύματα βλέπω, Αντώνη. Ναι, γιατί να μην είμαι. Ωραίο ζώο είναι η Αλεπού και η Αλεπουδίτσα. Σε ευχαριστώ πολύ. Μίτσο καλησπέρα, Μιχάλη καλησπέρα. Γεωργία από το Βέλο Κορινθίας, να σου δώσω το mail ikaragiannipapaki@ert.gr. Το εταιρικό mail, θα τα δω όλα ό,τι μου στείλεις. Ξαναλέω, ikaragianni@ert.gr. Σε ευχαριστώ πολύ.

εβδομάδα, Έλενα και συνακροατές από τη Λέρο, λέει. Μας ξαναπήγες Λέρο, Γιάννη, ή δεν είχες φύγει καθόλου? Κάτσε τώρα εδώ, μας μπέρδεψες. Και ο Μάκης, αγαπητή κύριε Καριάννη, καλησπέρα. Κανένα μα κανένα τα σημερινά μέσα διδασκαλίας δεν υπήρχαν στην εποχή μου, λέει. Κι όμως, αποσιοποιητικά, αυτό που λείπει σήμερα είναι η επιθυμία για γνώση της εποχής μου. Πάρα πολύ ωραίο, Μάκη, πολύ ωραίο. Ταυτιζόμαστε. Σταμάτη, καλησπέρα. Με έχει συνηθίσει σε πιο καλοπροαίρετα μηνύματα. Να κάνω κι εγώ το παράπονό μου. Ελπίζω να το λες λίγο για αστείο. Ναι, βεβαίως, την Παρασκευή έκανα δύο φορές λάθος το μικρό όνομα του Γιώργου Μαζονάκη. Αλλά αυτό, όπως κατάλαβες, ήταν αυτό που λέμε lapsus linguae. Δεν ήταν αυτό που περιγράφεις εσύ. Το παίρνω καλοπροαίρετα αυτό που μου γράφεις και τίποτα άλλο.

Και μέσα στα πολλά καινούργια που μαθαίνουμε, μαθαίνουμε και την αυτοκατανάλωση ενέργειας. Ελπίζω να μπορώ να σας πω περισσότερα αύριο, αν και θα με έχουν προλάβει συνάδελφοι και καλά θα κάνουν. Θεσπίζεται για πρώτη φορά η δυνατότητα, λέει, εγκατάστασης μικρών φωτοβολταϊκών συστημάτων μέγιστης ισχύως ως 800 βατ. Το νέο θεσμικό πλαίσιο για την αυτοκατανάλωση ενέργειας θα μας το παρουσιάσουν οι αρμόδιοι υπουργοί. Το παρουσιάζει το Υπουργείο Ενέργειας και αφορά νοικοκυριά, επιχειρήσεις, επαγγελματίες, αγρότες κλπ. Να σας πω, είναι αυτό με τα φωτοβολταϊκά στα μπαλκόνια? Ναι, ναι, αυτό είναι. Εγώ δεν το είχα δει καλά. Λοιπόν, σας αφήνω. Καλή εβδομάδα. Ακολουθεί το Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά το απολυτοσχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου. Αύριο πάλι μετά τις 5. Φιλιά!

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Αύριο το μεσημέρι θα βρεθούν ξανά στο ανακριτικό γραφείο οι δύο γιατροί που μετά από την αναβάθμιση της κατηγορίας καλούνται να απολογηθούν για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, ο οποίος κυδεύτηκε σήμερα παρουσία χιλιάδων ανθρώπων. Το ζευγάρι μετά την άσκηση της νεότερης δίωξης σε βάρος του έλαβε προθεσμία προκειμένου να ενημερωθεί για τα στοιχεία του κατηγορητηρίου που τους βαρύνει. Έτσι, οι δύο γιατροί θα δώσουν αύριο γραπτές και προφορικές εξηγήσεις για όσα έγιναν στο ιδιωτικό τους γιατρείο την περασμένη Τετάρτη, όταν κατέρευσε κατά τη διάρκεια ιατρικής πράξης ο δημοφιλής καλλιτέχνης. Σήμερα ο δικαστικός λειτουργός, σύμφωνα με πληροφορίες, έλαβε καταθέσεις μαρτύρων. Ενώπιον του ανακριτή φαίνεται πως εξετάστηκαν οι γραμματέας του ιατρείου καθώς και ένας πελάτης των κατηγορούμενων. Καθοριστικά για την πορεία των ερευνών θεωρούνται τα νέα ψηφιακά ευρήματα από το γιατρείο στο Κολωνάκι. Μεταξύ αυτών, φωτογραφία του τραγουδιστή Ανέστη του στο ιατρικό κρεβάτι, την οποία φέρεται να τράβηξε η κατηγορούμενη γιατρός στις 14:45 και στη συνέχεια να διέγραψε, καθώς και ο διαγραμμένος ιατρικός του φάκελος. Στο μικροσκόπιο βρίσκεται και το χρονικό διάστημα μέχρι την κλίση του ΕΚΑΒ. Το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης φέρεται να λειτουργήσει από τις 14:14 έως τις 14:56, ενώ το ΕΚΑΒ κλήθηκε στις 16:23 λεπτά. Στη μονάδα νεογνών του Βενιζέλιου Νοσοκομείου Ηρακλείου νοσηλεύεται βρέφος μόλις 17 ημερών με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Το νεογνό μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο Χανίων και στη συνέχεια, λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του, στο Ηράκλειο. Η 18χρονη μητέρα του συνελήφθη, καθώς σύμφωνα με τις αρχές τα ευρήματα των εξετάσεων δεν φαίνεται να συμφωνούν με τον αρχικό ισχυρισμό της ότι το βρέφος είχε πέσει. Η νεαρή μητέρα φέρεται στη συνέχεια να παραδέχθηκε ότι ενώ βρισκόταν υπό ψυχολογική πίεση, χτύπησε τον νεογνό στο πρόσωπο. Την υπόθεση διερευνά η αστυνομία Χανίων. Άνοδος στις διεθνείς τιμές της ενέργειας, με το πετρέλαιο Brent να πλησιάζει αυτή την ώρα τα 109 δολάρια το βαρέλι. Ράλι ανόδου και για το φυσικό αέριο, το οποίο έχει τριπλασιαστεί σε σχέση με τα προπολεμικά επίπεδα. Στο μεταξύ, ανοιχτό άφησε ο Κυριάκος Πυρακάκης το ενδεχόμενο κρατικής στήριξης για το πετρέλαιο θέρμανσης, ανάλογα με την εξέλιξη των τιμών. Τον Οκτώβριο θα είμαστε εδώ να στηρίξουμε τους πολίτες με κάθε τρόπο, δήλωσε χαρακτηριστικά σε συνέντευξή του ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Το 3,5% εκτιμά η Τράπεζα της Ελλάδος ότι θα διαμορφωθεί ο πληθωρισμός το 2026 από 2,9% το 2025, κυρίως λόγω των υψηλότερων τιμών ενέργειας και των επίμονων ανατιμήσεων στις υπηρεσίες. Σύμφωνα με το νέο δελτίο για τον πληθωρισμό, οι πιέσεις αναμένεται να αποκλιμακωθούν σταδιακά, με τον πληθωρισμό να υποχωρεί στο 2,7% το 2027 και στο 2,2% το 2028. 12 ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ τους και η Ελλάδα, ζητούν ισχυρότερη παρουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Αρκτική απέναντι στη ρωσική απειλή και τις αυξανόμενες γεωπολιτικές εντάσεις. Στη Σύνοδο του Ροβανιέμι, στη Βόρεια Φιλανδία, οι συμμετέχοντες τόνισαν ότι η ασφάλεια της Αρκτικής πρέπει να διασφαλιστεί συλλογικά, με τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς να ζητά ενίσχυση του ρόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμπληρωματικά προς το ΝΑΤΟ. Στο επίκεντρο βρέθηκαν η αυξανόμενη στρατιωτική δραστηριότητα της Ρωσίας και της Κίνας, οι νέες θαλάσσιες οδοί που διανοίγονται λόγω της υποχώρησης των πάγων και τα σημαντικά κοιτάσματα πρώτων υλών της περιοχής. Η Δανή Πρωθυπουργός δήλωσε παράλληλα συγκρατημένα αισιόδοξη για τις συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες σχετικά με την Γροιλανδία, εκφράζοντας την ελπίδα να βρεθεί ειρηνική λύση. Παρατείνεται σήμερα και αύριο, 14 και 15 Σεπτεμβρίου, το ωράριο λειτουργίας του Ηνωμένες Πολιτείες σχετικά με την Γροιλανδία, εκφράζοντας την ελπίδα να βρεθεί ειρηνική λύση. Παρατείνεται σήμερα και

0: Τα φαινόμενα το βράδυ θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν στην περιοχή των Κυθύρων αλλά και στην Κρήτη. Βορειοανατολική άνεμη ως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία στην Αττική θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 16 έως 28 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
2: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπιλιόπουλος. Γιατί όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
1: Earth News Radio 105,8.
3: Στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
4: Απολύτως σχετικό.
3: Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
4: Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
3: Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
4: Δηλαδή?
3: Άκουσε να δεις.

πίσω στο μαύρο θα το λέγαμε εμείς. Καλά είναι και η μέρα λίγο πιο βαριά, είναι η αλήθεια. Back to Black τραγουδάει η Amy Winehouse, η οποία γεννήθηκε μια τέτοια μέρα το 1983. Και όταν λέμε μια τέτοια μέρα εννοούμε 14 Σεπτεμβρίου, όπως είναι και σήμερα δηλαδή. Η σημερινή 14η μέρα του Σεπτεμβρίου είναι και Δευτέρα. Παρότι είναι η δεύτερη μέρα, ξεκινάει η εβδομάδα. Το έχετε προσέξει αυτό? Ότι η πρώτη μέρα της εβδομάδας είναι βαφτισμένη Δευτέρα.

θεωρείται η Κυριακή, που είναι και η μέρα αφιερωμένη στο Θεό και τα λοιπά, ότι αυτή είναι το ξεκίνημα της εβδομάδας, αλλά εμείς τα μετράμε με εργάσιμες. Και σου λέει πότε πιάνω δουλειά, από Δευτέρα. Και άμα χάσω τη δουλειά, επίδομα ανεργίας. Για πόσο? Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είχε μια φαϊνή ιδέα. Η αλήθεια είναι ότι εγώ ευνηδιάστηκα για το επικοινωνιακό του πράγματος. Δεν είναι πολύ κατάλληλη περίοδος να βάζεις τέτοιες κουβέντες. Λέει για μένα όμως, όχι για το κόμμα, μέχρι 2 μήνες πρέπει να είναι το επίδομα ανεργίας. Μάλιστα. Έπεσα να τον φάνε, λέει, ναι, αλλά δεν προσέξατε τι είπα μετά. Ότι μετά θα γίνεται επίδομα επιδότησης εργασίας. Και άμα δεν βρούμε εργασία, να βρείτε, λέει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Εδώ ζητάνε επιχειρήσεις δουλειές και δεν πάτε εσείς να δουλέψετε. Επί του παρόντος πάντως μην ανησυχείτε, δεν χρειάζεται να πάτε να επιστρέψετε από 3ο μήνα και μετά, άμα παίρνετε, εύχομαι βέβαια γρήγορα να βρείτε δουλειά, γιατί η δουλειά δεν είναι μόνο τα χρήματα, είναι πολλά άλλα πράγματα, από την κοινωνική ταυτότητα μέχρι την νοηματοδότηση της καθημερινότητας. Είναι μια μεγάλη κουβέντα αυτή και καλό θα είναι και τέτοιες κουβέντες που αφορούν το επίδομα ανεργίας, ας πούμε, να μην γίνονται έτσι ως πυροτεχνήματα. Βέβαια, για να το πετάξει ο κύριος Μαρινάκης, γιατί τώρα είναι κυβερνητικός εκπρόσωπος, δεν είναι κάποιος λίγο αφελής που δεν... κάτι τώρα ήταν. Βέβαια, βγήκε το Υπουργείο Εργασίας και είπε δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα, αυτά είναι τελείως προσωπικά, τον άδειασε σε εισαγωγικά. Ο ίδιος όμως έβαλε το θέμα στο δημόσιο διάλογο, βγήκε και πολλοί κόσμος και δικαίως κατ' εμέ θύμισε στον κύριο Μαρινάκη ότι όταν εργαζόμαστε πληρώνουμε εισφορές, όταν λοιπόν μείνουμε άνεργοι υποτίθεται ότι έχουμε δώσει αυτά τα χρήματα για να στηριχτούμε μέχρι να ξαναμπούμε στην αγορά εργασίας. Δεν μας τα χαρίζει κάποιος. Είναι, ας πούμε, η Ελπίδα Παπουτσί, εκτός από εξαίρετη χολύπτρια, είναι και καλό κορίτσι. Και σου λέει, έμεινες άνεργος Παπασταματίου, πάρε ρε παιδί μου να σου δώσω ένα χαρτζιλίκι, κάτι να έχεις να... Δεν είναι έτσι. Τα έχουμε δώσει αυτά τα χρήματα, έχουν προκρατηθεί, που σημαίνει ότι αν δεν μείνουμε άνεργοι, που το εύχομαι για όλες και για όλους, δεν θα χρειαστεί να μας τα δώσουν. Και αν δεν αρρωστήσουμε, δεν θα χρειαστεί πάλι το ταμείο να πληρώσει. Εμείς τα δίνουμε όμως. Μήνας μπαίνει, μήνας βγαίνει, βλέπεις εκεί, είναι, λέει, να πάρεις τόσα, πολύ ωραία, όμως κρατήσεις και εντάξει. Πώς το έλεγε ο Χατζηχρήστος, ποιος είναι αυτός ο Ίκας, ρε παιδιά, που μου παίρνει τα μισθά. Τέλος πάντων, για να βάζουμε και τα πράγματα σε μια ωραία σειρά. Σήμερα είναι Δευτέρα, λοιπόν, 14 Σεπτεμβρίου του 2026. Η Ελπίδα Παπουτσί έχει αναλάβει την Πολιωδική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου. Το λέω έτσι, Ελπίδα, μήπως πάρεις κανένα επίδομα. Άμα πεις την κονσόλα, που είναι ο Νικολόπουλος, ας πούμε, σου λέει εντάξει, είχα τη δουλειά, μια κονσόλα. Εσύ όμως που είσαι στην Πολιωδική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου, πρέπει να πάρεις κάτι της παραπάνω. Δεν είναι απλά πράγματα αυτά. Η Δέσποινα Σαρκίρη στο τηλεφωνικό κέντρο θα σας απαντήσει αν καλέσετε στο 210-6009-604, αλλά και στο 210-6009-605 να καλέσετε. Πάλι η Δέσποινα Σαρκίρη θα απαντήσει. Λουίζα Μαραβελάκη στη δημοσιογραφική παραγωγή. Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική διεύθυνση. Γενικών καθηκόντων και στο μικρόφωνο. Ανδρέας Παπασταματίου. Και στο ημερολόγιο που βλέπω ότι εκεί γύρω στις 7:36 ο ήλιος θα πάει να ξεκουραστεί. Έχουμε... σήμερα είναι βεβαίως Τιμίου Σταυρού. Αυτό σημαίνει Σταυρούλα, λέμε πρώτα. Και Σταύρο, χρόνια σας πολλά. Αν θέλετε να στείλετε μήνυμα στο Viber, Earth News και No Radio, δύο λέξεις και είσαστε έτοιμοι και έτοιμες. Αν θέλετε με το Messenger, στο Facebook, απολύτως σχετικό είναι η σελίδα της εκπομπής με ελληνικούς χαρακτήρες. Χρόνια πολλά, Σταύρο.

Έτσι που λέτε, τα χρόνια μας πολλά και τα χρόνια μας καλά. Σήμερα όμως είναι και μια σημαντική ημέρα, σήμερα της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού. Είναι η ημέρα εθνικής μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το τουρκικό κράτος. Ήταν τότε μια πρωτοβουλία που πήραν το 1998 τρεις βουλευτές του ΠΑΣΟΚ που είχαν μικρασιατική καταγωγή, ο Γιάννης Καψής, ο Γιάννης Διαμαντίδης και ο Γιάννης Χαραλάμπους, κατέθεσαν τη σχετική πρόταση και εγκρίθηκε από την Βουλή των Ελλήνων ώστε η 14η Σεπτεμβρίου να εορτάζεται ως ημέρα εθνικής μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το τουρκικό κράτος.

σήμερα λοιπόν 14 Σεπτεμβρίου είναι και η μέρα που ξεκινούν κανονικά τα σχολεία. Την Παρασκευή είχαμε τους αγιασμούς και όλα τα σχετικά. Τι έλεγε εδώ κάπου, έβλεπα την διδασκαλική ομοσπονδία που έλεγε για περισσότεροι, λέει, από 1000 νηπιαγωγοί και δάσκαλοι λείπουν από τα σχολεία της επικράτειας, τα κενά στην παράλληλη στήριξη ξεπερνούν τις 5000, αλλά μετά, λέει, περισσότερα από 8.500 κενά σε νηπιαγωγεία και δημοτικά. Θα μου πεις οι άλλοι, γιατί 5.000 και 1.000 από όσο ξέρω εγώ είναι 6.000. Α, άλλοι 2.500 όπως είναι στα δημοτικά. Πάντως ξεκινάει και η φετινή χρονιά, γιατί δεν έχω όσα χρόνια θυμάμαι τον εαυτό μου και δεν θέλω να σας πω πόσα είναι, μην σας πιάσει μελαγχολία. Λοιπόν, δεν θυμάμαι να έχει ξεκινήσει μια χρονιά και να πούμε εντάξει μας λείπουν 5-10. Όχι. Κενά στα σχολεία εδώ, κενά στα σχολεία εκεί. Εμείς στο δεύτερο ημίωρο θα πάμε σε ένα πολύ ωραίο σχολείο, το οποίο πριν 14 χρόνια έκλεισε όταν η τελευταία μαθήτρια έφυγε από το σχολείο και πάει το σχολείο. Εκεί όμως ο αδελφός της τελευταίας μαθήτριας, που μεγάλος και έκανε τα δικά του παιδιά, ξεκίνησε πριν 2-3 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, μία στην κυριολεξία σταυροφορία, για να ξανανοίξει το σχολείο εκεί στην Ψέριμο. Γιατί δεν ήθελε το παιδί του να πηγαίνει στην Κάλυμνο. Γιατί ο ίδιος δεν θέλει να φύγει από την Ψέριμο. Εκεί μεγάλωσε, εκεί είναι κτηνοτρόφος, εκεί είναι η δουλειά του. Ήθελε και το παιδί του να πάει σχολείο εκεί. Έτρεξε από εδώ, έτρεξε από εκεί και τελικά εκεί πριν από 2-3 χρόνια ξανά άνοιξε το σχολείο της Ψέριμου με αυτό το μικρό μαθητάκο. Μαθητάκο, ήταν μικρό παιδάκι. Τον Πανορμίτη. Και τότε το είχαμε έτσι με συγκίνηση παρουσιάσει όλοι μας, που ένα σχολείο. Σήμερα λοιπόν πήγαν για μάθημα παιδιά εκεί 6 παιδιά, όχι 2, όχι 3, 6 παιδιά στην Ψέριμο. Αυτό είναι από τα καλύτερα νέα που μπορεί να ακούσει κάποιος. Και λέω μετά τα αθλητικά, αφού παίξουμε και τις μπάλες μας και χαρούν κυρίως οι Παναθηναϊκοί, να πεταχθούμε και μέχρι την Ψέριμο, έτσι να πάρουμε μια ανάσα αισιοδοξίας, και ότι όταν κάποιος κάτι το αγαπάει και το παλεύει και το κάνει, μία στο τόσο μπορεί τα πράγματα να πάνε και καλά, είναι η αλήθεια. Μου θυμίζει όμως εδώ ένας φίλος, και πολύ καλά κάνεις, αλλά δεν θα το ξέχναγα, ότι αυτή είναι και για έναν ακόμα λόγο μια ξεχωριστή ημέρα.

άφησα και λίγο το βοτσαλοχαλί μας, γιατί αυτό είναι το, πώς να το πω, είναι το καλοκαιρινό μουσικό μας χαλί. Το στρώνουμε όσο κρατάει ο καιρός. Τώρα φθινοποριάζει αυτή, αλλά το καλοκαίρι αντέχει μέσα μας, αντέχει όλη τη χρονιά αν θέλουμε. Είναι η αλήθεια. Εδώ θα αντέξει και λίγο παραπάνω. Τι λέει η Μπιάνκα, μου έχεις γράψει Δέσποινα, το πρώτο όνομα είναι Μπιάνκα. Μου το γράφεις αγγλιστή το όνομα και τα υπόλοιπα ελληνικά. Βάλτε μου, μα είσαι και πολύγλωσσα αυτό. Πάρτε έναν άνθρωπο να μην ξέρει. Εντάξει, ωραίο. Δεν πειράζει, ωραίο. Νομίζω όμως ότι το Μπιάνκα, όταν το γράφουμε με λατινικούς χαρακτήρες, έχει σι, όχι και. Δεν είμαι σίγουρος. Η Μπιάνκα θα μας πει. Χαιρετισμούς, λέει, το είπε ο εκπρόσωπος για το Ταμείο Ανεργίας, αλλά λεφτά για τους ίδιους έχουνε. Καλά, δεν είπε, προσέξτε παιδιά, το διευκρινίζουμε. Δεν είπε το καταργούμε ή καταργούμε. Ο ίδιος πιστεύει ότι είναι καλύτερο, αν μείνεις άνεργος, να πάρεις 2 μήνες επίδομα ανεργίας και μετά να παίρνεις επίδομα εργασίας. Δηλαδή να πας σε μια επιχείρηση και να σε πάρει για να δουλέψεις και να σου δίνει και ένα επίδομα το κράτος, δηλαδή αν το παίρνει η επιχείρηση, ώστε έτσι να βρεις ευκολότερα δουλειά. Είναι μια συζήτηση. Μη βιαστείτε όσοι παίρνετε από τον τρίτο μήνα, πάτε να τα δώσετε πίσω. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα, γιατί ξέρετε, ακούγονται εκεί διάφορα. Φώτη μου, δεν ξέρω, αν δεν άκουσες την εκπομπή της Παρασκευής που σου αφιέρωσα το χειμωνανθό που μου το ζητάς ένα μήνα και είπα ότι αξιώθηκα και πριν τελειώσει η εβδομάδα, μπες στο Ερτέκο, εκεί για όλους αυτό είναι και για όλες, στο Ερτέκο μπορείτε να βρίσκετε και προηγούμενες εκπομπές, είναι κατ' επιλογή και κατά παραγγελία στα ελληνικά, για να καταλαβαινόμαστε, on demand. Μπαίνεις και λες θέλω αυτή την εκπομπή. Αν μπεις λοιπόν στο Ερτέκο, Φώτη μου, και βάλεις την εκπομπή της Παρασκευής, θα δεις ότι έκλεισε με ειδική αναφορά σε σένα και με το τραγούδι που τόσο καιρό ζητάς και δεν είχα αξιωθεί να βάλω. Μπήκε τώρα η Δέσποινα και μου τα έδωσε και λέω κάτσε τώρα που είναι φρέσκα, μην παγιατέψουν μετά να τα διαβάσω. Έχω και στο Messenger και στο Viber. Έλεγα όμως για το μήνυμα του ακροατή που λέει καλά δεν θα πεις για το Στελάρα. Και όταν λένε έτσι εννοούνε φυσικά τον πολύ μεγάλο αυτό τραγουδιστή, τον Στέλιο Καζαντζίδη. Ο Καζαντζίδης δεν χρειαζόταν να φύγει από τη ζωή για να τον τοποθετήσουμε στην κορυφή. Γιατί ξέρετε, όταν ένας άνθρωπος φύγει, είμαστε λίγο, πώς να το πω, πιο υπερβολικοί στο να του αποδώσουμε τέτοια πράγματα, θάματα. Ο Καζαντζίδης είχε ένα θείο δώρο, η φωνή του δηλαδή. Νομίζω θα πρέπει να ήταν η χαρά του κάθε ηχολήπτη. Είχε τέτοιο εύρος, τέτοιο όγκο, τέτοια τονική επάρκεια, τέτοια συχνοτική ισορροπία που απλώς του άνοιγε ένα και εμένα βάζατε, δηλαδή αν τον ηχογραφούσα θα έβγαινε, ήταν πραγματικά ένα θείο δώρο η φωνή του, τραγούδισε υπέροχα πράγματα. Και ο μεγάλος Στέλιος Καζαντζίδης έφυγε μια τέτοια μέρα σαν σήμερα, δηλαδή της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού, το 2001.

που λέμε για μεγάλες φωνές, τεράστια φωνή, ο Στέλιος Καζατζίδης, με φανατικό κόσμο να ορκίζεται στην κυριολεξία στο όνομά του. Πόσο καλά κουρδισμένα είναι εδώ κουρδισμένες οι φωνές με τη Μαρινέλα, άλλη σπουδαία πολύ μεγάλη φωνή, αλλά ακούς μια διφωνία και είναι, ρε παιδί μου, σαν να βγαίνουν από την ίδια πηγή ήχου.

οδεύουμε προς τους τίτλους των ειδήσεων. Θα προλάβουμε κι άλλη μια πολύ μεγάλη φωνή, είναι η αλήθεια. Και αν μας χωράει και πώς το λένε. Ναι, ναι, μας χωράει. Βάλε τον Elvis να τον ακούμε και θα σας πω εγώ τι θέλω να σας πω. Γιατί μια τέτοια μέρα το 1960, στην πρώτη θέση του πίνακα με τις 100 πιο καυτές επιτυχίες, βρέθηκε για πέμπτη και τελευταία εβδομάδα ο βασιλιάς, ο Elvis Presley, με το τραγούδι It's Now or Never. Προσέξτε τη μελωδία, σας θυμίζει το σολεμίο.

βασισμένο σε αυτή τη μελωδία, το Βασιλιάς. Α, σήμερα έχει γενέθλιο ο Κώστας Καραμαλής, παιδιά. Συγγνώμη, πετάχτηκα έτσι γιατί βλέπω το ρολόι που μας πάει στους τίτλους. Ο πρώην Πρωθυπουργός της Ελλάδας από το 2004 στο 2009. Να του ευχηθούμε χρόνια καλά, χρόνια πολλά. Και αυτή η μέρα, ανήμερα της ύψωσης του Τιμίου Σταυρού το 1814, ήταν η μέρα που επέλεξαν, λέγεται, ο Σκουφάς, ο Ξάνθος και ο Τσακάλοφ για να ιδρύσουν στην Οδυσσό τη φιλική εταιρεία, για να έχει και ένα τέτοιο σημειολογικό υπόβαθρο. Πολλά χρόνια αργότερα, το 1867, αυτός δεν το έκανε επίτηδες, ο Κάρλ Μάρξ εκδίδει το Κεφάλαιο. Kiss me, my darling. Be mine tonight. Μετά τους τίτλους των ειδήσεων και τα δικά σας μηνύματα, γιατί έχουν σωρευθεί, αλλά και ένα-δυο ενδιαφέροντα από την ειδησιογραφία, που νομίζω ότι καμιά φορά κάποια πολύ σημαντικά πράγματα λίγο, ξέρετε, παραπέφτουν. Στεντορία τη φωνή, ο Γιώργος Τσούκαλος θα μας πει τους τίτλους ειδήσεων σε πολύ λίγο.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο αναβαθμίστηκε το κατηγορητήριο σε βάρος των δύο γιατρών στο ιατρείο των οποίων κατέρευσε ο Γιώργος Μαζωνάκης. Απολογούνται αύριο στη 1 το μεσημέρι. Σε κλίμα συγκίνησης και με την παρουσία πλήθους κόσμου οδηγήθηκε στη τελευταία του κατοικία στο τρίτο νεκροταφείο Αθηνών ο δημοφιλής τραγουδιστής. Συνελήφθη 40χρονο στην Εύβοια για εμπρισμούς από πρόθεση κατά εξακολούθηση. Στην εντατική νοσηλεύεται βρέφος 2 εβδομάδες με βαριά τραύματα στα Χανιά. Συνελήφθη η μητέρα του. Νέα άνοδο καταγράφουν οι διεθνείς τιμές της ενέργειας. Αγγίζει πλέον τα $108 το βαρέλι το Brent. Αύξηση του πληθωρισμού στο 3,5% το 2026 από 2,9% το 2025 προβλέπει η Τράπεζα της Ελλάδος. Τουλάχιστον 13 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων 6 παιδιά, σκοτώθηκαν σήμερα από Ισραηλινά πλήγματα σε μια πόλη του Νοτιού Λιβάνου, ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας της χώρας. Ο μόνος έλεγχος που χρειάζεται η τεχνητή νοημοσύνη είναι ένας ισχυρός και έξυπνος πρόεδρος και οι Ηνωμένες Πολιτείες τον έχουν και με το παραπάνω, έγραψε στο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ. Αλλαγή του καιρού με βροχές και καταιγίδες, έως 28 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 8:30. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
0: Συναστρία. Τι συμβαίνει όταν 20 καλλιτεχνικές τροχές, 13 ποιητικές φωνές και αιώνες ουράνιας γνώσης συναντώνται κάτω από έναν γυάλινο ουρανό? Η ομαδική έκθεση συναστρία και κείμενο Κώστα Πράπογλου. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Ίδρυμα Ευγενίδου, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου έως Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Συναστρία.pro.
2: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.
3: Απολύτως σχετικό η συνέχεια.

ένα τραγούδι που με έχει ενθουσιάσει όποια εκδοχή και να το ακούσω, γι' αυτό το στίχο. Ότι πυροβόλησα το σερίφι, αλλά δεν πυροβόλησα το βοηθό. Δηλαδή αυτό, ότι εντάξει, δεν υπάρχει και κανένα πρόβλημα, δεν ξέρω. Ήταν πάντως 14 Σεπτεμβρίου του 1974, παρακαλώ, όταν στην κορυφή του πίνακα με τις 100 πιο καυτές επιτυχίες, Billboard Hot 100, για να το πω ελληνικά, γιατί το άλλο ξέρει πάνω δυσνόητο, βρέθηκε ο Eric Clapton με τη διασκευή του I Shot the Sheriff, του Bob Marley το τραγούδι, και μάλιστα λένε ότι λειτουργήσε ως ατμομηχανή η διασκευή του Eric Clapton, δηλαδή τράβηξε πολύ τις ακροάσεις και του αυθεντικού, και το είχε ηχογραφήσει τον Απρίλιο του 1973 ο Marley, και αυτή η επιτυχία του Clapton άνοιξε το δρόμο του Bob Marley σε μεγαλύτερο ακροατήριο. Λοιπόν, τα δικά σας. Θα ξεκινήσω όμως από ένα πολύ ωραίο χθεσινό που δεν προλάβαμε στη ροή της εκπομπής. Το στείλε η Αλεξάνδρα στο Facebook της εκπομπής, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, γιατί συζητούσαμε για την... για όλο αυτό το δράμα, τον τραγικό τρόπο που έφυγε ο Γιώργος Μαζωνάκης, και έγραψε η Αλεξάνδρα: καλησπέρα σας. Κουβεντιάζοντας χθες με την κόρη μας μέσω FaceTime, ο σύζυγος είπε την πιο σωστή κουβέντα σχετικά με το θέμα της αναζήτησης της αιώνιας νεότητας. Η εντροπία δεν νικέται ποτέ και με τίποτε. Σε περίπτωση, εντάξει, ξέρω ότι συνήθως εσείς που ακούτε είστε πιο καλλιεργημένοι από μένα, αλλά για κάποιον, κάποια που μπορεί τώρα να

0: Διαφεύγει η εντροπία, είναι η τάση της φυγής από την κανονικότητα. Δηλαδή είναι, λέμε, η εντροπία του σύμπαντος. Είναι όταν ξεφεύγει, όταν πηγαίνει να χαλάσει την τάξη, άρα να οδεύσει προς την καταστροφή, προς το τέλος. Αυτή είναι η εντροπία. Και αλήθεια είναι ότι δεν μπορείς να την ελέγξεις. Και αλήθεια είναι ότι υπάρχει εκεί έξω πάρα πολύ διαφημιστικό υλικό για διάφορους απιθανόπουλους και απιθανόπουλες που υπόσχονται ότι θα φορέσετε ένα καπέλο και ξαφνικά θα σας περάσουν όλα τα προβλήματα, θα βάλετε ένα βραχιολάκι στο χέρι και η καρδιά σας θα γίνει 20 χρόνια νεότερη, θα σας κάνουν μια πρωτοποριακή βιοκλόνο αυτό, ξέρω εγώ, βλαστοκυταροθεραπεία και θα ξανανιώσετε, ας πούμε, και θα... Και ο συγκεκριμένος, λέει, γιατρός υποσχόταν ότι με κάποιο τρόπο σε έκανε κατευθείαν 8 χρόνια νεότερο. Κατευθείαν. Yes, λένε, έτσι. Θα δούμε τώρα, θα τα βρει και η δικαιοσύνη, που ασχολήθηκε πολύ σοβαρά, γιατί η απώλεια ενός επωνύμου πάντα κινητοποιεί τους μηχανισμούς λίγο καλύτερα. Ντρέπομαι που το λέω, αλλά έτσι είναι. Και ένα θέμα που αξίζει να το δούμε πιο προσεκτικά. Ο Υπουργός Πολιτισμού του Ισραήλ ζητά να αφαιρεθεί η Ισραηλινή υπηκότητα από τους βραβευμένους με Όσκαρ σκηνοθέτες της ταινίας «Νάζα». Τι είναι η ταινία «Νάζα»? Είναι ένα ντοκιμαντέρ για τη μαζική εξόντωση αμάχων στη Γάζα που το έκαναν δύο Ισραηλινοί, προσέξτε, όχι τίποτα Ισλάμο τέτοιοι που λένε στα Facebook και αυτά. Και σε αυτή την παραγωγή, που είναι παραγωγή του Guardian, έχουν μιλήσει πάρα πολύ ανώνυμα στρατιωτικοί Ισραηλινοί που έλεγαν ότι αυτό είναι το ακρονίμιο που χρησιμοποιούν οι Ισραηλινές υπηρεσίες πληροφοριών για να υπολογίζουν πόσοι άμαχοι αναμένεται να σκοτωθούν σε μια αεροπορική επιδρομή. Δηλαδή λένε, θα χτυπήσουμε αυτό το στόχο γιατί είναι αυτό το στέλεχο της Χαμάς, αλλά υπολογίζουμε ότι για να τον πετύχουμε θα σκοτωθούν και 150 άμαχοι. Και παίρνουν το OK και προχωρούν. Αυτά τα έχουν πει Ισραηλινοί στρατιωτικοί, το ξαναλέω, όχι τίποτα περίεργοι που είναι κατά του Ισραήλ και τα λοιπά. Είναι δηλαδή ένας αποδεκτός αριθμός αμάχων θυμάτων που είναι εγκεκριμένος, και αυτό το ντοκιμαντέρ το έκαναν δύο Ισραηλινοί. Και ο Υπουργός Πολιτισμού, λαύρος και ολοφυρώμενος, λέει, οι προδότες θα τους πάρουμε την υπηκότητα και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Για πάμε πολύ γρήγορα στην Πέπη. Λυπάμαι, λέει, για την Amy Winehouse, πιο πολύ για την οικογένεια του Μαζό, ακόμη δεν τον έθαψαν. Μαλώνουν, λέει, για το που θα δώσει τα σπίτια, τι λέει η Διαθήκη. Ο Κώστας, τι λέει ο Κώστας? Μην ξεχάσεις να πεις χρόνια πολλά στο Σταύρο Θεοδωράκη που είχε το ποτάμι που στέρεψε. Ναι, να πούμε για κάθε Σταύρο και για κάθε Σταυρούλα. Για να δούμε, ο Δημήτρης, το θέμα των κενών στα σχολεία μήπως πρέπει να το δούμε ολιστικά σε μια χώρα που γερνάει με τις γενείς να καταραίουν? Σε λίγα χρόνια δεν θα χρειάζεται ούτε η μισή εκπαιδευτική. Μόνο που ένας νεοδεωριστής θα πρέπει να πληρώνεται για 35-40 χρόνια. Τότε έχεις δίκιο, Δημήτρη, μα παίρνουμε δασκάλους, παίρνουμε καθηγητές, παίρνουμε μίτσα, τραπάτα να τα κάνουμε λίγο, γιατί σε 20 χρόνια, 30, θα τους πληρώνουμε τσάμπα. Και ειδικά αυτούς τους εκπαιδευτικούς που κάθονται 3 μήνες, είναι δηλαδή μεγάλη πληγή για το... Δεν την καταλαβαίνω τη λογική σου με το ολιστικά. Και τα παιδιά που περνάνε μετά στις αυτές τις βαθμολογίες, αξιολογήσεις, της Πίζα και είναι τελέπας η χώρα, είναι αυτοί εκπαιδευτικοί. Γι' αυτό, άμα τους καταργήσουμε με το διαδίκτυο, αν τα βλέπουν στο TikTok τα μαθήματα, να γίνουν τσακάλια. Τι λέει ο Στέργιος? The Greek Goddess, Σταυρούλα Τσολακίδου. Τι έγινε, δεν το προλαβαίνω αυτά, μη μου τα στέλνετε να ανοίγω φωτογραφίες και αυτά, γιατί κάνω, σας είπα, είμαι γενικών καθηκόντων, πέρα από το μικρόφωνο κάνω και άλλες δουλειές. Είναι, λέει, και ΑΕΚ, αυτό σας άρεσε περισσότερο? Δεν ξέρω, μια σταυρούλα που γιορτάζει και μας κάνει περήφανους. Δεν θα σας κάνω κοπλιμέντα, μου λέει κάτι ωραία ο Στέργιος. Θα το δω με την ησυχία μου, αγαπητέ Στέργια. Μου είχες γράψει δύο πληροφορίες για τη σταυρούλα. Ω, πρέπει να ανοίξει τώρα και Instagram και τέτοια. Άμα μου κάνετε και εκτροπή σε άλλη πλατφόρμα, ζήτω που καήκαμε. Πάντως ούτως ή άλλως, είναι δεν είναι ΑΕΚ. Από ό,τι κατάλαβα είναι μια διακεκριμένη παρουσία. Player of the tournament. Α, στο σκάκι νομίζω, Χρόνια της καλά, πολλά και με επιτυχίες και μακάρι να είχαμε το μισό μυαλό της. Α, η Αλεξάνδρα που διάβασα το μήνυμα. Ναι, α, μου στέλνει και Μαρία Σφυρόρα, μου λέει εγώ σου κλείνω για αύριο. Μπράβο, όχι καλά κάνεις Μαρία μου. Γιατί τον έχω την εικόνα και τη αυριανή. Α, ίσα ίσα. Χάρη στη Μαρία Σφυρόλα, θυμήθηκα να σας πω αύριο αποφυλακίζεται ο Ηλίας Κασιδιάρης και θα δώσει και συνέντευξη τύπου. Οπότε αυτό είναι ένα ζήτημα που χρήζει και μιας δημοσιογραφικής υποστήριξη. Πάω πάρα όπου θα περιοχεί ο Καϊμάς, θα με κυνηγήσει και θα έχει και απόλυτο δίκιο στα γρήγορα. Μιχάλη, ευχαριστώ για τις ευχές. Καλή δημοσιογραφική και μουσική ενημέρωση στο απολύτως σχετικό. Σπυρός, τεράστια νίκη του άξονα της αντίστασης ενάντια στη συμμαχία των βάρβαρων δολοφόνων υπεριαλιστών και είναι μόνο η αρχή. Ήρθε η ώρα να πληρώσουν ακριβά για όλα τα εγκλήματά τους. Την καλησπέρα. Ας μου επιτραπεί, λέει η Ανδρέα μου, όχι δουλειά, εργασία είναι η σωστή λέξη. Έχεις δίκιο, Μάκη, αλλά πολλές φορές η δουλειά είναι η σωστή λέξη, ανάλογα με το τι κάνεις. Άλλες φορές, επειδή όντως παράγεις έργο και το ευχαριστίεσαι, είναι εργασία. Έχεις δίκιο πάντως, Μάκη. Η πρώτη, μου λέει ο Βαγγέλης, ονομάστηκε Κυριακή από τους Χριστιανούς. Έτσι, η πρώτη έγινε αργία. Σαββάτο, Κυρίο το Θεό σου. Ναι, το Σάββατ, το Σάββατο είναι εβραϊκό. Εμείς έχουμε την Κυριακή ως ημέρα αφιερωμένη. Ο Γιάννης μας έστειλε ωραίες μουσικές πληροφορίες και για την Amy Winehouse και τις εκμεταλλευόμαστε όσο μπορούμε. Φραντς, Παναγιώτη, Μίτσο, Αλέξανδρε, Άγγλ, πότε τα στείλατε αυτά, ρε παιδιά. Κάθεστε και λέει τώρα που μιλάς εσύ θα σου στέλνω εγώ. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε λίγο τις μπάλες μας και θα προσπαθήσω, αν δεν προλάβω θα ζητήσω χίλια συγγνώμη και θα τα κρατήσω για αύριο πρώτα πρώτα.
1: Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουν γκολ.
0: Δημήτρης Καϊμάς. Έχω καλή εβδομάδα, Δημήτρη.
2: Καλή
0: έχουμε, πώς το λένε, στο ντέρμπι πρωτοπόρων επικράτησε ο Παναθηναϊκός. Να πω τρία μηνυματάκια γιατί ήρθαν καμιά δεκαριά και
2: δεν.
0: Έτσι,
2: ναι.
0: Να είσαι και εσύ παρόν να με συγκρατείς. Λοιπόν, ο Φραντς, επειδή έλεγα για τις ελλείψεις στα σχολεία, παπάς όμως λέει δεν έλειψε κανένας, να τα λέμε και αυτά. Είναι μερικά πειραχτήρια που έχω δώσει στην εκπομπή, Δημήτρη. Κύριε Παπασταματίου, δεν ρωτάτε και την Υπουργό Παιδείας γιατί πάτουσαν οι μαθητές μας στο διαγωνισμό πίζα, ναι. Κοίταξε το πίτσα γράφτε με δύο ζετ. Είναι πολλοί οι λόγοι και νομίζω έχει δώσει και κάποιες απαντήσεις η Υπουργός. Τι λέει ο Μίτσος? Όποια αναβάθμιση του κατηγορητηρίου και να γίνει ο Μαζό δεν γυρνάει πίσω. Μπορεί να παιχθεί κάτι στα μίδια για παραδειγματισμό, αλλά κατά τα άλλα, άμα δεν πουλήσει ο Κάρη προκοπή, δεν γίνεται στον Άρη. Ευτυχώς που υπάρχει το μπάσκετ. Και εδώ σου δίνω πάσα τώρα με το Μίτσο που είναι του Άρη και στεναχωρήθηκε που χάσα τον ΠΑΟΚ.
2: Ωραία, θα να ξεκινήσω από αυτό.
0: Από
2: την άλλη Κυριακή.
0: Μάλιστα.
2: Έχουμε τον ντέρμπι Άρης Ηρακλής. Ο Άρης προέρχεται από δύο συνεχόμενες ήττες.
0: Ναι.
2: Το 5-0.
0: Το ένα φταίει η ομάδα μου, η ΑΕΚ.
2: Στη Φιλαδέλφια, ναι. Και το χτεσινό 2-0.
0: Ναι.
2: Επίσης ο Ηρακλής και αυτός έχει όχι καλά αποτελέσματα. Πιστεύω.
0: Θα κριθεί ποιος θα κάνει παρέλαση.
2: Ο ηττημένος, ναι.
0: Ναι. Αν θα προλάβει την 28η, ναι. Σωστό.
2: Ναι, ναι. Και αν βάλουμε ότι μετά έχουμε διακοπή 3 εβδομάδων, είναι ταμάμ για έναν νέο προπονητή να δουλέψει.
0: Μάλιστα.
2: Θα μου πεις τώρα τι είναι αυτά που λες για τους προπονητές. Όχι, αλλά...
0: Λέμε τι συμβαίνει συνήθως έτσι.
2: Εμείς, ναι, βλέπουμε τι μπορεί να γίνει.
0: Εμείς καταγράφουμε, δεν αποφασίζουμε.
2: Τώρα, όπως είπες, εχθές ο Παναθηναϊκός ήταν κερδισμένος της
0: απολύτως, χωρίς σχετικό.
2: Ναι, γιατί είναι ότι απλά ο ίδιος κέρδισε, έχασε και ο Ολυμπιακός έχασε και η ισοπαλία η ΑΕΚ.
0: Mm-hmm.
2: Οπότε είχε έτσι κι αλλιώς διαφορά και μεγάλες ακόμα περισσότερο. Δεν σημαίνει κάτι νωρίς.
0: Όχι, αλλά ψυχολογικά είναι ένα υπόβαθρο, έτσι, ένα εφαλτήριο για να...
2: Όμως, κοίταξε, όπως είδες τι έστειλε ο φίλος μας, έτσι, ο Αριανός, στις 20 Αυγούστου ο Παναϊκός είχε παίξει...

0: με την Τσέχη Κλίο.
1: Ναι.
0: Εδώ στο ΑΚ.
1: Και λέγαμε χάλια μαύρα.
0: Όχι απλά χάλια μαύρα. Πότε θα φύγει ο προπονητής. Μάλλον, ναι. Αν μπορεί να φύγει ο προπονητής,
1: που
0: πάμε με τον έναν, με το 2 και το 3.
1: Με αυτόν δεν
0: έχουν περάσει
1: 6 μήνες.
0: Δεν έχουν περάσει 6 μήνες. 25 μέρες.
1: Και είναι αποθεωτικά και των οπαδών.
0: Των οπαδών περισσότερο.
1: Βέβαια και αυτός ο Κάγκουα που ήταν πολύ καλή επιλογή, τον είδα, πολύ ζήλεψα που δεν τον πήρε η ΑΕΚ. Καλά, για τον Γκαρσία δεν τι να πούμε.
0: Ναι, κοίταξε, είναι το ηθικό, όταν μία ομάδα είναι καινούργια, δεν μπορεί, δηλαδή δεν αγοράζεις, λες ότι θέλω να φτιάξω λουβέτσι, θα πάρεις κρυθαράκι, κρέας, σάλτσα.
1: Άμα αυτά πάντων. Γίνεται το γιουβέτσι. Ξέρεις να μαγειρεύεις, Δημήτρη, στείλε τίποτα. Στείλε κανένα γιουβετσάκι εδώ για να πω στα παιδιά αν είσαι καλός.
0: Θα ζητήσω σοκολατόπιτα. Αυτό είναι το...
1: Τι κάνεις σοκολατόπιτα?
0: Αυτό είναι τα...
1: Άμα μου στείλεις, θα τα λέω εγώ για να μην κουράζεσαι, αγόρι μου. Θα τρώω εγώ τη σοκολατόπιτα, μη σε
0: νοιάζει. Οπότε, τώρα, για να είναι πάντα σε όλα χρειάζεται υπομονή.
1: Σωστά.
0: Ναι, και τώρα βέβαια και ο Ολυμπιακός θέλει υπομονή με νέο προπονητή και πολλούς νέους.
1: Δεν είναι εύκολο όμως για τον
0: αλλά
1: Ολυμπιακό.
0: Αλλά τι πρέπει, το βασικό τι είναι, μπορείς να κερδίσεις με μισό μηδέν και με χάλια ποδόσφαιρο. Κερδίζεις χρόνο.
1: Δύσκολο.
0: Αυτό που έλεγα εγώ, θυμάστε το καλοκαίρι, το λέγαμε μαζί για τον Παναθηναϊκό. Μισό μηδέν κερδίζει χρόνο.
1: Μάλιστα.
0: Να που έφτασε σε ένα καλό σημείο, χωρίς να σημαίνει
1: ο
0: κάτι.
1: Ο χρόνος είναι κρίμα που λένε.
0: Και ήταν και μια διαφήμιση έτσι στην κουζίνα. Ναι, ναι.
1: Πολύ ωραία. Έχουμε κάτι άλλο για τη σημερινά και αυτά ή αύριο θα πούμε περισσότερα?
0: Αύριο θα πάμε, έχουμε Europa League, Ολυμπιακάρα και Οφάρα.
1: Α, έχουμε τέτοια πράγματα.
0: Ναι,
1: τώρα
0: ναι,
1: που
0: ναι,
1: είπες
0: ναι, ναι, ναι.
1: Οφάρα, όφη του είπε μια κουβέντα του Ολυμπιακού, ε. Φωνάζανε με τη Λίμπαρο, στο Καραϊσκάκη.
0: Τρεις φορές.
1: Μάλιστα.
0: Τρεις φορές.
1: Είδες που λέγες εσύ, μου λέγες ο Τάσο Επιτρόπο που τον αγαπάγανε και δεν θέλαν να φύγει. Μήπως τον φωνάξουν πίσω, θα δούμε. Θα πούμε αύριο τα ευρωπαϊκά, να έχεις βάλει το καλό σου κουστούμάκι το ευρωπαϊκό.
0: Ωραία.
1: Δημήτρη.
0: Εντάξει.
1: Σε ευχαριστούμε. Χαιρετώ. Πολύ. Γεια σου. Four tops, back to school again. Πολύ γρήγορα. Αλέξανδρε, αυτό για το αφιέρωμα του Γιάννη Ευθυμίου, τι ακριβώς θέλεις να πεις? Δεν μου τα λες πιο αναλυτικά, γιατί ξέρεις, δεν είμαι και ευφιέστερος των ανθρώπων. Ο Άγγελος, δεύτερο θερμοδυναμικό αξίωμα, είναι κάτι με την εντροπή αυτό σχετίζεται? Έτσι, ξέρετε, δεν είναι εδώ, δεν είναι Facebook, επειδή μιλάμε, έχουμε πει κάτι, μετά είπαμε κάτι άλλο. Για κάντε πιο αναλυτικό, βρε Άγγελε. Ο Αλέξανδρος, καλό απόγευμα. Χτύπα μια φραπελιά, βρε αδερφέ. Ναι, το θυμόσαστε και αυτό. Το μαγικό φάρμακο. Αλλά εκεί το πολύ πολύ να σε έπιανε κάνα κόψιμο, παιδιά. Με το νερό του Καματερού, άντε να πεις, ήπια λίγο νεράκι και τι έγινε. Εδώ τώρα, όταν μιλάμε για σύνθετες ιατρικές πράξεις στο πόδι, σε ένα ιατρείο, είναι άλλα τα επίπεδα κινδύνου, καταλαβαίνετε έτσι? Καταλαβαίνω τι λέτε, τι λέει ο Νίκος, ο χαμός ενός διάσημου, γιατί επώνυμοι είμαστε. Καλά, μην πηγαίνεις τώρα, Νίκο μου, όταν λέμε επώνυμος, παρόλο που όλοι έχουμε επίθετο και επώνυμο, όνομα και επώνυμο, εννοούμε ένας που είναι γνωστός. Το διάσημος είναι μία ακραία, όχι, εννοώ επώνυμος. Η χρήση μιας λέξης, μην γίνεσαι τώρα βυζαντινό τέτοιος που δεν έχετε βάλει την κεραία στο γιώτα. Η χρήση της λέξης επώνυμος έχει αυτό το περιεχόμενο πια. Γιατί μια λέξη κάνει διαδρομές, χρησιμοποιείται, εδώ υπάρχουν άλλες που τις χρησιμοποιούμε ακριβώς αντίθετα από ό,τι ξεκίνησαν. Οπότε μη μου, δεν εννοώ αγαπητέ Νίκο διάσημος, εννοώ επώνυμος. Γιατί είναι και άλλοι που δεν είναι διάσημα, αλλά επειδή είναι επώνυμη, αν συμβεί κάτι ασχολιόμαστε λίγο πιο σοβαρά. Το επώνυμος με την έννοια αυτή λοιπόν, την εξελιγμένη να το πούμε έτσι.

0: ψώνα.
1: Λοιπόν, για να πάμε στην Ψέριμο, παιδιά. Για να πάμε μέχρι την Ψέριμο να συναντήσουμε εκεί τον κύριο Σακελάρη Μαύρο, που είναι περήφανος νομίζω πατέρας ενός μαθητή. Έξι όμως έχει πια το σχολείο και περήφανος. Ναι, δεν είπα ότι έχει έξι παιδιά ο κύριος Μαύρος, Μαρία. Είπα ότι έχει έξι παιδιά το σχολείο. Εντάξει, γιατί ξεκίνησε με τις προσπάθειες που έκανε ο κύριος Μαύρος για να πάει το παιδί του σχολείο εκεί, στον τόπο που ζουν, στον τόπο που αγαπούν, και αυτό είχε μια πολύ αισιόδοξη και θετική εξέλιξη. Είναι νομίζω στη τηλεφωνική μας γραμμή ο κύριος Μαύρος. Καλό σας απόγευμα, καλώς ήρθατε.
2: Καλό σας απόγευμα.
1: Τι κάνετε, είστε καλά?
2: Πάρα πολύ.
1: Εμείς ευχαριστούμε, καλά. Γιατί θα μας δηλαδή μας δείχνετε, πώς να το πω, πέρα από το ότι είστε ένας άνθρωπος που αγαπάει τον τόπο του, που μένει εκεί, που είστε κτηνοτρόφος, αν δεν κάνω λάθος.
2: Ναι, είμαι κτηνοτρόφος τέταρτη γενιά πλέον.
1: Αυτή ήταν μια παράδοση που την είχαν και στη. Και σε άλλα νησιά, και στην Κο για παράδειγμα,
2: γιατί
1: αναφέρω την Κο,
2: ναι.
1: Που σιγά σιγά, ξέρετε, με τα ενοικιαζόμενα δωμάτια τα αφήσαμε αυτά, τα παραγωγικά. Εσείς είστε από αυτούς που επιμένουν όμως.
2: Εγώ είμαι από αυτούς που επιμένουν και προσπαθώ να αντέξω στον χρόνο και σε όλο τον πόλεμο που κάνουν στη κτηνοτροφία. Γιατί είναι και αυτός ο λόγος που με κράτησε σε αυτό το μικρό τόπο, που είναι ένα μικρό νησί που έχει πάρα πολλές δυσκολίες, ιδιαίτερα το χειμώνα, και προσπαθώ να κρατηθώ μέσα από τα ζώα μου.
1: Μάλιστα.
2: Γιατί είναι πάνω από τις δυνάμεις μου το να παρατήσω τον τόπο μου και τα ζώα μου.
1: Ναι, ο άνθρωπος με τον τόπο αναπτύσσει μια ιδιαίτερη σχέση, πολύ ίσως να το έχουμε ξεχάσει. Εσείς όμως νομίζω ξεκινήσατε και όλη αυτή την, με την καλή έννοια, φασαρία πριν από 3 χρόνια για να λειτουργήσει ξανά το σχολείο.
2: Ναι, αυτό γιατί ήταν 14 χρόνια ήταν κλειστό το σχολείο.
1: Τελευταία μαθήτρια ήταν η αδερφή σας.
2: Ναι, η αδερφή μου ήταν η τελευταία μαθήτρια. Μάλιστα. Ήταν 14 χρόνια συνεχόμενα κλειστό το σχολείο και ήρθε η ώρα που παντρεύτηκα εγώ, έμεινε και η γυναίκα μου, γεννήθηκε ο μικρός Πανορμήτης.
1: Πανορμήτης είναι όνομα του γιου σας, έτσι, αυτό γιατί πολλοί δεν το ξέρουν εκεί. Σε αυτά τα νησιά είναι ένα όνομα αγαπημένο ο Πανορμήτης.
2: Είναι επισήμης ο Πανορμήτης, ταξιάρχης.
1: Και τον φωνάζετε Πανορμήτη ή Πάνο τον φωνάζετε?
2: Πανορμήτη.
1: Όλο το λέτε, μάλιστα.
2: Ναι.
1: Όταν λοιπόν γεννήθηκε ο Πανορμήτης, μετά μεγάλος και έπρεπε κάπου να πάει νήπιο, δημοτικό.
2: Έπρεπε κάπως να κρατηθώ πάνω στο νησί, δεν ήθελα να το εγκαταλείψω σε καμία περίπτωση, για κανένα λόγο. Και γιατί να το εγκαταλείψω για ένα σχολείο και μόνο. Ίσα που έπρεπε να ανοίξει το σχολείο και να κρατηθούν.
1: Αλλιώς το παιδί θα έπρεπε να πηγαίνει στην Κάλυμνο.
2: Ναι, αλλιώς θα έπρεπε να πάει στην Κάλυμνο.
1: Και δεν γίνεται
2: ότι
1: καθημερινά αυτό.
2: Πλέον.
1: Θα έπρεπε να πάει η μαμά του να μένουν εκεί μαζί.
2: Δεν γίνεται καθημερινά. Μάλιστα. Το πηγαινέλα, όχι, δεν βγαίνει.
1: Δεν,
2: γιατί υπάρχουν πολλές ακραίες καιρικές συνθήκες που δεν μπορείς να ταξιδέψεις.
1: Η Κος είναι πιο κοντά από την Κάλυμνο στη Ψέριμο.
2: Περίπου τα ίδια είναι, ναι, αλλά
1: περίπου,
2: είναι λίγο κοντύτερα, ναι, λίγο πιο κοντά.
1: Τώρα ανοίγω μια παρένθεση, επειδή η Κος στέλνει φρουρά στη Ψέριμο, δηλαδή έχει αυτή την
2: τη
1: σχέση.
2: Ναι, έχει αυτή τη δυνατότητα, ναι.
1: Εσείς έχετε υπηρετήσει στην Κο?
2: Ναι, έχω παρουσιαστεί τότε στην ΚΟ, ήταν το κέντρο στην ΚΟ και έχω παρουσιαστεί στην ΚΟ, ήμουνα 1,5 μήνα φαντάρος.
1: Α, έχετε σχέση, ναι. Ήμουνα και εγώ κάποτε εκεί και βγάζαμε τη φρουρά για την Ψέριμο, η οποία είναι ένα μαγικό νησί. Εκεί λοιπόν ένα σχολείο που έκλεισε όταν η αδελφή σας έφυγε πια, γιατί ήταν η τελευταία μαθήτρια. Εκεί λοιπόν που το παλέψατε εσείς για να μπορέσει ο γιος σας, ο Πανορμήτης, να πάει σχολείο, και πριν από 3 χρόνια άνοιξε μόνο με τον γιο σας.
2: Η αρχή ήταν μόνο Πανορμήτης, μετά αφού έγινε όλος ο πόλεμος, όλο αυτό το τρέξιμο και όλες αυτές οι διαδικασίες, ήταν και άλλη μία κοπέλα που ήταν ντόπια από εκεί πέρα.
1: Μάλιστα.
2: Και εκείνη είχε το παιδί της ίδια ηλικία με τον Πανορμήτη. Και αποφάσισε και εκείνη, λόγω, επειδή είδε ότι τα κατάφερα και με τη
1: ότι έχει σχολείο, είπε θα μείνω κι εγώ.
2: Με τη βοήθεια πολλών ανθρώπων και με ένα σύλλογο Ελληνοαμερικάνων που μας βοήθησε πάρα πολύ σε αυτό το τομέα.
1: Μάλιστα.
2: Γιατί αν δεν ήταν αυτή, νομίζω ότι δεν θα γινόταν κάτι, η αλήθεια. Το είχα τώρα έτσι ξέρω να το πω, έτσι το λέω. Είδα αυτός ο σύλλογος.
1: Μάλιστα.
2: Μας βοήθησε πάρα πολύ, αυτοί οι ανθρώποι και άλλοι πάρα πολλοί παράγοντες. Και έτσι κάναν αρκετές δωρεές, όπως και ο Ηρακλής με τα τσιμέντα και άλλα πολλά, τέλος πάντων, πάρα πολλά πράγματα. Μας βοήθησαν και έτσι άνοιξε το σχολείο.
1: Μάλιστα. Πόσους μαθητές έχει τώρα?
2: Κοπέλα. Τώρα έχει 6 μαθητές. Έχει 4.
1: Σε λίγο δεν θα χωράνε τα παιδιά. Ναι, τώρα ναι. Ήρθε δάσκαλος όμως, δεν είναι η δασκάλα
2: που ήταν
1: πριν.
2: Ναι, έχουμε ένα δάσκαλο και μία νηπιαγωγό.
1: Μάλιστα.
2: Έχουμε ένα δάσκαλο του Δημοτικού και μία νηπιαγωγό.
1: Εύχομαι, κύριε Μαύρο, να... του χρόνου να μιλήσουμε και να μου πείτε έχει 12 παιδιά και πρέπει σιγά σιγά να...
2: Το εύχομαι κι εγώ. Ήταν η αρχή ο Πανορμήτης και έτσι να που μέσα 3 χρόνια έγιναν από ένα, έγιναν 6 παιδιά.
1: Και χαράς...
2: Είναι κάτι χαρούμενο, είναι κάτι που μας κάνει περήφανος για αυτό που καταφέραμε.
1: Όντως. Απολύτως.
2: Και ότι υπάρχει πλέον λίγο η δυνατότητα, ας πούμε, να ξαναζωντανέψει το νησί.
1: Ναι.
2: Βέβαια, οποίο... με τη βοήθεια πολλών.
1: Αυτό ποιο παιδάκι είναι, αυτό είναι για προνήπιο? Είναι...
2: του χρόνου, είναι η μικρή μου, το δεύτερο μου παιδάκι.
1: Μάλιστα.
2: Είναι η μικρή μου.
1: Να, μας χαιρετάει. Να, αγάπη μου.
2: Χαιρετάει κι αυτή.
1: Με αυτή την ωραία εικόνα, μας φτιάξατε λίγο την πολύ δύσκολη
2: του
1: ημέρα.
2: Του χρόνου θα γίνουν 7 παιδιά, του αντίχρονου πάλι θα γίνουν 8 παιδιά, αν όλα πάνε καλά, γιατί έχει και άλλη κοπέλα.
1: Θα κρατήσουμε ραντεβού, κύριε Μαύρο. Θα
2: αυτό
1: κρατήσουμε ραντεβού και θα
2: και
1: μετράμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και για, το, και για την προσπάθειά σας και γιατί μοιραστήκατε και για μας αυτό
2: πρέπει
1: το ωραίο.
2: Πρέπει να προσπαθούμε σε αυτά τα μικρά νησιά, γιατί έχουν εγκαταλειφθεί. Έχουν εγκαταλειφθεί και θέλουμε σε αυτά τα πράγματα, ας πούμε, θέλουμε στήριξη από το κράτος.
1: Μάλιστα.
2: Πρέπει να μας βοηθάει, γιατί είμαστε την Τουρκία.
1: Έτσι.
2: Και τα κρατάμε.
1: Σήμερα είναι και περίεργη ημέρα.
2: Αν ρίξουμε εμείς, δεν υπάρχει ψυχή.
1: Σήμερα είναι η μέρα εθνικής μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το τουρκικό κράτος. Και βέβαια ύψωσης του Τιμίου Σταυρού. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μαύρο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Γεια σας.
1: Ο κύριος Σακελάρης Μαύρος, κάτοικος της Ψερίμου, κτηνοτρόφος και πατέρας του Πανορμήτη, που έτσι έβαλε όλο το σχέδιο για να ανοίξει το σχολείο.
0: Έχει γίνει εργοστάσιο παιχνιδιών. Θυμάμαι κι άλλα πολλά ταξίδια για την καλύτερη κρυψώνα. Με τα ποδήλατα κρυφά από την Αγία Παρασκευή.
1: Σε λίγο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με το Θάνο Σιαφάκα. Εμείς θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 6. Ένα σύστατος χαιρετισμός, γιατί γύρισε τελικά στην παλιά του γειτονιά. Ίσως όχι με τον τρόπο που φανταζόταν.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8.
1: Από τη Μεσσηνία στο Λος Άντζελες και τώρα στην Αθήνα. Το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο παρουσιάζει τη νέα του περιοδική έκθεση. Η Πύλος του Νέστορα, ένα μυκηναϊκό βασίλειο, αποκαλύπτεται. Μια περιήγηση στον κόσμο της εξουσίας, του πλούτου και της ιστορίας της μυκηναϊκής Μεσσηνίας. 225 αρχαία έργα αναδεικνύουν ένα σύγχρονο κράτος περίπου 3.000 χρόνια πριν και ένα από τα σημαντικότερα βασίλεια της εποχής του Χαλκού. Ανακαλύψτε τον κόσμο που συνδέεται με τον ομηρικό βασιλιά Νέστορα μέσα από μοναδικά αρχαία ευρήματα και την ίδια την ιστορία της ανασκαφής. Στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο έως τα τέλη Οκτωβρίου 2020.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
2: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι, και χρόνια πολλά. Είναι Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου του 2026 και παρακολουθείτε το αναλυτικό απογευματινό μαγκαζίνο του Earth News Radio 105,8 στις 7. Στην άρχιση ταξία Βαγγέλης Αρής, στη σύνταξη και την δημοσιογραφική παραγωγή η Σοφία Γιαννοπούλου και η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα ηχητικά η Έφη Γεωργοπούλου, στον ήχο Βασίλης Νικολόπουλος, στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας, και πριν περάσουμε αναλυτικά στο μαγκαζίνο μας να ακούσουμε τις ειδήσεις σε τίτλους. Με το «Φεύγω για μένα» το τελευταίο χειροκρότημα στον Γιώργο Μαζονάκη. Βαθιά συγκίνηση και δάκρυα στα μάτια. Το μεγάλο αντίο από συγγενείς, φίλους, συναδέλφους του τραγουδιστές. Σπαρακτικό αντίο με λουλούδια και τραγούδια και από χιλιάδες πολίτες οι οποίοι αποχαιρέτησαν τον δικό τους Γιώργο που τον είδαν να γυρίζει στα παλιά. Εξαιρετικά ευαίσθητη ψυχή, παιδί του Θεού, στάθηκε σιωπηλά σε ανθρώπους που το είχαν ανάγκη, δηλώνει ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος. Αποχαιρετούμε το τελευταίο λαϊκό είδωλο, έναν καλλιτέχνη καθολικής αποδοχής, έγραψε ο Σταύρος Ξαρχάκος. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τις συνθήκες θανάτου του αγαπημένου τραγουδιστή. Λίγα λεπτά μετά τις 3 το μεσημέρι σταμάτησε η καρδιά του. Στις 4 και 23 πρώτα λεπτά η κλήση στο ΕΚΑΒ, που σημαίνει ότι ο θάνατος επήλθε τουλάχιστον μία ώρα νωρίτερα πριν οι γιατροί καλέσουν ασθενοφόρο. Για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο κατηγορούνται πλέον οι δύο γιατροί. Αναβαθμίστηκε το κατηγορητήριο, πρόκειται για κακούργημα που προβλέπει ακόμα και ισόβια κάθριξη. Η συγγνώμη του Υπουργού Υγείας, συγγνώμη που το σύστημα δεν μπόρεσε να τον προστατεύσει, είπε ο Άδωνης Γεωργιάδης. Προανήγγειλε μέσω Earth News Radio και ο άρρωστος ο πολίτης να μπορεί να ελέγχει την άδεια και τις ιατρικές πράξεις. Δραπέτης κηρύχθηκε από τις αρχές ο Αλκέτε Ριζάη. Δεν επέστρεψε στη φυλακή μετά το επεισόδιο με πυροβολισμού στην Ανάβησο. Σε ανωδική τροχιά οι τιμές των καυσίμων. Στα 109 έφτασε δολάρια το Brent, στα 2,15 το λίτρο η αμόλυβδη. Η προέλαση των Χούθη στην Ερυθρά και το χτύπημα στον αγωγό στην Σαουδική Αραβία. Παγκόσμια ανησυχία. Και τέλος έρχεται η απόφαση για τα φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι. Πώς λειτουργούν και πόσο ρίχνουν τους λογαριασμούς.

0: τους αδελφούς που είχαν ανάγκη. Τα λόγια του γεμάτα αγάπη για όλους. Η παρουσία χιλιάδων λαών εδώ και χθες και σήμερα στην εξόδιο Ιερή Ακολουθία συνιστά απόδειξη ανταπόκρισης στην αγάπη του.
1: Στη Νίκαια λοιπόν, εκεί όπου χτυπούσε η καρδιά των παιδικών και εφηβικών του χρόνων, γράφτηκε σήμερα η τελευταία πράξη για τον Γιώργο Μαζωνάκη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 54, κλίμα βαθιάς οδύνης και η καρδιά των

0: Ειρήνη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Φάνο. Ο κύριος Μαζονάκης επέστρεψε στη Νίκαια, στην παλιά του γειτονιά, εκεί από που ξεκίνησε, στη Νίκαια όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε και αποτέλεσε σημείο αναφοράς για τον ίδιο, καθώς την ανέφερε και στα τραγούδια του. Πραγματοποιήθηκε η εξόδιος ακολουθία και στο τρίτο νεκροταφείο η ταφή του. Να σου πω ότι ακόμη και τώρα περνούν αμάξια έξω από το κημητήριο, από τα οποία ακούγονται τραγούδια του αγαπημένου τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη. Η ταφή ολοκληρώθηκε πριν τις 4, ενώ η πομπή από τον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας ξεκίνησε λίγο πριν τις 3 το μεσημέρι, αμέσως μετά την εξόδια ακολουθία. Πάνω από 20.000 πολίτες έδωσαν το παρόν σε κλίμα συγκίνησης, μικρή και μεγάλη, κρατώντας λουλούδια στα χέρια, με δάκρυα στα μάτια και σιγοτροκουδώντας τα τραγούδια του, απέκτησαν φόρο τιμή στο δημοφιλή τραγουδιστή. Το παρόν έδωσαν και πολλοί καλλιτέχνες, συνεργάτες του, πολιτικοί και άνθρωποι του θεάματος που έγιναν ένα με τον κόσμο. Από τα μπαλκόνια της γειτονιάς ακούγονταν τραγούδια του Γιώργου Μαζονάκη, τραγούδια που ο κόσμος ταυτίστηκε, αγάπησε και μεγάλωσε με αυτά. Όπως μας είπαν, ο Γιώργος Μαζονάκης ήταν ένα λαϊκό παιδί, αγαπητό σε όλους. Έτσι θα μείνει στην μνήμη τους. Έτσι λοιπόν είπαν όσοι ήρθαν για να τον αποχαιρετήσουν.
0: Να προσθέσω, Ειρήνη, σε όλα αυτά τα σημαντικά που είπες, ότι εχθές και σήμερα όλη η Ελλάδα άκουγε και ακούει Μαζονάκη. Από αυτοκίνητα, από παράθυρα, από μπαλκόνια άκουγες τραγούδια του Γιώργου Μαζονάκη. Και ειλικρινά το λέω, είναι πολύ λίγες οι φορές που έχουμε δει τέτοια διάχυτη συγκίνηση να πλημμυρίζει όχι την Αθήνα, όχι την Νίκαια, αλλά την Ελλάδα ολόκληρη.
1: Ακριβώς, γιατί ο κόσμος ταυτίστηκε πολύ με αυτά τα τραγούδια, τα αγάπησε πολύ. Ήταν ένας δικός τους άνθρωπος, όλοι αγάπησαν τα τραγούδια του Γιώργου Μαζονάκη, ταυτίστηκαν κάποια στιγμή με αυτά και χθες πραγματοποιήθηκε και η αχρυπνία. Καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας είδαμε πλήθος κόσμου να σειραίει στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας προκειμένου να πιτωίστε το χέρι στον δημοφιλή τραγουδιστή.
0: Να σε ευχαριστήσω, να ευχαριστήσουμε την Ειρήνη Κυρίτση για το ρεπορτάζ. Τώρα, αύριο το μεσημέρι θα βρεθούν ξανά στο ανακριτικό γραφείο οι δύο γιατροί που μετά την αναβάθμιση της κατηγορίας καλούνται να απολογηθούν για ανθρωποκτονία πλέον με ενδεχόμενο δόλο για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Πάμε στην Άννα Βλαχοπαναγιώτη, η οποία και μας ενημερώνει. Καλησπέρα, Άννα.
2: Καλησπέρα, Θάνο. Σήμερα πραγματικά ήταν μια μέρα, έτσι ζήσαμε ένα μικρό δικαστικό θρίλερ στα δικαστήρια της Οδού Ευελπίδων. Γιατί μία ήταν προκαθορισμένο το ραντεβού των δύο κατηγορουμένων με τον 32ο τακτικό ανακριτή για να δώσουν τις απολογίες τους. Γνωρίζαμε ήδη από πριν, από νωρίς το μεσημέρι, ότι ο ανακριτής υπό το φως των νέων στοιχείων που έφτασαν στη διάθεσή του μετά τις αναλύσεις του ελληνικού FBI εξέταζε πολύ σοβαρά το ενδεχόμενο της αναβάθμισης του κατηγορητηρίου των γιατρών σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Αυτό και έγινε όταν πια παραδόθηκε η έκθεση της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών στο γραφείο του. Μελέτησε όλα τα καινούργια στοιχεία, τα οποία από ό,τι φαίνεται είναι συντριπτικά σε βάρος των δύο κατηγορούμενων γιατρών, καθώς συνδέουν άμεσα τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη με τα λάθη και τις παραλήψεις των ιδίων σε ό,τι αφορά στην ίδια την ιατρική πράξη, αλλά και το τι ακολούθησε για μεγάλο χρονικό διάστημα περίπου μιας ώρας. Αυτό δείχνουν οι καταγραφές που έχει στη διάθεσή του το ελληνικό FBI και έχει πλέον στη διάθεσή του και ο ανακριτής, ότι ο Γιώργος Μαζονάκης για περίπου μία ώρα είναι χωρίς τις αισθήσεις του, έχοντας υποστεί καρδιακή ανακοπή μέχρι και την ώρα που καλείται το ΕΚΑΒ σε βοήθεια. Αυτά τα στοιχεία λοιπόν μέτρησαν πολύ επιβαρυντικά για τους δύο κατηγορούμενους, εξού και η αναβάθμιση του κατηγορητηρίου από θανατηφόρα έκθεση σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Οι δύο κατηγορούμενοι ζήτησαν να ενημερωθούν για τα νέα στοιχεία της δικογραφίας και πήραν νέα προθεσμία για αύριο το μεσημέρι, προκειμένου να ετοιμάσουν τις απολογίες τους

0: για αυτό το νέο αδίκημα, το οποίο να πούμε ότι είναι πάρα πολύ βάρη κακούργημα. Μπορείτε ακριβώς όπως η ανθρωποκτονία από πρόθεση, έτσι, με ισόβια κάθειρξη, και επίσης δίνει τη δυνατότητα στους δικαστικούς λειτουργούς, εφόσον το κρίνουν σκόπιμο μετά την λήψη απολογίας, να κρίνουν τους δύο κατηγορούμενους προφυλακιστέους.
1: Ναι. Εκεί ήθελα να καταλήξω, ότι αυτή η αναβάθμιση της κατηγορίας, το είπες πολύ καλά, ουσιαστικά αλλάζει την ποινική μεταχείριση των δύο γιατρών, και ουσιαστικά η ποινή είναι ισόβια κάθειρξη. Δεν ξέρω τι ελαφρυντικά θα επικαλεστούν, αλλά είναι αυτό που είπες. Η ποινή για την ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο είναι ισόβια δεσμά, ισόβια κάθειρξη.
0: Είναι πολύ βαριά η τιμωρία, και είναι βαριά και η ποινική μεταχείριση μέχρι να φτάσει ο κατηγορούμενος στη δίκη.
1: Ναι.
0: Γιατί γι' αυτό το αδίκημα προβλέπεται η προθεσμική κράτηση, ενώ με τη θανατηφόρα έκθεση, η οποία τιμωρείται με έως 10 χρόνια κάθειρξη, ναι, δεν προβλέπεται προσωρινή κράτηση. Άρα, εάν το αδίκημα για το οποίο θα απολογούνταν σήμερα ή αύριο οι δύο κατηγορούμενοι παρέμενε το κακούργημα της θανατηφόρας έκθεσης, τότε σύμφωνα με εισαγγελικές πηγές θα ήταν μονόδρομος για τους δύο δικαστικούς λειτουργούς, τον ανακριτή και τον εισαγγελέα, αμέσως μετά την απολογία τους να αφαιθούν ελεύθεροι με κάποιους περιοριστικούς όρους.
1: Γνωρίζουμε από τις αρχές αυτό το χρονικό διάστημα, γιατί ουσιαστικά δεν το αξιοποίησαν οι γιατροί προκειμένου να καλέσουν άμεσα το ΕΚΑΒ? Γνωρίζουμε τι εξήγηση δίνουν γι' αυτό?
0: Είναι εξήγηση που φαντάζομαι ότι θα διαμορφώσουν υπό το φως των νέων στοιχείων τώρα, Θάνο, οι δύο κατηγορούμενοι, και αυτό θα σου πω γιατί το λέω. Γιατί σήμερα πριν από τις απολογίες των δύο κατηγορούμενων είχαν έρθει στον ανακριτή δύο μάρτυρες υπεράσπισης,
1: ναι,
0: προταθέντες από τον κατηγορούμενο ιδιοκτήτη του ιατρείου, του παθολογικού ιατρείου. Πρόκειται για την γραμματέα του ιατρείου και έναν πελάτη του γιατρού, οι οποίοι σύμφωνα με πληροφορίες μας κατέθεσαν ότι ο γιατρός πληροφορήθηκε μετά τις 4 το μεσημέρι της επίμαχης ημέρας το περιστατικό με τον Γιώργο Μαζονάκη. Συνεχίζει λοιπόν ο γιατρός, ο ένας εκ των δύο κατηγορούμενων, ο άνδρας γιατρός, να υποστηρίζει ότι μέχρι τις 4 το απόγευμα δεν είχε καμία σχέση με το περιστατικό, δεν είχε λάβει καν γνώση του περιστατικού. Επομένως, υπό το φως των νέων στοιχείων τώρα, με το τι ακριβώς έχει δείξει το καταγραφικό του μηχανήματος πλασμαθαίρεσης, θα πρέπει να διαμορφώσουν και την υπερασπιστική τους γραμμή. Δεν γνωρίζουμε τι λένε, διότι μέχρι πρότινος γνωρίζαμε ότι υπήρχε πλήρης άρνηση,
1: ναι,
0: για την ιατρική πράξη. Ότι δηλαδή ο αείμνηστος λαϊκός καλλιτέχνης δεν πρόλαβε να υποβληθεί καν σε αυτή την ιατρική πράξη. Βεβαίως βλέπουμε ότι τα στοιχεία λένε το ακριβώς αντίθετο.
1: Έχει ζητηθεί και άρση του απορρίτου?
0: Έχει ζητηθεί από τον κύριο Λυκούδη, τον δικηγόρο της οικογένειας του Γιώργου Μαζονάκη, ήδη από την Παρασκευή, μεταξύ άλλων, η άρση του απορρίτου των επικοινωνιών, για να προσδιοριστεί ποιες ήταν οι επικοινωνίες των δύο κατά τη διάρκεια του γεγονότος και μετά το γεγονός, με ποιους μίλησαν, τι προσπάθησαν να κάνουν κτλ. Είναι μια πράξη που θα πρέπει να διαταχθεί πλέον από τον ανακριτή. Έχουμε πολύ δρόμο ακόμη μπροστά μας. Είμαστε μόλις στην αρχή,
1: ναι,
0: της ανακριτικής έρευνας για αυτό το θέμα. Και σήμερα γνωρίζουμε ότι ο κύριος Λυκούδης πολύ νωρίς το πρωί μετέβη στον ανακριτή και ζήτησε να καταθέσει ενώπιον του και η κυρία Πολιτήμη Λεωνάρδου. Είναι το μέλος της Επιτροπής του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας, που συμμετείχε στην αυτοψία του Ιατρικού Συλλόγου μετά το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη στο Ιατρείο της Οδού Καρνεάδου, αλλά ήταν και αυτή που είχε κάνει την αυτοψία στο ιατρείο το Νοέμβριο του 2025, και όπως τότε είχε υποστηρίξει ο Ιατρικός Συλλόγος, δεν είχε ανεβρεθεί στο χώρο κανένα από τα δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης.
1: Μάλιστα. Άννα, να σε ευχαριστήσουμε θερμά για τις πληροφορίες. Η Άννα Βλάχο-Παναγιώτη μας έδωσε το ρεπορτάζ.
2: Αδικία. Μεγάλη αδικία. Αυτό είναι που δεν το άξιζε ο θάνατος.
3: Τον άκουγα καθημερινά. Άκουγα. Κάθε συνέχεια τον άκουγα τον Γιώργο. Τον άκουγα και εγώ από πολύ μικρό παιδί.
4: Ήταν μία φίρμα. Τελείως. Δεν πρόκειται να ξαναβιβηγεί δεύτερο.
5: Μεγαλώσαμε γενιές με εκείνον. Η μαμά μου μεγάλωσε, εγώ μεγάλωσα. Ήταν ένας καλλιτέχνης πάρα πολύ αυθεντικός.
6: Ήταν μια καλή ψυχούλα, ένας πολύ καλός άνθρωπος. Και βοηθούσε πολύ, μα πάρα πολύ κόσμο, χωρίς να το ξέρει κανένας.
7: Από μικρή τραγουδάω τα τραγούδια του, έχει πολύ ωραία τραγούδια, θα μείνει αξέχαστος.
1: Κρατήσαμε αυτό το άδικο που είπε μια κυρία στο ξεκίνημα του ρεπορτάζ, της ταινίας. Καλό παιδί, αυθεντικός, το παιδί της γειτονιάς, δοτικός, έδινε. Τραγούδησε για τους άστεγους. Δακρύζουμε λοιπόν για αυτή την καλοσύνη, για το αυθεντικό του, αλλά δακρύζουμε και κλαίμε και για αυτό το άδικο. Το άδικο της ηλικίας και το άδικο, όπως ακούσαμε και νωρίτερα από την Άννα Βλάχο Παναγιώτη, το άδικο του θανάτου του. Τώρα, στη Νίκαια βρέθηκε ο Υπουργός Υγείας, Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος πέρα από τα συλληπιτήρια που εξέφρασε στην οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη, ζήτησε συγγνώμη για τα λάθη, όπως είπε, του συστήματος.
8: Είμαι εδώ για να εκφράσω και με την αυτοπρόσωπη παρουσία μου τα συλληπιτήρια στην οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη και τη συγγνώμη που το σύστημα δεν μπορεί να προστατεύσει από κάτι πάρα πολύ άσχημο. Τα υπόλοιπα θα βρούμε τις επόμενες μέρες όσο μπορούμε.
1: Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι αστυνομικές έρευνες για τις συνθήκες του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη και εμείς ακούμε το ρεπορτάζ από την Σπυριδούλα Κακλατζία.
9: Το μηχάνημα στο οποίο υποβλήθηκε σε πλασμαφαίρεση ο Γιώργος Μαζωνάκης έδειξε την ώρα θανάτου του, δηλαδή μία ώρα πριν οι δύο γιατροί καλέσουν το ΕΚΑΒ. Σύμφωνα με την κατάθεση του οδηγού ταξί, ο Γιώργος Μαζωνάκης έφτασε στο γραφείο της Καρνεάδου στις 13:55, ενώ στις 14:05 κατέθεση γραμματέας μπήκε μαζί με τη γιατρό σε άλλο δωμάτιο. Σύμφωνα με τη φωτογραφία ντοκουμέντο, το ειδικό μηχάνημα ξεκίνησε τη διαδικασία πλασμαφαίρεσης στις 14:14. Περίπου μισή ώρα αργότερα, στις 14:45, η γιατρός βγάζει φωτογραφία τον Μαζωνάκη, ο οποίος βρίσκεται στο κρεβάτι του ιατρείου με κλειστά μάτια. Η φωτογραφία ελέγχεται εξονυχιστικά από τις αρχές για τις ζωτικές ενδείξεις που καταγράφονται εκείνη την ώρα, ενώ παράλληλα αναμένεται η άρση του τηλεφωνικού απορρίτου ώστε να διαπιστωθεί εάν εστάλησε τρίτο πρόσωπο. Ακριβώς την ίδια ώρα, στις 14:45, βίντεο ντοκουμέντο έχει καταγράψει το σύζυγό της να φεύγει από το εστιατόριο στο οποίο βρισκόταν για να επιστρέψει στο ιατρείο. Η επόμενη ένδειξη στο μηχάνημα 14:56, όπου φαίνεται να σταματάει η διαδικασία της πλασμαφαίρεσης εσπευσμένα και πριν ολοκληρωθεί. Σύμφωνα με την έρευνα της ελληνικής αστυνομίας, ο τραγουδιστής παρέμεινε συνδεδεμένος στο μηχάνημα που κατέγραφε τις ζωτικές του ενδείξεις, παλμούς, πίεση και οξυγόνο. Στις 15:23 στο μηχάνημα χτυπά το αλάρμ, καθώς χάνεται κάθε ζωτική ένδειξη. Στο δωμάτιο βρίσκονται οι δύο γιατροί, οι οποίοι σύμφωνα με πληροφορίες δεν καλούν κανέναν, ούτε ζητούν τη βοήθεια των εργαζομένων. Η γραμματέας του ιατρείου κατέθεσε ότι τους έβλεπε να μπαινοβγαίνουν στο δωμάτιο, ενώ 45 λεπτά μετά τη ζήτησε να καλέσει το ΕΚΑΒ. Τελικά το ΕΚΑΒ εκλήθη στις 16:21 ώρα μετά τον πρώτο συναγερμό που υποδείκνει την ανακοπή καρδιάς του Γιώργου Μαζωνάκη. Σύμφωνα με την κατάθεση του πληρώματος, το οποίο έφτασε στις 16:26, ο ασθενής βρισκόταν ήδη σε ασυστολία. Ακολουθώντας την τυπική διαδικασία, όπως δήλωσαν, ζήτησαν από τις εργαζόμενες να προχωρήσουν τον καθαρισμό του ιατρείου, ενώ ταυτόχρονα παρέμειναν στο ιατρείο και έσβησαν από τον υπολογιστή το επίμαχο ραντεβού. Λίγο μετά τις 7 και πριν οδηγηθούν στην ασφάλεια Αθηνών, η γιατρός διέγραψε και την επίμαχη φωτογραφία από το κινητό της τηλέφωνο. Περισσότερα δεδομένα αναμένεται να έχουν στα χέρια τους οι αρχές μετά την άρση και του τηλεφωνικού απορρίτου.
1: Τώρα, σε συνάφεια με αυτά που μας είπε η Σπυριδούλα και σύμφωνα με την εκπρόσωπο τύπου της Ελλάς, Κωνσταντία Δημογλίδου, τα ψηφιακά ευρήματα που έχουν ανακτηθεί μέχρι στιγμής διαψεύδουν όσα είχαν υποστηρίξει αρχικά οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί. Οι αρχές εξετάζουν τα δεδομένα από τις συσκευές και τον υπολογιστή του ιατρείου, ενώ αναμένονται και νέα στοιχεία από τις τηλεφωνικές επικοινωνίες των εμπλεκομένων.
10: Ουσιαστικά αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι ό,τι έχει ανακτηθεί μέχρι στιγμής από την ελληνική αστυνομία, τα ψηφιακά πιστήρια, διαψεύδει όσα ανέφεραν οι δύο κατηγορούμενα στις αρχικές τους καταθέσεις. Και ως προς την ανάκτηση υλικού από το κινητό της κατηγορούμενης, η ανάλυση του μηχανήματος που χρησιμοποιήθηκε, αλλά και άλλων δεδομένων από τον υπολογιστή που βρισκόταν στο ιατρείο, μας δείχνουν ότι πραγματοποιήθηκαν διαφορετικές ενέργειες σε σχέση με αυτές που μας είχαν αναφέρει αρχικά. Οι χρόνοι κατά τις οποίες έφτασε ο ασθενής και συνέχεια θύμα αυτής της υπόθεσης και η διάρκεια κατά την οποία παρέμεινε στο ιατρείο ήταν διαφορετική από αυτή που μας έδωσαν οι δύο κατηγορούμενοι, και φυσικά υπάρχουν στοιχεία που δείχνουν ότι ο άνθρωπος αυτός υποβλήθη σε συγκεκριμένη θεραπεία. Βέβαια, ξαναλέω, υπάρχει ανάλυση δεδομένων. Περιμένουμε και σήμερα αποτελέσματα και από τις άρσεις τηλεφωνικού απορρίτου που θα μας δείξει επικοινωνίες που έχουν γίνει και μεταξύ των κατηγορούμενων και μεταξύ των υπόλοιπων εργαζομένων εντός του ιατρείου. Να δούμε τι κινήσεις έγιναν από τη στιγμή που ο άνθρωπος αυτός εισήλθε στο ιατρείο μέχρι τη στιγμή που τον παρέλαβε το ΕΚΑΒ.
1: Την ανάγκη να αλλάξει το σύστημα ελέγχων στα ιατρία μετά και την υπόθεση Μαζονάκη επισημαίνει, μιλώντας στο Earth News Radio και τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου, ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος κάνει ιδιαίτερη αναφορά και στις διαφημίσεις υπηρεσιών υγείας.
11: Αυτό που σίγουρα θέλω να κάνω είναι να κάνω το εξής, να φτιάξουμε ένα QR code, δεν είναι δύσκολο, θα το ζητήσω την εβδομάδα όπως γίνεται. Όλα τα ιατρία να έχουν στην είσοδο ένα QR code αναρτημένο και να μπορεί ο κάθε ασθενής να μπαίνει μέσα από το κινητό του, να σκανάρει το QR code και να βλέπει ακριβώς για ποια πράγματα είναι αδειοδοτημένο αυτό το ιατρείο. Και να φαίνεται.
12: Να είναι υποχρεωτικό αυτό, λέτε.
11: Να είναι υποχρεωτικό. Γιατί δέχομαι το επιχείρημα ότι αν μπαίνει σε ένα ιατρείο και βλέπει μηχάνημα, το perception του, η αντίληψή του είναι ότι είναι νόμιμο. Δεν μπορεί να το έχει βάλει, σου λέει παράνομα. Ναι. Δεν θέλω να καδικήσω κανέναν.
12: Πρέπει να γίνεται με διαφορετικό τρόπο έλεγχος, ας πούμε. Δηλαδή,
11: εμένα μου αρέσει να είμαι πάντα ειλικρινής και πρακτικός. Ναι, απεδείχθη στην πράξη ότι το σύστημα ελέγχων όπως το έχουμε οικοδομήσει είναι κενά. Άρα πρέπει να το επανασχεδιάσουμε. Δική μου ευθύνη, δεν θα γίνει.
12: Γίνεται και ένα πάρτι φοβερό, ιδιαίτερα στα social media, με διαφημίσεις τέτοιου είδους κλινικών.
11: Οι διαφημίσεις απαγορεύονται. Απαγορεύονται γενικά οι διαφημίσεις και το πλαίσιο είναι πάρα πολύ αυστηρό.
12: Ναι.
11: Το πρόβλημα είναι ότι η ανάπτυξη του διαδικτύου έχει ξεπεράσει τον τρόπο αυτών των απαγορεύσεων και των δυνατοτήτων του κράτους. Η τεχνολογία έχει πάει πιο γρήγορα από τα κράτη. Αυτό είναι η σημαντικότητα.
12: Θα πρέπει να υπάρξει καταγγελία ή θα πρέπει ειδικά για τέτοια ζητήματα που έχουν να κάνουν με τη δημόσια υγεία, με την υγεία των ανθρώπων, να είναι υποχρεωτικός ο έλεγχος των διαφημίσεων μέσα από μια αρμόδια επιτροπή του Ιατρικού Συλλόγου, δεν ξέρω ποιον άλλον φορέα.
11: Θα μπορούσαμε ίσως να προσθέσουμε στον νόμο, το σκέφτομαι θες μέσα, το πώς θα μπορούσε να γίνει πιο σωστά, και αυτό είπα και το πώς σκέφτομαι να κάνω, να πρέπει πριν κάνει μια τέτοια ανάρτηση να κάνει μια γνωστοποίηση στον Ιατρικό Συλλόγο, να λαμβάνει κάποια άδεια.
12: Ναι,
11: θα μπορούσε να μπει ένα τέτοιο φίλτρο.
12: Δεν το αποκλείεται αυτό δηλαδή.
11: Όχι, θα κάνω αυτή την εβδομάδα συναντήσεις με όλους για να δω πώς μπορούμε να φτιάξουμε κάτι πιο. Δέχομαι απολύτως ότι το πλαίσιο όπως είναι σήμερα είναι αφήνει περιθώρια.
1: Να ακούσουμε τώρα πώς σχολίασε στον σταθμό μας και τον Δημήτρη Πετρόπουλο ο Ανδρέας Φουστάνος, πρόεδρος του Πειθαρχικού Συμβουλίου του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας, στις εξαγγελίες του Άδωνη Γεωργιάδη.
13: Είπε νωρίτερα ο Υπουργός ότι ενδεχομένως να εφαρμοστεί QR code έξω από τα ιατρία, να υπάρχει δηλαδή, να μπορούμε εμείς να σκανάρουμε και να βγαίνει όλη η πληροφορία για το ιατρείο.
14: Ωραία. Και λοιπόν, είναι και αυτό μια μέθοδος. Πάρα πολύ ωραία. Αλλά όταν ο ασθενής δέχεται τόση πληροφόρηση καθημερινώς, η οποία είναι ανεξέλεκτη και τον παρασύρει σε διάφορα, τι θα κάνει το QR code μόνο.
12: Τώρα.
14: Θα πηγαίνει τώρα ένας άνθρωπος έξω από το ιατρείο, θα λύγει το QR code να βλέπει τι. Αν ο κύριος Τάδε θα κάνει.
12: Φαντάζομαι τις πληροφορίες που πρέπει να υπάρχουν.
14: Δηλαδή, θα βλέπει, ας πούμε, ο Τάδε γιατρός μπορεί να κάνει αυτό και αυτό. Και αυτό είναι πολύ δύσκολο, διότι σήμερα.
12: Πάντως, φαντάζομαι ότι συγκεκριμένοι γιατρός. Κύριε Φουστάνο, στο QR code συγκεκριμένοι γιατρός δεν θα έγραφε ότι είναι γυναικολόγος.
14: Αυτό είναι. Αυτό ναι.
12: Δεν θα έδινε
14: αυτό
12: μια παντελώς λάθος πληροφορία.
14: Αυτό μπορεί να το ελέγξει ανά πάσα στιγμή. Μπορεί να βγει ένας ο οποίος έχει μυαλό και ενδιαφέρεται, τριμπάει σε έναν γιατρό, μπαίνει στον ιατρικό σύλλογο και βλέπει αν είναι μέλος, αν έχει ειδικότητα.
12: Κύριε Φουστάνο, αυτό δεν το έχουμε κάνει ποτέ κανένας.
14: Και ούτε και άρα γιατί θα το κάνει με το QR code.
1: Αλλάζουμε θέμα. Δραπέτης θεωρείται από σήμερα ο Αλκίτ Ριζάη, καθώς δεν επέστρεψε στις φυλακές Δομοκού μετά την άδεια που είχε λάβει. Ο διαβόητος Βαρεπινίτης, που είναι καταδικασμένος δύο φορές σε ισόβια κάθριξη, ενεπλάκη σε επεισόδιο με πυροβολισμό στην Ανάβησο τα ξημερώματα της Κυριακής. Ο Θοδωρής Παναγιωτίδης είναι κοντά μας για να μας ενημερώσει σχετικά. Καλησπέρα, Θοδωρή.
15: Καλησπέρα και από μένα. Από την ανάλυση του βιντεολογικού υλικού που μόλις αργά χθες το απόγευμα μπόρεσαν οι αστυνομικοί να δουν, διαπίστωσαν πως ένας από τους εμπλεκόμενους στο συγκεκριμένο επεισόδιο στο Πίτσμπαργκ ήταν και ο Αλκίτ Ριζάη, που είχε βγει με άδεια από τις φυλακές Δομοκού. Και από εκείνη τη στιγμή έχει σημάνει συναγερμό στην αστυνομία για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του, αφού δεν επέστρεψε το πρωί στις φυλακές. Εντυπωσιακός όμως είναι και ο αριθμός συναντιών που έχει λάβει ο συγκεκριμένος κομμοποιός τα τελευταία χρόνια, παρά το βαρύ τις απανωτές αποδράσεις, ακόμα και τις έρευνες που εξελίσσονταν σε βάρος του διαμαρτυρό περιστατικό στις φυλακές. Ενδεικτικά, με απόφαση του αρμόδιου συμβουλίου, ο συγκεκριμένος κρατούμενος είχε λάβει από τις 29 Ιανουαρίου του 2021 έως και τις 7 Σεπτεμβρίου 2026 16 άδειες, με τελευταία να ξεκινούσε στις 7 Σεπτεμβρίου έως σήμερα και μέχρι τώρα να μην έχει επιστρέψει. Ως προς το χρονικό της υπόθεσης, η άμεση δράση δέχτηκε χθες κλίση για πυροβολισμό στο σημείο, 1/4 μετά τις 5 τα ξημερώματα. Όταν έφτασαν οι αστυνομικοί εκεί, δεν βρήκαν κανέναν παρά μόνο δύο κάλικες και κλίδες αίματος. Αργότερα ενημερώθηκαν από το κέντρο υγείας Καλυβίων ότι είχαν μεταβεί εκεί για πρώτες βοήθειες ένας 20χρονος Έλληνας με τραύμα από θράσματα γαλλιών στον αστράγαλο και ένας 41χρονος Πακιστανός με διαμπερές τραύμα από σφαίρα στη γάμπα. Ελήφθησαν καταθέσεις και από τους δύο, οι οποίοι προέκυψαν πως ήταν υπάλληλοι της επιχείρησης, όμως έδιναν διαφορετικές εκδοχές για το περιστατικό, όπως και ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης. Τελικά, όπως διαπιστώθηκε κάποια στιγμή και ενώ περισσότερος κόσμος είχε φύγει από το μαγαζί, ο ιδιοκτήτης χαμήλωσε τη μουσική. Τότε ο Αλκίτ Ριζάη, που ήταν εκεί με δύο φίλους του, βγήκαν έξω στο πάρκινγκ, έβαλα δυνατά τη μουσική στο αυτοκίνητο. Ο ιδιοκτήτης βγήκε έξω και τους έκανε παρατήρηση, γιατί φοβήθηκε από το θόρυβο μην κληθεί η αστυνομία και ξέσπασε μεταξύ τους η μπλοκή. Σε κάποια στιγμή, κατά τη διάρκεια της μπλοκής, φαίνεται από το βιντεοληπτικό υλικό να βγάζει ένα όπλο ο Αλκίτ Ριζάη, να το οπλίζει, και τότε τράβηξε όπλο και ένας Αφγανός που βγήκε από το μαγαζί, ο οποίος δούλευε εκεί ως προστασία. Πυροβόλησε προς το μέρος του, όμως οι σφαίρες κουστρακίστηκαν και προκάλεσαν τον τραυματισμό των άλλων δύο εργαζομένων της επιχείρησης. Ο Αλκίτ Ριζάη και δύο φίλοι του μπήκαν στο αυτοκίνητο και διέφυγαν, ενώ από το σημείο διέφυγε και ο Αφγανός που επίσης αναζητείται. Για το περιστατικό, μέχρι στιγμής συνελήφθησαν ο 41χρονος ιδιοκτήτης και 39χρονος σύζυγός του για ψευδή κατάθεση, ειδική αυτοργία σε παράνομη πληροφορία και προφορεσία, ενώ πλέον ο ιδιοκτήτης κατηγορείται και για υπόφερση εγκληματία και παρεμπόδιση της δικαιοσύνης. Ως προς το παλμαρέ του Αλκίτ Ριζάη και το ποινικό του ιστορικό, αυτό ξεκινάει τουλάχιστον από τη δεκαετία του 90.
1: Αυτό ήθελα να ρωτήσω, να μας υπενθυμίσεις αν μπορείς, ποιος είναι ο Αλκίτ Ριζάη.
15: Ακριβώς. Ξεκινάει λοιπόν η γνωριμία των, πούμε έτσι, με τις ελληνικές διοικητικές αρχές από τη δεκαετία του 90 κιόλας με υποθέσεις των ναρκωτικών. Αργότερα απασχόλησε για υπόθεση ανθρωποκτονίας και καταδικάστηκε για αυτή. Τον Ιούνιο του 2006 πραγματοποίησε την πρώτη του απόδραση με τον Βασίλη Παλαιοκώστα με ελικόπτερο από τις φυλακές Κορυδάλλου που προσγειώθηκε στο Σχιστό, όταν δραπέτησε ενεπλάκη σε νέες ανθρωποκτονίες μέχρι που συνελήφθη εκ νέου. Το Φεβρουάριο του 2009 πραγματοποίησε ξανά απόδραση με ελικόπτερο, επίσης ξανά τις φυλακές Κορυδάλλου και πάλι με τον Βασίλη Παλαιοκώστα, προσγειώνοντας αυτή τη φορά το ελικόπτερο στο Αφίδνες. Το 2013 επιχείρησε πάλι να αποδράσει, παίρνοντας αυτή τη φορά ομοίρους 5 φορούς των φυλακών Μαλανδρίνου με μια ψεύτικη βόμβα, μέχρι που αναγκάστηκε να παραβωθεί. Τον Ιανουάριο του 2021 συνελήφθη ξανά από την αστυνομία, όταν εντοπίστηκε σε αυτοκίνητο έξω από τη Λαμία κατά τη διάρκεια αδειάστου μαζί με δύο κακοποιούς της Greek Mafia. Και τέλος, έχουμε τη φετινή χρονιά, όπου αποτελούσε ήδη υπό έρευνα για τη δολοφονία εγκλήσου των φυλακών Δομοκού τον περασμένο Φεβρουάριο από έναν Βούλγαρο εκτελεστή και συγκρατουμένο τους.
1: Πάντως, Θοδωρή, κάνει εντύπωση πως ένα τέτοιο παρελθόν επιτρέπει στις αρχές να δώσουν 16 άδειες.
15: Πράγματι. Η δικαιολογία που δίδεται είναι ότι τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τις άδειες τις τηρούσε. Δεν είχε προκαλέσει δηλαδή πρόβλημα με την τήρηση των χρονικών ορίων των αδειών.
1: Μέχρι που δεν την τήρησε.
15: Μέχρι που δεν την τήρησε.
1: Και δεν νομίζω ότι θα την τηρήσει. Έπρεπε ουσιαστικά να βρίσκεται στις φυλακές Δομοκού στις 8 το πρωί, έτσι.
15: Ακριβώς. Αυτό εν τω μεταξύ έχει προκαλέσει σίγουρα άλλες συζητήσεις αντιδράσεις. Είχαν ήδη από τη στιγμή που κατάλαβαν χθες το βράδυ ότι οι αρχές ότι είχαν να κάνουν με το Ριζάη, ήδη σήμανε συναγερμός, ήδη έγινε κινητοποίηση. Δεν περίμεναν δηλαδή ότι το πρωί θα έχει γυρίσει στις φυλακές. Άλλωστε υπήρχε και ένα κλιμάκιο εκεί που τον περίμενε. Και το θέμα είναι πραγματικά αυτή τη στιγμή γίνεται αγώνας δρόμου για να μπορέσουν να τον εντοπίσουν για άλλη μια φορά που είναι δραπέτης. για να νοσηλάμε.
1: Προκαλεί πολλά ερωτήματα. Θοδωρή, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες που μας ανέφερες. Τώρα, όπως ανέφερε η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας στον σταθμό μας, ο Ριζά είχε λάβει και στο παρελθόν άδειες, τις οποίες είχε τηρήσει κανονικά. Την ίδια ώρα, οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο εμπλοκής του στο περιστατικό με τον τραυματισμό, όπως είπαμε, δύο ατόμων σε κατάστημα στην Ανάβησο. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε η κυρία Δημογλίδου.
10: Ο κρατούμενος όντως είχε λάβει άδεια, νόμιμη άδεια από τις φυλακές Δομοκού,
12: ναι.
10: Όπου κρατούνταν, δεν επέστρεψε ως όφιλε σήμερα με τη λήξη της άδειάς του, οπότε καταλαβαίνετε ότι ενημερώθηκε η ελληνική αστυνομία για την αναζήτησή του. Θα πρέπει να αναμένουμε βέβαια, υπάρχει πιθανότητα να εμφανιστεί μέσα στην ημέρα, έπρεπε να εμφανιστεί όμως μέχρι τις 8 η ώρα το πρωί όπως προβλέπει η απόφαση για την άδειά του. Έχει λάβει και άλλες άδειες με απόφαση του αρμόδιου συμβουλίου συγκεκριμένος κρατούμενος, στις οποίες βέβαια διένυσε κανονικά και επέστρεψε στο σοφρονιστικό κατάστημα. Και φυσικά ελέγχεται η εμπλοκή του όντως στο περιστατικό που είχαμε προχθές με τον τραυματισμό δύο ατόμων σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Παρ' όλα αυτά όμως δεν επέστρεψε σήμερα όπως όφιλε στο σοφρονιστικό κατάστημα.
12: Είναι λογικό, μας είπατε βέβαια ότι είχε πάρει και στο παρελθόν
16: να
12: παίρνουν άδειες βαρυπινίτες και ισοβίτες που έχουν καταδικαστεί για τόσο βαριά εγκλήματα. Δεν ξέρω.
10: Κοιτάξτε, όντως δεν αποφασίζει η αστυνομία, αποφασίζει συγκεκριμένο συμβούλιο, το οποίο μάλιστα προείσατε και εισαγγελικός λειτουργός. Όμως ναι. Πρέπει να σας πω ότι τα τελευταία χρόνια, από το 2021 και μετά που έχει λάβει κάποιες άδειες, δεν έχει παραβιάσει, όπως έχουμε ενημερωθεί και εμείς από την πλευρά των φυλακών, δεν έχει παραβιάσει ποτέ την άδειά του. Γι' αυτό προφανώς και δικαιούνταν και συνέχιζε να λαμβάνει άδειες.
1: Αλλάζουμε και πάλι θέμα. Συναγερμός έχει σημάνει μετά την νέα αναταραχή στις διεθνείς τιμές ενέργειας, με το Brent να φτάνει στο κόκκινο, ενώ ράλι ανόδου έχουμε και στο φυσικό αέριο, το οποίο έχει τριπλασιαστεί σε σχέση με τα προπολεμικά επίπεδα. Η νέα ενεργειακή αναταραχή αποτυπώνεται και στην Αντλία, με τα δηληστήρια να προαναγγέλουν νέες σημαντικές αυξήσεις από αύριο. Την ίδια ώρα, ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης τόνισε ότι η κυβέρνηση θα σταθεί δίπλα σε κάθε πολίτη, χρησιμοποιώντας και ευρωπαϊκά εργαλεία. Η Πινελόπη Μητρούλια είναι κοντά μας και μας ενημερώνει. Καλησπέρα, Πινελόπη.
17: Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Να πούμε ότι αυτή την ώρα το Brent είναι στα 107,3 δολάρια το βαρέλι και το αργό της Αμερικής στα 102,8 δολάρια το βαρέλι. Φαίνεται ότι δεν υπάρχει μεγάλη αύξηση σε σχέση με το μεσημέρι που ήταν η τελευταία φορά που τον παρουσιάσαμε στο δελτίο. Ωστόσο, είναι οι τιμές πάρα πολύ υψηλές. Όσο δε για το φυσικό αέριο στην Ευρώπη, έχει κλείσει τα 82,77 ευρώ ανά μεγαβατόρα, όπως είπες και εσύ, τριπλάσιο σε σχέση με τα επίπεδά του πριν από τον πόλεμο, ή σχεδόν τριπλάσιο. Πριν από τον πόλεμο ήταν γύρω στα 30 ευρώ τη μεγαβατόρα. Τώρα, οι τιμές στην εγχώρια αγορά των υγρών καυσίμων είναι ήδη αυξημένες, και βέβαια αύριο, που είναι η μέρα που τα περισσότερα πρατήρια προμηθεύονται, την Τρίτη, αναμένονται και νέες αυξήσεις. Πάντως, η μέση τιμή της αμόλυβδης είναι στα 2 ευρώ και 14 λεπτά το λίτρο, και η μέση τιμή του ντίζελ είναι στα 2 ευρώ και 10 λεπτά το λίτρο αυτή την ώρα. Αύριο θα δούμε πώς θα διαμορφωθεί η κατάσταση. Σε ό,τι αφορά δε τον ηλεκτρισμό, έχουμε μια πάρα πολύ μεγάλη αύξηση. Σήμερα οι τιμές του ηλεκτρισμού είναι ιδιαίτερα υψηλές, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στην ολόκληρη την Ευρώπη. Στην Ελλάδα έχει κλείσει τα 170 ευρώ ανά μεγαβατόρα, και σε όλες τις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης είναι κατά πολύ υψηλότερα. Δηλαδή, είναι χαρακτηριστική η Γερμανία που είναι στα 180 και ευρώ ανά μεγαβατόρα, και η Ρουμανία στα 189 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Τώρα, η κυβέρνηση, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο κ. Παπασταύρου, όπως και ο Υφυπουργός, που λέει ότι παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις και αναλόγως θα κινηθούν. Αντίστοιχα.
1: Ναι. Δεν ξέρω αν έχεις αντίρρηση να ακούσουμε τον κύριο Πιερακάκη και να επιστρέψουμε σε σένα, εκτός αν θέλεις να προσθέσεις κάτι.
17: Όχι, πάνω σε αυτό.
1: Ωραία. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Πιερακάκη.
18: Εγώ δεν θα προεξοφλήσω έναν δύσκολο χειμώνα. Δεν θα έρθω δηλαδή αμέσως να σας πω ποια θα είναι η τιμή, ούτε και θα υποτιμήσω έναν δύσκολο χειμώνα. Θα σας πω ότι θα είμαστε δίπλα σε κάθε πολίτη, αν και εφόσον αυτό χρειαστεί. Υπάρχει μεταβλητότητα σε σχέση με τις τιμές. Παρατηρούμε αυτή τη μεταβλητότητα. Έχουμε διαμορφώσει εθνικά και ευρωπαϊκά εργαλεία. Και αν χρειαστεί, να το επαναλάβω, θα είμαστε δίπλα σε κάθε πολίτη.
1: Τώρα, σε συνάφεια με αυτά που συζητήσαμε με την Πινελόπη, να παράγουν το δικό τους ρεύμα και να μειώνουν έτσι τον λογαριασμό τους, θα μπορούν νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Νέα προγράμματα για εξοικονόμηση ενέργειας, όπως ο θεσμός της αυτοκατανάλωσης, ανακοίνωσε μιλώντας στο ΕΡΤ News ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Με το νέο πλαίσιο, νοικοκυριά και επιχειρήσεις Πινελόπη θα μπορούν να παράγουν το δικό τους ρεύμα και να μειώνουν έτσι με αυτόν τον τρόπο τον λογαριασμό τους.
17: Όχι μόνο να παράγουν το δικό τους ρεύμα, αλλά και να εγκαθιστούν συστήματα αποθήκευσης, διότι αν έχεις απλώς ένα φωτοβολταϊκό στο μπαλκόνι, δεν είναι μεγάλο το όφελος, από όσο θα είναι ακόμη μεγαλύτερο αν έχεις εγκαταστήσει και ένα σύστημα αποθήκευσης που θα κρατάει την ενέργεια που παράγεται από το φωτοβολταϊκό αυτό και θα την χρησιμοποιεί στη διάρκεια της νύχτας. Αυτό προανήγγειλε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο Σταύρος Παπασταύρου, μιλώντας το πρωί στην ΕΡΤ, και αργότερα το απόγευμα έδωσε στη δημοσιότητα τη νέα υπουργική απόφαση που διευκολύνει ακριβώς την εγκατάσταση αυτών των συστημάτων, πλούστερα τα βήματα για να εγκατασταθούν αυτά τα συστήματα, και προβλέπεται επιδότηση όχι μόνο για τα φωτοβολταϊκά αλλά και για την αποθήκευση. Μάλιστα ο κ. Παπασταύρου έχει πει ότι θα δοθούν 476 εκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Απανθρακοποίησης ακριβώς για αυτό το λόγο. Το νεότερο στοιχείο είναι ακριβώς η υπουργική απόφαση, η οποία επιλύει διάφορα τεχνικά προβλήματα που καθυστερούσαν μέχρι τώρα την εγκατάσταση συστημάτων αυτοκατανάλωσης, και όπως είπε ο κ. Παπασταύρου, αυτή είναι η πραγματική λύση, δηλαδή το να λαμβάνει κανείς διαρθρωτικά μέτρα έτσι ώστε να μπορεί ο πολίτης να γίνεται ενεργειακά αυτάρκης.
1: Λοιπόν, Πινελόπη, να σε ευχαριστήσουμε και μπορούμε να ακούσουμε τον κύριο Παπασταύρου.
19: Ένα θεσμικό πλαίσιο που θα βγει σήμερα ή αύριο είναι ο θεσμός της αυτοκατανάλωσης. Σημαίνει τι?
1: Ναι.
19: Ότι ένας φούρνος, μια επιχείρηση, ένα νοικοκυριό, μια πολυκατοικία να μπορεί να παράγει ενέργεια την οποία να καταναλώνει. Ο καθένας μας να παράγει ή να αποθηκεύει ενέργεια την οποία θα καταναλώνει. Αυτό δηλαδή που λέμε ενεργειακή δημοκρατία. Αυτός ο σχεδιασμός, όλα αυτά τα διαρθρωτικά μέσα, δεν έρχονται έναντι της ανάγκης να σταθεί δίπλα στην κοινωνία. Αν θέλετε, καταδεικνύουν την ανάγκη η κατακόρυφη αύξηση των τιμών, πόσο σημαντικό είναι να μπορούμε να έχουμε μόνιμες λύσεις οι οποίες να μας ακολουθούν για χρόνια. Αυτό δεν σημαίνει ότι εάν χρειαστεί, εάν αυτή η κλιμάκωση συνεχιστεί, δεν θα είμαστε δίπλα στην κοινωνία.
1: Στην πηξίδα του κόσμου τώρα, στην δύσκολη αυτή πηξίδα που δείχνει μάλλον αδιέξοδο, θα συναντήσουμε εδώ τώρα την Δέσποινα Σύριοπούλου να δούμε τις εξελίξεις από το μέτωπο της Μέσης Ανατολής. Δύο τα μέτωπα, από τη μία στο Μπρεσικό με το Ιράν, από την άλλη με τους Χούθη στην Ερυθρά. Έχουμε πλέον τεράστιο πρόβλημα.
20: Η εξίσωση είναι πολύ δύσκολη
1: και η ανησυχία είναι παγκόσμια. Έτσι
20: ακριβώς. Λοιπόν, ας πάρουμε τα πράγματα με το κάθε μέτωπο ξεχωριστά. Λοιπόν, ξεκινήσουμε με τους Χούθη, όπου εξαπολύουν νέα επίθεση κατά της Σαουδικής Αραβίας, υποστηρίζοντας ότι εκτόξευσαν δεκάδες πυράβλους και ντρόουν εναντίον στρατιωτικής αεροπορικής βάσης στο Χαμίς Μουσάιτ, όπου σύμφωνα με τους ίδιους έπλουξαν υπόστεγα αεροσκαφών, ραντάρ, διαδρόμους, αποθήκες πυρομαχικών. Οι Χούθη τώρα χαρακτήρισαν την επίθεση αντίπεινα για τις εκατοντάδες σαουδοαραβικές αεροπορικές επιδρομές εναντίον της Ιεμένης. Και από την πλευρά της η Σαουδική Αραβία εξέδωσε προειδοποιήσεις έκτακτης ανάγκης στο Χαμίς Μουσάιτ και σε άλλες τρεις πόλεις του Νότου. Να σου πω τώρα, Θάνο, ότι η προέλαση των Χούτι την περασμένη εβδομάδα ενίσχυσε πολύ σημαντικά τη θέση τους στην περιοχή του Μπαμπ Ελ Μαντέμπ. Μετά την κατάληψη του λιμανιού Μόκα και των στρατηγικών σημείων, οι Χούθη κατέλαβαν και τα νησιά Μεγάλο και Μικρό Χανής, αποκτώντας μεγαλύτερη δυνατότητα ελέγχου της κρίσιμης θαλάσσιας οδού μεταξύ Ερυθράς Θάλασσας και Ινδικού Ωκεανού. Τώρα, να σου πω ότι πριν από λίγο ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Τζέι Ντι Βανς, είπε ότι η Ουάσιγκτον βρίσκεται σε απευθείας συνομιλίες με τους Χούθη, ενώ βρίσκεται σε επαφή και με τη Σαουδική Αραβία και άλλες χώρες της περιοχής. Έγινε Η αποκάλυψη αυτή έγινε μετά το αίτημα, αν θυμόμαστε, του Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν για άμεση αμερικανική στρατιωτική βοήθεια εναντίον των Χούθη. Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν είχε εγκρίνει τα αμερικανικά πλήγματα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες προσφέρουν στη Σαουδική Αραβία ανταλλαγή πληροφοριών και υποστήριξη για τον εντοπισμό των στόχων. Επίσης, να σου πω για το μεγάλο μεγάλο αγωγό, τον East West Pipeline, τον αγωγό Ανατολή-Δύση της Σαουδικής Αραβίας, μετά τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν από την επίθεση, χρειάζονται 3-5 εβδομάδες προκειμένου θα χρειαστούν για να λειτουργήσει μερικώς
1: ένα ακόμη πρόβλημα, Δέσποινα.
20: Ακριβώς.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Στην πολιτική επικαιρότητα να περάσουμε και τη σύγκρουση με αφορμή τα οικονομικά προγράμματα και τις εξαγγελίες του Νίκου Ανδρουλάκη από το βήμα της ΔΕΘ. Τα όσα είπε κατά την ομιλία του ο πρόεδρος του Πασόκα προκάλεσαν την αντίδραση της κυβέρνησης για το κόστος. Από τη Χαριλάου Τρικούπη την ίδια ώρα εξαπολύνουν διμέτωπη επίθεση σε Νέα Δημοκρατία και το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, σχολιάζοντας ότι δεν συμπεριέλαβαν την επαναφορά της 13ης σύνταξης και του 13ου μισθού, γιατί δεν πιστεύουν σε αυτήν την πολιτική. Ο Νίκος Ανδρουλάκης χαρακτήρισε τεκμηριωμένο και κοστολογημένο το πρόγραμμα του κόμματός του. Το Μέγαρο Μαξίμου, ωστόσο, κάνει λόγο για ποταμούς δις και εποχές του δώστα όλα και του λεφτά υπάρχουν. Κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ρωτήθηκε για το κόστος των προτάσεων του ΠΑΣΟΚ και μίλησε για θαύμα.
0: Είδα και ένα βίντεο που λέει ο κ. Τσουκαλάς ότι το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ κοστίζει, νομίζω, 4 δις. Στην τετραετία. Θαύμα. Το μιλάμε για ένα θαύμα. Γιατί αν βάλει κανείς την ομιλία του κ. Ανδρουλάκη, που μίλησε για τη 13η σύνταξη, 13ο μισθό, μείωση ΦΠΑ, απροσδιόριστη μείωση ΦΠΑ βέβαια, ούτε σε ποια προϊόντα, ούτε κατά πόσο. Είναι στο περίπου. Ο καθένας βάζει, είναι γράψει ό,τι θες δίπλα. Αλλά όλα αυτά, αν τα πάρουμε με τις πολλές μεταβλητές που έχουν και πούμε ότι όλο αυτό είναι λιγότερο από 4 δις τετραετία, μιλάμε για ένα θαύμα. Αν πιστεύουν στα θαύματα, πρόγραμμα που μπορεί να πάει παρακάτω τη χώρα.
1: Τώρα, ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και τις πρωινές διαδρομές, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου για τις αιτιάσεις του Μαξίμου περί ποταμών δις που υπόσχεται η Χαριλάου Τρικούπη.
21: Είναι δυνατόν να λέει για βροχή δις ο κύριος Μητσοτάκης, που το 2018 έταξε οριζόντια μείωση ΦΠΑ, κατάργησε νόμο Καστρούγαλου και έκανε ακριβώς τα ανάποδα.
20: Μια στιγμή, κύριε Τσουκαλό. 13ος μισθός, 13η σύνταξη.
12: 4 δις.
21: Ακούστε με λίγο, για το μόνο σειρά σειρά. Το δεν βγαίνει, το ομολογούν μόνοι τους. 540 εκατομμύρια, μάλλον 560 εκατομμύρια, κόστιζε το 300 που είχε κριτήρια εισοδήματος. Δηλώσεις Μαρινάκη, όχι δικές μου.
12: Ναι.
21: 360 εκατομμύρια κοστίζει η αλλαγή που κάνει τώρα βάσει του νόμου πέμπτου της Νέας Δημοκρατίας. Ακόμα, πάνω στα 560. Αυτό το οποίο δίνει για να γίνει 400 χωρίς κριτήρια. Εμείς τι λέγαμε, 960 τα πρώτα, 840 μετά. Από τα 960, τα 880 με 890 δίνονται ήδη πια με τη Νέα Δημοκρατία. Η διαφορά μας είναι 60 εκατομμύρια για την πρώτη δόση. Και 840 για να ολοκληρωθεί σε 3 χρόνια. Πώς δεν βγαίνει. Τι λέτε. Μάλιστα. Ο Μαρκόπουλο ακούτε, που λέει 4 δις και μετά...
12: 4 δις λέει, ναι. Είπε, λέει. Και ο μισθός, ο μισθός...
21: Μισόρδακη. 4 δις. Μα η ίδια η Νέα Δημοκρατία έλεγε ότι κάνει 2,5 δις. Εμείς τι λέμε, το μεικτό κόστος, που λέτε γενικό λογιστήριο, είναι 2,5 δις. Βγάζω 600 εκατομμύρια που είναι φόροι και εισφορές, 1,900. Βγάζω 100 εκατομμύρια που είναι τα αναδρομικά που δεν υπάρχουν στην 13, 1,800. Αν κάνετε 1,800 πλην 960, μένουν 840 εκατομμύρια. Άρα μισό λεπτό, γιατί νούμερο δεν βγαίνει. Ναι. Πώς δεν βγαίνει. Σας το λέω νούμερα.
12: Ναι.
21: Εγώ δεν βγαίνω όπως βγαίνουν τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας να πετάω τουφεκές. Εγώ μιλάω πολύ συγκεκριμένα.
1: Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, μιλώντας επίσης στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές, υπεστήριξε ότι οι εξαγγελίες του Νίκου Ανδρουλάκη για μειώσεις φόρων και πρόσθετες παροχές αυξάνουν το δημοσιονομικό κόστος. Και ήταν χαρακτηριστική η αντίδρασή του για τα όσα είπε στον σταθμό μας ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς.
2: ο κύριος Τσουκαλάς και σε εμάς πριν από λίγο απάντησε καλά, μας κοροϊδεύουνε. Έτσι είπε. Τι. Αυτό.
21: Συγγνώμη, γελάς, εντάξει, οκ.
3: Ναι, έτσι το κοστολογεί και το Πασόκ πάντως. Και λέει θα τα παίξει σε δημοσιονομικό συμβούλιο.
21: Είναι 60 εκατομμύρια ευρώ, άρα προτείνει είναι 60 εκατομμύρια ευρώ. Άρα τι εξαγγελία έκανε.
2: Για την πρώτη δόση, είπε. Για την πρώτη δόση, έτσι. Για την πρώτη δόση.
3: Είναι και 13ο μισθό.
2: Όχι, όχι. Και αυτό είναι για την πρώτη δόση.
21: Το επιχείρημα του κυρίου Τσουκαλά που μου έχω τον άκουσα. Πείθαμε ότι αυτό μπορεί να είναι αληθέ.
2: Είπε, είπε. Είναι... είπε, εμεί θα το δώσουμε, λέει, σε δύο δόσει το 13ο. Τη 13η ήταν σε δύο δόσει.
21: Άρα 120 εκατομμύρια.
2: Ναι, η μία. Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Όχι. Δεν είπα αυτό. Είπε, είπε ότι η πρώτη δόση απέχει στο σύνολο, έτσι για να δεν επαναφέρει, 60 εκατομμύρια από όσα ήδη είπε ο Μητσοτάκης. Και θα δώσουμε και την άλλη στο τέλος τετραετίας. Που είναι.
21: 120.
2: Όχι. Όχι, είναι άλλα τώσα όσα, δηλαδή, όσα έδωσε.
21: Το πρώτο είναι 60 εκατομμύρια και είναι.
2: Είναι 360 συν 60, 420. Αυτό ναι. Είναι το μισό. Και άλλα 420 θα είναι στο τέλο τη τετραετία.
21: Αφού έχουν διαφορά 60, βέβαια, με αυτά που δίνουμε, εντάξει, αλλά 120 διαφορά.
1: Από την πλευρά του, ο κύριος Τσουκαλάς απέρριψε τους κυβερνητικούς υπολογισμούς για το κόστος των εξαγγελιών Ανδρουλάκη, μιλώντας για δημοσιονομικό κόστος σε βάθος χρόνου μόλις 60 εκατομμυρίων ευρώ, υψηλότερο από τα 400 ευρώ που χορηγεί η κυβέρνηση στους συνταξιούχους, και σχολίασε γιατί συμπεριέλαβαν επαναφορά 13η σύνταξης και 13ου μισθού οι κύριοι Μητσοτάκης και Τσίπρας.
21: Ρωτήστε, σας παραπέμπω, σε δηλώσεις Κυριάκου Πιαρακάκη. Και να είχαμε λεφτά, δεν θα δίναμε 13ο. Γιατί? Γιατί είναι νεοφιλελεύθεροι. Γιατί θέλουν να τα δίνουν σε απευθείας αναθέσεις. Γιατί θέλουν να τα δίνουν στα καρτέλ. Τι είναι γιατί?
3: Ούτε είναι μια δεξιά κυβέρνηση. Όμως τον ένταξη, είναι νεοφιλελεύθερος
2: ο κύριος Τσίπρας. Εγώ εκεί ήθελα να
21: πω. Η Νέα Δημοκρατία είναι μια κυβέρνηση δεξιά. Και με μια ανακατεύθυνση είναι νεοφιλελεύθερη. Το ξέρουμε αυτό.
3: Ναι. Είναι και ο κύριος Τσίπρας.
2: Εκείνο που έχει κάνει εντύπωση είναι αυτό. Ότι ούτε ο κύριος
21: Τσίπρας. Το απλοϊκό ερώτημα, ναι. Το απλοϊκό ερώτημα, γιατί δεν τα δίνουν και οι άλλοι. Μα δεν έχουμε ίδιες προτεραιότητες.
3: Τότε και ο κύριος Τσίπρας είναι φιλελεύθερος και ο κύριος Τσίπρας.
21: Ο κύριος Τσίπρας έχει κάνει πια συγκεκριμένες επιλογές σε κοινωνικά ζητήματα να έχει όμοιες θέσεις με τη Νέα Δημοκρατία. Όπως τα κόκκινα δάνεια. Αυτό δεν μπορώ εγώ να το απαντήσω. Είναι πράγματι παράδοξο για κόμμα της αριστεράς. Και πρέπει να απαντήσει ο κύριος Τσίπρας γιατί έλεγε 13ο μισθός το 23 και τώρα δεν λέει. Το 23 άντυχε η οικονομία και τώρα δεν αντέχει, δεν νομίζω. Αυτό όμως δεν είναι ερώτηση που απευθύνεται σε εμένα. Είναι όμως μια καλή πάσα για να γίνει αντιληπτό στον κόσμο ποια είναι η γενική διαχωριστική γραμμή. Το κόμμα που έχει κοινωνικό πρόσημο είναι το ΠΑΣΟΚ, αντίπαλος είναι η Νέα Δημοκρατία. Όμως αυτό επιβεβαιώνει ότι υπάρχουν κοινές πολιτικές Νέας Δημοκρατίας και Ελλάδας σε κάποια ζητήματα. Δεν λέω σε όλα. Θέλω να είμαι σοβαρός, αλλά σε 13η σύνταξη, 13ο μισθό, κόκκινα δάνεια, δυτικά πανεπιστήμια έχουν κοινές θέσεις.
1: Ο Φραγκίσκος Κουντετάκης, τομεάρχης οικονομικών της Ελλάς, μίλησε στον σταθμό μας και την εκπομπή είναι μεν αλλά με την Ευαγγελία Μπαλτατζή και ρωτήθηκε αν υπάρχουν κοινές πολιτικές του κόμματος με τη Νέα Δημοκρατία, όπως λέει το Πασό, και σε ποια ζητήματα.
22: Τώρα δεν θα το έλεγα αυτό ότι είναι ακριβώς έτσι. Το πρόγραμμά μας έχει μια σειρά μέτρων. Έτσι,
3: σας είναι... ρωτάει βεβαίως και για το 13ο μισθό και για όλα αυτά και ότι επί της ουσίας κάνετε μια πάσα, ας πούμε, στην δημοκρατία.
22: Εντάξει, τώρα δεν νομίζω ότι είναι δίκαιο αυτό και δεν έχει και νόημα να ξέρει να λέμε όχι εγώ έχω δίκιο, όχι εσύ. Το πρόγραμμά μας όμως και είναι αποτυπωμένο, το έχουμε καταθέσει, το έχουμε δημοσιοποιήσει έτσι, και νομίζω το κάναμε στον πιο αναλυτικό βαθμό από οποιοδήποτε άλλο κόμμα. Έτσι. Mm-hmm. Λεπτομερέστατη παρουσίαση, ας πούμε, του προγράμματός μας και συμπεριλαμβάνει μια σειρά μέτρων τα οποία αφορούν ευρύτερες κατηγορίες πολιτών. Αφορούν, αν θέλετε, την πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας, προσπαθώντας να αντιμετωπίσουν προβλήματα που υφίστανται αυτή τη στιγμή.
1: Τώρα, στις αντιδράσεις που προκάλεσαν οι δηλώσεις του για το επίδομα ανεργίας, απάντησε στο briefing ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Επανέλαβε ότι επρόκειτο για μια καθαρά προσωπική άποψη και όχι κυβερνητική θέση, ούτε κυβερνητικό σχεδιασμό. Όπως σχολίασε, ζούμε σε μια χώρα όπου η κοπτοραπτική παίζει τα ρέστα της και ξεκαθάρισε προς τα κόμματα της αντιπολίτευσης πως δεν είναι στην ατζέντα της κυβέρνησης η μείωση του χρόνου καταβολής του επιδόματος ανεργίας. Αλλάζουμε και πάλι θέμα. Με τις πρώτες καταθέσεις μαρτύρων συνεχίστηκε σήμερα η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων στη Λάρισα. Περισσότερα θα μας πει η Ελπίδα Κουτσογιάννη. Ελπίδα, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, καλησπέρα. Δεν θα έδινα έμφαση με τις πρώτες, γιατί έχουν ήδη καταθέσει 30 γονείς και συγγενείς θυμάτων. Δηλαδή προχωρά πολύ γρήγορα η διαδικασία. Σήμερα λοιπόν ήταν συγκλονιστική η κατάθεση της Μαρίας Θεοδωρή. Είναι η μητέρα του Βάιου Βλάχου, του 34χρονο από την Καρδίτσα, που έχασε τη ζωή του στο δυστύχημα των Τεμπών. Η Μαρία Βλάχου μίλησε για όσα οδήγησαν στη σύγκρουση και για όσα ακολούθησαν αυτής, αλλά και για την αλλίωση, όπως είπε, του τόπου, του χώρου του δυστυχήματος, που είχε ως αποτέλεσμα να χαθούν σημαντικά στοιχεία και βεβαίως να μεταφερθεί βιολογικό υλικό των θυμάτων σε παρακείμενο οικόπεδο. Σε ό,τι αφορά την διαχείριση από την πλευρά της πολιτείας, τη χαρακτήρισε ανύπαρκτη, ενώ μίλησε για ασέβεια σε βάρος των θυμάτων από την διαχείριση που ακολούθησε τη σύγκρουση, δηλαδή από το ότι από τις πρώτες ώρες μετά το δυστύχημα φορτηγά μετέφεραν χώμα με βιολογικό υλικό των θυμάτων και το πετούσαν, όπως είπε, σε παρακείμενο οικόπεδο. Κατέθεσαν επίσης ο σύζυγός της, ο Χρήστος Βλάχος, ο Νίκος και ο Δημήτρης Πλακιάς, είναι οι γονείς των δίδυμων και της Αναστασίας, της αδέρφης από την Καλαμπάκα, και εκείνοι αναφέρθηκαν με τη σειρά τους στην αλλίωση του τόπου του δυστυχήματος. Μάλιστα ο Νίκος Πλακιάς χρησιμοποίησε 4 λέξεις για να περιγράψει το πολύ νεκρό σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη: ανικανότητα, αμέλεια, διαφθορά, σύγκρουση. Αυτές ήταν οι 4 λέξεις. Επίσης κατέθεσαν γονείς και συγγενείς μηχανοδηγών. Ο κύριος Ευθύμης Οικού, ο πατέρας του Δημήτρη, που έχασε τη ζωή του στο δυστύχημα, είπε ότι εγκαταλείφθηκε συστηματικά και σκόπιμα ο σιδηρόδρομος σταθερά τα τελευταία χρόνια, μιλώντας για την έλλειψη συστημάτων ασφαλείας. Αύριο συνεχίζεται η διαδικασία με καταθέσεις και άλλων γονιών και συγγενών θυμάτων, και σιγά σιγά πάμε προς τις μαρτυρικές καταθέσεις των επιζώντων, καταθέσεις που έχουν σημασία υπό την έννοια ότι ήταν αυτόπτες μάρτυρες.
1: Ναι. Λοιπόν, Ελπίδα, σε ευχαριστώ πολύ για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Στην στεριά βρίσκονται πλέον οι 51 αλλοδαποί που διασώθηκαν από τη θαλάσσια περιοχή νότια της Γάβδου μετά τη βύθιση της Λέμβου, στην οποία επέβαιναν, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για 25 αγνοούμενους. Η Μαρίνα Μανδακάκη θα μας ενημερώσει σχετικά. Μαρίνα, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα από τα Χανιά, και έτσι ακριβώς είναι. Οι 51 διασωθέντες βρίσκονται αυτή την ώρα στον προσωρινό, στον εκθεσιακό χώρο της Αγιάς. Έφτασαν καταταλαιπωρημένοι, όπως μπορούμε, γιατί όλη νύχτα πάλευαν με τα κύματα, αλλά ωστόσο κανένας από αυτούς δεν χρήζει περαιτέρω φροντίδας, δεν έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο, είναι καλά στην υγεία τους. Η σωρός που ανασύρθηκε είναι στο νοσοκομείο Χανίων, όπου μεταφέρθηκε εκεί για νεκροψία και νεκροτομή, και συνεχίζονται μέχρι και αυτή την ώρα που μιλάμε οι έρευνες για τον εντοπισμό 25 ανθρώπων που αγνοούνται σύμφωνα με τις μαρτυρίες των διασωθέντων. Η περιοχή είναι 39 ναυτικά μίλια νότια της Γάβδου. Η ολονύχτια χθεσινή επιχείρηση και όλη μέρα στήθηκε από το λιμενικό σώμα ήταν με τη συνδρομή της Frontex, ήταν και παραπλέοντας εκεί. Θα σας πω ότι δεν βοηθάει ο καιρός, διότι η ένταση των ανέμων είναι περισσότερα από 5 μποφόρ και δυσκολεύονται έτσι εκεί. Έχει σηκωθεί και ένα αεροσκάφος του λιμενικού σώματος από τη Ρόδο, βρίσκεται εκεί. Τους διασωθέντες συνέλεξε φορτηγό πλοίο που μετέφερε κοντέινερ, και με τη συνδρομή σκάφος του λιμενικού σώματος πήγανε αρχικά Παλαιόχωρα, Αγία Γαλήνη, και τώρα, όπως σας είπα, βρίσκονται στον εκθεσιακό χώρο της Αγιάς. Θα συνεχιστούν οι έρευνες, όπως μας είπαν χαρακτηριστικά, διότι μιλάμε για μεγάλο αριθμό ατόμων, 25 άτομα αγνοούνται. Αγνοούνται σύμφωνα, βέβαια, πάντα με τις μαρτυρίες, έτσι, των διασωθέντων. Να πω ότι
6: Είναι νεαρής ηλικίας, η 51, είναι από τον Μπαγκλαντές, από το Σουδάν, από την Αίγυπτο, από την Ερυθρέα. Υπάρχει γυναίκα ανάμεσά τους και δύο ανήλικα παιδιά.
1: Μαρίνα, σε ευχαριστούμε πολύ.
7: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Στο μεγάλο κάδρο πάλι είναι κοντά μας η Δέσποινα Συριοπούλου. Δέσποινα.
20: Καλησπέρα και πάλι, Θάνο. Να ξεκινήσουμε από τις εκλογές στην Σουηδία που ακόμα...
1: Βγήκε άκρη.
20: Όχι ακόμα.
1: Όχι
20: και
1: ακόμα.
20: Μάλλον δεν θα βγει μέχρι την Τετάρτη, διότι μέχρι στιγμής είναι το καταμετρημένο το 95% των ψήφων. Ο συνασπισμός λοιπόν υπό τους σοσιαλδημοκράτες της Μαγδαλένα Άντερσον συγκεντρώνει 176 έδρες έναντι 173 του δεξιού συνασπισμού του συντηρητικού πρωθυπουργού Ουλφ Κρίστενσον. Η διαφορά είναι περίπου στους 28.000 στις 28.000 ψήφους, ενώ νωρίτερα με καταμετρημένο το 90% ήταν περίπου στις 20.000 ψήφους. Ακόμα όμως ο νικητής δεν ξέρουμε ποιος είναι. Ο Κρίστενσον, μάλλον η καταμέτρηση αυτή θα συνεχιστεί και την Τετάρτη, όταν θα προσθεθούν οι ψήφοι που κατατέθηκαν καθυστερημένα, καθώς και οι ψήφοι από το εξωτερικό, που δεν έχουν φτάσει ακόμα στη χώρα. Να σου πω ότι το 2022, όταν ήταν στην εξουσία η κυρία Μαγδαλένα Άντερσον, είχαν προσθεθεί στην τελική καταμέτρηση περισσότερες από 220.000 ψήφους. Επομένως, η διαφορά που έχουμε τώρα, γύρω στις 28.000, είναι πάρα πολύ μικρή. Mm-hmm. Λοιπόν, και έχουμε και τα σενάρια, έτσι.
1: Να ρωτήσω πριν τα σενάρια, η ακροδεξιά πώς πήγε?
20: Εδώ έχουμε, έπεσαν, υποχώρησε αρκετά. Οι Σουηδοί Δημοκράτες που από το 22 στήριζαν κοινοβουλευτικά την κυβέρνηση χωρίς να συμμετέχουν σε αυτή, υποχώρησαν από το 20 στο 17,5%.
1: Αυτό κάποιος θα μπορούσε να το δει θετικά
20: σε σχέση με την Ευρώπη.
1: Σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη, για παράδειγμα τον θρίαμβο της AfD. Όμως θα πρέπει να γνωρίζει ο κόσμος ότι η Σουηδία δεν είναι αυτή που γνώριζε πριν από πολλά χρόνια. Έχει και εγκληματικότητα, έχει και ζητήματα με συμμορίες, έχει και ζητήματα με το μεταναστευτικό. Και ο πρωθυπουργός της Σουηδίας έχει υιοθετήσει μια ακροδεξιά κατά κάποιο τρόπο, μια αυστηρή, ας το πούμε έτσι καλύτερα.
20: Και εκεί εστίασε και την προεκλογική του εκστρατεία.
1: Και γι' αυτό ίσως μπόρεσε να εμβολιάσει την ακροδεξιά. Δηλαδή, πήρε ουσιαστικά θέσεις από την ακροδεξιά και υιοθέτησε ως πρωθυπουργός.
20: Έτσι ακριβώς, γιατί η εθνική ασφάλεια, η εγκληματικότητα των συμμοριών και οι κοινωνικές δαπάνες ήταν τα βασικά σημεία της προεκλογικής του εκστρατείας. Λοιπόν, να πάμε λίγο και στις Ηνωμένες Πολιτείες εντάχει, όπου ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πριν από λίγο ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες διαθέτουν ήδη μηχανισμούς ασφαλείας για τη ρύθμιση και τη δίωξη εταιριών τεχνητής νοημοσύνης, υποβαθμίζοντας, όπως φαίνεται, όλες τις ανησυχίες που έχουν εκφραστεί τις τελευταίες ημέρες για την επικινδυνότητα της τεχνητής νοημοσύνης και ότι πρέπει να σταματήσουν οι τόσο ταχύ εξέλιξή της.
1: Δέσποινα, σε ευχαριστούμε πολύ.
7: Αθλητικό δελτίο.
1: Μας ενημερώνει ο Δημήτρης Καϊμάς. Δημήτρη.
8: Καλησπέρα, καλησπέρα. Ολοκληρώθηκε και η τέταρτη αγωνιστική με δύο πολύ μεγάλες εκπλήξεις. Η πρώτη αφορά την ήττα του Ολυμπιακού εντός έδρας από τον Όφη με 1-0 και χθες το βράδυ η ΑΕΚ παραχώρησε ο παλέκτος έδρας κόντρα στον Αστέρα Άκτορ. Αυτό το εκμεταλλεύτηκε ο Παναθηναϊκός, καθώς έκανε το 4-4, δηλαδή 4 αγώνες, 4 νίκες, με μία ακόμη αυρία νίκη, 3-0 στο ΆΚΑ, οπότε είναι αυτός που οδηγεί την κούρσα στο βαθμολογικό ο πίνακα. Νικητής στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκη ήταν ο ΠΑΟΚ, κέρδισε 2-0 τον Άρη, λιγότερο εύκολα από ό,τι δείχνει το 2-0, αλλά εδώ πάνε είναι η νίκη. Και μπαίνουμε σιγά σιγά σε μία εβδομάδα με πάλι ευρωπαϊκές μονομαχίες. Μετέχουν δύο ελληνικές ομάδες αυτή τη φορά, είναι ο Ολυμπιακός και οι Όφοι που παίζουν στο Europa League. Θέλουν και οι δύο να ξεκινήσουν θετικά το αποτέλεσμα από τους αγώνες του στο Europa League. Αλλά θα πούμε πολλά παραπάνω αύριο για το πώς θα αγωνιστούν και ο Ολυμπιακός και ο Όφης στις μεγάλες μονομαχίες.
1: Ωραία. Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ.
7: Ο καιρός.
1: Και ακούμε την Όλγα Παπαυγούλη.
9: Την Τρίτη αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές από τη Μακεδονία και νοτιότερα. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο, την Πελοπόννησο και την Κρήτη. Οι άνεμοι βόρειο-βορειοανατολικοί έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές τους 25 με 30 βαθμούς. Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών, κυρίως στα βορειοδυτικά το βράδυ. Οι άνεμοι βόρειο-ανατολικοί έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 21 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη είναι πιθανές λίγες μπόρες από το μεσημέρι. Οι άνεμοι μεταβλητοί έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 18 έως 27 βαθμούς.
1: Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Στην αρχισυνταξία Βαγγέλη Σαρή, στην σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Δέσποινα Συριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Βασίλης Νικολόπουλος, στην επεξεργασία των ηχητικών η Έφη Γεωργοπούλου, στο μικρόφωνο Θάνος Σιαφάκας. Καλό απόγευμα σε όλους. Θα είμαστε ξανά μαζί με τον Βαγγέλη Σαρή σε λίγα λεπτά, αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων.
11: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
13: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος. Για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο καλούνται να απολογηθούν αύριο μεσημέρι 2 γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, ο οποίος κυδεύτηκε σήμερα παρουσία χιλιάδων ανθρώπων. Οι δύο γιατροί θα δώσουν γραπτές και προφορικές εξηγήσεις για όσα έγινε στο ιδιωτικό τους ιατρείο την περασμένη Τετάρτη, όταν κατέρευσε κατά τη διάρκεια ιατρικής πράξης ο δημοφιλής καλλιτέχνης. Σήμερα ο δικαστικός λειτουργός, σύμφωνα με πληροφορίες, έλαβε καταθέσεις μαρτύρων ενώπιον του ανακριτή. Φαίνεται πως εξετάστηκαν οι γραμματέας του ιατρείου καθώς και ένας πελάτης των κατηγορούμενων. Καθοριστικά για την πορεία των ερευνών θεωρούνται τα νέα ψηφιακά ευρήματα από το ιατρείο στο Κολωνάκι. Μεταξύ αυτών, φωτογραφία του τραγουδιστή ανέστητου στο ιατρικό κρεβάτι, την οποία στη συνέχεια διέγραψε καθώς και ο διαγραμμένος ιατρικός του φάκελος. Στο μικροσκόπιο βρίσκεται και το χρονικό διάστημα μέχρι την κλίση του ΕΚΑΒ. Στη μονάδα νεογνών του Βενιζέλιου Νοσοκομείου Ηρακλείου νοσηλεύεται μόλις 17 ημερών με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Η 18χρονη μητέρα του συνελήφθη, καθώς σύμφωνα με τις αρχές τα ευρήματα των εξετάσεων δεν φαίνεται να συμφωνούν με τον αρχικό ισχυρισμό της ότι το βρέφος είχε πέσει. Η νεαρή μητέρα φέρεται στη συνέχεια να παραδέχτηκε ότι ενώ βρισκόταν υπό ψυχολογική πίεση χτύπησε τον νεογνό στο πρόσωπο. Την υπόθεση διερευνά η αστυνομία Χανίων. Άνοδος στις διεθνείς τιμές της ενέργειας με το πετρέλαιο Brent να πλησιάζει τα $109 το βαρέλι. Ράλι ανόδου και για το φυσικό αέριο, το οποίο έχει τριπλασιαστεί σε σχέση με τα προ-κρίσης επίπεδα. Τον Οκτώβριο θα είμαστε εδώ να στηρίξουμε τους πολίτες με κάθε τρόπο, δήλωσε σε συνέντευξή του ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο κρατικής στήριξης. Στο 3,5% εκτιμά η Τράπεζα της Ελλάδος ότι θα διαμορφωθεί ο πληθωρισμός το 2026 από 2,9 το 2025, κυρίως λόγω των υψηλότερων τιμών ενέργειας και των επίμονων ανατιμήσεων στις υπηρεσίες. Σύμφωνα με το νέο δελτίο για τον πληθωρισμό, οι πιέσεις αναμένεται να αποκλιμακωθούν σταδιακά, με τον πληθωρισμό να υποχωρεί στο 2,7% το 2027 και στο 2,2 το 2028. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι η Ουκρανία και η Ρωσία συμφώνησαν να μην πλήττουν τους ενεργειακούς στόχους ο ένας του άλλου. Η Ουκρανία συμφώνησε να μην πλήττει ρωσικούς ενεργειακούς στόχους. Η Ρωσία συμφώνησε να κάνει το ίδιο, έγραψε ο Τραμπ, προσθέτοντας ότι πιστεύει πως η αύξηση στις τιμές του ντίζελ προκλήθηκε από τον πόλεμο στην Ουκρανία και όχι από τον πόλεμο στο Ιράν. Παράλληλα, έγραψε στο Truth Social ότι το αποτυχημένο έθνος του Ιράν θέλει να κάνει συμφωνία γρήγορα και απεγνωσμένα. Εγώ θα αποφασίσω εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επιλέξουν να εμπλακούν, μια ιδέα προς την οποία είμαστε ανοιχτοί. Ο Γεχούντα Χαρόν Βιντάβσκι, ο οποίος θεωρούνταν ο γυραιότερος επιζών του ολοκαυτώματος στο Ισραήλ, απεβίωσε ηλικία 107 ετών, μετέδωσα σήμερα Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης και το μνημείο Auschwitz Birkenau. Ο πρόεδρος του Ισραήλ, Ισακ Χερτζόκ, εξέφρασε τα συλληπιτήριά του στην
14: υπέροχη οικογένεια του Βιντάφσκι. Παρατείνεται σήμερα και αύριο το ωράριο λειτουργίας του Μπετρό και του Τραμ για την εξυπηρέτηση των θεατών των συναυλιών στο Καλλιμάρμαρο. Στις γραμμές 2 και 3 οι τελευταίοι σειρμοί θα αναχωρήσουν από το Σύνταγμα στις 2 μετά τα μεσάνυχτα. Στη γραμμή 1 τα τελευταία δρομολόγια από Πειραιά και Κηφισιά θα γίνουν στη 1. Στο Τραμ από το Σύνταγμα οι τελευταίες αναχωρήσεις προς Πικροδάφνη και Βούλα θα γίνουν στη 1:40, ενώ προς Πειραιά στις 12:30.
15: Ο καιρός.
14: Στο νότιο Ιόνιο, την Πελοπόννησο και Βαθμία στην Κρήτη, νεφώς με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αύριο. Άνεμοι έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία στην Αττική θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 16 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθούν Φάνος Χιαφάκας και Ευάγγελος Αρής.
15: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
16: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπιλιόπουλος. Γιατί όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8 και στην εκπομπή Στο Τέλος της Μέρας με τον Θάνο Σιαφάκα και τον Βαγγέλη Σαρή εδώ στα μικρόφωνα. Θάνο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Βαγγέλη.
0: Επιλέξαμε και σήμερα να ξεκινήσουμε την εκπομπή μας με τον Γιώργο Μαζωνάκη και με ένα ιδιαίτερο τραγούδι, το οποίο αγαπήθηκε πάρα πολύ από τους θαυμαστές του. Έπαιξε τόσο πολύ στο ραδιόφωνο, έπαιξε τόσο πολύ στα μαγαζιά, κάθε είδους καταστήματα, και ήταν και το τραγούδι με τον οποίο επέλεξαν να του πούν το τελευταίο αντίο σήμερα, γιατί ο Γιώργος Μαζωνάκης οδηγήθηκε στην τελευταία του κατοικία μέσα σε ένα πολύ βαρύ κλίμα. Έτσι.
1: Ναι, εγώ προσωπικά, Βαγγέλη, δεν ξέρω αν έχουμε ξαναδεί τέτοια συγκίνηση. Χθες όλη η Ελλάδα άκουγε και σήμερα Μαζωνάκη. Το λέγαμε και με την Ειρήνη Κυρίτση. Παντού, παντού Μαζωνάκης, με δάκρυα στα μάτια πάρα πολύ. Ένα προσωπικό πένθος για τον καθέναν από εμάς. Χθες όλοι ακούγαμε Μαζωνάκη και σκεφτόμουν σε άλλες παρόμοιες περιπτώσεις. Νομίζω έτσι τέτοια συγκίνηση είχα δει για την Αλίκη Βουγιουκλάκη, για την Μελίνα Μερκούρη και για τον Ανδρέα Παπανδρέου, αλλά αυτό που συνέβη χτες και σήμερα, έχω την εντύπωση ότι σαν ως συνέστημα τα ξεπερνάει όλα αυτά, και τα ξεπερνάει γιατί είχαμε μια προσωπική ταύτιση με τον Γιώργο Μαζωνάκη. Ο καθένας δηλαδή είχε ένα κομμάτι της ψυχής του ακουμπήσει στα τραγούδια του.
0: Και ενδεχομένως κάποιοι να μην το είχαν συνειδητοποιήσει. Βλέπω, παρακολουθώ έτσι με ενδιαφέρον, Θάνο, τις αναρτήσεις στα social media και όλα, τις

0: τελευταίες μέρες και βλέπω ανθρώπους τους οποίους δεν τους θυμόμουν ποτέ να είναι τρελαμένοι, ξετρελαμένοι με τον Μαζονάκη, να ακούνε συνέχεια Μαζονάκη ή και τέτοιου είδους μουσική, και τους βλέπω να έχουν επηρεαστεί τόσο πολύ. Αλλά άρα νομίζω ότι ήρθε λίγο και ξεπέρασε και στεγανά.
1: Έσπασε στεγανά.
0: Ναι, μετά το θάνατό του. Και κάποιοι, γιατί κάποιοι το γράψανε κιόλας, το παραδέχθηκαν έτσι εφθαρσώς, ότι μετά το θάνατό σου, ρε Μάγκα, πόσο κατάφερες και μας έκανες να νιώσουμε το πόσο πολύ μας άρεσες, το πόσο πολύ σε γουστάραμε.
1: Για να δεις πόσο δίκιο έχεις, σήμερα ήρθε μια φίλη, συνάδελφος της λεγόμενης υψηλής κουλτούρας, φολοκουλτούρας, και μου λέει, ρε εσύ, μου λέει, με τσάκισε, μου λέει, το γεγονός αυτό. Λέω, γιατί? Δεν ξέρω, μου λέει, γιατί ταυτίστηκα μαζί του με τα τραγούδια του, αλλά μου λέει και αισθάνομαι και λίγες, λίγο σαν τύψεις. Λέω, γιατί? Γιατί, μου λέει, ήταν μεγάλος, μου λέει, και δεν κατάλαβα πόσο μεγάλος ήταν. Mm-hmm. Και νιώθω τύψεις, τον αδίκησα. Λέω, είπες κάτι? Όχι, δεν είπα, λέει, τίποτα, αλλά τον αδίκησα μέσα μου σε σχέση με αυτό που ήταν. Και εγώ θα συμφωνήσω με αυτό που είπε η Νατάσα Θεοδωρίδου, ότι ζούμε το τέλος μιας εποχής. Mm-hmm. Και ίσως και μιας δικής μας εποχής. Και δεν ξέρω πραγματικά αν ο ίδιος ο Μαζονάκης μπορούσε να το δει αυτό, αν κατάλαβε το πόσο τον αγάπησε ο κόσμος. Πραγματικά ένας rock star της λαϊκής σκηνής.
0: Νομίζω ότι κανείς μας δεν θα μπορούσε να φανταστεί αυτές τις εικόνες που βλέπαμε χθες το βράδυ στην Αγρυπνία, εκεί στην Νίκαια, τη γειτονιά που μεγάλωσε, την τραγούδησε όσο τίποτα άλλο, τον αγάπησε και την αγάπησε. Αγαπήθηκε όμως πάρα πολύ εκεί από την ευρύτερη περιοχή. Και αυτές οι στιγμές, αυτές οι εικόνες που είδαμε χθες από εκεί είναι όντως πρωτόγνωρες. Είναι εικόνες που αρμόζουν σε ένα είδωλο και φαίνεται ότι έχω την αίσθηση, δεν ξέρω, και εμένα τα ακούγα πάντοτε πολύ ευχάριστα τα τραγούδια του και είχε τύχει να τον δω και σε ζωντανές εμφανίσεις του. Παρόλα αυτά, αυτό το οποίο συνέβη τώρα σε συνδυασμό με τον τρόπο με τον οποίο χάθηκε αυτός ο άνθρωπος.
1: Να υπάρχει το άδικο.
0: Που είναι πολύ άδικο.
1: Το άδικο, έτσι.
0: Ναι. Μας βγαίνει αυτό το γαμώτο. Το άδικο και το γαμώτο που λέμε.
1: Το τζάμπα πήγε το παιδί, έτσι.
0: Ναι. Γιατί εκ του αποτελέσματος και εκ των ερευνών και εξ όσων και εμείς λαμβάνουμε ως πληροφορίες από το αστυνομικό και από το δικαστικό ρεπορτάζ, ο άνθρωπος αυτός φαίνεται ότι έφυγε άδικα. Πίστεψε κάποιους που του έταξαν ως ειδικοί, ως επιστήμονες, ότι θα τον βοηθήσουν είτε σε ζητήματα ευεξίας, είτε σε ζητήματα καθαρισμού του οργανισμού του, είτε σε προκειμένου να ανταπεξέλθει στο δύσκολο πρόγραμμα που είχε μπροστά του, ετοιμάζοντας και μια μεγάλη συναυλία για τις 3 δεκαετίες που είναι στο ελληνικό τραγούδι.
1: 33 χρόνια νομίζω.
0: 33 χρόνια, ναι, νομίζω κι εγώ. Κάποιοι λοιπόν τον έπεισαν ότι μπορούν να του προσφέρουν βοήθεια και δυστυχώς τον οδήγησαν στο θάνατο, έτσι όπως όλα δείχνουν, και με πολύ κακό τρόπο, εκτός από το άδικο. Αυτά που μαθαίνουμε κάθε τόσο είναι εξοργιστικά, νομίζω.
1: Όπως εξοργιστικό είναι αυτό που είπαμε και σήμερα και την Παρασκευή στο Δελτίο, ότι ο άνθρωπος ήταν πάνω από μια ώρα νεκρός. Mm-hmm. Και δεν εκλήθη το ΕΚΑΒ. Δεν ξέρω τι ακριβώς είχαν στο νου τους αυτοί οι άνθρωποι. Σε αυτές τις περιπτώσεις,
0: μάλλον δεν ήξεραν τι τους γίνεται.
1: Πιθανότατα. Ή υπάρχουν και χειρότερα σενάρια, να ήθελαν με κάποιο τρόπο να μην φανεί, να το κρύψουν. Δεν ξέρω τι σκέφτηκαν. Το μυαλό πάει σε δύσκολα και πολύ σκοτεινά σενάρια. Θα τα βρει δικαιοσύνη όμως αυτά και οι δικαστικές αρχές.
0: Εγώ ήθελα να μας πεις, να επικαλεστώ και τις νομικές σου γνώσεις, για να μας πεις λίγο τι σημαίνει αυτή η αναβάθμιση που είχαμε στο κατηγορητήριο. Γιατί οδηγήθηκαν στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων το ζεύγος των γιατρών, και είχαμε αναβάθμιση του κατηγορητηρίου και από έκθεση σε κίνδυνο μετετράπη σε ενδετονία με ενδεχόμενο δολό.
1: Ναι. Σημαίνει πολύ απλά.
0: Τι σημαίνει λίγο αυτό ήθελα λίγο απλά να μας το εξηγήσεις.
1: Είναι πάρα πολύ σημαντική η εξέλιξη. Είναι επί της ουσίας το 299 του ποινικού κώδικα. Η ποινή είναι ισόβια. Έτσι, εκτός αν υπάρχουν πολύ ισχυρά ελαφρυντικά, αλλά ο ενδεχόμενος δόλος σημαίνει ότι αποδέχεσαι τον κίνδυνο να συμβεί κάτι. Ότι ξέρεις ότι μπορεί με τον τρόπο που λειτουργείς, μπορεί αυτός ο άνθρωπος και να πεθάνει.
0: Ξέρεις ότι μπορεί να οδηγήσεις τον θάνατο και όμως συνεχίζεις και κάνεις την πράξη αυτή, έτσι.
1: Ακριβώς. Mm-hmm. Και μάλιστα στο πανεπιστήμιο μας λέγανε, και στο έχω πει και σένα προσωπικά, μας έφεραν ένα παράδειγμα ότι είσαι, ας πούμε, στην παραλιακή. Τρέχεις με 120-150 και πίνεις ένα μπουκάλι ουίσκι. Εκείνη την ώρα δεν θες να σκοτώσεις, έτσι, αλλά γνωρίζεις ότι πίνοντας και οδηγώντας με αυτή την ταχύτητα μπορείς και να σκοτώσεις. Mm-hmm. Αυτό σημαίνει με πολύ απλά ελληνικά ενδεχόμενος δόλος. Δηλαδή με την αδιαφορία, με τα μηχανήματα, με τις παραλήψεις. Σημαίνει, δηλαδή αυτό κρίνει ο δικαστής, ότι αποδέχεσαι τον κίνδυνο, ότι με αυτές τις παραλήψεις και αυτή την προετοιμασία για τον συγκεκριμένο άνθρωπο μπορείς και να τον σκοτώσεις. Νομίζω ότι είναι κατανοητό, έτσι.
0: Είναι κατανοητό απόλυτα, και γι' αυτό ήθελα λίγο να μας το εξηγήσεις με απλοϊκό τρόπο για εμάς που δεν έχουμε τις νομικές γνώσεις, γιατί βλέπουμε ότι σιγά σιγά δένει η ιστορία από τις αστυνομικές και από τις δικαστικές εν συνεχεία αρχές, και τα πράγματα γίνονται πολύ δύσκολα για το ζεύγος. Για το ζεύγος το οποίο φαίνεται ότι επιχείρησε την ώρα που έπρεπε να βοηθήσει, να συμβάλλει στο να σωθεί αυτός ο άνθρωπος που είχε πάθει μόλις ανακοπή, όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Εκείνοι σκέφτονταν πώς θα το κρατήσουν κρυφό και θα προσπαθήσουν και με την βοήθεια του ChatGPT να τον επαναφέρουν.
1: Αυτό και αν είναι.
0: Και στη συνέχεια, αντί να σπεύσουν μαζί στο ασθενοφόρο και εξηγώντας το τι ακριβώς έχει συμβεί και να είναι μαζί με τον άνθρωπο σε όποιο νοσοκομείο το ΕΚΑΦ τον πάει, εκείνοι έμειναν στο ιατρείο επιχειρώντας να εξαφανίσουν στοιχεία. Αυτό και μόνο δείχνει ενοχή.
1: Βαγγέλη, προτείνω, θέλω να σου πω δύο ιστορίες για τον Γιώργο, αλλά θέλω πρώτα να ακούσουμε ένα μουσικό κομμάτι ακόμα και να επανέλθουμε.

0: Λοιπόν, ποια ιστορία θέλεις πρώτα να ακούσεις?
1: Θέλω να μου πεις την ιστορία αυτή με τον Γκαρσόνι που μου έλεγες.
0: Λοιπόν, έκανε ανάρτηση ο ίδιος ο άνθρωπος με το όνομά του κανονικά. Ήταν ένα παιδί σε μια σχολή, φοιτητής. Mm-hmm. Χρειάστηκε δουλειά και έπιασε δουλειά σε ένα νυχτερινό μαγαζί στο οποίο δούλευε και ο Γιώργος Μαζωνάκης. Όμως ο ίδιος δεν μπορούσε να πληρώσει τα δίδακτρα στη σχολή του και κάποια στιγμή, πολύ λυπημένος, του ανακοίνωσε η σχολή ότι πρέπει να αποχωρήσει, να φύγει, αφού δεν μπορείς να καλύψεις τα δίδακτρα. Πάει στο μαγαζί, ήταν σε πολύ άσχημη ψυχολογική
1: σκασμένος
0: κατάσταση, γιατί τάξη, το παιδί ήθελε να σπουδάσει. Τον πλησιάζει ένας συνεργάτης του Μαζωνάκη και του λέει: «Τι τρέχει?» Του λέει: «Πέσαν τα καράβια έξω?» Και λέει: «Εντάξει, όχι ακριβώς, αλλά λέει, με διώχνουν από τη σχολή, λέει, γιατί δεν έχω να πληρώσω τα δίδακτρα». Λέει: «Πόσα πρέπει να πληρώσεις?» Λέει: «750 ευρώ», λέει το παιδί. Α, λέει, καλά. Σηκώνεται αυτός, φεύγει. Την άλλη μέρα, το βράδυ, με το που πάει στο μαγαζί, λέει: «Σε θέλει», λέει, «ο μεγάλος να του πας ένα μπουκάλι ουίσκι στο καμαρίνι». Λέει: «Τι να κάνω κι εγώ?» Πήρα ένα μπουκάλι ουίσκι, το πάω στο καμαρίνι που ήταν ο Μαζωνάκης και βλέπω εκεί που είχε καθίσει ήταν ένας φάκελος. Λέω: «Τι είναι αυτό?» Λέει: «Αυτά που ζήτησες για τη σχολή σου». Και του δίνει τα 750 ευρώ σε ένα φάκελο και του λέει το εξής: «Αν τολμήσεις και το πεις πουθενά, θα σε σπάσω στο ξύλο». Αυτό. Έτσι, δείχνει και την ποιότητα του ανθρώπου.
1: Και ήρθε με τα θάνατο να το, ναι, να το αποκαλύψει.
0: Δεν το είχε πει, το είπε χτες. Ναι. Λέει: «Εάν τολμήσεις να το πεις πουθενά ότι σου έδωσε αυτά τα χρήματα, θα σε σπάσω στο ξύλο».
1: Μα δεν είναι τυχαίο το ότι και ο Μητροπολίτης Νικαίας Αλέξιος στον Επικίδιο αναφέρθηκε τόσο πολύ στην προσφορά του σε αναξιοπαθούντες, όπως είπε, και συνανθρώπους μας γενικότερα που είχαν ανάγκες, σιωπηλά, χωρίς να το φωνάζει, χωρίς να το διαφημίζει πουθενά, έτσι. Γι' αυτό έρχονται τώρα ένας-ένας να αποκαλύψουν το πώς τους βοήθησε και τον τρόπο, έτσι.
0: Προλαβαίνω να σου πω το «Ανήκω σε μένα», που είναι για μένα ο ύμνος του Μαζωνάκη.
1: Το «Ανήκω σε μένα» είναι από τις
0: μεγαλύτερες... Αν θέλεις μετά να το ακούσουμε πάλι, εντάξει, το έχουμε ακούσει ένα εκατομμύριο φορές, δεν πειράζει.
1: Από τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
0: Λοιπόν, βγαίνει ένας συνάδελφος εχθές και κάνει μια ανάρτηση, μάλλον ένα άρθρο, και λέει ότι το «Ανήκω σε μένα» ουσιαστικά σηματοδοτεί, είναι ένα ειδονιστικό τραγούδι, ο καθένας για την πάρτη του, ότι αδιαφορώ για τους άλλους, καμιά αίσθηση αλληλεγγύης, είναι γραμμένο στην εποχή της ευδαιμονίας που αδιαφορούμε όλοι για τους άλλους, και ο καθένας, εν πάση περιπτώσει, αυτό ήταν το στίγμα του, ο καθένας για την πάρτη του. Λοιπόν, αυτό ανάγκασε τον στιχουργό, αυτόν που έγραψε αυτό το τραγούδι, να βγει και να μιλήσει. Είναι ο Πάνος Φαλάρας, λοιπόν, ο οποίος αναγκάστηκε, ο άνθρωπος έχει γεννηθεί το 1951, αναγκάστηκε λοιπόν αυτός ο καταξιωμένος στιχουργός να εξηγήσει ποιος έγραψε το τραγούδι και γιατί. Λοιπόν,
1: το οποίο και το ακούμε.
0: «Το έγραψα», λέει, «εγώ αυτό το τραγούδι, όχι αυτές τις ανοησίες», λέει, «και τις γελοιότητες που διαβάσαμε. Το έγραψα», λέει, «γιατί εκείνη την εποχή σκοτώθηκε ο γαμπρός μου. Ο γαμπρός μου», λέει, «ήταν υδραυλικός και σκοτώθηκε 32 ετών. Η αδερφή μου ήταν έγκυος στο παιδί και μόλις έγινε αυτό το θλιβερό αυτό γεγονός, δεν υπήρχαν λεφτά για να πληρωθούν τα χρέη που είχε ουσιαστικά βάλει για να ανοίξει ένα μαγαζί, για να πάρει υλικά αυτός ο άνθρωπος, και δεν μπορούσε η κοπέλα που έμεινε πίσω να τα πληρώσει. Και όλοι αυτοί που ήθελαν τα λεφτά τους πίσω πήγαν στον Φαλάρα και του λέγαν: «Δώσε εσύ τα λεφτά που χρωστάει ο γαμπρός σου», ο οποίος πια δεν υπήρχε στη ζωή. Ήταν τόσο τρελαμένος και τέτοια η πίεση, λέει, και χτυπούσε η πόρτα συνέχεια, που κάθισα κάποια στιγμή και έγραψα αυτό το τραγούδι, το κομμάτι. «Το ανήκω σε μένα και στα όνειρά μου». Στην αρχή, λέει, το έδωσα στον Αντώνη Βαρδί. Λοιπόν, το παίρνει ο Βαρδής και λέει: «Δεν μου βγαίνει, δεν μπορώ. Δεν μου βγαίνει», λέει. «Δεν ξέρω», λέει, «τι έχω πάθει, δεν μου βγαίνει». Και μετά το έδωσε στο Μαζωνάκη. Και έγινε ο ύμνος του Μαζωνάκη.
1: Και έγινε αυτό που έγινε.
0: Νομίζω και η δισκογραφική στην αρχή δεν έλεγε ότι δεν θα πουλήσει το τραγούδι, δεν θα πάει κτλ.
1: Είναι ιδιαίτερο τραγούδι.
0: Αλλά τελικά αυτό το τραγούδι νομίζω έμελε να είναι ο ύμνος του Γιώργου Μαζωνάκη.

0: Και επειδή διαβάζω έναν φίλο τηλεθεατή να μας λέει ότι θα πρέπει τώρα να επικεντρωθούμε στους απανταχού κομπογιανίτες προκειμένου να σωθεί ο κόσμος, ακόμη και αν, όπως λέει, αν δεν ήταν ο συγκεκριμένος, ίσως δεν θα μαθαίναμε τίποτε. Άρα ίσως θα πρέπει να τον ευχαριστούμε κιόλας που με το θάνατό του μας άνοιξε τα μάτια για το τι συμβαίνει γύρω μας.
1: Γενικώς τον ευχαριστούμε πάντως.
0: Γενικώς, και στην περίπτωση αυτή είδαμε να κινητοποιείται και ο Υπουργός Υγείας, ο κύριος Γεωργιάδης, ο οποίος μιλώντας σήμερα εδώ στις πρωινές διαδρομές, προανήγγειλε σοβαρές παρεμβάσεις ακόμη και για το ζήτημα της διαφήμισης τέτοιου είδους ιατρίων, Θάνο, έτσι. Γιατί στο διαδίκτυο γίνεται ο κακός χαμός από τέτοιου είδους αναρτήσεις.
1: Έχω άποψη γι' αυτό, να το συζητήσουμε. Θέλω μία ακόμα λεπτομέρεια να πω και μετά το κλείνω και μιλάμε για αυτά που είπες, που είναι επίσης πολύ σημαντικά. Χθες έβλεπα μία συνέντευξή του μεγάλης διάρκειας. Κάποια στιγμή ο συνάδελφος τον ρωτάει, λέει, δυσκολεύτηκες, αλλά η οικογένειά σου όμως σε αγάπησε. Και απαντάει ο Μαζωνάκης με μία παύση, με αγάπησε εμένα ή τη βιτρίνα. Λοιπόν, το αφήνω αυτό στην κρίση του κόσμου, σηματοδοτεί πολλά.
0: Και την κατάσταση.

0: διαφημίσεις για το πώς μπορείς να γίνεις ξανά νέος, πώς μπορεί να είσαι στα 60 και ξαφνικά να φαίνεσαι 25, και αυτό αφορά και σε άντρες και σε γυναίκες. Και μάλιστα σου δείχνουν και τη μέθοδο και τον τρόπο, και ότι δείχνουν ας πούμε έναν 70 και αμέσως μετά την επέμβαση αυτή τον δείχνουν σχεδόν 25-30. Είναι θελκτικά πολύ, έτσι. Είναι κάτι που το προσέχεις, του δίνει σημασία, αλλά το θέμα είναι ότι δεν ξέρει κανείς τι κρύβεται πίσω από όλο αυτό το, πίσω από αυτή την περίεργη ιδιότυπη οικονομία της ομορφιάς. Διότι απεδείχθη ότι υπάρχουν πολλά σκοτεινά σημεία.
1: Όλοι
0: και,
1: θα θέλαμε.
0: Και τώρα ξέρουμε για το Μαζονάκι. Τι προηγήθηκε του Μαζονάκη, ξέρεις?
1: Όχι. Και η αλήθεια είναι ότι εγώ, Θάνο, θα ήθελα να ακούσω ανθρώπους οι οποίοι να βγουν και επώνυμοι, και να βγουν επώνυμα και να πούνε ότι εγώ είχα πάει πριν από 2 μήνες στο συγκεκριμένο ιατρείο και έκανα αυτή τη θεραπεία, μου πρότειναν αυτή τη θεραπεία, πλήρωσα τόσα, και να μας πει, ήξερε ότι είναι παράνομο αυτό. Ας μας πει και για το αποτέλεσμα
0: δεν
1: που θεωρεί ότι,
0: δεν
1: ότι
0: εύκολο,
1: έλαβε.
0: Δεν είναι εύκολο,
1: αλλά δεν πρέπει
0: εύκολο
1: να ανοίξουν όμως κάποια στόματα, Θάνο.
0: Αυτά πάνε λίγο πολύ και στο μιλητό, ο ένας με τον άλλον.
1: Ναι, δηλαδή, το λέω εγώ σε σένα, πήγα και κοίτα πως με έκανε
0: ακριβώς,
1: κούφλος.
0: Ακριβώς, πάνε στο μιλητό και τα παιδιά αυτά, επειδή είναι διάσημα, δεν θέλουν να πάνε σε ένα νοσοκομείο να τους δει όλος ο κόσμος. Υπάρχει το προσωπικό στοιχείο, γι' αυτό πηγαίνεις και σε αυτά τα κέντρα που είναι έτσι, έχουν πιο ιδιωτικό χαρακτήρα, δεν είναι δημόσιο. Και εκεί είναι και ο κίνδυνος, γιατί από ό,τι λέγανε οι ειδικοί, μια τέτοια ιστορία που έκανε ο Μαζονάκης θέλει ένα τεράστιο ιατρικό προσωπικό που να είναι από κοντά, γιατί μπορεί να σημεί το οτιδήποτε. Όταν λοιπόν ο ένας είναι στο για φαγητό, ο άλλος δεν ξέρω εγώ πού είναι.
1: Πρέπει να έχεις μεθ δίπλα.
0: Δεν είναι δυνατόν.
1: Να είναι δίπλα η μεθ, να σε σώσει σε περίπτωση που υπάρξει παρενέργεια.
0: Δεν είναι δυνατόν να γίνονται έτσι στο πόδι αυτές οι υποθέσεις. Αλλά δεν είναι και εύκολο. Δηλαδή ένα δημόσιο πρόσωπο, μια κυρία ας πούμε, η οποία ξέρω εγώ είναι κοντά στα 60 και έχει κάνει τέτοια πράγματα, δεν μπορείς να βγεις δημόσια και να πεις ναι, έχω κάνει 15 επεμβάσεις και οι 3 από αυτές τις έκανα εκεί και πήγαν λάθος. Δεν είναι εύκολο.
1: Αυτό πάντως που είδαμε ότι πρόκειται σιγά σιγά να αλλάξει και το προανήγγειλε και ο Υπουργός Υγείας εδώ μέσα από το Earth News Radio, είναι η τοποθέτηση ενός QR code έξω από κάθε ιατρείο, προκειμένου με το που θα φτάνετε στο εκάστοτε ιατρείο, ο καθένας μας να μπορεί με το κινητό του τηλέφωνο να βλέπει τι σωή ιατρείο είναι αυτό. Γιατί αν στο συγκεκριμένο εκεί χτυπούσες το QR code και έβλεπες ότι πρόκειται για έναν παθολόγο και μία γυναικολόγο, θα σκεφτώσουν πώς γίνεται αυτοί οι άνθρωποι τώρα να μου παρέχουν εμένα μέσω της διαφήμισης που είδα ή μέσω του γνωστού, του φίλου που μου τον πρότεινε, να μου παρέχουν τέτοιου είδους αιματολογικής φύσεως ιατρικές πράξεις.
0: Το πιστεύεις ότι αυτό είναι το πρόβλημα στις ιστορίες αυτές?
1: Και η ενημέρωση μπορεί.
0: Εγώ νομίζω ότι είναι η ενημέρωση. Και νομίζω ότι και όλη η πιάτσα, έτσι, δεν είμαστε LA, δεν είμαστε Νέα Υόρκη, ένα μεγάλο χωριό είμαστε. Ο ένας ξέρει τον άλλον και οι γιατροί γνωρίζονται μεταξύ τους. Τώρα μην κρυβόμαστε, απλά το έχουμε αφήσει λίγο να τρέχει έτσι όπως τρέχει. Λοιπόν, τώρα αυτό θα μας σώσει, δηλαδή θα πάρεις το κινητό εσύ και θα σκανάρεις και θα δεις ότι είναι γυναικολόγος και παθολόγος και δεν θα πας. Άμα είσαι μιλημένος και σου έχουν πει ότι από τα 60 σου θα γίνεις 30,
1: θα πας χωρίς να κοιτάξεις τίποτα.
0: Θα πας και δεν θα κοιτάξεις τίποτα. Δηλαδή, όσες φορές με έχουν στείλει σε συστημένο γιατρό, δεν έχω μπει στη λογική. Κοιτάξτε, ανοίγεις λίγο τον υπολογιστή.
1: Θα πας με την ίδια λογική μετά από αυτό που ζούμε τις τελευταίες ημέρες.
0: Όχι,
1: με την υπόθεση
0: Μαζονάκη. Αλλά το θέμα είναι πόσο θα κρατήσει αυτό. Μετά θα ξαναγυρίσει πάλι στην ίδια συλλογιστική του ο πολίτης. Τώρα θα φοβηθεί όντως, θα κόψει λίγο, θα περιοριστεί. Αλλά μετά από δεν ξέρω εγώ ποιο χρονικό διάστημα μπορεί να ξαναπάει.
1: Να δούμε κατά πόσον λοιπόν και πώς με τον τρόπο με τον οποίο θα αλλάξουν τα πράγματα και το πλαίσιο συνολικά, γιατί ακόμη και για το ζήτημα των διαφημίσεων έλεγε ο κύριος Γεωργιάδης εδώ ότι θα μπορούσε να δημιουργηθεί μια AI υπηρεσία η οποία θα ξεσκαρτάρει τις διαφημίσεις και θα καταλαβαίνει ότι κάτι δεν πάει
0: καλά.
1: Χτυπώντας συναγερμό, δηλαδή, τι πουλάει αυτός, αιματολογικό καθαρισμό.

0: τουρισμό, για παράδειγμα. Δεν γίνεται. Άρα θα το επισημαίνει στους αρμόδιους φορείς προκειμένου να πηγαίνουν και να κάνουν τον έλεγχο. Βαγγέλη, σίγουρα οι έλεγχοι θα πρέπει να γίνουν πιο εντατικοί.
1: Να στο θέσω αλλιώς. Είσαι πόσα χρόνια δημοσιογράφος?
0: Κοντά 30.
1: 30, λοιπόν. Εάν σε ρωτήσουν για έναν συνάδελφο ο οποίος είναι 25 ή και 35 χρόνια στο χώρο, δεν θα ξέρεις, δεν θα έχεις άποψη?
0: Ναι, θα
1: έχεις. Δεν μπορεί να μην έχεις.
0: Ναι.
1: Δεν γίνεται να μην έχεις. Έτσι είναι και στο χώρο τον ιατρικό. Δηλαδή, εμένα, αν με ρωτήσουν έναν άνθρωπο ο οποίος είναι κοντά στα 40, στα 50, στα 60 και στα 70 ακόμη, θα μπορέσω να σου πω πάνω κάτω πώς κινείται και τι είναι και τι εκφράζει. Mm-hmm. Λοιπόν, έτσι είναι και στο χώρο.
0: Και αν δεν το ξέρεις, με ένα τηλέφωνο θα μπορέσεις να το μάθεις. Έτσι,
1: αμέσως. Τον έχεις σκανάρει. Mm-hmm. Σε απόλυτο βαθμό. Άσε που γνωριζόμαστε και έχουμε συνεργαστεί σχεδόν όλοι με όλους. Άρα γνωρίζεις. Εμένα, αν με ρωτήσει κάποιος ποιος είναι ο Βαγγέλης Σωσάρης, ξέρω τι θα του πω. Λοιπόν, δεν είναι δυνατόν να υπάρχει γιατρείο στο κέντρο του Κολωνακίου και οι γιατροί να μην γνωρίζουν ποιος ήταν ο συγκεκριμένος κύριος και η συγκεκριμένη κυρία.
0: Δεν γίνεται. Ήταν κομπογιανίτες, να μην το γνώριζαν και να μην το.
1: Και μετά πρέπει να το πούμε και αυτό, όλη αυτή η ιστορία συνδέεται και με κάποια φαρμακεία. Mm-hmm. Έτσι.
0: Mm-hmm. Στα οποία έστελναν τους πελάτες, έτσι, και υπήρχε αλυσβερίσι. Ήταν συγκοινωνούντα δοχεία.
1: Και υπάρχουν εκεί ουσίες και χάπια που δεν είναι και πάρα πολύ γνωστά, δεν είναι καθόλου γνωστά. Mm-hmm. Και σου λέει, ξέρω εγώ.
0: Και σίγουρα όχι εγκεκριμένα από τον ΕΟΦ.
1: Και σου λέει ο συγκεκριμένος γιατρός, και αναφέρομαι σε παράδειγμα που γνωρίζω, δεν το λέω τυχαία, ότι μετά από αυτή την επέμβαση.
0: Θα πάρεις αυτή την αγωγούλα.
1: Θα πάρεις, πρόσκει να δεις, σου λέω τώρα πραγματικό περιστατικό.
0: Ναι.
1: Θα παίρνεις 30 χάπια την ημέρα. 10 το πρωί, 10 το μεσημέρι και 10 το βράδυ. Ρωτάς. Τι χάπι είναι αυτό? Ρωτάς τι ένεση μπαίνει στο σώμα σου, στο πρόσωπό σου? Όχι, γιατί πιστεύεις εκείνη την ώρα και έχεις ανάγκη να το πιστέψεις.
0: Τον επιστήμονα που έχεις απέναντί σου.
1: Ναι, τον επιστήμονα, και ότι, εν πάση περιπτώσει, σε λίγο θα είμαι μια χαρά και θα είμαι, ξέρω εγώ, κούκλα και θα αισθάνομαι και θα είμαι νέος.

0: Εθνιος Radio 105,8, στο τέλος της μέρας συντονισμένη με τον Θάνο Σιαφάκα και τον Βαγγέλη Σαρίστα. Μαζί θα πάμε και οι δύο μαζί μέχρι τις 9. Συνεχίζω μετά παίρνοντας τη σκυτάλη μόνος. Τώρα
1: λεφτά.
0: Να αλλάξουμε
1: πολλά
0: λίγο.
1: Λεφτά.
0: Πολλά λεφτά.
1: Σφυρίζουν δις πάνω από τα κεφάλια μας.
0: Σφυρίζουν τα δις, δεν λέει τίποτα. Στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης ακούσαμε τις εξαγγελίες των κομμάτων, ακούσαμε τον Πρωθυπουργό και το πακέτο της έκθεσης για φέτος και ακούσαμε βέβαια και τους υπόλοιπους πολιτικούς αρχηγούς χθες το Σάββατο. Έτσι, ήσουν και εσύ εδώ στο μικρόφωνο με την Ευρυδίκη Χάτζιου και παρακολουθήσατε την ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη, η οποία έχει δημιουργήσει πληθώρα αντιδράσεων από την κυβέρνηση και όχι μόνο, γιατί άνοιξε και μέτωπο και με την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Και τι γίνεται λοιπόν με τα δισεκατομμύρια, πάνε και έρχονται?
1: Πάνε και έρχονται. Για να είμαι ειλικρινής, δεν έχω καταλάβει ακριβώς τι γίνεται, πόσα είναι αυτά τα δις. Στο λέω έτσι με παρησία. Απλά ακούω για δις, για μια σειρά από δις. 13η σύνταξη, υποσχέθηκε ο κύριος Ανδρουλάκης. 13ο μισθό, σταδιακά, ok. Δεν έδωσε στην ομιλία του το βράδυ. Περίμενα μέχρι το τέλος να δώσει αριθμούς. Δεν έδωσε. Δόθηκαν κάποια νούμερα. Ξέρω εγώ, 840 για τη σύνταξη, ένα δις 270 για το μισθό. Ειλικρινά δεν ξέρω, δεν μπορώ να κάνω.
0: Όλα είναι τεκμηριωμένα και κοστολογημένα παντός.
1: Έτσι
0: ο κύριος Ανδρουλάκης.
1: Έτσι είπε. Έχουμε, η αλήθεια είναι ότι έχουμε μια πολιτική κόντρα για την κοστολόγηση και είναι σημαντικό. Okay, το καταλαβαίνω, είναι πολύ σημαντικό και υπάρχει πλέον το Εθνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο που μπορεί να τα ελέγξει όλα αυτά. Mm-hmm. Να κάνει την κοστολόγηση και να πει είναι 10 ευρώ, είναι 15 ευρώ, είναι 35 ευρώ αυτά που λες. Εκείνο όμως που θα ήθελα εγώ να πω λίγο, ότι όλο αυτό η κόντρα περί κοστολόγησης, okay, είναι πάρα πολύ σημαντικό, το ξαναλέω για να μην παρεξηγηθώ, αλλά έχουμε μπει σε μια λογιστική πολιτική. Καλά κάνουμε, όμως η πολιτική δεν είναι μόνο η λογιστική, είναι και έμπνευση, είναι και όραμα, και φοβάμαι ότι αυτά έδιναν την ψυχή στην πολιτική και φοβάμαι ότι αυτά λείπουν πια. Δηλαδή, ρε παιδί μου, δώσε ένα αισιόδοξο στίγμα στον πολίτη, δώσε μια προσδοκία, δώσε ένα όραμα για το πώς βλέπεις την Ελλάδα. Αναφέρομαι στο σύνολο του πολιτικού κόσμου, τώρα δεν κάνω κριτική σε κανέναν.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, okay, μπαίνεις στο μπακαλίστικο, τρεις το λάδι, τρεις το ξύδι, καλά κάνεις, γιατί το πληρώσαμε πολύ ακριβά στην κρίση.
0: Το λαδόξιδο.
1: Δεν το πληρώσαμε. Mm-hmm. Δώσε όμως και ένα όραμα στον πολίτη, γιατί πρέπει να σε ψηφίσει, να αισθάνεται. Ο πολίτης είναι φοβισμένος εδώ και μια δεκαετία και πλέον. Είναι τρομοκρατημένος από αυτά που του συμβαίνουν. Δώσε μια ελπίδα και μια αισιοδοξία σε αυτά που λες.
0: Τώρα βλέπουμε ότι αυτό το οποίο λέει η κυβερνητική πλευρά είναι δια του κυβερνητικού προσώπου, του Παύλου Μαρινάκη, σήμερα στο καθιερωμένο πολιτικό, το briefing, την πολιτική ενημέρωση των συντακτών, έκανε λόγο για θαύμα, ειρωνικά βέβαια μιλώντας, και αν όλα αυτά, λέει, αν τα πάρουμε με τις πολλές μεταβλητές και πούμε ότι είναι λιγότερα από 4 δισεκατομμύρια στην τετραετία, είναι ένα θαύμα. Από την πλευρά τους, τα κόμματα της Ελλάσσονος Αντιπολίτευσης, αυτό το οποίο λένε, βάλουν κατά ΠΑΣΟΚ, Νέας Δημοκρατίας και Ελλάς. Το ΚΚΕ σχολιάζει ότι ο κάλπικος καυγάς κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ και κόμματος Τσίπρα περί κοστολόγησης ένα στόχο έχει, ο λαός να μειώσει τις απαιτήσεις του, να παραιτηθεί από τις διεκδικήσεις του. Η ελληνική λύση, Μητσοτάκης, Ανδρουλάκης, Τσίπρας μαλώνουν για το ποιος θα φορολογήσει λιγότερο ή περισσότερο

0: τους φτωχούς και θα δώσει φοροαπαλλαγές στους πλούσιους. Και γενικότερα είναι ένα κλίμα το οποίο δεν ολοκληρώθηκε πλέον, έχουν μείνει όμως αυτά τα απόνερα και η κόντρα για την κοστολόγηση του εκάστοτε προγράμματος και το πώς θα μπορούσε κλπ. Η 13η σύνταξη και ο 13ος μισθός είναι ένα θέμα το οποίο πονάει πάρα πολύ κόσμο, έτσι. Πονάει όλο το δημόσιο.
1: Ναι, και γιατί μπάλωνε τρύπες. Δηλαδή έλεγες μόλις έφταναν τα Χριστούγεννα
0: και το έλεγε,
1: ότι ξέρω εγώ θα δώσω το φόρο για το αυτοκίνητο για
0: και
1: τα
0: το τέλη. Περίμενε και η αγορά, Θάνο,
1: δεν θα το περίμενα.
0: Γιατί όλο το μεγαλύτερο μέρος αυτού του δώρου, έτσι, των Χριστουγέννων που ανέφερες, πήγαινε στην αγορά, πήγαινε στα ψώνια, στα δώρα για τα παιδιά,
1: έτσι.
0: Και αυτό βέβαια λείπει, όπως λείπει εκτός από το δημόσιο, λείπει και από τις συντάξεις του παππού και της γιαγιάς. Το δώρο των Χριστουγέννων, η μία επιπλέον σύνταξη.
1: Επειδή μίλησες για θαύμα, μάλλον ο κύριος Μαρινάκης μίλησε για θαύμα, το θαύμα του πολλαπλασιασμού των 5 άρτων το πέτυχε μόνο ο καλός Χριστούλης.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο. Σημασία έχει ότι αυτό το μέτωπο που βλέπουμε της αντιπαράθεσης θα συνεχιστεί για πολύ ακόμη. Θα συνεχιστεί σαφώς
1: μέχρι τις εκλογές.
0: Και θα εντείνεται όσο περνά ο καιρός, πηγαίνοντας στο δρόμο ακριβώς για τις εκλογές, που σε κάθε ευκαιρία ο Πρωθυπουργός επαναλαμβάνει ότι θα είναι την άνοιξη του 2027.

0: Πάντως, Βαγγέλη, για να το κλείσουμε λίγο το πολιτικό, έχω την εντύπωση ότι στην πορεία προς τις εκλογές ο Πρωθυπουργός δεν θα πιεστεί από τα αριστερά του, ούτε από τον κύριο Ανδρουλάκη. Ίσα-ίσα, ο Πρωθυπουργός πιέζει το Πασόκ σε σχέση με το κέντρο. Του παίρνει συνεχώς το κέντρο. Δεν θα πιεστεί λοιπόν ο Πρωθυπουργός ούτε από τον κύριο Τσίπρα, ούτε από τον κύριο Ανδρουλάκη. Νομίζω θα.
1: Από άλλη πλευρά.
0: Ναι, νομίζω ότι θα πιεστεί από τα δεξιά του.
1: Μάλιστα.
0: Και εκεί έχει μεγάλο ενδιαφέρον να παρακολουθήσουμε αυτή την σύγκρουση, πώς θα εξελίσσεται.
1: Πώς θα εξελίσσεται, γιατί όσο πλησιάζουν οι μέρες, εντωμεταξύ έχουμε και το διαφαινόμενο κόμμα από τον Αντώνη Σαμαρά.
0: Και όχι μόνο.
1: Ο καιρός περνά και δεν έχουμε δει ακόμη να γίνεται πραγματικότητα.
0: Έχει καταλάβει ο κύριος Σαμαράς, αν μου επιτρέπεις, δεν τον ερμηνεύω, ότι η μπλόφα που έριξε την άνοιξη ο Πρωθυπουργός για το ίσως και να έχουμε εκλογές, όχι ο ίδιος, συνεργάτες του, για να βγουν από το λαγούμι, τώρα το λέω και εγώ έτσι λίγο πιο λαϊκά, κάποια πολιτικά πρόσωπα και να ιδρύσουν κόμμα, ότι ο ίδιος δεν θέλει να πέσει σε αυτή την παγίδα, γιατί αυτό σηματοδοτεί και φθορά. Ας πούμε, είδες το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, ξεκίνησε από 15% και είναι τώρα στο 3%, 3, something.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ο Σαμαράς, ως εμπειρότερος όλων, το γνωρίζει το κόλπο. Οπότε νομίζω ότι θα περιμένει.
1: Περιμένει το κατάλληλο timing,
0: στο χωριό. Η αρετή της υπομονής που έλεγε και ο Κωνσταντίνος Καραμανλής. Μεγάλη φράση, βέβαια την είχε πει για το Παρίσι, όταν ήταν εξόριστος στο Παρίσι. Τον είχαν ρωτήσει, λέει, πώς κατάφερες να περιμένεις τόσο μέχρι να γυρίσει. Και λέει, η αρετή της υπομονής είναι μεγάλη ιστορία.
1: Μάλιστα. Τώρα, λοιπόν, επειδή η ώρα περνά, θέλω να πούμε δύο κουβέντες και για τον Αλκέτ Ριζάη. Γιατί μας το ζήτησαν κιόλας ακροατές μας, γιατί δεν έχουμε αναφερθεί σε αυτό. Και είναι ένα ζήτημα αυτό που τίθεται. Τι θα γίνει αν αυτός σκοτώσει ξανά, ποιος θα φταίει? Έλαβε άδεια, να πούμε, από τις φυλακές. Μιλάμε για τον Αλκέτ Ριζάη, τον Βαρυπινίτη, που, να θυμίσω, γιατί κάπως έτσι τον θυμόμαστε, έχει γίνει μέχρι και νούμερο στην επιθεώρηση η υπόθεσή του. Είχε αποδράσει δύο φορές με ελικόπτερο από την φυλακή, μαζί με τον Βασίλη Παλαιοκώστα, ήταν η μία από αυτές τις υποθέσεις. Έλαβε λοιπόν άδεια, νόμιμη άδεια, ο διαβόητος κακοποιός, και δεν επέστρεψε ως όφιλε στις φυλακές Δομοκού. Έτσι έχει κηρυχθεί και πλέον επισήμως και μάλιστα ενεπλάκη, όπως όλα δείχνουν, σε ένα περιστατικό με πυροβολισμούς έξω από κέντρο στην Ανάβησο, όπου ένα beach bar, το οποίο μόλις έκλεισε ουσιαστικά το μαγαζί τα ξημερώματα, είχε μείνει απ' έξω μαζί με την παρέα του με δυνατή μουσική. Κάποιος από το μαγαζί του έκανε παρατήρηση, άναψαν τα αίματα και βγήκαν όπλα. Δηλαδή, ο άνθρωπος ο οποίος είναι φυλακισμένος, Βαρυπινίτης, και πήρε άδεια από την φυλακή, έφερε όπλο κανονικά επάνω του και άρχισε να πυροβολεί κιόλας. Άρχισε να πυροβολεί όμως και κάποιος από την ασφάλεια του καταστήματος, ένας Αφγανός. Το αποτέλεσμα ήταν να τραυματιστούν δύο εκ των εργαζομένων από τα πυρά που εξωστρακίστηκαν.
0: Το ερώτημα είναι ρητορικό. Ο συγκεκριμένος δεν ήταν μέσα για πτέσμα, έτσι, ήταν δις ισόβια.
1: Βεβαίως.
0: Το ερώτημα είναι πως ένας τέτοιος άνθρωπος
1: μπορεί να λαμβάνει
0: παίρνει άδειες. 16 άδειες. Δηλαδή, αυτό και είναι ρητορικό ερώτημα, γιατί νομίζω ότι, εντάξει, ο καθένας δίνει την απάντηση που μπορεί να δώσει.
1: Και επειδή ακούγα και την κυρία Δημογλίδου να μιλάει εδώ στο ραδιόφωνο μας και στις πρωινές διαδρομές, και να ρωτάτε πώς ένας τέτοιος άνθρωπος λαμβάνει άδειες, και η απάντηση ήταν ότι όλες, καταρχάς, δεν το αποφασίζει η αστυνομία, υπάρχει δικαστικό συμβούλιο γι' αυτό. Αυτό το οποίο είπε είναι ότι όλες τις προηγούμενες φορές επέστρεφε κανονικά, δεν παραβίασε
0: στο παραμικρό. Ιστορικό απόδρασης όμως.
1: Δύο φορές απέδρασε και με θράσος, με ελικόπτερο, έτσι, μέσα από τις φυλακές του Κορυδαλού.
0: Τώρα απέδρασε και με άδεια. Άλλαξε και την άδεια.
1: Τώρα απέδρασε, μπράβο. Απέδρασε χρησιμοποιώντας την άδεια. Άλλαξε όλο το σύστημα, έτσι. Μπήκαν ειδικά πλέγματα από πάνω, από τον Κορυδαλό, μετά από τις αποδράσεις του, έτσι, γιατί είχε ξεσπάσει σάλος, αν θυμάσαι.
0: Εγώ θα κλείσω με μία παρατήρηση ακροάτριας για την υπόθεση Μαζονάκη λέει: «Οκ, τα ιατρία θα τα ελέγξουν. Τα διπλώματα, τα πλαστά και τα ανύπαρκτα τα ελέγχει κανείς?» Mm-hmm. Εύλογο το ερώτημα, σεβαστό. Φαντάζομαι θα γίνει και αυτό. Λοιπόν, καλό βράδυ από μένα, Βαγγέλη.
1: Καλό βράδυ, Θάνο. Εμείς συνεχίζουμε μετά το δελτίο ειδήσεων εδώ στο τέλος της μέρας.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Φουγκαλός. Για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο καλούνται να απολογηθούν αύριο μεσημέρι 2 γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, ο οποίος κυδεύτηκε σήμερα παρουσία χιλιάδων ανθρώπων. Οι 2 γιατροί θα δώσουν γραπτές και προφορικές εξηγήσεις για όσα έγινε στο ιδιωτικό τους ιατρείο την περασμένη Τετάρτη, όταν κατέρευσε κατά τη διάρκεια ιατρικής πράξης ο δημοφιλής καλλιτέχνης. Καθοριστικά για την πορεία των ερευνών θεωρούνται τα νέα ψηφιακά ευρήματα από το ιατρείο στο Κολωνάκι, μεταξύ αυτόν φωτογραφία του τραγουδιστή ανέστητου στο ιατρικό κρεβάτι, την οποία στη συνέχεια διέγραψε, καθώς και ο διαγραμμένος ιατρικός του φάκελος. Στο μικροσκόπιο βρίσκεται και το χρονικό διάστημα μέχρι την κλίση του ΕΚΑΒ. Άνοδος στις διεθνείς τιμές της ενέργειας με το πετρέλαιο Brent να πλησιάζει τα $109 το βαρέλι, η ράλη ανόδου και για το φυσικό αέριο, το οποίο έχει τριπλασιαστεί σε σχέση με τα προ-κρίση επίπεδα. Στην Αντλία η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης έχει φτάσει στα 2,15 ευρώ το λίτρο, ενώ το πετρέλαιο κίνης διαμορφώνεται στα 2,11 ευρώ. Τον Οκτώβριο θα είμαστε εδώ να στηρίξουμε τους πολίτες με κάθε τρόπο, δήλωσε σε συνέντευξή του ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο κρατικής στήριξης. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι η Ουκρανία και η Ρωσία συμφώνησαν να μην πλήττουν τους ενεργειακούς στόχους ο ένας του άλλου. Η Ουκρανία συμφώνησε να μην πλήττει ρωσικούς ενεργειακούς στόχους. Η Ρωσία συμφώνησε να κάνει το ίδιο, έγραψε ο Τραμπ, προσθέτοντας ότι πιστεύει πως η αύξηση στις τιμές του ντίζελ προκλήθηκε από τον πόλεμο στην Ουκρανία και όχι από τον πόλεμο στο Ιράν. Σε ανάρτησή του στο Telegram, ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε ότι η Ουκρανία δεν είναι πεπισμένη ότι η Ρωσία είναι πρόθυμη να τηρήσει οποιαδήποτε συμφωνία. Ο πόλεμος πρέπει να τερματιστεί και ένα μέτρο αποκλιμάκωσης όσον αφορά τις κρίσιμες υποδομές θα μπορούσε να αποτελέσει το πρώτο βήμα προς την ειρήνη. Αναμένουμε συγκεκριμένες ενέργειες από τους εταίρους μας, επισήμανε. Παιδί ηλικίας 5 ετών δέχθηκε επίθεση από άγριο ζώο στην περιοχή του Νέου Μαρμαρά Χαλκιδικής. Σε εξέλιξη διαδικασία εντοπισμού του ζώου. Ο 5χρονος νοσηλεύεται σε καλή κατάσταση σε δημόσιο νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης. Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, υποστήριξε σήμερα ότι το ντοκιμαντέρ Νάζα για τους μαζικούς θανάτους αμάχων στη Γάζα, το οποίο τιμήθηκε με το ειδικό βραβείο της Κριτικής Επιτροπής στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, αποτελεί μέρος ενός κύματος παγκόσμιας υποκίνησης κατά των Εβραίων. Η δημιουργή του βασίστηκαν σε συνεντεύξεις ανώνυμων αξιωματικών των μυστικών υπηρεσιών και στρατιωτών που συμμετείχαν στον πόλεμο. Είναι σοκαριστικό. Πολεμάμε την παγκόσμια αντισημιτική υποκίνηση και όταν προέρχεται από εμάς τους ίδιους είναι αφόρητο, ανέφερε σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του στην πλατφόρμα Telegram. Και τώρα δύο Ισραηλινοί σκηνοθέτες που παρουσιάζουν τον Ισραηλινό στρατό σαν εγκληματία πολέμου χειροκροτούνται στο Φεστιβάλ της Βενετίας. Πρόσθεσε. Λίγο νωρίτερα, ο αρχηγός του στρατού, Εγιάλ Ζαμίρι, είπε ότι η ταινία συνιστά επίθεση στο κράτος του Ισραήλ.
0: Ο καιρός.
1: Στο νότιο Ιόνιο, την Πελοπόννησο και βαθμία στην Κρήτη είναι φως με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αύριο. Η θερμοκρασία εστιατική θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 16 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεως στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθεί ο Ευάγγελος Σαρής.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105.

0: Ethnews Radio 105,8 στο τέλος της μέρας συντονισμένη. Βαγγέλη Σαρή στο μικρόφωνο και λέγαμε για τον Αλκέτρι Τζάι, ο οποίος είναι πλέον, έχει κηρυχθεί δραπέτης αφού παραβίασε τους όρους της αδείας του και παραμένει άφαντος, όπως μπορούμε να καταλάβουμε. Έχει σημάνει συναγερμός στην ελληνική αστυνομία για τον εντοπισμό και την σύλληψή του. Από την ανάλυση βιντεοληπτικού υλικού, η αστυνομία φέρεται να διαπίστωσε ότι ένας από τους εμπλεκόμενους στο επεισόδιο, στη συμπλοκή με πυροβολισμούς ξημερώματα Κυριακής σε beach bar στην Ανάβησο, είναι ο Ριτζάι. Μετά και τη μη επιστροφή του στις φυλακές, πλέον έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό προκειμένου να τον εντοπίσουν, εδώ στο Earth News Radio και τις πρωινές διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου μίλησε η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, η κυρία Κωνσταντία Δημογλίδου, και ρωτήθηκε για το τι γίνεται, για το καθεστώς των αδειών αναφορικά με τον Αλκέτρι Τζάι.
1: Ο κρατούμενος όντως είχε λάβει άδεια, νόμιμη άδεια από τις φυλακές Δομοκού, όπου κρατούνταν. Δεν επέστρεψε ως όφιλε σήμερα με τη λήξη της άδειάς του, οπότε καταλαβαίνετε ότι ενημερώθηκε η ελληνική αστυνομία για την αναζήτησή του. Θα πρέπει να αναμένουμε, βέβαια, υπάρχει πιθανότητα να εμφανιστεί μέσα στην ημέρα. Έπρεπε να εμφανιστεί όμως μέχρι τις 8 η ώρα το πρωί, όπως προβλέπει η απόφαση για την άδειά του. Έχει λάβει και άλλες άδειες με απόφαση του αρμόδιου συμβουλίου, συγκεκριμένος κρατούμενος, στις οποίες βέβαια διένυσε κανονικά και επέστρεψε στο σωφρονιστικό κατάστημα. Και φυσικά ελέγχεται η εμπλοκή του όντως στο περιστατικό που είχαμε προχθές με τον τραυματισμό δύο ατόμων σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Παρ' όλα αυτά όμως δεν επέστρεψε σήμερα όπως όφιλε στο σωφρονιστικό κατάστημα.
2: Είναι λογικό, μας είπατε βέβαια ότι είχε πάρει και στο παρελθόν
3: να
2: παίρνουν άδειες βαρυπινίτες και ισοβίτες που έχουν καταδικαστεί για τόσο βαριά εγκλήματα. Δεν ξέρω.
1: Κοιτάξτε, όντως δεν αποφασίζει η αστυνομία, αποφασίζει συγκεκριμένο συμβούλιο, το οποίο μάλιστα προείσατε και εισαγγελικός λειτουργός. Όμως πρέπει να σας πω ότι τα τελευταία χρόνια, από το 2021 και μετά που έχει λάβει κάποιες άδειες, δεν έχει παραβιάσει, όπως έχουμε ενημερωθεί και εμείς από την πλευρά των φυλακών, δεν έχει παραβιάσει ποτέ την άδειά του. Γι' αυτό προφανώς και δικαιούνταν και συνέχιζε να λαμβάνει άδειες.
0: Είναι πάντως λίγο περίεργο και σίγουρα προβληματίζει η ιστορία αυτή με τον πολύ ισοβίτη, ο οποίος έλαβε συνολικά 16 άδειες από το Γενάρη του 2021 μέχρι και τώρα, μέχρι και Σεπτέμβριο του 2026. Στις προηγούμενες περιπτώσεις επέστρεψε κανονικά. Η τελευταία άδεια έληξε σήμερα, χωρίς ο ίδιος να έχει μπει και πάλι στις φυλακές Δομοκού όπως όφιλε. Εν τω μεταξύ, το περιστατικό που τον έφερε εκ νέου στο επίκεντρο έγινε σε ένα beach bar στην Ανάβησο. Η άμεση δράση δέχθηκε κλίση για πυροβολισμού στο σημείο. Όταν έφτασαν, δεν εντόπισαν κανέναν εκεί. Βρήκαν δύο κάλικες και κοιλίδες αίματος και λίγο αργότερα ενημερώθηκαν από το κέντρο υγείας των Καλυβίων ότι είχαν μεταβεί εκεί για την παροχή πρώτων βοηθειών δύο τραυματίες. Ένας 20χρονος Έλληνας, ο οποίος έφερε τραύμα από θράψματα γυαλιών στον αστράγαλο, και ένας 41 ετών Πακιστανός, ο οποίος έφερε διαμπερές τραύμα από σφαίρα στη γάμπα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, κάποια στιγμή όταν οι περισσότεροι είχαν αποχωρήσει από το κατάστημα, χαμήλωσε η μουσική του μαγαζιού. Ο Ριτζάι βρίσκονταν εκεί με δύο φίλους του, βγήκε στο πάρκινγκ και έβαλαν δυνατά μουσική από το αυτοκίνητο. Εκεί κάπου φαίνεται ότι ο ιδιοκτήτης βγήκε έξω προκειμένου να τους κάνει παρατήρηση. Φοβήθηκε ότι θα κληθεί αστυνομία από τον θόρυβο. Ακολούθησε συμπλοκή και στη συνέχεια βγήκαν έξω κι άλλα άτομα από την επιχείρηση. Στη συμπλοκή αυτή, σύμφωνα με την περιγραφή του περιστατικού, ο Ριτζάι τράβηξε όπλο. Τότε ένας Αφγανός, ο οποίος βγήκε από το κατάστημα και

αναφέρεται ότι εργάζονταν εκεί ως ασφάλεια ή κάτι τέτοιο τέλος πάντων. Έβγαλε επίσης όπλο και πυροβόλησε προς το μέρος του και οι πυροβολισμοί είχαν ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν οι δύο εργαζόμενοι της επιχείρησης που αναζήτησαν και βοήθεια στην συνέχεια στο κέντρο υγείας. Για το περιστατικό, μέχρι στιγμής έχει συλληφθεί ο 41 ετών ιδιοκτήτης της επιχείρησης και η 39χρονη σύζυγός του. Σε βάρος της γυναίκας αποδίδονται κατηγορίες για ψευδή κατάθεση, ενώ παράλληλα αντιμετωπίζει κατηγορίες για ηθική αυτουργία σε παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία. Ο ιδιοκτήτης κατηγορείται επιπλέον για υπόθαλψη, εγκληματία και παρεμπόδιση της δικαιοσύνης. Και βέβαια θυμίζουμε ότι ο Αλκέτ Ριτζάι είναι γνωστός κυρίως για αυτές τις δύο κινηματογραφικού τύπου αποδράσεις, τις οποίες πραγματοποίησε, αυτό που λέγαμε νωρίτερα και με τον Θάνο τον Σιαφάκα, από τις φυλακές του Κορυδαλού με ελικόπτερο μαζί με τον Βασίλη Παλαιοκώστα.

0: δούμε δύο υποθέσεις οι οποίες αφορούν παιδιά και είναι δυσάρεστες και οι δύο. Η μία έχει να κάνει με τα Χανιά, μας έρχεται από τα Χανιά, και η άλλη από την Χαλκιδική. Ένα βρέφος λοιπόν μόλις 2 εβδομάδων μεταφέρθηκε χθες το βράδυ στο νοσοκομείο των Χανίων με βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Οι γιατροί διαπίστωσαν ότι το νεογέννητο είχε εγκεφαλική αιμορραγία. Λόγω χτυπήματος κρίθηκε αναγκαίο να μεταφερθεί άμεσα στο Βενιζέλιο νοσοκομείο στο Ηράκλειο. Η διοίκηση του νοσοκομείου Χανίων, όταν διαπιστώθηκαν τα βαριά τραύματα, ενημέρωσε βέβαια τις αστυνομικές αρχές, οι οποίες και προχώρησαν στην σύλληψη της 18χρονης μητέρας του παιδιού, η οποία μεγάλωνε το βρέφος χωρίς πατέρα. Οδηγήθηκε σήμερα στον εισαγγελέα, όπου της απαγγέλθηκαν κατηγορίες για ενδοοικογενειακή βία και βαριά σωματική βλάβη. Η ίδια, κατά πληροφορίες του earthnews.gr, αστυνομία ότι το μωρό έπεσε στο έδαφος από ύψος και σύμφωνα με πληροφορίες η κατάσταση της υγείας του παραμένει σοβαρή αλλά σταθερή. Ας ελπίσουμε ότι όλα θα πάνε καλά. Από την άλλη, στη Χαλκιδική τώρα, ένα παιδί ηλικίας περίπου 5 ετών δέχθηκε επίθεση από άγριο ζώο στην περιοχή του Νέου Μαρμαρά. Για το περιστατικό ενημερώθηκε το Δασαρχείο Πολυγύρου. Βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία για τον εντοπισμό του ζώου. Το περιστατικό έκανε γνωστό με ανακοίνωσή της η Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης, η οποία αναφέρει ότι το παιδί τραυματίστηκε και νοσηλεύεται σε καλή ευτυχώς κατάσταση σε δημόσιο νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης. Επισημαίνεται ακόμη ότι στην παραλία της ευρύτερης περιοχής ένας 55χρονος πριν 2 μέρες δέχθηκε επίθεση από άγριο ζώο και μετέβη προς περίθαλψη μετά που είχε στον Αφιένα. Επίσης εκφράζεται η βαθιά ανησυχία από την Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης. Βαθιά ανησυχία για το τελευταίο περιστατικό και συμπαράσταση στην οικογένεια. Επισημαίνεται η ανάγκη για ολοκληρωμένη και συντονισμένη αντιμετώπιση του αυξανόμενου φαινομένου αλληλεπίδρασης ειδών της άγριας πανίδας με τον άνθρωπο στην χώρα μας. Φεύγουμε από τις ειδήσεις αυτές για να δούμε λίγο τι γίνεται όσο το αδιέξοδο παραμένει στα του πολέμου της Μέσης Ανατολής. Έχουμε και 2 πολέμους δυστυχώς στην ευρύτερη περιοχή μας. Βλέπουμε ποια είναι τα αποτελέσματα για την τσέπη μας, και είχαμε άλλη μία ημέρα με τα καύσιμα στο κόκκινο. Είναι ασταμάτητο το ράλι στις διεθνείς τιμές της ενέργειας. Το Brent σήμερα ξεπέρασε κάποια στιγμή τα $108 το βαρέλι. Αυτήν την ώρα είναι κοντά στα 106, είναι οριακά $106 στο βαρέλι. Και αυτό μπορεί να μας ακούγεται λίγο περίεργο για το τι σημαίνει για την τσέπη μας. Σημαίνει ότι έχουμε ανέβει στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 4 μηνών. Έντονη άνοδο καταγράφει παράλληλα και το φυσικό αέριο, με την τιμή του στο χρηματιστήριο της Ολλανδίας βρίσκεται εκεί, να αγγίζει τα 84 ευρώ τη μεγαβατόρα. Και μιλούμε για μια ετήσια αύξηση άνω του 160%. Νέες αυξήσεις έχουμε στην αμόλυβδη και το πετρέλαιο κίνησης. Έχουν περάσει δηλαδή αυτές οι ανατιμήσεις από την διεθνή αγορά της ενέργειας. Έχουν περάσει και στα δηληστήρια πλέον, από όπου φεύγει με 1,60 και 1,55 αμόλυβδη και πετρέλαιο κίνησης. Και στην Αντλία η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης έχει φτάσει στα 2,15 ευρώ το λίτρο, ενώ το πετρέλαιο κίνησης διαμορφώνεται στα 2 ευρώ και 11 λεπτά το λίτρο. Λίγο πολύ το βλέπουμε όλοι, μιλούμε για μια μέση τιμή, μπορεί να το δούμε, το βλέπουμε εδώ στα μεγάλα αστικά κέντρα, σε συγκεκριμένα πρατήρια, οριακά στα 2,10, αλλά υπάρχουν και περιοχές όπου η τιμή είναι πολύ πολύ υψηλότερη, ξεπερνάει και το 2,35-2,40. Το πετρέλαιο κίνησης λοιπόν είπαμε στα 2,11. ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, ο κύριος Πιερακάκης, δήλωσε ότι η κυβέρνηση θα σταθεί δίπλα στους πολίτες εφόσον χρειαστεί και επεσήμανε ότι υπάρχουν διαθέσιμα εργαλεία τόσο σε εθνικό επίπεδο αλλά και σε ευρωπαϊκό, τόσο εθνικά λοιπόν όσο και ευρωπαϊκά εργαλεία για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων. Μπορούμε να ακούσουμε τον κύριο Πιερακάκη.
1: Εγώ δεν θα προεξοφλήσω έναν δύσκολο

0: χειμώνα. Δεν θα έρθω δηλαδή αμέσως να σας πω ποια θα είναι η τιμή, ούτε και θα υποτιμήσω έναν δύσκολο χειμώνα. Θα σας πω ότι θα είμαστε δίπλα σε κάθε πολίτη, αν και εφόσον αυτό χρειαστεί. Υπάρχει μεταβλητότητα σε σχέση με τις τιμές. Παρατηρούμε αυτή τη μεταβλητότητα. Έχουμε διαμορφώσει εθνικά και ευρωπαϊκά εργαλεία. Και αν χρειαστεί, να το επαναλάβω, θα είμαστε δίπλα σε κάθε πολίτη.
1: Είπαμε για μόλυβδη στα κόκκινα, πετρέλαιο κίνησης στα κόκκινα, φυσικό αέριο εξίσου. Δεν θα μπορούσε βέβαια να την γλιτώσει το ρεύμα, η τιμή του ρεύματος 170 ευρώ ανά μεγαβατόρα διαμορφώνεται η χοντρική του τιμή στην χώρα μας, καταγράφοντας σημαντική άνοδο σε σχέση με το μέσο όρο του Αυγούστου, ο οποίος ήταν στα 133 ευρώ. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο κ. Σταύρος Παπασταύρου, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξουν παρεμβάσεις στήριξης και για το ρεύμα, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι η μόνιμη λύση για προσιτές τιμές βρίσκεται στην ενίσχυση της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Να παράγουν το δικό τους ρεύμα και να μειώνουν έτσι και τον λογαριασμό τους θα μπορούν νοικοκυριά και επιχειρήσεις με τα νέα προγράμματα για εξοικονόμηση ενέργειας, όπως ο θεσμός της αυτοκατανάλωσης που ανακοίνωσε μιλώντας στο ΕΡΤ News ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Με το νέο αυτό πλαίσιο, νοικοκυριά και επιχειρήσεις θα μπορούν να παράγουν το δικό τους ρεύμα, μειώνοντας τον λογαριασμό τους. Να ακούσουμε τον κύριο Παπασταύρου.
2: Ένα θεσμικό πλαίσιο που θα βγει σήμερα ή αύριο είναι ο θεσμός της αυτοκατανάλωσης. Σημαίνει τι?
3: Ναι.
2: Ότι ένας φούρνος, μια επιχείρηση, ένα νοικοκυριό, μια πολυκατοικία να μπορεί να παράγει ενέργεια την οποία να καταναλώνει. Ο καθένας μας να παράγει ή να αποθηκεύει ενέργεια την οποία θα καταναλώνει. Αυτό δηλαδή που λέμε ενεργειακή δημοκρατία. Αυτός ο σχεδιασμός, όλα αυτά τα διαρθρωτικά μέσα, δεν έρχονται έναντι της ανάγκης να σταθεί δίπλα στην κοινωνία. Mm-hmm. Αν θέλετε, καταδεικνύουν την ανάγκη η κατακόρυφη αύξηση των τιμών, πόσο σημαντικό είναι να μπορούμε να έχουμε μόνιμες λύσεις οι οποίες να μας ακολουθούν για χρόνια. Ναι. Αυτό δεν σημαίνει ότι εάν χρειαστεί, εάν αυτή η κλιμάκωση συνεχιστεί, δεν θα είμαστε δίπλα στην κοινωνία.

Επιστρέψαμε εδώ στο τέλος της μέρας συντονισμένοι, Earth News Radio 105,8. Πλησιάζουμε προς τους τέτοιους ειδήσεων στις 9.30 και πριν πάμε εκεί να δούμε λίγο τις εξελίξεις στο άλλο μέτωπο του πολέμου, το Ρώσο-Ουκρανικό. Ουκρανία και Ρωσία συμφώνησαν να σταματήσουν να χτυπούν οι μη ενεργειακές υποδομές της άλλης, έγραψε στο Truth Social λίγο νωρίτερα ο Ντόναλντ Τραμπ. Και απέδωσε τη ραγδαία αυτή αύξηση των τιμών του ντίζελ κυρίως στον πόλεμο στην Ουκρανία και όχι στο Ιράν. Καταλαβαίνουμε ότι προσπαθεί να μετατοπίσει λίγο την ευθύνη για αυτό το πράγμα που όλος ο πλανήτης ουσιαστικά ζει. Λίγα λεπτά αργότερα ήρθε και ανάρτηση από τον Ουκρανό πρόεδρο Ζελένσκι, ο οποίος υποστηρίζει ότι η Ουκρανία δεν είναι πεπισμένη ότι η Ρωσία είναι διατεθειμένη να τηρήσει οποιαδήποτε συμφωνία. Η Ουκρανία είναι έτοιμη να σταματήσει τις επιθέσεις εναντίον της Ρωσίας, εφόσον οι εταίροι της διασφαλίσουν ότι η Μόσχα θα απέχει από επιθέσεις εναντίον ουκρανικών ενεργειακών εγκαταστάσεων, υποδομών και διαδρόμων εφοδιασμού τροφίμων, όπως δήλωσε ο πρόεδρος Ζελένσκι. Και το ζήτημα αυτό, όπως καταλαβαίνουμε, είναι ιδιαίτερο σημαντικό με δεδομένο ότι ο χειμώνας στις περιοχές εκεί είναι ιδιαίτερα βαρύς και σιγά σιγά ήδη ξεκινά. Ο πόλεμος πρέπει να τερματιστεί και ένα μέτρο αποκλιμάκωσης όσον αφορά τις κρίσιμες υποδομές θα μπορούσε να αποτελέσει το πρώτο βήμα προς την ειρήνη. Αναμένουμε συγκεκριμένες ενέργειες από τους εταίρους μας, ήταν η χαρακτηριστική δήλωση από τον Ζελένσκι μέσω ανάρτησής του στο X, όπως είπαμε. Και εμείς τώρα θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, και θα επιστρέψουμε και πάλι εδώ στο τέλος της μέρας.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο αναβαθμίστηκε το κατηγορητήριο σε βάρος των δύο γιατρών, στο ιατρείο των οποίων κατέρευσε ο Γιώργος Μαζωνάκης. Απολογούνται αύριο στη μία. Σε κλίμα συγκίνησης και με την παρουσία πλήθους κόσμου, οδηγήθηκε στην τελευταία του κατοικία, στο τρίτο νεκροταφείο Αθηνών, ο δημοφιλής τραγουδιστής. Νέα άνοδο καταγράφουν οι διεθνείς τιμές της ενέργειας. Αγγίζει πλέον τα 108 δολάρια το βαρέλι το Brent, στα 2,15 ευρώ το λίτρο η αμόλυβδη. Αύξηση του πληθωρισμού στο 3,5% το 2026 από 2,9% το 2025 προβλέπει η Τράπεζα της Ελλάδος. Το ντοκιμαντέρ «Νάζαμε τους μαζικούς θανάτους αμάχων στη Γάζα», το οποίο τιμήθηκε με το ειδικό βραβείο της Κριτικής Επιτροπής στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, αποτελεί μέρος ενός κύματος παγκόσμιας υποκίνησης κατά των Εβραίων, σύμφωνα με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Προφυλακιστέως κρίθηκε 51χρονος άνδρας που κατηγορείται ότι βίαζε συστηματικά την 8χρονη εγγονή του στην Κέρκυρα. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι απέπεμψε το Γενικό Εισαγγελέα Ρουσλάν Κραφτσένκο, το γραφείο του οποίου κατηγορείται ότι προσέφερε κάλυψη σε τηλεφωνικά κέντρα που διέπρεταν απάτες. Επέκταση ωραρίου σήμερα και αύριο για το μετρό και το τραμ για τις συναυλίες στο Καλλιμάρμαρο. Αλλαγή του καιρού με βροχές και καταιγίδες. Έως 28 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 10.30. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Ιωαννίδου.

Επιστροφή εδώ στο Air News Radio 105,8 και την εκπομπή στο τέλος της μέρας με τον Βαγγέλη Σαρή στο μικρόφωνο, ο Βασίλης Νικολόπουλος είναι στην ρύθμιση του ήχου, Μαρία Σφυρόερα στην παραγωγή μας και ο Γιώργος Τσολάκης στις μουσικές μας επιλογές. Τώρα βλέπω τις αναρτήσεις, τις τελευταίες από τον Αμερικανό Πρόεδρο, ο οποίος δήλωσε ότι το Ιράν επιθυμεί να καταλήξει σε συμφωνία με τον Ουάσιγκτον, σηματοδοτώντας μια πιθανή διπλωματική λύση, αφού οι συγκρούσεις σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή επεκτείνονται, απειλώντας τον παγκόσμιο εφοδιασμό πετρελαίου. Το αποτυχημένο κράτος του Ιράν θέλει να κάνει μια συμφωνία γρήγορα και απεγνωσμένα, έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social. Εγώ θα αποφασίσω αν οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επιλέξουν να συμμετάσχουν ή όχι στη συμφωνία αυτή. Τα σχόλιά του ήρθαν αφότου τα αραβικά κράτη του κόλπου ανέβαλαν μια προγραμματισμένη συνάντηση με το Ιράν και οι Χούθοι της Ιεμένης, που υποστηρίζονται, όπως έχουμε μάθει πλέον σχεδόν όλοι, από το Ιράν, εξαπέλυσαν και νέα επίθεση κατά της Σαουδικής Αραβίας, εντείνοντας τους φόβους ότι η σύγκρουση θα μπορούσε να εξαπλωθεί περαιτέρω στην περιοχή. Παράλληλα με το άνοιγμα των αγορών σήμερα και μετά τις εξελίξεις του Σαββατοκύριακου, η τιμή του πετρελαίου αυξήθηκε κατά περίπου 4%. Μέσω Σαββατοκύριακο ο Τραμπ επανέλαβε ότι ο πόλεμος στο Ιράν θα τελειώσει αμέσως μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου και στη συνέχεια η τιμή του πετρελαίου θα κατακρεμνιστεί σαν βράχος, όπως είπε χαρακτηριστικά. Είναι από τα πράγματα που επαναλαμβάνει πλέον. Βέβαια αυτό που καταλαβαίνουμε είναι ότι θέλει να απεγκλωβιστεί από αυτήν την σύγκρουση. Δεν είναι όμως τόσο εύκολο. Σίγουρα τα πράγματα δεν είναι έτσι, δεν πήγαν έτσι όπως τα περίμενε ο Αμερικανός Πρόεδρος όταν ενεπλάκη στην σύγκρουση αυτή. Και από την άλλη βλέπουμε ότι το να το τραβά πλέον και να μας λέει ότι θα συνεχίσουμε σε αυτό το καθεστώς μέχρι και τις αρχές Νοεμβρίου τουλάχιστον, οπότε και έχουμε τις ενδιάμεσες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες, καταλαβαίνουμε ότι τα πράγματα είναι δύσκολα, ότι σε καμία περίπτωση δεν έχει τον τρόπο τώρα να θέσει ένα τέλος στην πολεμική αυτή σύγκρουση, με ότι βέβαια συνεπάγεται αυτό για όλους εμάς, για όλους εμάς που έχουμε φτάσει να βάζουμε πολύ βαθιά το χέρι στην τσέπη πλέον, προκειμένου να γεμίσουμε το αυτοκίνητό μας, να γεμίσουμε το δίκυκλό μας, να μετακινηθούμε με κάθε τρόπο εμείς και τα προϊόντα τα οποία αγοράζουμε και που επίσης βλέπουμε να αυξάνονται σε τιμές, αφού το μεταφορικό κόστος έχει αυξηθεί αλλά και το κόστος παραγωγής για την εκάστοτε επιχείρηση. Βλέπουμε λοιπόν πόσο αλυσιδωτά λειτουργεί αυτή η διαδικασία και βέβαια δεν θα είναι εύκολο να έχουμε μια αποκλιμάκωση σύντομα. Και μην ξεχνούμε ότι έρχεται ο Οκτώβρης, άρα έρχεται και η κυκλοφορία, η πρεμιέρα για το πετρέλαιο θέρμανσης. Το πετρέλαιο θέρμανσης, το οποίο πέρυσι είχε ξεκινήσει, είχε κάνει πρεμιέρα με ένα 10 και είχε φτάσει κοντά στο 1,80 με το ξέσπασμα του πολέμου στο τέλος πλέον της κυκλοφορίας του εν ώψη του καλοκαιριού. Φέτος η προβλέψεις των φορέων της αγοράς, των παραγόντων της αγοράς εδώ στην χώρα μας είναι ιδιαίτερα δυσίωνες και μιλούν για τιμή που μπορεί να φτάνει και τα 2 ευρώ το λίτρο. Καταλαβαίνουμε πόσο χαοτική είναι η διαφορά από το 1,10 που θα ήταν και πάλι μια ακριβή τιμή συγκριτικά με αυτό που γνωρίζαμε από το παρελθόν. Θέλω να ρίξουμε μια ματιά στο μετρό, γιατί έχουμε επέκταση του ωραρίου να πούμε σήμερα και αύριο εξαιτίας των συναυλιών στο Καλλιμάρμαρο. Σήμερα λοιπόν 14 και αύριο 15 του μήνα η στασή προχωρά σε επέκταση του ωραρίου προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι θεατές συναυλιών που πραγματοποιούνται στο Καλλιμάρμαρο και τα τελευταία δρομολόγια των μέσων σταθερής τροχιάς λοιπόν για την γραμμή
1 του μετρό. Τα τελευταία δρομολόγια θα είναι στη μία από Πειραιά για Κηφισιά και Κηφισιά για Πειραιά, από Ομόνια Πειραιά στη 1 και 32, Ομόνια Κηφισιά 1 και 19, Μοναστηράκι Πειραιάς 1 και 34 και Μοναστηράκι Κηφισιά 1 και 16. Για τις γραμμές 2 και 3 οι τελευταίοι σειρμοί θα αναχωρήσουν από τον σταθμό Σύνταγμα προς όλες τις κατευθύνσεις στις 2 τα ξημερώματα, προκειμένου, όπως είπαμε, να εξυπηρετηθούν οι θεατές συναυλιών που έχουμε και σήμερα και αύριο στο Καλλιμάρμαρο. Και για το τραμ, στο δίκτυο του τραμ, τα τελευταία οχήματα θα αναχωρήσουν από τη στάση Σύνταγμα προς Πικροδάφνη 2 παρα 20 τη νύχτα, προς Ασκληπιείο Βούλας επίσης 2 παρα 20 και προς Ακτή Ποσειδώνος Πειραιά στις 12.30. Η τροποποίηση των τελευταίων δρομολογίων έχει ως στόχο ακριβώς τη διευκόλυνση της μετακίνησης του επιβατικού κοινού και των θεατών των συναυλιών στο Καλλιμάρμαρο στις δύο συγκεκριμένες αυτές ημέρες, με δεδομένο ότι όσοι έχουμε βρεθεί τέτοιες μέρες και μεταβαίνουμε στο Καλλιμάρμαρο ή και σε άλλα σημεία για τέτοιου είδους συναυλίες, ξέρουμε πόσο δύσκολο είναι μετά, αν και πηγαίνουμε με τα μέσα μεταφοράς, πόσο δύσκολο είναι μετά αν αυτά δεν λειτουργούν. Αν δεν λειτουργούν, θα πρέπει να αναζητήσεις ταξί και βέβαια όταν μιλούμε για αρκετές χιλιάδες και δεκάδες χιλιάδες κόσμου, αυτό είναι αρκετά δύσκολο. Να ρίξουμε μια ματιά τώρα και στην πρόγνωση από την, στην πρόβλεψη για την, από την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας για την επικινδυνότητα εκδήλωσης πυρκαγιά αύριο. Σαφώς λιγότερες από το προηγούμενο χρονικό διάστημα είναι οι περιοχές όπου υπάρχει ο υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς. Μιλούμε για την κατηγορία κινδύνου 3. Είναι αυτό που κοιτούμε και στον χάρτη και το βλέπουμε με το κίτρινο χρώμα. Και βλέπουμε να είναι η Αττική, το μεγαλύτερο μέρος της Αττικής, τα ουσιαστικά η ανατολική πλευρά της Αττικής, το νότιο από τη μέση και κάτω περίπου κομμάτι της Εύβοιας, και έχουμε και τα νησιά των Κυκλάδων και του Βόρειου και μέχρι και τα... και τα Δωδεκάνησα και η Ρόδος είναι στο κίτρινο επίσης, οπότε και η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας απευθύνει σύσταση προς τους πολίτες να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα στην Ήπεθρο που θα μπορούσε να προκαλέσει πυρκαγιά από αμέλεια. Είναι η κατηγορία κινδύνου 2 που είναι ο υψηλός κίνδυνος για αύριο. Άρα επιδεικνύουμε για τις περιοχές αυτές την κατάλληλη προσοχή για να μην αντιμετωπίσουμε φαινόμενα πυρκαγιών.

Air News Radio 105,8 στο τέλος της μέρας με το Βαγγέλη Σαρή. Είστε συντονισμένοι. Θα περάσουμε λίγο και πάλι εκτός συνόρων για να δούμε αυτή τη νέα πολιτική πίεση που δέχεται ξανά η Βρετανική κυβέρνηση για το μέλλον του Ηνωμένου Βασιλείου. Οι ηγέτες των κομμάτων λοιπόν που βρίσκονται στην εξουσία στη Σκωτία, την Ουαλία και τη Βόρεια Ιρλανδία υπέγραψαν σήμερα στο Κάρντιφ μια κοινή συμφωνία διεκδικώντας το δικαίωμα των λαών τους να αποφασίσουν για το συνταγματικό τους μέλλον. Τη συμφωνία υπέγραψε ο ηγέτης του Εθνικού Κόμματος της Σκωτίας που επιδιώκει την ανεξαρτησία της, ο ηγέτης του Ουαλικού Εθνικιστικού Κόμματος που υποστηρίζει την ανεξαρτησία της Ουαλίας και η πρόεδρος του Ιρλανδικού Εθνικιστικού Κόμματος που επιδιώκει την ένωση της Βόρειας Ιρλανδίας με την Δημοκρατία της Ιρλανδίας. Στο κοινό κείμενο, οι τρεις πλευρές δηλώνουν ότι έρχεται συνταγματική αλλαγή και καλούν τη Βρετανική κυβέρνηση να προετοιμαστεί και να διευκολύνει αυτήν την διαδικασία. Διευκρινίζουν ότι κάθε περιοχή θα καθορίσει το μέλλον της με τον δικό της τρόπο και στο δικό της χρόνο. Χαρακτήρισε η Μακδόναλτ. Η Μακδόναλτ είναι η πρόεδρος του Ιρλανδικού Εθνικιστικού Κόμματος. Χαρακτήρισε τη συμφωνία αυτή ιστορική, λέγοντας ότι οι τρεις πλευρές διεκδικούν συλλογικά το δικαίωμα να αποφασίσουν οι ίδιες για το μέλλον. Η κίνηση αυξάνει την πίεση, όπως είναι λογικό, στον Πρωθυπουργό τον Άντι Μπέρναμ μετά τη συζήτηση που άνοιξε την περασμένη εβδομάδα για ένα νέο δημοψήφισμα ανεξαρτησίας στην Σκωτία. Ο Μπέρναμ επιχείρησε μια μέρα μετά να κλείσει το θέμα. Ωστόσο, ο Τζον Σουίνι δήλωσε σήμερα ότι πιστεύει ότι ο Μπέρναμ θα είναι ο τελευταίος πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου. Ο Τζον Σουίνι, να πούμε ότι είναι ο ηγέτης του Εθνικού Κόμματος της Σκωτίας. Έκρινε ότι θα είναι ο τελευταίος πρωθυπουργός λοιπόν του Ηνωμένου Βασιλείου. Η συμφωνία έρχεται λίγο μετά την παρέμβαση και από τον Ντόναλντ Τραμπ υπέρ της επανένωσης της Ιρλανδίας. Ο Αμερικανός πρόεδρος, μέσα στα τόσα μέτωπα τα οποία έχει ανοιχτά, είναι πλάκι όπως φαίνεται και σε αυτό. Δήλωσε ότι θα ήθελε να δει τη Βόρεια Ιρλανδία και τη Δημοκρατία της Ιρλανδίας ενωμένες, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις στην Βρετανία και ανοίγοντας εκ νέου τη συζήτηση για ένα από τα πλέον ευαίσθητα συνταγματικά ζητήματα στην χώρα του Ηνωμένου Βασιλείου. Και για να έρθουμε και λίγο στα δικά μας, θέλω να δούμε λίγο τα τελευταία που έρχονται από την υπόθεση των ερευνών για τον Γιώργο Μαζωνάκη. Είπαμε ούτως ή άλλως ότι για την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο είναι η νέα κατηγορία και αύριο Τρίτη είναι η απολογία του ζεύγους. Από την άλλη, τώρα έρχονται νέα στοιχεία στο φως και στο μικροσκόπιο των αρμόδιων αρχών μπαίνει και ένα δεύτερο ιατρείο του ζεύγους στο Κολωνάκι, ενώ παράλληλα εξετάζεται και η σύνδεσή τους με εταιρεία εισαγωγής ιατρικών μηχανημάτων. Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, το ζεύγος των γιατρών φέρεται να βρίσκεται πίσω από μια εταιρεία η οποία εισάγει ιατρικά μηχανήματα και σύμφωνα με το ρεπορτάζ, οι δύο γιατροί είχαν δραστηριότητα και πέραν της παροχής ιατρικών υπηρεσιών στο επίκεντρο. Βρίσκεται λοιπόν και ο δεύτερος χώρος στο Κολωνάκι, στην οδό Πατριάρχου Ιωακήμ, ο οποίος συνδέεται με την συγκεκριμένη δραστηριότητα. Εκεί βρίσκεται η έδρα της εταιρείας που εξετάζεται στο πλαίσιο της έρευνας, όπως μεταδόθηκε διαχειρίστρια της εταιρείας, εμφανίζεται συγγενικό πρόσωπο του γιατρού, ενώ μέχρι και την ημέρα του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη στο κουδούνι εκεί της εταιρείας αναγραφόταν το όνομα του γιατρού. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ από το Earth News, στη συνέχεια το όνομα από εκεί αφαιρέθηκε. Η πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, η κυρία Πολιτίνη Λεωνάρδου, έθεσε στο επίκεντρο και την νομιμότητα της παρουσίας συγκεκριμένου ιατρικού μηχανήματος. Όπως ανέφερε, το μηχάνημα βρίσκεται εκεί παρανόμως και παρατύπως. Γύρονται ερωτήματα για το καθεστώς υπό το οποίο λειτουργούσε ο συγκεκριμένος
εξοπλισμός στο ιατρείο. Έχει μπει συνολικά και η διενέργεια στο μικροσκόπιο της πλασμαφαίρεσης στο συγκεκριμένο ιατρείο. Μια γυναίκα που είχε υποβληθεί σε πλασμαφαίρεση εκεί χρειάστηκε σύμφωνα με τον θεράποντα ιατρό της να νοσηλευθεί περίπου έναν χρόνο πριν σε ιδιωτικό θεραπευτήριο, καθώς παρουσίασε αρκετές επιπλοκές. Ο διευθυντής του νεφρολογικού κέντρου και της μονάδας τεχνητού νεφρού σε ιδιωτικό θεραπευτήριο, ο κύριος Χρήστος Ιατρού, μίλησε στην τηλεόραση του ΕΡΤ News και είπε ότι πληροφορήθηκε για το συγκεκριμένο ιατρείο μέσω ασθενούς που είχε νοσηλευθεί. Η γυναίκα έρχονταν από την Κύπρο για τη συγκεκριμένη θεραπεία. Καταλάβετε λοιπόν πως κυκλοφορούσε η πληροφορία για το τι γίνονταν στο ιατρείο αυτό με την πλασμαφαίρεση, που το έμαθε η γυναίκα στην Κύπρο και ταξίδεψε στην Ελλάδα για αυτόν ακριβώς τον τρόπο, για να πάει στο συγκεκριμένο ιατρείο. Και είχε καταβάλει μάλιστα ένα πολύ σημαντικό χρηματικό ποσό για την θεραπεία. Στη συνέχεια παρουσίασε επιπλοκές και χρειάστηκε περίπου έναν χρόνο πριν να νοσηλευτεί, προκειμένου ακριβώς να αντιμετωπίσει τις επιπλοκές που αντιμετώπισε από την συγκεκριμένη αυτή διαδικασία.

Air News Radio 105,8 στο τέλος της μέρας συντονισμένη και βλέπω μέσα στις δηλώσεις τις τελευταίες από τον Donald Trump και τις αναρτήσεις βέβαια που κάνει το τελευταίο χρονικό διάστημα τώρα στο Truth Social, στην πλατφόρμα αυτή που τόσο αγαπά. Μιλάει για την τεχνητή νοημοσύνη και είναι ένα θέμα το οποίο έχει δημιουργήσει ιδιαίτερο προβληματισμό. Χαρακτήρισε φάρσα την προειδοποίηση ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να καταστρέψει την ανθρωπότητα. Και αυτό έρχεται μετά την έκκληση πολλών διευθυντών τεχνολογικών εταιριών, κολοσσών, να επιβραδυνθεί η ανάπτυξη αυτών των συστημάτων. Η τεχνητή νοημοσύνη που βάζει στο χέρι τον κόσμο, καταστρέφει την ανθρωπότητα και όλα τα άλλα κακά πράγματα, είναι φάρσα, έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος. Θυμίζουμε ότι οι μετοχές εταιριών που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη έπεσαν σήμερα κατακόρυφα, αφού ορισμένες από τις κορυφές του τομέα ζήτησαν να επιβραδυνθεί ο ρυθμός ανάπτυξης. Ο διευθύνων σύμβουλος μιας τέτοιας εταιρείας προέτρεψε μάλιστα την Αμερικανική κυβέρνηση να προωθήσει δικλείδες ασφαλείας για τον έλεγχο από ανεξάρτητες υπηρεσίες των πιο προηγμένων εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης. Την πρότασή του αυτή υιοθέτησαν αμέσως πολλά ακόμη στελέχη μεγάλων εταιριών και είναι σημαντικό αυτό, κάτι πρέπει να μας λέει. Υπάρχει προβληματισμός, υπάρχει μια ανησυχία στους ηθήνοντες και στους ανθρώπους οι οποίοι είναι επικεφαλής σε αυτούς τους κολοσσούς. Ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, ο J.D. Vance, είπε σε δημοσιογράφους ότι αντιμετωπίζει με σκεπτικισμό την έκκληση αυτή των στελεχών. Αισθάνομαι κάπως περίεργα, λέει, για το γεγονός ότι έχουμε τόσες πολλές πρωτοπόρες τεχνολογικές εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης που έρχονται και παρακαλούν την κυβέρνηση να θέσει πλαίσια. Αυτό και μόνο λίγο ξενίζει και μπορούμε να το αντιληφθούμε. Ο δημοκρατικός γερουσιαστής της Βιρτζίνια που πρωτοστατεί στην υιοθέτηση ενός νομοθετικού πλαισίου για τον τομέα μίλησε με κάποια από τα μεγαλοστελέχη των εταιριών για τις ανησυχίες που διατύπωσαν. Ο Τραμπ ωστόσο υποστήριξε ότι εργαλεία τα οποία προορίζονται για την ασφαλή χρήση της τεχνητής νοημοσύνης έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί. Η κυβέρνηση Τραμπ σταμάτησε κάποια άτομα της τεχνητής νοημοσύνης να κάνουν κακά ή δυνητικώς κακά πράγματα, είπε χαρακτηριστικά, και τώρα κάποιοι δεν έχουν λόγο να παριστάνουν τους αγγέλους. Θα συνεχίσουμε να το κάνουμε, έγραψε την ανάρτησή του, δηλαδή το να σταματάμε όταν κάποιοι προσπαθούν να πάνε παραπέρα από ό,τι πρέπει για τα ζητήματα της τεχνητής νοημοσύνης. Η ώρα όμως φτάνει 10, θα πρέπει να πάμε σε δελτίο ειδήσεων, η εκπομπή μας ολοκληρώνεται. Ήσασταν συντονισμένοι στο τέλος της μέρας και η Κατερίνα Ιωαννίδου είναι έτοιμη για το δελτίο ειδήσεων. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο καλούνται να απολογηθούν αύριο μεσημέρι οι δύο γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, ο οποίος κηδεύτηκε σήμερα παρουσία χιλιάδων ανθρώπων. Οι δύο γιατροί θα δώσουν γραπτές και προφορικές εξηγήσεις για όσα έγιναν στο ιδιωτικό τους ιατρείο την περασμένη Τετάρτη, όταν κατέρευσε κατά τη διάρκεια ιατρικής πράξης ο δημοφιλής καλλιτέχνης. Καθοριστικά για την πορεία των ερευνών θεωρούνται τα νέα ψηφιακά ευρήματα από το ιατρείο στο Κολωνάκι. Μεταξύ αυτών, φωτογραφία του τραγουδιστή ανέστητου στο ιατρικό κρεβάτι, την οποία στη συνέχεια διέγραψε, καθώς και ο διαγραμμένος ιατρικός του φάκελος. Στο μικροσκόπιο βρίσκεται και το χρονικό διάστημα μέχρι την κλίση του ΕΚΑΒ. Να μην συσκοτιστεί ο θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη και να μην συγκαληφθούν οι ευθύνες κανενός, ζητά με ανάρτησή της στο λογαριασμό της στο Facebook η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου. Άνοδος στις διεθνείς τιμές της ενέργειας, με το πετρέλαιο Brent να πλησιάζει 109 δολάρια το βαρέλι. Ράλι ανόδου και για το φυσικό αέριο, το οποίο έχει τριπλασιαστεί σε σχέση με τα προ-κρίσης επίπεδα. Στην Αντλία η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης έχει φτάσει στα 2,15 ευρώ το λίτρο, ενώ το πετρέλαιο κίνησης διαμορφώνεται στα 2,11 ευρώ. Τον Οκτώβριο θα είμαστε εδώ να στηρίξουμε τους πολίτες με κάθε τρόπο, δήλωσε σε συνέντευξή του ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο κρατικής στήριξης. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε φάρσα την προειδοποίηση ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να καταστρέψει την ανθρωπότητα μετά την έκκληση πολλών διευθυντών τεχνολογικών εταιριών να επιβραδυνθεί η ανάπτυξη των συστημάτων αυτών. Η τεχνητή νοημοσύνη που βάζει στο χέρι τον κόσμο, καταστρέφει την ανθρωπότητα και όλα τα άλλα κακά πράγματα είναι φάρσα, έγραψε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social. Να ξεκινήσει επικοδομητικό διάλογο με το Πεκίνο για να αποφευθεί μία κλιμάκωση των εμπορικών διαφορών του, ζήτησε σήμερα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Γάλλο ομολογό του Ζωάν Νοέλ Μπαρό, ο Υπουργός Εξωτερικών της Κίνας, Ουάνγκ Γι. Μια κοινή διακήρυξη με την οποία διεκδικούν το δικαίωμά τους στην αυτοδιάθεση υπέγραψαν σήμερα οι ηγέτες της Σκωτίας, της Ουαλίας και της Βόρειας Ιρλανδίας που συνεδρίασαν στο Κάρντιφ. Τα έθνη μας έχουν το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση, αναφέρεται στη συμφωνία που υπέγραψαν οι ηγέτες. Καλούμε τη Βρετανική κυβέρνηση να προετοιμάσει και να διευκολύνει συνταγματικές μεταρρυθμίσεις, πρόσθεσαν δηλώνοντας πεπισμένοι ότι το μέλλον των εθνών μας βρίσκεται στους κόλπους Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί το Brexit έπληξε την οικονομία τους. Ένα 5χρονο παιδί τραυματίστηκε και διακομίστηκε σε δημόσιο νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης μετά από επίθεση που δέχθηκε από άγριο ζώο στην περιοχή του Νέου Μαρμαρά Χαλκιδικής. Με την καταστασή του να μην εμπνέει ωστόσο ανησυχία. Για το περιστατικό ενημερώθηκε το Δασαρχείο Πολυγύρου και βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία για εντοπισμό του ζώου.
0: Ο καιρός.
1: Στο νότιο Ιόνιο, την Πελοπόννησο και βαθμία την Κρήτη, νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες προβλέπονται για αύριο. Η θερμοκρασία στην Αττική θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 16 έως 28. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 στις 11, τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Εσείς μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8. Στο μικρόφωνο για τη συνέχεια η Ιωάννα Ταραμπίκου και Νεφέλη Λιγερού.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Ωχ, είναι μηνύματα από τον παλιό μου κολλητό. Σιγά μην τα ανοίξω. Εδώ κάνει παρέα με αυτούς που με έχουν βάλει στο μάτι. Χθες μου στείλανε να τους δώσω 115 ευρώ, αλλιώς θα φάω 25 μπουνιές.
3: 115-25. Στο bullying της εφηβείας, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα και χρόνια πολλά στους εορτάζοντες.
1: Που δεν είναι και
0: εορτάζουσες.
1: Σταυρούλα, Σταύρο, του Σταυρού σήμερα. Πάρα πολύ.
0: Του Σταυρού, μεγάλη γιορτή. 14 του Σεπτέμβρη.
1: 14 Σεπτέμβρη, ναι. Είναι το τι μας ξημερώνει και ακούτε News Radio 105,8.
0: Και είμαστε με τον Βασίλη Νικολόπουλο να ρυθμίζει τον ήχο, την Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια.
1: Ιωάννα Ταραμπίκου.
0: Νεφέλη Λιγερού στα μικρόφωνα. Το έκανα το πρώτο το σαρδάμα.

0: Έντονο Σαββατοκύριακο, έντονα ξεκίνησε και η εβδομάδα. Ήταν σαν μια κορύφωση του δράματος, ένας επίλογος. Έτσι, ναι, μιλάω για τον Γιώργο Μαζωνάκη.
1: Κορύφωση του δράματος. Mm. Και τώρα έχω την αίσθηση. Mm-hmm. Καλά, μιλάμε για μία λαοθάλασσα στην κυριολεξία.
0: Πάνω από 35.000.
1: Πάνω από 35.000 και νομίζω ότι όλος ο κόσμος ήταν τόσο επηρεασμένος. Δηλαδή, αυτό που λέγαμε και στην τελευταία εκπομπή, ότι ακόμα και άνθρωποι που δεν ακούγαν αυτού του είδους τη μουσική, με το συγκεκριμένο καλλιτέχνη, έχουν συγκινηθεί. Και το σημαντικότερο, αυτό που λέγαμε, ότι όλοι, βάζω και τον εαυτό μου μέσα, ναι, χωρίς να γνωρίζω όλα τα τραγούδια, τουλάχιστον ένα-δύο τραγούδια που γνωρίζω, τα λέω συνέχεια από μέσα μου.
0: Ναι, ναι. Κοίτα, βρισκόμαστε σε ένα συλλογικό σοκ και συλλογικό πένθος. Έχουμε επηρεαστεί όλοι. Δηλαδή, μου λέει μια φίλη μου, ρες, είναι σαν να τον ανακαλύπτω. Ακούω συνέχεια. Δεν μπορώ δηλαδή να ξεφύγω από αυτό το ζήτημα. Πάντως, ο κόσμος και ο τρόπος που πένθησε, που ήταν αντισυμβατικός χθες, Ιωάννα, δηλαδή ψαλμωδίες μέσα στην ολονυκτία, μέσα στην εκκλησία, ζεμπέκικα και τραγούδια και με κέφι και με πένθος και κλάμα και εορτασμός απ' έξω.
1: Αντίθεση συναισθημάτων.
0: Έτσι ήταν και αυτός όμως.
1: Ήταν
0: αποτυπώθηκε η απόλυτη αντισυμβατικότητα.
1: Ήταν ακριβώς έτσι.
0: Ναι, ναι, έτσι ήταν. Και σήμερα στην κηδεία, η οποία επίσης είχε πάρα πολύ κόσμο, κάποια στιγμή παρατηρούσα, γιατί είχαν όλα τα κανάλια κεντρώνουν, ναι, ναι, οπότε το βλέπεις λίγο, γιατί είχε ζητήσει η οικογένεια να γίνει η ταφή σε στενό οικογενειακό κύκλο. Και γκάζωσε στην πραγματικότητα
1: ναι,
0: όταν βγήκε με τη σωρό,
1: ναι. Πάρα πολύ
0: η νεκροφόρα, και πάλι ο κόσμος πήγε και πάλι αντέδρασε μοναδικά.
1: Και με δυσκολία κατάφεραν, βεβαίως σεβάστηκαν την επιθυμία της οικογένειας, αλλά δεν σταμάτησαν να πάνε ακόμα και έξω, εκεί.
0: Ναι.
1: Πάντως έχω την εντύπωση, ότι τώρα ξεκινάει μια άλλη ιστορία. Και δεν ξέρω γιατί μου ήρθε η έκφραση «έγκλημα στο κολονάκι».
0: Ναι, ταιριάζει.
1: Ταιριάζει.
0: Παραμύθι πήγα να πω, καμία σχέση. Σαν αστυνομικό. Εγχώριο μυθιστόρημα. Κοίτα να δεις, παράλληλα ήταν τώρα αυτή η ειρωνία της τύχης, η ζωή παίζει πολλά παιχνίδια. Σήμερα στην πραγματικότητα εξελίχθηκαν παράλληλα αυτά.
1: Ναι.
0: Δηλαδή την ώρα της ταφής, της κηδείας και ταφής, την ώρα εκείνη ήταν στην Ευελπίδων το δεύτερο σκέλος, το αστυνομικό.
1: Ακριβώς, το αστυνομικό.
0: Με τις απολογίες, την αναβάθμιση κατηγοριών.
1: Την αναβάθμιση, ανθρωποκτονία, με ενδεχόμενο δόλο.
0: Εντάξει, οι πληροφορίες που έχουν έρθει και ποια έχουμε συνθέσει το χρονικό, το timeline που λένε και οι Αγγλοσάξονες, είναι σοκαριστικό, γιατί πλέον επιβεβαιώνεται αυτό που έχουμε καταλάβει. Ότι ο άνθρωπος έμεινε αβοήθητος
1: τουλάχιστον για μία ώρα.
0: 55 λεπτά εκεί. Ναι. Με ένα μηχάνημα να χτυπάει για εμβολές, γιαγιά, και να
1: φτύνει. Άγνοια.
0: Ναι. Έχουν βγει και τα τιμολόγια στη δημοσιότητα, ξέρεις, 300 ευρώ για να μπεις, να περάσεις το κατόφλι, και από 7 μέχρι 10 χιλιάδες για να κάνεις αυτή τη θεραπεία.
1: Ναι, και τις τελευταίες ημέρες νομίζω 10 θεραπείες, την τελευταία εβδομάδα 10 μέρες, κάθε μέρα και μια θεραπεία.
0: Να, ναι. Το έξυπνο πουλί από τη μύτη πιάνεται, πως μου έρχονται και άλλα ρητά. Μου έρχεται και το, πώς λέγεται, αυτό τώρα μου μίλησε ο Βασίλης Νικολόπουλος και πήγε η σκέψη μου, με διέλυσε τώρα ο Βασίλης.
1: Το έξυπνο πουλί.

0: Λοιπόν,
1: από τη μύτη πιάνετε, αυτό ταιριάζει. Γιατί πια χαζούς δεν τους έχω, πονηρούς.
0: Κλέφτη δυο του, κλέφτη τρεις και τον πιάσαμε.
1: Και η στάμνα που πάει στο...
0: Αχ, ναι.
1: Δηλαδή το κάναν τρελά πράγματα. Γιατί πια έχουμε μαρτυρίες από ανθρώπους, από καρκινοπαθείς, από συγγενείς.
0: Μα δεν ήταν μόνο, δεν ήταν στο αισθητικό κομμάτι.
1: Ήταν παντού.
0: Δηλαδή ήταν επικίνδυνοι οι άνθρωποι.
1: Ναι, ήταν.
0: Δεν θέλω να κατηγορήσω, αλλά όταν τώρα άνθρωποι με σοβαρά προβλήματα υγείας μέσα από κάποιες βιταμίνες πίστευαν ότι θα θεραπευτούν.
1: Ναι. Βέβαια, ξέρεις, επειδή υπήρχε και η πονηριά, δεν τους άφηνε ο γιατρός να εγκαταλείψουν. Τους έλεγε, ακολουθήστε αυτό, δεν το αφήνετε. Δηλαδή την παραδοσιακή.
0: Αλλά πάρτε
1: γιατί ο Θεός και μετά εγώ.
0: Ναι.
1: Εγώ σώζω, ναι, ας πούμε.
0: Και πάμε ακριβές, έτσι.
1: Ακούω μια κυρία που έλεγε ότι την στείλανε σε ένα πολύ συγκεκριμένο φαρμακείο, slash μαγαζί. Δεν είμαι πολύ σίγουρη, γιατί εδώ πέρα θα προκύψουν και άλλα ζητήματα. Και ήταν, λέει, 1,5 μισθό.
0: Ακριβώς.
1: Και δεν είχε δηλαδή. Ναι. Δεν μπορούσε να τα πληρώσει.
0: Για να αγοράσει τα.
1: Κατάλαβα ότι ήταν πάνω από 1,000 ευρώ. Ναι. Τα σκευάσματα
0: απίστευτο,
1: αυτά.
0: Απίστευτο. Ναι. Μέσα σε όλα αυτά, Νεφέλη, μου άρεσε πάρα πολύ και αυτό που έγραψε ο Σταύρος Ξαρχάκος.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι. Που λέει, αποχαιρετούμε δυστυχώς πρόωρα το τελευταίο λαϊκό είδωλο.
1: Ναι.
0: Και νομίζω ότι ήταν, και το αποδεικνύουν αυτές οι μέρες, ότι ήταν είδωλο.
1: Είχαμε υποψιαστεί την ιδιαίτερη σχέση του με τον κόσμο, αλλά νομίζω τώρα επιβεβαιώνεται απόλυτα και διαμορφώθηκε. Γιατί ξέρεις, όταν φεύγει ένας καλλιτέχνης, εκεί μπαίνει σφραγίδα της σχέσης με το κοινό.
0: Τη
1: διαχρονική, ναι, κτλ. Ναι, ναι. Πάντως, ξέρεις τι μου έρχεται εμένα στο μυαλό, ότι τελικά ο Μαζονάκης ήταν διαταξικός και διαγενειακός.
0: Βεβαίως. Τουλάχιστον τρεις. Ακριβώς. Τουλάχιστον τρεις-τέσσερις γενιές ήταν εκεί η παρουσία του στην κηδεία. Και από την άλλη, όλοι όσοι λέμε έχουμε διάφορα μουσικά ρεύματα, του έντεχνου, του δημοτικού, της ραπ.
1: Σαν ενοποιηθήκαμε τώρα.
0: Όλοι, δεν υπήρχε ούτε ένας, δηλαδή είναι πάρα πολλοί. Αυτοί οι γνωστοί, έτσι που λες, μπα, αποκλείεται να.
1: Και τοποθετήθηκαν
0: με σεβασμό και με
1: εκτίμηση. Και αποδοχή. Και ξέρεις, πιστεύω ότι το προκάλεσε αυτό. Δεν λέω ότι κάποιοι θα το έκαναν και αυθόρμητα. Αλλά η ορμή του κόσμου.
0: Η ορμή του κόσμου.
1: Ο κόσμος κινητοποίησε όλο αυτό που συμβαίνει τώρα.
0: Σαν να σε έφερε σε ένα σημείο με τα χέρια ψηλά.
1: Που λες, αυτό είναι, παιδιά, δεν μπορώ να το αφήσω πίσω.
0: Ακριβώς. Αυτό συμβαίνει.
1: Ναι, ναι, ναι. Και μου θυμίζει πάρα πολύ Καζαντζίδη όλο αυτό που γίνεται. Αυτές, ας πούμε, οι εκδηλώσεις λατρείας, εκεί τις είχαμε ξαναδεί.

0: Ιωάννα Ταραμπίκου, τι λες να συστήσεις τον καλεσμένο μας?
1: Βέβαια, έχουμε τον κατάλληλο άνθρωπο να μας πει για όλα αυτά που συζητάμε. Ο κύριος Γιώργος Λυράκος, κλινικός ψυχολόγος υγείας και μάλιστα στο Γενικό Νοσοκομείο της Νίκαιας, Άγιος Παντελεήμων.
0: Άρα σας συνδέει η γειτονιά τουλάχιστον. Γεια σας κύριε.
2: Καλησπέρα. Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Μας συνδέει και η γειτονιά και οι άνθρωποι που ήταν εκεί και που τους βιώσαμε 2 μέρες, γιατί είχαμε πλημμύρα ανθρώπων γύρω από το νοσοκομείο που είναι ακριβώς πάνω από την εκκλησία. Οπότε το βιώσαμε από κοντά όλο αυτό το κομμάτι με τον κύριο Μαζονάκη.
0: Τώρα εμείς κάναμε ένα σχολιασμό πρόχειρο. Εσείς πώς το βλέπετε όλο αυτό από τη χθεσινή, δηλαδή από την Τετάρτη που έγινε το δραματικό αυτό γεγονό, που το ενημερωθήκαμε, που το μάθαμε, μέχρι την κορύφωση τη χθεσινή σοκαριστική, συγκλονιστική μέρα και φυσικά τη σημερινή, την κηδεία?
2: Ναι, να πούμε ότι ο θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη δεν είναι μόνο ένα προσωπικό δράμα. Ουσιαστικά μετατράπηκε σε ένα κοινωνικό φαινόμενο. Γιατί δεν ήταν απλώς μια φωνή, ήταν ένα πρόσωπο της γειτονιάς και ήταν κάποιος που ενσάρκωνε το λαϊκό παιδί, τον άνθρωπο δηλαδή που μιλάει τη γλώσσα μας. Αυτό τι προκαλεί λοιπόν? Αυτό προκαλεί ταύτιση και προβολή. Έτσι, μέσα από το Μαζονάκη χιλιάδες άνθρωποι αναγνώρισαν κομμάτια της δικής τους ζωής, τους έρωτες, νύχτες, παρέες, τις αγωνίες τους. Και όταν πεθαίνει μια τέτοια φιγούρα, δεν χάνεται μόνο ένα καλλιτέχνης. Ραγίζει ουσιαστικά ένα κομμάτι της προσωπικής ζωής του καθενός από εμάς και της ταυτότητας μιας ολόκληρης γενιάς. Άρα, από ένα ατομικό πένθος, είχαμε μια μετατροπή σε ένα συλλογικό βίωμα. Και αυτό οδήγησε σε αυτό το κοινωνικό μοίρασμα του συναισθήματος. Υπάρχουν θεωρίες, δηλαδή υπάρχει η θεωρία του ΡΙΜ που δείχνει ότι έντονα συναισθήματα όπως είναι το πένθος, το σοκ, η οργή, σχεδόν πάντα οδηγούν σε μια ανάγκη για κοινοποίηση. Αυτό που λέμε να μοιραστούμε, να πούμε αυτό που μας συμβαίνει. Και υπάρχει και η θεωρία της συλλογικής έξαρσης του Ντουρκέιν που λέει ότι όταν χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώνονται για ένα κοινό συνέστημα, δημιουργείται μια ενέργεια που υπερβαίνει το άτομο.
0: Βέβαια, και αυτό να πω το πιο απλό. Στο γήπεδο να πάει κάποιος. Θα πω κάτι πολύ απλό. Αυτό το καταλαβαίνει. Αδιάφορος να είναι, θα τον κινητοποιήσει ο αρνητικός μου. Να ρωτήσω κάτι.
2: Που εδώ έχουμε το εγώ πονάω. Και το εγώ πονάω εδώ τι γίνεται? Εμείς πονάμε.
1: Είχε έτσι, και παράπονο ο κόσμος όμως. Δηλαδή, σαν να βγει και ένα παράπονο συλλογικό για το άδικο, για το σοκ που υπέστη, το ότι χάνει τόσο νωρίς ένα δικό του άνθρωπο με αυτόν τον τρόπο.
2: Αυτό έχει να κάνει καθαρά με την κοινωνιολογική διάσταση. Γιατί υπάρχει μια συλλογική έξαρση. Η κοινότητα συσπυρώνεται πάντα γύρω από ένα γεγονός που την τραυματίζει. Έτσι και ένας θάνατος, ο οποίος δεν θα έπρεπε να συμβεί χωρίς αιτία σε μια τέτοια ηλικία, δημιουργεί ένα κοινό πλαίσιο νοήματος για όλους μας. Άρα και σε περίοδους που βρισκόμαστε σε μια κοινωνική αβεβαιότητα ως χώρα, τέτοιες τηλετουργίες ουσιαστικά λειτουργούν σαν ένας μηχανισμός ο οποίος τι κάνει, μας επανασυνδέει και μας σταθεροποιεί. Άρα έγινε μια ηθική αγανάκτηση. Αυτός ο ευνίδιος θάνατος είχε να κάνει με αμφισβητούμενες πρακτικές υγείας.
0: Μα όχι αυτό. Και ένα σύστημα που δεν, θεσμικό που δεν προστάτευσε, αντιθέτως, κάθε πληροφορία που μας έρχεται, καταλαβαίνουμε ότι δεν προστατεύει όχι το Γιώργο Μαζονάκη,
2: αλλά όλους
0: κάθε πολίτη. Δηλαδή επιβεβαιώνεται αυτό που ξέρουμε χρόνια.
2: Άρα τι μπαίνει? Μπαίνει ένας φόβος και ο φόβος γίνεται θυμός. Και ο θυμός γίνεται ανάγκη για δικαιοσύνη.
0: Δεν υπάρχει. Άρα, και το αφού το έπαθω Μαζονάκη, σκέψου τι μπορώ να πάθω.
2: Γιατί όχι σε μένα, ακριβώς. Ακριβώς, γιατί αν
0: πόσο μάλλον σε μένα. Πόσο μάλλον σε μένα.
2: Μπράβο.
0: Που είμαι.
2: Άρα, λοιπόν, βλέπουμε ότι αυτό έχει να κάνει πάρα πολύ με το ότι δεν ήταν μόνο συναισθηματικό. Ήταν μια σιωπηρή κοινωνική διεκδίκηση για διαφάνεια, για ασφάλεια και για λογοδοσία. Ο κόσμος μέσα από το τραγούδι του, μέσα από όλο αυτό, τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε και ήταν όλοι εκεί, δείχνουν ότι ζητάνε να γίνει μια λογοδοσία, να τιμωρηθούν αυτοί οι οποίοι οδήγησαν σε αυτό το θάνατο. Γιατί έτσι ίσως πιστέψουν ότι την επόμενη φορά θα προστατευτούν και οι ίδιοι, αφού δεν μπόρεσε να προστατευτεί ο Γιώργος.
0: Άρα κρατάω, γιατί έχετε πει διάφορα. Το πρώτο είναι ότι ως άνθρωπος, ως συγκεκριμένος, δεν είχε αυτά τα πολύ ξεκάθαρα όρια που έχουν πολλές φορές οι στάροι, διασημότητες, που ο πλούτος και το προνόμιο τους κάνει απρόστους. Αυτό δεν το είχε. Οπότε ταυτιστήκαμε. Μιλήσατε πολύ... για τη συλλογική, για το πώς λειτουργεί σχεδόν σαν κολλάει ο ένας τον άλλον, ας πούμε, γίνεται ένα βίωμα. Και φυσικά για, τους, για το πώς έφυγε, για το πρόωρο, το ευνίδι, το ξαφνικό, το άδικο που το είπε άδικο. Η Ιωάννα Ταραμπίκου. Και την παθογένεια την κοινωνική που αναδείχθηκε μέσα από το θάνατό του.
1: Εμένα μου άρεσε και αυτό που είπε ο κύριος Λυράκος, η ηθική αγανάκτηση. Το νιώθαμε όλοι αυτό, νομίζω.
2: Όλοι, ακριβώς. Όλοι. Και όλοι είναι
1: πέρα
2: αυτό
1: από το πένθος,
2: ότι οδήγησε σε αυτή τη μαζική παρουσία στην Εκκλησία. Έτσι, αυτή η συνολική διαμαρτυρία που λέει ότι ο κόσμος δεν πένθει μόνο, ζητά απαντήσεις.
0: Κύριε Λυράκο, θα είμαι προσεκτική και είμαι σίγουρη ότι θα είστε κι εσείς. Πώς σας φάνηκε, γιατί εγώ το εκτιμώ ιδιαιτέρως και έχω εντυπωσιαστεί που ο κόσμος μπήκε σε αυτή τη θέση για όλους αυτούς τους λόγους που προείπατε και δεν βρήκε διάφορες δικαιολογίες του τύπου εντάξει, ζούσε τη ζωή του, στα άκρα έκανε, έρανε. Δεν έγινε αυτό. Συνήθως έχουμε την τάση να κουνήσουμε το δάχτυλο και να μην δούμε το πρόβλημα. Τώρα τι ήταν διαφορετικό σε αυτή την περίπτωση που παραμερίσαμε τα όποια και είπαμε όχι, εμείς θα μείνουμε στην ουσία.
2: Να σας πω λοιπόν, ζούμε σε μια περίοδο που έχει έντονη κοινωνική ανασφάλεια. Τέτοια γεγονότα λειτουργούν σαν στιγμές επανασύνδεσης. Γιατί ο κόσμος μαζεύεται για να νιώσει ότι δεν είναι μόνος απέναντι στο θάνατο, απέναντι στην απώλεια, στην αδικία. Άρα ουσιαστικά όλο αυτό τι ήταν μια μορφή συλλογικής κάθαρσης, κάτι πολύ ανθρώπινο, και ας μην ξεχνάμε ότι αυτό είναι και το πραγματικά ελληνικό χαρακτηριστικό, το ότι εμάς ο θάνατος μας ενώνει, μας φέρνει κοντά και πενθούμε όλοι μαζί. Και όταν ένας άνθρωπος που μπορεί να ήταν τολμηρός, που μπορεί να ζούσε στα άκρα, που όμως ήταν κοντά στον πληθυσμό, αν θέλετε, που τον γέννησε, στην Νίκαια, στο πέραμα που εργαζόταν ο πατέρας του, στα λαϊκά στρώματα, όταν ερχόταν πάρα πολύ συχνά, έτρωγε σουβλάκια σε ένα σουβλατζίδικο στον Κορυδαλό και τον βλέπανε όλοι οι άνθρωποι, όταν βοηθούσε τόσες οικογένειες. Όλο αυτό τι δείχνει στον πληθυσμό? Ότι δεν είναι απόμακρος, είναι δικός τους, τους ανήκει. Και όταν κάποιος νιώθουν ότι τους ανήκει, το πένθος γίνεται αυτόματα δικό τους.
1: Θα μπορούσαμε να πούμε για ένα κοινωνικό φαινόμενο, δηλαδή να λέμε από εδώ, να μείνει λίγο σαν το φαινόμενο Μαζονάκη. Είναι πολύ βαρύ αυτό, αλλά πραγματικά το άκουσα από κόσμο. Μα τι είναι αυτό το φαινόμενο? Δηλαδή η λέξη φαινόμενο έχει αρχίσει και συζητιέται με έναν τρόπο που νομίζω ότι κάπως έτσι δεν γίνονται κάποιες λέξεις.
2: Είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο και είναι πολυεπίπεδο κοινωνικό φαινόμενο. Γιατί συνδυάζει την ταύτιση από τη μία που κάνει ο άνθρωπος με το Μαζονάκι, συνδυάζει τη συλλογική μνήμη και συνδυάζει και την ανάγκη για κοινότητα, να γίνουμε ένα. Και μέσα από αυτό έχουμε το κομμάτι της αναζήτησης της δικαιοσύνης. Τα τελευταία χρόνια, μέσα από όλα που συμβαίνουν στην ελληνική κοινωνία, μέσα από όλα τα δικαστήρια, μέσα από όλα τα θέματα που βγαίνουν και τα κοινωνικά προβλήματα, τη βία, τη κακοποίηση των γυναικών, η ανάγκη των ανθρώπων για προστασία έχει γίνει σε μεγάλο βαθμό. Όλοι οι άνθρωποι προσπαθούμε να προστατευτούμε χωρίς να το καταφέρνουμε. Άρα ένα τέτοιο φαινόμενο ουσιαστικά έρχεται και τους φέρνει όλους πιο κοντά, ζητώντας τη δικαίωση. Άρα όντως γίνεται ένα κοινωνικό φαινόμενο.
0: Ξέρετε τι μου έχει κάνει εντύπωση? Οι διάφορες εικόνες που είδαμε, πέρα από τις συμβατικές, μιλάω για χθες και σήμερα, ναι. Θα έλεγε κάποιος ότι υπό άλλες προϋποθέσεις θα ήταν σχεδόν βέβαιλες. Δηλαδή, εκκλησία και ψαλμοδία με τη σωρό, ναι, μέσα, και από έξω μπουζούκι
2: τραγούδια.
0: Και τραγούδια και όχι μόνο θρήνος και χορός και χαρά εορτασμός ενώ του ανθρώπου, το οποίο και στις αμερικάνικες κηδείες το βλέπουμε, δεν είναι κάτι. Στην κηδεία τώρα σήμερα ο κόσμος να αγνοεί σχεδόν τις οδηγίες της οικογένειας, κάτι που είναι ιερές, και να είναι εκεί και να χτυπάει με ένα ρυθμό παλαμάκια, σχεδόν πατώντας σε μνήματα. Για κάποιο λόγο όλα αυτά δεν σοκάρουν, αλλά δεν είναι. Τα έχουμε ξαναδεί, δεν ξέρω. Ή πώς τα σχολιάζετε?
1: Δεν θυμόμαστε.
2: Είχαμε στο Καζαντζίδη.
0: Μπράβο, και εγώ αυτό το φέρνω ως παράδειγμα αυτή τη μέρα.
2: Τι κοινό είχε ο Καζαντζίδης? Ότι ήταν και εκείνο το παιδί του λαού. Ήταν το παιδί που ήταν από τα λαϊκά στρώματα, που τραγουδούσε για τα προβλήματα των ανθρώπων. Το ίδιο ήταν και ο Γιώργος. Τραγούδησε θέματα που είχαν να κάνουν με την αγάπη, που είχαν να κάνουν με τον πόνο, που είχαν να κάνουν με το τραύμα, που είχαν να κάνουν με τη ζωή. Με αυτά τα τραγούδια οι άνθρωποι 30 χρόνια τώρα έχουν μεγαλώσει και έχουν ταυτιστεί, και όταν ταυτίζεσαι με ένα τραγούδι που σου μιλάει μέσα στην ψυχή, που σου δείχνει κομμάτια της ζωής σου, ο καλλιτέχνης που τραγουδάει αυτό το τραγούδι ουσιαστικά γίνεται ένα μεσένα. Ήταν θαυμασμός, ήταν αγάπη, ήταν λατρεία, άρα όλο αυτό είχε να κάνει με το να γιορτάσει κάποιος τη ζωή του και όχι μόνο το θάνατό του. Σε πολλά μέρη του κόσμου, αν θέλετε, το πένθος έχει να κάνει με το τραγούδι. Γιατί γιορτάζεις τη ζωή που κάποιος έζησε. Γιατί κάποιος πεθαίνει μόνο όταν τον ξεχνάμε. Όσο τον θυμόμαστε, λέμε ότι ο άνθρωπος ζει και δεν πεθαίνει ποτέ. Άρα, οι αναμνήσεις και το να μιλάμε και το να θυμόμαστε για κάποιον τον κρατάνε πάντα ζωντανό στη ζωή. Και ίσως αυτό ήταν που κάνανε όλοι αυτοί οι άνθρωποι μέσα σε όλη αυτή τη διαδικασία αυτές τις δύο μέρες.
0: Είπε μια ωραία κουβέντα, είπες για τον Εξαρχάκο, ναι, Ιωάννα, ναι, ναι. Έχω το Γιαννακίδη το συνάδελφο, που είπε για ρογμές, ήταν λέει πάντα σαν ένας επιβάτης της πρώτης θέσης, ο οποίος όμως νιώθει ναυτία και βγάζει τα σωτικά του, δηλαδή στο κυριλέ περιβάλλον αυτός σχεδόν, δεν ξέρω, έτσι τραχείς με έναν τρόπο, όμως αυτές οι ρογμές έπαιξαν ρόλο.
2: Μπράβο, ακούστε. Ένας άνθρωπος ο οποίος δείχνει ότι δεν είναι αψυχάδιαστος, δείχνει ότι έχει περάσει προβλήματα στο συναισθηματικό κομμάτι, στη χρήση, στη συμπεριφορά. Τι δείχνει? Ότι είναι ένας άνθρωπος, αν θέλετε, κοινός όπως και εμείς οι άλλοι. Ότι δεν είναι ο Θεός, δεν είναι ο άπιαστος, είναι κάποιος ο οποίος ταιριάζει στο ποιοι είμαστε εμείς. Γιατί όλοι οι άνθρωποι είμαστε άνθρωποι οι οποίοι έχουμε τα προσωπικά μας βιώματα, τα προσωπικά μας πάθη, κάνουμε τα δικά μας λάθη,

0: ευρωπαϊκά μας πάλματα και φυσικά ζούμε με αυτά. Ναι. Ότι ο Γιώργος ο Μαζονάκης αυτά έκανε κοινοκτημοσύνη και τα πρόβαλε προς τα έξω ή έδειχναν ότι είναι ίδιος με εμάς. Αυτό αυξάνει και την ταύτιση η οποία έκανε όλος ο πληθυσμός με τον Μαζονάκη.
1: Και κύριε Λυράκο, θα πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε γιατί έρχονται οι τίτλοι ειδήσεων. Να κλείσουμε με αυτό που λίγο πριν σχολιάσαμε για το Σταυρό Ξαρχάκο. Και κολλάει με αυτό που είπατε τώρα τελευταία. Λέει ότι αποχαιρετούμε ένα καλλιτέχνη καθολικής αποδοχής που ήξερε να κάνει το λαϊκό τραγούδι να μοιάζει με προσωπική εξομολόγηση.
0: Ακριβώς.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε.
2: Να είστε καλά, γεια σας.
1: Καλό βράδυ.
0: Γεια σας.
1: Τίτλοι ειδήσεων και μετά πάλι μαζί.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο καλούνται να απολογηθούν αύριο το μεσημέρι οι δύο γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Καθοριστικά για την πορεία των ερευνών θεωρούνται τα νέα ψηφιακά ευρήματα από το ιατρείο στο Κολωνάκι. Άνοδος στις διεθνείς τιμές της ενέργειας, με το πετρέλαιο Brent να πλησιάζει τα 109 δολάρια το βαρέλι. Ράλι ανόδου και για το φυσικό αέριο. Ανοιχτό το ενδεχόμενο κρατικής στήριξης τον Οκτώβριο, άφησε Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Αύξηση του πληθωρισμού στο 3,5% το 2026 από 2,9% το 2025 προβλέπει η Τράπεζα της Ελλάδος. Το ντοκιμαντέρ Ναζα για τους μαζικούς θανάτους αμάχων στη Γάζα, το οποίο τιμήθηκε με το ειδικό βραβείο της Κριτικής Επιτροπής στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, αποτελεί μέρος ενός κύματος παγκόσμιας υποκίνησης κατά των Εβραίων, σύμφωνα με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε φάρσα την προειδοποίηση ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να καταστρέψει την ανθρωπότητα μετά την έκκληση πολλών διευθυντών τεχνολογικών εταιριών να επιβραδυνθεί η ανάπτυξη των συστημάτων αυτών. Αλλαγή του καιρού με βροχές και καταιγίδες. Έως 28 βαθμοί στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.
2: Κι αν ταξίδευες στο διάστημα, κι αν έκανες πειράματα, γνώριζες νέες τεχνολογίες, έβλεπες την επιστήμη αλλιώς.
3: Στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου, το Ίδρυμα Ευγενίδου παρουσιάζει το What If Science Festival. Δύο ημέρες με πειράματα, STEM εργαστήρια, τεχνολογία, προβολές και διαστημικά ταξίδια από το πλανητάριο και δράσεις για μικρούς και μεγάλους. What If δεν ήταν πάντα έτσι.
2: Είσοδος ελεύθερη με ηλεκτρονικά εισιτήρια από την ιστοσελίδα του Ιδρύματος Ευγενίδου.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Ιωάννα Ταραμπίκου, άκου, μην ανησυχείς καθόλου για την τεχνητή νοημοσύνη. Να σου πω γιατί.
1: Για πες, γιατί τις τελευταίες ημέρες δεν το σχολιάσαμε καθόλου και έχει γίνει χαμός. Μπράβο.
0: Ο κακός χαμός με τους βασικούς παίκτες που έχουν αυτές τις εταιρείες και στην πραγματικότητα διαχειρίζονται αυτή την τεχνολογία, να λένε και να παραδέχονται ότι πρέπει να μπει ένα φρένο, γιατί εδώ κινδυνεύουμε. Αλλά άκου, μην ανησυχείς καθόλου, διότι έχουμε παρέμβαση του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος λέει
1: τώρα,
0: ότι...
1: Τώρα, αυτό σημερινό.
0: Τώρα, φρέσκο, καλέ, φρέσκο, σπαρταράκι. Ο μόνος έλεγχος, λέει, ή τα μόνα όρια που χρειάζεται η τεχνητή νοημοσύνη είναι ένας δυνατός και έξυπνος με υψηλό IQ πρόεδρος. Και είπα, έχουν ένα τέτοιο και με το παραπάνω. Ηρέμησες.
1: Τι μας έχει βρει, εγώ αυτό λέω.

0: πούμε κάτι για τον Bob Mackie, ο οποίος ήταν ένας πάρα πολύ γνωστός συνδυματολόγος, mm-hmm. που ανέδειξε καλλιτέχνες όπως η Σέρι, την Ατέρνερ, η Νταϊάννα Ρος. Όπως καταλαβαίνεις, του άρεσαν οι πουλιες και δεν τον έλεγες μινιμαλιστή.
1: Ναι.
0: Ήταν άστραφτερά.
1: Άστραφτερά.
0: Ναι. Και ήταν ο άνθρωπος πίσω από αυτές τις, τις προσωπικότητες και τις πολύ εμβληματικές εμφανίσεις τους, και έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών.

0: λοιπόν να πούμε και ένα χρηστικό νέο. Σήμερα και αύριο έχουμε επέκταση του ωραρίου λειτουργίας του μετρό και του τραμ, διότι γίνονται δύο συναυλίες, μία σήμερα και μία αύριο στο Καλλιμάρμαρο στάδιο. Έτσι λοιπόν τα τελευταία δρομολόγια από τη γραμμή 1 του μετρό είναι Μοναστηράκι Πειραιάς 1 και 34, δηλαδή τα τελευταία δρομολόγια θα ξεκινούν από τη 1 τη νύχτα μέχρι 1:30, ενώ στο 2, στις γραμμές 2 και 3 του μετρό θα αναχωρήσουν οι τελευταίοι σειρμοί από το σταθμό Σύνταγμα προς όλες τις κατευθύνσεις στις 2 η ώρα.
1: Ναι, δεν μας είπες ποιες συναυλίες.
0: Ποιες συναυλίες θα σου πω, να πω για τον κόσμο που θέλει να ξέρει τι ώρα θα γίνει. Λοιπόν, σήμερα Μάνος Λοΐζος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία στο Καλλιμάρμαρο. Ναι.
1: Ωραία.
0: Τη συναυλία που είχα πάει, νομίζω ότι ήταν το 80 κάτι, τώρα εμένα με πιάνει το παλαιϊκό. Όταν είχε αρρωστήσει ο Μάνος Λοΐζος, που είχε γίνει μια συναυλία. Τώρα ποιοι είναι σήμερα εκεί? Δημήτρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χριστός Μάστορας, Γιώργος Νταλάρας, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου, πολλοί και πολλοί πολλοί άλλοι. Λοιπόν, αυτό σήμερα αύριο έχουμε κρατάμε τη φλόγα της ειρήνης, της ελπίδας και του ανθρωπισμού αναμένη. Είναι ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, συνεργασία με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, διοργανώνει αυτή λοιπόν τη συναυλία στο Καλλιμάρμαρο. Εδώ θα είναι Γεράσιμος Ανδρεάτος, Ελένη Δήμου, Δώρος Δημοσθένους, Πένι Μπαλτατζή, Ανδριάννα Μπάμπαλη, Σοφία Παπάζογλου, Βασίλης Κουλάς, πολύ πολύ και πολύ πολύ άλλοι. Λοιπόν, σήμερα και αύριο 14 Σεπτεμβρίου, δύο σπουδαίες συναυλίες στο Καλλιμάρμαρο.

0: κοιτάω τις σειρές που έχουν τις περισσότερες υποψηφιότητες για τα βραβεία Emmy. Είμαστε κοντά στα Emmy 2026. Ναι, ναι, ναι. Έτσι. Λοιπόν, καινούργιες και παλιές. Πρώτα είναι το The Pitt. Δεν το έχω δει. Είναι ιατρικό. Ιατρική σειρά. 25 υποψηφιότητες και είχε κερδίσει 5 βραβεία πέρυσι. Το The Hacks. 5 χρόνια. Πάλι δεν το έχω δει. Καλά, τι βλέπω εγώ.
1: Εγώ μέχρι στιγμής δεν έχω ακούσει καν για αυτές.
0: Έλα, καλά, έχεις διαβάσει. Έχεις δει, απλά δεν το θυμάσαι. Το Pitt, ας πούμε, το έχω ακούσει. 24 υποψηφιότητες. Α, The Widow's Bay. Λοιπόν, αυτό είδα το ένα επεισόδιο και δεν με κράτησε.
1: Δεν ξέρω τι λέει
0: αυτό για μένα. Ναι. 19 υποψηφιότητες για την πρώτη σεζόν. Μεταξύ των οποίων και το βραβείο του καλύτερου ηθοποιού. Είναι ο Matthew Reese, είναι αυτός.
1: Α, γνωστός, ωραίος.
0: Ναι, πολύ. Ναι. Και το Pluribus.
1: Εντάξει, εμείς το είδαμε. Ναι. Βλέπουμε τη φωτογραφία, είμαστε στο ραδιόφωνο και λέμε ναι, μ' άρεσε, ωραίος.
0: Ναι, ναι. Τέλος πάντων. Και μετά The Better Call Saul. Εντάξει, το ξέρουμε και αυτό. Πάντως δεν βλέπω τίποτα που είναι hot και που τα έμεις το επί... Τίποτα. Εγώ βλέπω άλλα ντάλα. Εσύ?
1: Εγώ καμία.
0: Δεν βλέπεις σειρές?
1: Βλέπω.
0: Αλλά... δεν είσαι φανάτικη. Α, δεν βλέπεις σειρές σε πλατφόρμες?
1: Βλέπω, βλέπω. Και στη δικιά μας και στην, σε, ό,τι, σε αυτές που ναι. έχω δηλαδή.
0: Ναι.
1: Αλλά προτιμώ να είναι κάτι Σαββατόβραδο.
0: Α, είσαι, κάπως, δεν είσαι.
1: Δεν είμαι του καθημερινού.
0: Είσαι πιο παραδοσιακή. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Okay.

0: σήμερα στην πραγματικότητα, Ιωάννα μου, ναι, και όλοι εσείς που μας ακούτε και είστε γονείς, ήταν η πρώτη μέρα σχολείου. Την Παρασκευή για τους περισσότερους δεν είτε, ήταν μόνο αγιασμός. Οπότε θα καλησπερίσουμε τον κύριο Γιώργο Μπομπούση, που είναι δάσκαλος δημοτικού σχολείου στην Αρχαία Κορινθία και είναι σχολικός ψυχολόγος και είναι και συγγραφέας παιδικών βιβλίων. Και όλα είστε, κύριε Μπομπούση μας.
1: Και πολλά έχουμε να ρωτήσουμε και πολλά έχετε να μας πείτε. Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα και από εμένα. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Και είμαι στη διάθεσή σας να συζητήσουμε ό,τι εσείς θέλετε.
0: Πώς ήταν η αρχή? Γιατί η αρχή είναι το ίμιση του παντός. Πώς πήγε σήμερα?
2: Λοιπόν, πρώτα απ' όλα να σας πω ότι πραγματικά σήμερα είναι η πρώτη μέρα σχολείου, γιατί την Παρασκευή έγινε ο αγιασμός.

0: σήμερα μοιράζουμε τα βιβλία, μαθαίνουμε λίγο στα πρωτάκια τους χώρους του δημοτικού σχολείου. Σήμερα δηλαδή είναι η πρώτη επαφή με ότι κάτι ξεκινάει, ότι τώρα ξεκίνησε το σχολείο πια, παίρνουμε βιβλία και ετοιμαζόμαστε. Θα έλεγα ότι με κέφι ήρθαν οι μαθητές, όχι ότι αγαπούν το σχολείο τρελά και τα λοιπά, αλλά αγαπούν τους ανθρώπους που είναι μέσα στο σχολείο, τους φίλους τους, τα φιλαράκια τους, τους δασκάλους τους. Τώρα από εκεί πέρα το κομμάτι το, ξέρετε, το μαθησιακό,
1: τι να κάνουμε,
0: το διάβασμα και τα λοιπά, εντάξει, αυτό το αφήνουμε λίγο πιο πίσω.
1: Να σας πω πάντως κάτι και η Ιωάννα θα σου το πω και εσένα, δεν στο είπα ούτε πριν, δεν πρόλαβα. Ναι. Είδα ένα βίντεο στα social media με παιδιά εφήβους, ναι, δηλαδή μπορεί να ήταν και λυκείο, να ήταν πρώτη λυκείου, που είχαν κάτι σακούλες με βιβλία και τα πετούσαν και τα σκίζανε και μιλούσαν μεταξύ τους και ήθελα να τραβήξω τα μαλλιά μου. Απλά ένιωσα την ανάγκη να το πω, γιατί είπατε για τα βιβλία. Δεν ήταν καθόλου ενθαρρυντικές οι εικόνες αυτές.
2: Εγώ θα ρωτούσα τώρα, μιας και ο κύριος Μπουμπούσης μας είπε και για τα πρωτάκια και για τα παιδιά του δημοτικού. Έχουν μειωθεί καθόλου τα βιβλία? Το λέω αυτό γιατί θυμάμαι πάντα και βλέπω ακόμα μικρές πλατούλες, δηλαδή κλαράκια να κουβαλάνε τεράστιες τσάντες.
0: Έτσι όπως το λέτε είναι, δεν έχουν μειωθεί καθόλου. Εμείς προσπαθούμε να βρούμε τρόπους
1: να τα κρατάτε στο σχολείο, να μην τα πηγαίνουν.
0: Ακριβώς. Υπάρχουν δηλαδή για παράδειγμα το ανθολόγιο, ας πούμε, που πολλοί δάσκαλοι συνηθίζουμε να το κρατάμε στο σχολείο, ή το βιβλίο φυσικής της μεγαλύτερης τάξης, αυτό που είναι για, όχι που κάνουν τα πειράματα, το άλλο που είναι κυκλοπαιδικού τύπου. Προσπαθούμε δηλαδή με τέτοιους τρόπους να μειώσουμε το βάρος, αλλά πραγματικά είναι πάρα πολλά τα βιβλία, είναι κάτι που το λέμε κι εμείς. Το φωνάζουμε ότι πρέπει
1: είναι
0: να
1: χρόνια,
0: είναι χρόνια. Είναι χρόνια και ξέρετε κάτι, επειδή του χρόνου θα μπει και το πολλαπλό βιβλίο πια, δεν είναι καλύτερη η κατάσταση, είναι πάλι πολλά τεύχη.
1: Δηλαδή, αχ, Ιωάννα μου και κύριε Μπουμπούς, είπαμε λίγο να το πάρουμε η έννοια αρχή και άρχισε εσύ, Ιωάννα, με βιβλία. Τώρα θα είπαμε πόσα πολλά και βαριά είναι. Τώρα εγώ θα σου πω και πόσα απαράδεκτα είναι πολλά από αυτά, γιατί έχω παιδί στην Πέμπτη Δημοτικού.
0: Α, ωραία.
1: Και μην το πιάσουμε έτσι, γιατί θα αρχίσω την καταγγελία εγώ τώρα. Έτσι. Και εσείς θα σιγοντάρετε σε μένα, γιατί ξέρετε εσείς πολύ καλύτερα τι συμβαίνει. Αχ, Παναγία μου.
0: Ναι, μπορούμε να μιλάμε ώρες. Τέλος πάντων, και εμείς, ξέρετε, και μέσα στον χώρο της εκπαίδευσης, πολλές φορές θεωρούμε ότι πολλά από τα βιβλία αυτά δεν μπορούν να απευθύνονται σε παιδιά δημοτικού. Είναι πυκνογραμμένα, είναι πολύ σύνθετα, απαιτούν ένα είδος σκέψης που δεν είναι για παιδάκια δημοτικού.
1: Είναι αποσπασματικά.
2: Ναι.
1: Δεν υπάρχει. Δηλαδή,
2: συνέχεια.
1: Έχω να πω πάρα πολύ. Υπάρχει κάτι αποσπασματικό. Υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα. Κατά βάση προβλήματα υπάρχουν και υπάρχουν άνθρωποι με αισιοδοξία όπως εσείς που σας ακούω.
0: Να είσαστε καλά.
1: Είστε και ψυχολόγος, σχολικός ψυχολόγος, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ειδικά τα τελευταία χρόνια βλέπουμε.
2: Απαραίτητο πρέπει να είναι.
1: Δύσκολα
2: και δεν
1: πράγματα.
2: Ξέρω, υπάρχει σε κάθε σχολείο πια σχολικός ψυχολόγος?
0: Όχι, δεν υπάρχει σχολικός ψυχολόγος, και θα σας πω γιατί. Και εμείς οι ψυχολόγοι έχουμε κάνει και κάναμε και, ξέρετε, παράπονα προς, κατά στιγμή προς το Υπουργείο, στέλνοντας επιστολή πριν κάνα δύο χρόνια. Κάθε σχολείο θα πρέπει να έχει έναν ψυχολόγο ή έναν κοινωνικό λειτουργό. Δυστυχώς η πραγματικότητα είναι ότι ένας ψυχολόγος ή ένας κοινωνικός λειτουργός μοιράζεται σε πολλά σχολεία. Οπότε επισκέπτεται το σχολείο μια φορά την εβδομάδα. Αν ο ψυχολόγος δεν γίνει μέρος του σχολείου, αν δεν μείνει πρόσωπο του σχολείου να βλέπει τις σχέσεις πώς διαμορφώνονται σε καθημερινή βάση και όχι μια φορά την εβδομάδα, γιατί ο άνθρωπος δεν προλαβαίνει και ποιον να πρωτοδεί, ποιον να πρωτακούσει, ποιον γονέα να πρωτοσυναντήσει. Νομίζω ότι είναι,
2: ναι, δεν γίνεται δουλειά έτσι,
0: ναι,
2: να το πούμε.
0: Άλλα λόγια να αγαπιόμαστε, αυτό θεωρώ.
1: Πώς, κύριε, τότε που. Α, συγγνώμη,
2: όχι,
1: Ιωάννα,
2: όχι, και φαντάζομαι να ολοκληρώσω αυτό, η σκέψη μου ότι και τα παιδιά δεν μπορούν να εξοικειωθούν με έναν άνθρωπο στο να μιλήσουν ή να νιώσουν ότι είναι δικός τους άνθρωπος που μπορούν να μοιραστούν κάποια πράγματα.
1: Προφανώς.
0: Έτσι είναι όπως το λέτε. Ακόμα και αν οι ψυχολόγοι, οι άνθρωποι ψυχικής υγείας που μπαίνουν στα σχολεία, ακόμα και αν έχουν πολλές λόγω της δουλειάς τους, πολλούς τρόπους να επικοινωνήσουν με τα παιδιά, άλλο είναι ένας άνθρωπος που βλέπει το παιδί κάθε μέρα και άλλο ένας άνθρωπος που το βλέπει μια φορά την εβδομάδα. Παρόλα αυτά, ακόμα και έτσι, εγώ θα πω ότι είναι σημαντικό που έστω και έτσι, έστω και σε αυτή τη συχνότητα μπαίνει ο ψυχολόγος μέσα στα σχολεία, γιατί ακόμα και μια φορά τη βδομάδα κάτι θα πει, κάπως θα βοηθήσει, κάτι θα κάνει, από το τίποτα δηλαδή, έστω και έτσι.
1: Κύριε Μπομπούς, μέσα, μιλάμε, δεν ξέρω, 2-3 λεπτά, έχουμε αναδείξει 10 προβλήματα. Mm-hmm. Πώς γίνεται κάποιος να μην νιώσει απόλυτα ηττημένος, αλλά να συνεχίσει να πολεμάει σε αυτό το σύστημα, με όλα τα προβλήματα της παθογένειας και της ελλείψης?
0: Εγώ θα σας έλεγα ότι η μπαταρία που μας φορτίζει για να μην νιώσουμε ηττημένοι είναι τα παιδιά. Mm-hmm. Εμένα προσωπικά, mm-hmm, μέσα στην εκπαίδευση, σας μιλάω ειλικρινά, αυτό που με φορτίζει είναι τα παιδιά, τα παιδάκια, οι μαθητές. Δηλαδή αυτό είναι που σώζει την κατάσταση, που λες είναι παιδιά και θα παλέψω, δεν θα το βάλω κάτω, θα εργαστώ για αυτές τις ψυχές, για αυτά τα παιδάκια.
1: No.
0: Αυτό είναι, στην ουσία εκεί είναι για μένα, ξέρετε, εκεί είναι το νόημα, για να μην αισθανθείς ηττημένος. Διαφορετικά υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα και τέλος πάντων τα ξέρετε κι εσείς, αφού μου είπατε ότι έχετε και παιδιά στο δημοτικό, γνωρίζετε.
1: Ναι. Έχετε κι άλλο ένα τίτλο, είστε συγγραφέας παιδικών βιβλίων. Άλλο ένα ζήτημα, τώρα τα βιβλία και οι σχέσεις των παιδιών με αυτά. Καλυτερεύει, χειροτερεύει,
2: χάνεται
1: τελείως. Τι γίνεται?
0: Μεταλλάσσεται και εγώ αναρωτιέμαι. θα σας πω ότι σίγουρα οι οθόνες κλέβουν την παράσταση.
1: Mm.
0: Κλέβουν την παράσταση οι οθόνες, τα έχουμε πει, τα λέμε, τα φωνάζουμε, όμως το παιχνίδι για μένα δεν έχει χαθεί. Αρκεί όλοι να καταλάβουμε πόσο σημαντικά είναι τα βιβλία. Το δημοτικό έχει το εξής, επειδή οι δάσκαλοι στο δημοτικό είναι σημαντικοί άλλοι στα μάτια των παιδιών, μετά τους γονείς, οι δάσκαλοι είναι πολύ σημαντικά πρόσωπα στη ζωή των παιδιών. Αν ένας δάσκαλος τα πιάσει τα παιδιά και ο νηπιαγωγός φυσικά, εξαιρετική δουλειά σαν νηπιαγωγία, γιατί εγώ συγγραφέας μπαίνω και στην νηπιαγωγία και βλέπω τη φοβερή δουλειά κάνουν και μέσα νηπιαγωγή. Εάν λοιπόν αυτοί οι σημαντικοί άλλοι των παιδιών που λέγονται νηπιαγωγοί και δάσκαλοι το πιάσουν αυτό το κομμάτι που λέγεται βιβλίο και εξηγούν και το βάλουν στη ζωή των παιδιών, έστω και μέσα στο κομμάτι του σχολείου, νομίζω ότι μπορούν να βοηθήσουν και να τροφοδοτήσουν την αγάπη των μαθητών για αυτά. Από εκεί και πέρα βέβαια έρχεται μετά και η οικογένεια που...
1: Ωραία, η οικογένεια, όλες αυτές οι νέες μαμάδες, οι μοντέρνες μαμάδες που ασχολούνται, που διαβάζουν, που ξέρουν τα ωφέλη, δεν έχουν συμβάλει στο να αναβαθμιστεί αυτή η σχέση. Δεν ξέρω, εγώ μιλάω με νέες μαμάδες και όλες είναι πολύ ψαγμένες.
2: Μήπως οθούν τα παιδιά με έναν άλλο τρόπο, δηλαδή ακούγοντας παραμύθια, λέω εγώ τώρα, δηλαδή όχι με το παραδοσιακό βιβλίο.
1: Τι ξέρω.
2: Δεν ξέρω. Εγώ δεν είμαι σε αυτή τη φάση για να ξέρω πώς ένα μικρό παιδί μπορείς να το καθοδηγήσεις ανάγνωση.
0: Εγώ θα σας έλεγα πάνω σε αυτό ότι δική μου... Με συγχωρείτε σας.
1: Ναι.
0: Εγώ θα σας έλεγα ότι στο κομμάτι τώρα αυτό που μου είπατε για το σπίτι, για τις μαμάδες και τους μπαμπάδες, καμιά φορά η πιο όμορφη για μένα καθοδήγηση είναι απλά να δημιουργήσει ένα περιβάλλον μέσα στο σπίτι όπου θα υπάρχει πρόσβαση
2: σε βιβλία.
1: Απλά να
2: βιβλία.
1: Υπάρχει.
2: Ναι.
0: Μου έλεγε μια μαμά, και της έδωσα συγχαρητήρια γιατί το λέω και εγώ συχνά, ότι ακόμα και στην τουαλέτα έχουν βιβλία. Δηλαδή το παιδί να μπορεί ανά πάσα στιγμή να πιάσει ένα βιβλίο και φυσικά να βλέπει και τους γονείς να
1: διαβάζουν. Να σας πω τώρα, είπατε τη λέξη κλειδί. Και εδώ υπάρχει και το πρόβλημα, διότι η μαμά και ο μπαμπάς έχουν το κινητό στο χέρι και λένε στο παιδί πόσο κακό είναι το κινητό και η οθόνη.
0: Έτσι είναι, άλλωστε είμαστε αυτό που λέει τα παιδιά, ξέρετε, επειδή είμαστε σε μια εποχή που τα παιδιά έχουν βαρεθεί να μας ακούνε, εγώ το βλέπω πολύ και στα σχολεία και στους ψυχολόγους.
2: Είναι αλήθεια αυτό.
0: Έτσι, έχουν βαρεθεί να μας ακούνε, τα παιδιά θέλουν να βλέπουν παράδειγμα.
1: Ναι, το κήρυγμα δεν είναι, αναποτελεσματικό.
0: Αν εμείς δεν λειτουργήσουμε ως πρότυπα μίμησης, δεν μπορούμε να τα μάθουμε τίποτα. Δηλαδή, εγώ νομίζω ότι τα πολλά λόγια, ξέρετε, δεν τους λένε και πολλά. Άλλα θέλουμε.
1: Μάλιστα. Την ευχαριστούμε, Ιωάννα. Πες ευχές.
2: Τι να πω στον κύριο Μπομπούση, μια πολύ καλή χρονιά με όλα τις ψυχές αυτές τις παιδικές που αναλαμβάνετε, κύριε Μπομπούση, για 6 χρόνια. Να ευχηθώ καλή χρονιά σε όλους μας, έτσι, γιατί και όλοι αισθανόμαστε ότι αλλάζουμε τάξη. Αυτό που λέγαμε.
1: Ναι.
2: Κάθε Σεπτέμβρη μεγαλώνουμε κι εμείς. Πάμε σε μια τάξη παραπάνω.
1: Και καλή συνεργασία μεταξύ μεταξύ γονιών και εκπαιδευτικών.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Και αυτό που είπε ο κύριος Μπουμπούσης, ότι οι γονείς δίνουν το παράδειγμα.
1: Να. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Χάρηκα πολύ, καλό ξημέρωμα.
2: Να είστε καλά, καλό σας βράδυ.
1: Γεια σας, καλό βράδυ.

0: πρέπει να πάμε.
1: Ναι.
0: Ολοκληρώσαμε την πρώτη μας ώρα και θα πάμε σε.
1: Αυτό τι σημαίνει. Λοιπόν, δελτίο ειδήσεων.
0: Μουσικά, μουσικά.
1: Μουσικά θα πάμε. Κατερίνα. Ήρθε.
0: Όχι, ακόμα δεν ήρθε. Θα έρθει η Ιωαννίδη, Κατερίνα Ιωαννίδη, για το δελτίο. Βασίλη Νικόλοπουλο στον ήχο.
1: Μαρία Σφυρόερα.
0: Δημοσιογραφική
1: επιμέλεια. Νεφελίου.
0: Ναι. Πες και τον εαυτό.
1: Και η Ιωάννα Ταραμπίπου. Εντάξει.
0: Τόσο ταπεινή. Ταπεινή και σε μνήμη. Μπορείς να συμπεριλάβεις τον εαυτό σου. Ωραία, επιστρέφουμε.
1: Σε 4-5 λεπτά. Ναι, ναι. 7,

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Αναβαθμίστηκε σε ανθρωποκτονία με δεχόμενο δόλο το κατηγορητήριο σε βάρος των δύο γιατρών μετά την έκθεση της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών που παραδόθηκε το πρωί στον ανακριτή σχετικά με το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Με το νέο κατηγορητήριο, σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία της έρευνας, οι δύο γιατροί αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο, για την οποία ο ποινικός κώδικας προβλέπει ποινή ισόβιας κάθερξης. Οι δύο γιατροί αναμένεται να απολογηθούν την 3η 15 Σεπτεμβρίου στη μία με τη χρήση γραπτών υπομνημάτων, ενώ παράλληλα θα απαντήσουν στις ερωτήσεις του ανακριτή. Καθοριστικά για την πορεία των ερευνών θεωρούνται τα νέα ψηφιακά ευρήματα από το ιατρείο στο Κολωνάκι. Μεταξύ αυτών, φωτογραφία του τραγουδιστή ανέστητου στο ιατρικό κρεβάτι, την οποία στη συνέχεια διέγραψε, καθώς και ο διαγραμμένος ιατρικός του φάκελος. Στο μικροσκόπιο βρίσκεται και το χρονικό διάστημα μέχρι την κλήση του ΕΚΑΒ. Να μην σε σκοτιστεί ο θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη και να μην συγκαληφθούν οι ευθύνες κανενός, ζητά με ανάρτησή της στον λογαριασμό της στο Facebook η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου. Άνοδος στις διεθνείς τιμές της ενέργειας, με το πετρέλαιο Brent να πλησιάζει τα $109 το βαρέλι. Ράλι ανόδου και για το φυσικό αέριο, το οποίο έχει τριπλασιαστεί σε σχέση με τα προ-κρίσης επίπεδα. Στην Αντλία, η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης έχει φτάσει τα 2,15 ευρώ το λίτρο, ενώ το πετρέλαιο κίνησης διαμορφώνεται στα 2,11 ευρώ. Τον Οκτώβριο θα είμαστε εδώ να στηρίξουμε τους πολίτες με κάθε τρόπο, δήλωσε συνέντευξή του ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο κρατικής στήριξης. Η εγκληματική πολεμική αεροπορία της Σαουδικής Αραβίας εξαπέλυσε 54 επιδρομές το τελευταίο 24ωρο μαχητικά F-15 και Typhoon που απογειώθηκαν από σαουδαραβικές βάσεις, δήλωσε εκπρόσωπος των Χούθη Γιαχία Σαρία, επισημένοντας πως το στόχαστρο βρέθηκαν οι περιοχές Τάις, Λάτζ, Αλτσάουφ, Μαρίμπ και Χοντάιντα. Μια κοινή διακήρυξη με την οποία διεκδικούν το δικαίωμά τους στην αυτοδιάθεση, υπέγραψαν σήμερα οι ηγέτες της Σκωτίας, της Ουαλίας και της Βόρειας Ιρλανδίας που συνεδρίασαν στο Κάρντιφ. Τα έθνη μας έχουν το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση, αναφέρεται στη συμφωνία που υπέγραψαν οι ηγέτες. Καλούμε τη Βρετανική κυβέρνηση να προετοιμάσει και να διευκολύνει συνταγματικές μεταρρυθμίσεις, πρόσθεσαν δηλώνοντας πεπισμένοι ότι το μέλλον των εθνών μας βρίσκεται στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί το Brexit έπληξε την οικονομία τους. Ένας 60χρονος Βρετανός ομολόγησε σήμερα πως νάρκωνε και βίαζε τη σύζυγό του στο σπίτι τους επί 2 δεκαετίες. Οι εισαγγελείς ανέφεραν ότι η γυναίκα είχε πέσει κατ' επανάληψη θύμα βιασμού και σεξουαλικών επιθέσεων μέσα στο ίδιο της το σπίτι. Άλλοι 12 άνδρες, ηλικίες από 28 έως 74 ετών, κατηγορούνται επίσης για σεξουαλική κακοποίηση της ίδιας γυναίκας μεταξύ 2018 και 2025. Όλοι τους έχουν αρνηθεί τις κατηγορίες. Η ακροαματική διαδικασία αναμένεται να διαρκέσει αρκετούς μήνες. Και σε δημόσιο νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, μετά από επίθεση που δέχθηκε από άγριο ζώο στην περιοχή του Νέου Μαρμαρά Χαλκιδικής, με την καταστασή του να μην εμπνέει ανησυχία. Για το περιστατικό ενημερώθηκε το Δασαρχείο Πολυγύρου και βρίσκεται σε εξέλιξη διαδικασία εντοπισμού του ζώου.
0: Ο καιρός.
1: Στο νότιο Ιόνιο, την Πελοπόννησο και Βαθμία στην Κρήτη, νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες για αύριο. Η θερμοκρασία στην Αττική θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 16 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 στις 12. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8 στην Ιωάννα Ταραμπίκου και στην Εφέλη Λιγερού.
0: ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο, Κηποτός Αλεξανδρούπολης.

0: Επιστρέψαμε εδώ, Air News Radio 105,8.
1: Βασίλης Νικολόπουλος ρυθμίζει τον ήχο. Μαρία Σφυρόερα στην δημοσιογραφική επιμέλεια.
0: Ιωάννα Ταραμπίκου και Νεφέλη Γερού στο μικρόφωνο.
1: Και πάμε για μία ώρα
0: ακόμα. Μία ώρα ακόμα, η ώρα είναι
1: 11:13.
0: Και είναι ακόμα Δευτέρα, θέλω να σου πω. Έχουμε μέσα σε αυτή τη βδομάδα άλλη μια μεγάλη γιορτή. Σοφία, ελπίδα, αγάπη.
1: 17 του μήνα, Πέμπτη.
0: Ναι,
1: τι ωραία γιορτή αυτή.
0: Πολύ εορταστικά. Ναι.
1: Ειδικά αυτή η σοφία, πίστεω, αγάπη και ελπίδα. Ναι. Και μόνο για τι λέξει και μόνο για το νόημα των λέξεων. Μου αρέσει πολύ αυτή η γιορτή.
0: Θε να σου πω εγώ κάτι πιο πεζό. Το ναι, Σοφία ναι. Είχε βγει για το 2025 το πιο δημοφιλέ
1: όνομα
0: παγκοσμίω τώρα σου λέω για την Ελλάδα και το πιο έβυχο, όμορφο α πούμε στο εξωτερικό. Εμείς δεν το έχουμε τόσο
1: δεν
0: εξωτικό.
1: Το έχουμε τόσο πολύ.
0: Το έχουμε, εντάξει, ωραίο όνομα είναι. Εμένα είναι και τη μαμά μου το όνομα. Το αγαπώ, αλλά δεν, στο εξωτερικό το έχουν πιο. Σοφία. Το έχουν πολύ εξωτικό.

0: ότι τρελαίνομαι με κάτι σπίτια, φωτογραφίες σπιτιών που ανεβάζουν ιστότοποι στη Μάνη, στις Πέτσες. Έχεις δει, πάντα στέκομαι σε αυτά. Είναι φάτε μάτια ψάρια, μ' αρέσει.
1: Τι ωραία και είναι, ορισμένα είναι.
0: Αχ, κουκλάκια.
1: Ονειρεμένα.

0: Δεν σχολιάσαμε καθόλου μια πάρα πολύ θλιβερή επέτειο, γιατί συμπληρώνονται σήμερα 27 χρόνια από την απώλεια του Γιάννου Κρανιδιώτη, και όχι μόνο αυτό το τραγικό,
1: αεροπορικό. Βέβαια το θυμάμαι, και μάλιστα
0: εννοείται το θυμάσαι.
1: Ότι και συναδέλφισα εδώ που...
0: Εδώ χάσαμε.
1: Χάσαμε.
0: Και εμένα ο μπαμπάς μου ήταν να είναι στο...
1: Ήταν να είναι, αλλά δεν είναι.
0: Γιατί ήταν η γιορτή του και δεν πήγε τελευταία στιγμή. Που είναι τέλος πάντων για όσους δεν ξέρουν, δημοσιογράφου, να το ξέρουν οι άνθρωποι, ναι. Πάντως μια απίστευτη ιστορία. Και ο Γιάννος Κρανιδιώτης, ο γιος του, τα άλλα θύματα. Ναι. Τι ήταν αυτό, 27 χρόνια έχουν περάσει.
1: Περάσαν τόσα χρόνια.
0: Ναι, 27 χρόνια. Έβγαλε και ανακοίνωση το Υπουργείο Εξωτερικών. Εμπνευσμένος πολιτικός, ο οποίος έφυγε νωρίς και
1: Έφυγε νωρίς και έχει αφήσει έτσι ένα όνομα που πιστεύω όλοι ελπίζαμε, δηλαδή τον είχαμε για ένα κύρος, ναι. Ακόμα και με το λίγο εμφανιστεί.

0: Συγγνώμη, αυτή η είδηση που έρχεται από το Ηνωμένο Βασίλειο, Σκωτία, Ουαλία και Βόρεια Ιρλανδία θέλουν δημοψήφισμα. Στην πραγματικότητα συναντήθηκαν, συνεδρίασαν στο Κάρντιφ οι ηγέτες της Σκωτίας, της Ουαλίας και της Βόρειας Ιρλανδίας και υπέγραψαν μια κοινή διακήρυξη που λένε ότι τη θέλουμε αυτοδιάθεση. Είναι, λέει, η πρώτη φορά, ακούει ο Άννα, από το 1999 που στις κυβερνήσεις, τις τοπικές, υπάρχουν ηγέτες που είναι υπέρ της αυτοδιάθεσης. Και τους έβαλε, λέει, και λίγο ο Ντόναλντ Τραμπ, γιατί έκανε μια δήλωση ο Ντόναλντ Τραμπ περί ανεξαρτησίας και αυτά. Θα στη βρω, μέσα στο Σαββατοκύριακο έγινε και λένε, α, λοιπόν, προέβλεψε τώρα το Σαββατοκύριακο ο Τραμπ το Σαββατοκύριακο, ότι τελικά, λέει, εγώ πιστεύω ότι θα γίνει η ένωση της Ιρλανδίας με τη Βόρεια Ιρλανδία. Και το έχουμε, και δύο μέρες μετά γίνεται αυτή η διακήρυξη. Περίεργο timing, περίεργα,
1: ναι,
0: πράγματα.
1: Είναι περίεργο και δεν μας αρέσει. Πολλά δεν μας αρέσουν, αλλά λες, βρε παιδί μου, τόσο πολύ.
0: Ναι, ό,τι ανατά, αλλά υπάρχει. Δεν ξέρω.

0: μπορώ, σταμάτα. Μη με σκανδαλίζεις. Τώρα μου δείχνει, μου κάνει σήμα, κοίτα, ένα δημοσίευμα όπου λέει ότι η Μέγαν Μάρκελ και ο πρίγκιπας Χάρι άλλαξαν τα παιδιά
1: τους. Ξέρω ότι τους εκτιμάς ιδιαίτερα και τους αγαπάνε.
0: Και ο κόσμος, εντάξει, ναι. Πήραν τα παιδιά τους από το σχολείο, ξεκίνησα δύο εβδομάδες πριν, μία εβδομάδα πριν. Γιατί στο Ηνωμένο Βασίλειο ξεκινάνε τα σχολεία λίγες μέρες νωρίτερα και αλλάξανε, λέει, σχολείο.
1: Μάθαμε γιατί.
0: Όχι, αλλά δεν είστε καλά τους. Δεν είναι στα καλά του. Φεύγουν από το Ηνωμένο Βασίλειο, πάνε στι Ηνωμένε Πολιτείε. Φεύγουν από τι Ηνωμένε Πολιτείε, πάνε στο Ηνωμένο Βασίλειο. Πάνε σε σχολείο, φεύγουν από το σχολείο. Κάτι, όταν δεν. Κάτι πρέπει να κοιτάξει λίγο, να κάνει κερδοσκόπηση. Ίσως δεν φταίνουν όλοι οι άλλοι, φταίει και λίγο εσύ. Δεν ξέρω. Λέει είναι για το. Αυτό καλά διαβάζω, ότι είναι θέμα ασφαλείας.
1: Ασφαλείας, ναι.
0: Ότι ας πούμε τους είπαν ότι δεν είναι.
1: Δεν είναι επαρκής η αστυνομική προστασία και θέλουν. Είναι, παραμένει ακόμη σε εκκρεμότητα.
0: Παραμένει, δέχεται το κράτος να τους το πληρώσει. Και πρέπει να βάλουν αυτοί το χέρι στέπ. Δεν μπορείς και να κάνεις επανάσταση αλλά και να σου πληρώνουμε την ασφάλεια. Δεν γίνονται αυτά.

0: Λοιπόν, άμα δεν πενέψουμε το σπίτι μας, έτσι, Netflix από σήμερα και ως την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, αφιέρωμα 1922, Μικρασιατική Καταστροφή. Αυτό το Σεπτέμβριο, λοιπόν, το Netflix τι κάνει, κρατά ζωντανή την ιστορική μνήμη και τιμά τις ρίζες, τις χαμένες πατρίδες, τους ανθρώπους που χάθηκαν. Και η ψηφιακή πλατφόρμα ξεκινά από σήμερα και ως τις 30 Σεπτεμβρίου αυτό το αφιέρωμα 1922 Μικρασιατική Καταστροφή, που περιλαμβάνει ταινίες, ντοκιμαντέρ, μία συναυλία μέσα από την οποία αναδεικνύεται ο ξεριζωμός. Λοιπόν, ποιες είναι οι ταινίες που έχουν ανέβει στην πλατφόρμα μας? Είναι η Ρόζα της Μύρνης, το Ρεμπέτικο, το 1922 του Κούντουρου, ο έβδομος Ηλίας του Έρωτα, Ελευθέριος Βενιζέλος και η Μικρασιατική Καταστροφή, η Προκυμαία. Αυτά, αυτές τις ταινίες και τα ντοκιμαντέρ.
1: Πολύ ωραία επιλογή.
0: Ναι.
1: Το ξέρεις ότι ο αρχαιολογικός χώρος της Νικόπολης και η τυροκομεία των Κυκλάδων θα είναι οι επόμενες ελληνικές υποψηφιότητες προς εγγραφή, ακριβώς, για τον κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Αυτά είπε η Ελένα Μενδώνη.
0: Εξαιρετικό. Εν τω μεταξύ, τώρα καλό, ναι, πες μου λίγο, Κυκλάδες και τυροκομεία.
1: Ναι, Κυκλάδες και τυροκομεία. Να άκουσα και τα τυριά, απίστευτο. Μ' αρέσουν εμένα, ειδικά αυτά τα πολύ με αλάτι. Πάπα, τα πει λίγο πικάντικα, κατρελαίνομαι. Πίνασα τώρα που τα πάμε αυτά και είναι και δύσκολη ώρα.

0: βλέπω με την άκρη του ματιού μου Ιωάννα Earth News. Ιδέες, γίνεται να συζητιούνται όλα αυτά τα... οι εξελίξεις τέλος πάντων στην υπόθεση Μαζονάκη.
1: Και αυτό που λέγαμε πριν, την αναβάθμιση της κατηγορίας, έχει από εδώ και πέρα. Εγώ νομίζω
0: εντάξει,
1: ότι...
0: τώρα από εδώ και πέρα αυτό
1: ναι, ξεκινάει ένα μεγάλο κεφάλαιο και ελπίζουμε όλοι.
0: Σε αλλαγή.
1: Και αυτό περιμένουμε, ναι.
0: Σε κάθαρση.
1: Ναι.
0: Ναι, μακάρι.
1: Ναι, εν πάση περιπτώσει, ας υποψιαστούμε ο κόσμος, ας
0: προστατευτούμε.
1: Ας προστατευτούμε.
0: Κοίτα να δεις, έκανα εγώ πολύ ρεπορτάζ μες στο Σαββατοκύριακο για όλα αυτά και ένα πράγμα που έμαθα και είναι συγκλονιστικό είναι όταν έγιναν όλα αυτά την Τετάρτη μέχρι και Πέμπτη μεσημέρι μπορούσες να βρεις στο διαδίκτυο πάρα πολλά ιδιωτικά γιατρία που κάναν αυτή την ιατρική πράξη. Μετά από Πέμπτη μεσημέρι απόγευμα
1: εξαφανίστηκαν
0: όλα. Θέλω να πω, δεν βρήκαμε ένα πρόβλημα.
1: Ήταν η κορυφή του παγόβου.
0: Ναι.
1: Από κάτω έχει.
0: Έχει.

0: Λίγο πριν τους τίτλους ειδήσεων και τι μαθαίνουμε, τι διαβάζουμε. Οι Σέρβοι φοιτητές, λέει, κατέθεσαν ψηφοδέλτιο για τις βουλευτικές εκλογές της 25ης Οκτωβρίου. Μάλιστα. Επίσημη υποβολή του ψηφοδελτίου στην Κεντρική Εκλογική Επιτροπή με στόχο τη συμμετοχή τους, έτσι. Τι λες, θα έχει μέλλον? Η πρωτοβουλία πάντως φαίνεται την επωνυμία φοιτητική λίστα. Οι φοιτητές θα νικήσουν.
1: Okay.
0: Σερβία αυτά. Λοιπόν, τίτλοι ειδήσεων και μετά πάλι μαζί.
1: Να.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο καλούνται να απολογηθούν αύριο το μεσημέρι οι δύο γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Καθοριστικά για την πορεία των ερευνών θεωρούνται τα νέα ψηφιακά ευρήματα από το ιατρείο στο Κολωνάκι. Άνοδο στις διεθνείς τιμές της ενέργειας, με το πετρέλαιο Brent να πλησιάζει τα $109 το βαρέλι. Ράλι ανόδου και για το φυσικό αέριο. Ανοιχτό το ενδεχόμενο κρατικής στήριξης τον Οκτώβριο, άφησε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Αύξηση του πληθωρισμού στο 3,5% το 2026 από 2,9% το 2025 προβλέπει η Τράπεζα της Ελλάδος. Το ντοκιμαντέρ Νάζα για τους μαζικούς θανάτους αμάχων στη Γάζα, το οποίο τιμήθηκε με το ειδικό βραβείο της Κριτικής Επιτροπής στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, αποτελεί μέρος ενός κύματος παγκόσμιας υποκίνησης κατά των Εβραίων, σύμφωνα με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Οι αντάρτες Χούθη ανέφεραν σήμερα πως η Σαουδική Αραβία εξαπέλυσε 54 αεροπορικές επιδρομές το τελευταίο 24ωρο στην Ιεμένη. Αλλαγή του καιρού με βροχές και καταιγίδες αύριο. Έως 28 βαθμοί σε Αττική αλλά και Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.
2: Η Ελληνοαμερικανική Ένωση παρουσιάζει την έκθεση «Μία άλλη Ευρώπη» του κορυφαίου Θεσσαλού φωτογράφου Τάκη Τλούπα. Ένα συναρπαστικό οδηπορικό με εικόνες ανθρώπων, τόπων και πολιτισμών μιας Ευρώπης που αλλάζει. Με ελεύθερη είσοδο από 2 Οκτωβρίου έως 4 Νοεμβρίου στην Ελληνοαμερικανική Ένωση, Μασαλίας 22, Κολωνάκι. Η έκθεση τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Επιστρέψαμε Earth News Radio 105,8. Είναι το τι μας ξημερώνει.
1: Τι μας ξημερώνει λοιπόν με την Εφέλη Λίγερου, την Ιωάννα Ταραμπίκου, το Βασίλη Νικολόπουλο,
0: στον Νίκο και τη Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια.
1: Λοιπόν, είχαμε βραβεύσεις. Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βενετίας, το Σάββατο που μας πέρασε ολοκληρώθηκε.
0: Βεβαίως.
1: Και η Ελλάδα, παρακαλώ πολύ, έχει μία νίκη, μία μεγάλη νίκη για την σκηνοθέτηδα, την Ζακλίν Λέτζου, που κέρδισε το βραβείο σκηνοθεσίας Οριζόντι στο 83ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου.
0: Τι είναι, είναι ελληνικής καταγωγής.
1: Μάλλον,
0: το Ζακλίν μου κάνει
1: λίγο. Ναι, μπορεί να είναι ελληνογαλλική.
0: Ναι.
1: Το Λέντζου είναι Λέτζου είναι... Ναι. Λοιπόν, η ταινία της λέγεται «Μία μέρα στη ζωή της Τζο», κεφάλαιο «Φέδρα». Είναι μια πολύ σημαντική αναγνώριση αυτή για τη σκηνοθέτηδα. Και βέβαια έρχεται σημαντική στιγμή και για τον ελληνικό κινηματογράφο, γιατί έρχεται από το επίσημο διαγωνιστικό τμήμα του Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας. Λοιπόν, αυτό έρχεται αφού προηγήθηκε η παγκόσμια πρεμιέρα που έγινε, όπως είπαμε, στη Βενετία, και βέβαια έχει και πολύ συμμετοχές η ταινία αυτή στη Νέα Υόρκη, θα γίνει η βορειοαμερικανική πρεμιέρα στο 64ο Φεστιβάλ της Νέας Υόρκης, μετά πηγαίνει Λονδίνο, ξεκινάει δηλαδή η διαδρομή της.
0: Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Συγχαρητήρια και από εμάς.
1: Να πούμε ότι η Ζακλίν Λέτζου έχει και το σενάριο και τη σκηνοθεσία, και παίζουν η Εβίτα Ανδριοπούλου, Ελένη Βεργέτη, Αναστασία Γουλιάμου, Έκτορας Λυγίζους, δηλαδή Έλληνες είναι
0: οι ηθοποιοί. Πολύ ωραία, πολύ ωραία.

0: Έχω να σε ρωτήσω κάτι, Ιωάννα.
1: Ναι, για αυτό.
0: Θα ζούσες για αρκετούς μήνες σε έναν ιστορικό φάρο του 19ου αιώνα με θέα στον Ειρηνικό ωκεανό?
1: Τι εννοείς, εκεί στο...
0: Να το, κάτσε, θα σου δείξω και φωτογραφία. Στο περιέγραψα, πώς θα σου το πω. Λοιπόν, άκου τώρα. Αυτό είναι για μια θέση.
1: Αυτό είναι αρκετά απομακρυσμένο από ό,τι
0: τελείως
1: βλέπω.
0: Τελείως, απόλυτα, μόνη σου θα είσαι εσύ.
1: Ναι,
0: και...
1: όχι, δεν θα ζούσα.
0: Όχι.
1: Από μέρα μου, τις
0: ενώσεις. Αφού σου λέω σε φάρο τώρα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αυτό είναι ένα πρόγραμμα που ξεκινάει, που είναι και χειμωνιάτικο παναθεμάτο, από 6 Νοεμβρίου μέχρι 1η Φεβρουαρίου του 27.
1: Ναι.
0: Και θέλοντες θα πρέπει να εργάζονται 30 ώρες τη βδομάδα.
1: Okay. Κάτσε, θα είναι παρέα δηλαδή, δεν θα είναι ένας μόνος στη μία μόνη της.
0: Ναι,
1: ναι. Εντάξει, αυτό το συζητάμε.
0: Και θα μένουν στην κατοικία που είναι ένα ιστορικό συγκρότημα του φάρου,
1: ναι.
0: Και θα πρέπει κάθε μέρα, περίμενε να σου πω και το, 313 σκαλοπάτια.
1: Να ανεβοκατεβαίνεις.
0: Κάθε φορά για να φτάσεις στο φάρο. Άρα δεν τα ανεβοκατεβαίνεις μια φορά. Μία, δύο, τρεις, τέσσερις. Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Έλα μωρέ, και γυμναστική.
1: Ναι.
0: Κοίτα, από το 1870, κοίτα τι ωραίο.
1: Πάρα πολύ ωραίο.
0: Ο φάρος του Point Reyes άρχισε να φωτίζει τον Ειρηνικό ωκεανό 1η Δεκεμβρίου 1870. Απόλυτα.
1: Και κάτι, αυτοί θα είναι εθελοντές που θα...
0: Θα πληρώνονται κάτι, αλλά είναι εθελοντές γιατί...
1: Τους αρέσουν. Κοίταξε.
0: Καλά, πρέπει να σ' αρέσει, δεν πας
1: φάρι. Και γενικά η ιστορία των φάρων είναι πολύ γοητευτική.
0: Και
1: υπάρχουν άνθρωποι ακριβώς που τους λατρεύουν, έτσι. Νομίζω υπάρχει και μια μέρα που είναι αφιερωμένη στην μέρα των φάρων.
0: Αλήθεια.
1: Δεν θυμάμαι ποια ημέρα είναι, αλλά είναι, ναι, και γιορτάζουν.
0: Mm.
1: Δηλαδή και ακόμα εδώ στην Ελλάδα κάποιοι φάροι είναι, γίνονται με έναν τρόπο, δηλώνουν την παρουσία τους.
0: Mm.
1: Φωτίζονται ή δεν ξέρω εγώ τι.
0: Να, ναι. Τη στιγμή που έγιναν όλα αυτά με τις κηδείες, είχαμε και τη συναυλία του Αντώνη Ρέμου στη Θεσσαλονίκη. 200.000 θεατές.
1: Πόσοι?
0: 200.000
1: σοβαρά
0: θεατές. Ναι. Δεν υπήρχε εισιτήριο, αλλά και πάλι ο αριθμός είναι πάρα πολύ.
1: Ελεύθερη ήταν η είσοδος.
0: Ήταν ελεύθερη η είσοδος.
1: Δηλαδή γέννησε όλο.
0: Εντάξει, είναι μια βραδιά που έχει σπάσει ρεκόρ. 200.000 άτομα.
1: Στην παραλία κάτω, ε.
0: Κάτσε ρε εσύ. Μου φαίνεται υπερβολικό το νούμερο. Το βλέπω και το ξαναβλέπω. Επαιτειακή με την παρουσία 200.000 θεατών. Καλά, τεράστια.
1: Προσπαθώ...
0: Στη νέα παραλία.
1: Ναι. Προσπαθώ να σκεφτώ, αλλά θα να το ψάξουμε λιγάκι. Ποια είναι μέχρι στιγμής η συναυλία με τους περισσότερους θεατές εδώ στην Ελλάδα?
0: Δεν ξέρω. Πρέπει τώρα ο Ρέμος να έσπασε πάντως το
1: ρεκόρ.
0: Το ρεκόρ. Να δούμε το προηγούμενο. Ναι.

0: Λοιπόν, το ψάξαμε. Η συναυλία με τον περισσότερο κόσμο στην ιστορία πραγματοποιήθηκε προχθές το Σάββατο με τον Αντώνη Ρέμο στη Νέα Παραλία, ναι, Θεσσαλονίκη.
1: Πριν από αυτό τώρα.
0: Λοιπόν, πριν από εκεί, βέβαια ήταν αυτό που είπες ότι ήταν και δωρεάν. Τώρα βλέπω η Μετάλλικα στο ΆΚΑ το 2026 είχαν 90.000 εισιτήρια και ρεκόρ ξένου συγκροτήματος όμως.
1: Ναι, ναι, χαμός είχε γίνει.
0: Το Γιώργος Νταλάρα στο ΆΚΑ το 1983 80.000. Ναι. Ο Διονύσης Σαββόπουλος επίσης το 83 80.000 στο ΆΚΑ και αυτή η καταπληκτική συναυλία της Διεθνούς Αμνηστίας το 1988 στο ΆΚΑ που επίσης ήταν 70.000 και με Sting, Chapman, ποια άλλη ήταν, δεν θυμάμαι. Μπρούσπι, σωστά.
1: Μπράβο, Βασίλη, Peter Νικολόπουλε, Gabriel, όλα τα ξέρεις. Ναι.
0: Η Tracy Chapman και εγώ ήμουν, Βασίλη.
1: Δεν συναντηθήκατε. Πού να συναντηθείτε με στον κόσμο.
0: Ακριβώς.
1: Είχε ανοίξει ο τελαρίδι, δεν το ακούει ο κόσμος. Ο Γιώργος Νταλάρας. Ναι.

0: δράμας.
1: Έχεις δίκιο. Ναι. Όχι μόνο τα διεθνή και τα εγχώρια,
0: έτσι,
1: παρακαλώ.
0: Εδώ και τα δικά μας. Λοιπόν, το μεγάλο βραβείο, ο Χρυσός Διόνυσος, έτσι λέγεται, συν άλλα 4 ακόμα βραβεία, παίρνει η ταινία της Βίκης Αναστασιάδου, Will to Live, που έχει να κάνει με πρωταγωνιστή τον Νίκο Τσογκίδη, τον παρολυμπιονίκη στην Κολύμβηση. Έτσι, αυτό τον εξαιρετικό.
1: Ναι,
0: φοβερός είναι, καταπληκτικός. Λοιπόν, η ταινία δείχνει βεβαίως, το σενάριο το έχει γράψει ο ίδιος ο Νίκος Τσογκίδης, και δείχνει το πραγματικό περιστατικό της ζωής του, πώς προέκυψε, πώς έγινε τετραπληγικός μέσα από μια βουτιά που έκανε στην παραλία, στη θάλασσα, πριν από κάποια χρόνια. Λοιπόν, αυτό που έχει σημασία είναι όμως πώς με ειλικρίνεια, τρυφερότητα, με χιούμορ, όλοι οι ήρωες της ταινίας αντιμετωπίζουν τον φίλο τους που είναι πια σε καροτσά και πώς και ο ίδιος αντιμετωπίζει, έτσι, τη νέα του αυτή κατάσταση. Η αλήθεια είναι ότι παίρνει και υποψηφιότητα, δηλαδή θα πάει και για το το Όσκαρ.
1: Έλα.
0: Ναι. Συμμετοχή μπορεί πια να καταθέσει συμμετοχή, εντάξει.
1: Okay.
0: Για να δούμε.
1: Να δούμε.

0: σίγουρη ότι και εσύ γνωρίζεις, όπως και εγώ και όλοι μας, ότι η Οδύσσια τα πήγε εξαιρετικά καλά στα ταμεία. Να σου πω ότι έγινε και επισήμως η πιο κερδοφόρα ταινία της Universal, ενός
1: όλων των εποχών.
0: Ναι. Τη συγκεκριμένη εταιρεία. Ξεπέρασε τα 1,67 δισεκατομμύρια δολάρια.
1: Απίστευτο.
0: Και συνεχίζεται η επιτυχία 2 μήνες μετά την κυκλοφορία.
1: Πάντως, εγώ ξέρω ότι ακόμα και εδώ, όταν παίχτηκε, ήταν αρχές καλοκαιριού, οπότε ήταν στους θερινούς κινηματογράφους και κυρίως σε 2-3 που είχαν αυτό το σύστημα. Έτσι, σε κλειστές αίθουσες, αλλά και τώρα μαθαίνω ότι γίνεται χαμός στις κλειστές αίθουσες που υπάρχει, που παίζεται ακόμα.
0: Ναι, γιατί ο κόσμος κάπως το πίστεψε και είχε δίκιο ότι αυτή την ταινία πρέπει να τη δεις σε κλειστή αίθουσα και
1: σε
0: με
1: κλειστή
0: την τεχνολογία
1: για να,
0: ναι, ναι.
1: πραγματικά να καταλάβεις την ιδιαιτερότητά της τη μεγάλη.
0: Ναι.

0: Επειδή είπες για το σπίτι μας που πρέπει να το πενεύουμε, ναι, και είπες για το Netflix, θες να σου πω μια φανταστική ταινία που ανέβηκε από σήμερα στο Netflix και μπορείτε να τη δείτε μέσα στη βδομάδα που αρχίζει,
1: ναι,
0: ή μέσα από το επόμενο Σαββατοκύριακο, το Life. Είναι με τον Jake Gyllenhaal. Μ' αρέσει πάρα πολύ.
1: Πότε, σήμερα ανέβηκε?
0: Σήμερα ανέβηκε.
1: Ωραία.
0: Ryan Reynolds, Jake Gyllenhaal. Και παίζει και η Rebecca Ferguson. Την ξέρεις, αν ναι, στη δείξω την ξέρεις. Και είναι διαστημική περιπέτεια. Μεταφερόμαστε στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό που την έχει αράξει κοντά στον Άρη. Οπότε καταλαβαίνεις, γίνεται ο κακός χαμός.
1: Περιπέτεια καλή.
0: Περιπέτεια,
1: ναι.
0: Και σκέψου τώρα σε zero gravity όλα αυτά. Χωρίς... Είναι πολύ ωραίο.
1: Ωραία,
0: είναι ο ορισμός της διαστημικής περιπέτειας και νομίζω ότι αξίζει. Την είχα δει πριν κάποια χρόνια και θυμάμαι ότι μ' άρεσε πάρα πολύ. Θέλω να την ξαναδώ.

0: τώρα αυτό.
1: Τι περίεργο. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο λέει θα ανοίξει γραφείο στον Καναδά. Το ανακοίνωσε η Ρομπέρτα Μέτσολα. Ναι. Πριν, και τώρα αυτό δεν γίνεται τυχαία, γιατί είναι λίγες μέρες πριν από την επίσκεψη του Καναδού Πρωθυπουργού στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
0: Ναι. Μάλιστα.

0: είδες μέσα Σαββατοκύριακο εικόνες ή βίντεο από τη συναυλία της Celine Dion? Επέστρεψε σκηνή μετά από 6 χρόνια.
1: Ήταν 6 χρόνια.
0: Ήταν 6 χρόνια, πολύ συγκίνηση, εισιτήρια 10.000 ευρώ. Και μια Celine Dion που αντιμετώπισε και ένα σπάνιο. Τώρα δεν ξέρω πώς
1: το λέτε. Νευρολογικό σύνδρομο.
0: Στιφ σύνδρομο λέγεται. Σύνδρομο του δίσκαμπτου ατόμου. Είναι νευρολογική διαταραχή.
1: Είχε ανεβάσει και βίντεο, αν δεν κάνω λάθος. Είχε ανέβει βίντεο.
0: Ένα τρομερό ντοκιμαντέρ, στο οποίο υπήρχαν σκηνές, γιατί είχε ζητήσει για την ευαισθητοποίηση του κόσμου.
1: Που έδειχνε την ίδια σε κρίση πόνου.
0: Ήταν πολύ σοκαριστικό να το βλέπεις. Να σου πω.
1: Και είναι τόσο ευχάριστο να τη βλέπεις τώρα πάνω πάλι στη σκηνή.
0: Η φωνή της είναι,
1: η φωνή, δεν έχει, απίστευτη
0: φωνή. Τώρα θα σε στεναχωρήσω.
1: Γιατί?
0: Πρέπει να αποχαιρετήσουμε τον κόσμο και να τον καληνυχτήσουμε.
1: Ναι. Λίγο πριν τις
0: 12.
1: Θα το αντέξω.
0: Εντάξει, αύριο πάλι.
1: Αύριο πάλι εδώ στις 10 και κάτι από τον Βασίλη Νικολόπουλο, την
0: Μαρία Σφυρόρα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Ιωάννα Ταραμπίκου
1: και Νεφέλη Λιγερού.
0: Και εμείς όλοι.
1: News
0: Radio, εδώ είμαστε. 105,8. Και πάλι αύριο εδώ θα είμαστε.
1: Αύριο πάλι. 10 και κάτι.
0: Γεια σας.

0: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Αναβαθμίστηκε σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο το κατηγορητήριο σε βάρος των δύο γιατρών μετά την έκθεση της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών που παραδόθηκε το πρωί στον ανακριτή σχετικά με το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Με το νέο κατηγορητήριο, σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία της έρευνας, οι δύο γιατροί αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο, για την οποία ο ποινικός κώδικας προβλέπει ποινή ισόβιας κάθερξης. Οι δύο γιατροί αναμένεται να απολογηθούν σήμερα στη μία μετά το μεσημέρι με τη χρήση γραπτών υπομνημάτων, ενώ παράλληλα θα απαντήσουν στις ερωτήσεις του ανακριτή. Καθοριστικά για την πορεία των ερευνών θεωρούνται τα νέα ψηφιακά ευρήματα από το ιατρείο στο Κολωνάκι. Μεταξύ αυτών, φωτογραφία του τραγουδιστή ανέστητου στο ιατρικό κρεβάτι, η οποία στη συνέχεια διαγράφηκε, καθώς και ο διαγραμμένος ιατρικός του φάκελος. Στο μικροσκόπιο βρίσκεται και το χρονικό διάστημα μέχρι την κλήση του ΕΚΑΒ. Να μην συσκοτιστεί ο θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη και να μην συγκαλυφθούν οι ευθύνες κανενός, ζητάμε ανάρτησή της η πρόεδρος της πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου. Άνοδος της διεθνές τιμές της ενέργειας, με το πετρέλαιο Brent να πλησιάζει τα 109 δολάρια το βαρέλι. Ράλι ανόδου και για το φυσικό αέριο, το οποίο έχει τριπλασιαστεί σε σχέση με τα προκρίσεις επίπεδα. Στην Αντλία η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης έχει φτάσει τα 2,15 ευρώ το λίτρο, ενώ το πετρέλαιο κίνησης διαμορφώνεται στα 2,11 ευρώ. Τον Οκτώβριο θα είμαστε εδώ να στηρίξουμε τους πολίτες με κάθε τρόπο, δήλωσε σε συνέντευξή του ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο κρατικής στήριξης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επέβαλαν κυρώσεις στη ρωσική τράπεζα VTB για τον φερόμενο ρόλο της στην παράκαμψη των κυρώσεων σε βάρος του Ιράν, όπως ανακοίνωσε το Αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών, καθώς η Ουάσιγκτον επιδιώκει να κλιμακώσει την οικονομική πίεση που ασκεί στην Τεχεράνη. Η ενέργεια αυτή έρχεται να προσθεθεί στις κυρώσεις που είχαν επιβληθεί κατά της δεύτερης μεγαλύτερης τράπεζας στη Ρωσία το 2022, όταν βρέθηκε στο στόχαστρο λόγω της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία. Μια κοινή διακήρυξη με την οποία διεκδικούν το δικαίωμά τους στην αυτοδιάθεση υπέγραψαν οι ηγέτες της Σκωτίας, της Ουαλίας και της Βόρειας Ιρλανδίας που συνεδρίασαν στο Κάρντιφ. Τα έθνη μας έχουν το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση, αναφέρεται στη συμφωνία που υπέγραψαν οι ηγέτες. Καλούμε την Βρετανική κυβέρνηση να προετοιμάσει και να διευκολύνει συνταγματικές μεταρρυθμίσεις, πρόσθεσαν, δηλώνοντας πεπισμένοι ότι το μέλλον των εθνών μας βρίσκεται στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί το Brexit έπληξε την οικονομία τους. Ένα 50χρονο παιδί τραυματίστηκε και διακομίστηκε σε δημόσιο νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης μετά από επίθεση που δέχθηκε από άγριο ζώο στην περιοχή του Νέου Μαρμαρά Χαλκιδικής, με την καταστασή του να μην εμπνέει ανησυχία. Για το περιστατικό ενημερώθηκε το Δασαρχείο Πολυγύρου και βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία εντοπισμού του ζώου.
0: Ο καιρός.
1: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες προβλέπονται αύριο στο Νότιο Ιόνιο, την Πελοπόννησο και Βαθμιές στην Κρήτη. Η θερμοκρασία στην Αττική θα κυμανθεί από 19-28 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 16-28 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 στη μία. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Εσείς μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8, στο Νυχτερίνο Express και στον Αλέξανδρο.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Καλησπέρα. Έκτο στη σειρά ταξίδι με το νυχτερινό εξπρές. Μηχανοδημογός για μία ακόμη βραδιά ο Αλέξανδρος Λαχανάς. Σταθμάρχης ο Παναγιώτης Σταυρούλιας. Ετοιμαστείτε, προσδεθείτε. Θα ταξιδέψουμε και αυτή τη νύχτα με πολύ όμορφη ελληνική μουσική, ιστορίες από το παρελθόν, αλλά και επικαιρότητα. Θα τα δούμε όλα ξημερώνοντας 3η 15 Σεπτεμβρίου. Να πούμε ότι σήμερα γιορτάζει ο Βυσαρίων και ο Νικήτας. Είναι του Αγίου Βυσαρίωνος και του Αγίου Νικήτα. Η ανατολή του ήλιου θα είναι στις 7 και 6 πρώτα λεπτά και η δύση στις 19, στις 7 δηλαδή, και 33 λεπτά, δηλαδή η μέρα μικραίνει, όσο πάει και μικραίνει, θα διαρκέσει 12 ώρες και 27 λεπτά. Ξημερώνοντας τρίτη πάντα, είναι η Ευρωπαϊκή Μέρα κατά του Καρκίνου του Προστάτη και η Διεθνής ημέρα Δημοκρατίας. Τι έγινε σαν σήμερα? Το 1919 εκδίδεται το πρώτο φύλλο της εφημερίδας Καθημερινή. Το 1928 ο Αλέξανδρος Φλέμινγκ ανακαλύπτει την πενικυλίνη. Το 1959 ο Νικήτα Χρουτσόφ είναι ο πρώτος ηγέτης της Σοβιετικής Ένωσης, της τότε Σοβιετικής Ένωσης, που επισκέπτεται τις Ηνωμένες Πολιτείες, και η επίσκεψη αυτή διήρκησε από σήμερα, από τις 15 δηλαδή, μια μέρα σαν σήμερα, τις 15 Σεπτεμβρίου, μέχρι τις 27, 12 μέρες έμεινε. Ακόμη, το 2000 ξεκινούν οι 27η Ολυμπιακοί Αγώνες στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας. Μετέχουν 10.200 αθλητές και αθλήτριες από 200 χώρες σε 28 αθλήματα. Την Ολυμπιακή Φλόγα ανάβει εκπρόσωπος των αυτοκτόνων της Αυστραλίας, η Κάθι Φρίμαν, μεγάλη Αυστραλέζα δρομέας. Ο Νίκος Κακλαμανάκης είναι ο πρώτος αθλητής που πατάει στον αγωνιστικό χώρο του Ολυμπιακού Σταδίου ως σημεοφόρος της ελληνικής αποστολής. Και το 2001, ένα χρόνο αργότερα, λίγες μέρες μετά την 11η Σεπτεμβρίου, ο πρόεδρος Μπους σε δήλωσή του αναφέρει: «Βρισκόμαστε σε πόλεμο και υπόσχεται σαρωτική, επίμονη και αποτελεσματική απάντηση στα χτυπήματα των τρομοκρατών. Σε ετοιμότητα βρίσκεται η πολεμική μηχανή των ΗΠΑ στον κόλπο και σε εθνική ετοιμότητα είναι περίπου 50.000 έφεδροι». Να δούμε ποιοι γεννήθηκαν σαν σήμερα. Το 1890, πολύ πίσω σας πάω, η Άγκαθα Κρίστη, η περιβόητη, η διάσημη, η αγαπημένη Αγγλίδα συγγραφέας αστυνομικών ιστοριών. Το 1946 ο Αμερικανός σκηνοθέτης Oliver Stones, και το 1946 ο Tommy Lee Jones, ο Αμερικανός ηθοποιός και σκηνοθέτης πλέον. Έχουμε και έναν θάνατο, ένα δυσάρεστο γεγονός. Το 2008 πέθανε ο Σταύρος Παράβας, αγαπημένος Έλληνας ηθοποιός. Είστε λοιπόν συντονισμένοι στους 105 και 8 στο Earth News Radio. Αυτό ακριβώς είναι και η διεύθυνση στο Viber που μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας, Earth News Radio, και στο Messenger, στο Alex Lahanas με λατινικούς χαρακτήρες, στην προσωπική μου διεύθυνση, να στέλνετε τα μηνύματά σας για να κάνουμε σε radio, και στο Messenger, στο Alex Lahanas με λατινικούς χαρακτήρες, στην προσωπική

Λόγια δεν υπάρχουν λόγια, μας είπε η Χαρούλα Αλεξίου, ένα τραγούδι που το έγραψε ο Χρήστος Νικολόπουλος και τους στίχους ο Λευτέρης Παπαδόπουλος. Η συνταγή αυτή ήταν πάντοτε πετυχημένη, αυτοί οι δύο συνεργάστηκαν σε πάρα πολλά τραγούδια, σε πάρα πολλούς δίσκους, με πάρα πολύ μεγάλους ερμηνευτές. Μία από αυτούς είναι η Χαρούλα, που το απογείωσε αυτό το τραγούδι, το έκανε πολύ μεγάλη επιτυχία εκεί στη δεκαετία του 80. Να πούμε ότι σήμερα έχουμε παράταση, χθες στην πραγματικότητα μιλάμε για το βράδυ της Δευτέρας προς Τρίτη και της Τρίτης προς Τετάρτη. Άρα αυτή τη νύχτα που συνεχίζεται ακόμα μέχρι τις 2 η ώρα θα έχουμε δρομολόγια στις γραμμές του μετρό και του τραμ. Συγκεκριμένα, η γραμμή του 1 του μετρό από Πειραιά προς Κηφισιά θα ξεκινήσει στη 1 και από Κηφισιά προς Πειραιά επίσης στη 1. Από Μόνια προς Πειραιά στη 1:32. Από Μόνια προς Κηφισιά στη 1:19. Από Μοναστηράκι προς Πειραιά στη 1:34. Και από Μοναστηράκι προς Κηφισιά στη 1:16. Οι γραμμές, αυτός ήταν ο ηλεκτρικός, όπως καταλάβατε, έτσι. Στις γραμμές 2 και 3 του μετρό, οι τελευταίες θερμοί θα αναχωρήσουν από το σταθμό Σύνταγμα προς όλες τις κατευθύνσεις στις 2 και από τους τερματικούς και ενδιάμεσους σταθμούς ως εξής. Προσέξτε, από την Ανθούπολη προς Ελληνικό στη 1:43. Από Ελληνικό προς Ανθούπολη στη 1:40. Από Ομόνια προς Ελληνικό στη 1:54 λεπτά. Από Ομόνια προς Ανθούπολη στις 2:03 πρώτα λεπτά. Από Αττική προς Ελληνικό στη 1:49 και από Αττική προς Ανθούπολη στις 2:07. Από Δημοτικό Θέατρο προς Δουκής Πλακεντίας στη 1:34. Από Δουκής Πλακεντίας προς Δημοτικό Θέατρο στη 1:38. Από Μοναστηράκι προς Δουκής Πλακεντίας στη 1:55 και από Μοναστηράκι προς Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά στις 2:02 πρώτα λεπτά. Τώρα, στο τραμ τα τελευταία οχήματα θα αναχωρήσουν από το Σύνταγμα προς Πικροδάφνη στη 1:40, προς Ασκληπείο Βούλας επί

Επίσης στη 1:40 και προς ακτή Ποσειδώνος του Πειραιά στις 12:30, δηλαδή προλαβαίνετε ακόμα ένα τεταρτάκι. Γιατί γίνεται αυτό σήμερα? Γίνεται λόγω των συναυλιών, της συναυλίας που πρέπει να είναι προς το τέλος της τώρα στο Καλλιμάρμαρο. Και σήμερα και αύριο έχει δύο συναυλίες στο Καλλιμάρμαρο. Σήμερα λοιπόν χιλιάδες άνθρωποι τραγούδησαν, γέμισε το Καλλιμάρμαρο όπως πληροφορηθήκαμε, μια συναυλία στη μνήμη του Μάνου Λοΐζου, του μεγάλου Μάνου Λοΐζου, ένα αφιέρωμα, πολύ σπουδαίοι καλλιτέχνες τραγούδησαν για αυτόν. Να πούμε δύο λόγια για τον Λοΐζο. Τα είπε ο Μίκης Θεοδωράκης για αυτόν. Ο Λοΐζος λέει δεν κατασκεύαζε και αν το ήθελε δεν θα μπορούσε, αλλά γεννούσε τραγούδια, και αυτό γιατί έτσι το ένιωθε. Τρυφερός και καλός, γινόταν ακόμα πιο τρυφερός και πιο καλός μέσα στην προσπάθεια, τις δοκιμασίες, και αυτή η ευγένεια της ψυχής μπορεί να γίνει τραγούδι τρυφερό, καλό και ευγενικό. Σήμερα στο Καλλιμάρμαρο τα τραγούδια του Λοΐζου θα ερμήνευσαν οι Δήμητρα Γαλάνη, ο Γιάννης Κότσιρας, ο Γιώργος Νταλάρας, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου, ο Μίλτος Πασχαλίδης, η Μαρίνα Σάτη και η Ελένη Τσαλιγοπούλου. Λοΐζος έφυγε πολύ νέος, στα 45 του μόλις χρόνια, στις 17 Σεπτεμβρίου του 1982, και ήταν από τους, βέβαια από τους πιο σημαντικούς αγαπημένους Έλληνες μουσικοσυνθέτες, γιατί γεφύρωσε, κατάφερε να γεφυρώσει με μοναδικό τρόπο το πολιτικό, το λαϊκό και το λυρικό στοιχείο. Κύπριος είναι, όπως το ξέρετε ήδη, γεννήθηκε στους Αγίους Βαβατσιανιάς στη Σλάρνακα στην Κύπρο, αλλά μεγάλωσε στην Αλεξάνδρεια, για βιοποριστικούς λόγους μετακόμισε εκεί η οικογένειά του, και από το 1955 ήρθε στην Αθήνα για να σπουδάσει φαρμακοποιός, αλλά βεβαίως εγκατέλειψε τις σπουδές του γιατί τον απορρόφησε ολοκληρωτικά η μουσική, και πολύ καλά έκανε γιατί μας άφησε μια τεράστια παρακαταθήκη. Έφυγε, όπως είπαμε, σε ηλικία μόλις 45 ετών σε νοσοκομείο της Μόσχας από αλλεπάλληλα εγκεφαλικά επεισόδια. Όσον αφορά το έργο του και τις συνεργασίες του, συνεργάστηκε με κορυφαίους τυχουργούς και ποιητές. Κυριότερος ήταν ο Λευτέρης Παπαδόπουλος, με τον οποίο δημιούργησε μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Μελοποίησε ακόμη στίχους των Νεγρεπόντι, Δημήτρη Χριστοδούλου, Ρασούλη και ποίηματα του Ναζίμ Χικμέτ. Τα τραγούδια του τα ερμήνευσαν μεγάλα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου: Γιώργος Νταλάρας, Χάρης Αλεξίου, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Στέλιος Καζαντζίδης, Φαραντούρη, Καλατζής. Να θυμηθούμε μερικά για την, από τη δισκογραφία του. Σταθμός, 1968, ο πρώτος δίσκος, σε στίχους Λευτέρη Παπαδόπουλου. Εδώ υπάρχουν διαχρονικά κομμάτια, το Δελφίνι Δελφινάκι, και η δουλειά κάνει τους άντρες, το θυμόσαστε αυτό, το ωραίο χασάπικο Ίζου. Το 70 έγραψε τις θαλασσογραφίες, και εδώ πασίγνωστα τραγούδια, έχω ένα καφενέ, το Τζαμάικα. Ήρθε μετά το 72, Νάχαμε τι Νάχαμε, εδώ είχε τις επιτυχίες στο Καλημέρα Ήλιε, το Ήτανε Μια Φορά, τα τραγούδια του Δρόμου του 74, ένας πολιτικός και κοινωνικός δίσκος που κυκλοφόρησε μετά την πτώση της Χούντας και είχε τον Τρίτο Παγκόσμιο και τον Μέρμιγκα, τα Νέγρικα του 75 σε στίχους Νεγρεπόντι με τη Μαρία Φαραντούρη, τα τραγούδια της Χαρούλας του 79, που είναι ένας από τους πιο εμπορικούς και αγαπημένους δίσκους της ελληνικής μουσικής. Ίσως ήταν και ο δίσκος που απογείωσε την καριέρα της Χαρούλας. Όλα σε θυμίζουν, εμβληματικό κομμάτι, ο Φαντάρος. Για μια μέρα ζωής, το 1980, ήταν ο τελευταίος δίσκος που κυκλοφόρησε όσο ζούσε, με το εμβληματικό κομμάτι «Σ' ακολουθώ». Να σημειώσουμε, να κάνουμε μια ειδική μνήμα για το συγκλονιστικό ορχιστρικό κομμάτι, το «Ζεμπέκικο της Ευδοκίας», το 1971, το οποίο γράφτηκε για την ομώνυμη ταινία του Αλέξη Δαμιανού και θεωρείται ίσως το πιο αναγνωρίσιμο ζεϊμπέκικο στην Ελλάδα. Είπα λοιπόν, ανέφερα νωρίτερα το «Σ' ακολουθώ», το τραγούδισε και ο Λευτέρης, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου. Εμείς θα το ακούσουμε όμως με τον Μάνο Λοΐζο.

Η Μαρίνα από τον Πειραιά έστειλε το πρώτο μήνυμα που λέει: «Μας κάνετε παρέα στη μοναξιά μας, ευχαριστούμε». «Μαρίνα μου, αν αισθάνεσαι μοναξιά», είπε ο Ζαν Πολ Σάρτρ, «όταν είσαι μόνος, αν αισθάνεσαι μοναξιά, τότε δεν έχεις καλή παρέα». Λοιπόν, επίσης η Τζέννη μου λέει: «Τώρα γυρίζω από το Καλλιμάρμαρο, με παρέα την εκπομπή. Πολύ ωραίο αφιέρωμα στο Λοΐζο. Νταλάρας φοβερός», λέει, «και όλοι οι καλλιτέχνες, καλό βράδυ». Και ο Σωτήρης: «Καλησπέρα και από μένα και όλη τη ραδιοπαρέα του νυχτερινού Εξπρές». Αυτά γίνανε απόψε στο Καλλιμάρμαρο. Έχει και αύριο συναυλία. Έχει μάλλον το βράδυ, δυσκολεύομαι να πω αύριο, όταν είναι λίγο μετά τα μεσάνυχτα, όπως καταλάβατε. Σήμερα Τρίτη λοιπόν, τη νύχτα, το βράδυ λοιπόν, πάλι στις 9 η ώρα, έχουμε νέα συναυλία. Τη διοργανώνει ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός σε συνεργασία με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή. Μια συναυλία με τίτλο «Κρατάμε τη φλόγα της ειρήνης, της ελπίδας και του ανθρωπισμού αναμένει». Σε καλλιτεχνική διεύθυνση επιμέλεια Πασχάλη Τόνιου. Τη μεγάλη συναυλία θα συμμετάσχουν μεγάλοι συνθέτες, ο Κατσαρός, ο Τόνιος, ο Πασχάλης, ο Νίκος Πλατήραχος. Επίσης γνωστοί καταξιωμένοι καλλιτέχνες, ο Γεράσιμος Ανδρεάτος, η Ελένη Δήμου, ο Δώρος Δημοσθένους, η Δίκη Καρατζόγλου, η Πένι Μπαλτατζή, η Μαριάννα Παπαμακαρίου, η Αντριάννα Μπάμπαλη, ο Μέμος Μπεγνής, η Σοφία Παπάζογλου, Βασίλης Κουλάς, Μπάμπης Τσέρτος, Γιώργης Χριστοδούλου. Αύριο στις 9 η ώρα, γι' αυτό το λόγο, την Τρίτη το βράδυ λοιπόν, γι' αυτό το λόγο ο ηλεκτρικός, το μετρό και το τραμ

Θέλει αύριο θα, τη νύχτα θα επιμηκυνθούν οι ώρες λειτουργία τους, τα δρομολόγια θα φτάσουν μέχρι τις 2. Νυχτερινό Εξπρές, έκτο ταξίδι, Αλέξανδρος Λαχανάς. Σας θυμίζω, Earth News Radio στο Viber και Alex Λαχανάς με λατινικούς χαρακτήρες στο Messenger, τα μηνύματά σας.

0: Ήταν το «Μη γυρίζεις πια», τα πιο γνωστά αγαπημένα ελληνικά τραγούδια. Ο Νταλάρας το ερμήνευσε, κυκλοφόρησε το 89 μέσα από το δίσκο «Μη μιλάς, κινδυνεύει Ελλάς», που έγραψαν ο Νικολόπουλος στη μουσική και ο Παπαδόπουλος ο Λευτέρης στους στίχους. Το τραγούδι είναι από τα πιο όμορφα τραγούδια του δίσκου, που έχει και πάρα πολλά ωραία τραγούδια. Είναι πραγματικά ένας εξαιρετικά επιτυχημένος δίσκος, κυκλοφόρησε τον Νοέμβριο του 89. Και αυτό το κομμάτι είναι από τα πιο αναγνωρίσιμα δείγματα της συνεργασίας τους, με τη δεύτερη φωνή να την κάνει η Ελένη Τσαλιγοπούλου. Λοιπόν, να ανοίξουμε μία παρένθεση. Δεν ξέρω αν σας αρέσει η μακαρονάδα και αν τι τυράκι βάζετε από πάνω στη μακαρονάδα. Εγώ βάζω παρμεζάνα. Και έμαθα εσχάτως, μιλώντας με τον ανταποκριτή μας στο Μιλάνο, τον Κρίστιαν Μαυρί, ότι μπορεί να έχουμε πρόβλημα με την παρμεζάνα. Τον έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή για να μας εξηγήσει τι ακριβώς. Κριστιαν, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Αλέξανδρε, σε εσένα και τους ακροατές μας.
0: Για πες, τι γίνεται, έχουμε θέμα?
1: Μέχρι στιγμής δεν έχουμε άμεσα θέμα, αλλά δεν αποκλείεται από ό,τι φαίνεται με το θέμα των κλιματικών αλλαγών και με αυτά τα κύματα καύσωνα που ζήσαμε ειδικότερα τα τελευταία χρόνια, πόσο μάλλον φέτος που ήταν 6 παρακαλώ τα κύματα καύσωνα για την Ιταλία.
0: Πράγματι, εσείς είχατε ξεκινήσατε εκεί από το Μάιο, ξεκινήσατε και είχατε συνεχώς κάθε 5 μέρες, 10 μέρες και ένα κύμα καύσωνα.
1: Ακριβώς. Τέλη Μαΐου με αρχές Ιουνίου είχαμε τις πρώτες καύσωνες. Είχαμε 38 και 40 βαθμούς στο Μιλάνο, το οποίο δεν είναι καθόλου συνηθισμένος σε αυτές τις θερμοκρασίες, και πόσο μάλλον στις λεγόμενες τροπικές νύχτες. Και φτάσαμε να έχουμε λοιπόν θερμοκρασίες που μόνο ο Βόρεια Ιταλία δεν φήμιζαν προφανώς. Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο φαίνεται πως υπάρχουν επιπτώσεις και όσον αφορά την βιοπικιλότητα και τις πεδιάδες και γενικότερα τους βοσκότοπους, όπου ουσιαστικά βοσκούν οι αγελάδες του συνεταιρισμού του Παρμιτζάνο Ρετζάνο, αυτό που ονομάζουμε παρμεζάνα, το πασίγνωστο τυρί από την Βόρεια Ιταλία, το οποίο ουσιαστικά τι γίνεται. Είναι ένα τυρί το οποίο έχει πολύ συγκεκριμένες προδιαγραφές, Αλέξανδρε, και φαίνεται πως όταν οι θερμοκρασίες ξεπερνούν τους 40 βαθμούς, οι αγελάδες προφανώς παραμένουν περισσότερο ξαπλωμένες παρά όρθιες να βοσκούν, και αποτέλεσμα έχει πως μειώνεται η παραγωγή του γάλατος έως και 10%. Και αυτό προφανώς με την ακραία ζέστη σημαίνει μια μικρότερη παραγωγή από τη μία, και από την άλλη έχουμε και το άλλο πρόβλημα, το οποίο φαίνεται πως με τη ξηρασία θα υπάρξει λιγότερο διαθέσιμο φρέσκο, αν θέλουμε, γρασίδι.
0: Γιατί αυτές οι αγελάδες τρέφονται με γρασίδι, δεν τρέφονται με σάνο, με το ξηρό.
1: Κανονικό, που ξέρουμε, ακριβώς. Είναι πάρα πολλές οι πτυχές που πρέπει να τονίσουμε. Καταρχάς το τζίρο. Το τζίρο του Παρμιτζάνο είναι τεράστιο. Φανταστείτε πως μόνο το 2025 στην Ιταλία παρήχθησαν 4,19 εκατομμύρια τεμάχια, τους λεγόμενους τροχούς του Παρμιτζάνο που έχουμε δει διάφορες φορές on camera. Και το κύκλο εργασιών στη λιανική πώληση ουσιαστικά ανέρχεται στα 4 δισεκατομμύρια ευρώ, και φανταστείτε πως είναι τόσο σημαντικό στη Βόρεια Ιταλία η παραγωγή του Παρμιτζάνο, που εάν θέλει ένας παραγωγός να πάρει ένα δάνειο από μια τράπεζα, ουσιαστικά μπορεί να δώσει σαν εγγύηση έναν τροχό Παρμιζάνο, το οποίο δίνει ως αντάλλαγμα η τράπεζα, δηλαδή για το οποίο δίνει από το 60 έως το 80% της αξίας κάθε τροχού. Αντιλαμβάνεστε πως αυτό σημαίνει ότι είναι μια επένδυση και για τις δύο μεριές. Και με τις υψηλές θερμοκρασίες αντιλαμβάνεστε πως τώρα μέχρι και τα θησαυροφυλάκια των τραπεζών θα πρέπει να βάλουν, για παράδειγμα, κλιματιστικά. Δηλαδή είναι ένα τεράστιο πρόβλημα, το οποίο δεν είχε σκεφτεί σχεδόν κανένας ουσιαστικά πριν από μόλις μια δεκαετία, για παράδειγμα.
0: Να σου πω την αλήθεια, Κρίστιαν, όταν μου το είπες αυτό, σκεφτόμουν, χαμογέλασα, δηλαδή μου ακούστηκε λίγο χιουμοριστικό, αλλά τώρα έτσι που μου το περιέγραψες, είναι δυστοπικό, είναι ζωφερό, έτσι, είναι μεγάλο πρόβλημα.
1: Πράγματι, πράγματι. Και για να δώσω μια εικόνα του πόσο σημαντικό είναι το παρμιτζάνο για την ευρύτερη περιοχή, το παρμιτζάνο ουσιαστικά παράγεται μέσα μόνο σε 5 επαρχίες και πρέπει να έχει, και επειδή είναι ένα προϊόν κάτω από τον κανονισμό παραγωγής τύπου POP του παρμιτζάνου, ουσιαστικά προβλέπεται ότι στη διατροφή των συγκεκριμένων αγελάδων τουλάχιστον το 50% της ξηράς ύλης πρέπει να παράγεται σε τάσεις της εκμετάλλευσης που βρίσκονται εντός της περιοχής του παρμιτζάνου και τουλάχιστον το 75% της ξηράς ύλης πρέπει να παράγεται εντός μια περιοχής παραγωγής του τυριού Παρμιτζάνο Ρετζάνο. Δηλαδή είναι πολύ συγκεκριμένα τα πλαίσια και άμα αλλάξει κάτι και σπάσει αυτή η ισορροπία, δεν είναι ακριβώς εύκολο να μπορέσουμε να συμπληρώσουμε. Επομένως, τι γίνεται? Γίνεται ότι θα έχουμε μια λάθος από τη μία, από την άλλη οι αγελάδες δεν θα έχουν τη σωστή τροφή και έτσι για να μπορέσουν να μπουν μέσα στα πλαίσια η παραγωγή θα πέσει. Και αυτό είναι πρόβλημα. Και είναι πρόβλημα επίσης, Αλέξανδρε, γιατί το Παρμιτζάνο Ρετζάνο είναι πάρα πολύ θρεπτικό. Και μάλιστα φανταστείτε πως στην Ιταλία, στα νεογέννητα μωρά, πολύ συχνά είναι μία από τις πρώτες τροφές που συνιστούν οι γιατροί για τα μωρά. Γιατί μάλιστα δεν περιέχει και λακτόζη. Οπότε είναι και πολύ σημαντικό για οποιαδήποτε, για παράδειγμα, ενδεχόμενη αλλεργία, ειδικότερα τα πρώτα 2 χρόνια της τροφής ενός μωρού. Οπότε έχει τεράστιες επιπτώσεις σε περίπτωση που αλλάξει αυτή η παραγωγή σε όλη τη σειρά της αλυσίδας προφανώς.
0: Μάλιστα. Και να πω και εγώ και μια άλλη παράμετρο τώρα έτσι που μου ήρθε στο μυαλό. Είναι μια βιομηχανία αυτή της... του τυριού αυτού που απασχολεί και πολλούς εργαζόμενους. Φαντάζομαι δηλαδή ότι υπάρχει και κίνδυνος να χαθούν θέσεις εργασίας, έτσι δεν είναι?
1: Μιλάμε για δεκάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας. Είχα τη δυνατότητα μάλιστα μέσω γνωστών να δω διάφορα κομμάτια της παραγωγής και είναι πολύ δύσκολο να εκφράσει κανείς το πόσο εκτεταμένη και πόσο μάλλον διαδεδομένη είναι η αλυσίδα παραγωγής σε όλους τους τομείς και πόσο μάλλον πόσο δυνατός είναι και ο έλεγχος στην καθημερινότητα σε όλα τα μέρη και σε όλα τα γρανάζια, αν θέλουμε, αυτού του μεγάλου συστήματος. Ναι. Από τους κτηνοτρόφους μέχρι και την μεταφορά του γάλατος, όλη η παραγωγή από τότε που έρχεται το γάλα μέσα στην βιομηχανία μέχρι και την αποθήκευση, οι κτηνίατροι που κάθε μέρα πάνε και ελέγχουν την αγελάδα. Δεν μπορεί η αγελάδα να πάρει συγκεκριμένα φάρμακα σε περίπτωση που προφανώς είναι μία από αυτές τις αγελάδες που θα πρέπει να μπει μέσα στην αλυσίδα παραγωγής του γάλατος, γιατί δεν υπάρχει τίποτα άλλο μέσα σε αυτό το γάλο παρά τις κρυπτικές ουσίες που είναι πολύ σκληρές μέσα. Οπότε ναι, οι επιπτώσεις θα μπορούσαν να είναι πολύ ψηλές. Φαίνεται όμως, και αυτό έχει σημασία, πως μέχρι στιγμής, γι' αυτό πρέπει να το υπογραμμίσουμε, Αλέξανδρε, δεν υπάρχει πρόβλημα. Οπότε αυτό είναι ένα μελλοντικό σενάριο.
0: Ένα μελλοντικό σενάριο. Και έρχεται
1: σωστά
0: να δέσει και με το άλλο που συζητούσαμε νωρίτερα, ότι η Ιταλία τουλάχιστον, ναι μεν ξηρασία από τη μία μεριά, αλλά από την άλλη το 30% της Ιταλίας είναι δάσος, έτσι?
1: Ακριβώς, ακριβώς. Αυτή είναι μια είδηση η οποία...
0: Ενθαρρυντική τουλάχιστον.
1: Πολύ ενθαρρυντική και έφτασε το Ιούλιο φέτος, πριν 2 μήνες περίπου, και έδειξε σύμφωνα με μια εκτίμηση που έγινε για την μέτρηση της χρησιμοποιούμενης, αν θέλουμε, γεωργικής έκτασης σαν παράμετρο, είδαμε πως τελικά τα δάση στην Ιταλία ξεπερνούν τα 100.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα, το οποίο είναι το 36,1% της χώρας. Είναι μια τεράστια έκταση.
0: Το 1 τρίτο.
1: Το 1 τρίτο. Είναι πάνω από 1 τρίτο βασικά.
0: Ναι, ναι.
1: Οπότε τελείως ουσιαστικά γίνεται μια δασόδη χώρα. Γιατί όμως έγινε μια δασόδη χώρα? Υπάρχουν διάφορες παράμετροι που πρέπει να υπολογίσουμε. Η πρώτη παράμετρος είναι ουσιαστικά πως υπάρχει μια τάση στο να μεγαλώνουν οι μεγάλες πόλεις και από την άλλη να αφήνονται δυστυχώς και πάρα πολλά εδάφη τα οποία ήταν αγροτικά εδάφη και επομένως το δάσος αρχίζει και κάνει μια κατάληψη, αν θέλουμε, του εδάφους. Και από την άλλη, ναι, έχουμε και πάρα πολλά χωριά τα οποία πλέον έχουν απομονωθεί. Που είναι ένα γνωστό πρόβλημα, βέβαια, γιατί λείπουν οι υπηρεσίες και διάφορα άλλα πράγματα. Και αυτό επίσης φαίνεται πως, αν θέλουμε να το πούμε λίγο στην ελληνική, έσκασε κατά τη διάρκεια της πανδημίας το 2020. Όταν είχαμε στην Ιταλία, όπως θα θυμόσαστε, ουσιαστικά την απαγόρευση συνωστισμού, ο κόσμος ήταν έγκλειστος μέσα στα σπίτια, δεν υπήρχε μεγάλη κινητικότητα για ευνόητους λόγους, για τα μέτρα που είχαν παθεί, πόσο μάλλον στην Ιταλία, θυμόμαστε. Και επομένως έγινε μια μεγάλη έκταση, πόσο μάλλον κάλυψη και απικιοποίηση, αν θέλουμε, από τα δάση όλων αυτών των εκτάσεων τα οποία δεν είχαν χρησιμοποιηθεί, και μάλιστα αυτό οδεύει παράλληλα και με ένα μεγαλύτερο πλήθος άγριων ζώων, ειδικότερα αγριόχειρους στην Ιταλία, αλλά και ελάφια. Πρόσφατα μάθαινα για παράδειγμα πως στη Σαρδινία, που έχει ελάχιστα ελάφια σύμφωνα με την παράδοση, αν θέλουμε, της Χλωρίδας και Πανίδας, τα τελευταία 5-6 χρόνια έχει αναπτύξει ένα τεράστιο πληθυσμό ελαφιών, το οποίο δεν ήταν κάτι που περίμενε κανείς. Και τώρα πλέον τα ελάφια ουσιαστικά συζούν σχεδόν τέλεια με τους ανθρώπους από τα διάφορα χωριά στα οποία
0: όσο
1: υπάρχουν αυτά τα δάση.
0: Πολύ μου αρέσει αυτή
1: πάρα
0: η σκηνή.
1: Πάρα πολύ.
0: Δεν είχατε και φωτιές φέτος μεγάλες, τουλάχιστον κάτι είναι και αυτό.
1: Είχαμε.
0: Δηλαδή. Δεν είχατε όπως της Γαλλίας και της Ισπανίας, εκεί που έγινε ο κακός χαμός. Είχατε και εσείς, βέβαια, παρακολουθούσα.
1: Θα σου πω, Αλέξανδρε, θα σου πω τελικά. Είχαμε μια μέτρηση, η οποία έγινε, ανακοινώθηκαν τα δεδομένα πριν από 2 περίπου εβδομάδες, ναι, και είδαμε πως φέτος είχαμε μια μεγάλη αύξηση των πυρκαγιών και συνολικά κάηκαν περίπου 1 εκατομμύριο στρέμματα γης.
0: 1 εκατομμύριο.
1: Συνολικά. Είναι πάρα πολλά, οπότε είχαμε και αύξηση των δασημένων εκτάσεων, και το σημαντικό, και αυτό το υπογραμμίζω, είναι πως ένα πολύ μεγάλο μέρος αυτών των πυρκαγιών σημειώθηκε παρακαλώ στις Άλπες, το οποίο πρωτόγνωρο,
0: βέβαια,
1: για τόσες,
0: βέβαια,
1: μεγάλες, βέβαια, εκτάσεις.
0: Με την υγρασία, με το νερό,
1: ακριβώς,
0: με το χιόνι, και όμως βρήκε και έκαψε, τι να πω.
1: Και όχι μόνο, Αλέξανδρε, να υπολογίσουμε πως πριν από λίγες μόλις εβδομάδες στο λεγόμενο Τσερβίνο, το οποίο είναι ένα βουνό που βρίσκεται στα σύνορα μεταξύ Βόρειας Ιταλίας και Ελβετίας, που από πλευράς της Ελβετίας είναι γνωστό για το χωριό του Τσερμάτ, για παράδειγμα, που
0: ναι,
1: είναι χιονοδρομικό κέντρο, πασίγνωστο,
0: ναι,
1: κιόλας. Πριν από λίγες εβδομάδες, κάπου στα μέσα Αυγούστου, κυκλοφόρησε ένα απίστευτο βίντεο για όποιον γνωρίζει την περιοχή. Εγώ είδα πολλές φορές εκείνη την περιοχή από κοντά. Ουσιαστικά στα περίπου 3.500 μέτρα υψόμετρο υπήρχε καταιγίδα, και καταιγίδα ήταν από βροχή και όχι από χιόνι. Αυτό κι αν ήταν ανησυχητικό. Και υπήρξαν καταράκτες από νερό. Σε ένα τέτοιο υψόμετρο αυτό σημαίνει πως το λεγόμενο θερμικό μηδέν είναι πολύ ψηλότερο από ό,τι θα έπρεπε.
0: Αυτό σημαίνει κλιματική κρίση.
1: Αυτό σημαίνει
0: κλιματική κρίση.
1: Αυτό σημαίνει πρόβλημα. Ακριβώς.
0: Με συνοπτικά να το πούμε, χωρίς επιστημονικούς όρους, κλιματική κρίση.
1: Σωστά.
0: Αυτό τα λέει όλα. Λοιπόν,
1: σωστά.
0: Κρίστιαν μου, σε ευχαριστώ πολύ που ξενύχτησες απόψε μαζί μας και ελπίζω να σε έχουμε και τις άλλες εβδομάδες στην παρέα μας. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Με τα χαράς. Καλό σας βράδυ.

Ακούτε το νυχτερινό Express. Μηχανοδηγός ο Αλέξανδρος Λαχανάς, σταθμάρχης ο Παναγιώτης Σταυρούλια στη ρύθμιση του ήχου. Σε ψάχνω μέσα στον κόσμο, δεν είσαι πουθενά, η χαρακτηριστική στίχη από το πολύ γνωστό αυτό και αγαπημένο ελληνικό τραγούδι που ερμήνευσε μοναδικά ο Μανώλης Λιδάκης. Ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε το 1995 στο δίσκο 4 κύκλοι τραγουδιών. Μουσική και στίχη στη σπουδαία δημιουργό ανήκουν, τη Βάσο Αλαγιάννη. Τι να πούμε για το Λιδάκη τώρα. Σπυρλιδάκης ήταν το πραγματικό του όνομα, από τους πιο αισθαντικούς ερμηνευτές του έντεχνου και λαϊκού τραγουδιού, με αυτή τη βαθιά τη συγκινητική φωνή. Για να σε συναντήσω, άστρα μη με μαλώνετε, το παραδοσιακό, με τα φτερά του έρωτα, του Νικολόπουλου, τη Χαλκίδα, του Ξιδάκη. Πάρα πολλές συνεργασίες με μεγάλους συνθέτες. Ο Λιδάκης που έφυγε και αυτός νωρίς, δυστυχώς, στις 26 Φεβρουαρίου του 25, πριν από 1,5 χρόνο, ήταν μόλις 65 ετών. Είχε γεννηθεί το 1960 στο Ηράκλειο της Κρήτης. Διάβασα ένα άρθρο και θέλω να το μοιραστώ μαζί σας. Το αναδημοσιεύει το Α Εφημερίδα. Είναι άρθρο, είναι ένα ρεπορτάζ του ITV News και λέει ότι μόνο 2 μέρες ήταν αρκετές για να αλλάξει το σχολικό πλάνο του πρίγκιπα Χάρη και της Μέγαν Μάρκλ σε ό,τι αφορά τα παιδιά του. Τι λέει λοιπόν το... Τι μετέδωσε το ITV News. Ο πρίγκιπας Άρτσι και η πριγκίπισσα Λίλιμπετ απομακρύνθηκαν από το νέο του σχολείο στη Βρετανία. Είναι στο Λονδίνο πια, σας θυμίζω. Το ζεύγος έφυγε από την Αμερική και γύρισε στο Λονδίνο. Για λόγους ασφαλείας. Και είναι μια εξέλιξη που έρχεται σε μια κρίσιμη χρονική στιγμή για τον πρίγκιπα Χάρη, ο οποίος βρίσκεται εδώ και χρόνια σε δικαστική και πολιτική διαμάχη με το Βρετανικό Υπουργείο Εσωτερικών, γι' αυτό ακριβώς το ζήτημα της αστυνομικής προστασίας του. Ο πρίγκιπας Χάρη έχει υποστηρίξει επανειλημμένο ότι η οικογένειά του εξακολουθεί να αντιμετωπίζει κινδύνους όταν βρίσκεται στο Ηνωμένο Βασίλειο και ότι η αστυνομική προστασία είναι απαραίτητη για την ασφάλειά τους. Η απόφαση να μην έχει πλέον αυτόματο δικαίωμα στην αστυνομική προστασία μετά την αποχώρησή του από τα βασιλικά, ας πούμε, πριγκιπικά καθήκοντα έχει αποτελέσει ένα από τα βασικά σημεία της αντιπαράθεσης με τις Βρετανικές αρχές. Ο Χάρη και η Μέγκαν ενημερώθηκαν πως πραγματοποιήθηκε συνάντηση την περασμένη εβδομάδα, κατά την οποία εξετάστηκε εκ νέου το επίπεδο της απειλής που ενδέχεται να αντιμετωπίζει το ζευγάρι. Αυτή η εξέλιξη έδεσε με την αλλαγή του σχολικού περιβάλλοντος και αναμένεται τις επόμενες μέρες να αναζωοπυρώσει τη συζήτηση γύρω από το ζήτημα της ασφάλειας του πρίγκιπα και της οικογένειάς του, ιδιαίτερα καθώς το θέμα της αστυνομικής προστασίας του παραμένει ανοιχτό.

Το θυμίσου μας τραγούδι στο Στράτος Διονυσίου, ένα τραγούδι από το 1982 σε μουσική Γιάννη Παλαιολόγου και στίχους του Ανδρέα Σπυρόπουλου. Τι να πούμε για το Στράτο. Ο Στράτος ήταν ένας από τους κορυφαίους, μέσα προσωπική μου γνώμη, μέσα στους 3-4 κορυφαίους Έλληνες ερμηνευτές του αυθεντικού λαϊκού τραγουδιού, με αυτή τη στιβαρή, τη δωρική φωνή του, τη χαρακτηριστική του παρουσία. Κέρδισε επάξια το προσωνύμιο το Γεράκι της Πίστας, έτσι τον λέγανε το Στράτο, το Γεράκι της Πίστας. Συνεργάστηκε με δημιουργούς όπως ο Άκης Πάνου, ο Μίμης Πλέσας, ο Τάκης Μουσαφύρης, ο Θανάσης Πολυκανδριώτης, δεν μου έρχονται άλλοι στο μυαλό, πάρα πολλούς πραγματικά. Και έφυγε και αυτός αναπάντεχα από τη ζωή, μόλις 54 χρονών, το 1990, από ρήξη ανευρίσματος κοιλιακής αορτής. Ήταν ενεργός μέχρι την τελευταία του μέρα. Λίγες ώρες πριν αφήσει την τελευταία του πνοή, είχε ολοκληρώσει την ηχογράφηση τραγουδιών για το δίσκο «Ποιος άλλος». Και τραγουδούσε και στο μαγαζί του την περασμένη νύχτα. Βέβαια, η παράδοση της οικογένειας συνεχίζεται με τα παιδιά του, τον Άγγελο, το Στέλιο και το Διαμαντή Διονυσίου, που ακολούθησαν επίσης επαγγελματική πορεία στο λαϊκό τραγούδι. Θα ακούμε συχνά τραγούδια του Στράτου, τον αγαπούμε πολύ και μας έχει πάντοτε απίκο με τα τραγούδια του. Κάθε φορά ανακαλύπτουμε και ένα, ή ακούγοντας παλιά ανακαλύπτουμε κάτι καινούριο σε όλη αυτή την εκμυστήρευσή του που κάνει μέσα από τη μουσική και τους στίχους ο Στράτος, με αυτή τη φωνή που πραγματικά μαγεύει. Θέλω να διαβάσω ακόμα ένα άρθρο που είδα στο Earth News και είναι ανατριχιαστικό πραγματικά. Ένας Βρετανός παραδέχτηκε, 60 χρονών περίπου αυτός, κάτοικος της Βόρειας Αγγλίας, παραδέχτηκε ότι νάρκωνε επανειλημμένα και βίαζε τη σύζυγό του στο σπίτι τους για διάστημα 2 δεκαετιών. Τα στοιχεία του βεβαίως δεν δόθηκαν στη δημοσιότητα, ούτε η ταυτότητα της σύζυγου. Δήλωσε ένοχος του κακουργιοδικείου του Μάντσεστερ για 45 κατηγορίες, παρακαλώ. Και οι εισαγγελείς μάλιστα αναφέρουν ότι η γυναίκα βιάστηκε επανειλημμένα και υπέστη σεξουαλική επίθεση στο ίδιο της στο σπίτι, ενώ ήταν ανέστητη. Υπόθεση πελικό, και εδώ βέβαια η γυναίκα δεν θέλησε να αποκαλύψει αυτή τη φορά. Δεν ήταν ίσως τόσο, πώς να πούμε, θαραλέα όσο η πελικό. Δεν είναι πολλές γυναίκες που υφίστανται τα πάντινα, αλλά θέλουν να κρατήσουν την ανωνυμία τους για να μην γίνουν, αν θέλετε, θέαμα. Ίσως πρέπει να σκεφτούν να σπάνε τη σιωπή, αλλά από την άλλη μεριά τους αναγνωρίζουμε και το δικαίωμα να θέλουν να κρατήσουν ένα μίνιμουμ αξιοπρέπειας, τουλάχιστον να μην γίνει η υπόθεσή τους θέαμα στις δικαστικές αίθουσες. Κατανοητό και αυτό. 12 ακόμη άντρες ηλικίας 28-74 ετών κατηγορούνται για σεξουαλική κακοποίηση του θύματος από το 2018 ως το 2025. Αυτοί έχουν αρνηθεί τις κατηγορίες που περιλαμβάνουν βιασμό, αλλά θα δικαστούν στο ίδιο δικαστήριο και η δίκη τους θα αναμένεται να διαρκέσει αρκετούς μήνες. Θα την παρακολουθούμε και θα δούμε τι θα βγει από αυτή τη δυσόδη υπόθεση.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Αντιμέτωποι με την κατηγορία της δεχόμενο δόλο και τα ισόβια είναι πλέον οι δύο γιατροί που εμπλέκονται στο θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Ο εισαγγελέας αναβάθμισε την κατηγορία μετά τη συμπλήρωση της δικογραφίας με τα ευρήματα των διοκτικών αρχών, όπου διαπιστώνεται κενό μίας ώρας από τη στιγμή που ο τραγουδιστής υπέστη ανακοπή έως το τηλεφώνημα στο ΕΚΑΒ για βοήθεια. Καθοριστικά για την πορεία των ερευνών θεωρούνται τα νέα ψηφιακά ευρήματα από το ιατρείο στο Κολωνάκι. Μεταξύ αυτών, φωτογραφία του τραγουδιστή ανέσθητου στο ιατρικό κρεβάτι, η οποία στη συνέχεια διαγράφηκε, καθώς και ο διαγραμμένος ιατρικός φάκελός του. Οι δύο γιατροί έλαβαν εκ νέου προθεσμία και θα απολογηθούν στη μία μετά το μεσημέρι. Παγκόσμια ενεργειακή κρίση και πρωτοφανές ράλι ανόδου στις τιμές των καυσίμων πυροδοτούν οι εξελίξεις σε Περσικό, Ερυθρά Θάλασσα και το Ρωσοουκρανικό μέτωπο, όπου τα πλήγματα των αντιμαχόμενων πλευρών έχουν πλέον στόχο ενεργειακές υποδομές και διαδρόμους μεταφοράς. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε χθες ότι Μόσχα και Κίεβο συμφώνησαν να μη στοχεύουν ενεργειακούς στόχους εκατέρωθεν. Τα 109 δολάρια το βαρέλι πλησιάζει το πετρέλαιο Brent, ενώ η τιμή του φυσικού αερίου έχει τριπλασιαστεί σε σχέση με τα προ-κρίσης επίπεδα, ανωδικές πιέσεις και στην τιμή του ρεύματος. Στην Αγγλία, η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης έχει φτάσει τα 2,15 ευρώ το λίτρο και του πετρελαίου κίνησης στα 2,11 ευρώ. Τον Οκτώβριο θα είμαστε εδώ να στηρίξουμε τους πολίτες με κάθε τρόπο, δήλωσε χθες ο Υπουργός Οικονομικών, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο κρατικής στήριξης. Με στόχο την αντιμετώπιση του υψηλού ενεργειακού κόστους, υπεγράφει χθες υπουργική απόφαση που παρέχει τη δυνατότητα στα νοικοκυριά να εγκαταστήσουν φωτοβολταϊκά συστήματα ισχύως έως και 800 βατ. Προβλέπεται για τα νοικοκυριά ή τις επιχειρήσεις που θα εγκαταστήσουν τέτοια συστήματα, είτε να διαθέτουν το πλεόνασμα της παραγόμενης ενέργειας στο δίκτυο και να αποζημιώνονται, είτε να την αποθηκεύουν για μέλουσα χρήση. Δύο αλλιευτικά σκάφη επλήγησαν χθες βράδυ από ντρόουν στον Περσικό κόλπο, όπως μεταδίδουν ιρανικά μέσα ενημέρωσης που κάνουν λόγο για αρκετούς αγνοούμενους. Μαχητικά αεροσκάφη του ΝΑΤΟ κλήθηκαν να επέμβουν μετά τον εντοπισμό πιθανής παρουσίας ντρόουν κοντά στο Βίλνιους, ανακοίνωσε σήμερα το Εθνικό Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων της Λιθουανίας. Κυρώσεις στη VTB, τη δεύτερη μεγαλύτερη τράπεζα στη Ρωσία, επέβαλαν οι Ηνωμένες Πολιτείες για το φερόμενο ρόλο της στην παράκαμψη των κυρώσεων του Ιράν. Κοινή διακήρυξη με την οποία διεκδικούν το δικαίωμά τους στην αυτοδιάθεση, υπέγραψαν οι ηγέτες της Σκωτίας, της Ουαλίας και της Βόρειας Ιρλανδίας. Καλούν τη Βρετανική κυβέρνηση να προετοιμάσει και να διευκολύνει συνταγματικές μεταρρυθμίσεις, δηλώνοντας πεπισμένοι ότι το μέλλον των εθνών τους βρίσκεται στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διότι το Brexit έπληξε την οικονομία τους.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει βροχές και τοπικές καταιγίδες σε δυτικά, βόρεια, Πελοπόννησο και Κρήτη. Άνεμη βόρειο-δυτική έως 6 μποφόρ, από 19 έως 28 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 16 έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 2, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, σε συνεργασία με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, διοργανώνουν ιστορική συναυλία την 3η 15 Σεπτεμβρίου στο Καλή Μάρμαρο. Κρατάμε τη φλόγα της ειρήνης, της ελπίδας και του ανθρωπισμού αναμένει. 16 κορυφαίοι καλλιτέχνες και περισσότεροι από 1000 χοροδοί θα δημιουργήσουν ένα μοναδικό φαντασμαγορικό υπερθέαμα για μικρούς και μεγάλους. Καλλιτεχνική διεύθυνση επιμέλεια, Πασχάλης Τόνιος. Είσοδος ελεύθερη. Δωρεάν δελτία εισόδου στο more.com.

Ήταν ο Κώστας Κόλλιας στο «Έρωτά μου αγιάτρευτε», ένα τραγούδι του Τάκη Σούκα και του Ηρακλή Παπασιδέρη. Το τραγούδισε αργότερα και η Φίτση Παπαδοπούλου. Ο Κόλλιας όμως ήταν η πρώτη εκτέλεση του τραγουδιού. Ο Κώστας Κόλλιας, συνεργασία του με τον Τάκη Σούκα, ήταν από τις πιο φορτισμένες και συγκλονιστικές ιστορίες της ελληνικής δισκογραφίας. Για το Σούκα, τι να πούμε, ένα ζωντανό τρίλος του Λαϊκού Πενταγράμμου. Είχε διακρίνει στον Κόλλια, ο οποίος τότε ήταν στα πάνω του, μια σπάνια, μια στιβαρή λαϊκή φωνή, και τον παρουσίαζε μάλιστα ως προς τις δυνατότητές του, τον παρομοίαζε με το Διονυσίου, με το Στράτο. Η καλλιτεχνική του συνάντηση κορυφώθηκε το 80 με αυτό το δίσκο, το «Έρωτά μου αγιάτρευτε», ο οποίος έμελε να γίνει τεράστια επιτυχία, αλλά ήταν και το κύκνιο άσμα του τραγουδιστή, γιατί ήρθε ένα τραγικό παιχνίδι της μοίρας. Η ιστορία του σημαδεύτηκε από ένα γεγονός πολύ πολύ άσχημο. Ο Κόλλιας δεν πρόλαβε ποτέ να ζήσει την καθολική αποδοχή και το θρίαμβο αυτού του δίσκου του, γιατί το 1980, το Μάιο του 80, την ώρα που το ομώνυμο αυτό κομμάτι ακουγόταν παντού και γινόταν το απόλυτο σουξέ της εποχής, 35 χρονών ήταν τότε ο Κόλλιας, είχε ένα σοβαρό τροχαίο στο δρόμο Λαγωνισίου Καλυβίων. Και μετά από κάμποσες μέρες νοσηλείας, μετά από μια-δυο εβδομάδες νοσηλείας, τον Ιούνιο, αρχές Ιουνίου του 80, άφησε την τελευταία του πνοή. Δυστυχώς δεν πρόλαβε να λάμψει στο Πεντάγραμμο, λίγα πράγματα άφησε. Μόλις 4 χρόνια ήταν η δισκογραφική του καριέρα, από το 76 μέχρι το 80. Ο Τάκης Σούκας είχε δηλώσει σε συνεντεύξεις του πως ο χαμός του Κόλλια στέρισε από το ελληνικό τραγούδι έναν κορυφαίο ερμηνευτή που είχε όλα τα φόντα να γράψει ακόμη μεγαλύτερη ιστορία στο ελληνικό τραγούδι. Αυτά για τον Κώστα Κόλλια, 35 χρονών, το 1980, σε τροχαίο άφησε την τελευταία του πνοή. Θέλω να πω, δεν αναφέραμε σήμερα το θέμα του Μαζονάκη, το θάνατο του Μαζονάκη. Τα έχετε ακούσει όλα, πάντοτε έρχομαι τελευταίος και καταϊδρωμένος, γιατί σήμερα και τα δελτία ειδήσεων και τα τηλεοπτικά και τα ραδιοφωνικά αφιέρωσαν μέγα μέρος και οι εκπομπές στην κηδεία του, στην αγρύπνια χθες το βράδυ, στην κηδεία του σήμερα, συγκλονιστικές εικόνες, τις παρακολουθούσα και εγώ, χιλιάδες κόσμου. Είχαν μπει και μέσα στο τρίτο νεκροταφείο, είχαν μπει νωρίτερα, είχαν εισέλθει νωρίτερα και είχαν πιάσει θέση χιλιάδες κόσμου,

Το χειροκρότημα αγάπης προς έναν καλλιτέχνη που έφυγε τόσο άδοξα στα 54 του. Το κατηγορητήριο αναβαθμίστηκε, αναμενόταν. Από θανατηφόρα έκθεση έγινε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι στην πρώτη περίπτωση η ποινή ήταν 5 έως 10 χρόνια και τώρα μπορούν να φάνε ισόβια. Τουλάχιστον ο ποινικός κώδικας προβλέπει ποινή ισόβιας κάθριξης, αν κριθούν βεβαίως ένοχοι. Θα δούμε, θα απολογηθούν σήμερα στη μία το μεσημέρι. Οι πληροφορίες λένε ότι θα στείλουν γραπτά υπομνήματα. Τώρα δεν ξέρω αν θα απαντήσουν και σε ερωτήσεις. Μπορεί να απαντήσουν και σε ερωτήσεις. Πάντως, τα γεγονότα είναι σαφή. Το μηχάνημα στο οποίο υποβλήθηκε σε πλασμαθαίρεση ο Γιώργος Μαζωνάκης έδειξε την ακριβή ώρα του θανάτου του, και αυτή η ώρα ήταν περίπου μία ώρα, 50 λεπτά περίπου, πριν οι δύο γιατροί καλέσουν το ΕΚΑΒ. Δηλαδή, τι έγινε? Ο Μαζωνάκης έφτασε στην Καρνεάδου στη μία παρά πέντε. Και στις 2 και 5, στις 2 παρά 5 και στις 2 και 5 μπήκε με τη γιατρό σε άλλο δωμάτιο. Στις 2 και 14 πρώτα λεπτά ξεκίνησε η διαδικασία της πλασμαφαίρεσης, η θεραπεία που λέμε. Μισή ώρα αργότερα, στις 2 και 45, στις 3 παρατέταρτο, η γιατρός βγάζει αυτή την επίμαχη φωτογραφία στο Μαζωνάκη, ο οποίος βρίσκεται στο κρεβάτι του γιατρίου με κλειστά μάτια, σε βήθηση, όπως καταλαβαίνουμε, όπως προκύπτει και από τον έλεγχο του μηχανήματος. Η φωτογραφία ελέγχεται βέβαια εξονυχιστικά από τις αρχές για τις ζωτικές ενδείξεις που καταγράφονται εκείνη την ώρα, αλλά εν πάση περιπτώσει την ίδια ώρα υπάρχει ένα βίντεο ντοκουμέντο που έχει καταγράψει το σύζυγό της να φεύγει από το εστιατόριο και να επιστρέφει στο γιατρείο. Η επόμενη ένδειξη στο μηχάνημα είναι στις 3 παρα 4 λεπτά, 14:56, και εκεί φαίνεται να σταματάει η διαδικασία της πλασμαφαίρεσης πριν ολοκληρωθεί, εσπευσμένα. Σύμφωνα με την έρευνα, σύμφωνα με τα στοιχεία, ο τραγουδιστής παρέμεινε συνδεδεμένο στο μηχάνημα που κατέγραφε τις ζωτικές του ενδείξεις παλμούς, πίεση και οξυγόνο. Όμως, στις 3 και 23 πρώτα λεπτά, το μηχάνημα χτυπάει αλάρμ, γιατί χάνεται κάθε ζωτική ένδειξη. Ο σύζυγος έχει επιστρέψει, στο δωμάτιο τώρα βρίσκονται οι δύο γιατροί, οι οποίοι ούτε ζητούν τη βοήθεια των εργαζομένων, ούτε καλούν σε βοήθεια. Προφανώς, προσπαθούσαν να τον ανατάξουν, να τον επαναφέρουν μόνοι τους. Η γραμματέας του ιατρείου κατέθεσε ότι τους έβλεπε να μπαινοβγαίνουν στο δωμάτιο, ενώ μετά από 45 λεπτά τη ζήτησαν να καλέσει το ΕΚΑΒ. Το ΕΚΑΒ κλήθηκε στις 4:23, δηλαδή μία ώρα αφού του χτύπησε το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης αλάρμ. Στις 4:23. Μια ώρα μετά τον πρώτο συναγερμό που υποδείκνυε την ανακοπή καρδιάς του Γιώργου Μαζωνάκη. Σύμφωνα με την κατάθεση του πληρώματος του ΕΚΑΒ, έφτασε πολύ γρήγορα, έφτασε σε 3 λεπτά, στις 16:26, στις 4:26. Ο ασθενής ήταν ήδη σε κατάσταση που δεν μπορούσε να επανέλθει, ήταν χωρίς αυτόματη αναπνοή, λέει η διασώστρια του ΕΚΑΒ, χωρίς σφιγμό και παρουσίασε μυδρίωση και στα δύο μάτια. Αναλάβαμε εμείς να συνεχίσουμε την κάρπα, του τοποθετήσαμε απεινιδωτή, ο οποίος έδειξε ότι ο ρυθμός καρδιάς είναι μη απεινιδώσιμος. Δηλαδή, είχε φύγει ο Μαζωνάκης, δεν ήταν δυνατόν να επανέλθει. Αυτά είναι τα δεδομένα. Τώρα υπάρχουν και άλλα ερωτήματα στα οποία θα απαντήσουν οι γιατροί. Γιατί λίγο πριν τις 7, πριν οδηγηθούν στην ασφάλεια, ο γιατρός διέγραψε την επίμαχη φωτογραφία από το κινητό της, αυτή που ήταν ο Μαζωνάκης με κλειστά μάτια, γιατί τη διέγραψε? Τέλος πάντων, θα αρθεί και το τηλεφωνικό απόρριτο. Επίσης διαγράψαν από τον υπολογιστή το ραντεβού, το ιατρικό ραντεβού του Μαζωνάκη. Γιατί? Είναι παιδαριώδη αυτά τα λάθη, εραστεχνικά. Δηλαδή, τι πίστευαν, ότι δεν θα γινόταν ανάκτηση, ότι θα το κρατούσαν κρυφό? Δεν μπορώ να καταλάβω, πραγματικά. Δεν ξέρω τι εξηγήσεις θα δώσουν. Κάτι θα πούν και αυτοί οι άνθρωποι. Θέλω να συμπληρώσω το ρεπορτάζ με την πληροφορία ότι δεν ήταν οι μόνοι που χρησιμοποιούσαν μηχανήματα πλασμαφαίρεσης, διότι εμπορεύονταν, είχαν μια

μια εταιρεία η οποία έφερνε από το εξωτερικό τέτοια μηχανήματα και είχαν και ένα δεύτερο, ας μην το πω ιατρείο, μια δεύτερη έδρα λίγο παρακάτω από την Καρνεάδου, στην Πατριάρχο Ιωακήμ, όπου εκεί ήταν τυπικά η έδρα τους, επικεφαλής ήταν συγγενικό τους πρόσωπο. Εκεί πήγαιναν τα μηχανήματα τα οποία εκείνοι έφεραν από το εξωτερικό, ήταν οι αντιπρόσωποι και τα δίνανε, τα πουλούσαν σε άλλους γιατρούς. Θα δούμε τι θα βγει. Σίγουρα θα βγουν και άλλα ονόματα. Δεν ξέρω τι θα προκύψει αύριο από την ανάκριση. Πάντως είναι μια υπόθεση η οποία θα γεννήσει πάρα πολλά, θυμηθείτε το, μέχρι το τέλος.

Σε ευχαριστώ Μαριάννα για τα καλά σου λόγια. Η Μαριάννα από τη Χαλκίδα. Ακούσαμε ένα κλασικό λαϊκό τραγούδι του 72, το «Δε συμφωνήσαμε» που το ερμήνευσε μοναδικά η Μαρινέλα, από ένα δίσκο βινιλίου 45 στροφών από τη Philips. Η μουσική ήταν του Ζαμπέτα, του Γιώργου Ζαμπέτα, και η στίχη του Αλέκου Καγιάντα. Για τον Ζαμπέτα δεν θα σας κρύψω ότι είναι ο αγαπημένος μου συνθέτης. Ο Ζαμπέτας δεν ήταν ένας απλός δεξιοτέχνης του μπουζουκιού, ήταν μια ολόκληρη εποχή του ελληνικού τραγουδιού. Από τα ελληνικά, από τα λαϊκά πάλκα και τη δισκογραφία μέχρι τον κινηματογράφο, το θέατρο, άφησε παντού το αποτύπωμά του, το ξεχωριστό αποτύπωμά του. Με το μοναδικό του παίξιμο, το κέφι, το αστήρευτο, το χιούμορ, αυτή την αυθεντική λαϊκή ψυχή, έκανε τον μπουζούκι να μιλήσει με έναν τρόπο που έμεινε αξέχαστος. Συνεργάστηκε με κορυφαίους δημιουργούς όπως ο Χατζηδάκης, ο Θεοδωράκης, ο Ξαρχάκος, ο Πλέσας, και τα τραγούδια του τραγουδήθηκαν από μερικές από τις μεγαλύτερες φωνές της Ελλάδας. Προσφορά του ήταν τεράστια. Περισσότερες από 500 ηχογραφήσεις καταγράφονται στη συνολική του δισκογραφική διαδρομή. Έγραψε μουσική και για περίπου 200 κινηματογραφικές ταινίες. Έφυγε από τη ζωή τον 92 ο Ζαμπέτας, αλλά φυσικά δεν έφυγε ποτέ από το ελληνικό τραγούδι, γιατί οι παινιές του, τα τραγούδια του, το γέλιο, η μοναδική του παρουσία εξακολουθούν να θυμίζουν κάτι βαθιά ελληνικό, τη χαρά, το μεράκι και την ψυχή του λαϊκού πολιτισμού. Γιατί ήταν τέτοιος άνθρωπος ο Ζαμπέτας, ένας μεγάλος μάστορας, ένας μοναδικός δημιουργός, ένας αυθεντικός άνθρωπος του λαϊκού μας τραγουδιού. Έπαιζε με την καρδιά του, τραγουδούσε με την καρδιά του. Έκανε το μπουζούκι του να μοιάζει ότι μιλάει ανθρώπινα. Κι αν σήμερα τόσα χρόνια μετά μια παινιά του μας κάνει να χαμογελάσουμε ή να συγκινηθούμε, είναι ακριβώς γι' αυτό, γιατί ο Ζαμπέτας δεν έφυγε ποτέ. Οι νεότεροι μπορεί να μην τον θυμούνται από τα τραγούδια του, αλλά σίγουρα τον παρακολουθούν στις ελληνικές ταινίες που παίζονται στην τηλεόραση. Εμφανίζεται να τραγουδάει το πασίγνωστο «Σήκω χόρεψε στυρτάκι» στην παραλία, στην «Κόρη μου τη σοσιαλίστρια» το 66. Στο «Πατέρα κάτσε φρόνημα» το 67 ερμήνευσε το τραγούδι το ομώνυμο πλαισιώντας τον Κωνσταντάρα. Έπαιζε σε πολλές ταινίες με τον Κωνσταντάρο Ζαμπέτας, ουσιαστικά σχεδόν, εντάξει, δεν θα πω συμπροταγωνιστούσε, αλλά είχε έκλεβε την παράσταση σε αυτές τις ταινίες με τον Κωνσταντάρα, που έπαιζε μπουζούκι ο Ζαμπέτας και ο Κωνσταντάρας ή χόρευε δίπλα του ή τραγουδούσε κι αυτός, όπως το «Τρελό στα έχει 400» τώρα που θυμάμαι πρόχειρα. Στο «Μιας πεντάρας νιάτα» τραγουδάει το διαχρονικό κομμάτι ο Πιτσιρικάς. Ακόμα στα «Κόκκινα φανάρια» έγραψε τη μουσική για το συγκλονιστικό δράμα του Γεωργιάδη. Και κορυφαία στιγμή ήταν το «Χάθηκες», το «Δεν έχει δρόμο να διαβώ». Θα το ακούσουμε από την εκπομπή, από το Νυχτερινό Εξπρές, που ερμήνευσε ο Τζανετής. Στη Λόλα τη μουσική βέβαια την έγραψε ο Ξαρχάκος, αλλά ο Ζαμπέτας ήταν ο σολίστος στο μπουζούκι και χρωμάτισε και τη θρυλική σκηνή της μονομαχίας με τον Κούρκουλο. Πολλά, πολλά. Τι να πούμε για τον Ζαμπέτα, από πού να αρχίσουμε και πού να τελειώσουμε. Θα ακούμε κάθε βράδυ. Σας υπόσχομαι ότι θα ακούμε κάθε βράδυ από το Νυχτερινό Εξπρές τουλάχιστον ένα κομμάτι που έγραψε αυτός ο μεγάλος, ο θρυλικός συνθέτης. Έκτο ταξίδι του Νυχτερινού Εξπρές, μηχανοδηγός ο Αλέξανδρος Λαχανάς. Είστε συντονισμένοι στο 105,8, στους 105,8. Στο Viber μπορείτε να μας στέλνετε μηνύματα στο Earth News Radio και στο Messenger στο Alex Lachanas με λατινικούς χαρακτήρες.

0: Ο συμβιβασμός λοιπόν, ένα από τα παλιότερα και χαρακτηριστικότερα κομμάτια που ερμήνευσε ο Βοσκόπουλος, κυκλοφόρησε το 70 και περιλαμβάνεται στον ιστορικό δίσκο Αδέρφια Μολύ της Πουλιά. Γιάννη Ευθυμίου, καλησπέρα. Καλημέρα αν θέλεις. Άντε, ορίστε, το είπα, καλημέρα.
1: Επιτέλους. έρχεσαι κοντά μου. Δεν θέλω να πω πίσω μου. Καλημέρα σας. Τι κάνετε?
0: Θα λέω καλημέρα μόνο σε σένα και στον κόσμο θα λέω καλησπέρα. Εντάξει.
1: Εντάξει, κάνε ό,τι θες. Δικιά σου είναι η εκπομπή. Εγώ. Λοιπόν.
0: Τι να πούμε για τον Τόλι τώρα, θα πεις εσύ. Ο Τόλις είναι, θα έπρεπε να γεμίσουμε 5 εκπομπές μιλώντας για τον Βοσκόπουλο. Το τραγούδι πάντως αυτό το έγραψε ο Βασίλης Βασιλιάδης και τους στίχους τους έγραψε, ποιος φαντάζεστε, ο Πυθαγόρας.
1: Ο Πυθαγόρας.
0: Ποιος άλλος, ο Πυθαγόρας Παπασταματίου, ο κορυφαίος, ο
1: μοναδικός. Μεγάλος. Από τους μεγάλους μάλλον.
0: Τους μεγάλους.
1: Η Ευτυχία, η Τσότου, ο Πυθαγόρας,
0: ο
1: Παπαδόπουλος και ο Βίρβος.
0: Και ο Βίρβος, αυτό την πεντάδα
1: βάζει. Ο Μπαρμπακότσος ήταν άλλο πράγμα. Ναι. Έγραψα συνέντευξη σπίτι του στο παλιό Φάγερο. Θεός χωρέστον, τέλος πάντων.
0: Μάλιστα.
1: Έχει μείνει και κανένας?
0: Έχουν μείνει ακόμα.
1: Έχω ένα παράπονο.
0: Εγώ προηγουμένως έπαιζα τραγούδια του Σούκα και είπα τι μεγάλος, ας πούμε.
1: Καλά να είναι ο άνθρωπος.
0: Τον είδα πέρυσι σε ένα αφιέρωμα που έκανε το Μέγκα και ήταν μια χαρά. Έπαιξε το ακορντεόν του, τραγούδισε.
1: Και σε αυτόν στο σπίτι πήγα, Άνω Κυψέλη.
0: Με Παπάζογλου.
1: Άνω Κυψέλη, σε μια κατηφόρα, Παναγία μου.
0: Ναι, και πώς, ναι. Πώς να. Μεγάλος άνθρωπος να.
1: Εντάξει, τώρα κάποιον θα έχει να τον βοηθάει.
0: Ναι, σωστά. Όσο ετοιμάζεται ο Γιάννης, ανοίγει τους υπολογιστές μπροστά του, εδώ βάζει τα.
1: Το λάπτοπ
0: που έχει. Λοιπόν, εγώ θέλω να μιλήσουμε λίγο για τα καύσιμα.
1: Να πω το παράπονο πρώτα.
0: Πες το παράπονο.
1: Εχθές, επειδή, εντάξει, έφυγε ο Μαζωνάκης, πώς έφυγε ο άνθρωπος, αλλά εχθές ήταν τα 25 χρόνια του Κατζατζίδη που έφυγε από τη ζωή. Ρε εσύ ένας να μην πει για το Κατζατζίδη.
0: Δεν τον ανέφερε, εννοείς, κανένας?
1: Ναι, τίποτα. Και θυμάμαι όταν ήταν η κηδεία του, γιατί είναι στο νεκροταφείο της Ελευσίνας θαμμένος, γινότανε πόλεμος. Όταν λέμε πόλεμος. Τέλος πάντων, πήγαινε για τα καύσιμα τώρα, το είπα το παράπονο.
0: Κοίταξε, μιας και το έθιξες αυτό το θέμα, το πούμε, ο Στέλιος. Δεν σημαίνει ότι έχει ξεχαστεί. Απλώς είναι τέτοια η επικαιρότητα τώρα αυτές τις μέρες με τον Μαζωνάκη που τον επισκίασε. Αν δεν υπήρχε, αν ζούσε ο Μαζωνάκης, όπως ευχόμαστε όλοι να είχε συμβεί,
1: εντάξει,
0: νομίζω ότι κάποιοι θα θυμόντουσαν και το Στέλιο, δηλαδή όπως τον θυμήθηκες και εσύ και έκανες ένα 2 ώρο αφιέρωμα. Όχι τόσο ζεστά, είναι αλήθεια αυτό.
1: Εντάξει, εγώ είμαι βλαμμένος. Άστο. Είμαι βαρεμένος με τον Κατζατζίδη. Έτσι με λέει ο Νικολόπουλος. Τέλος πάντων.
0: Έτσι σε λέει.
1: Αλλά το θέμα είναι, τώρα βλέπεις δελτίο ειδήσεων. Πρώτο θέμα ο Μαζωνάκης και δεύτερο θέμα ότι έφτασε 110 το βαρέλι δολάρια.
0: Ναι.
1: Εντάξει, okay.
0: Αυτά είναι. Αυτό λέει επικαιρότητα. Αυτά έπαιξα και εγώ σήμερα. Στο
1: δελτίο.
0: Το εξάρι, στο δελτίο στις 6, στο Earth News.
1: Παναγιώτης είναι καλός,
0: Μια χαρά είναι ο Στάθης, πολύ καλός.
1: Παναγιώτης είναι πάρα πολύ καλός.
0: Πολύ καλός, είναι επαγγελματίας, 100%
1: και
0: αυθεντικός.
1: Και έχει άποψη, δεν είναι.
0: Και τι λέει.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Και δεν φοβάται να την πει. Είναι
1: κάποιοι,
0: σημαντικό αυτό.
1: Κάποιοι βγαίνουν και λένε διάφορα.
0: Ας λένε.
1: Όνομα και μηχωριό.
0: Καλά τώρα, ας λένε. Δεν πειράζει. Θυμάσαι τι είχε πει ο Όσκαρ Ουάιλντ. Ας λένε, λέει, το όνομά μου, αρκεί να το γράφουν. Δεν με νοιάζει τι λένε, αρκεί να γράφουν σωστά το όνομά μου.
1: Αυτό που είπα εγώ για τον Καλαμίτση, όταν μ' άκουγε που ερχόταν, όταν είχα τη βήση συνέντευξη και ερχόταν από το μάτι, γιατί το πρωί μάλαζε τελείωνε. Είχε μια εποχή που μάλαζε ο Γιάννης κατευθείαν. Δηλαδή, 5:30 ώρα τελείωνα και ερχόταν και ξεκίναγε ο Γιάννης. Πριν μπει η Θεοφάνους στο 5:30. Λοιπόν. Τι μου σειρέ στον αέρα και λέω, και μόνο που με αναφέρει και με κράζει, διαφήμιση μου κάνει.
0: Διαφήμιση, αυτά είναι. Άμα σε πιάνει στο στόμα του ένας διαμετρήματος Καλαμίτση, εντάξει.
1: Μεγάλη πένα, λέγω.
0: ξέρω. Το μεγάλη, ξέρω, τον ήξερα προσωπικά.
1: Μεγάλη πένα.
0: Τον ήξερα το προσωπικά. Παίζαμε και μπάλα μαζί. Τερματοφύλακας ο Καλαμίτσης. Φορούσε αυτά τα γυαλιά, ξέρεις, τα πατομπούκαλα, ας πούμε.
1: Ναι, εντάξει.
0: Και τα είχε δεμένα πίσω από το κεφάλι του.
1: Για να μην φεύγουν.
0: Για να μην φεύγουν, βέβαια. Και έβγαινε και έκανε εξόδους Μεσολογγίου. Γιατί δεν μπορούσε να. Δεν έβλεπε καλά την μπάλα, δηλαδή. Όταν ερχόταν από ψηλά η μπάλα, έβαζε το σκιάστρο το χέρι για να βλέπει καλύτερα την μπάλα. Μέχρι να δει την μπάλα, η μπάλα πήγαινε μέσα.
1: Πήγε στο τέρμα. Να σου πω κάτι. Δεν ήταν μόνο αυτό. Είχε και ομάδα ολόκληρη που δούλευε στις πρωινές χειρελασίες. Μουσικό επιμελητή. Έκανε με συγκεκριμένον ηχολήπτη δουλειά με το Δημητράκη, τον Κύρκο, ο οποίος είναι στα παραπολιτικά καλή τώρα. Λοιπόν, είχε μια ομάδα συγκεκριμένη που δούλευε. Και γι' αυτό, γιατί η κάθε μέρα η
0: είχε κομπή... γίνει μανιέρα, αυτό μου λες. Δηλαδή τελείως. Δηλαδή το κάνανε πλέον.
1: Του έπαιρνε συνήθεια. Τα σόβρακα το πρωί.
0: Ναι, ήταν απίστευτος. Αφού. Απίστευτος, πραγματικά απίστευτος.
1: Κάθε εκπομπή ήταν ξεχωριστή. Κάθε μέρα είχε και άλλο θέμα.
0: Είχε και άλλο θέμα και άλλο τραγούδι, άλλο ζουμ-ζουμ.
1: Κοίταξε, χρησιμοποιούσε το Μητσιά. Για τα κακοτράχαλα και τα λοιπά. Αυτό είναι του Μητσιά το τραγούδι που χρησιμοποιούσε.
0: Ναι, εντάξει, σωστά. Σωστά, το Μητσιά. Η μουσική, αλλά του στίχου του ανανέωνε κάθε μέρα.
1: Έγραφε δικά του, δεν είχε πρόβλημα.
0: Κάθε μέρα. Και δεν ήταν ένα στιχάκι, δύο στιχάκια. Ήταν μεγάλο τραγούδι. Δηλαδή κρατούσε πέντε λεπτά. Ήταν απίστευτο.
1: Σου είπα που τον ρώτησα πώς έγραψε το «Υπάρχουν άνθρωποι μονάχοι».
0: Ναι.
1: Και μου εξήγησε ότι είχε μια κοπελιά στον Πειραιά, τον είχε πρίξει και μου την έδωσε, λέει, και έγραψα το τραγούδι. Και εκεί μου εξήγησε ότι άλλο ο μονάχος και άλλο ο μοναχικός. Ο ένας είναι εκπεπιθήσιος και ο άλλος είναι χωρίς να το θέλει.
0: Ο μοναχικός είναι εκπεπιθήσιος, έτσι.
1: Ο μοναχικός.
0: Ναι. Εκπεπιθήσιος.
1: Ναι.
0: Έχεις δίκιο. Είναι... Καλά κάνεις και το λες αυτό, καλά κάνεις και το αναφέρεις, γιατί είναι. Τελείως διαφορετική ερμηνεία. Είναι άλλο πράγμα.
1: Μου ήρθε παράξενο και τον ρώτησα. Του λέω, γιατί χρησιμοποιείς την ίδια λέξη? Μου λέει, δεν είναι η ίδια λέξη. Και εκεί μου εξήγησε τη διαφορά του μοναχικού με το μονάχο.
0: Ναι. Ναι.
1: Ήταν και γλωσσοπλάστης.
0: Ο μοναχός, ο άνθρωπος που λέει, τραγούδησε και ο Παπάζογλου πολύ αργότερα, ο Νικόλας.
1: Ακριβώς.
0: Είναι ένας δυστυχισμένος άνθρωπος. Ο μοναχικός άνθρωπος. Κάνει του κεφαλιού του.
1: Γουστάρει για πάρτι του.
0: Ναι.
1: Θέλει την ησυχία του.
0: Αυτό. Κοίταξε, τώρα μου τη χάλασες. Δεν μπορώ να πω για τα καύσιμα. Θα βάλω τραγούδι.
1: Τώρα μου λες.
0: Όχι, ρε. Εντάξει. Να βάλουμε, ναι. Να βάλουμε κάτι διαφορετικό τώρα, γιατί είναι και μια επέτειος την οποία αξίζει να την αναφέρουμε. Έλα, παίξει, Παναγιώτη. Ρίχτω.

0: Η Σμύρνη λοιπόν, είναι γνωστός και η Σμύρνη Μάνα καίγεται αυτό το εμβληματικό λαϊκό ελληνικό τραγούδι σε πρώτη εκτέλεση του Νταλάρα που κυκλοφόρησε το 72. Το έγραψε ο Καλδάρας και τους στίχους και εδώ τους έγραψε ο Πυθαγόρας. Το τραγούδι γράφτηκε με αφορμή τη συμπλήρωση 50 χρόνων από τη μικριασιατική καταστροφή του 22, το 72 δηλαδή γράφτηκε, και γιατί το αναφέρω, γιατί μια μέρα σαν σήμερα, για την ακρίβεια σαν χθες, καταστράφηκε η Σμύρνη. Και αυτό ακριβώς περιγράφεται, ο ξεριζωμός του ελληνισμού περιγράφεται στο δίσκο Μικρασία, αυτό τον εμβληματικό, τον τεράστιο δίσκο του Απόστολου Καλδάρα, ενός πολύ μεγάλου συνθέτη. Υπάρχουν ημερομηνίες που δεν είναι απλώς αριθμοί στην ιστορία, είναι πληγές.
1: Και ναι. Το κακό είναι ότι προσπαθούν να το φορτώσουν στους Έλληνες.
0: Ναι, για μία ακόμα φορά.
1: Για μία ακόμα φορά ακριβώς.
0: Στους δρόμους της πόλης, ενώ η μικρασιατική εκστρατεία έχει καταρρεύσει, στους δρόμους της πόλης πλέον να περιγράψουμε λιγάκι εκείνες, να προσπαθήσουμε να περιγράψουμε μέσα από όσα έχουμε διαβάσει και εμείς και από όσα έχουμε δει σε ντοκιμαντέρ, σε ταινίες που φέρνουν μνήμες που και να θέλουμε να ξεχάσουμε, δεν μπορούμε να τις ξεχάσουμε. Οι μαρτυρίες των ημερών εκείνων μιλούν για μια πόλη που μετατράπηκε σε κόλαση. Φλόγες καταπίνουν ολόκληρες συνοικίες. Ο ουρανός σκεπάζεται από τον καπνό, σκοτεινιάζει. Οι άνθρωποι προσπαθούν να φτάσουν στην προκυμαία, στον περίφημο ΚΕ, ελπίζοντας να βρουν εκεί ένα πλοίο, μια βάρκα, κάτι, ένα μέσο να ξεφύγουν από το θάνατο. Μπροστά τους στη θάλασσα, δηλαδή, πίσω τους η φωτιά. Χιλιάδες άνθρωποι στριμώχνονται στην προκυμαία. Μανάδες κρατούν τα παιδιά τους στην αγκαλιά. Ηλικιωμένοι αναζητούν τους δικούς τους. Οικογένειες χωρίζονται μέσα στο χάος. Άνθρωποι που μέχρι λίγες μέρες πριν ζούσαν μια κανονική ζωή, είχαν σπίτια, είχαν δουλειές, είχαν μαγαζιά, πήγαιναν στα σχολεία, στις εκκλησίες, τώρα ψάχνουν έναν τρόπο να επιβιώσουν.
1: Πώς το λένε οι Τούρκοι, Τσεσμέ?
0: Τσεσμέ. Ακριβώς. Η Σμύρνη δεν ήταν απλώς μια κοιτίδα ελληνισμού, ήταν μια, μια πόλη που είχε μεγαλώσει σε έναν πολυπολιτισμικό κόσμο. Ήταν Έλληνες, Αρμένοι, Τούρκοι, Εβραίοι, έτσι, Λεβαντίνοι, όλες αυτές οι κοινότητες συμβίωναν.
1: Όλη η Ιωνία, όλα τα παράλια.
0: Όλα τα παράλια.
1: Η Ιωνία ήταν ελληνική. Άσχετα τώρα το ποιος φταίει, εδώ έχουμε μεγάλη ευθύνη. Τέλος πάντων, άσε τώρα, δεν θέλω να ανοίγω τέτοια θέματα. Δεν είναι δουλειά μου. Εγώ τραγουδάκια παίζω.
0: Όχι, εγώ θέλω να μιλήσω λιγάκι γι' αυτό, γιατί okay. Χθες που ήταν η μέρα μνήμης, αμέλησα να πω δύο λόγια και ήθελα πραγματικά σήμερα, το σκέφτηκα χθες το βράδυ που έφυγα από εδώ, λέω, δεν είπα για τη Σμύρνη.
1: Αναβιώνεις το σαν σήμερα.
0: Δεν είπα για τη Σμύρνη, ναι.
1: Αναβιώνεις.
0: Το θυμάμαι το σαν σήμερα που ήτανε, ψάχναμε καρέ πλάνα για να βρούμε, γιατί υπάρχουν πλάνα, πάρα πολλά πλάνα. Το αρχείο της ΕΡΤ είναι απίστευτο.
1: Τι συζητάμε τώρα.
0: Είναι απίστευτο, Γιάννη μου, δεν μπορείς να φανταστείς. Να έχεις χρόνο μόνο να κάθεσαι να βλέπεις. Και εμείς το σαν σήμερα ξεκινήσαμε και το ψηφιοποιήσαμε το αρχείο, γιατί ήταν σε καρούλια, σε ίντσες.
1: Σίντσες,
0: ναι. Ναι.
1: Το πεντάρι.
0: Για να πούμε στον κόσμο, ήταν αυτά τα μεγάλα τα που ήταν σαρώδες και τα βάζε στη μουβιόλα και γύριζες γύρω γύρω το μοχλό για να παίξει, να γίνει προβολή.
1: Μουβιόλα,
0: έτσι.
1: Από το movie, ναι, σωστά.
0: Ναι.
1: Από το movie, στο ταινία στα αγγλικά.
0: Ναι.
1: Movie.
0: Και το παραφράσαμε και το κάναμε μουβιόλα.
1: Και τι δεν έχουμε παραφράσει.
0: Λοιπόν, να τελειώσουμε τη Σμύρνη με τον ξεριζωμό αυτό. Ήταν ένας ανθρώπινος ξεριζωμός, ένας τεράστιος ανθρώπινος ξεριζωμός. Εκατοντάδες χιλιάδες πρόσφυγες πέρασαν στην Ελλάδα. Άνθρωποι που έφτασαν σε λιμάνια, σε πρόχειρους καταβλισμούς, σε πόλεις και χωριά, χωρίς περιουσία. Τι περιουσία, με τα ρούχα που φορούσανε μόνο. Αλλά έφεραν μαζί τους κάτι που δεν μπορούσε να τους πάρει κανείς, Γιάννη, τη μνήμη. Έφεραν τη γλώσσα, τα τραγούδια.
1: Πες το Σταύρο για να σου βάλει τα κλεμμένα του Σφαγιανάκη. Τα κλεμμένα. Μιλάει.
0: Αν το έχει, το έχεις Παναγιώτη, ψάξε βρέστο. Τις συνταγές τους, τις συνήθειές τους, τις προσευχές τους, έφεραν την ίδια τη Σμύρνη. προσφυγιά υπήρξε ένας τεράστιος πόνος, αλλά άλλαξε και την Ελλάδα την ίδια. Οι άνθρωποι της Μικρασίας συνέβαλαν αποφασιστικά στη διαμόρφωση της σύγχρονης ελληνικής κοινωνίας. Έτσι ήρθε ένας ολόκληρος πολιτισμός. Μετακόμισε στην Ελλάδα, πέρασε απέναντι στο Αιγαίο ένας ολόκληρος πολιτισμός, διαφορετικός από αυτά που είχαμε μάθει εμείς τότε.
1: Είχαν οι άνθρωποι τη βολή τους, την περιουσία τους,
0: Βέβαια. Δεν είναι μια εικόνα, μια ιστορία καταστροφής. Είναι μια ιστορία επιβίωσης. Αυτοί οι άνθρωποι.
1: Ιστορία ξεριζωμού.
0: Ξεριζωμού, βέβαια.
1: Στην κυριολεξία πηγαίνουν άνθρωποι που ήταν εκεί και βλέπουν σπίτια που δεν κάηκαν και βλέπουν τα παλιά τους σπίτια και κλαίνε με μαύρο δάκρυ. Τέλος πάντων.
0: Ναι, αλλά πρέπει να πούμε όμως ότι αυτοί οι άνθρωποι που έχασαν τη Σμύρνη δεν την άφησαν να χαθεί, γιατί την πήραν μαζί τους. Ήρθαν εδώ, έφεραν τη Σμύρνη μαζί τους, έτσι δεν είναι? Την κουλτούρα τους, τα έθιμά τους, τα πάντα. Ό,τι είχαν και δεν είχαν, τη σκέψη τους, κυρίως τη σκέψη τους. Το βρήκες, Παναγιώτη? Δεν το έχουμε, λέει. Δεν πειράζει.
1: Θα το βάλω εγώ από εδώ.
0: Θα το βρεις εσύ. Όχι τώρα, κλείνοντας.
1: Οκ. Okay.
0: Μόλις κλείσουμε την εκπομπή, θα με αποχαιρετήσεις με αυτό. Ή αν θέλεις να ξεκινήσεις με αυτό εσύ, ό,τι θέλεις, να μην σου χαλάσω και το πρόγραμμα.
1: Δεν μου χαλάς κανένα πρόγραμμα.
0: Εντάξει, Γιάννη μου.
1: Το πρόγραμμα το ετοιμάζω γιατί θέλω 50 τραγούδια και αυτός είναι και ο λόγος που δεν κάνω επιλογές, δεν αφήνω επιλογές, γιατί είναι πολλά τα τραγούδια. Εν τω μεταξύ το ύφος μεταξύ ανθρώπων είναι διαφορετικό και το έχω πει κατ' επανάληψη. Το ραδιόφωνο δεν είναι jukebox, δεν είναι βατήσαμε το πλήκτρο, βάλαμε τραγούδια.
0: Η αλήθεια είναι αυτή που είπες, γιατί μου στείλανε εδώ νωρίτερα, δεν τα διάβασα γιατί μου ζητήσαν συγκεκριμένα τραγούδια. Παρακαλώ τους φίλους να μην με φέρουν σε δύσκολη θέση, γιατί δεν έχω κι εγώ ούτε την γκάμα των τραγουδιών που έχει και ο Γιάννης ο Ευθυμίου δίπλα μου. Προγραμματίζω κάποια τραγούδια να παίξω, ελπίζω να σας αρέσουν, ελπίζω να τα αγαπάτε κι εσείς. Για να κάθεστε και να μ' ακούτε, σίγουρα θα αγαπάτε αυτά τα τραγούδια. Οπότε μη με φαίνεται σε δύσκολη θέση και μου ζητάτε, όπως λέω, ο Γιάννης δεν είναι jukebox το ραδιόφωνο, ζητάω ένα τραγούδι.
1: Ναι, γιατί
0: και
1: μπορεί να παίζεις, συγγνώμη που σου είπα, γιατί μπορεί να παίζεις ας πούμε ένα ερωτικό και ο άλλος θέλει τσιφτετέλη. Πού κολλάει το ένα με το άλλο?
0: Δεν γίνεται.
1: Δεν το καταλαβαίνει από μόνος του.
0: Δεν γίνεται.
1: Αλλά μπροστά τον ακούσει αυτό που θέλει.
0: Ναι, τέλος πάντων, ο καθένας αυτή την ώρα την βιώνει διαφορετικά. Άλλοι είναι χαλαροί, άλλοι ετοιμάζονται να κοιμηθούν, άλλοι ετοιμάζονται να δουλέψουν, άλλοι είναι στο τσακίρ κέφι, άλλοι είναι άνθρωποι μονάχοι όπως λέγαμε και πριν. Δεν μπορείς να ξέρεις ούτε να μπεις στην ψυχολογία του ακροατή. Εμείς είμαστε εδώ για να κάνουμε μια εκπομπή για τον κόσμο, όχι για μας.
1: Πάντως αν θες το βρήκα.
0: Το βρήκες? Άντε παίξ' το λοιπόν.
1: Πάνω το λάπτοπ.

0: Λοιπόν, respect λέει ο Γιώργος από το Βύρονα. Τώρα το respect, Γιώργο μου, δεν ξέρω, είναι για το Σφακιανάκι, για μένα, για το Γιάννη, για ποιον από όλους.
1: Για το τραγούδι, Αλέκο.
0: Για το τραγούδι.
1: Για το τραγούδι. Είναι, ναι. Χριστόφορος Γερμενής, Ντιάνα Τζόβολου.
0: Δεν τους ξέρω.
1: Ούτε κι εγώ. Το 2007, μέσα από το άλμπουμ Μνήμες.
0: Μάλιστα. Επίσης ο Ανδρέας λέει το επόμενο το αφιερώνω στη γυναίκα μου. Νομίζω ότι ένα τέτοιο μήνυμα έστειλες και χθες, Ανδρέα μου, και χαίρομαι που είστε τόσο αγαπημένοι και της αφιερώνεις τραγούδια τέτοια ώρα τη νύχτα. Δεν ξέρω αν ξενυχτάει και εκείνη μαζί σου και τα ακούει. Ελπίζω να είστε έτσι για όλη σας τη ζωή.
1: Πες για τα καύσιμα τώρα.
0: Κοίταξε, για τα καύσιμα έχουν τέτοιο ράλι πλέον που δεν ξέρω πού θα σταματήσει αυτό. Έχει φτάσει στο το πετρέλαιο, το βαρέλι,
1: 110,
0: 109 τα πέρασε και πάει προς τα 110. Θα τα περάσει αύριο και τα 110. Και πλέον εδώ είμαστε στα 2,15, 2,18 η βενζίνη, 2,11, 2,13 το ντίζελ, με όλες τις επιχορηγήσεις, έτσι.
1: Στρέφει τον κόσμο προς την ηλεκτρική ενέργεια και πιστεύω ότι θα επιδοτήσει το ρεύμα από τη μέχρι, τα 500, μέχρι τις 500 κιλοβατόρες.
0: Το θέμα είναι ότι οι παλιές πολυκατοικίες που δεν έχουν όλοι air condition ή εν πάση περιπτώσει έχουν τον καυστήρα, ξέρεις, που δεν έχουν αυτόνομη θέρμανση, είναι δέσμοι. Ένας από την πολυκατοικία να θέλει να βάλει πετρέλαιο, πρέπει να βάλει όλη η πολυκατοικία ή φυσικό αέριο. Είναι θέμα. Σίγουρα θα επιδοτήσει την ηλεκτρική ενέργεια, δεν το συζητώ. Είναι δεδομένο αυτό, γιατί και η ηλεκτρική ενέργεια θα είναι πιο φτηνή. Το θέρμανσης το είδα στο 1,9. Οι προβλέψεις δηλαδή είναι ότι θα ξεκινήσει από το 1,9.
1: Με 1,1 πέρυσι.
0: Από 1,1 πέρυσι, 1,9. Δηλαδή, αν συνεχιστεί έτσι, θα γίνει διπλάσιο.
1: Που λέγαμε ότι είναι ακριβό. Γιατί είχε 0,8, εκεί έπαιζε.
0: Δεν σου κρύβω ότι είμαι από αυτούς που θέλουν βαρύ χειμώνα.
1: Και εμένα μου αρέσει.
0: Δηλαδή θέλω να χιονίζει, να κάνει κρύο, να φοράω χοντρά.
1: Μπουφάν,
0: παλτά κτλ. Αλλά τώρα τι να σκεφτώ. Τι να. Δεν τολμώ να το ομολογήσω αυτό.
1: Κοίταξε.
0: Κάνω πίσω.
1: Να πω και να κάνω και το συνήγορο του διαβόλου.
0: Κάντον.
1: Έχουμε καλομάθη κιόλα. Εντάξει, τώρα μην συζητάμε. Για σκέψου κάποιους οι οποίοι είναι στο βουνό με χιόνια, θα μου πεις είναι συγκεντρισμένοι. Ή σκέψου τους ανθρώπους της Βόρειας Ελλάδας, δηλαδή στη Φλόρινα, ας πούμε.
0: Αυτοί όταν πέφτει ένα ψηλό χιονάκι και πάει στο μηδέν θερμοκρασία, βγαίνουν με τα φανελάκια έξω.
1: Ακριβώς.
0: Και
1: βλέπουν εμάς εδώ και γελάνε.
0: Το έχω ζήσει αυτό. Έχω περάσει από Φλόρινα χειμώνα καιρό. Χρόνια τώρα, βέβαια, πριν από 20 χρόνια περίπου. Και το έζησα έτσι. Λένε, τι είστε εσείς, λέει.
1: Γελάνε, σου.
0: Γελάνε, ναι. Με είδαν εμένα που τουρτούριζε. Εγώ χτυπούσαν τα δόντια μου από το κρύο και γελάγανε μαζί μου.
1: Πάντως σε μένα μου αρέσει το κρύο. Τη ζέστη δεν τη θέλω καθόλου. Στη Σουηδία έπρεπε να έχω γεννηθεί.
0: Στη Σουηδία. Συγγνώμη Γιάννη μου, αλλά θα γελάσω. Έκανα εικόνα τώρα.
1: Να κάνω το Σουηδό. Είπα που θα ήθελα να έχω γεννηθεί λόγω κλίματος. Μην μπερδεύουμε τα πράγματα.
0: Βιόλα, λέει ο Αλέξανδρος, δεν είναι η μονταζιέρα, ρωτάει. Όχι, νομίζω δεν είναι η μονταζιέρα. Η Μουβιόλα είναι αυτή που παίζει ταινίες. Δεν είναι αυτή που.
1: Όχι,
0: κάνει.
1: Κάνουν και μοντάζ, νομίζω. Εγώ έτσι νομίζω. Δεν είναι η μονταζιέρα. Βλέπαν την ταινία στη Μουβιόλα και την πειράζαν κιόλα. Και όταν ήταν σε φιλμ, γιατί εσύ, ναι, αυτά που είπες ότι έγραφες ήταν σε μαγνητικές ταινίες. Η Μουβιόλα είναι για φιλμ,
0: για
1: 35.
0: Σωστά.
1: Το οποίο το κόβαν με ξηράφι, το σελιλόιντ, και το κολλάγαν με ασετόν.
0: Ω Παναγία.
1: Έτσι μοντάρανε. Δηλαδή καρέ έκοβε το κομμάτι, το πέταγε έξω. Μην κοιτάς το ψηφιακό τώρα που του φόρτωσες στο timeline, το βλέπεις, κόβεις, φτιάχνεις. Αντίστοιχα και τον ήχο, έτσι και την εικόνα. Λοιπόν, αυτοί κόβανε το σελιλόιντ με ξηράφι και κολλάγανε και πολλές φορές ο Μοντέρ, ο τότε Μοντέρ, καλούνταν επιτόπου στον αέρα να κάνει μαγικά. όπως και στους κινηματογράφους.
0: Γι' αυτό ήταν καλλιτέχνες οι μοντέρ τότε, πιο πολύ από τους τωρινούς, που τώρα δεν χρειάζεται να έχεις και δίπλωμα μοντέρ. Το ξέρεις καλά, ας πούμε, εσύ ειδικά.
1: Αυτό είναι μια πονεμένη ιστορία.
0: Ναι.
1: Το θέμα είναι, αναγκάζεσαι λόγω φύσεως της δουλειάς να μάθεις να μοντάρεις.
0: Θα μάθεις,
1: και στο, και στο και εικόνα και ήχο. Πόσες φορές με έχεις ακούσει που λέω ο Άγιος Wavelab.
0: Σωστό. Λοιπόν, η ώρα είναι παρά τέσσερα λεπτά. Προλαβαίνουμε ένα τελευταίο. Προλαβαίνουμε, Παναγιώτη.

Δεν θα πω τίποτα για το δίδυμο Χιώτη και Λίντα. Εξάλλου δεν χρειάζεται να πω τίποτα. Εδώ κάπου έφτασε η ώρα 2. Το νυχτερινό εξπρές έφτασε στο τέλος της διαδρομής του για σήμερα. Αύριο πάλι την ίδια ώρα, λίγο μετά τα μεσάνυχτα, ο Αλέξανδρος Λαχανάς θα είναι στην μηχανή. Θα δώσουμε τώρα τη σκυτάλη στην Ελπίδα Γεωργιτζή και το δελτίο ειδήσεων στις 2 και αμέσως μετά κοντά σας ο Γιάννης Ευθυμίου, ο γιατρός της Καψούρας με τα λαϊκά μονοπάτια.

0: Sport News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Αντιμέτωποι με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο και τα ισόβια είναι πλέον οι δύο γιατροί που εμπλέκονται στο θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Ο εισαγγελέας αναβάθμισε την κατηγορία μετά τη συμπλήρωση της δικογραφίας με τα ευρήματα των διοκτικών αρχών, όπου διαπιστώνεται κενό μίας ώρας από τη στιγμή που ο τραγουδιστής υπέστη ανακοπή ως το τηλεφώνημα στο ΕΚΑΒ για βοήθεια. Οι δύο κατηγορούμενοι έλαβαν εκ νέου προθεσμία για να απολογηθούν στη μία μετά το μεσημέρι. Πρωτοφανές ράλι ανόδου στις τιμές των καυσίμων πυροδοτούν οι εξελίξεις σε Περσικό, Ερυθρά Θάλασσα και το Ρωσο-Ουκρανικό μέτωπο, όπου τα πλήγματα των αντιμεχόμενων πλευρών έχουν πλέον έχουν στόχο ενεργειακές υποδομές και διαδρόμους μεταφοράς. Τα 109 δολάρια το βαρέλι πλησιάζει το πετρέλαιο Brent, ενώ η τιμή του φυσικού αερίου έχει τριπλασιαστεί σε σχέση με τα προ-κρίσης επίπεδα, ανωδικές πιέσεις και στην τιμή του ρεύματος. Στην Αντλία, η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης έχει φτάσει τα 2,15 ευρώ το λίτρο και του πετρελαίου κίνηση στα 2,11 ευρώ. Ανοιχτό αφήνει το ενδεχόμενο παρεμβάσεων η κυβέρνηση. Με στόχο την αντιμετώπιση του υψηλού ενεργειακού κόστους, υπεγράφει χθες υπουργική απόφαση που παρέχει τη δυνατότητα στα νοικοκυριά να εγκαταστήσουν φωτοβολταϊκά συστήματα ισχύως έως και 800 βατ. Προβλέπεται για τα νοικοκυριά ή τις επιχειρήσεις που θα εγκαταστήσουν τέτοια συστήματα είτε να διαθέτουν το πλεόνασμα της παραγόμενης ενέργειας στο δίκτυο και να αποζημιώνονται, είτε να την αποθηκεύουν για μέλουσα χρήση. Στα εγγένεια των έργων αναβάθμισης των υποδομών στον αρχαιολογικό χώρο του Κεραμικού θα μιλήσει στις 7 το απόγευμα ο Πρωθυπουργός. Δραπέτης θεωρείται από χθες ο Αλκέτ Ριζάη, καθώς δεν επέστρεψε στις φυλακές Δομοκού μετά την άδεια που είχε λάβει. Ο διαβόητος Βαρυπινίτης, που είναι καταδικασμένος 2 φορές σε ισόβια, είναι πλάκη σε επεισόδιο με πυροβολισμού στην Ανάβησο τα ξημερώματα της Κυριακής. 2 αλλιευτικά σκάφη επλήγησαν χθες βράδυ από ντρόουν στον Περσικό κόλπο, όπως μεταδίδουν ιρανικά μέσα ενημέρωσης, κάνοντας λόγο για αρκετούς αγνοούμενους. Μαχητικό αεροσκάφος του ΝΑΤΟ κατέριψε λίγο μετά τα μεσάνυχτα μία επανδρομένο αεροσκάφος κοντά στο Κάουνα, στη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη στη Λιθουανία. Το Εθνικό Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων της χώρας ανέφερε ότι το ντρόουν πιθανότατα εισήλθε από τη Λευκορωσία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνεχίσουν να στοχοποιούν όσους στηρίζουν το ιρανικό καθεστώς, δήλωσε χθες ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών. Λιτείες επέβαλαν κυρώσεις στην VTB, τη μεγαλύτερη τράπεζα στη Ρωσία, για το φερόμενο ρόλο της στην παράκαψη των κυρώσεων κατά της Τεχεράνης. Ρώσος ολιγάρχης συνέβαλε στη χρηματοδότηση της γαμήλιας δεξίωσης του Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, πρωτότοκου γιου του Αμερικανού Προέδρου στις Μπαχάμες, σύμφωνα με ρεπορτάζ του ιστότοπου ProPublica. Το δημοσίευμα κατονομάζει τον Ουμάρ Κρεμλιόφ, πρόεδρο της Διεθνούς Ομοσπονδίας Πυγμαχίας, ο οποίος φέρεται να διατηρεί πολύ καλές σχέσεις με τον Βλάντιμιρ Πούτιν. Επικοδομητικό ρόλο με την Ευρωπαϊκή Ένωση ζητά η Κίνα για να αποφευχθεί, όπως υποστηρίζει, κλιμάκωση των εμπορικών διαφορών των δύο πλευρών.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει βροχές και τοπικές καταιγίδες σε δυτικά, βόρεια, Πελοπόννησο και Κρήτη. Άνεμη βόρειο-δυτική μέχρι 6 μποφόρ, από 19 έως 28 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 16 έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 3, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Έχουμε και λέμε. Ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κηφωτός Αλεξανδρούπολης.
0: Earth News Radio 105,8.

Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Καλημέρα σε όλους. Ξημέρωμα Τρίτης, 15 του μηνός. Κύριος Παναγιώτης Σταυρούλιας είναι στα πλήχτρα και 210-6009-604 και 605 το τηλέφωνο της εκπομπής. Πάμε να ξεκινήσουμε.

Καλημέρα κύριε Γιάννη και σε όλη την παρέα. Καλή εκπομπή. Αφιερωμένο το επόμενο σας ακούνε λαϊκά μονοπάτια. Ευχαριστώ πολύ, λέει η Ρούλα από τον Καναδά. Καλημέρα κύριε Γιάννη, από το Άρη Μεσσηνίας ο Θανάσης. Αφιερώνω το επόμενο στον Κώστα, στο Ήλιον και σε όλη τη ραδιοπαρέα. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα στον Πέτρο, ο οποίος μας ακούει στα Εξάρχεια. Αφιέρωσε, λέει, το επόμενο σ' όσους ακούνε λαϊκά μονοπάτια. Δημήτρης Μητροπάνος.

Καλημέρα, καλή εκπομπή, αφιερωμένη σε όλους, λέει η φίλη μας η Μάχη που μας ακούει από το νησί. Στέλιος Μπικάκης, μάγισσα καρδιά.

με γυναίκες περασμένες τη σειρά, με κουβέντες ξεχασμένες τις στιγμής, με τραγούδια που δεν πρόσεξε κανείς, με χαμόγελα που πέφταν στο κενό, μόνο δίκιο τυπείται αφεντικό. Σα σκιά να τριγυρνάω στο πρωί.

ξημερώματα στην Εθνική Οδό, σε δρομάκια που δεν πρόλαβα να δω, με ποτό που δεν σ' αφήνει να σκέφτεις, κρύες νύχτες που δεν

0: Είσαι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
1: Είμαι αστάτος πολύ κι όπου θέλω θα πηγαίνω.
4: Σταθημάρης είναι για να είσαι ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
4: Ιωάννη πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Καπετάν Λάμπρο από τη Μυτιλίνη, στο Δημήτρη Κωνσταντινίδη του Συλλόγου Φίλων του Καζαντζίδη της Ελασσόνας. Το επόμενο τραγούδι αφιερωμένο, έπεσε και τραγούδι σχετικό, αγάπη όλο ζήλια και όλο κλάμα, Λεωνίδας Βελής.

καλημέρα στον φίλο μας τον Κατζόλη, ο οποίος μας ακούει στη Ρόδο. Αφιέρωσε, λέει, το επόμενο για όλη την ραδιοπαρέα. Πασχάλης Τερζής, ρίξε κι άλλο λάδι στη φωτιά.

Λοιπόν, πάμε για δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα, Παναγιώτης Σταυρούλια στα πλήκτρα.

0: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Αντιμέτωποι με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο και τα ισόβια είναι πλέον οι δύο γιατροί που εμπλέκονται στο θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Ο εισαγγελέας αναβάθμισε την κατηγορία μετά τη συμπλήρωση της δικογραφίας με τα ευρήματα των διοκτικών αρχών, όπου διαπιστώνεται κενό μίας ώρας από τη στιγμή που ο τραγουδιστής υπέστη ανακοπή έως το τηλεφώνημα στο ΕΚΑΒ για βοήθεια. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται πλέον τα κρίσιμα λεπτά που προηγήθηκαν της κατάρρευσης του Γιώργου Μαζονάκη στο ιατρείο, αλλά και όσα ακολούθησαν με τις καταθέσεις, το φωτογραφικό υλικό και τα δεδομένα από το μηχάνημα που κατέγραφε τις ζωτικές ενδείξεις του να αποτελούν βασικά στοιχεία της έρευνας. Οι δύο